0: λεφτά. Τι μας τι λέγανε όλοι. Για ήττα του ΠΑΟΚ που ήθελε να διάδοση, γιατί την ήθελε, τα σενάρια για το Μπαλσαραϊκό, για το ένα και το άλλο. Περισσότεροι είπαν όχι στην αναδιάρθρωση. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όλα θα πηγαίνουν στο 7-7 από εδώ και πέρα με ό,τι υπάρχει γύρω από την Λίγκα. Αυτό λέμε. Και εγώ σας λέω νόμιζα ότι θεωρώ ότι όλο αυτό το έργο έχει γίνει και τρώμε τις σάρκες μας χωρίς λόγο για μένα. Δεν θα πω. Ειλικρινά.
1: Αυτή η παρέα που έχουμε δημιουργήσει εδώ πέρα, η Εξάδα, είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τέλειο. Είναι σπάνιο να βρεθούμε όλοι. Κυρίω γιατί ο Αντώνης λείπει πολλές φορές, αλλά εντάξει, δεν είναι μομφή προς το διευθυντή. Δεν θα ήμουν χαζός να το κάνω. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καπετανάκο. Τάσο, ένα ερώτημα εδώ πλανάτε. Και από μένα, αν θέλει. Είναι μια αξιόλογη, αξιολογότατη για μένα ίσως η κορυφαία περίπτωση που μπορεί να υπάρξει για πρόεδρο Super League αυτή τη στιγμή και είναι ο Λισάνδρο. Για μένα, έτσι, προσωπική άποψη. Γιατί έπρεπε να έχει ενημερωθεί νωρίτερα ότι τον πρότεινε κάποιος που δεν είναι στην εφτάδα που ψηφίζουν από τη μια πλευρά, ρωτάω εγώ.
2: Γιατί αν δεν τον ενημερώσει, πρώτα απ' όλα καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλώς τον.
2: Λίγο να μην ακούω τον εαυτό μου.
3: Στάσω.
1: Ναι, λίγο την επιστροφή του Τάσου, γιατί θα μιλήσουμε αρκετά.
2: Το να ενημερώσεις τον άνθρωπο που είναι ο πρωταγωνιστής δηλαδή της πρότασής σου, νομίζω ότι είναι και τιμητικό. Αυτό είναι τιμητικό, να τον ενημερώνεις και όχι απλά να χρησιμοποιείς το όνομά του για να δημιουργήσεις εντυπώσεις. Γιατί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και ο κύριος Μαρινάκης αυτό που ήθελαν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν εντυπώσεις εις βάρος της ΑΕΚ και εις βάρος του μπλοκ που βρίσκεται η ΑΕΚ αυτή την εποχή στις εκλογές της Super League. Δεν νομίζω ότι ήθελε κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός, έτσι κι αλλιώς ήξερε το προς τα που πηγαίνει όλη η υπόθεση. Νομίζω ότι η ενόχληση και το πώς απάντησε ο κύριος Λισάνδρου, ίσως από τους πιο καθαρούς παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι τα λέει όλα. Διότι εγώ, τουλάχιστον που τον συναναστρέφομαι πάρα πολλά χρόνια, δεν τον έχω ξανακούσει έτσι. Επειδή μίλησα μαζί του, ήταν αρκετά ενοχλημένος πάνω σε αυτό το κομμάτι και ότι χρησιμοποιήθηκε το όνομά του για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Είναι ο βασικός συνεργάτης του Μάριου Ηλιόπουλου. Ο Μάριος Ηλιόπουλος αυτή την εποχή δεν θα τον ξόδευε με τίποτα να φύγει εκτός ΠΑΕ. Έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ εξ αρχής που άνοιξε το ζήτημα των εκλογών στη Σούπερ Λίγκα δεν ήταν διατεθειμένη να συμμετάσχει στα ζητήματα της Προεδρίας και ήθελε να τραβήξει τον δικό της δρόμο άσχετα με το ποιο μπλοκ έχει επιλέξει τώρα να συνεργαστεί. Νομίζω ότι, το είπα και χθες με τον κύριο Αλαφούζο, νομίζω ότι ξέρουν στην ΑΕΚ ότι θα μοιραστεί η τράπουλα σωστά και στα ίσια και δεν θα υπάρχουν δεύτερες σκέψεις τόσο πολύ. Αλλά στο κομμάτι του κύριου Λισάνδρου νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και η ενόχλησή του τα λέει όλα, ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να λέμε γύρω-γύρω. Νομίζω ότι δεν τον έχουμε ξανακούσει σε αυτό το ύφος και δεν τον έχουμε ξαναδιαβάσει να λέει τέτοια λόγια. Οπότε αντιλαμβάνεστε και παίρνουμε όλοι μας τις απαντήσεις.
1: Λοιπόν, να ακούσω λίγο ποιος, γιατί είναι αυθόρυβος αυτός, τι είναι αυτό. Να σηκώσει χέρι από πού έρχεται, ρε παιδιά. Διονύση δεν είναι από σένα, φαντάζομαι, από τους άλλους δύο κάποιον πρέπει να είναι.
0: Δεν έκανα θόρυβο.
1: Είχε νωρίτερα, αλλά
3: έχει δεν πέρασε μηχανάκι.
1: Τι είπε.
3: Δεν πέρασε μηχανάκι.
1: Δεν πέρασε μηχανάκι. Κάτι άλλο ήταν.
3: Okay. Δεν είναι κάτι θορυβώδες εδώ.
1: Κάτι γίνεται. Ωραία, το βλέπουμε. Θα το δουν από το κοντρόλ. Απάντηση, επικοινωνιακό τρίκ λοιπόν λέει επί της ουσίας η ΑΕΚ για το θέμα Αλισάνδρου. Απ' την άλλη, Διονύση, κάποια απάντηση.
2: Μέχρι
1: για
2: και προβοκατόρικο θα το χαρακτήριζα προσωπικά, Βασίλη, να σου πω την αλήθεια.
1: Okay, okay.
2: Αλλά επειδή δεν έχει καμία ουσία τώρα η Super League.
0: Θα πρέπει να έχει γίνει διάγγελμα Μητσοτάκη σήμερα. Θα πρέπει να έχει επέμβει Μητσοτάκη σήμερα. Ίσως ήταν μια καλή ιδέα αυτή.
1: Γιατί το λες.
0: Να επέμβει, να βρεθεί η λύση. Επειδή μα τελειώνουμε. Τώρα ασχολούμαστε τώρα εδώ 10 μέρες με το τίποτα. Έχουμε τις μεταγραφές από τη μία στο μυαλό μας τώρα. Πρέπει να τελειώνει τώρα. Πόση ώρα θα πάρει, μισή ώρα ακόμα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Παιχνίδια εξουσία είναι.
1: Ναι. Οκ, δεν διαφωνούμε. Εμείς οι τρεις τα είπαμε την άποψή μας. Ακούσαμε και τις δικές σας. Ωραία, προχωράμε. Περίμενε, Τάσο, τώρα. Κώστα, έχεις κάτι άλλο φοβερό να προσθέσεις από εκεί ή σε αποδεσμεύουμε. Κάπου έχεις να πας, νομίζω, έτσι.
3: Ναι, πάμε γήπεδο σε λίγα.
1: Το φιλικό.
3: Εντάξει. Για να το παιχνίδι, 7 η ώρα.
1: Ωραία. Αύριο πολύ περισσότερο πάλι μαζί για να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Αν και δεν έχεις παράπονο σήμερα.
4: Είχαμε... Ωραία βιντεάκια θέλω από εκεί, από αυτά που θα γίνουν στις εξέδρες. Θέλω ωραία βιντεάκια.
3: Ένια και πλάγια και όρθια, κύριε Μυρότσο.
1: Δυνατός ακούγε και πριν ο Ουλής, έτσι, με τον Παγιοργίου. Ευχαριστώ, Κωνσταρά. Γεια.
5: Γενικά, πάντως, είναι μια.
3: Άντε, να είστε καλά, για χαρά, παιδιά.
5: Μια κατάσταση υπερβολών όλο αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες με το κομμάτι της Super League. Πραγματικά συμφωνώ πολύ με τον Βασίλη. Πολύ κακό για το τίποτα. Και αν είναι κακό. Νιώθω ότι οι τρεις ομάδες είναι σε υπερβολικά μεγάλη πίεση πλέον. Είναι σε πολύ. Δηλαδή, αυτό που έλεγα και τις προάλλες για τον Τάσο, το έλεγα σε αγωνιστικό επίπεδο. Ότι είναι φαβορή η ΑΕΚ, το γεγονός ότι μπαίνει σε μια σεζόν που δεν έχει και πίεση. Δηλαδή, αν δεν τα κάνει πολύ χάλια και να μην πάρει το πρωτάθλημα, it's ok. Ταυτόχρονα όμως βλέπω έναν Ολυμπιακό που πέρσι δεν πήρε το πρωτάθλημα, εν τούτης είχε το Champions

0: Champions League. Έκανε μια καλή πορεία στη League Phase. Προερχόταν από ευρωπαϊκό πρόπερση και double πέρσι. Οπότε και το ότι δεν έχασε το πρωτάθλημα δεν είχε τόσους μεγάλους τριγμούς. Ο Παναθηναϊκός είναι σταθερά σε μια μεγάλη υποπίεση, την οποία αυξάνει η ίδια του η διοίκηση, βάζοντας πολλά εκατομμύρια, κάνοντας πολλές κινήσεις με τα τηλεοπτικά, θέλοντας να πάρει την προεδρία στη Super League. Βάζει ακόμα περισσότερη πίεση στα όσα θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός στη φετινή σεζόν. Και υπάρχει και ένας ΠΑΟΚ, που εγώ λέω ότι είναι ένα τρανό παράδειγμα ο ΠΑΟΚ, ότι όλα αυτά που συζητάμε τώρα πιθανότατα να μην έχουν σημασία μέσα στη διάρκεια της σεζόν. Έχουν καταργηθεί πολλά αφηγήματα με τον ΠΑΟΚ, με την προεδρία του κυρίου Γκαγκάτση στην ΕΠΟ. Το πώς υπήρχε η συμμαχία τότε με τον Ολυμπιακό για να πάει στην ΕΠΟ, να μοιράσουν τα πρωταθλήματα, να πάρει ένα Ολυμπιακός και να πάρει ο ΠΑΟΚ το επόμενο για τα 100 του χρόνια. Ο ΠΑΟΚ έκανε τη χειρότερη του σεζόν στα 100 του χρόνια. Έχασε τελικό κυπέλλο από τον Όφη, δεν διεκδίκησε το πρωτάθλημα. Βγήκε τρίτος. Είναι τρεις ομάδες με πολύ μεγάλη πίεση, θα πω εγώ, μπαίνοντας σεζόν και προφανώς κάπως θέλουν αυτό που λέει και ο Τάσος, παιχνίδια εξουσίας. Αλλά δεν νομίζω ότι η προεδρία της Super League θα παίξει τόσο μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση ενός πρωταθλήματος. Που δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει και διαμόρφωση πρωταθλήματος πλέον στα χρόνια που ζούμε. Αυτό έχω να πω εγώ.
1: Δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, τέλος πάντων,
2: να κάνω μια ερώτηση.
1: Έλα, λέγε.
2: Στο Διονύση, γιατί ο κύριος Μαρινάκης θέλει να ξαναβάλει υποψήφιος για να βγει πρόεδρος?
3: Δεν έφαγα μαζί του χθες, δεν ξέρω γιατί.
4: Οι πληροφορίες πάντως λένε ότι θεωρεί ότι έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά η Super League, κυρίως χορηγικά, με την παρουσία του, και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Και γι' αυτό βάζει την υποψηφιότητα.
3: Okay. Εντάξει, αλήθεια, πάντως και αυτό που είπε χθες πάντως και σε συνδυασμό με το... Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέει ο Κώστας για τη χρονιά του COVID τότε, αλλά τη μεγαλύτερη χορηγία την έφερε ο Μαρινάκης στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν λέω ότι μπορεί να μην έρθει μεγαλύτερη, έτσι, γιατί και ο κύριος Αλαφούζος προφανώς μπορεί να έχει από πίσω κάποιες εγγυήσεις, κάποιες επαφές ανεπίσημα και να δείξει μετά το ίδιο πράγμα, δεν έχει να κάνει. Mm-hmm. Άλλωστε το προϊόν.
2: Η κεντρική διαχείριση, Ευαγγελής, όταν και έχουμε σπάσει τώρα σε 4 κομμάτια.
1: Προχωράμε. Λοιπόν.
3: Εγώ είπα κάτι, θα μπορούσε να λυθεί το θέμα αλλιώς. Τέλος πάντων, θα πάμε έτσι. Ξαναλέω ότι εμένα δεν θέλω να ακούσω σε λίγο το Βασίλη τον Μυρότσο και να πει ότι η ΕΠΟ ψήφισε Αλαφούζο και βγαίνει. Γιατί πάμε σε άλλο μοτίβο μετά. Δηλαδή θα παίζουν οι 7 που έχουν ψηφίσει Αλαφούζο. Και αυτοί που θα πάνε και θα σφυρίζουν θα ξέρουν στα από το μυαλό τους ότι η ΕΠΟ έχει ψηφίσει αυτούς τους 7 με τον Αλαφούζο. Θέλετε, δεν θέλετε να το πιστεύετε, το κάνει.
2: Σε αυτό συμφωνώ αυτό και εγώ γίνει. Με τον Γιονύση.
1: Ναι.
2: Ακριβώς, νομίζω ότι η ΕΠΟ πρέπει να απέχει από όλο αυτό.
1: Πάντως είναι ένα θέμα στο οποίο, Βασίλη, δεν διακυβεύονται τόσα πολλά όσον αφορά το ποιος θα είναι τελικά εξουσία, είναι ότι θα γίνει μετά όσον αφορά το πρωτάθλημα, λέω τώρα. Τα υπόλοιπα που λες, εμπορικές συμφωνίες, θα ακούω όλα.
4: Ναι.
1: Όμως μπορεί να γίνει και πολύ μεγάλη ζημιά. Και ένας τρόπος είναι αυτός που περιγράφει και ο Τάσος και ο Διονύσης. Εννοώ με το να ψηφίσει η ΕΠΟ τη μία πλευρά. Και είναι ζημιά.
0: Θα είναι ζημιά και πράγματα που τα φτιάξανε τα προηγούμενα χρόνια ο συνεταιρισμός μεταξύ τους, που πάνω στη κόντρα μετά και στο εγώ του καθενός να μην τα έχουμε δεδομένα όπως τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή το γεγονός ότι υπήρχαν αυτά τα τζόκερ την προηγούμενη σεζόν για τις ευρωπαϊκές μας συμμετοχές, ότι μπορούμε να ακυρώσουμε μια αγωνιστική ή να παίξουμε το ευρωπαϊκό μας παιχνίδι. Ήταν μια συμφωνία όλων που όλα αυτά τα μικρά πηγαίναν το ελληνικό ποδόσφαιρο μπροστά και το πηγαίνουν μπροστά. Τώρα, αν ξαφνικά βρεθούμε στο 50-50, δύο διαφορετικά γκρουπ, γιατί είναι και μεγάλα εγώ, ευτυχώς ή δυστυχώς για τις ελληνικές ομάδες και τους ελληνικούς παράγοντες, και τους Έλληνες παράγοντες, και μην χάσουμε και τα κεκτημένα που έχουμε φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια έχοντας φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και μπαίνοντας σε μια σεζόν που πάμε για πολύ ψηλότερα που θα βοηθήσει τους πάντες. Δηλαδή, είναι πιθανό τέλη Αυγούστου να έχουμε δύο ομάδες στο Champions League και ταυτόχρονα να μην έχουμε πρόεδρο Super League. Δηλαδή, εντάξει, τι να πούμε.
4: Εντάξει, θα φτάσουμε μέχρι εκεί, φίλε.
0: Εάν δεν βγήκε σήμερα.
4: Σήμερα θα έχουμε πρόεδρο.
0: Θα έχουμε πρόεδρο.
1: Εγώ την αίσθηση πάντως πως όλα αυτά το λέω για τρίτη φορά από χθες προχθές που κουβεντιάζουμε, Βασίλη μου, ότι όλα αυτά έχουν σχέση με Sport FM TV και Per Capita. Έχουν πολύ μεγάλη σχέση, νομίζω, με αυτά. Και μιλάω για το 7-7 που υπάρχει.
4: Ναι, εντάξει. Εννοείται αυτό.
1: Ξεκάθαρα.
4: Καλά, εννοείται.
1: Ξεκάθαρα.
4: Εννοείται και πλέον είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα υπάρχει και κεντρική διαχείριση. Που είναι ό,τι χειρότερο για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
1: Λοιπόν, διαβάζω τον Νέισον Ανδρέας. Γιατί ρε αδερφέ Διονύση, θολώνεις διακοπές, φεύγεις, λέει. Παιχνίδια εξουσίας είναι όλα αυτά. Εγώ, Παναθηναϊκός, είμαι το πρωτάθλημα. Θέλουμε αυτά μακριά μας. Μάλιστα. Ωραία. Στο Διονύση θα πάω λίγο για να ολοκληρώσουμε μαζί του, αφού πούμε πρώτα απ' όλα, αν θες κάτι άλλο για αυτό το θέμα, λες. Αν δεν θέλεις, μιλάμε για τα μεταγραφικά. Ό,τι θες, Διονύση.
3: Όχι, δεν έχω. Σούπα, δεν είναι. Το ίδιο πιστεύω ότι γράφουν κάποιοι φίλοι. Το ίδιο πιστεύω και αν ο Καγκάτσης ψηφίσει Μαρινάκη. Έτσι. Δεν θα είναι καλό. Αυτό λέω.
1: Ναι, συμπίπτουν οι απόψεις οι δικές σου με το Τάσο, όπως είπε νωρίτερα και ο Τάσος.
3: Ναι, για το θέμα εντάξει, αυτό. Δεν μ' αρέσει. Πώς να σου το πω τώρα. Είναι η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Μπορεί να τις χρεώνεις ανεπίσημα ό,τι θες, ότι μπορεί να υπάρχει να αντιδιοικεί και καλά η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω Παναθηναϊκός με ποιον αύριο μεθαύριο, αλλά δεν θα μ' άρεσε αυτή τη στιγμή, έστω για τους τύπους πριν αρχίσει ένα πρωτάθλημα στο οποίο και οι τέσσερις δείχνουν ο άλλος από άλλη βάση, ο καθένας με την ιστορία του, να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία από νωρίς. Δηλαδή, καταρχήν, μην πας μακριά. Το βλέπεις στο επίπεδο των δικών μας, πώς μπορεί να ανέβουν οι τόνοι, το βλέπεις στο επίπεδο και του κόσμου στα σχόλια. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Και να σου το πω και διαφορετικά, δεν μπορεί μετά να κουνάει και το δάχτυλο πρόεδρος της ΕΠΟ και να μας μιλάει ότι δεν θέλουμε τοξικότητα και να κυνηγάμε και τους δημοσιογράφους που κάνουν την τοξικότητα στην ιστορία του Κωνσταντέλια ή οτιδήποτε άλλο, όταν η ίδια ΕΠΟ θα πάει να ψηφίσει μία από τις δύο πλευρές. Έτσι. Ναι, προκαλεί την τοξικότητα εκεί. Από εκεί μετά.
1: Okay. Καταγράφεται η άποψή σου, σύντροφε, που έλεγαν και σε κάτι συνέδρια. Έχουμε πολύ κόσμο στο chat και θέλω στο σημείο αυτό, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, να πάρουμε μερικά like από εσάς, εφόσον το επιθυμείτε και εσείς. Και θα ήθελα να δείξουμε λίγο πριν συνεχίσω με Διονύση Βερβελέ και Τάσο Καπετανάκο στη συνέχεια, την έλαμπε τη χορηγότερη της σημερινής εκπομπής. Από τις 3 μέχρι τις 5, 5 και κάτι, όπως συνήθως, θα είναι εδώ μαζί μας και σήμερα. Η Έλαμπετ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δείχνουμε και το δωράκι ακόμα μία, γιατί είστε και πολύ μέσα. Και θέλουμε να δώσουμε το δώρο. 24 Ιουλίου θα σας δώσουμε αυτό εδώ, το iPhone 17, το Mist Blue. Sky Telecom Αθλητικό Action 24, 3 λογαριασμούς ακολουθείτε. Like στο post και mention φίλε φίλοι στα σχόλια. Η Μαριάννα κάνει την κλήρωση Sky Telecom. Ευχαριστούμε. Διονύση Βερβελέ, πάμε στα μεταγραφικά.
0: Λοιπόν, για τα μεταγραφικά, λοιπόν, ναι. Είμαι χθες σε μια εκδήλωση που σε αυτή την εκδήλωση είναι το μισό ΑΕΠ της χώρας. Πιθανότητα και παραπάνω να
4: το
0: ήταν.
4: Το μισό?
0: ΑΕΠ της χώρας. Πιθανότητα και παραπάνω. Τέλος πάντων, τελειώνει.
4: Βλέπεις που πηγαίνει ο Σάουλης, έτσι.
0: Τελειώνει.
4: Βλέπετε σε τι εκδηλώσεις πηγαίνει ο Σάουλης.
1: Εγώ δεν μπλέκομαι σε αυτήν την
4: εκδήλωση. Και πάει με το μισό ΑΕΠ της χώρας. Λοιπόν, πέσα
0: τελειώνει εκεί η εκδήλωση και τα λοιπά. Φτωχικά φάγατε. Να πάρουμε το goodie bag και τα λοιπά, να δούμε τι έχει αυτά χαρούμενοι. Εμφανίζεται ένα παλικάρι με μαύρα, αν μας βλέπει χαιρετίσματα. Πες του Διονύση του Βερβελέ ψυχραιμία με τις μεταγραφές. Να έχει ψυχραιμία. Ο Βαγγέλης, ο Μαρινάκης ξέρει. Και τον άφησα και έφυγε. Οπότε πρέπει να το μεταφέρω. Δεν κατάλαβα τώρα.
1: Ήταν και αυτός μες στο ΑΕΠ το
0: τώρα
1: μισό.
0: Μπορεί να είναι πολύ ψηλά, μπορεί να είναι και παιδί της παραγωγής. Όπως και να έχει.
1: Παιδί της παραγωγής πήρε τη Φεράρι και έφυγε μετά αυτός. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, Διονύση, τι γίνεται εκεί?
3: Τι να γίνει?
4: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ξέρει.
1: Εσύ ρωτάς εμένα. Για τον φίλο με τα μαύρα ρωτάω.
3: Προφανώς από το προχθεσινό μου ξέσπασμα. Υπάρχει κόσμο που δεν το πήρε καλά. Τι να πω.
1: Υπάρχει πολύ που το πήρε.
3: Μπορούσα να είμαι ότι ήμουν παραπάνω ανήσυχος από ό,τι πρέπει για το timing, ότι υπάρχει βάση, υπάρχει κορμός και θα γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει και να μην ανησυχώ. Υπάρχει και αυτός ο πόλος. Εντάξει, εγώ συζήτησα για το τι θα γινόταν αν παίζαμε προκριματικά σε 2 μέρες. Ευτυχώς δεν παίζουμε προκριματικά σε 2 μέρες. Παίζουμε προκριματικά 4 εκεί Αυγούστου. Περιμένουμε και την κλήρωση την άλλη εβδομάδα να δούμε τι θα γράψει το μενού. Και θα τα γράψει όλα ιστορία μετά. Λοιπόν, κομμάτι η ομάδα είναι στην Ολλανδία. Να πω ότι αν δεν το παρατηρήσατε, ο φίλος μας ο Σπύρος είδε λίγους εκεί. Ο λόγος που ήταν λίγοι παίκτες και δεν μπορούμε να ξέρουμε αναλυτικά και την αποστολή. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός δεν έχει δώσει σήμερα την αποστολή. Είναι γιατί είχαν πάρει άδεια στο ενδιάμεσο και δεν ήρθαν όλοι στην Αθήνα. Είναι αρκετοί δηλαδή που είχαν πάει, για παράδειγμα, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και δεν σωματωθούν στην αποστολή απευθείας σήμερα στην Ολλανδία, στην προπόνηση το απόγευμα. Οπότε περιμένουμε να δούμε εκεί τον Ταρέμι, γιατί δεν τον είδα νωρίτερα στα πλάνα. Το μόνο που βλέπω σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι στην δεύτερη στάδιο της προετοιμασίας ο Κλέιτον. Δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να είναι εκεί μετά τον τραυματισμό, αυτή τη θλάση που έχει. Δεν προλαβαίνει να παίξει κάποιο από τα φιλικά. Οπότε να μένει πίσω για να δουλέψει και να αποκατασταθεί το ζήτημά του. Το στόχος είναι. Να νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα τουλάχιστον από ό,τι προκύπτει από την Ισπανία αναμένεται στη χώρα μας ο Ρόκα, ο εξτρέμ από την Τζιρόνα, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός δεν έχει επιβεβαιώσει την άφηξή του. Ίσως γιατί περιμένουμε για κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες, ίσως και για τα ιατρικά που πρέπει να περάσει. Και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, πρώτα Θεός, θα πάει στην Ολλανδία να ενσωματωθεί με την ομάδα για να πιάσει και αυτό τη δουλειά και να είναι να δούμε αν τελικά είναι ο παίκτης που τόσο πολύ θέλει με τη Λίμπαρ για τα άκρα, να δουλέψει μαζί του με στόχο να τον εντάξει άμεσα στην υπόλοιπη ομάδα. Και σε αυτό το διάστημα περιμένουμε να δούμε, γιατί δεν έπαιξε τα δύο πρωταθλητικά ο Ζώτα Σίλβα. Θυμίζω στο πρώτο ήταν μόλις είχε σωματωθεί με την ομάδα και ήταν θεατής, και στο δεύτερο είχε φύγει για την πατρίδα του, γιατί η σύζυγός του γέννησε και πήγε εκεί να δει το παιδί του, και θα ενσωματωθεί τώρα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, περιμένοντας ουσιαστικά να δείξει αυτός τα πρώτα πράγματα στα τέσσερα φιλικά που θα δώσουν οι Ερυθρόλευκοι σε αυτό το διάστημα. Οπότε η ιστορία του Ρόκα δείχνει να προχωράει καλά και φαίνεται πως είναι θέμα ορών εκτός συγκλονιστικού Αυρώπου να αποτελέσει παίκτη του Ολυμπιακού. Από εκεί πέρα, φαίνεται πως τουλάχιστον υπάρχει αλλαγή ατζέντας, γιατί και χθες έκανα μια εκτίμηση εδώ στη λογική των χρημάτων που φέρονται να θέλει, και δεν μπορεί να τα δώσει ο Ολυμπιακός, αλλά τουλάχιστον χθες στην Ισπανία λέγανε ότι στην πρώτη κάλυψη, στο άκουσμα του ονόματος του Όσο για αριστερό μπακ από την Σεβίλη, ότι είναι το γκρουπ του Μαρινάκη και κυρίως η Νότιχαμ αυτή φαίνεται να τον θέλει. Αλλά χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί θέλουν περισσότερο τον Ολυμπιακό να είναι η ομάδα που το κοιτάζει για αριστερό μπακ. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής εξέλιξη με τον Ορτέγκα ή τον Μπρούνο, να επισημάνουμε, γιατί και ο Μεντιλίμπαρ είναι της άποψης πως για να έρθει κάποιος θα πρέπει να φύγει κάποιος, ή όταν φύγει κάποιος να πρέπει να αναπληρωθεί το κενό του αμέσως. Είμαστε αναμονή εκεί πάντως. Είναι ένα όνομα που το κρατάμε και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις με τους δύο μπακ που έχει τώρα ο Ολυμπιακός, για να δούμε αν όντως μπορεί να προχωρήσει. Πάντως νομίζω ότι αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να κάνει μια τέτοια κίνηση, θα πρόκειται για μια εξαιρετική κίνηση. Ένα παιδί το οποίο είναι 23 χρονών, έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά και νομίζω ότι μπορεί και βγαίνει μπροστά, αλλά δεν έχει σχέση με τους δύο μπακ που έχει τώρα ο Ολυμπιακός. Μου δείχνει πιο κοντρολαρισμένος τουλάχιστον αυτά που είδα και ρώτησα.
0: Έχει παίξει και half, στο... δηλαδή half extreme σε κάποια μάτσα.
3: Ναι, είναι, δηλαδή βγαίνει μπροστά με καλή επαφή με την μπάλα και διαγωνιστικά συγκλίνει προς τα μέσα. Δείχνει μια καλή επαφή, τα έχει ανάγκη νομίζω ο Ολυμπιακός όλα αυτά. Το θέμα είναι να μπορεί να το ολοκληρώσει. Και πάντα όταν ακούγονται στην αρχή πληροφορίες ότι είναι για το group ομάδων, εντάξει είναι σε άλλο level νομίζω και η Rio Ave. Με άλλη δηλαδή, επιλογή παικτών, πιο πάνω στο θέμα των ποδοσφαιριστών και των συμβολέων η Νότιχαμ λόγω της συμμετοχής στην Premier League, και ο Ολυμπιακός σε μια εικόνα που θέλει να ενισχυθεί, και είναι δεδομένο ότι το πλάνο είναι αυτό και να τρέξουν πιο γρήγορα πλέον οι κινήσεις, γιατί γίνεται και αυτό, πολλοί αρκετοί διαφωνούν, αλλά νομίζω ότι ο χρόνος πλέον τον πιέζει τον Ολυμπιακό και γι' αυτό προχωρά άμεσα στο να πάνε κάποιες κινήσεις καλύτερα και να μπορέσει να τις ολοκληρώσει. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και του δεξιού μπακ. Έχουμε επισημάνει ότι φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο και για την εικόνα που είχε το παιδί. Το παιδί είναι για το Σιόζιο, αναφέρομαι. Ένα παιδί με καλά χαρακτηριστικά, αλλά δεν πρέπει να του βάλει πρέπει για μένα τώρα ο Ολυμπιακός. Και σίγουρα σε αυτό το επίπεδο δεν είναι έτοιμος να σταθεί, νομίζω, για δεύτερο στον Ολυμπιακό. Από την Γερμανία προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση στη Σαντ Πάουλη, η οποία φέρεται, αν θέλει, κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ για να παραχωρήσει τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας είναι ένα παιδί το οποίο έχει περάσει το παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Αρκετοί εκτιμούν ότι θα έπρεπε να έχει πάρει και περισσότερες ευκαιρίες. Είναι ένα ζήτημα πάντως το δεξιμπακ σε όλη την σεζόν, αν τελικά είναι αυτός που θα αποφασιστεί να πάρει ο Ολυμπιακός. Το να είναι η ομάδα με το δίδυμο του Μαφαίου και του Σάλιακα. Θα θυμάστε ότι ακόμη και όταν ακούστηκε το σενάριο περί Τσάπρα, είχαμε επισημάνει ότι ο δεύτερος μπακ, εξηγώ στο τέλος δεν ξέρω ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος πρώτος. Δηλαδή θα πρέπει και ο Μαφαίο να δείξει ένα πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας στα παιχνίδια και να πάρει τη φανέλα του βασικού. Αλλά θα είναι ένα ζήτημα για τον Ολυμπιακό σε σύγκριση με το γεγονός ότι βλέπαμε ένα δίδυμο Ροντινέη-Κωστίνια. Εντάξει, με τον Κωστίνια στα καλά του, νομίζω, και το Ροντινέη στα καλά του ήταν μια πλευρά που ο Ολυμπιακός δεν πολύ ασχολήθηκε. Λίγο πέρυσι, γιατί όταν και ο Ροντινέη έδειχνε βαρύς και με αρκετά αμυντικά ζητήματα και ο Κωστίνια έξω στην καλύτερη του κατάσταση, μας απασχόλησε η ιστορία του δεξιού μπακ και μπήκε στην ατζέντα. Και την ώρα που αποφασίστηκε να μετακομίσει ως εξτρέμο ο Ροντινέη, υπάρχει και η απόφαση ο Ολυμπιακός να πάει για δύο δεξιά μπακ και έτσι να προχωρήσει τις κινήσεις του.
1: Αυτό είναι homegrown, φίλε, είναι γηγενής που λέμε ο Σάλιακας.
3: Νομίζω είχε παίξει, ήταν στην ομάδα στις ακαδημίες, πρέπει να τα εξυπηρώσει τα τρία χρόνια. Ναι. Το πλαίσιο είναι και στο θέμα των Ελλήνων, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει θέμα με τους Έλληνες και θα δω, μπορεί να το έχει το θέμα περισσότερο, αν για παράδειγμα γίνει ιστορία με τον Τζολάκη. Όπως έχω πει πολύ καιρό, ότι το βλέπω πολύ ιδιαίτερο αυτό το καλοκαίρι για τον Τζολάκη. Μετέφερα, ποιοι με επιφύλαξε κάτι, ότι το περιβάλλον του μου προκύπτει ότι ψάχνεται για τα καλά πλέον για μια μεταγραφή και άμεσα, ότι δεν είναι ζεστός το να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό. Σας είπα την διαφορά της μη ανανέωσης με τον Ολυμπιακό. Για παράδειγμα, κυκλοφορούν διάφορα νούμερα για την ομάδα της ΧΑΛ, που φέρεται να τον θέλει περισσότερο αυτή τη στιγμή, ίσως και γιατί είναι η ομάδα που μπορεί να του υποσχεθεί και φανέλα να του δώσει τα γάντια του βασικού, δηλαδή τερματοφύλακα. Αλλά τώρα διάφορες λεπτομέρειες ότι μισά λεφτά με μπόνους αν μείνει στην κατηγορία. Και ΧΑΛ είναι μια ομάδα που δεν είναι ότι έχει εγγυημένη παρουσίαση μέχρι την επόμενη χρονιά στην Premier League. Δεν ξέρω και για τον ίδιο δηλαδή αν θα ήταν η καλύτερη κίνηση να πάει να κάνει δηλαδή ένα τριετές και να πέσει του χρόνου, ξέρω εγώ, η ΧΑΛ στη Champions. Δηλαδή πα σε μια αναζήτηση πάλι. Δηλαδή εκτιμώ ότι αν ερχόταν μια ομάδα από την Ιταλία θα το βλέπει με πολύ καλύτερο μάτι ο Τζολάκης, και γιατί οι Ιταλοί τους προσέχουν τους τερματοφυλακές τους γενικά. Δείχνουν ότι και μετά μπορούν να περάσουν. Πάτε και μακριά στην ιστορία του Μανδά, νομίζω, που είναι ένα παιδί που πέρασε από την Ελλάδα στην Ιταλία και τώρα να πάλι με τον Κατούζο φαίνεται ότι είναι έτοιμος να πάρει πάλι την ευκαιρία του στη Λάτσιο. Πήγε και στην Αγγλία. Το θέμα λοιπόν με την ανανέωση του Τζολάκη έχει να κάνει στο γεγονός ότι αν ο Τζολάκης ανανέωσε με τον Ολυμπιακό, ο δυνατός παίκτης της ιστορίας είναι ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο παίκτης μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Αλλά από την άλλη πλευρά, όσο δεν ανανεώνεται το συμβόλαιό του, καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν και τα θέλω του Ολυμπιακού. Δεν μπορείς να πας να ζητάς 30 εκατομμύρια όταν ο παίκτης έχει ένα συμβόλαιο το οποίο δεν το ανανεώνει και μπορεί να σε πιέσει με τον τρόπο του να κλείσει και στα 18.
1: Να διαφωνήσω λίγο.
3: Να διαφωνήσω όσο θέλεις.
1: Να διαφωνήσω λίγο σε ένα θέμα, ρε φίλε. Μόνο ότι ο Τζολάκης, μάλλον αν είμαι εγώ Τζολάκης και μου κάνουν μια πρόταση από Ιταλία, θα πάω μόνο αν είναι 4-5 κορυφαίες ομάδες. Ίντερ, Ιουβέντους, Μίλαν, τέτοιες ομάδες. Αν είναι Ιταλία, Premier League, θα πάω ακόμα και για μια ομάδα σε μια ομάδα που κινδυνεύει να υποβιβαστεί. Αρκεί να έχω χρόνο συμμετοχής.
4: Αν είναι Premier League.
1: Ναι. Γιατί εκεί θα σε δουν όλη η βιτρίνα πρώτη μούρη και μετά η Arsenal, για παράδειγμα, που ακούστηκε κάποια στιγμή για τον Τζολάκη ή κάποια άλλη τέτοιου βεληνικού ομάδα, θα ασχοληθεί μαζί σου. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω, Διονύση, τι λες εσύ.
3: Ναι, δεν είναι. Σου λέω ότι το ζήτημα εδώ με τον Τζολάκη έχει να κάνει. Δεν είναι εξής ο τριαντάρης. Δεν έχει τη διαδρομή του στο ποδόσφαιρο. Γιατί για κάποιους βιάζεται. Εγώ δεν το βλέπω και έτσι, να σου πω την αλήθεια. Είμαι λίγο δηλαδή κάπου στη μέση. Ένα παιδί το οποίο ενδεχομένως κάποιοι να του λένε ότι ξέρεις κάτι. Με τον Ολυμπιακό πήρε στο conference. Έχει ένα διαβατήριο πλέον στην Ευρώπη. Με τον Ολυμπιακό έκανε τον Ντάμπλ ως βασικός τερματοφύλακας. Την επόμενη χρονιά στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Πολύ σημαντικό. Έκανε ένα βήμα παραπάνω με την κλήση στην Εθνική. Δείχνει σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κάπως δοκιμάστηκαν όλοι οι τερματοφύλακες της Εθνικής ότι μπορεί να κερδίσει τον Γιωβάνοβιτς και να είναι βασικός στο επόμενο διάστημα. Θα το δούμε, εντάξει, γιατί ο Βλαχοδήμος πηγαίνει πολύ καλά στην Σεβίλη και μένει εκεί. Ίσως λοιπόν να πιστεύει ότι έχει έρθει η ώρα του. Αυτό το παιδί, δηλαδή, επειδή έχει ένα καλό κορμί, το ξαναλέμα, δεν έχει ατυχίες στην ζωή του, είναι για 15 χρόνια καριέρας ακόμα. Δεν είναι. Δηλαδή, αν θέλει να παίζει 15 χρόνια τερματοφύλακας ακόμη, τα παίζει. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, και λεφτά μπορεί να μαζέψει από το ποδόσφαιρο και καλές ευκαιρίες. Δεν ξέρω, δηλαδή, στο πλαίσιο του να συζητήσει με τον Ολυμπιακό, του πόσο θα μπορούσαν να πάνε οι απολαβές του για να το σκεφτεί και να μείνει εδώ. Αλλά μου δίνεται η εντύπωση ότι στο μυαλό του αυτή τη στιγμή έχει μπει περισσότερο η προοπτική του εξωτερικού και μια νέα πρόκληση στην καριέρα του. Και γι' αυτό εδώ και αρκετό καιρό, πριν καλά ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, ήμουν αρκετά επιφυλακτικό όσον αφορά στο θέμα του και στην επόμενη μέρα. Και ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο αυτό, ότι αν χάσει τον Τζολάκη θα πρέπει να είναι πανέτοιμο να τον αναπληρώσει με έναν τερματοφύλακα ο οποίο θα μπει και θα παίξει.
4: Θα πάρει το Μανδά.
3: Δεν μπορεί δηλαδή ο Ολυμπιακός να πάει στον Πόποβιτς που έχει φέρει ω δεύτερο, τον οποίο δεν είδαμε και στα δύο πρώτα φιλικά, να το δούμε στα επόμενα τέσσερα. Να πάρει και λίγο χρόνο. Δεν λέω. Ο Πόποβιτς μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πολύ καλό τερματοφύλακα και μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο τα επόμενα χρόνια θα φοράει τα γάντια του Ολυμπιακού για να σταθεί περίφημα. Η λογική λέει ότι όντως ένας τερματοφύλακας που είχε ακουστεί, ο Ζωζέ Σά, για παράδειγμα, που έχει παίξει τον Ολυμπιακό, θα μπορούσε να κάνει αυτή τη μεταβατική περίοδο. Θα το δούμε.
1: Ωραία. Άκουσες αυτό που αποφασίζει νωρίτερα, τον άκουσες.
3: Ποιο?
4: Για θα πάρει το Μανδά, ωραία, μα φύγει ο Τζολάκης. Μια χαρά.
3: Ποιο είναι το
4: Ολυμπιακός.
3: Ο Μαντάς θα μείνει στη Λάτσο, τον βάλει ο Γκατούζο να παίξει φέτος.
4: Θα μείνει, λες.
3: Να δούμε.
4: Άντε, να δούμε.
1: Διονύση, κάτι άλλο φοβερό υπάρχει να σε αποδεσμεύσω.
3: Επίσης, έχω μια πληροφορία ότι μπορεί να είμαστε ο κύριος Σαούλης να την ψάξει περισσότερο.
1: Ναι.
3: Έχω μια πληροφορία ότι αλλάζει το καθεστώς με τους Μαροκινούς.
1: Από ποια άποψη?
3: Δηλαδή ότι δεν θα λογίζονται ως ξένοι και θα είναι στη, αυτή την ξεχωριστή λίστα. Δεν ξέρω, μου είχε έρθει μια τέτοια πληροφορία πριν από λίγη ώρα. Έχει σημασία για τον Ολυμπιακό, γιατί έτσι όπως γίνεται με τους ξένους μεταγραφές, αν καταφέρει και το.
0: Στέλνω μήνυμα, Διονύση.
3: Ναι, δεν είναι του Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι διεθνές το ζήτημα. Έτσι.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
3: Δεν είναι στο να το αλλάξουμε στη Λίγκα, άμα βγει και ο Έλληνας. Για να παρεξηγηθώ.
1: Ωραία, Διονύση, ευχαριστώ. Δεν έχει κάτι άλλο, αποδεσμεύω.
3: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Μιλάμε φιλιά. Διονύση Βερβελές και πάμε Τάσο Καπετανάκος, αφού αναφέρω την Elabet για τρίτη και τελευταία φορά σήμερα. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής, back to back, καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 και κάτι. Και σήμερα εδώ μαζί μας, Τετάρτη, και εννοείται και αύριο και μεθαύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καπετανάκο, και εσένα σε ευχαριστούμε για την υπομονή σου. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά τον Πινέδα, πιστεύεις, ή. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, αυτά συνέχεια δημοσιεύματα.
4: Ο Μέρλο έγραψε ότι συμφώνησε ο Πινέδα με τη Μοντερέι.
1: Με τη Μοντερέι. Ναι.
2: Και ό,τι γράφει ο Μέρλο, νομίζω δεν πρέπει να το αγνοούμε και να το περνάμε έτσι.
4: Ναι.
2: Γιατί είναι ένας δημοσιογράφος που είναι πάρα πολύ κοντά και στο περιβάλλον του Πινέδα, αλλά και στο Αλμέιδα. Άρα έχει καλύτερη πηγή πληροφόρησης από όλους εμάς που είμαστε πολύ μακριά από το Μεξικό. Σήμερα, χθες το βράδυ, ο Μέρλο έγραψε ότι ο Πινέδα άναψε το πράσινο φως στη Μοντερέι. Δεν πρέπει να το αγνοούμε και στην ΑΕΚ προφανώς δεν το αγνοούν, γιατί είναι πολύ σημαντική, πολύ σημαντικός μήνυμα ότι κάτι υπάρχει. Δηλαδή δεν γίνεται να γράφουν συνέχεια κάθε μέρα και ειδικά ο Μέρλο τόσα πράγματα και να δίνει τόσες πτυχές του ρεπορτάζ για το ενδιαφέρον της Μοντερέι για τον Πινέδα και να μην υπάρχει τίποτα στο μυαλό του Πινέδα. Επίσημα και δημόσια ο Πινέδα κρατάει τη σιωπή του, δεν έχει μιλήσει καθόλου. Αυτό θα το κάνει όταν έρθει, όταν πάει στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα. 23 η ΑΕΚ θα είναι πάλι εδώ στην Ολλανδία, άρα 21-22 θα είναι ο Πινέδα στην Αθήνα. Δεν νομίζω ότι θα έχουν προχωρήσει τόσο πολλοί εξελίξεις μέχρι τότε. Αυτό που κρατάω πάντως είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μηνύματα. Κανείς δεν μπορεί να τα προσπερνά, ειδικότερα στην ΑΕΚ δεν τα προσπερνούν. Δεν υπάρχει όμως κάτι τώρα ούτε επίσημο από τη Μοντερέι ότι ερχόμαστε να πληρώσουμε τη ρήτρα ή σας κάνουμε μια πρόταση με λιγότερα λεφτά κοντά στη ρήτρα για να τον πάρουμε. Σε 6 μήνες τελειώνει το συμβόλαιο του Πινέδα. Οπότε και για μια ομάδα θα πρέπει να κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι είναι δύσκολο να πληρώσει 8 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ γνωρίζει ότι σε 6 μήνες είναι ελεύθερος ο Πινέδα να υπογράψει όπου θέλει.
4: Να υπογράψει όπου θέλει, δεν τελειώνει το
1: συμβόλαιο. Ένα χρόνο για ακόμα.
0: Αλλά από Γενάρη μπορεί να τον χάσει ελεύθερο.
2: Και να δώσει. Ναι. 8 εκατομμύρια ευρώ να δώσει και μάλιστα σε μία δόση που είναι η ρήτρα δεν είναι εύκολη διαδικασία.
1: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολλά όλα όσα έχουν γραφτεί δημοσίως το τελευταίο διάστημα για τον Πινέδα που εμένα μου προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία γιατί ο Πινέδα είναι κομβικός παίχτης για την ΑΕΚ και για τον Νίκολιτς και ο ίδιος μίλησε μετά το τελευταίο φιλικό με την Τεγκράφη για τον Πινέδα και ουσιαστικά έδωσε να καταλάβει όλους ότι αν δεν γυρίσει ο Πινέδα. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να καλυφθεί το κενό του στον άξονα. Έχουμε και σήμερα φιλικό. Οπότε ίσως κάνουμε κάποια ερώτηση για τον Πινέδα, παρότι δεν υπάρχει εξέλιξη.
1: Στις 8 έτσι το φιλικό.
2: Ο Νίκολιτς. Στις 8 η ώρα Ελλάδος είναι με την Φίτεσε. Οπότε ίσως από εκεί προκύψει κάποια σημαντική είδηση, κυρίως για το τι σκέφτεται ο Νίκολιτς απέναντι στον Πινέδα ή θα συνεχίσει αυτό το θολό τοπίο που υπάρχει στην ΑΕΚ αναφορικά με τον Μεξικανό. Πάντως καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη, πολύπλοκη υπόθεση και προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία και στο κλαμπ αλλά και στην κοινωνία της ΑΕΚ για τον Πινέδα. Είναι αδιαφεσβήτητα ο ποιοτικότερος ξένος του πρωταθλήματος, ο καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα τα τουλάχιστον 2-3 τελευταία χρόνια από τα 4 που βρίσκεται, από το 22 που βρίσκεται στην Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό προκαλεί και αλυσιδωτές αντιδράσεις για το μέλλον του.
0: Για μένα το μεγάλο δίνημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ΑΕΚ και την υπόθεση Πινέδα και θα πρέπει να το λύσουν αυτό το καλοκαίρι και γι' αυτό το λέω ότι είναι δίλημα. Είναι δύο τα πράγματα. Ή θα επεκτείνει το συμβόλαιό του ο Πινέδα και η ΑΕΚ θα είναι ήσυχη, ή θα πει ο Πινέδα, παιδιά, εγώ δεν το. Λέμε πάντα στην περίπτωση ότι δεν θα βρεθούν τα 8 εκατομμύρια να τα δώσει κάποιο ντούκου. Και θα πει ο Πινέδα, εγώ δεν επεκτείνω. Έρχομαι εδώ γιατί έχω συμβόλαιο με την ΑΕΚ, θα παίξω κανονικά. Εκεί είναι ένα δίλημα τι θα κάνει η ΑΕΚ. Θα πει, ωραία, σε πουλάμε τώρα γιατί το Γενάρη είναι πολύ πιθανό να σε χάσουμε ελεύθερο, άρα να μην πάρουμε κανένα ευρώ στο ταμείο. Ή σε κρατάμε και πάμε ένα χρόνο μαζί σου και σε χάσουμε ελεύθερο, γιατί σε έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη αγωνιστικά και μπορείς να μας βάλεις στους στόχους που έχουμε.
1: Έχει ψηλό απαντήσει ο Τάσος σε αυτό το δίλημα που θέτεις πολύ σωστά. Νομίζω προς την πρώτη πλευρά πηγαίνει. Στο να πάρει κάποια χρήματα ως τελευταία ευκαιρία η ΑΕΚ για τον Πινέδα. Το λέω καλά, Τάσο, ή όχι?
2: Αυτό που γνωρίζω εγώ από την πλευρά της ΑΕΚ είναι ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση ακόμα και στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του να πουληθεί ο Πινέδα. Στην ΑΕΚ συζητούν για αποχώρηση του Πινέδα μόνο να πληρωθεί η ρήτρα, τίποτε άλλο. Ακόμα και αν χρειαστεί να παίξει για τελευταία χρονιά στην ΑΕΚ και να φύγει το επόμενο καλοκαίρι.
1: Άρα με πολύ συγκεκριμένη τιμή και πολύ υψηλή τιμή.
2: Όλα αυτά βεβαίως είναι πριν έρθει ο Πινέδα εδώ και έχουμε την προσωπική επαφή με τους ανθρώπους ΑΕΚ. Εγώ εκτιμώ ότι θα έχουμε πολύ περισσότερα και πιο σημαντικά νέα όταν θα υπάρχει προσωπική επαφή.
4: Γιατί
2: τώρα δεν υπάρχει κανένας διάβλος επικοινωνίας και περισσότερα πράγματα ίσως να περνάει και η πλευρά του μάνατζερ του Πινέδα, που είναι ένας πολύ δύσκολος και απαιτητικός μάνατζερ, προφανώς για το όφελος του πελάτη του. Αλλά σχεδόν κάθε μεταγραφική περίοδο πάντα κάτι έχουμε να διαβάζουμε και να ακούμε για τον Πινέδα. Αλλά από το 2022 ο Πινέδα είναι εδώ. Έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο όταν έπαιζε με πολύ λίγα χρήματα στην Θέλτα. Πήρε μια πολύ μεγάλη αύξηση στην ΑΕΚ, κοντά στο 1,3 πάγιες αποδοχές. Είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει πάρει στην καριέρα του. Είναι τα καλύτερα του χρόνια εδώ στην ΑΕΚ, τα πιο παραγωγικά. Τον επόμενο χρόνο μπαίνει στα 31 και η ΑΕΚ του προσφέρει ένα νέο τριετές συμβόλαιο μέχρι το 2030. Οπότε του εξασφαλίζει και ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον, αλλά και ένα περιβάλλον διαμονής στην Ελλάδα που του αρέσει πάρα πολύ του Πινέδα. Βεβαίως, επαναπατρισμός είναι ειδικά για τον Πινέδα που μετράει πάρα πολύ την οικογένεια και την πατρίδα του. Είναι κάτι πολύ ειδικό και γι' αυτό δημιουργεί και αυτές τις αμφιβολίες για το τι θα αποφασίσει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Πάντως, από την ΑΕΚ είναι ξεκάθαρη αναφορικά με τον Πινέδα ρήτρα, για αυτή τη στιγμή μιλάω, ρήτρα και τίποτε άλλο.
1: Σήμερα φιλικό, 8 ώρα έχουμε φτιάξει προγραμματάρα με τον Βασίλη εδώ και τον Αντώνη. 7 η ώρα βλέπουμε Παναθηναϊκό, το πρώτο κομμάτι. Βάζουμε και ΑΕΚ ταυτόχρονα. Παναθηναϊκός αργεί και λίγο παραπάνω μετά 120 λεπτά.
0: Και μετά Αργεντινή-Αγγλία.
1: Και τελείωσε η μέρα.
0: Για να πούμε και κάτι για τον Τάσο, εγώ λέω ότι γενικά η εικόνα της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε 15 Ιουλίου, και στο κομμάτι του αγωνιστικό, με μοναδικό αγκάθι αυτό του Πινέδα, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά λέμε ότι αυτή τη στιγμή συμβόλαιο έχει ο παίκτης, θα αναγκαστεί να γυρίσει, να μπει στην προετοιμασία και να τον υπολογίζει ο Νίκολιτς. Θα πω ότι γενικά η ΑΕΚ είναι πολύ μπροστά από τους υπόλοιπους. Αυτό που έλεγα πριν, δεν έχει πίεση.
1: Ως αφετηρία, λες.
0: Δεν έχει εμπλακεί με την ΕΠΟ. Δεν θέλει να εμπλακεί με την προεδρία της Super League. Προφανώς παίρνοντας θέση, ψηφίζοντας έναν πρόεδρο. Δηλαδή πρέπει να ψηφίσει η ΑΕΚ. Ούσα πρωταθλήτρια, ανανέωσε το Ριμπάλτα, ανανέωσε το Γιώβιτς, έχει πάρει τους περισσότερους παίκτες, τις μένουν δύο μεταγραφές, Τάσο, εάν δεν υπάρξουν πωλήσεις.
2: Λίγο παραπάνω από δύο, αλλά σίγουρα δύο.
0: Και είναι έτοιμη για τη μια ζαριά στα play-off του Champions League, για να μπει στο league phase του Champions League. Νιώθω ότι ναι.
2: Και με αρκετό χρόνο δουλειάς μπροστά της.
0: Σωστά. Δηλαδή και παρασκηνιακά και αγωνιστικά νιώθω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι έτσι όπως και ο Τάσος που έρχεται με χαμογελάκι από το πικνίκ εκεί της Ολλανδίας.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι νιώθω όλο τον οργανισμό ΑΕΚ.
1: Βαριά
0: δηλαδή, στο πρόσωπο του Τάσου βλέπουμε οργανισμό ΑΕΚ πολύ.
1: Την
0: δηλαδή
1: ηρεμία.
0: Όπως είναι αυτό τα χαμογελαστά φατσάκια του, έτσι είναι όλη η ΑΕΚ.
1: Να σου πω ρε χαμογελαστή φατσούλα, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
2: Έλα πριν, αν έχω καπνίσει τίποτα να ξέρεις.
1: Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο και θέλω να αποκαλύψω με ποιον μιλούσε πριν ο Μυρότσος.
4: Αποκάλυψε το.
2: Να πούμε μόνο ότι ολοκληρώθηκε σήμερα και το τυπικό μέρος της ανανέωσης του Γκατσίνοβιτς και τα επίσημα. Ανανέωσε το συμβόλαιο του Σέρβου μέχρι το 2028. Ενός ποδοσφαιριστή που έχει σημαδευτεί για πάντα στην ιστορία της ΑΕΚ, γιατί έχει βάλει το πρώτο γκολ στο νέο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Βεβαίως είναι και χρήσιμος στο rotation του Νίκολιτς, πιο πίσω πλέον, αλλά χρήσιμος και για τα αποδυτήρια και για αυτά που κάνει στο γήπεδο. Παρότι υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες όταν παίρνει την μπάλα στα πόδια του, γιατί είναι αρκετά άτσαλος όταν χρειάζεται να κάνει επαφές με την μπάλα. Προφανώς όμως ο Νίκολιτς το βλέπει πολύ διαφορετικά στο αγωνιστικό κομμάτι και γι' αυτό εισηγήθηκε να παραμείνει ο Σέρβος. Και από χθες το βράδυ έχουμε οριστικά και τα ζευγάρια των υποψηφίων.
1: Θα τα αναφέρω, τα έχεις μπροστά σου.
2: Από εκεί που περιμένει η ΑΕΚ, τα έχω μπροστά μου. Η ΑΕΚ από αυτά τα ζευγάρια που θα πω τώρα περιμένει έναν αποκλεισμό ισχυρής ομάδας για να μπει η ίδια ως ισχυρή στα παιχνίδια 18-19 Αυγούστου και 25-26 η Ρεβάντς. Τα ζευγάρια είναι Ερυθρός Αστέρας Λάρν, Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν, Λεχ Πόζναν Άρχους και Σλόβαν Μπρατισλάβας Ιμπέρια. Η ΑΕΚ θέλει να αποκλειστεί είτε ο Ερυθρός Αστέρας, είτε η Δυναμό Ζάγκρεπ, είτε η Λεχ Πόζναν, είτε η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Τα παιχνίδια αυτά είναι 20 Ιουλίου και στις 4 Αυγούστου. Οπότε η ΑΕΚ στην κλήρωση της 3 Αυγούστου θα μάθει, θα έχει αντίπαλο, αλλά δεν θα περιμένει πιο μετά έναν αποκλεισμό. Τώρα πρέπει να γίνει αποκλεισμός από αυτά τα ζευγάρια που σας ανέφερα πριν.
1: Ευχαριστώ τον Τάσο. Υποδέχομαι το χαστά. Τάσος αποδεσμεύω, συνεχίζει στο πικνίκ.
2: Γεια σας, να είστε καλά.
4: Γεια σας, Σαρά.
1: Λοιπόν, κύριε Χαστά, είστε εδώ. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο ποιος είναι ο πρόεδρος με τον οποίο μιλούσε πριν ο Βασίλης. Ευχαριστώ πολύ το φίλο που μου αποκάλυψε αυτή την πληροφορία, γιατί έχουμε και εμείς τις πηγές μας, κύριε Μυρότσο, όχι μόνο εσύ.
4: Ωραία φωτογραφία είναι αυτή.
1: Ωραία, όντως, κοιτάζει και ψηλά κιόλας. Λοιπόν, προχωράμε. Αυτός ήταν ο πρόεδρος που προηγουμένως πήρε και μίλησε ο Βασίλης.
5: Πλανητάρχη μου.
4: Έτσι, έτσι.
0: Τι νομίζεις κάτι λιγότερο. Το, τσάτ,
4: το έχω δει το τσάτ που γράφουν συνεχώς για Καμπάτσο.
1: Ναι.
4: Τα παιδιά, αυτό που ξέρω είναι ότι ο Παναθηναϊκός παλεύει μια πάρα πολύ καλή περίπτωση γκάρτ, χωρίς να ξέρω όνομα. Αυτό που μου έχει μεταφερθεί και το είπε και ο Ηλίας πριν, είναι ότι παλεύει μια, να σπάσει συμβόλαιο και ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση γκάρτ. Χθες εγώ είπα το όνομα του Καμπάτσο.
1: Αυτό το μαρτυράει χωρίς ξύλο, ρε.
4: Έλα, πλάκα, δεν στο καλά, ρε. Λοιπόν, χθες εγώ είπα το όνομα του Καμπάτσο, αλλά το είπα ως...
0: Πάλι καλά δεν μου λέγαμε γυναίκες.
4: Ως...
1: Ναι. Αυτό σκέφτηκα τώρα κι εγώ, ρε. Σου έχει τύχει κι άλλο αυτό, Βασίλη μου.
4: Δυστυχώς, ναι.
1: Το πιστεύω, Βασίλη μου. Έλα, Κωνσταντίνα.
0: Τι ήταν χειρότερο, δεν μας είπες.
4: Λοιπόν, χθες εγώ είπα το όνομα του Καμπάτσο, αλλά το είπα ως... έναν παίκτη που θα ήθελα να δω στην Ελλάδα. Όχι ότι ήξερα κάτι, μην το παίζουμε έξυπνοι. Τώρα, από πού βγαίνει όλη αυτή... Καμπατσιάδα, δεν το γνωρίζω.
1: Okay.
4: Πάντως ότι παλεύει σοβαρά έναν πολύ μεγάλο παίκτη του Παναθηναϊκού, που μπορεί να είναι και ο Καμπάτσο ή ο Γκαγκάτσης.
0: Η Κωνσταντίνα.
5: Ή ο Γκαγκάτσο.
4: Ή ο Γκαγκάτσο.
1: Τάχα άλλη. Αλλάζω θέμα, βλέπεις. Τάχα άλλη ανακοινώθηκε. Χατζηδιάκος έρχεται.
5: Δεν σώζεται, Βασίλη μου. Δεν σώζεται τώρα.
1: Δεν σώζεται με τίποτα, το πιστεύω. Πάμε στο τι περιμένουμε επόμενες μέρες.
0: Δεν
1: είναι αυτό που νομίζεις.
5: Λοιπόν, εντάχει, γιατί ξέρω δεν έχει χρόνο.
1: Ναι.
5: Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε ο Άλλη, ο Τάχα, 3 χρόνια. Και μαζί με τον Σαντά Μαρία έκαναν την πρώτη τους προπόνηση σήμερα το πρωί. Αυτή είναι η σημερινή είδηση. Τα δύο νέα αποκτήματα του ΠΑΟΚ συμμετείχαν στην επιστροφή της ομάδας προπονήσης μετά το διήμερο-τρίμερο ρεπό που είχαν μετά το τέλος του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Οπότε δύο νέα φρέσκα πρόσωπα για τον Λύση στη διάθεσή του και ένα ακόμα θα βρίσκεται από αύριο. Όχι στις προπονήσεις, αλλά θα βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το σύριαλ με τον Χατζηδιάκο ολοκληρώνεται. Είπαμε και χθες και τις τελευταίες μέρες ότι έμενε το τυπικό του πράγματος να δώσει το OK Κοπενχάγη για να πάρει το πρώτο αεροπλάνο ο διεθνής στόπερ και να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη. Η συμφωνία υπήρχε και με την ομάδα και με τον ποδοσφαιριστή. Οπότε έγινε αυτό και αύριο στις 7 η ώρα εδώ Ελλάδας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Χατζηδιάκος για τα τυπικά, ιατρικά και ανακοίνωση της απόκτησής του από το δικαστήριο.
4: Ωραία μεταγραφή.
1: Ωραία μεταγραφή.
5: Περίπου 3 εκατομμύρια.
1: Και υπολογίζω λίγο αυτό θέλω να πω μόνο στο δωρή μου. Αυτός, ο Τάχα Άλλη και ο Σάντα Μαρία είναι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν την επόμενη Πέμπτη. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος από τα μεταγραφικά αποκτήματα. Το λέω καλά. Δεν περιμένουμε κάτι τελευταία στιγμής.
5: Όχι, δεν νομίζω. Και ακόμα και να έρθει, δεν νομίζω ότι θα είναι σε θέση
1: να βοηθήσει άμεσα.
5: Να παίξει την επόμενη Πέμπτη. Αυτό του χαφ που λέγαμε ότι ίσως μία στη βδομάδα και αυτό ολοκληρωθεί, δείχνει να πηγαίνει όχι πίσω, να αλλάζει λίγο ρότα ο ΠΑΟΚ σε σχέση με αυτό που είχε στο μυαλό του να προχωρήσει σαν επιλογή. Ήταν ένας χαφ ελεύθερος σε αυτόν που είχαν επικεντρωθεί. Οπότε σας έλεγα χθες ότι θα είναι πιο εύκολο να φτάσει σε μια συμφωνία και να το αποκτήσει. Τα τελευταία 24 ώρα προτάθηκε ένας άλλος ποδοσφαιριστής για αυτή τη θέση, ο οποίος έχει ομάδα, αλλά είναι για να φύγει, ο οποίος μάλλον άρεσε πολύ περισσότερο στο επιτελείο του δικεφάλου και στον Αλέσιο Λύση. Οπότε έχουν στρέψει την προσοχή τους κατά εκεί. Υπάρχει ανάγκη, η αλήθεια είναι και για το χαφ και για τα χαφ να συμπληρωθεί λίγο εκεί το νούμερο των τεσσάρων. Τώρα είναι ο Καμαρά, ο Ζαφίρης και ο Σάντα Μαρία πλέον στη διάθεση του Λύση. Απλά μάλλον θα πάει μερικές μέρες αργότερα. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα προλάβει τη διορία της Παρασκευής που πρέπει να δηλώσει σε πρώτη φάση, βέβαια, έτσι, την ευρωπαϊκή του λίστα ο ΠΑΟΚ.
1: Για το όνομα που πες νωρίτερα, θα πω εγώ δύο ονόματα που στέλνει το chat εδώ, επειδή διαβάζω και σέβομαι όλο τον κόσμο. Αν έχεις κάτι εσύ να πεις, το λες ρεπορταζιακά. Για επειδή αναφέρθηκες χωρίς όνομα σε κάποιο χαφ, Πάμπλο Μαρτίνεθ, 28χρονος από Λεβάντε, και Μπόρχα Μαγιωράλ, 29χρονος από Χετάφε. Κάποιος από αυτούς είναι.
4: Αυτός είναι παιχταράς, ρε.
0: Ναι. Ο Μαγιωράλ είναι παιχταράς.
5: Ο ένας είναι παιχταράς, δεν γίνεται να.
1: Ο δεύτερος.
5: Ο άλλος υπήρχε σαν περίπτωση, αλλά ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει στρέψει την προσοχή του σε άλλο χάφ, ο οποίος έχει ομάδα. Αυτοί οι δύο που ανέφερες, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, είναι και οι δύο ελεύθεροι.
1: Okay. Ωραία, αυτή σε ευχαριστώ που αναφέρεις αυτό. Δεν θέλω να σε φνιδιάζω, αλλά μου αρέσει που απαντάς σε όλα.
0: Πάντως, το μεγάλο στοίχημα για τον ΠΑΟΚ, νομίζω φέτος, καλά, δεν είναι και τρομερή επιστημονική ανακάλυψή μου, είναι αν θα πετύχει τον φόρο. Αν θα βρει έναν φόρο που θα του έχει 15-20 γκολ μέσα σε σεζόν. Γενικά το ψάχνει αρκετά χρόνια και με τον Λουτσέσκου το έψαχνε, δεν το έβρισκε. Και αν θα βρει αυτό το φόρο. Για μένα, γενικά τα κομματάκια τα άλλα, τσούκου τσούκου, θα τα βρει ο ΠΑΟΚ. Το θέμα του φόρου για μένα είναι, θα του δείξει και τι δυναμική θα έχει μέσα στη σεζόν, δηλαδή.
1: Για αριστόν τον
5: έκανε κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι είχε αρκετά και να ανακαλύψει και έχει ακόμα ο ΠΑΟΚ για να φτάσει και στον center four, που θα, νομίζω θα είναι το κερασάκι στην τούρτα όλων των υπολείπων κινήσεων, γιατί ξαναλέω ότι υπήρχαν κενά τόσο στα χάφ, όσο στα στόπερ εκεί καλύπτονται, στο αριστερό extreme καλύφθηκε και μένει αυτό το center four. Για τον Ελουστόντο δεν πήρε μέρος στην προπόνηση, ακολούθησε θεραπεία, έχει ένα πρόβλημα σε αυτόν τον μη που πάντα δυσκολεύομαι να πω λαγόψονοϊτή.
1: Λαγόψονοϊτή. Μην πεις και
0: ένα. Ναι, πρόσεχε.
1: Είναι μεγάλο θέμα. Ας το πω εγώ. Ναι.
5: Ναι. Αυτό. Γλίτωσε τα πολύ χειρότερα, Νομίζω ότι, όχι νομίζω, παρακολουθείται καθημερινά. Δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος και για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Στις 23 Ιουλίου, θυμίζω ότι την Πέμπτη, αύριο, είναι ο επαναληπτικός Δυναμό Κιέβου Universitate Cluj, για να μάθει ο ΠΑΟΚ αντίπαλο και πού θα πάει να παίξει στο πρώτο παιχνίδι 23 Ιουλίου.
1: Universitate Cluj εναντίον Δυνάμο Κιέβου, 8.30 ώρα αύριο. Έχει αναφερθεί πολλές φορές και στο ότι την Παρασκευή είναι η καταληκτική ημέρα για την λίστα. Οπότε με αυτό σας αποχαιρετώ, αδερφέ.
5: Για όλους.
1: Για όλους. Για χαρά.
5: Γεια σας, διευθυντάδες μου. Γεια σας.
0: Κοιτάω το chat και φαντάζομαι εκπομπές τώρα, που ευτυχώς δεν είναι ο Βερβελές εδώ πέρα και ο Γουλής και ο Τάσος.
1: Ναι.
0: Για να αρχίζουν τα όχα, αυξήσεις, αυτό θα μας τάξει ο Μπακοχημωτής.
1: Ναι.
0: Όσα όλοι έχετε πάλι.
1: Τα λένε αυτά, τα παιδιά.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, διαβάζω. Μαρσέλο Μπρόζοβιτς για Παναθηναϊκό.
1: Και για Ολυμπιακό, ακούστηκε. Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός πάει, λέει, χτυπάει τον Μιχαηλίδη, λέει, και για αγορά. Και σκεφτόμουν, συν μία ώρα, πριν, μετά, μόνο μεταγραφές. Δηλαδή, transfer τέτοιο.
1: Ναι.
0: Και να είμαστε εδώ πέρα και να σχολιάζουμε. Ό,τι στέλνει το chat. Μπρόζοβιτς στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει Κώστα Γουλή.
1: Διαβάζω τώρα τα μηνύματα, λες.
4: Ωραίο.
1: Δεν είναι άσχημο.
0: Μιχαηλίδη για Παναθηναϊκό, πόσο τον κοστολογεί ο Χαστάς και ο ΠΑΟΚ το Μιχαηλίδη? Μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάει να τα σκάσει στο Σαββίδι για να πάρει το Μιχαηλίδη?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχει πολύ ζουμί αυτό.
1: E-food, μπορούμε να δείξουμε το ετήσιο, το πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία, να το δούμε αυτό και μετά να υποδεχθώ τον κύριο Σαββόπουλο. E-food Pro για ένα ολόκληρο χρόνο. Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός, όπως ξέρετε. Follow, δύο λογαριασμούς, e-food και athletico.gr. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια την Παρασκευή 24 Σεβδόμου και αυτό το δώρο για έναν από εσάς. Break για το Action 24. Γυρίζουμε για Athletico με τον κύριο Σαββόπουλο.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
15: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
14: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σαββόπουλος είναι εδώ. Τον καλησπέρισαμε ήδη. Γεια σου, Άλεξ.
17: Χαίρετε.
1: Περίμενε.
18: Λέγε ναι, και μου έλεγε το 51, ηλικία κτλ.
1: Ναι.
18: Και έσκασε φανελίτσα η φούντια βότσικα το 56.
1: Ναι. Σωστά. Μην μπλέκεις μαζί
18: μας. Το κάρμα.
1: Έτσι. Λοιπόν.
19: Τελικά ξέρουμε όμως γιατί.
18: Όχι, δεν έχω ιδέα.
1: Τυχαία μάλλον. Αλέξη μου.
18: Ποιος ήρθε.
19: Δεν το άνοιξα.
1: Ακόμα, άνοιξε,
18: ρε, άνοιξε, άνοιξε, φίλε, να δούμε.
1: Δεν έχω χρόνο, ρε. Περιμένετε, ναι, μην μιλάτε, λοιπόν. Αλέξη.
19: Βγάλετε τους έξω. Ντατσόπουλε, τράβα τους έξω.
1: Το κεντρικό νόημα θέλω να μου πεις. Λοιπόν, για Γρηγορίου, προφανώς, ξεκίνημα.
17: Το κεντρικό νόημα, παιδιά, σήμερα είναι ότι τζάμπα πήγε ο φορός του Τολιόπουλου. Το πότε βούδας, πότε βούδας. Τζάμπα πήγε, το χόρεψε προχθές.
18: Ναι.
1: Ναι.
18: Ναι, ισχύει.
1: Σωστά.
17: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Νομίζω ότι για μένα, για να το κλείσω λίγο από όσο αφορά τον Άρη, λίγο το θέμα του Τολιόπουλου και πετάω πάω στα ποδοσφαιρικά. Ο Άρης έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Περιμένει τον Παναθηναϊκό. Πολλά θα εξαρτηθούν από τη στάση του Παναθηναϊκού και νομίζω ότι κατά πόσο μπορεί και ο παίκτης να πιέσει τον Παναθηναϊκό για μια μεταγραφή. Το περιβάλλον του Τολιόπουλου, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον εγώ, επιθυμεί Άρη. Εντάξει. Άλλο να πέσει με 500.000 στον Παναθηναϊκό. Βέβαια είναι υποχρεωμένο εφόσον είναι δεσμευμένο με συμβόλαιο να του πει ο Παναθηναϊκός ότι θα μείνει εδώ, θα μείνει εδώ. Okay. Αλλά άλλο το 500 και άλλο το 1,3 ετησίως που του προσφέρει ο Άρης, κάνοντάς του μάλιστα δύο διαφορετικές προτάσεις από ό,τι μαθαίνω. Η μία έχει να κάνει με τριετές και η άλλη με τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η μία 4 εκατομμύρια και η άλλη 5 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά για ένα συμβόλαιο ζωής για τον Τολιόπουλο.
1: Ωραία. Μια κουβεντούλα μόνο για τα ποδοσφαιρικά όταν ξεκινάει με μπασκετικά ο Αλέξης, κατάλαβες. Για λέγε.
17: Όχι, εντάξει, είναι και θέμα που τριγκάρε, παιδιά, από ξεκίνησα από αυτό, είναι στην επικαιρότητα. Άλλωστε, ποδοσφαιρικά ο Άρης ακόμη σε φταίει ουσιαστικά δεν έχει ανοίξει και αυτό πια έχει αρχίσει και γίνεται λίγο περίεργο από την άποψη ότι ο Άρης σε λίγες μέρες φεύγει στην Ιταλία και ο προπονητής του Άρη έχει εκφράσει και μια αγωνία για το γεγονός ότι σε συγκεκριμένες θέσεις δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου επιλογές. Δηλαδή, ο Άρης θα πάει να παίξει φιλικά παιχνίδια έχοντας ένα στόπερ και αυτό που θέλει διαχείριση στα 35 του, ο Φαμπιάνο.
1: Κανένα αριστερό.
17: Και ελάχιστες επιλογές, ναι, στα άκρα της, στα αριστερά δεν έχει κανέναν. Δεξιά είναι μόνο Φατιγκά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Γενικότερα ο Άρης το πάει πολύ διαφορετικά φέτος. Δεν το έχω συνηθίσει. Είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει, να σας πω την αλήθεια. Και δεν είναι μόνο το ότι υπάρχει γενικότερα σκοτάδι. Δηλαδή, πολύ δύσκολα βγαίνει κάποια πληροφορία. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι τα κρατάνε πολύ καλά κάτω από το ραντάρ, πολύ κρυφά και κάνουν τις επαφές τους. Κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια δεν το πέτυχε και ιδιαίτερα. Ή το δεύτερο είναι ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ. Ακόμη και χθες, θα πρέπει να σας πω, ο Άρης, λίγο πριν συμφωνήσει οριστικά με τον Ατρόμητο ο Χόρντουρ Μάγνουσον,
1: ναι,
17: προσπαθούσε μέχρι τελευταία στιγμή να πείσει τον Ισλανδό να έρθει στη Θεσσαλονίκη, καταθέτοντάς του μια βελτιωμένη πρόταση, κυρίως όσον αφορά τα μπόνους και κάποιες άλλες παροχές.
1: Μάλιστα.
17: Μπας και τον πείσει τελευταία στιγμή να ανηφορήσει στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι η επιθυμία της γυναίκας του περισσότερο ήταν να μείνει στην Αθήνα, και γι' αυτό θα συνεχίσει τον Ατρόμητο. Άρης καίγεται να βάλει ένα στόπερ στο ρόστερ του χθες, παιδιά.
1: Ωραία. Αλέξ, περίμενε. Κουβέντα περαιτέρω μπορούμε να κάνουμε μόνο αύριο, όχι σήμερα. Αύριο να έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο. Απλώς θα πω το εξής. Θέλω να κουβεντιάσουμε αύριο και το αν οι λίγες κινήσεις μεταγραφικές έχουν σχέση και με το ιδιοκτησιακό. Και θα εξηγήσω τι εννοώ αύριο και να το κουβεντιάσουμε και μαζί. Εντάξει.
18: Οπα.
1: Okay. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξ Αβόπουλο. Εκπλήσεσαι. Θα πάει να κάνει όλε τι μεταγραφέ τώρα, αν έρθει άλλη διοίκηση, παράδειγμα.
19: Όχι,
1: αν γίνει κάτι.
19: Μα το λε 5 και 3, βασικά.
1: Όχι, δεν λέω κάτι φοβερό. Λέω ότι κάτι που προκύπτει βάσει λογική αυτό.
19: Τώρα εδώ εντάξει.
1: Ε?
19: Επειδή σε ξέρουμε.
1: Ναι.
19: Δεν το 5 και 3 τώρα.
1: Κύριε Μιώτσο, ευχαριστώ. Κύριε Σαόλ, είστε εξαιρετικό εργοδότη. Καλή συνέχεια σε όλου. Ευχαριστούμε το chat για τα πολλά μηνύματα, για τα like. Ευχαριστούμε το Action 24 για την βοήθεια σήμερα. Αύριο θα είναι ακόμα πιο έντονη η κουμπή.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
5: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
6: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
7: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
8: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
9: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο που σας μεταφέρει την δράση από πολλά αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη, και σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία με μερικά από τα μοναδικά γεγονότα γεμάτα δράση. Θα εξερευνήσουμε καταπληκτικά μέρη, θα γνωρίσουμε χαρακτήρες που εμπλέκονται σε αυτό το επικό άθλημα με όμορφες σκηνές και κορυφαίους ιστιοπλοούς στον κόσμο. Στο τελευταίο μας επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Ιταλία και τον Βιλασίμιους αγώνα στην Σαρδινία για την αγωνιστική περιοδία του GC32, βλέποντας την ομάδα Oman Air να κυριαρχεί. Βρεθήκαμε στην Λίμνη Γκάρντα για το Formula Kite με έξτρα ενδιαφέρον, αφού μην ξεχνάμε ότι θα κάνει ντεμπούτο σαν Ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Και επισκεφτήκαμε την Μαγιόρκα και την πρωτεύουσα Πάλμα για το συναρπαστικό RSX για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νέων αλλά και άνδρων γυναικών. Και τελικά φτάσαμε στο Long Beach της Καλιφόρνια για το τέταρτο κύπελο. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Μεγάλη Βρετανία, τον τόπο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 και την Εθνική Ακαδημία Ιστιοπλοείας Weymouth και Portland. Εκεί συγκεντρώθηκαν μερικοί από τους καλύτερους ιστιοπλοούς στον κόσμο για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Volvo 49, 49FX και Nacra 17. Μένοντας στις Ολυμπιακές τάξεις, θα ακολουθήσουμε τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 470 στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας. Μετά από αυτό όμως θα αφήσουμε πίσω τη θάλασσα για να μεταφερθούμε σε μια λίμνη στην Ελβετία, στον τόπο Μαγκιόρε, που φιλοξένησε τη δεύτερη έκδοση του Euro SAF Club Sailing European, να καταγράψουμε τη δράση. Και τέλος θα επισκεφτούμε το Wei στην Κίνα για να παρακολουθήσουμε το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το ιστιοπλοϊκό ταξίδι από την Μεγάλη Βρετανία, το Weymouth και το Portland με την ιστιοπλοϊκή ακαδημία, την λέσχη υποδοχής για τα Volvo 49, 49FX και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Nacra 17. Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από το 2016 για τη Μεγάλη Ρεγκάτα Ολυμπιακής κατηγορίας που έχει διεξαχθεί στα Βρετανικά ύδατα. Είμαστε εδώ στο Weymouth για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ένα πολύ καλό μέρος όπου είχαμε διαφορετικές συνθήκες, λέει η Ιταλίδα αθλήτρια. Πολλοί από τους καλύτερους ιστιοπλοούς του κόσμου είχαν συγκεντρωθεί στα νότιο-δυτικά της Αγγλίας προκειμένου να αγωνιστούν σε αυτά τα πρωταθλήματα κύρους, που ήταν ανοιχτά όχι μόνο σε ευρωπαϊκές ομάδες αλλά και σε ομάδες από όλο τον κόσμο, όπως το μέρος της ανοιχτής τάξης. Περισσότερες από 200 ομάδες και 400 ιστιοπλοοί ήταν έτοιμοι για να περάσουν την γραμμή της κίνησης, και ανάμεσα τους κορυφαία πληρώματα που ακολούθησαν το καλοκαίρι για να αγωνιστούν σε θέσεις βάθρους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Συνθήκες κρύου για τους ναυτικούς στην θάλασσα, συνθήκες δύσκολα διαχειριστούν, υπήρχε κίνδυνος pitch polling με άβρα 10 με 12 κόμβους στο κόλπο του Weymouth, αλλά απλώς αυτό έβαλε ένα μεγαλύτερο γρήγορο ξεκίνημα στην παραγωγή εξαιρετικών ταχυτήτων σε ευθεία γραμμή, πιάνοντας τις καλύτερες από τις ανεπαίσθητες αλλαγές στο αεράκι. Η τέταρτη και πέμπτη μέρα αυτής της Elite Regatta είδε το στόλο να χωρίζεται με τη δημιουργία του χρυσού στόλου. Ο ανταγωνισμός ανέβηκε άλλο ένα επίπεδο με πολλές κοντινές μάχες και αλλαγές στους πίνακες των κορυφαίων. Στο 49FX, Μαρτίν Γκράιλ και Καχένα Κάντζε έμειναν στην κορυφή. Διέγκο Μποτίνε και Ιάγκο Λόπεζ ανέβηκαν στην κορυφή αντικαθιστώντας τους Πίτερ Μπέρλινγκ και Μπλερ Τουκ.
αλλά οι Ολυμπιακοί πρωταθλητές κατέκτησαν ξανά την πρώτη θέση με μερικά καλά αποτελέσματα στο τέλος. Το προβάδισμα άλλαξε στον άκρα 17, Τζον Γκίμψον και Άννα Μπουρνέτ ανέβηκαν στην κορυφή της κατάταξης μπροστά από Λίν Γκένχολτ και Κριστιαν Λου την τέταρτη ημέρα. Αλλά στο τέλος της επόμενης ημέρας

Facebook έδειξαν την τάξη τους πάνω στις Λέμβους και επέστρεψαν στις νίκες. Ένα καλό αγώνα για τους Βρετανούς Dylan Fletcher και Stuart Bitchell, που τους ανέβασε στην δεύτερη θέση, αφήνοντας στην τρίτη θέση το ισπανικό δίδυμο των Diego Botín και Iago López. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν μια εβδομάδα με πολλούς αγώνες, αλλά λίγο απογοητευμένοι που δεν κάναμε κάτι στον τελευταίο για να τελειώσουμε πιστικά, να αντέξουμε. Όμως είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που παλέψαμε σε αυτόν τον αγώνα. Είναι υπέροχο που επιστρέφω εδώ στο Weymouth αρκετό καιρό τώρα. Μετά φάνηκε ότι πήγε καλά αυτή η εβδομάδα. Ήταν πολύ μεγάλη εκδήλωση, αλλά εξαιρετική πρακτική. Λέω Peter Perling. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Μπέρλινγκ στην πρώτη θέση, Φλέτσερ στην δεύτερη με τα πληρώματά τους φυσικά, Πίτερς στην τρίτη.

0: Η Μαρτίνε Γκράελ και η Καχλίνα Κάνζα από την Βραζιλία ήταν φαβόροι στην κλάση 49FX και ήθελαν ένα καλό αποτέλεσμα για να επεκτείνουν το προβάδισμά τους. Κέρδισε το τεταστό ανοιχτό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι κυρίαρχοι παγκόσμιοι πρωταθλητές Ανεμίκε Μπέκενγκ και Ανέντ Ντάτζ από την Ολλανδία κράτησαν το δικό τους ρυθμό για να περάσουν τη γραμμή στην δεύτερη θέση μπροστά από το νορβηγικό πλήρωμα Νάες και Ρόνιγκεν. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη ρεγκάτα. Δεν έχουμε συνηθίσει 7 συνεχόμενες μέρες ευρωπαϊκής ρεγκάτας. Νομίζω ότι ταξιδεύσαμε πολύ καλά, είμαστε πολύ ευχαριστημένες. Φυσικά κάναμε λάθη, αλλά στο τέλος καταφέραμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να κερδίσουμε αυτή τη ρεγκάτα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εβδομάδα και βέβαια έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Αυτό είναι το παιχνίδι.
1: Still a lot to improve, but that's the game.
0: Και αυτή ήταν η κατάταξη με Γκράελ, Μπέκερινγκ και Νάες να είναι αρχηγοί στα πληρώματά τους στις τρεις πρώτες θέσεις στο 49FX των γυναικών. Με 6 σκάφη, όλα σε απόσταση 12 πόντων από το χρυσό μετάλλιο, ο αγώνας μεταλλίων άκρα 17, ήταν δύσκολο να προβλεφθεί. Παραμένοντας πιστοί στη φόρμα, στους ελαφρούς ανέμους, Μπεν Σάξτον και Νίκη Μπονιφέις κυριάρχησαν στον αγώνα κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Το άλλο βρετανικό πλήρωμα, Τζον Γκίμπσον και Αν Μπουρνέτ, με την τρίτη θέση στην κούρσα των μεταλλίων κατέκτησε το ασημένιο, με συνολικά 4 βαθμούς μπροστά από τους Δανούς Γκένεχολτ και Λιούμπεκ. Είναι υπέροχο να επιστρέφω εδώ στο Weymouth. Είμαστε ενθουσιασμένοι που κερδίζουμε ξανά τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα, ένα μεγάλο γεγονός που έχουμε κάνει στην κατηγορία. Πρέπει να μείνουμε συνεπείς. Είναι μια νέα μέρα, κάθε αγώνας. Απλά πρέπει να μας συνεχίσεις, αλλά το πληρώσαμε στο τέλος. Έτσι λοιπόν στην κατάταξη, Σάξτον, Γκίμσον και Κένχολτ, οι τρεις αρχηγοί των πληρωμάτων στις τρεις αντίστοιχες θέσεις για τον άκρα 17. Η εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Volvo 49FX και άκρα 17 ήταν θρίαμβος για την Βρετανική ιστιοπλοεία. Η Βρετανία πανηγύρισε με τις ομάδες της τις νίκες, τερματιζώντας όλες στο βάθρο. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα εδώ στο Weymouth. Είχαμε 20 αγώνες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης και δεύτεροι συνολικά στο Open Πρωτάθλημα μετά τους Ολυμπιακούς πρωταθλητές. Είναι φανταστικό.

από το Sydney το 2000, το σχετικά νεαρό σε σύγκριση με το 470 που μπήκε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα σκάφος 24 χρόνια νωρίτερα. Φεύγοντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα μετακομίσουμε τώρα στο Σαν Ρέμο στην Ιταλία για να ακολουθήσουμε το πιο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο 470. Το τοπικό Yacht Club Σαν Ρέμο και η Marina Degli Aregai σε συνεργασία με την Εθνική και Διεθνή Τάξη 470 διοργάνωσαν πρωταθλήματα που διοίκησαν και πήραν θέση σε τέλειες μεσογειακές συνθήκες.

Ήταν 49 μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο κόλπος του Σανρεμού ανταποκρίθηκε στη φήμη του, προσφέροντας τέλειο καιρό για την ημέρα έναρξης των Ευρωπαϊκών Αγώνων στο 4.70. Η Χάνρα Μάιλς από το Ηνωμένο Βασίλειο και η Εντίχ Μακιντάιρ σημείωσαν νίκες, προσφέροντας τέλειο αποτέλεσμα στην κορυφή των γυναικών, ενώ στους άνδρες ο Αυστράλιος πρωταγωνιστής Μάθιου Μπλέτσερ με τον Γουέιλ Ράιαν πέτυχαν ένα καθαρό σκορ

Και κάπως έτσι πήγαμε στην συνέχεια των αναμετρήσεων σε μια διαδικασία πλήρους δράσης. Μετά από μια αξιοσημείωτη ημέρα έναρξης, ο άνεμος δεν ήταν από την πλευρά των διοργανωτών και των ιστιοπλοών την δεύτερη μέρα. Μετά από πολύ ωραία αναμονή, η Επιτροπή Αγώνα αποφάσισε να εγκαταλείψει την αγωνιστική ημέρα. Η υπομονή τους όμως ανταμείφθηκε την τρίτη και τέταρτη μέρα με κάποιους κοντινούς συναρπαστικούς αγώνες. Στο στόλο των ανδρών την πρώτη θέση εξακολουθούσαν να καταλαμβάνουν οι Αυστραλοί Μάθιου Μπλέτσερ και Γουάιλ Ράιαν, ενώ στις γυναίκες η Μάιλς με τη Μάκι Ντάιερ. Στην κούρσα των μεταλλίων οι κυρίες ξεκίνησαν πρώτες με την Le Condri και Reto Lance να παίρνουν την πρωτοπορία και να διατηρούν το προβάδισμα μέχρι τέλος στον τέταρτο και πέμπτο αγώνα, με Miles και Mackie Dyer να ακολουθούν. Και στην τρίτη θέση Zegers και Bergwood. Σκεφτήκαμε ότι αν θέλουμε να κερδίσουμε πρέπει να σκεφτούμε τους εαυτούς μας και όχι τόσο πολύ τους ανταγωνιστές. Παρακολουθήσαμε λίγο την ομάδα της Ολλανδίας, είπαμε ότι οι Βρετανοί βρίσκονται λίγο πίσω στο μέρος του στόλου.

0: Στην κατηγορία των ανδρών, το ταμπλό ήταν ακόμα πιο κοντά με 10 πληρώματα. Οι Αυστραλοί Matthew Blecher και Wyle Ryan μπήκαν στην κούρσα για τα μετάλλια με 5 πόντους προβάδισμα εναντί των πρωταθλητών Badberg και Bergstrom από τη Σουηδία, αλλά και των Ισπανών Xamar και Rodriguez, αλλά και τους Έλληνες να ακολουθούν τον Παναγιώτη Μάντι με τον Παύλο Καγιαλή. Οι Χάλκινοι Ολυμπιονίκες στο Ρίο αναγκάστηκαν σε ποινή, κάτι που τους έφερε πίσω στην κατάταξη. Οι Αυστραλοί λοιπόν, Matthew Blecher και Wyle Ryan κέρδισαν τον αγώνα με τους Ντάμπερκ και Μπέγκστρομ να είναι στην δεύτερη θέση και στην τρίτη Paul Shaw, Hansen και Daniel Willocks. Ολοκληρώνουν το βάθρο. Ήταν ένα πολύ σφιχτός αγώνας, όλα ήταν στο χέρι, έπρεπε να συγκεντρώνομαι όλη την ώρα, καταφέραμε και εννοώ ότι ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Είχαμε μια πολύ καλή ρεγκάτα με αριθμούς ομάδων που ήρθαν εδώ μετά από αρκετά χρόνια, με μειωμένη συμμετοχή, αλλά η ποιότητα του στόλου ήταν φανταστική όπως πάντα. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των χρυσών ασημένιων 470 εμβλημάτων στα κύρια πανιά. Αυτό σημαίνει ότι είναι ήδη οι παγκόσμιοι, οι Ευρωπαίοι, οι Ολυμπιακοί πρωταθλητές. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα ακόμα σημαντικό γεγονός για τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και από το κοσμοπολίτικο σαν Ρέμο πάμε να ταξιδέψουμε, να μετακινηθούμε στην Ελβετία και στην πανέμορφη λίμνη Μαγκιόρε, με τον προορισμό για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας ομίλων EuroSAF. Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα στις Άλπεις, στο δέλτα του ποταμού Ασκόνα. Στην λίμνη Μαγκιόρε λοιπόν, η οποία απολαμβάνει ένα εξαιρετικό κλίμα με μανόλιες και καμέλιες να μπορούν να ανθίσουν εδώ ήδη τον Μάρτιο. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ της ιστιοπλοείας στην ανοιχτή θάλασσα και της ιστιοπλοείας στη λίμνη. Τα νερά μπορεί να είναι πιο επίπεδα, αλλά με τα γύρω βουνά ο άνεμος και οι ρηπές μπορεί να είναι απρόβλεπτες. Η ιστιοπλοεία σε μια λίμνη είναι πάντα πρόκληση για τους συμμετέχοντες και τους ιστιοπλοούς, που πρέπει να αναπροσαρμόσουν την τακτική και την προσέγγιση τους πριν από τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, στο τέλος η συνολική εμπειρία είναι πάντα ικανοποιητική λόγω της εκπληκτικής θέας στο βουνό από το νερό. Κανονικά στη λίμνη έχουμε περισσότερο επίπεδο νερό, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κύματα, αλλά έχουμε και άλλα όργανα στο σκάφος, έτσι αλλάζουμε τις ρυθμίσεις. Υπάρχουν μετατοπίσεις ανέμου στην λίμνη λόγω του τοπίου, των βωνών και των κοιλάδων. Το Abarth Fleet Racing είναι πολύ καλό σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για το νερό και μετά τον αγώνα έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα για όλους. Το πρώτο τρίμερο του πρωταθλήματος, μετά από λογικοήμερες αναβολές λόγω έλλειψης ανέμου, οι ιστιοπλοεί έδωσαν μάχη σκλήρη για την προσπάθειά τους να διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο. Το Regatta Club Oberhofen κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του, με το Union Yacht Club Worfitz να βρίσκεται πολύ κοντά. Αυτή η άψογα οργανωμένη ρεγκάτα διέπεται από έναν αγώνα στόλων, umpired, σε τέτοια μορφή. Αυτός ο τύπος παρέχει άμεσες αποφάσεις για το νερό, τη διαφάνεια, τα αποτελέσματα και ελαχιστοποιεί τις διαμαρτυρίες.
1: Umpired fleet racing is something...
0: Είναι κάτι καλό αυτό, γιατί οι αποφάσεις λαμβάνονται για το νερό και δεν χρειάζεται να πάτε στην Επιτροπή Διαμαρτυρίας που υπάρχει ή στην Επιτροπή Αγωνών. Την τελευταία αγωνιστική ημέρα, λόγω των χάμηλων ανέμων, η Επιτροπή Αγωνών αποφάσισε να αναβάλει την έναρξη. Δυστυχώς, τελικά λόγω της επίμονης βροχόπτωσης, και της απουσίας θερμικών ανέμων, η Επιτροπή Αγώνων εγκατέλειψε την ημέρα. Οι πολλά υποσχόμενοι νέοι Ελβετοί ιστιοπλόοι του συλλόγου Regatta Oberhofen έκαναν σπουδαίες εμφανίσεις στις πρώιμες ημέρες, διεκδίκησαν το τρόπαιο σε αυτό στη δεύτερη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ιστιοπλοείας ομίλων Euro SAF. Οι Αυστριακοί ιστιοπλοοί από το Yacht Club μπήκαν στο τέλος δεύτερη, ενώ το ελβετικό πλήρωμα Yacht Club Billers ολοκλήρωσε το βάθρο. Είχαμε ένα όμορφο πρωτάθλημα, λέει ο Νίκ Ζέλτσλε εδώ στην Λιμνή. Τρεις ωραίες μέρες με θερμικό αεράκι, τέσσερα σκάφη μπορούσαν να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Ήταν πραγματικά ένας σκληρός αγώνας, αφού η πρώτη μέρα μας βρήκε πολύ κοντά στους βαθμούς. Τη δεύτερη μέρα χρειαζόμασταν απλά να αγωνιστούμε σταθερά για να σώσουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούσαμε. Διευρύναμε λίγο το προβάδισμα και χθες καταφέραμε να πλεύσουμε ήσυχα. Οπότε σήμερα δεν είχαμε αγώνες, είναι μια ωραία εμπειρία για όλους μας. Πραγματικά πολύ καλή ρεγκάτα. Και από την εγγραφική λίμνη Ματζόρε κινούμαστε προς την Κίτρινη Θάλασσα και την Κίνα στο Garden City. Το Weihai με τις καιρικές συνθήκες και τις εγκαταστάσεις σε μια τέτοια δομή καθιστά έναν ιδανικό χώρο για το Hobby 16, το ασιατικό πρωτάθλημα. Αυτό επιβεβαιώνεται εύκολα καθώς το Weihai φιλοξενεί πρωταθλήματα Hobby για περισσότερο από 10 χρόνια. Το Weihai είναι ιδανικό για Hobby ιστιοπλοεία. Η τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει υποστήριξη με τη συμμετοχή του κοινού να είναι υψηλή. Το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby είναι πολύ καθιερωμένο γεγονός. Μια θερμή τελετή υποδοχής άνοιξε το πρωτάθλημα και όλοι ανυπομονούν να απολαύσουν την ιστιοπλοεία στο Weihai. Το Hobby 16 είναι ένα ιδιαίτερο σκάφος, σχεδιάστηκε πριν από περισσότερο από 40 χρόνια και καταφέρνει να παραμένει σύγχρονο, ανταγωνιστικό και να έχει δημιουργήσει τη δική του κοινότητα και τον τρόπο ζωής. Η ανάπτυξη της κινέζικης ιστιοπλοείας προσελκύει περισσότερο τους διεθνείς ιστιοπλοούς που θέλουν να βελτιώσουν και να αντιμετωπίσουν περισσότερες προκλήσεις. Έτσι, 60 αθλητές από 11 χώρες και έθνη παρατάχθηκαν για τον τίτλο σε 3 ημέρες μαχών. Κάτω από ιδανικές συνθήκες ιστιοπλοείας, οι διεκδικητές του τίτλου ξεπέρασαν τα όρια τους με τα πολύχρωμα πανιά Hobby στο Βενινό Κόλπο να αποτελούν ένα εκπληκτικό θέαμα. Υπήρχαν σφιχτά ξεκινήματα και στενές μάχες σε όλο το επίπεδο. Η εμπειρία και το πάθος ήταν βασικοί παράγοντες για τον καθορισμό των πρωταθλητών. Τα Wat Bung Rang και Watsi Pon Sain της Ταϊλάνδης ταξίδεψαν από την πρώτη μέρα και μετά από 11 αγώνες στέφθηκαν πρωταθλητές Ασίας ακολουθημένοι από τους συμπατριώτες τους Vogbit και Bunzer. Οι Yingxing και Huaixing ολοκλήρωσαν το βάθρο. Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με ένα θεαματικό έπαθλο με τους νικητές απολαμβάνοντα δώρα υπό το θερμοχειροκρότημα των συναγωνιστών τους. Με όμορφες στιγμές και μια εντυπωσιακή τελετή λήξης ολοκληρώθηκε και αυτό το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16. Νιώθω υπέροχα για αυτή τη ρεγκάτα, ειδικά αφού αυτή ήταν η πρώτη μου νίκη. Ήταν δύσκολο να πλέψεις στις συνθήκες ανέμου σήμερα, έπρεπε να δοκιμάσουμε πολλές προσεγγίσεις για να βρούμε μια καλή για εμάς. Καταλήξαμε να πλησιάσουμε στην ακτή, δοκιμάσαμε πριν ξεκινήσουμε. Θέλαμε απλώς να κερδίσουμε. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε αυτό το ασιατικό πρωτάθλημα που είχε το ενδιαφέρον του με αυτά τα σκάφη που είναι διαχρονικά και έχουν αρκετούς ιστιοπλοούς. Αυτά λοιπόν για το Pure Action και αυτή τη φορά. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε σε ωκεανούς, λίμνες, παρακολουθήσαμε μερικά από τα συναρπαστικά γεγονότα στον κόσμο της αγωνιστικής ιστοριοπλοείας. Θα επιστρέψουμε με περισσότερα γεγονότα, πολλή δράση, διάσημες μοναδικές αθλητικές εκδηλώσεις από όλον τον πλανήτη. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση. Να είστε καλά.

0: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
1: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
0: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
1: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
0: Ακούγεσαι ταραγμένη. Φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
1: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
0: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο σου φωνάζουν?
1: Όχι. Ό,τι κάνω γι' αυτό είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
0: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε τον συνανθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο enastus4.mdmgreece.gr.
4: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
5: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
4: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
5: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
4: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
5: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
4: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
5: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση, μια συναρπαστική νέα σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε κάθε άθλημα, σε κάθε γεγονός, ακολουθώντας την τεχνολογία και όχι μόνο, δεξιότητες, τεχνολογία, εμπειρία και πάθος για ταχύτητα συνδυάζονται με τέλειο τρόπο, δίνοντας τις εκδηλώσεις μια διαφορετική προοπτική και βέβαια γεγονότα γεμάτα δράση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και όχι μόνο. Είχαμε την ευκαιρία και στα προηγούμενα επεισόδια να δούμε συναρπαστικές στιγμές και να ζήσουμε ανατροπές. Ακολουθήσαμε τον υπέροχο τερματισμό του Touareg Rally στην Αλγερία πριν επισκεφθούμε το Ισραήλ για την απαιτητική πρώτη διαδρομή στην έρημο Μπάχα. Βρεθήκαμε στο Μαρόκο για έναν μαραθώνιο αγώνα πρόκληση και είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε από κοντά την προσπάθεια για ένα παγκόσμιο ρεκόρ από τον Άρον Κιάνταρ. Όμως δεν καταφέρει να γίνει ο πιο γρήγορος άνθρωπος με σκάφος που να έχει κάνει το περίπλου της Μάλτας. Σε αυτό το επεισόδιο ξεκινάμε το ταξίδι μας από την πρωτεύουσα της περιπέτειας και της off-road διαδικασίας rally. Στην Βρετανία θα βρεθούμε, στην Ελλάδα, στο Καρπενήσι. Για πρώτη φορά το Hellas Rally Raid πραγματοποιήθηκε σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο με οδηγούς και αναβάτες από 27 χώρες να διαγωνίζονται σε μια επική πρόκληση. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουμε στο West Kingstow στην Μεγάλη Βρετανία για να παρακολουθήσουμε έναν υπέροχο ιστορικό αγώνα με κινητήρια εμπειρία. Ακολουθούμε το Master Historic Racing στο Brands Hatch και παρακολουθούμε τις μάχες με σπάνια αυτοκίνητα στον κόσμο. Τελικός προορισμός η Μάλτα για τον σούπερ ανταγωνιστικό στόλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat. Το ταξίδι μας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεκινά από την κεντρική Ελλάδα, την πόλη του Καρπενησίου που θεωρείται ως ένας από τους πιο πράσινους προορισμούς στην Ευρώπη με υπέροχα παρθένα τοπία, μαγευτικά κατατόπια και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτό το μαγευτικό τοπίο φιλοξένησε το Hellas Rally Raid για πρώτη φορά. 7 ημέρες δράσης σε απομακρυσμένες περιοχές των βουνών της κεντρικής Ελλάδας, σε μια μοναδική εμπειρία για όλους. Φέτος το Rally υποδέχτηκε περισσότερους από 230 αγωνιζόμενους από 27 χώρες που διαγωνίζονται σε 10 διαφορετικά τμήματα και πρέπει να καλύψουν περισσότερα από 13 εκατοντάδες χιλιόμετρα εκτός δρόμου διαδρομής. Το Καρπενήσι μας λέει ο σταμάτης μελέτης βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας και δεν μοιάζει με ένα τυπικό ελληνικό τοπίο. Από τα περισσότερα που σκέφτονται οι άνθρωποι είναι αυτό το αλπικό τοπίο με ψηλά βουνά και βαθιά δάση και όλες οι διαδρομές μέσα στα βουνά. Το Hellas Rally είναι ανοιχτό σε κάθε επίπεδο αγωνιζόμενων, ξεκινώντας από επαγγελματίες υψηλού επίπεδου μέχρι τους νεοφερμένους και ανθρώπους που είναι ερασιτέχνες. Έχουμε πολλές γυναίκες φέτος, έχουμε κάποια ιδιαίτερη συμμετοχή από ανθρώπους που έχουν προβλήματα και είναι αμαία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πολλοί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν την αίσθηση του ράλι, πήραν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επαγγελματίες και εργοστασιακές ομάδες πάνω στις πίστες, εντυπωσιακή εμπειρία ναβάτες, δεν αντιμετώπισαν προβλήματα και κατάφεραν σε αυτές τις απαιτητικές διαδρομές, όχι όλοι, να ανταπεξέλθουν. Οι νέες συμμετοχές έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας ότι υπάρχει μια πολλά υποσχόμενη στο μέλλον κατηγορία ράλι. Φέτος, αναβάτες από όλο τον κόσμο ήρθαν στην Ελλάδα για να απολαύσουν τα μαγευτικά τοπία, να ζήσουν μοναδική εμπειρία της ομαλά οργανωμένης εκδήλωσης. Το Hellas Rally Raid είχε πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό από όλα ήταν οι κατηγορίες που θα μπορούσατε να βρείτε πολλές γυναίκες να συμμετέχουν. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στους αγώνες ράλι και είναι υπέροχο να βλέπεις περισσότερες γυναίκες σε αυτό το ανδροκρατούμενο άθλημα. Οι αγώνες ράλι τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουν περισσότερες συμμετοχές γυναικών. Απαιτεί κάποια σοβαρή σκέψη λόγω της πλοήγησης, καθώς οι γυναίκες έχουν ένα πλεονέκτημα σε αυτό. Το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό, μας λέει η Σαμπρίνα Τζόουνς, οπότε νομίζω ότι καθένας που νοιάζεται προέρχεται για το τι θέλεις και βρισκόμαστε εδώ για να διασκεδάσουμε. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Οι επαγγελματίες και οι νέοι του είδους εμπιστεύονται την πραγματικότητα του Hellas Rally Raid. Ένα από τα κύρια πράγματα είναι αυτό που κάνει την εκδήλωση να είναι μπροστά από όλες τις συμμετοχές, να αντιμετωπίζει πολλά διαφορετικά εδάφη καθημερινά. Φέτος είναι μια σεζόν ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά δοκιμάστηκε ένα νέο μοντέλο ποδηλάτου μηχανής, το KTM 790 Adventure Rally, που έκανε τον ντεμπούτο του με τον Chris Birch να είναι εκεί για να το οθήσει στα άκρα του. Αγωνίζομαι με το ολοκένουργιο KTM 790 Rally Adventure. Είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι με αυτό το μοτοποδηλάτο, με αυτή τη μηχανή. Είχα την ευκαιρία να περάσω λίγο χρόνο με πρότυπα αντίστοιχα. Έχω πλεονέκτημα σε σχέση με το 1090 που αγωνίζομαι τα τελευταία χρόνια. Πέρασα πολλή χρονιά με αυτό το όχημα. Με ενθουσιάζει η διαδικασία να το οδηγήσω σε αυτόν τον χώρο, σε αυτό το περιβάλλον. Το ράλι ξεκίνησε με ένα σύντομο πρόλογο 40 χιλιόμετρων, δίνοντας στους αναβάτες την ευκαιρία να κάνουν έτσι μια κούρσα κόντρα στον χρόνο. Τη δεύτερη μέρα και την τρίτη της εκδήλωσης ήταν περισσότερα απαιτητικά τα όσα συνέβησαν, με 280 χιλιόμετρα διαδρομή. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι οδηγοί προσπάθησαν να εξοικειωθούν με το έδαφος και το στυλ της ελληνικής πίστας, σαν αναμείωτο ρυθμό. Ενώ η τέταρτη μέρα ήταν πιο πολύ μαραθώνιος, οι αναβάτες και οι οδηγοί έπρεπε να συναγωνιστούν σωματικά την απαιτητική διαδρομή των 420 χιλιόμετρων. Αυτή τη διαδρομή θα ακολουθήσουν από το Σούρμπο μέχρι το ξημέρωμα. Είχαν την ευκαιρία να βρεθούν σε όλα τα κατατόπια, έτρεξαν σε μια τεράστια ποικιλία εδάφων συμπεριλαμβανομένου χιονιού, λάσπης, διαβάσεων νερού, διάφορες πίστες, αμέτρητες περιοχές εκτός πίστας που συνδυάζαν τόσο γρήγορα τα τεχνικά τμήματα. Σωματική και πνευματική αντοχή δοκιμάστηκε πραγματικά αυτή την μέρα. Ήταν τα πρώτα 105 χιλιόμετρα, όπως τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα να το κάνεις, αλλά καθώς τα χιλιόμετρα ήταν μακρύτερα, τα τελευταία 80 χιλιόμετρα ήταν τρομερά. Ήταν πραγματικά δύσκολο να συγκεντρωθείς και εύκολο να κάνεις λάθη. Μετά το Master Stage, την τέταρτη μέρα ήταν η μέρα της ανάπαυσης, με μόλις 100 χιλιόμετρα. Η ποικιλία του εδάφους και η δύσκολη πλοήγηση ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του σταδίου. Αναβάτες και πληρώματα παλεύουν ενάντια στον χρόνο, παρόλο που η σκηνή χαρακτηρίστηκε ως εύκολη. Την επόμενη μέρα οι συμμετέχοντες επισκέπτονται το υψηλό υψόμετρο στα 2036 μέτρα, που διαθέτει χρονομετρημένο τμήμα 200 χιλιόμετρων. Μόλις μια μέρα πριν τον τελικό αγώνα, αυτή η διοργάνωση περιλάμβανε την ταχύτερη πορεία. μετά από 7 μέρες μεγάλων διαδρομών, χαμένων μονοπατιών και όλες τις δυνάμεις να έχουν χαθεί, οι αναβάτες έφτασαν στο τέλος του Hellas Rally Raid με μεγάλη συγκίνηση. Ο διαγωνισμός τελείωσε και ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα για πολλούς από τους συμμετέχοντες. Αρκετοί έφτασαν στα όρια τους, άλλοι τα ξεπέρασαν σε μια δύσκολη διαδικασία που θα έχουν να την θυμούνται και να εξιστορούν τα όσα έζησαν.
1: Ήρθα στα όρια μου, δηλαδή τώρα ήμουνα...
0: Όπως λέει και ο Δημήτρης Χαρίσης.
1: Ήμουν έτοιμος να σκεφτόμουν το κάθε χιλιόμετρο να τελειώσει για να μπορούσα να τερματίσω.
2: Ήταν τέλεια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Φανταστική εμπειρία, ήταν ωραία που τερμαντήσαμε και μαζί με τον Δημήτρη εδώ πέρα. Ήταν βασικά που τερματίσαμε δύο από τους τρεις.
0: Όπως εξηγεί και ο Παναγιώτης και ο Λουγιάννης.
2: Ωραία διοργάνωση, νομίζω όλα ήταν πολύ ωραία.
0: Φυσικά μετά τον τερματισμό είχαμε τον πανηγυρισμό για τους νικητές και όχι μόνο. Απίστευτα συναισθήματα, δουλέψαμε πολύ για να είμαστε εδώ, λέει ο Μικαέλ Πιθγάουντ. Ξεκινήσαμε μια μικρή απόσταση από το κατοχό μας, είναι απίστευτο να έχεις πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Οδηγοί και συνοδηγοί ολοκλήρωσαν τον αγώνα με σειρά μαθημάτων. Με Ρώσα Ρομέρο να τερματίζει στην πρώτη θέση για το γυναικείο τμήμα. Ήταν καταπληκτικός αγώνας φέτος, μου άρεσε πολύ η πίστα. Έχουμε διασχίσει μονοπάτια με χιόνι, βράχους, μεγάλο δρόμο μήκους και μικρούς, όλα τα είδη του εδάφους. Η τέταρτη μέρα ήταν πολύ μεγάλη, ξοδέψαμε 11 ώρες πάνω στο όχημα. Όλες οι πίστες δεν ήταν γρήγορες, άλλες ήταν αργές, ήταν δύσκολες με πολλές καμπύλες, σωματικά ήταν πολύ απαιτητικό. Χθες πήγαμε πάνω στο ψηλό βουνό με μεγάλες κατηφόρες, τρόμαξα λίγο, κοίταξα στην άκρη και προσπάθησα να πάω αργά. Κάθε μέρα ήταν τεχνική και η πλοήγηση ήταν ωραία, οπότε μου άρεσε πολύ. Λέει η νικήτρια της διαδικασίας στις γυναίκες στην κατηγορία των γυναικών, η Ρώσα Ρομέρο, που τερμάτισε στην πρώτη θέση. Πριν πραγματοποιηθούν οι τελετές των απονομών, ο πρώτος γενικός αναβάτης στο τμήμα των μοτοσυκλετών μοιράστηκε τις προσδοκίες του, είχε αποφασίσει να τις μετάχει σε αυτόν τον αγώνα για τους στόχους και για το μέλλον. Πρώτος μου στόχος, λέει ο Τονέλη Λεωνάρντο, ήταν να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Οπότε έβαλα τα δυνατά μου και κέρδισα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήταν ένας μακρύς αγώνας με πολλά διαφορετικά εδάφη, με βράχια. Όλα ήταν πολύ όμορφα. Πολύ μεγάλες ημέρες, αλλά το έδαφος ήταν καλό. Για μένα ήταν το δεύτερο διεθνές μου ράλι. Και ίσως του χρόνου να έρθω σε Last Rally, γιατί ήταν ένα πολύ καλό ράλι και ήταν μια πολύ καλή εκπαίδευση για μένα. Είναι χαρακτηριστικά για όσα έζησε αυτές τις ημέρες στο Last Rally Raid. Και ακολούθησαν οι τελετές των απονομών. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, συγκίνησε παντού για αυτό το σπουδαίο γεγονός. Όλοι απόλαυσαν το πάρτι που ακολούθησε, την συνοδεία ζωντανής μουσικής, και υποσχέθηκαν να μαζευτούν για την επόμενη χρονιά του Hellas Rally Raid.

0: με αυτά τα όμορφα πλάνα να συνοδεύουν τους συμμετέχοντες αλλά και όσους παρακολούθησαν από κοντά ή τηλεοπτικά το γεγονός. Αφήνουμε την Ελλάδα για να μετακομίσουμε στη Μεγάλη Βρετανία σε μια ιστορική αγωνιστική εκδήλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο σε απόσταση αναπνοής από το Λονδίνο. Πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα βγαίνουν για να αγωνιστούν και να μας θυμίζουν την χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το 13ο ιστορικό φεστιβάλ Masters πραγματοποιήθηκε στην εμβληματική πίστα του Brands Hatch. Εκκίνησε από το πάθος ενός ανθρώπου να μοιραστεί τη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού με θαυμαστές και οδηγούς από κάθε γωνιά και κάθε χρόνο στο Master Tour να μεταφέρει ιστορικά αγωνιστικά αυτοκίνητα, εμβληματικά αυτοκίνητα μέχρι και τοπικά γνωστά σιρκουί στην Ευρώπη, στην Αμερική και την Ασία, ξυπνώντας αναμνήσεις από τους οδηγούς και την ευκαιρία να αγωνιστούν σε ένα κλασικό αυτοκίνητο. Έτσι, οι λάτρεις αυτών των αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να τα δουν και πάλι να αγωνίζονται και να ξυπνήσουν μνήμες από το παρελθόν. Αυτή είναι η σειρά Master, λέει ο Ρον Μάιντον. Αγωνιζόμαστε με πολλά ιστορικά αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη και τώρα εμείς σε αυτόν τον αγώνα σε Αμερική και Ιαπωνία έχουμε διαφορετικούς ρυθμούς. Το Brands Hatch θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο που φιλοξενεί μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχοντας διατηρήσει την αρχική του διάταξη από τότε που κατασκευάστηκε πίσω στο 1950, πολλοί θρύλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν γράψει ιστορία για αυτό το απαιτητικό γεγονός. Γύρω από την περιοχή με τα δάση Kent, η θέα αυτών των καταπληκτικών αυτοκινήτων είναι δέσμευση για ένα λαμπρό θέαμα. Πολλή ιστορία. Έρχομαι εδώ όταν ήμουν νεότερος, βλέποντας Φόρμουλα 1. Δυστυχώς δεν συμβαίνει πια. Μπορείς να απονορίσεις να έχεις την ευκαιρία να αγωνιστείς σε πίστα Grand Prix. Οπότε, μόλις έχεις την ευκαιρία να το κάνεις, είναι υπέροχο και είναι φανταστικό. Χωρίζεται σε 6 κατηγορίες. Η κάθε μία έχει τη μοναδική διαφορετικότητα χαρακτηρισμό αναφορικά με το αυτοκίνητο που συμμετέχει και την αγωνιστική γενεαλογία. Έτσι αγωνιζόμαστε εδώ στο Brands Hatch, είμαστε στους αγώνες μας στα Historic, έχουμε αγοράσει το MP41 Classic που ανήκει στον Steve Harley που αγωνίστηκε με επιτυχία το 1982. Το σασί ήταν αγωνιστικό από τον John Watson που κέρδισε το Grand Prix το 1982 με αυτό το αυτοκίνητο. Είμαι νούμερο ένα μηχανικό στο Lotus Elan του Steve Soap. Το να πάρεις κομμάτια από παλιά αυτοκίνητα δεν είναι τόσο εύκολο όπως να κατέβεις στο παλιό κατάστημα στάθμευσης αυτοκινήτων κάτω από τον δρόμο όπου μπορείς να το αγοράσεις. Τα πάντα είναι εκτός αυτή τη μέρα, ανταλλακτικά για τα αυτοκίνητα μπορείς δύσκολα να βρεις. Είναι λίγο πιο έθραυστο, αλλά ανησυχείς για τη μετάβαση στους αγώνες πίστας και φτάνεις τόσο κοντά σε κάθε αυτοκίνητο. Το Master Tour είναι ιδιαίτερα μοναδικό, καθώς όλες οι στάσεις έχουν αυθεντικές διατάξεις πίστας, πρωτότυπα αυτοκίνητα και την αρχική μορφή αγώνα. Είναι σαν ταξίδι πίσω στον χρόνο, ακολουθώντας τους αγώνες όπως ήταν κάποτε. Ωστόσο, κάποια στιγμή το παρελθόν πρέπει να συναντήσει το παρόν με νεότερα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 2000, σε αυτό το μείγμα που δίνει στους οπαδούς από διαφορετικές γενιές να απολαύσουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα στην κατηγορία Masters που προσεγγίζουν όλο και περισσότερους οπαδούς του αθλήματος. Υπάρχουν πάνω από 250 οδηγοί Masters και νέοι αυτοκινητιστές που θέλουν να κατέχουν και να αγωνιστούν σε αυτό τον ιστορικό αγώνα και είναι πάντα ευπρόσδεκτοι για να συμμετάσχουν. Οι συνοδηγοί και οι οδηγοί αλλά και οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων είναι περισσότερα θεματοφύλακες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να φροντίζουν αυτά τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό μπορούν ως λάτρεις όλοι να απολαμβάνουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό με παλιά αυτοκίνητα της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Είναι αρκετά δύσκολο να οδηγήσεις αυτοκίνητο και να είσαι επιθετικός και ανταγωνιστικός και γρήγορος, χωρίς επίσης να θέλεις να γρατσουνήσεις ή να το χαλάσεις. Υπέροχο μέρος για να πας σε αγώνες, πάντα πολύ φιλικό, πολύ ωραίο. Γι' αυτό πρόκειται, αυτό συνοψίζει το Masters του 2019, λέει ο Steve Soper. Περνάμε τώρα στο νερό για να επισκεφτούμε την Μάλτα για το πρωτάθλημα Powerboat GP1, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Μάλτα είναι γνωστή για το πάθος της και τα θαλάσσια σπόρα αλλά και την ιστοπλοεία, ωστόσο αυτή τη φορά όλα γίνονται πιο γρήγορα. Οι λάτρεις των σκαφών και οι λάτρεις της φωτογραφίας κέρασαν μια εντυπωσιακή παρέλαση των 6 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα μηχανοκίνητων αυτοκινήτων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Powerboat. Φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο κόσμος. Αυτό το τρίμερο εργαζόμαστε σκληρά πριν τον αγώνα για να στείλουμε το μήνυμα στο κοινό. Ξεκινάμε το πρώτο Grand Prix εδώ στο κόλπο του Σεν Πολ. Το πλήθος είναι απίστευτο, ακόμα και η πειθαρχία των ομάδων, η πειθαρχία των εργαζόμενων και όλα αυτά μας προδιαθέτουν για κάτι το εντυπωσιακό.
1: The discipline of the our employees working with VoomQuest, we work together and it's
0: όμως από τον πολύ ενθουσιασμό, δυστυχώς, και την ταραχή που περικύκλωσε τον πρώτο αγώνα, η ομάδα εχμής αντιμετώπισε τεχνικά σφάλματα, δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν, ωστόσο οι άλλοι πιλότοι έδειξαν στους θεατές την εντυπωσιακή τεχνική ικανότητα στην ταχύτητα, καθώς έτρεχαν πάνω στο νερό. Η Team Marine Diffusion και η Team El Diablo ήταν αντιμετώπιση στο μεγαλύτερο μέρος, αγωνιστικά παλεύοντας για την πρώτη θέση στο βάθρο. Σε μια μεγάλη μάχη με την Team Marine Diffusion να είναι αυτή που επικράτησε της διαδικασίας και βρέθηκε στην πρώτη θέση. Ήταν ξεχωριστό ως εταιρεία, επειδή στην πραγματικότητα το επίπεδο οργάνωση που έχουμε ως ομάδα είναι εξαιρετικό. Για μας σημαίνει ότι στην πραγματικότητα κάνουμε τα πράγματα σωστά σε αυτή την κατεύθυνση. Χάρη στον Άρον και την τρομερή του ομάδα που υποστήριζε αυτό το γεγονός, εκτός από εμένα που είμαι Μαλτέζος και είναι χαρά η ομάδα μου να είναι στο νούμερο 1 και να κατακτά την πρώτη θέση. Εκτός από αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε δει διαφορετικές ομάδες κερδίζοντας, αλλάζοντας θέσεις όλο το Σαββατοκύριακο, κάτι που κάνει τον αγώνα να είναι πολύ ενδιαφέρον και για εμάς και για το πλήθος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας Powerboat για το παγκόσμιο πρωτάθλημα GP1. Η Pure Action ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Νοτιοανατολική Ασία και την Ταϊλάνδη για το περίφημο Super Turbo Thailand, ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην χώρα, με ερασιτέχνες οδηγούς και δύο μέρες έντονης μάχης τροχό με τροχό, αλλά και τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών οδηγών. Η σειρά Super Turbo Thailand αποτελείται από 6 γύρους που λαμβάνουν χώρα σε 3 Σαββατοκύριακα στο Birachang International Circuit και βασίζεται στο όνειρο των διοργανωτών να παρέχουν ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς να μοιηθούν σε αγώνες υψηλών επιδόσεων βήμα προς βήμα και να γίνουν επαγγελματίες. Άλλο ένα ιδιαίτερο γεγονός με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς σε επόμενο επεισόδιο θα έχετε την ευκαιρία να γίνετε μάρτυρες όλων αυτών των ιστοριών δράσης αλλά και των παρασκηνίων που θα λάβουν χώρα. Σε αυτό το επεισόδιο διαγωνιστήκαμε στα όμορφα βουνά του Καρπενησίου στην Ελλάδα με το προκλητικό Hellas Raid. Γίναμε μάρτυρες μερικών θρυλικών οχημάτων κάνοντας ένα pit stop στο Historic Masters και μετά δοκιμάσαμε την τύχη μας στα αλμυρά νερά της Μάλτας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat. Όλα αυτά σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Και φυσικά μας περιμένει ακόμα περισσότερη δράση στη συνέχεια. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.

0: ανωδική τάση.
1: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: This is my son Antonio.
4: So how are you enjoying Brooklyn so far?
5: I like it a lot.
6: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
7: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
8: I'll just give this to my lawyer.
9: Can Tony stay and meet with us?
6: No.
9: Why not? I won't talk to my parents then either.
7: Jake, talk to me.
10: Μικροί κύριοι, Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
11: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1054, ο καρδινάλιος Ουμβέρτος εισέρχεται στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και επιδίδει παπική βούλα σύμφωνα με την οποία αφορίζεται ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Κυρουλάριος. Το γεγονός οδήγησε στο σχίσμα που διέρεσε τη Δυτική και Ανατολική Χριστιανική Εκκλησία. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1933 γεννιέται η Μέρη Χρονοπούλου. Είναι μία από τις ηθοποιούς που έγραψαν την ιστορία της λεγόμενης χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Λαμπερή πρωταγωνίστρια με το δικό της ξεχωριστό στυλ και σπουδαία καριέρα. Διακρίθηκε τόσο σε δραματικούς ρόλους όσο και στις κωμωδίες με στοιχεία musical που μετέφερε στα καθημάς ο Γιάννης Δαλιανίδης. Είναι μία από τις ελάχιστες πρωταγωνίστριες του εμπορικού κινηματογράφου που έκανε καριέρα και σε αυτό που ονομάζεται ο νέος ελληνικός κινηματογράφος, παίζοντας τις ταινίες «Η Κυνηγή» και «Ταξίδι στα Κύθυρα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ενώ βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία της στην ταινία «Τα παιδιά της Χελιδόνας». Ξεχωρίζουν επίσης οι ρόλοι στις ταινίες «Κόκκινα φανάρια» και «Το αίμα βάφτηκε κόκκινο» του Βασίλη Γεωργιάδη, που ήταν υποψήφιες για το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας, ενώ οι ερμηνείες της στα τραγούδια «Είμαι γυναίκα του Γλεντιού» και «Του αγοριού απέναντι» στην ταινία «Μια κυρία στα μπουζούκια» παραμένουν αξεπέραστες. Η Μέρη Χρονοπούλου έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία 90 χρόνων.

Σαν σήμερα το 1950 η Ουρουγουάη κερδίζει μέσα στο Μαρακανά μπροστά σε περισσότερους από 170.000 θεατές το μεγαλύτερο πλήθος στην ιστορία του αθλητισμού, τη Βραζιλία με 2-1. Τερματίζει πρώτη στη βαθμολογία και κατακτά το 4ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Οι Βραζιλιάνοι που έκτισαν το Μαρακανά, ειδικά για αυτή τη διοργάνωση, ξεσπούν σε κλάματα, ενώ στη χώρα σημειώνονται δεκάδες αυτοκτονίες. Για την ιστορία, η Βραζιλία είχε προηγηθεί με τον Φριάσα και οι Ουρουγουανοί ισοφάρισαν με τον Σκιαφίνο. Στο 71ο λεπτό, τον γκολ του Γκίτζια χάρισε στην Σελέστε τη νίκη και το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Η απρόσμενη ήττα της Βραζιλίας έμεινε στην ιστορία ως Μαρακανάτσο.

0: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1989 φεύγει από τη ζωή ο ελληνικής καταγωγής αυστριακός διευθυντής ορχήστρας Herbert von Karajan. Θεωρείται ο κορυφαίος μαέστρος του 20ου αιώνα και ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη επιρροή στον χώρο της κλασικής μουσικής. Ηχογράφησε έργα όλων των μεγάλων κλασικών και ρομαντικών συνθετών και ανέδειξε το έργο συνθετών που έδρασαν το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Μελανό σημείο στην καριέρα του παραμένει η συνεργασία του με το καθεστώς των Ναζί, όταν άλλοι διακεκριμένοι συνάδελφοί του προτίμησαν την εξορία. Ακόμη και οι επικριτές του πάντως συμφωνούν ότι οι λόγοι δεν ήταν ιδεολογικοί αλλά επαγγελματικοί. Σαν σήμερα το 1992 φεύγει από τη ζωή μία από τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του εθνικού και όχι μόνο θεάτρου, η Μέρη Αρώνη, σε ηλικία 76 χρόνων. Διακρίθηκε τόσο σε κλασικούς όσο και σύγχρονους ρόλους, ενώ συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου της. Οι κινηματογραφικές της παρουσίες ήταν ελάχιστες, πλην όμως πολύ χαρακτηριστικές σε ταινίες όπως «Η γυναίκα μου τρελάθηκε», «Μικρή και μεγάλη ενδράση» και βέβαια στην ταινία «Μία τρελή, τρελή οικογένεια», όπου ερμήνευσε απολαυστικά τον ρόλο της Πάστα Φλόρα.
1: Στέλιο, δεν πιστεύω να φύγεις κι εσύ.
2: Εγώ μόλις ήρθα.
1: Αχ, ναι, ήρθες. Πότε ήρθες, καλησπέρα, Στέλιο.
2: Τρία πουλά.
1: Στέλιο, για στάσου, κάπου το έχω ακούσει αυτό το όνομα. Αχ, ναι, καλέ, είναι ο άντρας μου. Γεια σου, Στέλιο. Τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Για να σε δω. Πάχινες από το αριστερό μέρος. Στέλιο! Ποιο ήταν αυτό ο κύριο στην αστυνομία?
2: Ο αστυνόμο Τζινά, ποιο ήταν, ήταν ευγενέστατο άνθρωπο.
1: Αχ, Στέλιο, ήρθε. Καλημέρα, τι κάνει, πώ από εδώ.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 18:30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
14: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
15: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
14: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
16: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
17: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
18: ΣΥΡΙΖΑ.
17: Ακριβώς.
18: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
19: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Πραγματικά η Κάλυμνος αυτή τη στιγμή είναι, θεωρείται ο νούμερο ένα αναρχητικός προορισμός στον κόσμο. Οποιοδήποτε αναρχητής στον κόσμο το έχει σαν στόχο του να έρθει.
1: Τελικά, Γιάννη, είναι το σφουγγάρι ο χρυσός της Καλύμνου?
2: Το χρυσό μαλλοδέρνης του βυθού. Όταν κατεβαίνουν κάτω και το βλέπουν, αισθάνονται μια έλξη, ένα τράβηγμα. Αυτό ήταν και η ζωή τους.
1: Νιώθεις ελεύθερος στο βυθό?
3: Αισθάνομαι άλλος άνθρωπος. Δεν είμαι μέσα στην τρελή χαρά, ας το πούμε έτσι.
4: Προσπαθούμε όλοι να κρατήσουμε ζωντανή την γεύση που μας έχουν παραδώσει οι πρόγονοι μας.
5: Οι γονείς μας ήταν φτωχοί και ζήσαμε φτωχά, αλλά πλούσιοι, πλούσιοι στην ψυχή και στα αισθήματα. Πολύ πλούσιοι.

Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, πήρε μερικές πέτρες και τις πέταξε σε ένα σημείο και το ονόμασε Κάλυμνο. Καλώς ήρθατε στο νησί των Σφουγγαράδων και των Αναρχητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας ξεκινά από την Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές των δύο αντικριστών φιλόφων. Η Καλύμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί. Σήμερα κατοικείται περίπου από 17.000 μόνιμους κατοίκους.

0: χωρίς χάρτη, στην Κάλυμνο!
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
3: Καλώς τους, καλώς!
1: Περπατώντας στην Βόθια θα συναντήσετε πολύ όμορφα αρχοντικά σπίτια των καπεταναίων και τα μονόχωρα των σφουγγαράδων. Κάθε συνοικία είχε την εκκλησία της. Δύο όμως είναι οι πιο εντυπωσιακές, αυτή του Χριστού που είναι και η Μητρόπολη του νησιού και ο Άγιος Νικόλαος που στέκει εκεί στο λιμανάκι.

0: Σε αυτό το μέρος τα αγόρια μεγαλώνουν και δεν μαζεύονται εύκολα. Τα τραβά σαν μαγνήτης η θάλασσα, όπως γράφει και στο έπος των Σφουγγαράδων της Καλύμνου ο Γιάννης Χιλάς. Επί πολλά χρόνια δάσκαλος, πολύ αγαπημένος ολόκληρο το νησί, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στο Ναυτικό Μουσείο. Εδώ φυλάσσονται πολύτιμα κομμάτια της ιστορίας του νησιού. Γιάννη, φτάνοντας κάποιος στο λιμάνι της Καλύμνου, βλέπει μπροστά του το Ναυτικό Μουσείο. Γιατί πρώτη στάση πρέπει να είναι εδώ?
1: Σίγουρα είναι το σημείο αναφοράς του νησιού. Είναι η ταυτότητά του, η κυβωτός της διαθήκης της φουγκαροσύνης του νησιού.
0: Σαν γνήσιος και γενναιόδωρος μελετητής, αναλαμβάνει να μας γνωρίσει την ψυχή και το πνεύμα των Καλύμνιων Σφουγγαράδων.
1: Πάνω σε αυτό, ενώ στη Σφουγγαλία, στηρίχτηκε η ταυτότητα της Καλύμνου.
0: Άρα ναυτοσύνη και Καλύμνος πάνε μαζί.
1: Ο περισσότερος πληθυσμός ασχολήθηκε με τη θάλασσα, σαν κύριο επάγγελμα στην αρχή το σφουγγάρι και αργότερα η ναυτοσύνη, τα καράβια, τα ποντοφόρα πλοία, έγραψαν ιστορία. Οι καπετάνοι τολμηροί και γνώσες της θάλασσας οργάνωναν τα πληρώματά τους. Ακολουθούσε μια διαδικασία, τα λεγόμενα προκινήματα, δηλαδή οι προμήθειες. Έπρεπε να προμηθευτούν τροφές και διάφορα εξοπλιστικά εργαλεία για 6 με 7 μήνες. Θα έμεναν μακριά από την Καλύμνο και έπρεπε να είναι αυτοδύναμα στην χρήση τους. Έφταναν μέχρι την Καραμανιά από την Ρόδο και κάτω, μέχρι την Συρία Λίβανο και αργότερα το 1860 περίπου τόλμησαν και κατέβηκαν στα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Το πλήρωμα ήταν και δίτες?
1: Είχε ο καθένας την ειδικότητά του. Οι δίτες, αυτός που θα έδινε το δίτη, αυτός που θα καθοδηγούσε το δίτη, ο κουλαουζέρης, ο μοτορίστας στη μηχανή, ο τιμονιέρης στο τιμόνι.
0: Τελικά, Γιάννη, είναι το σφουγγάρι ο Χριστός της Καλύμνου?
1: Βέβαια. Είναι απαράλλαχτο το χρυσόμαλο δέρμα του βυθού. Σου μαγνητίζει. Όταν κατεβαίνουν κάτω και το βλέπουν, αισθάνονται μια έλξη. Αυτό ήταν και η ζωή τους.

0: για το τίμημά της στην Πορτογαλία. Χάθηκαν νιάτα, τσακατεύτηκαν νέοι άνθρωποι. Αλλά όμως αυτό ήταν το κισμέτ, η μοίρα του νησιού. Η σφουγγάρι ή το μάρι.
1: Η σφουγγάρι ή το μάρι.
2: Έτσι είναι η ζωή του σφουγγαρά.
1: Κάθε σπίτι της Καλύμνου και ένας σφουγγαράς. Πρώτος στη Βουτιά από τότε που θυμάται τον εαυτό του ο Παντελής Γεωργαντής.

0: Παντελή.
1: Καλώ τα παλικάρια.
0: Τι κάνετε?
1: Α, τι να κάνουμε εδώ.
0: Οπ.
1: Στην ησυχία.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς. Καλώς
0: καλά. Καλώς σας βρήκαμε. Πότε ήταν η πρώτη φορά που βούτυξες?
2: Στην ελεύθερη κατάδυση πήγαινα με τον πατέρα μου. Πρέπει να ήμουν τρίτη δημοτικού. Όχι πρέπει, ήμουν τρίτη δημοτικού. Με μια τόση μικρή βαρκούλα. Ο πατέρας μου, ο θείος μου και εγώ. Άρχισα, έβγαλα και το πρώτο σφουγγάρι. Μετά σιγά σιγά από εκεί καταλήψαμε, ας πούμε, την ελεύθερη κατάδυση και μπήκαμε στον Ναργιλέ, μέχρι αυτό δηλαδή που δουλεύω μέχρι και σήμερα.
0: Δεν φοράς μπουκάλα, η μπουκάλα βρίσκεται πάνω στο καΐκι.
2: Η μπουκάλα είναι πάνω στο καΐκι. Εμείς δουλεύουμε άλλη μέθοδο. Εμείς έχουμε τον κινητήρα, τον κύριο κινητήρα του σκάφους, δίπλα έχουμε το κομπρεσέρ που παράγει αέρα, το στέλνει στην μπουκάλα αυτή και από εδώ με λάστιχα τα ρίχνουμε στο νερό και με το ρυθμιστή, με τα κανονικά, το παίρνουμε εμείς στο βυθό τον αέρα.
0: Και πότε έπαθες την νόσο του Δίτη?
2: Την νόσο του Δίτη την έπαθα το 2000. Δούλευα εδώ στην Πάτμα απέναντι σε ένα νησάκι. Έκανα την κατάδυση καμιά 60-65 μέτρα περίπου. Στην αποσυμπίεση ο άλλος που μου έριξε τη σκανταλόπετρα την έριξε βέβαια, αλλά δεν άφησε και το μπαλόνι να είναι ελεύθερο από το καΐκι για να κάνω εγώ την αποσυμπίεση. Εκεί γρήγορη ανάδυση. Δεν περιμένεις τίποτα άλλο από την όσο το διτό. Ήξερα ότι είναι χοντρή ιστορία αυτό που έπαθα. Εντάξει, ξέρουμε δηλαδή και από τα σχολεία που έχουμε βγάλει και από πείρα, ας πούμε, από άλλους συναδέλφους που είναι αυτά, λέμε πάμε για τον άλλο κόσμο.
0: Το φοβόσουν, α?
2: Μα όχι, δεν το φοβόμουν. Απλά κάθε δευτερόλεπτο κοίταγα το ρολόι. Κοίταγα το ρολόι και κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι υπέρ, ας πούμε, εμένα. Λέω εντάξει. Αλλά δεν, ήταν ήδη η ζημιά σχεδόν κανωμένη. Μου διάζανε και παραλίανε τα πόδια μου. Πάλι καλά που έφτασα και μέχρι εδώ από τη θέληση μου. Γιατί όταν μου λέγανε γιατροί, όχι μόνο εμένα, σε όλους. Αυτός λέει είναι για τον καναπέ, δεν θα ξανασηκώθει. Εγώ με τον Άννα και εγγύος η γυναίκα μου, λέω τι έγινε τώρα, θα ζητιανεύω με το γάλα ή θα θέλει παγωτό το μωρό και δεν θα έχει. Άρα εγώ λέω θα πάω στη δουλειά. Αυτός λέει τρελός. Τρελός και τρελός.
0: Νιώθεις ελεύθερος στο βυθό?
2: Ναι, εντάξει. Άλλος κόσμος, άλλη ζωή, άλλα πράγματα, δεν... Βλέπεις δηλαδή πράγματα που κάθεσαι εκείνη την ώρα και λες τι να ψαρέψεις. Σκέφτεσαι, ας πούμε, τι έχει κάνει η φύση.
0: Προτιμάς τον κάτω κόσμο ή τον πάνω?
2: Κάτω. Εννοείται κάτω. Κάτω. Δεν έχω με κανένα άνθρωπο τίποτα. Δεν είναι αυτό. Όλοι για μένα είναι ίδιοι. Δεν έχω θέμα με κανένα άνθρωπο.
0: Κάτω όμως.
2: Απλά κάτω εκεί. Αισθάνομαι άλλος άνθρωπος.

Αυτό είναι το κάστρο της Χρυσοχεριάς ή Πέρα Κάστρο, που βρίσκεται ανάμεσα στην Πόθια και τη Χώρα. Χτίστηκε από τους Φράγκους το 15ο αιώνα και πήρε το όνομα εξαιτίας της Παναγίας της Χρυσοχεριάς, που ο ναός της υπήρχε πριν την κατασκευή του κάστρου στο εσωτερικό του. Και είναι γνωστό για τους τρεις ανεμόμυλους που στέκουν στην αρχή. Και αυτό εδώ το μέρος είναι ιδανικό για να έρθετε και να θαυμάσετε την πανοραμική θέα προς όλη την Πόθια, το λιμάνι, τη Χώρα. Εκεί πάνω είναι ο προφήτης Ηλίας, υψηλότερη κορυφή της Καλύμνου, που βρίσκεται στο μέσο του νησιού, στα 760 μέτρα. Και απέναντι ακριβώς το παλιό μεγάλο κάστρο της Χώρας της Καλύμνου, που θα πάμε αργότερα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
12: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
13: Couldn't you just open yourself up a little bit?
12: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
13: I like her.
12: Me too.
14: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
15: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
16: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
17: Στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
18: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
19: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
20: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
21: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Έλα, τώρα εδώ που έχει άπλωμα είναι ωραία, ρε. Πάμε. Βρισκόμαστε πάνω από το Μασούρι, απέναντι Τέλενδος, μπροστά μας ο Άρης, και μαζί πάμε να συναντήσουμε τους βράχους για να κάνουμε αναρρίχηση. Καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι στην Κάλυμνο όταν θα δεις τους περισσότερους να κρέμονται από τα βράχια παρά αραχτούς στις παραλίες. Ως γνωστόν, η Κάλυμνος είναι και το νησί των αναρρίχητων. Οπότε όσοι έρθουν εδώ, ήθιστε να πιάνουν και τα βράχια. Η αναρρίχηση είναι η ζωή του και παρότι κατάγεται από μια γωνιά της Πελοποννήσου, έκανε σπίτι του την Κάλυμνο.
2: Να σας εξηγήσω λίγο, παιδιά. Παρκάρουμε εκεί που είναι τα βράχια, έτσι, εκεί θα πάμε. Και θα πάμε να σκαρφαλώσουμε εκεί που βλέπουμε τον πολύ τον κόσμο.
1: Οπότε θα ανέβουμε τώρα μια από εδώ πάνω και φτάνουμε. Τέλεια. Σούπερ.

0: Η Πτέλενδος είναι ένα νησάκι που αποκόπηκε από την Κάλυμνο το 600 μετά Χριστόν, 660 μετά από ένα μεγάλο σεισμό. Έχει ένα μικρό οικισμό που ζουν μόνιμα 40 άνθρωποι μόνο το χειμώνα.
1: Το λιμανάκι που βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό το λιμανάκι, ναι, δεν έχει δρόμους, πας με τα πόδια παντού, είναι πολύ όμορφο.

0: Λοιπόν, φτάσαμε. Εδώ είναι το πεδίο η καριά του Αρμεού, που Αρμεός ονομάζεται η περιοχή από κάτω που είμαστε, γιατί μοιάζει λίγο σαν καρδιά ο βράχος υποτίθεται πάνω, άμα το δεις από μακριά με λίγο φαντασία.
1: Ωραία. Ξεφορτώνουμε.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, όπως το βλέπεις, ένα πόδι, άλλο πόδι μέσα. Μποντριέ ή ζώνη αναρρίχησης. Στα ελληνικά δηλαδή. Είναι από τα γαλλικά η ονομασία η μποντριέ. Έτσι φέρτα λίγο πάνω τα πόδια.
1: Άρη, πώς κατάφερε η Κάλυμνος να γίνει η Μέκα των Αναρχητών?
0: Η Κάλυμνος είχε την πρώτη ύλη, τα βράχια, και γι' αυτό το λόγο ήταν καταραμένο το νησί κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή είναι ένα νησί γεμάτο βράχια. Και γι' αυτό δεν είχαν κάποιο άλλο τρόπο να τραφούν στο παρελθόν και στράφηκαν στη θάλασσα, στα σφουγγάρια και οτιδήποτε άλλο μακριά από το νησί για να μπορέσει να τους δώσει τροφή η Καλύμνη. Και είναι φοβερό ότι αυτό που ήταν κατάρα για το νησί, τα βράχια, αυτή τη στιγμή είναι ευλογία, γιατί μπορεί και φέρνει τουρισμό, φέρνει κόσμο στο νησί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4.500 αναρχητικές διαδρομές. Κάθε διαδρομή έχει το ονοματάκι της γραμμένο στη βάση από κάτω, μπορούμε να το δούμε.
1: Λάρα Κλέτα.
0: Λάρα Κλέτε, ούρα εδώ είναι, της έχει βγάλει ένας φίλος Γάλλος και έχει βάλει κάτι δικά του ονόματα γαλλικά, οπότε ο καθένας βάζει ό,τι όνομα του έρχεται τέλος πάντων, αυτός που ανοίγει τη διαδρομή. Η Βέρα δεν επιτρέπεται, θα βγει, γιατί αν μας πιαστεί κάπου μπορεί να μας κόψει το δάχτυλο. Πραγματικά η Κάλυμνος θεωρείται ο νούμερο ένα αναρχητικός προορισμός στον κόσμο. Βλέπουμε αναρχητές από τον Καναδά μέχρι την Ιαπωνία. Μπορεί να έρθουν για ένα μήνα, για δύο μήνες, για έξι μήνες κάποιοι.
1: Εσύ πώς βρέθηκες εδώ?
0: Βγήκανε δύο αναρχητικά περιοδικά το 99 που έδειχναν τις πρώτες 40 διαδρομές που άνοιξαν οι Ιταλοί. Ήρθα λοιπόν, είδα τις δυνατότητες και είπα ότι πρέπει να το στηρίξουμε γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει τόσο μεγάλο όσο μπορεί να γίνει, αλλά έγινε.
1: Λέω να δοκιμάσω, τι λες?
0: Αυτό έλειπε, να έρθει στην Κάλυμνο και να μην δοκιμάσει να ρίξει.
2: Εγώ περιμένω οδηγίες.
1: Ναι. Κατερίνα, να δεθούμε.
2: Οκ. Κάνουμε ένα οκτάρι, το οποίο είναι ο κόμπος που χρησιμοποιούμε στην αναρρίχηση. Ξεκινάμε έτσι.
1: Το σωστό είναι να σε δένουν ή να δένεις μόνος.
2: Να δένεις μόνος. Οπότε αυτό είναι το οκτάρι σου. Τέλει. Περνάμε και από κάτω και από πάνω από τις δύο θηλιές του Μποντριέ. Είσαι δεμένος σε αυτό εδώ το σχοινί και θα ακολουθείς το σχοινί προς τα επάνω. Έλα να ξεκινήσεις εσύ από εδώ. Έτσι. Και μη βιάζεσαι. Ήρεμα. Ωραία, Δημήτρη. Ωραία.
1: Τώρα αυτό είναι το δύσκολο.
2: Όχι, εγώ δεν τον τραβάω. Εγώ απλώς είμαι εδώ για να βεβαιωθώ ότι αν πέσει θα κρεμαστεί και θα σκοτωθεί. Οπότε ζορίζεσαι να κοιτάς τα πόδια πρώτα και μετά τα χέρια. Ωραία.
1: Έλα εδώ, Μιχάλη. Έλα εδώ για να φύγει έτσι. Χωρίς χάρτη, στην Κάλυμνο!

0: Λοιπόν, πάτα καλά. Οκ, okay, σ' αφήνω. Ελεύθερος. Πώς φάνηκε?
1: Στην αρχή η αίσθηση του φόβου είναι έντονη στην αρχή. Μέχρι να νιώσεις εμπιστοσύνη στα πόδια σου πρώτα και μετά στα χέρια. Και μετά κάθε βήμα που κάνεις νιώθεις και πιο περήφανος για σένα που το κατάφερες. Δηλαδή επικροτείς τον εαυτό σου σε κάθε βήμα. Λες μπράβο, πάμε στο επόμενο τώρα. Πάμε στο επόμενο.
0: Εντάξει, ουσιαστικά μόνο με τον εαυτό σου παραβγαίνει. Δηλαδή δεν παραβγαίνει, αλλά θέλω να πω δεν είναι ανταγωνιστικό σπόρο.
1: Είναι όμως και ο σκηνός σύντροφος σημαντικός κάτω.
0: Κρατάει τη ζωή σου στα χέρια του ή της. Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης καθαρά. Δεν μπορείς να είσαι με κάποιον που δεν έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη, να σκαρφάλνετε μαζί. Βγαίνει και πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην αναρρίχηση. Είναι ένα πολύ ψυχολογικό άθλημα, δεν είναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιλογή του συντρόφου γενικώς και του σκηνοσυντρόφου ειδικώς.
1: Ο Άρης είναι ταυτισμένος με αυτά τα βράχια. Και μαζί με την Κατερίνα έχουν γράψει την βίβλο όλων των αναρρίχητών που έρχονται στο νησί. Πόσα μέτρα είναι μικρά, Κατερίνα?
0: Κοιτάς τον αναρχητικό οδηγό. Λοιπόν, είμαστε στο πεδίο Poets, ποιητές. Εσύ έκανες τη διαδρομή Ουρά, η οποία είναι αυτή εδώ. Είναι η 8.
1: 18 μέτρα.
0: Ήταν 18 μέτρα, δυσκολίας 4 σε. 4 σε είναι μια διαδρομή για αρχαρίους. Είναι εύκολη.
1: Εντάξει, το αποδέχομαι.
0: Όμως όλοι από κάπου ξεκινάμε. I'm happy, I'm out. Making coffee just for one and eating breakfast all alone. Fewer dishes to be done.
2: Εδώ που είμαστε με το χάρτη. Εδώ είναι το κάστρο. Έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Εδώ είναι το καστράκι. I'm never running behind. You're
4: never on my mind. Το θεατράκι από εδώ είναι. Α, ωραία, τέλεια. Και για το κάστρο πάμε από εδώ, ε.
5: Ναι, όλο η θεία θα περάσει πάνω.
4: Ωραία, τέλεια.
5: Πάει, είσαι καλό. Πάτε,
4: σούπερ. Σας ευχαριστούμε.
5: Να είσαι καλά.
4: Έγινε. Bye. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο χωριό, την παλιά χώρα του νησιού. Στην ουσία, για να φτάσουμε πάνω στο κάστρο, περνάμε μέσα από τις αυλές των σπιτιών. Όντως από τις αυλές, δηλαδή.

When our song comes on, I just hum along and order another round. Είναι πραγματικά λες και περπατάς πάνω από τα σπίτια. Απ' τη μία τα σπίτια και απ' την άλλη αυτό το άγριο τοπίο με τους βράχους που χαρακτηρίζει όλη την Κάλυμνο.

Αυτό είναι το κάστρο της χώρας. Το μεγαλύτερο κάστρο της Καλύμνου. Είναι πανέμορφο πραγματικά. Δεδαλώδη στενά. Πυκνοκατοικημένο με πολλά σπίτια, εκκλησίες στο ενδιάμεσο, πλακόστρωτους δρόμους. Δυστυχώς σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο. Αξίζει όμως να το επισκεφτείτε πραγματικά. Δεν είναι σηματοδοτημένα τα μονοπάτια, οπότε με προσοχή γιατί θα χρειαστεί να περπατήσετε πάνω σε πέτρες. Αλλά το τοπίο θα σας ανταμείψει.

0: Πεινάσαμε! Πάμε να φάμε τώρα τι τρώγανε οι Λίτες. Ειρήνη μου, είσαι γνωστή σαν μαγείρισα ή σαν ηθοποιός.
1: Και από τα δύο. Πιο γνωστή είμαι για την τρέλα μου.
0: Έχω βγει τώρα από το μεροκάματο, με έχει ψήσει η θάλασσα, η αλμύρα. Τι θα φάω με το που βγω εδώ στην Κάλυμνο.
1: Το νησί μας φημίζεται για την κατάδυση, για την αναρρίχηση, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι οι γεύσεις μας. Προσπαθούμε όλοι να κρατήσουμε ζωντανή την γεύση που μας έχουν παραδώσει οι πρόγονοι μας. Εμείς σήμερα εδώ, αυτό που μπορούμε να κάνουμε κάτι απλό και γρήγορο, είναι να αναβιώσουμε τη διαδικασία του καβουρμά. Είναι το παραδοσιακό φαγητό που τρώγανε οι σφουγγαράδες. Ήταν η πρωτεΐνη που μπορούσαν να πάρουν μαζί τους οι σφουγγαράδες στο καΐκι. Δεν υπήρχαν τότε ψυγεία. Ήταν ο τρόπος για να συντηρηθούν, γιατί τα ταξίδια δεν ήταν για 20 μέρες και για μια εβδομάδα. Μπορεί να φεύγανε και για 6 μήνες. Οπότε παίρνανε μαζί τους αυτό και είχαν κάτι για να τρώνε. Θα βάλουμε πάνω την κατσαρόλα μας. Yeah. Θα βάλουμε το κρέας, το οποίο το έχουμε ψιλοκόψει σε μπουκίτσες.
0: Έχεις και τα παιδιά σου εδώ, σε βοηθάνε, βλέπω, ε.
1: Έχουμε. Yeah. Έχω τη χαρά να έχω δύο γιους λεβέντες.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, βάλαμε το κρεατάκι μέσα και τώρα βάζουμε το βούτυρο.
0: Διέτης δηλαδή το μαγείρεμα αυτό. 100%.
1: Και στο τέλος να δεις τι δίαιτα θα μας κάνει. Και τώρα θα βάλουμε αλάτι.
0: Αλατάκι.
1: Δεν το λυπόμαστε.
0: Α, ρίχνουμε.
1: Ναι, δεν το λυπόμαστε. Α. Θέλει άφθονο αλάτι. Γιατί αυτό θα μας το συντηρήσει.
0: Ναι, είπα εγώ, αυτό είναι η διέτηση.
1: Δεν πιστεύω έχεις χοληστερίνη.
0: Όχι, ευτυχώς.
1: Γιατί θα πρέπει να φάμε μετά.
0: Οπότε τα καΐκια για να φύγουν, πάντα μέσα είχαν
1: κάθε, κάθε Κυριακή του Πάσχα γινότανε το ποκίνημα των σφουγγαράδων. Μαζευότανε όλος το κεντρικό λιμάνι, ήταν όλα τα σφουγγαροκάϊκα, μαζεύανε τους εργάτες, τις προμήθειες και είχανε καζάνια, ανάβανε λοιπόν μεγάλες εστίες με ξύλα και μαγειρεύανε τον καβουρμά με τις κουτάλες και γινότανε όλη η διαδικασία. Και μετά που τελειώνανε πια, γινότανε ο χορός στην κεντρική πλατεία και γινότανε το ποκίνημα του σφουγγαράδου. Αυτό από πέρσι άρχισε να αναβιώνει στο νησί, αλλά για να είναι πιο
0: ελκυστικό,
1: το κάνουμε τον Αύγουστο. Οπότε, έχουμε τελειώσει με τον καβουρμά, τώρα θα τον αφήσουμε να ψηθεί.
0: Σιγά σιγά να γίνει δουλειά μόνο εκεί.
1: Να μαγειρευτεί.

Μη φύγετε από τα Βλιχάδια αν δεν επισκεπτείτε το Μουσείο Θαλάσσιων Εμβλημάτων. Εκεί θα δείτε τους αμέτρητους θησαυρούς που έχει ψαρέψει ο πατέρας της ειρήνης, Σταύρος Βαλσαμίδης.

0: Ξεκινάμε από τα βασικά. Φούσκα ή αλλιώς το νοτικό καλύμνο. Καβουρμάς με αυγουλάκι.
1: Πολύ ωραίο.
2: Δημήτρη!
0: Ναι!
2: Για έλα να σου πω λίγο.
0: Τι θες?
2: Έλα.
0: Κάτσε,
2: έλα. Έλα, τώρα, θέλω να σου πω κάτι. Έλα.
0: Έλα, εντάξει.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
11: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
11: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
7: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
12: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
13: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
14: Couldn't you just open yourself up a little bit?
13: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
14: I like her.
13: Me too.
15: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
11: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Αυτό είναι το Μασούρι και κινούμαστε παραλιακά για να φτάσουμε στον βορειότερο οικισμό του νησιού, τον Εμποριό. Και απέναντι η Τέλενδος. Όλη αυτή η διαδρομή είναι τρομερή γιατί βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από εκεί που σκάει το κύμα.

Απέχουμε 17 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Καλύμνου. Μόλις προσπεράσαμε το Αργυνόντα, μια υπέροχη πλάση μπροστά, με καταγάλανα νερά. Λέγεται μάλιστα πως η Καλύμνος οφείλει το όνομά της στο κάλος των υδάτων της. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί.

Αυτός είναι ο Εμποριός. Απέχουμε 21 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλύμνου. Στην ουσία, διανύσαμε όλο το οδικό δίκτυο για να φτάσουμε μέχρι εδώ και ο δρόμος εδώ σταματά. Είναι ο βορειότερος οικισμός

Το οδικό δίκτυο στην Κάλυμνο είναι πάρα πολύ μικρό. Ένας δρόμος που ξεκινά από την πόλη και φτάνει μέχρι τον εμποριό και ο άλλος που στη μέση ακριβώς στρίβεις δεξιά και πας προς το βαθύ. Στην ουσία τώρα εμείς κόβουμε το νησί στα δύο και κινούμαστε νότιο-ανατολικά.

Μια άλλη όψη του νησιού προσφέρει ο Βαθύς, η καταπράσινη έφορη κοιλάδα που καλλιεργούνται μανταρινιές, πορτοκαλιές και ελιές, καταλήγει εδώ σε αυτό το πανέμορφο γραφικό λιμανάκι της Ρήνας. Κοιτάξτε τη γαλήνη που επικρατεί. Παντού ηρεμία.

Στους σκοτεινούς βυθούς των θαλασσών φυτρώνει το πείσμα, η πανικαριά και η αγάπη που μετατρέπει τον πόνο σε τραγούδι.

0: Μαντήλι, μουστάκια, φωνή και βιολί. Τα αδέρφια Καλλιδόνη. Γνωστή κι ως Νάτσα Νάτσα.
1: Μάνα δεν είχε να το πλέον.

Οι γονείς μας ήταν φτωχοί και ζήσαμε φτωχά, αλλά πλούσιοι στην ψυχή και στα αισθήματα. Πολύ πλούσιοι.

0: Ξέρεις τι είναι να φεύγει ο άντρας του να πηγαίνει στα σφουγγάρια και να στον εφέρουν μέσα σε μία κάσα. Δεν θέλω να ξαναδώ άλλες γυναίκες μαυροφόρες, ούτε γυναίκες, ούτε τα παιδιά τους, οι κόρες. Να είναι πάντα στην υγειά τους. Δεν μπορώ να τις βλέπω τις γυναίκες. Να έρχονται στα λιμάνια και να σου φέρουν τον άντρα σου μέσα σε ένα τελάρο.
1: Με αυτές τις εικόνες μεγαλώσατε.
0: Ναι.
1: Και εσύ, Μιχάλη.
2: Από μικρά παιδιά, πικραμένοι, βλέπαμε τους γονείς, τους θείους, τα ξαδέρφια που βγαίνανε στα σφουγγάρια από εδώ στην Πεγκάζη κάτω. Πότε ένας αντινός των διδών που λέμε, πότε ένας χτυπημένος, πότε άλλος τελειωμένος. Και γι' αυτό βγαίνουν μερικά τέτοια τραγούδια που... Τέτοια φτώχεια έχουμε περάσει και τέτοια κατάσταση. Πώς να μην βγάλεις μέσα από τη φτώχεια, να μην βγάλεις τραγούδια του πόνου.
1: Η μουσική πώς έθρεψε την ψυχή σας?
2: Αυτά είναι γονίδια. Ο πατέρας μου ήταν τσαμπουνιστής και καλός. Ένας από τους καλύτερους της καλή μου. Η μάνα μου από τα μικρά της χρόνια, σαν κοριτσάκι, σκάβανε όλα τα βουνά που βλέπετε γύρω γύρω, τα σκάβανε με τα χέρια. Αλλά σκάβοντας και θερίζοντας, όλες οι κοπέλες τότε, εκείνα τα χρόνια, τραγουδούσαν. Ο πατέρας μου άκουγε τα τραγούδια, αρχίζει με τη τσαμπούνα να τα παίζει, και έτσι έγινε, και από εκεί μας κόλλησε το μικρόβιο. Όπως μας κόλλησε και το μικρόβιο, το να είμαστε βοσκοί σήμερα, ενώ υπάρχουν τόσα άλλα μέσα να ζήσουμε.
1: Για τη χαρά δεν τραγουδάτε?
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Για έρωτες?
0: Εγώ αφού ξέρεις είμαι καψούρης.
1: Σε κατάλαβα.

0: έτσι είναι η ζωή μου. Γιατί είναι τα πιο σεβάσμια λουλούδια. Εγώ είχα μια γυναίκα, ένα μάλαμα, την έχασα. Είχα τρία παιδιά, τώρα έχω 10 εγγόνια. Ο Θεός να μου τα έχει όλα καλά. Με αυτά ζω και με αυτά θα πεθάνω.
1: Νάτσα, Νάτσα, γιατί σας λένε?
0: Ας σου πω, το τραγούδι που έβγαλα...
1: Τι είναι το Νάτσα, Νάτσα?
0: Έτσι και έτσι.
1: Έτσι το λέτε εδώ στην Καλλιμνό?
0: Ναι.
2: Γιάννη, εσύ ο μικρός της παρέας?
3: Ο μικρός της παρέας. Από μωρό μ' άρεσε, τους άκουγα. Και γνωριστήκαμε και ξεκίνησε και έπαιζα μαζί μου.
1: Μαθαίνεις από αυτούς?
3: Ναι. Είμαι, εντάξει, από τα παιδάκια που θα πιάσει και εμένα μια λολάγρα εκείνη τη στιγμή. Θα ξεκινήσω να κάνω και εγώ τα δικά μου.
1: Λολάγρα?
3: Μια τρέλα, να παίζω τα δικά.
1: Το Λόλα.
0: Λόλα.
1: Λόλα.
3: Πάνω στο όργανο.
1: Ωραία, Νάτσα, Νάτσα.
0: Νάτσα,
1: Νάτσα, Νάτσα.
0: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σταμάτησα τα ορολόγια. Σταμάτησα τα ορολόγια, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
1: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις τελείωσε. Το διπορικό μας όμως συνεχίζεται. Γι' αυτό να μπείτε στο κανάλι το Action 24 στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Καλημέρα.
4: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
3: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
10: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
13: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
14: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
15: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: μάχη.
1: Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
0: Μοναχό φέγγω πολλά και μας χαμογελά.
2: Πού με ξετρύπωσες?
3: Πήγα στο παλιό σου στέκι και έμαθα.
2: Γιατί, πόσα χρόνια έχουμε να ενωθούμε.
3: Τέλεια, παντρεύτηκα το πρόσωπο.
2: Κουάντα σου δηλαδή, χαίρο τα μάλα.
0: Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει. Που γέμισε μαράζει η άδεια μου.
1: Διότι μόλις τελειώσει ο μήνυ του μέλητος
4: αρχίζει το μαλλιοτράβηγμα.
1: Οι γκρίνιες,
4: οι καβλάδες,
1: οι ζήλες,
4: το ξύλο
1: και όλες οι ευγενείς εκδηλώσεις του συζυγικού βίου.
4: Αυτό είναι.
5: Πριν από 92 χρόνια ναι. Γλυκοχάραξε και γεννήθηκε αυτή η σπουδαία ηθοποιός που εχθές την αποχαιρετήσαμε. Αφήνει πίσω της ένα υπέροχο έργο και νομίζω θα μείνει στις καρδιές μας για πάντα.
6: Και μετά από 92 χρόνια, σαν χθες, αυτή η γυναίκα, αυτή η υπέροχη ηθοποιός μας αφήνει, όπως είπες. Μας έχει γεμίσει όμως με πολύ ωραίες στιγμές, οι οποίες θα μένουν μέσω του ελληνικού κινηματογράφου από γενιά σε γενιά. Και θα τα απολαμβάνουν και οι επόμενες και οι μεθεπόμενες και όλες οι γενιές.
5: Είναι έτσι. Η κυρία Κοκοβίκου, είναι η Ελενίτσα μας. Βελόνα και κλωστή, Αντωνάκη μου, βελόνα και κλωστή.
6: Βελόνα και
5: κλωστή. Με το γλυκί το θερμοσύφωνα να τον ανάβουμε. Και άλλες πάρα πολλές ατάκες που και ποιος δεν τις αναπαράγει μέχρι σήμερα, έτσι. Και ποιος δεν τις λέει στις παρέες μεταξύ του.
6: Σήμερα θα γεμίσουν οι τηλεοράσεις και βεβαίως εδώ η πρωινή μας ζώνη στο Action 24. Με μικρές, με πολύ μικρές ίσως και μεγαλύτερες στιγμές αφιερώματος σε αυτή τη μοναδική γυναίκα, σε αυτή τη μοναδική ηθοποιό.
5: Έφυγε χορτασμένη. Αυτός θα ήταν ο τίτλος του βιβλίου της ζωής της. Έφυγε χορτασμένη και είναι πολύ ωραίο αυτό από έναν άνθρωπο να το ακούς, έτσι. Σε λίγο εννοείται.

0: Παθούν να διώξουν τα βαριά οχήματα, να βάλουν τα υπόλοιπα οχήματα σε μια σειρά που είναι να επιβιβαστούν, να μπουν οι επιβάτες σε μια θέση. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται.
1: Πάντως μου κάνει εντύπωση. Πρέπει να είναι το Blue Star Naxos, αν Naxos μπορώ να καταλάβω καλά.
0: Οι συνάδελφοι που το βλέπουν καλύτερα και ζουμάρουνε.
1: Καλά κατάλαβα, ωραία. Είναι το Blue Star Naxos. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί αυτά φτάνουν αργά το βράδυ. Δεν έχουν ξεφορτώσει ακόμα, μήπως τους έμεινε τίποτα.
0: Όχι, όχι. Κανονικά. Το πρωί έρχεται.
1: Το πρωί δεν είναι αυτό. Είναι αυτό που πιάνει αμοργό.
0: Αυτό δεν είναι το πρωί.
1: Είναι αυτό που πιάνει αμοργό, κάνει το μεγάλο το δρομολόγιο.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν είναι το πρωί, θέλω να σου πω. Αλλά υπάρχει το θέμα αν θα φύγει σωστά. Είναι 7.30 ώρα η αναχώρηση, Φίλιππε, ή 7 παρατέταρτο θα προλάβει.
1: 7 παρατέταρτο λέει πάνω. Σιγά μην προλάβει να φύγει 7 παρατέταρτο. Δεν σε δω ουρά.
0: Πώς θα μπει ο κόσμος, κοίταξε εδώ. Ξεκινάνε να επιβιβάζουν.
1: Είναι αυτό που πάει αμοργό, όντως. Ναι, αυτό που πάει. Το έχω κάνει αυτό το δρομολόγιο, θέλω να σου πω. Είναι ατελείωτο.
0: Κοίτα εδώ τι γίνεται. Όπου φύγει, έτσι. Λοιπόν, είπαμε το μεγάλο αντίο στην υπέροχη αυτή κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Μας κράτησε πολύ σπουδαίες στιγμές. Η ηθοποιός Μάρο Κοντού, που έφυγε σε ηλικία 92 ετών. Η κυρία Κοκοβίκου έμεινε σε πολύ χαρακτηριστικούς ρόλους στον κινηματογράφο μας, αλλά και στο ελληνικό θέατρο, αφήνοντας το δικό της στίγμα.
1: Όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνη. Ήταν ακούραστη, δούλευε μέχρι και πριν από λίγο καιρό η Μάρο Κοντού και μας χάριζε μοναδικές στιγμές. Εχθές πήρε εξιτήριο μετά από 2 εβδομάδες η Αφροδίτη Νέστορα, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Η μητέρα της, υπενθυμίζουμε, έχασε τη ζωή της. Δολοφονήθηκε σε αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαμε πριν από 2 εβδομάδες, 1η Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη. Με το δικό της μήνυμα μπροστά από τους συναδέλφους, θα τα δούμε όλα σε λίγο αναλυτικά.
0: Κυρία Κοσμοζετάκη, χθες από την Εύβοια, είπε ότι σας θέλω όλους σε εγρήγορση, γιατί οι κάλπες θα έρθουν, αλλά πότε? Το 2027 επανέλαβε ακόμα μια φορά το ότι πρόκειται να πάμε την Κυριακή των εκλογών, μάλλον προς την άνοιξη του 2027. Μήπως ακολουθήσει κάτι νωρίτερο? Θα το δούμε, γιατί όλες οι κινήσεις αυτό δείχνουν. Και ΣΥΡΙΖΑ, τι
1: γίνεται? Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα είναι ποιος θα είναι αρχηγός του ψηφοδελτίου στις επόμενες εκλογές των ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου επικρατεί στην κυριολεξία ένας Μήλος.
0: Πώς ήταν εχθές?
1: Εχθές ήταν στην κοινοβουλευτική ομάδα 7. Ο κύριος Φάμελος δεν πήγε. Σιγά, με πολλές εχμές ο κύριος Φάμελος για την διαδικασία. Θα σας τα πούμε σε λίγο πολύ αναλυτικά. Και στην Κυψέλη, το είδαμε εχθές, το είδαμε και σε πρωτοσέλιδα, έντονη ανησυχία και αγωνία από τους κατοίκους. Έχουν δημιουργηθεί ρογμές σε κολόνες, σε σπίτια, σε πολυκατοικίες, από τις εργασίες που κάνει το μετρό για την γραμμή 4. Έχουν διακοπεί αυτή τη στιγμή οι εργασίες και υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση.
0: Να, και να πούμε ότι σήμερα πρόκειται να υπάρχει συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
1: της Αθηνών. Είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο χθες.
0: Μισό λεπτό να ξεκινήσουμε την επικαιρότητά μας, δυστυχώς, με μια πολύ αρνητική είδηση. Ο Φάνης Καραμπατζάκης μαζί μας. Γιατί, Φάνη, έχουμε βαρύτατο φόρο στην ζωή, στην άσφαλτο. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για πες μας.
2: Μια ανίποτη τραγωδία, η οποία συνέβη χθες στην Χαλκιδική, χθες το απόγευμα. Είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα. Ένα αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, το οποίο επέβαινε μια οικογένεια από τη Μολδαβία, τετραμελή, συγκρούστηκε με ένα βιτιοφόρο υπό διευκρίνησες συνθήκες και το αποτέλεσμα ήταν να βρουν το θάνατο. Ο πατέρας, ηλικίας 35 ετών, η 28χρονη σύζυγός του και η μόλις 6 μηνών κόρη τους. Ενώ μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου δίνει το δεύτερο παιδί της οικογένειας, μία κοπέλα 7 ετών που δίνει μάχη, όπως είπα, για να κρατηθεί στη ζωή. Οι ακριβείς συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη αυτό το φοβερό τροχαίο δυστύχημα ερευνώνται από την τροχέα.
1: Η μητέρα και το 6 μηνών βρέφος σκοτώθηκαν ακαριαία. Φάνη Καραμπατσάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έδωσε για κάποιες ώρες μάχη με τη ζωή του ο άνδρας, ο 35χρονος άνδρας. Τελικά δεν τα κατάφερε. Να δούμε πώς ακριβώς έγινε αυτή η σύγκρουση. Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, συγκρούστηκε με το βιτιοφόρο. Πραγματικά οι άνθρωποι ήρθαν να κάνουν διακοπές και ξεκλειδίστηκε η οικογένειά του.
0: Δυστυχώς ξεκινάμε με αυτή την είδηση, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σοβαρή. Φάνη, σε πολύ λίγο θα τα πούμε στις υπόλοιπες ειδήσεις. Τώρα, είπαμε σήμερα.

0: θα είναι στα αφιερώματά μας το πρόσωπο της Μάρος Κοντού, που θα την έχουμε μαζί μας με το πολύ σημαντικό έργο το κινηματογραφικό που έχει αφήσει ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική η γνωριμία της με τον Δημήτρη Χόρν, ναι, αλλά και τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο. Αύριο να πούμε ότι θα την αποχαιρετήσουμε, θα πούν το τελευταίο αντίο φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες, όσοι βρέθηκαν όλα αυτά τα χρόνια δίπλα της και μόνο καλά λόγια έχουν να πούν. Στο πρώτο νεκροταφείο θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία. Ο φίλος της, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, θα είναι αυτός που θα εκφωνήσει τον επικίδιο. Θέλεις να δούμε όλο το ρεπορτάζ?
0: Ευελίνα νύχτα.

0: πάρε το καπελάκι σου και όλα καλή στην πρίμνη σου και αέρα στα παλιά σου.
1: Πεισματάρα, ανήσυχη και γεμάτη όνειρα, η Μάρο Κοντού, πριν γίνει πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου, ήταν ένα κορίτσι που αρνιόταν να ακολουθήσει τον δρόμο που είχαν χαράξει οι άλλοι για εκεί.

0: μεγάλωσε στο Κουκάκι, μια άλλη Αθήνα, έχοντα γνωρίσει από πολύ νωρί την απώλεια. Ο θάνατο του πατέρα τη ήταν όταν ήταν μόλι 2 ετών και σημάδευε τα πρώτα τη χρόνια, όμω δεν κατάφερε να περιορίσει τη δίπλα τη για ζωή.
1: Δεν ήμουνα ιδιαίτερα φιλόδοξη.
2: Να.
1: Η φιλοδοξία μου η μεγάλη ήταν για το χορό. Τέλειωσα τη σχολή, πήρα μια υποτροφία, δεν μπορούσα να την κάνω. Μαράζει. Και αναγκαστικά το ένα έφερε το άλλο. Στη διαδρομή αγάπησα το θέατρο, αλλά δεν ήταν ο έρωτας το πάθος που είχα με το χορό.
0: Το 1954 συμμετέχει στην πρώτη της παράσταση των Επιδαυρίων, τον Υπόλυτο, και περνά σχεδόν 5 χρόνια στο Εθνικό Θέατρο. Δίπλα στην Παξινού, τον Μινωτή και τη Συνοδεινού, γνωρίζει από κοντά τι σημαίνει πειθαρχία, αφοσίωση και πραγματική θεατρική τέχνη.

0: παρεξηγώ.
1: Λίγα χρόνια αργότερα εμφανίζεται στη ζωή της ο Δημήτρης Χόρν. Διακρίνει το ταλέντο και τη σκηνική της παρουσία και την επιλέγει για συμπροταγωνίστριά του. Η συνεργασία τους θα κρατήσει τρεις ολόκληρες θεατρικές σεζόν και θα αποτελέσει καθοριστικό σταθμό στην καριέρα της.
2: Μαύρη Φόρν, μοντέλο του 23.
1: Καθοριστική στιγμή στην καριέρα της είναι η θρυλική οδός ονείρων. Εκεί συναντά τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Νίκο Γκάτσο και τον Αλέξη Σολωμό, συμμετέχοντας σε ένα έργο που έμελε να γράψει ιστορία. Μέσω αυτή τη συνεργασία γεννιέται και η Μαύρη Φόρν, το τραγούδι που ταυτίστηκε όσο λίγα με την παρουσία της.
3: Αντίο, Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρο ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο.
4: Για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
1: Το κοινό τη λατρεύει σε ταινίες όπως Το Γυνί, να φοβείται τον άντρα, ενώ η συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα τους κάνει ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά ζευγάρια της εποχής.
5: Σ' αγαπώ, λιώνω φως μου και κάρδιο χτυπώ.
1: Τον έζησε τον έρωτα η Μάρο Κοντού και παντρεύτηκε δύο φορές. Πρώτα το διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστίδη Καρύδη Φούξ. Αργότερα παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Γιώργο Μπόγρη, με τον οποίο μοιράστηκε επίσης σημαντικά χρόνια της ζωής της.
6: Ο πρώτος γάμος έγινε με πολύ ηλεκτρισμό, πολύ έρωτα. Ο δεύτερος έγινε από πολύ επιμονή. Δεν ήθελα καθόλου εγώ το γάμο.
1: Η Μάρο Κοντού ήταν μια γυναίκα που δηλώνε χορτάτη από τη ζωή. Κοιτούσε μπροστά, δεν της άρεσε να αναπολύει, κυνηγούσε τα νέα πράγματα μέχρι το τέλος.
5: Μα εκεί ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μόνο από φέγγω βολά και μας χαμογελά.
7: Και η Μάρο Κοντού την έζησε τη ζωή, τη χόρτασε τη ζωή, δεν τη φοβήθηκε τη ζωή και φεύγει από εδώ, φεύγει χορτασμένη και πλήρης.
8: Έτσι. Λοιπόν, αυτή ήταν, θα έχουμε συνεχώς, σας λέω, σήμερα πολλά πολλά αφιερώματα. Τώρα, η Αφροδίτη Νέστορα χθες εξήλθε του νοσοκομείου, δύο εβδομάδες μετά την δολοφονική επίθεση που στήχησε τη ζωή στην μητέρα της Βάγια. Τη βλέπουμε εδώ στις δηλώσεις που έκανε, με δεμένα βεβαίως τα χέρια της στα κάτω άκρα, τα οποία κάηκαν από την φωτιά. Η θεραπεία θα συνεχιστεί. Προφυλακιστέως ο 24χρονος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, έτσι, ο οποίος θα βρεθεί στις φυλακές. Ήδη έχει βρεθεί στις φυλακές, θέλω να σου πω. Έχει πάρει το δρόμο για τις φυλακές. Και από εδώ και πέρα ψάχνουν οι αρχές και τους υπολείπους.
7: Βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται. Εκτός από τους τρεις, για να βρεθούν και όλοι οι υπόλοιποι, θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε χθες η Αφροδίτη Νέστορα κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Θα προσπαθήσω να ξανασταθώ στα πόδια μου. Η Μάρη Ζαλιναρδάτου έχει όλο το ρεπορτάζ.
9: Είμαι μια κοπέλα που επέζησα με συνθήκες πολέμου. Δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει, για να σας πω. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου.
10: Δύο εβδομάδες μετά τη φωνική επίθεση που δέχτηκε, η Αφροδίτη Νέστορα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ο γολγοθάς της ανάρρωσής της όμως μόλις ξεκίνησε, με εμφανή τα σημάδια από τα σοβαρά εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια της, εμφανίστηκε αποφασισμένη να αφήσει πίσω της τον εφιάλτη και να δώσει τη δική της μάχη για να κάνει υπερήφανη τη μητέρα της.
9: Είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα.
10: Φορώντας μαύρα ρούχα και μαύρα γυαλιά, ευχαρίστησε τους γιατρούς που κατέβαλαν υπεράνθρωπη προσπάθεια για να κρατήσουν στη ζωή τη μητέρα της Βάγια, που δολοφονήθηκε στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Ο εφιάλτης της 1ης Ιουλίου παραμένει ζωντανός. Η πολιτεύτρια περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της εμπριστικής επίθεσης, τον πανικό και την ασφυξία που έζησε μαζί με την οικογένειά της σε μια νύχτα που, όπως είπε, έμοιαζε με εμπόλεμη ζώνη.
9: Ήταν συνθήκες πολέμου, δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει, για να σας πω. Ήταν ασφυκτικό το κλίμα μέσα στην οικοδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Να ξέρετε ότι δεν βλέπω απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι. Είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τη δημοκρατική ενέργεια.
10: Χαρακτήρισε την επίθεση δολοφονική ενέργεια και έστειλε σαφές μήνυμα, λέγοντας πως οι ποινές στους δράστες θα πρέπει να είναι βαρύτατες.
9: Είναι κάτι το οποίο εκφεύγει κάθε λογικής και είναι ακραίο. Και πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας. Πραγματικά πρέπει να την αγκαλιάσουμε, να τη διαφυλάσσουμε και να είναι ο οδηγός μας για τις επόμενες γενιές.
10: Μετά το εξιτήριο που έλαβε από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, η Αφροδίτη Νέστορα επέστρεψε στο σπίτι της, συνοδευόμενη από φιλικά της πρόσωπα. Στο σπίτι της πλέον ξεκινά η πιο δύσκολη μάχη, η μάχη της αποκατάστασης. Με τις πληγές της επίθεσης, ακόμη νοπές, δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει μπροστά και να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της μητέρας της.
8: Από μάλιστα. Τη μια μέρα στην άλλη.
7: Τώρα το συζητάς.
8: Αλλάζει μια ζωή ολόκληρη. Ναι.
7: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε ξανά με τον Φάνη Καραμπατσάκη. Γιατί, Φάνη Καραμπατσάκη, η ανακρίτρια ζητά αυτό που λέγαμε όλοι από την αρχή, την ταυτοποίηση αυτού του ανθρώπου, του αποστολέα που έστειλε το ανώνυμο email για την Μαρφίν, κατονομάζοντας κάποια πρόσωπα που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση της Μαρφίν, την ώρα που οι δύο οδηγούνται στις φυλακές.
0: Στις φυλακές του Μαλαδρίνου και του Ναφλίου, σε δύο διαφορετικές φυλακές, οδηγούνται οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προς ένα κρατούμενοι, την ώρα που, όπως είπες Αλεξάνδρα, οι ανακριτικές αρχές έχουν ζητήσει να βρεθεί και να ταυτοποιηθεί ο συντάκτης και ο αποστολέας του ανώνυμου αυτού ηλεκτρονικού μηνύματος. Γιατί και αν προχωρήσει η έρευνα με βάση και αυτό το email, τότε θα ακυρωθεί σίγουρα από το δικαστήριο, διότι δεν περνούν στην δικαιοσύνη, σύμφωνα με νομολογία που υπάρχει, ανώνυμες καταγγελίες, επιστολές κτλ. Ανάλογο αίτημα έχει υποβάλει και η υπεράσπιση των κατηγορουμένων, ενώ η εταιρεία στην οποία ανήκει ο λογαριασμός, η κατάληξη του λογαριασμού παραπέμπει σε μια εταιρεία, ειδική σε ηλεκτρονικές μηνύματα, έχει δηλώσει την πρόθεση να συνεργαστεί με τις αρχές.
8: Ναι.
0: Την ίδια ώρα εντύπωση προκαλεί το σκεπτικό των δύο δικαστικών λειτουργών, της ανακρίτριας και του εισαγγελέα, για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων, διότι τους κρίνουν ύποπτους για τη διάπραξη νέων αδικημάτων. Συνηθίζεται σε αυτό το στάδιο είτε να κρίνονται κατηγορούμενοι που οδηγούνται σε απολογία ύποπτη φυγής, είτε επικίνδυνοι για τη διάπραξη νέων αδικημάτων. Με αυτές τις δύο προϋποθέσεις συνήθως οδηγούνται στη φυλακή. Αλλά εδώ λένε οι δύο δικαστικοί λειτουργοί ότι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης που τους αποδίδεται το γεγονός ότι έχουν ο καθένας συμμετοχή και ξεχωριστό ρόλο, χωρίς τον οποίο δεν θα είχε επέλθει το θανατηφόρο αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι ενήργησαν με ένα καλά οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο, γνωρίζοντας τα αποτελέσματα των πράξεών τους και αποδεχόμενοι το θανάσιμο κίνδυνο που δημιούργησαν για τους εργαζόμενους της πράξης τους. Επίσης το γεγονός ότι η πράξη που τους αποδίδεται δείχνει ότι υπάρχει περιφρόνηση προς την ανθρώπινη ζωή και μια σταθερή εγκληματική δράση, είναι πιθανό να τελέσουν και νέα δικήματα εφόσον αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
7: Βεβαίως έχουν περάσει και 16 χρόνια, Φάνη Καραμπατσάκη. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν κάνει κι άλλα, εάν και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι είναι αυτοί οι δράστες, έτσι.
0: Φυσικά δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Απλώς εγώ σας αναφέρω το σκεπτικό με το οποίο οι δύο δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν την προφυλάκηση των δύο 42χρονων.
8: Για να κλείσουμε το θέμα, Φάνη,
0: τώρα,
8: μας λένε ότι η δικογραφία δεν έχει βασιστεί μόνο στο ανώνυμο email, ότι υπάρχουν μια σειρά από στοιχεία τα οποία αντιπαρατίθεται.
7: Μα το έχει πει ο κ. Σουσοχοίδης. Από το 2020 έχει ξεκινήσει να το λέει ο κ. Σουσοχοίδης ότι υπάρχουν στοιχεία. Δεν έχουν βασιστεί σε αυτό το ανώνυμο email.
8: Λοιπόν, έλα Φάνη για να κλείσουμε. Ναι.
0: Όσοι άλλοι αναφέρονται σε αυτό το ανώνυμο email, διότι δεν είναι μόνο τα τρία αυτά πρόσωπα μαζί και με τη 46χρονη, έχουν εμφανιστεί ενώπιον της ανακρίτριας σύμφωνα με πληροφορίες και δήλωσαν πως είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης αν τους χρειαστεί η ανακρίτη για να δώσουν εξηγήσεις.
8: Πάνε, θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη, δεύτερη ανταπόκριση που είχαμε. Τώρα, κορδέλες. Κορδέλες ανά την Ελλάδα, ακόμη ο κ. Μητσοτάκης.
7: Βεβαίως, και συνεχίζει τις περιοδίες του. Εδώ τον βλέπουμε στην Βόρεια Εύβοια. Βεβαίως, με κόσμο στην εκκλησία βρίσκεται εδώ.
8: Με τον Μητροπολίτη βλέπουμε εδώ.
7: Επισκέφθηκε και το κέντρο υγείας εκεί πέρα της περιοχής. Μια περιοχή πολύ παθή. Θυμόμαστε και την μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Έστειλε μηνύματα. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά πέταξε και το καρφί του προς τον Αντώνη Σαμαρά. Εμείς λέει είμαστε εδώ. Δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε, λέει, την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους πολίτες.
8: Έτσι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Κώστας Αλατζάς με όλες τις λεπτομέρειες.
10: Η κινητικότητα στο κυβερνητικό επιτελείο με περιοδίες, ανακοινώσεις μέτρων στήριξης της ελληνικής κοινωνίας και εγκαίνια έργων υποδομής μπορεί να παραπέμπουν σε προεκλογική περίοδο. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
11: Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Δημοκρατία.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιόδευσε στην Εύβοια και επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, το πρώτο κέντρο της χώρας που διαθέτει μονάδα τεχνητού νεφρού.
12: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης και αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας είναι ένα μονομικρό παράδειγμα από μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία φτάνει πια στην ολοκλήρωσή της, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης οδεύει και αυτό προς το τέλος του. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα και νομίζω ότι εργαζόμαστε σκληρά για να τηρήσουμε αυτήν την δέσμευση.
10: Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στους ανακαινισμένους χώρους του Κέντρου Υγείας για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, να συνομιλήσει με γιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς. Το τελευταίο διάστημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εντείνει τις επαφές του με τους πολίτες, δίνοντας έμφαση στα προβλήματα της καθημερινότητας που αφορούν κυρίως την οικονομία και την υγεία. Στην προβολή του κυβερνητικού έργου σημαντικό ρόλο κατέχουν τα μεγάλα έργα υποδομής, που είτε ολοκληρώνονται είτε βρίσκονται στην τελική ευθεία περάτωσής τους. Στις 23 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στα Γρεβενά, όπου θα παραστεί στα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου Ε65, ενός κομβικού έργου για την κεντρική Ελλάδα. Λίγες μέρες αργότερα, στις 28 του μηνός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγκαινιάσει την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Κατά την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το νέο δρόμο που συνδέει τις Ροβιές με την Ήλια. Τα εγκαινία του έργου θύμισαν στον Πρωθυπουργό την περίοδο της κυβερνητικής θητείας του πατέρα του, στις αρχές της δεκαετίας του 90, η οποία έληξε νωρίτερα εξαιτίας της αποχώρησης του Αντώνη Σαμαρά, για τον οποίο άφησε εχμές ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Είναι για μένα μεγάλη τιμή να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας. Χαίρομαι που και εγώ με τη σειρά μου μπορώ να συνδέσω το δικό μου όνομα με σημαντικά έργα υποδομής τα οποία τα οφείλαμε στην Εύβοια εδώ και πολλές δεκαετίες και τα οποία επιτέλους υλοποιούνται.
10: Οι περιοδίες του Πρωθυπουργού θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, ενώ μετά την ανάπαυλα του 15 Αυγούστου αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.
7: Μάλιστα.
8: Ιωάννα Σκυλάκη στο ρεπορτάζ. Έτσι. Επιμέλεια υπήρχε από τον Κώστα Λατζά. Λοιπόν, πάμε.
7: Πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Καλό πρωινό, Αλεξάνδρα.
13: Καλό πρωινό, καλό πρωινό.
7: Γιατί έχουμε το πρώτο κρούσμα επιβεβαιωμένο του ιού του Δυτικού Νείλου στη Γλυφάδα.
14: Ναι, έχουμε το πρώτο κρούσμα επιβεβαιωμένο του Δυτικού Νείλου στη Γλυφάδα. Γι' αυτό το λόγο σήμερα να ξέρουν και οι κάτοικοι ότι θα γίνουν ψεκασμοί στα πλαίσια του περιορισμού. Να αναφέρουμε κιόλας ότι οι κάτοικοι της περιοχής, πέρα το ότι έχουν ενημερωθεί, καλό θα είναι να μην έχουν αφήσει ρούχα απλωμένα έξω, να μην έχουν και τα κατοικίδια έξω, γενικά διάφορα αντικείμενα απλωμένα. Υπενθυμίζεται ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μεταδίδεται μέσω μολυσμένων κοινών κουνουπιών και γενικά καλό θα είναι να έχουν σίτες, να βάλουν εντομοποθητικά, να είναι γενικά ιδιαίτερα προσεκτικοί για να απομακρύνουν όλα αυτά τα κουνούπια. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα, σε αυτά τα πλαίσια, στην Γλυφάδα, στους δρόμους, θα γίνουν διάφοροι ψεκασμοί προκειμένου να περιοριστεί ο ιός.
13: Άρα λοιπόν συνεργεία θα δούμε με αυτούς που ντύνονται κάτασπρα με μια μάσκα, με τα ψεκαστικά τους, κυρίως στα φρεάτια θέλω να σου πω θα βρεθούν, σε πλατείες, σε πάρκα εκεί που μπορούν να λιμνάζουν νερά προκειμένου να προχωρήσουν. Ίσως θα έπρεπε να γίνει αυτή η δουλειά πολύ πολύ νωρίτερα και να μην περιμένουμε τώρα από όλους τους δήμους.
7: Στην αρχή του, καλοκαιριού.
13: Αρχή του καλοκαιριού
7: και απλά κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών να επαναλαμβάνονται αυτοί οι ψεκασμοί.
13: Αλλά, τέλος πάντων, εντάξει. Όταν λέμε για την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης για τέτοια θέματα, δεν είναι σε τίποτα να κάνεις έναν ψεκασμό.
7: Βέβαια, τώρα και στην Γλυφάδα έχει τόσο πράσινο.
13: Αν έχει βρέξει, αν υπάρχουν τα πάρκα, αν υπάρχουν τα φρεάτια.
7: Έχεις δίκιο.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και σε λίγο, Αλεξάνδρα. Τώρα, να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχεις καταλάβει ότι χθες από το κόμμα που κυβέρνησε κάποια στιγμή την Ελλάδα ήταν 7 βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα.
7: Η οποία συνεδρίασε για να εκλεγεί ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο κύριος Φάμελος, ο πρώην πρόεδρος, δεν πήγε. Μάλιστα κατήγγειλε και την πρακτική αυτή της διαδικασίας, γιατί ουσιαστικά τι είπε, κανονικά λέει έπρεπε να εκλεγεί πρόεδρος και εδώ λέει συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλεγεί γραμματέας και να επιστρέψει πίσω ο κύριος Πολάκης. Άρα δεν έγινε σωστά, καταγγέλει ο κύριος Φάμελος, η διαδικασία αυτή.
13: Άλλοι τρεις αποχώρησαν, ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο κύριος Μαμουλάκης, η κυρία Κοντοτόλη αποχαιρέτησαν το ΣΥΡΙΖΑ και οδεύουν βεβαίως για την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
7: Ανεξαρτητοποιήθηκαν. Κάτσε τώρα να χτυπήσουν το κουδούνι, να δούμε αν θα τους ανοίξουν και να δούμε αν και θα περάσουν την πόρτα.
13: Κύριος Πολάκης. Ναι, θα περνάει. Τι λέει ο κύριος Πολάκης? Να αποσύρει, λέει η κυρία Δούρου, την υποψηφιότητά της.
7: Ναι, όχι. Okay.
13: Γιατί. Τέλος πάντων. Αυτά τα βρούμε μεταξύ τους.
7: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Θεοδόρας Ζαχανά.
15: Αποκαρδιωτική ήταν η εικόνα που εμφάνισε σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μόλις 7 βουλευτές επέλεξαν να δώσουν το παρόν προκειμένου να εκλέξουν νέο γραμματέα. Μέσα σε ένα βαρύ κλίμα, όπου κανείς δεν γνωρίζει πόσοι και ποιοι θα μείνουν στην Κουμουνδούρου, ο μετριοπαθής Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομοφόνος από τους 7 συναδέλφους του.
16: Η τιμή της ανάθεσης της θέσης του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τους συναδέλφους της κοινοβουλευτικής ομάδας συνοδεύεται από τη βαριά ευθύνη η κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίσει με ενότητα, σοβαρότητα και συλλογική συνείδηση να δίνει αποτελεσματικά τις μάχες στο Κοινοβούλιο.
15: Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ δρομολογεί και την επιστροφή Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, προκειμένου να μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος κατά τη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί.
17: Αναμένω από τον Γιάννη Αμανατίδη, αμέσως μετά την εκλογή του, να στείλει στον πρόεδρο της Βουλής το έγγραφο που θα με επανεντάσει στην κοινοβουλευτική ομάδα, ώστε να μπορέσω να συμμετέχω στις εργασίες της και να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
15: Ο βουλευτής Χανίων θα βρει απέναντι του στην κούρσα για την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας την κυρία Ρένα Δούρου, η οποία ανακοίνωσε χθες το βράδυ μέσω του Action 24 τη δική της υποψηφιότητα.
18: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη πλήρωσης πολλών θέσεων. Είναι σχεδόν ακέφαλο το κόμμα και ακέφαλη κοινοβουλευτική ομάδα. Και εγώ όσον αφορά ιδίως για τα ζητήματα της κοινοβουλευτικής ομάδας, πιστέψτε με, δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από συντρόφους και συντρόφισσες βουλευτές για την επόμενη εβδομάδα να βρεθώ ως υποψήφια.
15: Την ίδια στιγμή η εικόνα κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνεται και στη Βουλή, όπου αριθμεί πλέον 16 βουλευτές. Σήμερα εγκατέλειψαν την έδρα τους η Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη, οι οποίοι ανακοίνωσαν πως θα είναι πλέον ανεξάρτητοι.
19: Οι βουλευτές Κύριοι, κύριοι, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη με τις από 15 Ιουλίου 2026 επιστολές τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής μας γνωστοποιούν την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
15: Οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς το Σάββατο έχει οριστική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου και θα ληφθούν κρίσιμες και καθοριστικές αποφάσεις για την επόμενη ημέρα του κόμματος.
7: Θα περιμένουμε το επόμενο επεισόδιο του Netflix.
8: Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο επεισόδιο τώρα που έχει ξεκινήσει, επεισόδιο Κυψέλη. Περνάει ο Μετροπόντικας και φαίνεται ότι έχουμε ρογμές σε διάφορα κτίρια και πολυκατοικίες στην περιοχή. Και το ανησυχητικό είναι ότι δεν σταματούν όλα αυτά. Συνεχώς κάθε μέρα αποκαλύπτονται και άλλες ρογμές.
7: Έτσι, σε διαμερίσματα, σε κολόνες. Έχουμε δεκάδες κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ρογμές, με τους κατοίκους, όπως καταλαβαίνετε, να είναι στα κάγκελα. Κάποιοι υποστηρίζουν μάλιστα ότι η περιοχή έχει υποστεί και καθίζηση της τάξης των 18 με 20 εκατοστών.
8: Έτσι
7: καταγγέλουν.
8: Βέβαια, κάτι δεν πάει καλά εκεί.
7: Λέει η Ελληνικό Μετρό ότι όλα είναι καλά με την γεωλογία του εδάφους και στην στατικότητα του εδάφους. Αλλά δείτε εδώ την εικόνα και πώς να μην ανησυχείς όταν ξέρεις ότι από κάτω γίνονται εργασίες του μετρό και βλέπεις ξαφνικά αυτές τις ρογμές στο σπίτι σου.
8: Πάμε να δούμε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συμβαίνει και την αντίδραση του Δημάρχου της Αθήνας. Το ρεπορτάζ Βασιλεία Μανοπούλου.
20: Ρογμές, φόβος και αναστάτωση. Στην Κυψέλη, κατοικοί καταγγέλουν πως περίπου 200 σπίτια έχουν υποστεί ρογμές σε τείχους, πτώσεις οβάδων, αποκολλήσεις ακόμη και σημάδια πιθανών καθυζήσεων από όταν ξεκίνησαν στην περιοχή οι εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό.
21: Όπως θα δείτε εδώ πέρα, οι περισσότερες ρογμές είναι διαγώνιες και ξεκινάνε από τα πρωτοπαράθυρα. Αυτό κυρίως οφείλεται στην καθίδρυση που έχει γίνει στο έδαφος λόγω των εργασιών. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει και στον πολύ μικρό σεισμό που θα έρθει στο μέλλον. Και σε 2-3 ρίχτερ τι μπορεί να γίνει.
22: Και ρογμές και η πολυκατοικία και δίπλα διαμερίσματα.
20: Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, τα προβλήματα ξεκίνησαν την περίοδο που ο Μετροπόντικας έσκαβε το υπέδαφος από τον σταθμό Ελικόνος και ιδιαίτερα ανάμεσα στο σταθμό της πλατείας Κυψέλης και των δικαστηρίων.
23: Όπως βλέπετε, η ρογμή αυτή είναι μια από τις πολλές που έχουν εντοπίσει κάτοικοι στα σπίτια τους εδώ στην Κυψέλη. Με την εικόνα αυτή να έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και ανησυχία για την κατάσταση των κτηρίων και την ασφάλειά τους.
24: Αυτό που άφησε ο Μετροπόντικας πέρα από τις ζημιές είναι ότι άφησε ένα τρόμο και φόβο και θυμό στις ψυχές.
25: Φυσιολογικό είναι αγχωνετό, αλλά όταν περνάει και μετακινείται το σπίτι του ή κουνιέται το σπίτι ή έχει ρογμές.
20: Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αιτία του προβλήματος ενδεχομένως να κρύβεται στο έδαφος ή σε τεχνικές αστοχίες ή σε παραλήψεις.
26: Πώς έγιναν κάποιες αστοχίες, δεν έγιναν σωστές γεωτεχνικές μελέτες, δεν εκτιμήθηκε καλά ο κίνδυνος, το υλικό.
27: Έχουμε ένα λίγο κάπως αποσαθρωμένο έδαφος σχιστολίθου που μπορεί να παρουσιάζει κάποιες ασυνέχειες κτλ.
20: Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις, αν οι εργασίες εγκυμονούν κινδύνους και κατά πόσο τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των ενίκων.
28: Πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Γι' αυτό και έθεσε το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα.
29: Να πάρουμε μια ξεκάθαρη απάντηση ότι η περιοχή είναι ασφαλής.
20: Η ανησυχία των κατοίκων είναι έκδηλη. Πριν από λίγους μήνες, τσιμεντολάσπη είχε βγει από παλιό πηγάδι, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν και ζημιές σε υπόγειο κατάστημα.
21: Και αφού εμφανιστήκαν οι ρογμές, αρχίσαμε να τους καλούμε. Ερχόντουσαν, κάναν ένα γρήγορο οπτικό έλεγχο και μας λέγανε ότι εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τη στατικότητα των κτηρίων. Να απευθυνθούμε σε ιδιώτες μηχανικούς, όπου το κόστος για μια στατική μελέτη είναι στα 30.000 ευρώ.
20: Οι κατοικοί ζητούν άμεσους ελέγχους και σαφείς απαντήσεις για το τι φταίει, αν οι ζημιές συνδέονται με τις υπόγειες εργασίες του Μετροπόντικα και αν τα σπίτια τους έχουν από πριν προβλήματα στα θεμέλια και θέμα στατικότητας.
7: Εισαγγελική παρέμβαση έχουμε για αυτή την εικόνα.
8: Και άλλη μια εισαγγελική παρέμβαση.
7: Φάνης Καραμπατσάκης.
8: Έλα, Φάνη.
0: Και για τα πετράλωνα, για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα πετράλωνα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το τι την προκάλεσε αυτή την κατάρρευση. Είχαμε χθες ακόμη μία σύσκεψη στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, την οποία μετείχε ο προϊστάμενος εισαγγελίας ο κύριος Κορέας, ο δήμαρχος Αθηναίων ο κύριος Δούκας και ο περιφερειάρχης ο κύριος Χαρδαλιάς, κράτησε μισή ώρα. Το θέμα ήταν το τι θα γίνει με τα μπάζα, διότι πρέπει να ξεκινήσει και από εκεί η ιστορία, να φύγουν τα μπάζα, οι άνθρωποι ακόμα έχουν τα πράγματά τους από κάτω. Αποφασίστηκε να δοθεί παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για να τα μαζέψει με τη συνδρομή και της περιφέρειας.
8: Άρα λοιπόν, καλά, θα πρέπει να αναλάβουν οι τοπικές αρχές τη διευθέτηση της όλης ιστορίας και αμέσως μετά, για να αποζημιωθούν, θα πρέπει να στραφούν κατά των ιδιωτών δικαστικά. Αλλά αυτό που λέει ο εισαγγελέας είναι τώρα να αναλάβετε δράση.
7: Γιατί μέχρι τώρα, μέχρι πριν την παρέμβαση του εισαγγελέα Φάνη Καραμπατσάκη, δεν ξέραμε ποιος είναι ο υπεύθυνος για να πάει να σηκώσει τα μπάζα. Και έχουν περάσει 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, περίπου.
0: Περίπου τόσο έχει περάσει διάστημα και είναι αυτό που βλέπουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι ο Δήμος, είναι η Περιφέρεια, είναι...
8: Ο ιδιώτης, είναι ο όποιος νομίζει. Λοιπόν, ο εισαγγελέας ο Ξεκάθαρος, μαζέψτε και μετά κάτω τι νομίζετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φάνη, και για αυτή τη σύνδεση την οποία είχαμε. Πάμε στον χρόνο τον οποίο έχουμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες μας. Έχει τον Νικόλας εδώ. Νικόλα, έλα να σε δούμε. Καλημέρα,
7: καλημέρα,
8: καλημέρα, καλημέρα στο κοινό σου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με στο κοινό σου, παρακαλώ πάρα πολύ, να σε δούμε. Ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάλι ντυμένο σήμερα με τα φουταράκια σου. Πάμε στα νέα. Μας λένε η Αθήνα απαντάει. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Εδώ θα είναι μεταξύ Αμοργού, Μήλου, Κιμόλου, Θύρας, Ανάφησης, Φολεγάνδρου, Σύφνου, Ηρακλιάς και Ίου. Και αυξάνονται οι δικαιούχοι στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Βεβαίως τα νέα δεν μπορούσαν να χάσουν το αφιέρωμα, το εκτενές το οποίο έχουν στην Ελενίτσα, η οποία δεν μένει πια εδώ για τη Μάρο Κοντού.
7: Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους. Ναι. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Δείτε εδώ παγκόσμια φρενίτιδα για την Οδύσσια. Ένας τεράστιος δούριος ύπος τοποθετήθηκε στην πλατεία Τράφαλγκαρ του Λονδίνου για την παγκόσμια κυκλοφορία της Οδύσσιας. Έφυγε η κυρία Κοκοβίκου, η οποία αγαπήθηκε από όλους τους Έλληνες. Μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια.
8: Τον αντιλαμβάνεσαι
7: αυτό.
8: Τι λες τώρα.
7: Έτσι. Και εκλογές στην άνοιξη του 2027, το μήνυμα που επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
8: Στο οικονομικό της Καθημερινής βλέπουμε ότι αυξάνεται η ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες σε όλη τη χώρα.
7: Έτσι, πού τα βρίσκουν τα λεφτά.
8: Αθήνα. Δεν είναι Έλληνες επενδυτές περισσότεροι, έρχονται
7: από το εξωτερικό.
8: Online έλεγχος του ταμείου κάθε επιχείρηση από την ΑΔΕ πάνω δεξιά, όλες οι αποδείξεις αυτόματα άμεσα στο σύστημα της εφορίας, πράγμα το οποίο θα μαζέψει τους κακούς από την αγορά.
7: Διευρύνονται τα κριτήρια στο Ανακαινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις, σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία. Να γυρίσει πίσω σε εμάς όμως είναι το θέμα αυτό.
8: Έχουμε δεσμεύσεις αναλάβει, έχουμε υπογράψει. Ναι.
7: Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν δολοφονική ενέργεια το μήνυμα της Αφροδίτης Νέστορα. Κάλπες το 27, εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Το καρφί για τον Αντώνη Σαμαρά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο μεγάλο θίασο στον Παράδεισο η Μάρο Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Η πορεία της στον κινηματογράφο, το θέατρο και την πολιτική.
8: Η εφημερίδα των συντακτών έρχεται και μας λέει ότι οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς. Η αναζωπήρωση σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν εξαγγελώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια.
7: Εφημερίδα απογευματινή, γεμάτο καλάθι στις ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις ανάχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για την ενίσχυση των εισοδημάτων. Κάλπες Μάρτιο ή Απρίλιο του 27 στείνει το Μαξίμου. Περισσότερος χρόνος και δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις 36.000 ευρώ είναι οι αλλαγές στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Και αντίο Αντωνάκη μου, η Μάρο Κοντού έφυγε εχθές από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.
8: Πάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα. Είχα πάει εκεί, θέλω να σου πω 2 φορές. Αυτά που ζήσαμε ήταν το τέλος του κόσμου. Και πάμε πάνω αριστερά, Νίκη Κεραμέως, μας τα είπε εδώ ο Υπουργός, αν θυμάσαι. Μετά τη συντάξη χειρίας, σειρά παίρνει η επαγγελματική ασφάλιση, παρακαλώ, από το Υπουργείο Εργασίας και την Νίκη Κεραμέως.
7: Εφημερίδα Εστία, ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε την αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο. Πώς οι πιλότοι και οι τεχνικοί της πολεμικής αεροπορίας κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά. Συναντήθηκε με τον κύριο Δένδια.
8: Ναι. Ανίατος εμπεγμός μας, λέει η Εφημερίδα Δημοκρατία, για τα εγγένεια της μονάδας τεχνητού νεφρού στην Εύβοια, χθες δηλαδή, χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Εξ όσων κάναμε ρεπορτάζ, θέλω να σας πω ότι είχε δρομολογηθεί η πρόσληψή του. Υπάρχει ο διαγωνισμός και σύντομα μας λένε ότι ο Υπουργός Υγείας θα είναι εκεί.
7: Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Το μήνυμα του ριζοσπάστη, απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα.
8: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ κινδυνεύουν με κατάρρευση. 200 διαμερίσματα, 10 πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Μάλιστα.
7: Εφημερίδα One Voice. Ανάψαμε φωτιές, λέει. Κανένας μας δεν διέψευσε το εργοστάσιο ανακύκλωσης που καίγονται. Οι εισαγγελείς κοιμούνται. Η μεγάλη μπλόφα του Μητσοτάκη για εκλογές το φθινόπωρο, ο Σαμαράς λέει, δεν πέφτει στην παγίδα.
8: Μάλιστα, πάμε στην εφημερίδα Λόγος, από το κακό στο χειρότερο για το ΣΥΡΙΖΑ, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
7: Ναι. Εφημερίδα Εσπρέσο, εφημερίδα Πολίτικα, με συγχωρείτε, ανεβάζει ταχύτητες στο Μαξίμου, κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
8: Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, η οποία έρχεται και λέει ότι τη ρήμαξε ο καρκίνος. Τα χρειαστικά λόγια της τοπίου προς τον ανατρεμένο ανιψιό της πάνω. Πάρε τηλέφωνο τις φίλες μου και πες ότι λυπάμαι. Αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε όλες μαζί στα καμένα βούρλα, από τη Μάρο Κοντή, τα τελευταία της λόγια.
7: Εφημερίδα Σταρ, την τελείωσε ο καρκίνος του πνεύμωνα, οι τελευταίες δραματικές ώρες της Μάρος Κοντού στον Άγιο Σάβα.
8: Πάμε στην Ελεύθερη Ώρα. Αφρικανοποίηση, λέει, των Ελλήνων με τη Μαύρη Οδύσσια. Συντονισμένη προσπάθεια να παραποιηθεί τελώς η ελληνική ιστορία και οι βάσεις του ελληνοθρησκευτικού πολιτισμού για την ηθοποιό, η οποία υποδίδει την ωραία Ελένη στην ταινία του Νόλαν.
7: Τέχνη. Η τέχνη έχει όρια.
8: Υπάρχει ένα θέμα εδώ.
7: Ναι, ναι. Εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής. Ο Ταύρος βλέπει κόκκινο, πλησιάζει στον Όσο Ολυμπιακός.
8: Πάμε στην εφημερίδα Φως των Σπορ. Ελάτε να το πάρετε για την Αργεντινή, η οποία πέρασε χθες από την Αγγλία και πάει στον τελικό με την Ισπανία με 2-1, με ανατροπή παρακαλώ πολύ. Πιέζει για Τζολάκη μεταγραφή ο Τζολάκης, ο Έλληνας goalkeeper. Και πάνω στην εφημερίδα, συμφωνία με βόμβες. Τη μία χρονιά θα είναι ο κύριος Ελαφούζος, ο πρόεδρος της Super League, και την άλλη ο κύριος Μαρινάκης. Μοιράσανε τα χρόνια της Προεδρίας.
7: Με αυτό το πρωτοσέλιδο έρχεται και η Sport Day. Έσωσε την τιμή. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβγαλε από τα διέξοδο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, διαφυλάσσοντας συγχρόνως το γόητρο και το κύρος τόσο της Super League όσο και της ΕΠΟ. Επιτυχία του μέχρι τώρα διοικητικού σχήματος, η υπερψήφιση της κυρίας Κοξενόγλου.
8: Πάμε στην εφημερίδα Live Sport. Εδώ είμαστε. Πάνω ξεκινάμε με τις ισχυρές καμπάνες που χτυπήσανε χτες στον Παναθηναϊκό. Έχασε 4-1 σε ένα φιλικό το οποίο πραγματικά δεν καταλάβαμε πώς τα έτρωγε. Όρθιοι τα τρώγανε. Και πρόεδρος της SL21, έτσι, ο Γιάννης Ελαφούζος, όσον αφορά τη Super League.
7: Τη Super League. Και εφημερίδα Αθλητική Ώρα. Θέλει δουλειά, λέει. Δεν ικανοποίησε η ΑΕΚ στο φιλικό με την Φίτεσε. Ξεχώρισαν Κάιρεν Γεωργιέφ, Αλεξίου, Ρώτα και Μπαλαμώτη. Τα είπα σωστά, βέβαια.
8: Μια χαρά τα είπες, μια χαρά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
7: Είμαστε έτοιμοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, θα τα συζητήσουμε όλα. Πλούσιο παρασκήνιο, ρεπορτάζ, ανάλυση από τον Γιάννη Σαραντάκο. Θα έρθουν και συνάδελφοι Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος εδώ να δούμε τι γίνεται και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Που κάθε μέρα έχουμε και ένα νέο επεισόδιο, κάθε μέρα έχουμε και νέες παρατήσεις. Να δούμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι που θα κλείσουν πίσω τους την πόρτα της Κουμουνδούρου.
8: Πάμε λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.
1: Για το Θεό, Αντωνάκη μου, σαν αστείο το έκανα. Στορκίζομαι στο στεφάνι μου.
2: Ακούσε εκεί να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
1: Για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
2: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός!
1: Σκασμός? Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.

0: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κουζίνα. Οικογενειακό τραπέζι σε 30 λεπτά με κόστος μόνο 13 ευρώ. 35 συνταγές που σας λύνουν τα χέρια. Μαμαδίστικα πιάτα με κρεατικά, ζυμαρικά, λαχανικά. Με ζεδάκια της παρέας. Χορταστικές δροσερές σαλάτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. ΕΟΚΑ. Το ηρωικό αντάρτικο των Κυπρίων με στόχο την Ένωση. Τσάμπερλεν. Ο οπαδός της ειρήνης που προκάλεσε τη σύραξη. 1999. Β' Τσετσενικός πόλεμος. Η στρατιωτική επιστροφή της Ρωσίας. Καθολική εναντίον Προτεσταντών, οι συγκρούσεις που συγκλώνησαν την Ευρώπη και ένας τόμος με σταυρόλεξα σουντόκου παιχνίδια. Ο καλύτερος σύντροφος για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Γέμισε με μαράζι πολλούς από εχθές με την είδηση του θανάτου της Μάρο Κοντού. Σε συνεργάτες, σε φίλους που δεν μπορούσαν ούτε να σηκώσουν το τηλέφωνο, είναι η αλήθεια, πολλοί από αυτούς. Όπως έγραψε μάλιστα και στην ανάρτησή της, στην ανάρτησή του ο Αντωνάκης της, ο κύριος Κωνσταντίνου.
1: Δεν τα είχαμε συμφωνήσει έτσι, Ελενίτσα, έγραψε. Αλλιώς τα είχαμε πει. Έχουν μία σειρά από αγαπημένους της Μάρος Κοντού, οι οποίοι βρέθηκαν μαζί καλλιτεχνικά, βρέθηκαν μαζί φιλικά στη ζωή, παντού. Μιλήσανε για την προσωπικότητά της. Και έτσι εμείς στα επόμενα λεπτά θα σας δείξουμε το τι ακριβώς σας είπα. Πάμε να το δούμε.
2: Τον διέξει, ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν ορμαραβεί.
3: Η Μάρο Κοντού υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές και πιο αγαπητές μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που σημάδεψε πολλές γενιές.
4: Έφυγε όπως τα ήθελε. Αξιοπρεπής, ήρεμη, χορτάτη από ζωή, 92 χρόνια, και μέχρι πριν από λίγο ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσαμε, έκανε χιούμορ και γεμάτος από ζωή.
5: Θυμάμαι, χθες ήταν μια πολύ δυναμική γυναίκα, πάντα διαβασμένη, μιλάμε για τρισέλιδες, τετρασέλιδες σκηνές, πολύ κείμενο. Πάντα ευχαριστή, πάντα δοτική με τους συναδέλφους, τα συνεργεία, το περιβάλλον.
3: Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στο καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και το κοινό, με δεκάδες ανθρώπους να την αποχαιρετούν με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης για την προσφορά της.
6: Πούμε ότι δεν θα την ξεχάσουμε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τέτοιοι άνθρωποι σαν τη Μάρο Κοντού, και ότι ήταν συνεπής σε αυτό που υπηρετούσε στο θέατρο και στον κινηματογράφο.
7: Δυστυχώς χάσαμε τη Μάρο Κοντού, η οποία ήταν μια εμβληματική φυσιογνωμία του θεάτρου, της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, του τραγουδιού, της ζωής γενικά. Όχι, ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος. Είχε νέους ανθρώπους κοντά της, φίλους, τα τελευταία χρόνια.
3: Το κοινό τη λάτρεψε όχι μόνο για τους χαρακτηριστικούς της ρόλους, αλλά για την ευγένεια, το χιούμορ και τη διακριτικότητα που τη συνόδευαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής και την καριέρα της. Οι συνεργάτες μιλούν για έναν άνθρωπο με ήθος, εργατικότητα και βαθιά αγάπη για την τέχνη.
8: Καλό ταξίδι, Λεβέντισά μου. Τα έκανες όλα όπως ήθελες. Μπράβο σου, Μάρο Κοντού. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Άφησες πολλά μαθήματα πίσω σου για όλους εμάς. Σε αγαπώ πολύ.
9: Πριν από 10 χρόνια περίπου είχα την τιμή και τη χαρά να αποκτήσω στο θέατρο μέσα από το musical 9 μια μητέρα αρχόντισσα. Πέρασαν τα χρόνια, μα ποτέ δεν έπαψε να με νιώθει και να με νοιάζεται σαν μάνα. Καλό σου ταξίδι, υπέροχη Μάρο. Καλό σου ταξίδι, μητέρα.
10: Αυτό το υπέροχο κορίτσι το έσκασε για κάπου καλύτερα. Φίλοι μου αγαπημένοι, ταξιδιάρα ψυχή, θα τα ξαναπούμε. Καλό ταξίδι, σ' αγαπώ.
3: Συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους δημιουργούς της εποχής της και πρωταγωνίστησε σε ταινίες που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο, ενώ η πορεία της στο θέατρο και εγώ στην τηλεόραση επιβεβαίωσε την πολυδιάστατη καλλιτεχνική της προσωπικότητα.
11: Παρότι έζησα μόνο 3 χρόνια με τη Μάρο, ήταν χρόνια καθοριστικά υπό την έννοια ότι πέρα από χτυπήσει ένα έρωτα δυνατό, είμαστε σύντροφοι, φίλοι και σε πάρα πολλά σημεία μου στάθηκε στη ζωή μου. Θα τη θυμάμαι με πολύ αγάπη, πόνο και σε έναν άνθρωπο που πέρασε από τη ζωή μου. Φευγαλέα μεν, αλλά δυνατά δε.
3: Η Μάρο Κοντού αφήνει πίσω της μια σπουδαία πολιτική κληρονομιά και μια πορεία που θα αποτελεί πάντα σημείο αναφοράς στην ιστορία της ελληνικής υποκριτικής.
0: Αύριο το τελευταίο αντίο και θα είναι όλοι εκεί.
1: Και εμείς θα είμαστε και να παρακολουθήσουμε. Πάμε στον καιρό μας.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, γιατί έρχεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Δημήτρη, δεν ξέρω αν εσύ το άκουσες, Νίκο.
1: Τι?
0: Το πρωί, καλημέρα. 5.30 ώρα, 6 παρά που ήμασταν μέσα και ετοιμαζόμασταν, άκουγα τα τζιτζίκια ασταμάτητα. Ναι. Πολύ νωρίς, λέω, ξεκίνησαν. Πολύ
1: νωρίς ξεκίνησαν. Να πάρουμε τα παιδάκια τους.
0: Τι ώρα, στις 6 παρά ξεκίνησαν.
12: Είναι αρκετά ζεστό πρωινό το σημερινό. Δηλαδή, στο κέντρο και στο νότιο πράσινο δεν έχει πέσει κάτω στους 27-28 βαθμούς θερμοκρασία. Είναι υψηλές, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για τόσο νωρίς το πρωί. Για το λεκανοπέδιο. Γιατί έχει αρχίσει να έρχεται αυτή η θερμή μεταφορά αερίων μαζών από την Ιταλία και την Βορειοδυτική Αφρική. Χθες φτάσαμε στους 37-38 βαθμούς στη χώρα. Σήμερα ανεβαίνει λίγο ακόμα. Μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι και αύριο δηλαδή, θα είναι στους 38-39 τοπικά οι μέγιστες θερμοκρασίες. Και από το Σάββατο ξεκινάει ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, μέχρι και την Τρίτη από Τετάρτη θα υπάρξει λογικά σταδιακή αποκλιμάκωση. Σίγουρα από την Πέμπτη θα πέσει σημαντικά η θερμοκρασία. Σαββατοκύριακο θα έχουμε τα πρώτα 40. Δευτέρα, Τρίτη θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία μέχρι 41. Πιθανό τοπικά, πολύ τοπικά και 42 βαθμούς Κελσίου. Αυτές θα είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες κατά πάσα πιθανότητα. Δηλαδή, μικρές θα είναι οι αλλαγές τώρα σε αυτές τις θερμοκρασίες που θα δούμε. Είναι ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Περίπου 4 ημέρες θα είναι ο καύσωνας. Όμως, στο θερμό διάστημα αυτό έχουμε μπει από χθες στην πραγματικότητα και θα τελειώσει την Πέμπτη στην πραγματικότητα. Θα τελειώσει, θα πέσει στα κανονικά και κάτω.
0: Την άλλη Πέμπτη.
12: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: κάνω κουράγιο.
12: Αλλά θα πέσει αρκετά εντυπωσιακά ο υδράργυρος.
0: Εντυπωσιακά. Με την άλλη εβδομάδα δηλαδή που θα φύγουμε εμείς.
13: Θα πέσει ο
0: υδράργυρος.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας υποχρεώσατε, κύριε Παπαγιώτη.
0: Βρείτε σκοπί, θα αρχίσει να λες αυτά που θέλουμε.
12: Μην νομίζετε δεν διαρκέσει πολύ η πτώση. Θα πέσει για 3-4 μέρες κάπου εκεί.
0: Σε έχει βάλει κάποιος. Πες την αλήθεια.
12: Όχι.
13: Ο καιρός έχει βάλει
0: κάποιος. Να μας πει ότι θα χαλάσει ο καιρός. Μήπως και δεν φύγουμε.
12: Για να κάτσετε εδώ, γι' αυτό το λέω. Εγώ θα μείνω. Δεν μου κάνετε παρέα.
13: Α, γι' αυτό θέλει.
0: Μείνε εσύ εδώ, παιδί μου.
12: Μήνες να κρατάς.
13: Πάμε να δούμε τα σημερινά.
12: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σημερινά. Ναι. Όπου σήμερα, όπως είπαμε, θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Γενικότερα, καλός ήταν ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Όμως, θα παρατηρηθούν κάποιες μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Μακεδονία και στην Θεσσαλία και στη Δυτική Βόρεια Θεσσαλία και στο ιστορικό της Ηπείρου. Θα έχουμε κάποιες μπόρες και καταιγίδες σήμερα. Το μεσημέρι και το απόγευμα. Είχαμε και χθες το απόγευμα και σήμερα λίγο περισσότερες με κάποιες τοπικές χαλαζοπτώσεις. Εάν μπορούμε να αλλάζουμε και τους χάρτες από πάνω, ναι. Θα έχουμε και κάποιες μπόρες και καταιγίδες, μόνο όμως περιορισμένες σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή στη Μακεδονία και λιγότερο και στη Θεσσαλία. Στην όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Οι φοριάδες, οι οποίοι παραμένουν ισχυροί τα μελτέμια και σήμερα, στις 3 με 5 τοπικά στο Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Και 6 με 7 μποφόρ, στο Ιόνιο σε 3 με 5 μποφόρ. Αύριο θα ενισχυθεί λίγο ακόμα το μελτέμι. Πιστεύω θα είναι πολύ ψηλός ο κινδύνος για πυρκαγιές και εδώ στην Αττική αύριο. Σήμερα είναι υψηλός, πολύ ψηλός είναι κυρίως στην Κρήτη. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες, όπως είπαμε, ανεβαίνει η θερμοκρασία λίγο ακόμα σήμερα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές του 34 με 36. Τοπικά θα φτάσει και στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου και στη Δυτική Ελλάδα τοπικά και σε κλειστές υπηρετικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα και στη Θεσσαλία. Δηλαδή θα φτάσει στους 38 με 39 βαθμούς τοπικά. Εδώ στην Αττική. Πολύ καλός ο καιρός και σήμερα. Θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα και τους 37, πιθανόν και 38 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, με βοριάδες στα 3 με 5 μποφόρ. Θεσσαλονίκη και εκεί γενικά καλός καιρός βλέπουμε και στην Αττική, 37 με 38 βαθμούς, 3 με 5 μποφόρ οι βοριάδες. Θεσσαλονίκη γενικά καλός ο καιρός, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Κάποιες μπόρες θα σημειωθούν. Κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού, το απόγευμα στην πόλη, δεν νομίζω να βρέξει, είναι μικρή πιθανότητα. 34 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 2 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη στο θερμαϊκό. Θα έχει αρκετή κρασία από το μεσημέρι και μετά, γιατί θα μπει νοτιάς. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Στην Αλεξανδρούπολη, με καλό καιρό και εκεί, με λίγες νεφώσεις και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς το μεσημέρι. Στη Λίμνο, πολύ καλός ο καιρός εκεί, με ηλιοφάνεια 31 βαθμούς το μεσημέρι. 34 βαθμούς στην Κέρκυρα, με αρκετή υγρασία βέβαια. Στην Τρίπολη ως 34 βαθμούς, μικρή πιθανότητα βρέξει, δεν νομίζω να βρέξει στην Τρίπολη. Και 32 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης, με πολύ καλό καιρό και ήλιο. Λοιπόν, Μέγαρα, που θα παρατηρηθεί η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, 37 με 38 βαθμούς θα φτάσει, 37 στον Πειραιά, 33 στην Κηφισιά, 37 στην Γλυφάδα και στο Λαύριο 32. Βλέπετε στα βόρεια και ανατολικά πιο χαμηλές θερμοκρασίες, ναι. Στα νότια προάστια και στα δυτικά προάστια, στη Δυτική Αττική γενικότερα, πιο υψηλές θερμοκρασίες λόγω του βοριά. Που θα έχουμε σήμερα και θα ανεβάσει την θερμοκρασία αρκετά εκεί, δρά ως καταβάτης στα νότια προάστια και στην Δυτική Αττική. Λοιπόν, όπως είπαμε, ο πρώτος καύσωνας είναι γεγονός από το Σάββατο και μετά, μέχρι και την Τρίτη περίπου, με τα πρώτα 40, όπως είπαμε, οι θερμοκρασίες θα είναι 5 με 7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά και τις θερμοκρασίες του Σαββατοκύριακου θα ξεπεράσουν τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά, κυρίως σε Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά. Βλέπετε χαρακτηριστικά.
13: Τα πρώτα
12: 40 ακριβώς, μέχρι το 39 έχει φτάσει μέχρι τώρα ο υδράργυρος. 40 με 41 σε Θεσσαλία, στο ιστορικό της Θεσσαλίας, στην Ανατολική Στερεά και πιθανόν και στην Ανατολική Πελοπόννησο το Σαββατοκύριακο. Και λίγο θα ανέβει ακόμα Δευτέρα και Τρίτη ο υδράργυρος. Και από Τετάρτη σιγά σιγά, όπως είπαμε, θα πέσει. Την Πέμπτη θα πέσει σίγουρα αρκετά η θερμοκρασία.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε.
13: Καλώς καλά, δηλαδή, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Πάμε.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη και τον κύριο Παπαϊωάννου.
13: Τον ποινικολόγο μας. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα
13: μας. Καλημέρα μας. Ευχαριστώ
14: πολύ για την πρόσκληση.
13: Να ξεκινήσουμε, Γιώργο Καλιακμάνη, από σένα. Καταρχήν, να μας πεις αν έχεις περισσότερες πληροφορίες για αυτή την τραγωδία που βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας στη Χαλκιδική. Τι ακριβώς έγινε, τι ξεκληρίστηκε μια οικογένεια, ένα παιδί χαροπαλεύει. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον αυτό να καταφέρουν οι γιατροί να τον σώσουν. Δύσκολη κατάσταση πάρα πολύ.
14: Χάθηκαν τρεις άνθρωποι. Μιλάμε για μακελιό. Και εδώ φαίνεται ότι το αυτοκίνητο κάτω που οδηγούσε ο Μολδαβός οίκος και προφανώς ήταν σε ταξίδι εδώ στην Χαλκιδική με την οικογένειά του, κάτω από αδιευκρίνηστες συνθήκες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο βιτιοφόρο. Δηλαδή είχαμε τοπική σύγκρουση. Αυτό όλο ελέγχεται από την τροχή από λιγύρου. Νεκρή επιτόπου η γυναίκα του 28 χρονών ήταν δίπλα του μαζί με το μωρό τους 6 μηνών. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο οδηγός και πατέρας, όπου εκεί έχασε τη μάχη για τη ζωή. Και η ανήλικη 7χρονη κόρη τους πλέον δίνει και αυτή μάχη. Ελπίζουμε όλοι να πάνε καλά.
15: Μακάρι.
14: Δεν είναι το μοναδικό. Δεν είναι το μοναδικό, γιατί είχαμε και στη Μυτιλίνη πάλι δύο αλλοδαπές γυναίκες. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας, ανετράπη και ανασύρθηκαν και οι δύο νεκρές. Και είχαμε και στα Σπάτα, όπου μια γυναίκα παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο και είναι νεκρή. Και είχαμε και στη Μεσογείον, όπου ένας αναβάτης μηχανής διανομέας.
13: Στην Αγία Παρασκευή, χτες, δηλαδή.
14: Το χτύπησε ένα αυτοκίνητο και είναι νεκρός.
15: Μέσα σε μόλις περίπου 24 ώρες, Γιώργο Καλιακμάν, έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο 7 άτομα.
14: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
15: Τραγικό.
14: Αυτό πρέπει να το δούμε. Γι' αυτό μιλάω εγώ πάντα για οδηγική παιδεία. Θα μου πείτε, οι πέντε από τους 7 είναι αλλοδαποί. Εκεί μιλάμε για άλλα πράγματα. Ίσως δεν ξέρουν την κατάσταση των δρόμων σε πολλά νησιά ή στην επαρχία. Και οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν ότι είναι στα δικά τους κράτη που οι δρόμοι είναι μεγάλοι, που υπάρχει επαρκή σηματοδότηση, φωτισμός.
15: Ναι.
14: Εκεί την πατάνε.
15: Ναι. Κύριε Παπαϊωάννου, τώρα για αυτή την τραγωδία που είχαμε στην Χαλκίδα, η Χαλκιδική συγκεκριμένη.

0: ότι κάποιοι δεν θα γυρίσουν πίσω. Και ότι αυτό είναι μια κανονικοποίηση στην ουσία. Το ζούμε κάθε καλοκαίρι, κάθε Πάσχα, κάθε Χριστούγεννα. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο εδώ τώρα.
1: Έχουν αλλάξει βέβαια λίγο, έχω
2: οι
1: την
2: τιμές.
1: Αίσθηση.
2: Ναι. Και έχουν
0: αυτοί. Είναι κλασική περίπτωση του ότι αυτό το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές από το Σεπτέμβριο του 2025. Ναι, έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο ποινών. Ήταν αναγκαίο να γίνει. Όμως, να βάζουμε δίπλα ότι η αυστηροποίηση μόνη της δεν μπορεί να μετριάσει ή να έχουμε λιγότερα θανατηφόρα ή λιγότερο δυσάρεστα γεγονότα. Έχει να κάνει με το πώς έχουμε μάθει να οδηγούμε.
2: Αυτός
0: οι
2: τώρα...
0: ποινές, εντάξει, αν βρούμε το φταίχτη.
2: Να βρούμε το φταίχτη. Δηλαδή, στην περίπτωση τώρα της Χαλκιδικής, οι πρώτες πληροφορίες που έκανε την τροχιά είναι ότι ο άνθρωπος με το βιντεοφόρο πήγε κανονικά στη λωρίδα του και έπεσε πάνω το αυτοκίνητο και μετά εξετράπη. Άρα δεν ξέρω, αντιμετωπίζει κάποια ποινή αυτός?
0: Δεν μπορούμε να ξέρουμε τις συνθήκες. Έτσι, δεν μπορούμε να τις ξέρουμε πόσο φταίει ο ένας και πόσο ο άλλος. Χρειάζεται να ξέρουμε το τι συνθήκες επικρατούσαν στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου. Την ταχύτητα, πολλά πράγματα τα οποία τα κάνει η αυτοψία της τροχιάς δικογραφία για να μπορούμε να έχουμε εικόνα. Είναι παρακινδυνευμένο δηλαδή να πούμε οτιδήποτε άλλο.
1: Βέβαια.
0: Οπωσδήποτε θανατηφόρο το να προκαλέσεις με επικίνδυνη οδήγηση θάνατο είναι κάθειρξη. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή μπαίνεις φυλακή. Αλλά
2: φυλακή, ναι.
0: Αυτό είναι το τελευταίο που πρέπει να συζητήσουμε τώρα. Πρέπει να δούμε πώς θα αποφευχθούν και τέτοιου τύπου ατυχήματα και πώς μπορούμε τουλάχιστον οι χιλιάδες που θα βγουν στους δρόμους να οδηγούν με ασφάλεια.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα. Γιώργο Καλιακμάνη, με τη δική σου βοήθεια, αναζητείται ο αποστολέας του email που έστειλε και κατονόμασε τους φερόμενους ως δράστες της Μαρφίν. Το λέμε από την αρχή. Πρέπει να βρεθεί, να δούμε ποιος είναι ο άνθρωπος που έστειλε αυτό το email. Να το διευκρινίσουμε ωστόσο. Δεν ξεκίνησε από αυτό το email που έστειλε πριν από 1,5 χρόνο η έρευνα. Έτσι, η έρευνα ήταν σε εξέλιξη, έτσι κι αλλιώς.
3: Νομίζω ότι το email ήταν υποβοηθητικό. Ίσως έδειξε στην αστυνομία ότι όντως ψάχνεις τα σωστά άτομα, προφανώς. Εγώ, αν θέλετε την άποψή μου, θεωρώ δύσκολο να βρεθεί ο αποστολέας ενός τέτοιου email που καταδεικνύει κάποια άτομα που στην ουσία έκαναν μια τρομοκρατική ενέργεια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός που έστειλε το email, αν δεν φοβόταν να το κάνει με αυτόν τον τρόπο, θα πήγαινε μόνος του στην αστυνομία ή θα έστειλε ένα email με το όνομά του και το επώνυμό του. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι να δούμε ότι όντως αυτοί οι άνθρωποι που καταδεικνύονται από την ιδιωτική αστυνομία ως οι δράστες αυτής της δολοφονικής επίθεσης κατά συρροή, ότι είναι αυτή.
2: Ναι.
3: Και φαίνεται ότι η αστυνομία έχει πολλά στοιχεία, γιατί στο απέναντι βιβλιοπωλείο από τη Μαρφίν υπήρχε ένας ρεπόρτερ, ένας δημοσιογράφος, ο οποίος τράβηξε 205 φωτογραφίες την ώρα που είδε ότι 12 άτομα έφυγαν από την πορεία. Κατόπιν τα 5 κινήθηκαν σε άλλο σημείο και τα 3 από τα 5, ο ένας έσπασε τον ιαλοπίνακα, ο άλλος έριξε υγρό μέσα και μολότοφ και ο άλλος του και η άλλη κοπέλα τους βοηθούσε, τους βοήθησε σε όλη αυτή την ιστορία. Η αστυνομία λοιπόν, αναλύοντας αυτές τις φωτογραφίες, ταυτοποίησε κάποια άτομα στα οποία έκανε κάποιες έρευνες σε οικίες και εκεί βρέθηκαν φωτογραφίες από το 2009 που αυτά τα άτομα ήταν μαζί σε διακοπές. Είχαν συγκεκριμένα αντικείμενα που φαίνεται ότι φορούσαν και στην πορεία. Επικεντρώθηκαν στα άτομα αυτά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή συγκεκριμένες στάμπες σε μπλούζες, συγκεκριμένο σωματότυπος, συγκεκριμένα ρούχα. Και πηγαίνοντας βήμα-βήμα προς τα πίσω, τους βλέπουν μέσα στην πορεία χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά. Γιατί κάποιοι λένε, και ο συνήγορος της υπόθεσης αυτής, που εντάξει, ο άνθρωπος νομίζω ότι έχει πεδίο για να

0: σωστοί τους πελάτες του, γιατί παλιότερα έγιναν λάθη, οπότε υπάρχει και αυτό το επιχείρημα, ότι καθίστε εδώ πριν λίγο καιρό, πριν κάποιο καιρό, καταδείξατε άλλα άτομα και λέγατε και τα στείλατε στη δικαιοσύνη, ενώ δεν ήταν αυτά, σύμφωνα και με την καινούργια έρευνα που κάνετε, αυτοί που ήταν εμπλεκόμενοι. Υπάρχει πεδίο για το συνήγορο. Η αστυνομία κατέθεσε όλα τα στοιχεία που είχε, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και κατόπιν προφυλακίστηκαν δύο άτομα. Δηλαδή, πέρα από την έρευνα της αστυνομίας, υπάρχει και η απόφαση της δικαστικής εξουσίας, όχι απόφαση.
1: Ναι.
0: Δικαστική απόφαση όσον έχει να κάνει με την ενοχή ή την αθωότητα, αλλά την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, αλλά και την προφυλάκηση.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής.
0: Ότι τα στοιχεία της αστυνομίας είναι επαρκή.
1: Ότι δεν αρκέστηκαν μόνο στο email, όσο καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν μια σειρά από άλλα στοιχεία. Θα παίξει ρόλο όμως αυτό που ζητάει ο ανακριτής να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας στο email?
0: Θα παίξει σοβαρό ρόλο. Γιατί αν βρεθεί ο αποστολέας και πει και τον ρωτήσουν γιατί είπες ότι είναι αυτή και αυτός πει συγκεκριμένα πράγματα, είναι αυτό που λέμε το αποδεικτικό μέσο της μαρτυρίας, ο μάρτυρας.
1: Να.
0: Είναι σημαντικό αποδεικτικό μέσο και ο μάρτυρας. Γιατί εκεί θα αναγκαστεί να πει ότι εγώ το ξέρω γιατί αυτοί μου το είπαν, γιατί άνοικα στην ίδια ομάδα αλλά είχα τύψεις και δεν μπορούσα πλέον να το σηκώσω όλο αυτό και θεώρησα ότι κάνω κάτι σωστό και ελαφρύνω τις ενοχές μου καταγγέλλοντάς τους την αστυνομία, τους, τους αυτούργους. Γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό το email. Αλλά αλίμονο η αστυνομία να λειτουργούσε μόνο με ανώνυμες καταγγελίες και ένα email. Δηλαδή
2: έτσι.
0: Μπορεί να στείλει ένα email οποιοςδήποτε.
2: Και να βασιστεί πάνω σε ένα email μια ολόκληρη έρευνα και για μια τέτοια υπόθεση κιόλας. Κύριε Παπαϊωάννου, από μάρτυρας αυτός ο άνθρωπος, εάν και εφόσον βρεθεί και δούμε ποιος είναι και τι κάνει και τι ρόλο παίζει, μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενος.
3: Να παρατηρήσω το εξής, σωστή ερώτησή σας. Να παρατηρήσω το εξής. Καταρχήν έχουμε μια εκ προημίου αποτυχία, μια ομολογία αποτυχίας για το ότι χρειαζόμαστε ανώνυμα mail και δεν αξιοποιούμε τον νόμο περί προστασίας μαρτύρων. Ο νόμος περί προστασίας μαρτύρων εν της πράγμασης έχει αποτύχει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια σε σημαντικές υποθέσεις. Δεν εμπιστεύεται κάποιος να καταθέσει επισήμως με αυτή τη διαδικασία και αναγκάζεται, έτσι όπως μας λέει το ρεπορτάζ, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, να στέλνει ανώνυμα email. Αυτό είναι ένα εκ προημίου, μια εκ προημίου παρατήρηση. Δεύτερον, δεν έχει σημασία πως η εισαγγελική αρχή βρήκε το αποδεικτικό υλικό. Το θέμα είναι το αποδεικτικό υλικό να είναι ολοκληρωμένο και να είναι πιστοποιημένη η αυθεντικότητά του. Προφανώς εικάζουμε ότι αυτό έχει γίνει. Τρίτο, η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε πρέπει να είναι εφαρμοσμένη, εγκεκριμένη, βιβλιογραφημένη και άρα αποτελεσματική. Δηλαδή να μπορεί πράγματι να ταυτοποιήσει αυτό που στο αποδεικτικό μέσο εικονίζεται με κάποιο πρόσωπο. Υποθέτουμε το ότι αυτό στην προδικασία, τώρα που ακόμα δεν απαιτείται πλήρης απόδειξη, απαιτείται να υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, γι' αυτό και εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης και υπήρξε προσωρινή κράτηση, με ενδείξεις κινείται η διαδικασία μέχρι αυτό το σημείο. Υποθέτουμε λοιπόν ότι δημιούργησε τις ενδείξεις το υλικό. Το τι θα γίνει στο ακροατήριο είναι μια άλλη διαδικασία, μια διαφορετική διαδικασία. Τώρα το γιατί τώρα και γιατί αυτός, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, και ποιος είναι αυτός και τα λοιπά, αυτή τη στιγμή παρέλκει. Γιατί όταν έχουμε μια ανοιχτή έρευνα για ανθρωποκτονίες, κοιτάμε να έχουμε δικονομική στιβαρότητα στα στοιχεία.
2: Ναι, να τον ψάχνει
3: όμως. Που τα βρήκαμε, ποιος...
2: Ο εισαγγελέας τον ψάχνει.
3: Ας τον ψάχνουν
2: και ας... ποιος είναι.
3: Ας τον ψάχνουν και ας συζητάμε γι' αυτό και όχι για την πιστότητα του στοιχείου. Λάθος θα κάνουμε. Το θέμα είναι αν το στοιχείο είναι σοβαρό και αν έχει ελεγχθεί.
1: Και αν μπορεί να βοηθήσει τις περαιτέρω έρευνες.
3: Ακριβώς.
1: Μισό λεπτό, κύριε Παπαϊωάννου, κύριε Καλιαγμάνη. Πάμε στην Αλεξάνδρα με Ηρακλήδη. Είχαμε μια πυρκαγιά το πρωί σε κατάστημα στο Μενίδη. Είναι εκεί η Αλεξάνδρα. Έλα, Αλεξάνδρα, μας, πώς είναι η κατάσταση, για πες μας.
4: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε κατάστημα, στο ίδιο κατάστημα εδώ, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας που βρισκόμαστε τροφίμων. Να φέρουμε τώρα, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 6 οχήματα με 15 πυροσβέστες. Βλέπετε, οι πυροσβέστες βρίσκονται ακόμα εδώ στο σημείο, σε αυτό εδώ το ισόγειο. να φέρουμε πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν έχουν φύγει ακόμα. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια τα οποία προκάλεσαν τη φωτιά. Ενώ η τροχιά έχει προχωρήσει διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Μενίδη. Δεν έχει ανοίξει ακόμα ο δρόμος.
2: Ναι. Νομίζω βλέπουμε, Αλεξάνδρα Μερακλήδη, ότι δίπλα ακριβώς από αυτό το κατάστημα υπάρχει πρατήριο υγρών καυσίμων. Άρα αντιλαμβανόμαστε θα μπορούσε να έχει συμβεί αν δεν ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής προκειμένου να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο.
4: Ναι, υπάρχει πρατήριο καυσίμων όπως είπατε και εσείς και ακριβώς ούτε 50 μέτρα. Υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις, υπάρχουν και άλλα σπίτια. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι πάρα πολύ πυκνοκατοικημένος. Αλλά ευτυχώς με την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής το περιορίσαμε και υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές.
2: Πάλι καλά.
1: Βλέπουμε ότι πωλείται και το συγκεκριμένο κτίριο που είχαμε την πυρκαγιά εντός του καταστήματος και πόσο κοντά είναι το πρατήριο.
2: Ναι.
1: Έτσι σε λίγο θα μάθουμε και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, για αυτή την πρώτη μετάδοση. Ευτυχώς όλα καλά. Τώρα, εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Παπαϊωάννου. Κύριε Παπαϊωάννου, βλέπουμε, σύμφωνα με τις, και με τις μαρτυρίες που υπάρχουν από τους κατοίκους της Κυψέλης, τουλάχιστον 10 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα να έχουν υποστεί ρογμές, να υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν από τον Μετροπόντικα, ο οποίος κινείται, και εισαγγελικές παρεμβάσεις και για την Κυψέλη και για τα πετράλωνα να μαζευτούν τα αμπάζα. Για πείτε μας, ποιος έχει τις ευθύνες όλες αυτές?
3: Καταρχήν είναι τεράστια σημασία θέμα. Μιλάμε για αστικές περιοχές. Οτιδήποτε συμβεί πρέπει να συνδέεται αιτιακά με κάποια επέμβαση στο σταθερό σημείο, στο υπόγειο κομμάτι και στη γη. Έτσι, στο έδαφος στο οποίο στηρίζονται τα κτίρια. Άμεσα πρέπει να υπάρξει εισαγγελική έρευνα για να δούμε εάν τηρήθηκαν καταρχήν. Ο εισαγγελέας θα το δει. Εάν τηρήθηκαν οι κανόνες τέχνης και επιστήμης και τα σχέδια τα οποία εκπονήθηκαν για το από πού θα περάσει το μετρό, εάν είναι κάτι τέτοιο. Και οπωσδήποτε χρειάζονται ειδικοί, ο εισαγγελέας δηλαδή πραγματογνώμονες θα διατάξει να εμπλακούν στην υπόθεση για να κάνουν αυτοψία και να δουν με τι συνδέονται αυτές οι ρογμές, γιατί αφορά εκατοντάδες κόσμο.
2: Βέβαια.
3: Είναι κάτι πάρα πολύ άμεσο και πολύ σοβαρό.
2: Από
3: θα διατάξει
2: αυτό.
3: Ο εισαγγελέας το διορισμό πραγματογνώμονα για να δει σε τι οφείλονται αυτές οι ρογμές και αυτή η κινδυνώδης κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
2: Ποιος θα καλύψει τη ζημιά που έχει δημιουργηθεί?
3: Η υλική ζημιά είναι ένα δευτερεύον σημαντικό θέμα, ένα δευτερεύον. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν ζωές.
2: Ναι.
1: Άρα θα πρέπει να γίνει πραγματογνωμοσύνη, άμεσα μας λέει την κύριε Παπαϊωάννου, έτσι. Να υπάρχει επίσημος φορέας.
3: Να γίνει ταχύτατα.
1: Ναι. Γιατί είναι αυτό που έλεγε το πρωί, Αλεξάνδρα, αν έχουμε καθίσεις 15 πόντους. Τώρα αυτό είναι σοβαρό, έτσι.
2: Έτσι καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Μάλιστα. Και από την άλλη έχουμε άλλη μια εισαγγελική παρέμβαση, δύο εισαγγελικές παρεμβάσεις back-to-back, ακριβώς για την πολυκατοικία αυτή. Έχουν περάσει τόσες μέρες, τα μπάζα παραμένουν εκεί, μπαλάκι ευθύνες για το ποιος θα πρέπει να μαζέψει αυτά τα μπάζα. Εν τέλει, η Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια είναι υπεύθυνη για να τα μαζέψει.
3: Πολλές φορές ψάχνουμε, ειδικά στους θερινούς μήνες. Στους θερινούς μήνες η Ελλάδα ανυπολειτουργεί σε ένα βαθμό 30%. Στους θερινούς μήνες λειτουργεί κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Οριζόντια σε όλες τις υπηρεσίες, δυστυχέστατα. Πολλές φορές έχουμε τη λύση μπροστά μας. Δηλαδή υπάρχουν δήμοι, υπάρχουν ΟΤΑ, υπάρχουν περιφέρειες. Αυτές είναι καταρχήν υπεύθυνες για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή τους, έτσι. Οι υπάλληλοι όμως έχουν πάρει άδειες ενδεχομένως. Κάποιοι δεν θέλουν να γνωμοδοτήσουν, να πάνε εκεί εκείνη την ώρα να χάσουν την άδειά τους. Ποιος ξέρει τι.
2: Ωραία.
3: Δεν αφορά τη συγκεκριμένη περιφέρεια, συγκεκριμένους υπαλλήλους. Προφανώς το λέω απρόσωπα.
2: Ναι.
3: Και πρέπει οπωσδήποτε να επιδειχθεί η ελάχιστη ενσυναίσθηση. Δεν γίνεται να ζούμε σε πόλη που παραμένει και γίνεται επικίνδυνη επειδή κάποιοι δεν κάνουν τη δουλειά για την οποία έχουν προσληφθεί.
2: Δίκιο έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαϊωάννου, Γιώργο Γαλιακμάνη, την καλημέρα μας.
0: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα. Λοιπόν,
1: πάμε να ασχοληθούμε τώρα με τη μεταγραφική περίοδο στο στην πολιτική. Γιάννη Σαραντάκος είμαι εδώ.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
5: Καλημέρα,
1: Σαλφέ.
2: Έκαλα,
5: ναι. Ναι, βέβαια. Έχουν
2: και οι scouters.
5: Ναι, άμα χτυπήσει και το δικό σας τηλέφωνο, ναι. Δείτε να το σηκώσετε, να
1: από
5: συζητήσετε.
1: Από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ,
5: δεν το ξέρω, καθένας. Μπορεί να υπάρχουν και από δύο ομάδες. Παύλα κόμματα, έτσι.
2: Ποια
5: έτσι
2: όσο έχουμε γίνει.
5: Τα καλά ονόματα διεκδικούν. Βεβαίως, φυσικά.
2: Ειδικά αν είσαι και λίγο μετριοπαθής.
5: Στο παρελθόν, νομίζω από το χώρο του αθλητισμού είχαν διεκδικηθεί ονόματα από παραπάνω από ένα κόμματα.
1: Ναι.
5: Νομίζω ότι ο Νίκος Γκάρλης είχε διεκδικηθεί και από πάνω από τρία κόμματα να είναι υποψήφιος. Ποτέ δεν ενέδωσε ο Νίκος Γκάρλης. ο Νίκος Γκάλης ανήκει στην Ελλάδα, δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Απλώς είχε δηλώσει ο ίδιος ότι τον είχαν προσεγγίσει. Όπως και οι ηθοποιοί επίσης.
1: Και οι ηθοποιοί μας, για τους σκάουτερ που ψάχνουν. Οι σκάουτερ ποιοι είναι? Είναι κάποιοι από τα κόμματα, λογικά.
5: Είναι τα έμπιστα πρόσωπα των ηγετών των κομμάτων. Δεν είναι μπροστά συνήθως. Είναι πίσω από τις κάμερες, πίσω από, από το τραπέζι της δημοσιότητας. Και αναζητούν, συζητούν, μιλάνε με τις τοπικές κοινωνίες, λένε τι ο Νίκος είναι ένας τοπικός παράγων στην περιοχή τάδε, όπου μπορεί, έχει ένα γκέλ στην κοινωνία.
1: Φέρνει ψήφους.
5: Φέρνει ψήφους, βασικό. Αν είναι αναγνωρίσιμος στην τοπική του κοινωνία, ο Νίκος, εάν έχει επαγγελματική διαδρομή. Αυτά. Και μετά ψάχνουν το βιογραφικό του Νίκου να δούμε τι έχει κάνει στη ζωή του.
2: Σωστά.
5: Γιατί προσέξτε, μπορεί να είναι
2: αναγνωρίσιμος. Και μετά τα social media.
5: Σωστά. Καλά, στα social media του λένε τα σβήσει. Αυτά που είχε γράψει τότε.
1: Που μπορεί να ήταν και εναντίον του.
5: Του κόμματος στο οποίο θα πάει.
1: Ναι.
5: Ακριβώς. Εάν τα περάσει όλα αυτά, ο Νίκος είναι υποψήφιος με το κόμμα που τον έχει
2: επιλέξει. Πόσα άτομα αναζητά τώρα η Νέα Δημοκρατία,
5: ο κ.
2: Κυριανάκης.
5: Ο σκάουτερ, ο βασικός, είναι ο κ. Κυριανάκης. Φυσικά είναι μαζί και ο Θανάσης Νέζης, ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού. Ένας άνθρωπος που είναι πολύ δίπλα στον κ. Μητσοτάκη και είναι αυτό που σας έλεγα. Είναι πίσω από τις κάμερες, δεν ενδιαφέρει για αξιώματα, είναι δίπλα.
2: Αλλά πάντα εκεί.
5: Επίσης, ναι, βεβαίως. Αλλά νομίζω ότι από αυτούς ο Μητσοτάκης θα ακούσει τελικά τον Κυριανάκη, θα το φιλτράρει ο Νέζης και θα πάει.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Γύρω στα 70 νέα πρόσωπα φαίνεται ότι αναζητούν για τις λίστες.
2: Πολλά δεν είναι.
5: Να βάλουν.
1: Θα τις βρουν.
5: Είπα τι αναζητούν. Πρόσωπα από όλους τους χώρους. Υπάρχουν περιφέρειες που πράγματι θέλουν στην Γαλάζια παράταξη να κάνουν κάτι παραπάνω. Θυμίζω αυτές οι περιφέρειες είναι η Θεσσαλονίκη, όπου το ψηφοδέλτιο έχει μείνει σχεδόν το ίδιο τα τελευταία 15-20 χρόνια, να πω. Επίσης αναζητούν ανθρώπους στη Θεσσαλία και φυσικά ανθρώπους στην Κρήτη. Βέβαια, το ότι θα βρεις καινούργιο πρόσωπο δεν σημαίνει ότι θα εκλεγεί, γιατί υπάρχει μία δομή στην κάθε περιφέρεια από τον κάθε υποψήφιο που δύσκολα σπάει. Έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλει στη Νέα Δημοκρατία να εκπέμψουν τον αέρα της ανανέωσης, να βάλουν πρόσωπα και να τα θέσουν στην κρίση των πολιτών.
2: Πάντως, όσοι ήταν στα προηγούμενα ψηφοδέλτια, όσοι μάλλον είναι τώρα βουλευτές, θα είναι στα ψηφοδέλτια στα επόμενα.
5: Εφόσον το επιθυμούν. Το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι ο βουλευτής, ο νυν βουλευτής, αυτοδικαίως είναι υποψήφιος, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί. Φαντάζομαι ότι οι εξαιρέσεις ήταν ελάχιστες. Τον κύριο Γιάννη Τραγάκη μου έρχεται
2: στο μυαλό. Από το στόμα μου το πήρε. Ναι. Είναι ο πρώτος που μας έρχεται στο μυαλό.
5: Ο οποίος είναι, νομίζω, ο αρχαιότερος εκ των βουλευτών.
1: Τεράστιο κύκλο.
5: Τεράστιο κύκλο, όντως. Δεν θα είναι. Μένει να
1: νομίζω
5: δούμε αν θα
1: εκεί
5: πάει.
1: Θα ακολουθήσει η κόρη του κύριου Τραγάκη, έτσι, σαν υποψήφια, έχει τεθεί ήδη.
5: Κόρη ο γιος.
1: Η κόρη.
5: Ναι, ναι. Οπότε, ναι. Και επίσης και αυτό είναι ένα ζήτημα. Mm. Προφανώς θα ακολουθήσει, θα έχει μια πολιτική πρίκα από τον πατέρα της. Από την άλλη μεριά θα δούμε και τι άλλα πρόσωπα θα μπουν. Νομίζω ότι ο κύριος Τραγάκης είναι εκείνος ο οποίος οικειοθελώς αποχωρεί. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλο αυτή τη στιγμή.
1: Ο πρόεδρος τι θα κάνει ο κύριος Κλαμάνης, πού θα είναι?
5: Ο κύριος Κλαμάνης είναι πρόεδρος Βουλής.
1: Εκλέγεται στην Αλφα Αθηνών.
5: Στην Αλφα Αθηνών, επί σειρά ετών επίσης ο κύριος Κλαμάνης. Στην Αλφα Αθηνών. Οι πληροφορίες είναι ότι θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας.
1: Τιμητικά δηλαδή, έτσι.
5: Και επικεφαλής και ουσιαστικά, όχι μόνο τιμητικά.
2: Πρώτος.
5: Άρα είναι πρόεδρος Βουλής, δηλαδή νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θεσμικά θα αντιμετωπίσει τον κύριο Κακλαμάνη. Θα τον βάλει στην πρώτη θέση του επικρατείας, σε εκλογική θέση, χωρίς σταυρό, ως πρόεδρος Βουλής. Επίσης, του επικρατείας ακούγεται ότι θα είναι ο κ. Μαργαρίτης Χινάς.
1: Έπαιζε, δεν θα κατέβει Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική που
5: έπαιζε για την Α Θεσσαλονίκη, ο κ. Χινάς. Αν το δείτε σε κάθε επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη Θεσσαλονίκη, είναι εκεί. Αλλά νομίζω ότι ο κ. Χινάς θα είναι στο επικρατείας και νομίζω ότι θα προβάλλεται, υπάρχει σκέψη να είναι και εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας την τελευταίο μήνα. Θυμίζω
1: ότι
5: θα τρέξει τον τελευταίο μήνα. Θυμίζω ότι ο επικρατείας δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις των δύο εμφανίσεων.
2: Σωστά, σωστά.
5: Ο κύριος Μαρινάκης είναι δεδομένο ότι θα παραιτηθεί ως υποψήφιος
2: στο
5: βόρειο τομέα
2: την επόμενη ώρα των εκλογών
5: της Αθήνας, άρα δεν θα είναι.
1: Άρα θα έχει δύο μόνο εμφανίσεις.
5: Ο κύριος Μαρινάκης ως υποψήφιος θα έχει δύο. Οπότε, αν ο κύριος Χινάς προκριθεί για εκπρόσωπος, η κυρία Σδούκου νυν εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας είναι στην Α Αθηνών, επίσης εμπίπτει στην απαγόρευση. Άρα, ο κύριος Χινάς, εάν πάει στο επικρατείας, όπως και ακούγεται, θα αναλάβει και την εκπροσώπηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, μπορεί να βγαίνει Επειδή δεν έχει σταυρό, θα βγαίνει ως φορές θέλει την προεκλογική περίοδο.
2: Ωραία τώρα. Αυτά με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ τι γίνεται?
5: Φαίνεται ότι έχει φρενάρει η διεύρυνση, ενώ ξεκίνησε δυναμικά πριν από κανένα μήνα ο κ. Ανδρουλάκης. Τα ονόματα που έπεθαν στο τραπέζι ήταν διαδοχικά το ένα μετά το άλλο. Η κυρία Τζάκρη, η κυρία Κασιμάτη, πρόσωπα που φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία εφέρεται ο κ. Ανδρουλάκης να συζητά. Μετά τα βέτο τα οποία υπήρξαν για τα δύο αυτά πρόσωπα, Τζάκρη και Κασιμάτη, έχει φρενάρει αυτό. Και σαν να μην έφταναν να φτάσει τον κύριο Ανδρουλάκη, ήρθε χθες και μία δήλωση εδώ στο άξονα 24 του κ. Νικολαίδη, βουλευτή δράμα στη Νέα Δημοκρατία, του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι και στέλεχος που είναι κοντά στον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε ότι κακώς πήραμε από άλλα κόμματα. Κακώς έχουμε πάρει τον κύριο Παπά και την κυρία Θρασκιά. Δεν είναι σωστό. Όποιος εκλέγεται πρέπει να μένει με το κόμμα με το οποίο εξελέγει και να παραιτείται μετά.
2: Και ήταν από τους πρώτους που είχε πει και για την κυρία Τζάκρη και για την κυρία Τζάκρη ξεκάθαρα να ισχύσει το καταστατικό εδώ σε εμάς.
5: Ακριβώς, να ισχύσει το καταστατικό. Νομίζω ο κύριος Γεωργιουλάνου στη διαγραμμή, επίσης, θέλω να σας πω. Θυμίζω τον κύριο Σαχινίδη που είχε βάλει το βέτο για την κυρία Κασιμάτη, επίσης. Γενικά, εκεί στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν έχει προχωρήσει η διεύρυνση, την οποία ο κύριος Ανδρουλάκης θα ήθελε να κάνει. Ναι. Από το κέντρο και στα αριστερά να πάει ο κ. Ανδρουλάκης, αφήνοντας ενδεχομένως και πρόσωπα, παίρνοντας μάλλον και πρόσωπα από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, κυρία Διαμαντοπούλου, πρωτοκλασάδας θα έλεγε, τι θα κάνω, πού θα είναι.
5: Στον νότο έχει κλειδώσει αυτό, στον νότιο τομέα, εκεί θα είναι ο κ. Χριστίδης.
1: Βόρεια δεν έβγαινε, κυρία Διαμαντοπούλου. Πού ήταν η προηγούμενη.
5: Παλιά.
1: Κοζάνη.
5: Ξεκίνησε στην Κοζάνη και μετά νομίζω πήγαινε στην Αλφαθηνών.
1: Αλφαθηνών, σωστά. Και τώρα κατεβαίνει νότια.
5: Κοζάνη ήταν επισημήτη. Μετά πήγε στην Επιτροπή, στην Επιτροπή της και επέστρεψε στην Αλφαθηνών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και τώρα πάει νότια.
5: Νότο, μαζί με τον κύριο Χριστίδη.
2: Εκεί είναι τα μέρη της.
5: Ναι, αλλά πείτε μου πόσες έδρες θα βγάλει το ΠΑΣΟΚ, να σας πω ποιος θα βγει.
2: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
1: Θα βγάλει μία ή δύο έδρες το ΠΑΣΟΚ εκεί.
5: Κανείς δεν ξέρει, αν είναι και πρώτο κόμμα, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, μπορεί να βγάλει και τέσσερις. Πέντε. Συνεχίζω. Ο κύριος Γιάννης Γουρός επίσης θα είναι στην Αλφαθηνών, όχι προς μεγάλη ικανοποίηση του κύριου Γεωργιουλάνου. Ο κύριος Γουρός είναι ένας πετυχημένος περιφερειάρχης.
1: Και
5: νομάρχης. Και προσέξτε, και με επιρροή και σε αυτό που λέμε κεντρό κοινό. Θυμίζω με ισχυρούς πολιτικούς φίλους, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Σαμαράς. Τώρα θα μου πείτε τι θα τον κάνει τον κύριο Σαμαρά, έτσι όπως έχει γίνει η ιστορία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει μια καλή σχέση και με το κεντροδεξιό κοινό ο κύριος Γουρός.
2: Ναι.
5: Να δούμε τι θα γίνει στην Αλφαθηνών και εκεί θα είναι ενδιαφέρον δίδυμο. Το βράδυ των εκλογών, να είμαστε καλά, θα τα δούμε αυτά.
1: Μπορείς να μας πεις τι θα γίνει και με την Ελλάδα. Δηλαδή, να συνδυάσουμε και λίγο με το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ο κ. Τσίπρας επιμένει αυτή τη στιγμή να μην. Η δεξαμενή από την οποία θα ψαρέψει σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά στελέχη είναι ο παλαιός ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί περιμένει τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Ο κ. Τσίπρας έχει ποντάρει σε νέα πρόσωπα. Το νέο δεν αρκεί απαραίτητα στις εκλογές. Θέλει, πρέπει και οι πολίτες να γνωρίζουν το πρόσωπο. Δεν είναι βέβαιο ότι θα του είναι επαρκής ο χρόνος για να μάθουμε τα καινούργια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα.
2: Της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
5: Αυτό. Οπότε νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα θα είναι από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όπως η κυρία Γεροβασίλη, για παράδειγμα.
5: Ξεκάθαρα, κύριε Γεροβασίλη. Κύριε Γεροβασίλη έχει τηρήσει μια απολύτως αξιοπρεπή στάση. Δεν μετέχει σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Και κύριε Γεροβασίλη.
1: Δεν έχει παραιτηθεί.
5: Δεν έχει παραιτηθεί. Όχι, ισχύει. Αλλά δεν έχει εμπλακεί και δημόσια σε αυτό το πράγμα το οποίο θα έλεγα ότι δεν είναι προς τιμήν του ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι συμβαίνει τώρα. Κύριε Γεωργασίλη δεν έχει κρύψει ποτέ την ισχυρή πολιτική σχέση που έχει με τον κύριο Τσίπρα. Και ο κύριος Τσίπρας επίσης δεν έχει κρύψει ποτέ ότι τη θέλει. Δεν έχει τεθεί δεύτερη σκέψη για τον κύριο Τσίπρα. Και νομίζω ότι τον κύριο Γεωργασίλη θα τη δούμε στο επικρατείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Όχι στην Άρτα.
5: Νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι η κυρία Γεωργασίλη θα, επειδή είναι ένα πρόσωπο που χαίρει εκτίμησης από το σύνολο της κεντροαριστεράς, ο κύριος Τσίπρας θα την βάλει πολύ μπροστά. Δεν είναι τοξικό πρόσωπο. Θα είναι στην πρώτη θέση του επικρατείας και θα αναλάβει, θυμηθείτε με, να είμαστε καλά, και την εκπροσώπηση και την προβολή του κόμματος του κ. Τσίπρα προς τα έξω. Όχι ως εκπρόσωπος, επειδή θα είναι στο επικρατείας, θα μπορεί να βγαίνει τακτικότερα.
6: Άρα θα πηγαίνει
5: προς τα
6: να παίρνει φορτία επικοινωνίας.
2: Είχε μία στρατηγική. Είχε μία στρατηγική. Ένα πρόσωπο το οποίο είναι, ήταν και ένα πρωτοκλασάτος τέλεχος και πολύ κοντά του και ξέρει να απευθύνεται και στους πολίτες, να βγαίνει να μιλάει περισσότερο εκείνη.
5: Χωρίς τοξικότητα επίσης, κύριε Γιώργο Βασίλη.
2: Σωστό.
5: Πολύ βασικό. Δεν ακολούθησε ούτε την περίοδο Κασελάκη, την τοξικότητα θυμίζω, ούτε μετά με τη συγκρούση με τον κύριο Πολάκη, ήταν πάντα, θα έλεγα, μια κυρία της πολιτικής.
2: Θυμόμαστε και τι είχε γίνει σε εκείνο το περιβόητο συνέδριο με τον κύριο Κασελάκη. Τα θυμόμαστε πολύ καλά. Τώρα, Γιάννη, πιάνουν σαραντάρια. Πιάνει πολύ ζέστη.
5: Ναι.
2: Θα πάνε παραλία ή θα συνεχίσουν τις περιοδίες τους.
5: Μέχρι και το, εκεί γύρω στην εβδομάδα του 15 Αύγουστου φαίνεται να ηρεμήσουν λίγο οι πολιτικοί μας. Λίγο πριν, λίγο μετά το 15 Αύγουστο. Μαθαίνω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει οδηγία Δευτέρα 17 Αυγούστου να είναι υπουργοί πίσω. Μην εκπλαγείτε αν υπάρχει και υπουργικό συμβούλιο εντός Αυγούστου, προς τα τέλη μεν εντός Αυγούστου.
2: Όλοι οι υπουργοί ή θα τους χωρίσει σε γκρουπ?
5: Τους έχει χωρίσει σε γκρουπ ήδη.
2: Ναι.
5: Κάποιοι θα φύγουν την τελευταία δεκαήμερο του Ιουλίου και κάποιοι αυτοί θα επιστρέψουν γύρω στο πριν το 15 Αύγουστο για να φύγουν οι άλλοι το 15 Αύγουστο. Εκεί 10 με 17, 10 με 20.
6: Έχουν βάλει άδεια δηλαδή, αδειόχαρτο κανονικά.
5: Φυσικά.
2: Πάντα, πάντα. Χωρισμένοι σε δύο γκρουπ.
5: Εγώ μετά φεύγουμε εμείς οι δύο εκεί. Αλέξανδρα, πάει.
6: Θα κλείσει το μαγαζί.
5: Βάρδιες. Πάντως η εντολή είναι εκεί γύρω στις 17 Αυγούστου να είναι όλοι πίσω και θα δείτε και υπουργικό συμβούλιο. Δεν ξέρω αν δένει με τις εκλογές, πάντως είναι σίγουρο το καλοκαίρι αυτό θα είναι πολιτικά θερμό.
6: Έχετε όλοι, το είπε ξανά χτες ο άνθρωπος. Το 27 την άνοιξε η εκλογή. Το είπε. Τι να κάνει, να το λέει
5: συνέχεια. Λέει το 27 Σεπτεμβρίου.
2: Το 2027.
5: Α, 2027. Να το διευκρινίζει αυτό, γιατί είναι άλλο το 27. Στις 27 είναι άλλο.
2: Ναι,
5: πάντως πρέπει να πεις και τα στελέχη του. Δεν το λέει για μας, γιατί με όποιους μιλάμε, κανένας δεν αποκλείει τις εκλογές στο φθινόπωρο. Και αν δείτε όλους, εντωμεταξύ τα βράδια φέτος το καλοκαίρι είναι εντυπωσιακά. Παλιά θυμόμαστε τους υπουργούς σε διάφορα τραπέζια. Τώρα δεν έχουν αφήσει τοπική για τοπική. Μου θυμίζει Χριστούγεννα τις πίτες αυτές οι βραδιές καλοκαιρινές.
6: Επίσης, χθες εγώ που κατάφερα να κάνω μια μικρή βόλτα.
5: Και εκκλησία επίσης, να ξέρετε. Η γαλάζια
6: πολύ εκκλησία.
2: Να την εκκλησία. Να την εκκλησία. Πολύ εκκλησία.
6: Με τον Χαλκίδας Βόλου βλέπουμε έτσι. Ναι. Εγώ θέλω να σου πω ότι τα φώτα του Υπουργείου Οικονομικών το βράδυ χθες ήταν ανοιχτά μέχρι αργά.
5: Γιατί? Σε ποιο όροφο?
6: Πρωτοδεύτερο, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Πες μου, σε παρακαλώ.
5: Ο έκτος να σε απασχολεί. Που είναι το γραφείο του κ. Κιάκα.
6: Είναι μόνιμα ανοιχτά. Μόνιμα ανοιχτά.
5: Προφανώς είναι εν μέσω ΔΕΘ, μάλλον εν όψη ΔΕΘ είναι όλα αυτά. Φαίνεται ότι εκεί το καλάθι έχει, έχει κλείσει. Είπαμε για ελεύθερους επαγγελματίες και συνταξιούχους. Να δούμε αν θα υπάρχει κάποια έκπληξη η οποία θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Για την κυβέρνηση αυτό που την απασχολεί πάντως είναι η αναζωοποίηση του πολέμου στο Περσικό. Εκεί που ήταν η βενζίνη γύρω στο 70, ξαφνικά έχει πάει στο 85-86. Αντιλαμβάνεστε ότι οι ανατροπές εκεί θα είναι πάρα πολύ μεγάλες.
2: Έχει και εκεί σύψη σήμερα, δεν ξέρω πώς γι' αυτό ήταν αναμένα τα φώτα.
5: Πιθανώς. Πάντως υπάρχει και πολύ μεγάλο άγχος και αγωνία για το βασικό κόλπο.
6: Τοπικά σήμερα ελαφρά, στα 84 δολάρια το βαρέλι.
5: Πόσο?
6: 30%. Ξεκίνησαν οδικά, τώρα φαίνεται ότι πέφτουν. Υπάρχει μια θετική εκτίμηση ότι η Σαουδική Αραβία θα αποδεσμεύσει νέες ποσότητες από τον δεύτερο αγωγό τον οποίο έχει.
5: Πάντως πριν από μία εβδομάδα ήταν 71 και έχει πάει 84.
2: Έτσι είναι.
6: Λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
5: Να είστε καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια.
6: Θα βάλουμε τα ερωτήματα και στον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών που θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσάπαλο και τον κύριο Σταυρούλια, να δούμε για τα όλα υπόλοιπα τα οποία κανονίζουν για να ελαφρύνουν κυρίως τα βάρη στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους επιχειρηματίες.
5: Τσάπαλο στην Αλφα Αθηνών, πάει επιτόπου.
2: Αλφα Αθηνών, ναι, βέβαια.
6: Συνεχίζει το ρεπορτάζ.
5: Όχι, επειδή λέτε και ένα πρόσωπο.
6: Θα είναι υποψήφιος.
5: Ναι, στην Αλφα Αθηνών, ναι, βέβαια. Κλειδωμένα.
6: Άρα μπορούμε να τον χαρούμε μέχρι να προκηρυχθούν εκλογές εδώ και να μας λέει τα οικονομικά.
5: Σωστά.
6: Και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, γιατί μετά δεν
2: θα. Όχι να τον χαρούμε εμείς, να τον ξεζουμίσουμε.
5: Ναι,
2: όχι να τον χαρούμε.
6: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
7: Τονάκι μου.
8: Κουμπί.
7: Κουμπί. Χριστός και Παναγία. Λείπει κουμπί.
8: Μάλιστα. Λείπει κουμπί. Μην ξαναδώ τέτοιο πράγμα, κυρία Ελένη. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.
7: Κουμπί.
9: Βελόνα και κλωστή γρήγορα.
7: Βελόνα και κλωστή. Βελόνα και κλωστή. Βελόνα και κλωστή.

0: Αφήθηκα να μην διακόψω το μυστήριο στη μέση, κυρία Κοκοβίκου, που με ξενύχιασε με δόξα και τιμή και πάνω στον γκάλο με την ποδάρα σου.
1: Σε πόνισαν, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
0: Πού σου λέω!
2: Αυτό που σου λέω εγώ!
0: Συνέλθε, Ελένη!
2: Συνέλθε εσύ, Αντωνάκη!
0: Πρόσεξε, γιατί εγώ είμαι παράδρας! Δεν λογαριάζω τίποτα! Παίρνω αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω!
2: Τώρα, πάρ' το και φύγε! Λοιπόν, πάρε το καπελάκι σου και όλα καλή στην πρίμνη σου και έλα στα παλιά σου!
0: Α! Τα καπέλα σου!

0: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
2: This is my son Antonio.
3: So how are you enjoying Brooklyn so far?
4: I like it a lot.
5: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
6: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
7: I'll just give this to my lawyer.
8: Can Tony stay and eat with us?
5: No.
8: Why not? I won't talk to my parents then either.
6: Jake, talk to me.
9: Μικροί κύριοι, Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
10: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
11: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
12: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
13: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ.
14: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
15: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ξέρεις ποια ήταν η τελευταία της επιθυμία?
1: Ποια ήταν, ποια?
0: Όπως εκμυστηρεύτηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη, την επόμενη φορά λέει που θα βρεθεί η παρέα είτε για φαγητό είτε για μπίριμπα, να τις αφήσουν μια θέση καινή, να τις αφήσουν ένα τσιγάρο ή ένα ποτήρι ουισκάκι. Έτσι του είχε πει. Έτσι του είχε ζητήσει του Νικήτα Κακλαμάνη, του φίλου της. Ο οποίος αύριο θα εκφωνήσει τον επικίδιο στην κυρία της.
1: Τον επικίδιο και το τελευταίο αυτό αντίο δεν θα είναι μαζί μας. Θα είναι και στις επόμενες γενιές. Κοιτάξτε με πόσο ωραίο τρόπο στις ταινίες εκφραζόταν. Εμείς και στη γενιά δική μας δεν την προλάβαμε στο θέατρο. Να τη δούμε, να τη χαρούμε εκεί. Γιατί ήταν μοναδική στις ερμηνείες. Μοναδική πραγματικά.
0: Είχε μια αρχοντιά η Μάρο Κοντού μέσα της. Ήταν γενναιόδορη. Είχε μια ευγενική παρουσία.
1: Άκουσε τι μα είπε πριν ο Τσαρούχα ο Ιωθιό. Λέει, μάθανε τα λόγια, τέσσερι σελίδε τα μάθανε, λέει, απ' έξω με την πρώτη φορά που τα διάβαζε.
0: Εργασιομανή μέχρι τα τελευταία τη η Μάρο Κοντού. Έφυγε χορτασμένη και μα άφησε μια πολύ σπουδαία παρακαταθήκη και πολλέ ωραίε ατάκε να έχουμε να λέμε μεταξύ μα. Βελώνα και κλωστή, Αντωνάκη μου. Βελώνα και κλωστή.
1: Λοιπόν, πάμε. Θα είμαστε εδώ σήμερα μαζί και αύριο νομίζω που θα τη πούμε το τελευταίο αντίο. Στα αφιερώματά μας. Πάμε να συναντήσουμε τον Νικόλα τον Ανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
0: Φύγαμε. Καλημέρα, Νικό.
1: Καλημέρα, Νικόλα, γιατί έχουμε.
0: Κίνηση πολύ, δε καλά και πίσω.
1: Τι γίνεται πίσω, όντως έχεις πολύ κίνηση.
0: Μποτιλιάρισμα στην πόλη.
2: Η κίνηση στην πόλη δεν σταματάει ποτέ, παιδιά. Χειμώνα-καλοκαίρι είναι η ίδια κατάσταση. Και από πολύ νωρίς. Δηλαδή στην Αθήνα αυτό που δείχνεται κάθε πρωί στον Κυφισό δεν είναι τίποτα. Προς αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα.
1: Και πρόσεχε, έχουν και δρόμους εκεί. Τους έχει φτιάξει γεωφύρια στην Κωνσταντινούπολη, τους έχει φτιάξει δρόμους. Ναι, έχουν φτιάξει. Αλλά Νίκο, βλέπεις ότι είναι κορεσμός. 11 εκατομμύρια κάτι και πώς είναι εκεί.
2: 18-19.
1: Αυτό έχει φτάσει.
2: Όσο πάμε, διαφωνόμαστε εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, Νικόλα, έλα να σε ρωτήσουμε για την αντίδραση του Προέδρου Νετανιάχου που γράφεται ιδιαίτερα επικριτικά στον τουρκικό τύπο όσον αφορά τα F-35 προς τον Ερντογάν. Δεν αξίζει, λέει ο Νετανιάχου, τα αμερικάνικα όπλα. Για ποιο λόγο συνεχίζεται αυτή η κόντρα, να σε ακούσουμε.
2: Ναι, διότι χθες αναφερθήκαμε στο Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης που εξέδωσε ποινικό δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Τώρα είχαμε χθες και μια νέα παρέμβαση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σχετικά με τα F-35, η τρίτη παρέμβαση μέσα σε μια εβδομάδα από τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αντιτίθεται στην πώληση των F-35 στην Τουρκία. Έδωσε μια συνέντευξη σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Υόρκης ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και δήλωσε ότι δεν νομίζει ότι αξίζει η Τουρκία να πάρει τα συγκεκριμένα όπλα. Δεν πρέπει να πωλούνται αμερικάνικα όπλα στον Ερντογάν. Εξάλλου, παράγει ήδη, κατασκευάζει ήδη τα δικά του, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Για άλλη μια φορά, εξέφρασε την αντίθεσή του σε μια πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35. Κατηγόρησε την Άγκυρα ότι κατά καιρούς χρησιμοποιεί σκληρή ρητορική κατά του Ισραήλ, ότι συνεργάζεται με τη Χαμάς και ότι η ρητορική που χρησιμοποιεί πολλές φορές ο Ταγκίπ Ερντογάν θυμίζει πάρα πολύ την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ζητάει δηλαδή την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό τον λόγο, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, δεν πρέπει η Τουρκία να αποκτήσει ποτέ τα συγκεκριμένα όπλα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ μεταβαίνει στις ΗΠΑ τώρα το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο. Δεν έχει κλειδώσει ακόμα συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θεωρείται από πολλούς βέβαιο όμως ότι θα πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση και θεωρείται ακόμα πιο βέβαιο ότι το θέμα της πιθανής επανένταξης της Τουρκίας στα F-35 θα τεθεί επιτάπητος. Βλέπουν και στο Ισραήλ ότι η Τουρκία προσπαθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο των S-400 τις τελευταίες ημέρες και βλέπουν ότι δεν είναι και τελικά τόσο μακρινό το ενδεχόμενο να αποκτήσει τα F-35. Και σε αυτό εδώ, στα κοντεδρατουρκικά μέσα σήμερα, κατηγορούν τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι στοχεύει την Τουρκία με νέες δηλώσεις, διότι βλέπει ότι τελικά δεν είναι τελικά μακρινό το σενάριο η Τουρκία να παραλάβει σε πρώτη φάση τουλάχιστον τα 6 F-35 τα οποία έχει διπληρώσει πριν από 7 χρόνια.
0: Να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο επεισόδιο σε αυτό το σύριαλ μεταξύ του Ερντογάν και του Νετανιάχου. Τώρα, ο Ερντογάν έχει αναλάβει ρόλο προστάτη των μουσουλμάνων, Νίκο Νανούρη.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε πάλι τον Τούρκο πρόεδρο να αναφέρεται στη γεωγραφία της καρδιάς του. Έτσι το έχει αναφέρει. Έτσι έχει αναφέρει τις χώρες που θα αναφέρουμε τώρα, τις οποίες θεωρεί η Τουρκία ότι προστατεύει και οφείλει να προστατεύει. Χθες είχαμε μια εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή τη συμπλήρωση των 10 χρόνων από την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία. Και εκεί ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε τα δικά του μηνύματα από τη Γάζα μέχρι το Λίβανο, από τη Σομαλία μέχρι τη Συρία και από τα Βαλκάνια μέχρι τη Μέση Ανατολή. Όλοι περιμένουν την Τουρκία, σύμφωνα με τον Ταγί Περντογκάν. Όλοι καταπιεσμένοι ζητούν την Τουρκία και η Τουρκία οφείλει να βοηθάει το συγκεκριμένο κόσμο, τους συγκεκριμένους μουσουλμάνους που βρίσκονται εκεί. Και αναφέρθηκε μάλιστα συνέχεια στη Βηρητό, στη Δαμασκό, στη Λιβύη, στο Χαλέπι, στο Σαράγεβο, στη Γάζα, στη Δινή Ιερουσαλήμ. Όλοι όσοι βρίσκονται εκεί αναμένουν από την Τουρκία να τους προστατεύσει και είναι αυτό που είχε αναφέρει στο παρελθόν ως γεωγραφία της καρδιάς του. Ο Ταγί Περντογκάν θεωρεί ότι όπου υπήρχε οθωμανικό παρελθόν, μιας και αναφερθήκαμε πριν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που έλεγε ο Μπένια Μετανιάχου, εκεί η Τουρκία οφείλει να έχει λόγο και να προστατεύει τους συγκεκριμένους λαούς.
1: Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας στους Ρωμίους της πόλης. Να είσαι καλά. Τώρα να έρθουμε εδώ στα δικά μας.
0: Ναι. Πάμε στα χρηστικά. Βέβαια. Ο Όμηρος Τσάπαλος μαζί μας.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Τσάπαλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που
0: μαζί μας. Εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Σπύρος Σταυρούλιας, φοροτεχνικός συνεργάτης εδώ.
1: Καλώς ήρθατε,
0: κύριε Σταυρούλιας. Καλημέρα, Σπύρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Θα ανοίξει η πλατφόρμα την επόμενη εβδομάδα για τις 72 δόσεις.
1: Σωστά. 120
0: ήθελαν.
1: 72 γιατί δεν είναι 120 και είναι 72.
3: Τώρα δώστε μια απάντηση. Γιατί δεν είναι 240.
1: Γιατί δεν θα τα πάρετε ποτέ άλλα.
3: Γιατί δεν είναι 520.
1: Το 120 γιατί δεν το ικανοποιείτε που είναι ένα πάγιο αίτημα του κύριου Σταυρούλια και των λοιπόν επαγγελματιών.
3: Κοιτάξτε, οι 72 δόσεις είναι μια καλή ρύθμιση. Και αφορά το 90% των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία. Γιατί το 90% αυτών των οφειλών έχουν δημιουργηθεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2023. Άρα, στο ερώτημα για ποιο λόγο περιορίζεται τις 72 στον Δεκέμβριο του 2023 και πίσω, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Γιατί αφορά 9 στα 10 ευρώ που οφείλονται. Έτσι, άρα, εμείς περιμένουμε δυνητικά 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα μπορούν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση και περίπου 300.000 επιχειρήσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πετύχει συγκεκριμένη ρύθμιση. Ωραία. Γιατί είναι μια καλύτερη, πολύ καλή από τις 24 δόσεις και η καλύτερη δυνατή που θα μπορούσε να προκύψει.
1: Πριν δούμε τις κάρτες, κύριε Σταυρούλια, γιατί θέλετε, γιατί επιμένετε σε 120 δόσεις?
4: Είναι σίγουρο πως όσο περισσότερες δόσεις έχουμε, τόσο περισσότερος κόσμος θα μπορέσει να μπει να ρυθμίσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις 12, τις 24 και τις 48 δόσεις σε κάποιες περιπτώσεις οφειλών, κυρίως κληρονομιές και κεφαλαίου. Και μπαίνουν στη φαρέτρα των ρυθμίσεων και οι 72. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα και ο εξοδικαστικός. Η δυνατότητα δηλαδή να πετύχουμε μέχρι και 240 δόσεις, όταν αυτό προκύπτει από τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά μας κριτήρια. Άρα, εγώ τι λέω, ότι θα έπρεπε στην σελίδα της ΑΔΕ, όταν μπαίνουμε να ρυθμίσουμε, να έχουμε 12, 24, 72 δόσεις και από κάτω την επιλογή εξατομικευμένη ρύθμιση. Να κλικάρουμε δηλαδή και να τρέχει ο αλγόριθμος του εξοδικαστικού μηχανισμού. Να. Και εάν πραγματικά έχουμε μικρά εισοδήματα, να, τότε να πετύχουμε και 120 και έως και 240 δόσεις με περικοπή προστήμων και προσαυξήσεων, γιατί ο εξοδικαστικός δίνει περικοπή προσαυξήσεων και 3% επιτόκιο.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν σημείο-σημείο όταν ανοίγει η πλατφόρμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις κάρτες μας.
4: Περιμένουμε να ανοίξει μέχρι τις 20 Ιουλίου. Μέσα στην εβδομάδα θα ανοίξει πρώτα ο Θεός. Μπορούμε να πετύχουμε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Δεν είναι απαραίτητο να πάμε σε 72. Μπορεί να επιλέξουμε μικρότερο αριθμό δόσεων και υψηλότερο ποσό στη δόση. Όσο μεγαλύτερες οι δόσεις, τόσο μικρότερο το ποσό που θα πληρώνουμε. Αφορά χρέη αποκλειστικά έως 31 Δωδεκάτου του 2023. Με την υποχρέωση όμως τα πιο πρόσφατα χρέη, αυτά που έχουν δημιουργηθεί από 1η-1η του 24 και έπειτα, να ρυθμιστούν σε 12 ή 24 δόσεις. Να πούμε ότι η ελάχιστη δόση που μπορούμε να πληρώνουμε είναι τα 30 ευρώ, δηλαδή δεν θα μας βγάλει η ρύθμιση με λιγότερο από 30 ευρώ μηνιαίως. Και το επιτόκιο, κάτι το οποίο σηκώνει ίσως συζήτηση, είναι 5,84%, είναι αρκετά υψηλό, ιδιαίτερα σε σχέση με τον εξοδικαστικό μηχανισμό που περιορίζεται στο 3%.
3: Να πούμε απλά μια συμπλήρωση εδώ, ότι η συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών στην εφορία χρωστούν ποσά μεταξύ 10 και 35.000 ευρώ. Άρα, οι 72 δόσεις έρχονται και ικανοποιούν ουσιαστικά αυτόν τον πυρήνα των οφειλετών. Έναν οφειλέτη ο οποίος μπορεί να χρωστά 15-20.000 ευρώ και θεωρούμε ότι οι 72 δόσεις είναι ένας επαρκής αριθμός δόσεων προκειμένου να αποπληρώνει αυτή την οφειλή με μια έτσι βιώσιμη ρύθμιση, με ένα βιώσιμο ποσό κάθε μήνα, το οποίο δεν θα τον εξαντλεί οικονομικά, αλλά την ίδια στιγμή θα είναι και τυπικός απέναντι στη φορολογική αρχή.
4: Σίγουρα δίνει περισσότερες επιλογές σε αυτούς που οφείλουν. Η αίτηση θα γίνει μέσω της ΑΔΕ, απλή διαδικασία θα είναι. πολύ μεγάλη προσοχή. Θα είναι ανοιχτή συγκεκριμένη ρύθμιση μέχρι το τέλος του 2026. Δεν θα μείνει σαν μια πάγια ρύθμιση που θα μπορούμε οποτεδήποτε θελήσουμε να ενταχθούμε στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Έως 31 Δεκάτου του 2026. Επίσης, όταν αποφασίσουμε να κλικάρουμε για να ενεργοποιήσουμε τη ρύθμιση, θα πρέπει άμεσα εντός 3 ημερών να πληρώσουμε την πρώτη δόση, αλλιώς η ρύθμιση θα πέσει. Δεν κάνουμε σήμερα την αίτηση και πληρώνουμε τη δόση μας τέλος του μήνα.
0: Ναι.
4: Πληρώνουμε άμεσα την πρώτη δόση και από εκεί και πέρα πάμε κάθε τέλος του μήνα.
0: Αν κάτι αλλάξει στη ζωή μου και θέλω να πληρώσω το ποσό που χρωστάω, μπορώ να το κάνω.
4: Να το πληρώσεις άμεσα, βέβαια.
0: Ωραία.
3: Επίσης, το βασικό, αν έχεις οφειλές από το 24 και μετά, έτσι, ακόμα και ένα ευρώ. Αυτό πρέπει να το αποπληρώσεις. Αν έχεις μεγαλύτερες οφειλές, θα πρέπει να το ρυθμίσεις σε έως 24 δόσεις. Δεν ενεργοποιείται διαφορετικά η ρύθμιση των.
4: Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να είναι ρυθμισμένα και τα πιο νέα οφειλές.
1: Ρωτούν το εξής. Οι 72 δόσεις ενδιαφέρουν κατά κύριο λόγο όσους έχουν ακατάσταση το λογαριασμό.
3: Όχι. Και αυτούς, όχι μόνο αυτούς.
4: Όλους. Αφορά όλους.
3: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ήδη ισχύει και ήδη εφαρμόζεται και η αύξηση του ακατάσχετου από τα 1.250 ευρώ
1: μισό λεπτό,
3: στα 1.600.
1: Γιατί λένε ότι για τα παλιά χρέη έχει μπει ήδη η εφορία και τα έχει τραβήξει από τους λογαριασμούς. Ισχύει.
3: Ό,τι έχει τραβήξει εφορία τα έχει τραβήξει και έχει μειωθεί το χρέος το οποίο χρωστάει στην εφορία. Από εκεί και πέρα, ό,τι υπολείπεται μπορεί να το ρυθμίσει και να σταματήσει η εφορία να τραβάει χρήματα.
1: Μάλιστα.
3: Άρα να αρθεί και η κατάσταση του τραπεζικού λογαριασμού.
4: Και, βέβαια, ρυθμίζοντας, παγώνουν και οποιοδήποτε μέτρο αναγκαστικής κατάσχεσης. Πληστηριασμού ή δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Έχουμε και την προστασία.
0: Έχουμε προβλήματα στην πλατφόρμα Ανακαινίζω.
3: Κοιτάξτε, τεχνικά. Προβλήματα τεχνικά δεν έχουμε. Και ευχαριστώ για το ερώτημα, γιατί και από χθες μας έχουν στείλει αρκετοί έτσι, φίλοι ότι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα σε σχέση με την αντιστοίχηση των ακινήτων τους μέσα σε αυτή την πλατφόρμα.
0: Να.
3: Η πλατφόρμα, σαν πλατφόρμα, τεχνικά δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Την τρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα. Ωστόσο, υπάρχει ζήτημα σε κάποιες περιπτώσεις συμπολιτών μας όσον αφορά τα στοιχεία που έχουν εγγράψει στο Ε1, στο Ε2, στο Ε9 τους. Γιατί αυτή η πλατφόρμα έχετε και τραβάει στοιχεία από τη φορολογική μας δήλωση, ούτως ώστε να δούμε ποια είναι η κύρια κατοικία, ποια είναι η δευτερεύουσα κατοικία, το ποσοστό κυριότητας κ.ο.κ. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποιες αστοχίες, οι οποίες μπορούν να διορθωθούν από τους πολίτες και τους φοροτεχνικούς τους και να τρέξει ξανά η διαδικασία τους, ώστε να φανεί το πραγματικό ακίνητο και να προχωρήσει την επιλεξιμότητα.
0: Θα δώσετε αύξηση σε όλες τις συντάξεις 3% όπως διαβάζουμε σήμερα στα πρωτοσέλιδα. Σε όλους τους συνταξιούχους, οριζόντια.
3: Πώς προκύπτει η αύξηση στους συνταξιούχους κάθε χρόνο? Με έναν στάνταρ τρόπο, με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ο ρυθμός ανάπτυξης συν ο πληθωρισμός δια του 2. Ό,τι ποσοστό δηλαδή έχει σε πληθωρισμό συν το ποσοστό της ανάπτυξης, το διαιρείς δια του 2 και βγαίνει το ποσοστό που πρέπει να πάρει ως αύξηση ο συνταξιούχος. Πέρυσι ήταν 2,3. Φέτος έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό.
0: Άρα...
3: και έχουμε και καλή ανάπτυξη. Άρα αυτό το οποίο φαίνεται να κλείνει το πράγμα, γιατί αυτό θα αξιολογηθεί προς το τέλος του έτους, είναι ότι θα έχουμε μία αύξηση για τους συνταξιούχους κοντά στο 3%.
0: Καλό αυτό.
4: Το καλάθι της ΔΕΘ δεν έχει επηρεαστεί ακόμα από.
3: Όχι. Το καλάθι της ΔΕΘ αντιθέτως πρέπει να πούμε το εξής. Και τα έσοδα πηγαίνουν πολύ καλά και οι τουριστικές αφίξεις και τα τουριστικά έσοδα πηγαίνουν εξαιρετικά. Είχαμε 40% αύξηση αφίξεων το πρώτο τετράμινο του έτους. Είναι εντυπωσιακό το νούμερο.
0: Πιάνει και το σαφάρι.
3: Έτσι,
4: το σαφάρι.
3: Μείωση της φοροδιαφυγής, πάρα πολύ σωστά.
0: Ναι.
3: Μας φέρνει επιπλέον έσοδα. Όλα αυτά μας δίνουν την πεποίθηση ότι έχουμε ένα ισχυρότατο πακέτο στη ΔΕΘ, ίδιο ή και μεγαλύτερο από το περσινό.
1: Δουλέψτε.
4: Μεγαλύτερο από το 1,6, 1,7 λοιπόν, που είχαμε πέρσι.
3: 1,7 ήταν πέρσι. 1,76.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα το ξαναπούμε καλά.
3: Και τρέχουμε πολλούς ελέγχους και τώρα, μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Πού,
3: και σε περιφέρειες που ήταν πρωταθλητές τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, δεν στοχοποιούμε καμία περιοχή, αλλά η Πελοπόννησος, από την οποία έχω και εγώ μια καταγωγή, έτσι, και η Δυτική Ελλάδα, αυτές οι δύο περιφέρειες, έχουν τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας και εκεί θα υπάρξουν έλεγχοι εκτεταμένοι μέσα στο επόμενο διάστημα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μύρος Τσάπαλος, Σπύρος Σταυρούλιας.
1: Πάμε στο Φάνη Καραμπατζάκη τώρα, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη, για να δούμε μαζί με μια καλεσμένη που είναι μαζί του, με μια ιδιοκτήτρια καταστήματος εστίασης, το τι ακριβώς συμβαίνει. Την καλημέρα μας στην Κυψέλη. Να πούμε καλημέρα και στην κυρία Έλληνα Χατζηνικολάου, πολιτικός μηχανικός, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Να ξεκινήσουμε όμως από σένα, Φάνη,
0: έτσι,
1: να μας δώσει το περιστατικό. Ναι.
0: Γιατί έχουμε ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες λόγω των έργων που γίνονται για τη γραμμή 4 του μετρό, Φάνη.
5: Σε διαμέρισματα πολυκατοικιών, σε καταστήματα όπως αυτό που βρισκόμαστε, κατάστημα υγειονομικό ενδιαφέροντος, με την κυρία Ευγενία, ιδιοκτήτρια, στην οδό Σπετσών βρισκόμαστε, ένας από τους δρόμους όπου υπάρχει πρόβλημα. Ρογμές όπως αυτή που θα σας δείξει τώρα ο Γιάννης Βουδούρης έχουν παρουσιαστεί σε δεκάδες διαμερίσματα, τουλάχιστον 15-20 πολυκατοικίες έχουν παρουσιάσει αυτό το πρόβλημα. Από τις αρχές του χρόνου μας πληροφορούν οι ένοικοι των διαμερισμάτων, με κορύφωση τον Μάιο. Δεν άνοιγαν οι πόρτες των διαμερισμάτων τους. Φοβούνται ότι έχει υπάρξει καθίζηση. Κλίση, έχει πάρει κλίση, φοβάστε.
6: Καθίζηση πρέπει να υπάρχει, γιατί δεν άνοιγαν οι πόρτες, τις διόρθωσαν, δεν ξέρω σε όλους, εμένα τη διόρθωσαν οι άνθρωποι, γέμισαν τα υπόγεια με υγρό, δεν ξέρω τι υγρό είναι αυτό, σαν αφρός.
0: Τι λέτε.
6: Κάτω δηλαδή στην πολυκατοικία, όλο το υπόγειο γέμισε και το... Παιδευόντουσαν κοντά τρεις μήνες να το φτιάξουν.
5: Έχουν αναγκαστεί να φύγουν ένοικοι, να μετακομίσουν.
6: Από ό,τι ξέρω, στη δική μας εδώ, κάποιοι που ήταν ένοικοι έχουν ξενικιάσει και έχουν φύγει. Δεν μένουν εδώ. Οι ιδιοκτήτες μένουν οι άνθρωποι. Τι να κάνουν.
0: Συγγνώμη, η πόρτα δηλαδή εκεί του καταστήματος Φάνη δεν άνοιγε, είχε υποστεί καθίζηση.
6: Δεν άνοιγε. Τι λέτε. Όχι. Εγώ το κατάλαβα από αυτό, γιατί δεν άνοιγε η πόρτα. Ήρθαν, τη διόρθωσαν για να μπορώ να μπω μέσα και έχουμε μετά ρογμές κάπου στην τουαλέτα.
5: Αυτό μας λένε ένοικοι και από άλλες πολυκατοικίες, ειδικά στην Σπετσόν και στην Κυψέλης και στους γυροδρόμους, ότι οι πόρτες, αυτό ήταν το αρχικό σημάδι, ήταν σφινομένες.
6: Δεν ανοίγανε, ναι. Να, τα παιδιά ήδη
5: μετά τώρα...
1: Μετά ήταν να ρωτήσουμε κάτι. Από πότε ξεκίνησε όλο αυτό το γεγονός?
5: Μετράνε μηχανικοί τώρα, αυτή τη στιγμή. Να έχουμε ένα πλάνο. Έχουν έρθει μηχανικοί, μας λέει η κυρία Ευγενία, όπως έρχονται κάθε μέρα και κάνουν μετρήσεις.
1: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία Ευγενία το εξής. Πότε ξεκινάει όλο αυτό το γεγονός και τι θα κάνετε εσείς τώρα? Θα μείνετε στο κατάστημα ή σκέφτεστε να φοβάστε?
6: Κοιτάξτε, ανησυχούμε, αλλά βλέπω ότι μετράνε τα παιδιά κάθε μέρα. Έρχονται εδώ και μετράνε.
0: Η πρώτη ρογμή, κυρία Ευγενία, η πρώτη ρογμή στον τοίχο του καταστήματός σας, πότε εμφανίστηκε?
6: Εγώ, κοιτάξτε, με το που γυρνήσα από διακοπές το Γενάρη, μέσα Γενάρη, αρχές Γενάρη, υπήρχε σε αυτό το πρόβλημα.
0: Ωραία, και τι σας είπαν, επικοινωνεί κάποιος μαζί σας, σας καθησυχάζει?
6: Έρχονται, μου έχουν αφήσει τηλέφωνο, αν δω κάτι περίεργο τους τηλεφωνώ στα παιδιά. Επικοινωνώ μαζί τους, δηλαδή, αν δω κάτι περίεργο.
0: Ναι.
6: Περισσότερο, δηλαδή. Προχθές είδα λίγο ότι άνοιξε περισσότερο η ρογμή, τους πήρα τηλέφωνο και ήρθαν.
0: Και τι σας είπανε?
6: Τι να σας πω. Να το ανοίξουμε, να δούμε, γιατί είναι σε κολόνα.
0: Σε κολόνα.
6: Εκείνο το σημείο. Σε κολόνα. Εκείνο το σημείο, ο Σοβάς είναι σε κολόνα.
0: Σοβαρό.
1: Άρα έφαγε ο Σοβάς τη ρογμή σε κολόνα. Αυτό μας λέτε τώρα.
6: Ναι, σε κολόνα είναι.
0: Τώρα αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά που έχει να εμφανιστεί μια ρογμή σε μια κολόνα και να εμφανιστεί μια ρογμή σε έναν τοίχο. Οι γείτονες εκεί πέρα, τι σας λένε?
6: Κοιτάξτε, όλοι ανησυχούν, γιατί υπάρχει πρόβλημα, σας λέω. Από το Γενάρη, με τους αφρούς που βγαίνανε στα υπόγεια, σε σπίτια, στον δρόμο, σε μια... Σε ένα μαγαζί που είναι κλειστό, που βγαίναν από τις επιχετεύσεις και γέμισε όλη η αυλή τους και όλος ο δρόμος.
5: Ειδικά με τις ρογμές, σε κολόνες, σε τείχους, ναι, ακόμα και στο έδαφος υπάρχουν ρογμές. Απ' την άλλη να πούμε ότι...
6: Η πολυκατοικία δίπλα έχει χωρίσει μία απ' την άλλη και σε πάρα πολλές ρογμές από πάνω μέχρι κάτω. Τώρα στη δική μας εδώ... Να σας πω, εγώ
5: υπάρχει φόβος μετά και από το περιστατικό στα...
6: Έχουν σταματήσει τώρα.
5: Πετράλυνα, οι εργασίες έχουν σταματήσει από το Μάιο.
6: Ναι. Ναι, έχουν ένα δίμηνο και κάτι, έχουν σταματήσει.
1: Κυρία Ευγενία, πελάτες αλλά είναι κανονικά, φοβούνται να μπουν μέσα στο μαγαζί. Τι σας λένε?
6: Δεν έχουν όχι, δεν φοβούνται, έρχονται, αλλά το ζήτημα είναι, παιδιά, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και πρέπει να το δουν. Δεν είναι αστείο, γιατί είναι ολόκληρη περιοχή, δεν είναι... Είναι πυκνοκατοικημένη η περιοχή. Υπάρχουν άνθρωποι. Δεν μπορούν να μετακομίσουν όλοι οι άνθρωποι από τα σπίτια τους.
0: Καλά,
6: ο ενοικιαστής μπορεί να φύγει.
0: Και αντιλαμβανόμαστε, κυρία Ευγενία, από όλα όσα μας περιγράφετε που συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες, είναι πολλοί μήνες. Αν είμαστε από το Γενάρη, είναι 7 μήνες τώρα το πρόβλημα αυτό, έτσι.
6: Είναι από το Γενάρη, παιδιά, δεν ξέρω τι λένε.
0: Ότι οι καταγγελίες που υπάρχουν για καθίζηση του εδάφους Είναι καταγγελίες οι οποίες έχουν μία βάση, εφόσον και η δική σας η πόρτα είχε κάτσει, είχε πέσει.
6: Ναι, ναι, δεν είναι ψέματα. Τι θα πει ο κόσμος ψέματα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Τώρα,
6: γιατί να μην μπορεί να ανοίξει πόρτα αν δεν υπάρχει καθίζηση.
1: Φάνη μου, ρωτάς τη μηχανικό που είναι στη γωνία, αν μπορείς, να ρωτήσεις από πού είναι, από ποια υπηρεσία είναι. Είναι του Δήμου, είναι της εταιρείας.
6: Από την
5: Να ρωτήσω εδώ τους κυρίους αν θέλουν να μας πούνε. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, αυτή τη στιγμή εργάζομαι.
1: Ναι, ναι.
5: Αυτή τη στιγμή εργάζεται.
0: Ωραία, να μην τους ενοχλήσουμε. Ωραία, τους ανθρώπους.
1: Να κάνουν τις μετρήσεις τους.
5: Είναι απλά, από το μετρό.
1: Από το μετρό. Από αυτή την υπηρεσία είναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Προφανώς θα είναι και η μηχανική του Δήμου.
5: Ξέρει και η κυρία Ευγενία. Τους βλέπει κάθε μέρα.
6: Ναι, τα παιδιά τα βλέπω κάθε μέρα. Έρχονται όλους αυτούς τους μήνες και μετράνε. Συνέχεια.
0: Ναι.
6: Τώρα τι να σας πω, δεν είναι. Αυτό πρέπει να το ελέγξει η πολιτεία. Δεν θα πρέπει να ελέγξει να δει τι γίνεται. Δεν μπορεί και ο κάθε εργαζόμενος ούτε να μας ενημερώσει τι γίνεται μέσα σε. Πρέπει οι υπεύθυνοι και αυτοί που είναι και στην πολιτεία και αυτοί που έχουν που κάνουν αυτό το έργο. Δεν γίνεται να μην ξέρουν ότι από κάτω υπάρχουν τόσα πολλά νερά.
0: Υπάρχει πρόβλημα καθίσεις είναι τώρα, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Ευγενία, μείνετε λίγο μαζί μας για να πάρουμε και την άποψη
1: της
0: μηχανικού, της ειδικού. Έχουμε πολύ πρόσφατα στο μυαλό μας. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Την
0: κατάρρευση στα πετράλωνα της πολυκατοικίας. Πριν από λίγο καιρό υπενθυμίζουμε ότι πάλι λόγω των εργασιών αυτών έβγαινε ένα υγρό από το έδαφος. Τώρα, οι κάτοικοι ανησυχούν εκεί. Μιλούν για καθίζηση. Έχουμε ρογμές.
8: Καταρχήν είναι εύλογη η ανησυχία των κατοίκων. Είναι απολύτως δικαιολογημένη. Στην περίπτωση λοιπόν διάνοιξης υπόγειων σειραγκών, όπως του Μετροπόντικα, το λεγόμενο TBM, ασκείται μία πίεση στο έδαφος κατά τη στιγμή της διάνοιξης. Στην περιοχή της Κυψέλης και ευρύτερα στην Αθήνα έχουμε ένα πέτρωμα, το λεγόμενο Αθηναϊκό Σχιστόλιθο, όπου παρουσιάζει κάποιο βαθμό αποσάθρωσης και ασυνεχιών. Σε μεγάλα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έργα υποδομών όπως αυτό, σίγουρα έχουν συνυπολογιστεί σε γεωτεχνική μελέτη αυτές οι ιδιαιτερότητες. Τώρα, από ό,τι γνωρίζουμε, έχουν κληθεί ξένοι και Έλληνες εμπειρογνώμονες για να κάνουν επιτόπου αυτοψίες και ελέγχους σε όλες τις ρηγματώσεις όλων των δομικών στοιχείων, είτε πρόκειται για τυχοποιίες, είτε για υποστηλώματα, είτε για δοκούς, και για να δουν, να εξετάσουν πώς με ασφάλεια μπορεί να επανεκκινήσει η λειτουργία διάνοιξης του Μετροπόντικα. Δηλαδή, αν πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις στο βαθμό πίεσης διάνοιξης, ώστε να μην έχουμε προβλήματα στο θέμα της ασφάλειας.
1: Πιστεύετε με την εικόνα την οποία έχουμε ότι υπάρχει κίνδυνος για την περιοχή, ακούμε για μια καθίζηση 15 εκατοστά. Ναι. Και επίσης αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι περισσότερα από 20 πολυκατοικίες με 400 διαμέρισματα έχουν υποστεί ζημιές.
8: Ναι. Αυτό σίγουρα θα εξαχθούν συμπεράσματα από τους εμπειρογνώμονες. Εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε κάποιες πρώτες εκτιμήσεις, βλέποντας τη γεωμετρία των ρογμών, δηλαδή αν είναι κάθετες, οριζόντιες ή διαγώνιες. Οπότε από εκεί προκύπτει ένα πρώτο συμπέρασμα ότι το έδαφος έχει υποχωρήσει σε κάποια σημεία.
1: Ναι.
8: Και αυτό είναι το αντικείμενο διερεύνησης στην ουσία.
0: Κυρία Χατζηνικολάου, ξέρετε τι αναρωτιούνται οι κάτοικοι που ζουν σε αυτή την περιοχή. Θα πέσει η πολυκατοικία όπως έπεσε στα Πετράλωνα. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.
8: Μία κατασκευή για να καταρρεύσει όπως στα Πετράλωνα, το αναλύσαμε πριν λίγο
0: ναι,
8: καιρό
0: σωστά.
8: Αυτό. Πρέπει στην ουσία να συντελεστούν παράλληλα διάφορα πράγματα που θα οδηγήσουν σε αστοχία. Επειδή λοιπόν έχουμε κατασκευές στην Κυψέλη, γνωρίζω την περιοχή πολύ καλά, τις δεκαετίες 60 και 70 έχουμε θεμελιώσεις σχετικά επιφανειακές, έστω και μία ελάχιστη υποχώρηση εδάφους κάτω από ένα θεμέλιο αυτής της δεκαετίας μπορεί να ενεργοποιήσει μία εδαφική χαλάρωση και κατά συνέπεια, μία εδαφική καθίζηση, η οποία προκαλεί ρογμές. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε τώρα το τι φταίει ακριβώς, γιατί θα σας πω κάτι, μπορεί ένας συνδυασμός εδαφικής καθίζησης και κατασκευαστικής γύρανσης των κτηρίων.
0: Βέβαια,
8: γι' αυτό
0: τώρα
8: είναι παρακινδυνευμένο να βγάλουμε, να εξάγουμε ένα συμπέρασμα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αφήσουμε όλους τους ειδικούς.
1: Ποιος θα πει, δεν ξέρω αν έχουμε αυτή τη γνώση, εάν μένουμε, φεύγουμε, επιδιορθώνονται, ποιος θα το πει στους κατοίκους, αυτό διαρωτώνται. Ποια αρχή?
8: Θα το πούν οι μηχανικοί, οι οποίοι, η κυρία άκουσα προηγουμένως ότι κάθε μέρα επισκέπτονται μηχανικοί είτε της Αττικό Μετρό είτε της Αναδόχου εταιρείας και κάνουν συνεχείς μετρήσεις.
1: Ναι.
8: Αυτό βέβαια σημαίνει ότι προσπαθούν οι συναδελφοί να δουν αν οι ρογμές είναι ενεργές. Τι σημαίνει? Αν ανοίγουν κι άλλο. Άρα αν φτάνουν σε ένα επίπεδο αυξημένης επικινδυνότητας ή όχι.
0: Μάλιστα.
8: Γι' αυτό γίνονται αυτές οι συνεχείς αυτοψίες από τους συναδέλφους, τους οποίους βλέπω αυτή τη στιγμή στο οθόνη.
0: Ναι.

0: Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι άλλο, Φάνη Καραμπατζάκη, με την κυρία Ευγενία.
1: Η κυρία Ευγενία κάτι ήθελε, νομίζω, να πω.
0: Έλατε, κυρία Ευγενία.
2: Απλώς να ενημερωθεί ο κόσμος τι γίνεται υπεύθυνα, γιατί είναι ανησυχητικό το πρόβλημα.
1: Ούτε και για έναν σεισμό, ας πούμε, άμα γίνει τώρα, έχουν...
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή. Η πολιτεία πρέπει να λάβει τα μέτρα της. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Αυτό έχω να πω.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ευγενία. Φάνη Καραμπατζάκη, ευχαριστούμε και σένα. Καλό πρωινό, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέργος, καλημέρα. Είστε καλά?
4: Εξαιρετικά. Βέβαια, είδα αυτό. Εντάξει, ναι. Πολύ σοβαρή η περίπτωση.
0: Πολύ σοβαρή
4: και πρέπει να την κοιτάξουν. Αλλά θυμάστε, 1997.
0: Το περίπτερο,
4: Η Αλεξάνδρα, μάλλον να γίνεται ήταν. Αλλά
3: όχι, είχε γεννηθεί.
4: Με το περίπτερο που το είχε καταπιεί τότε. Σε live μετάδοση, παρακαλώ. Και μάλιστα έχω μία συνάδελφο. Ήτανε, μάλιστα, την είχαν τότε από μεγάλο κανάλι, 24ωρο. Εκεί, βάρδια, με κάμερα, για να δουν πότε θα πέσει. Και έπεσε κάποια στιγμή, Οκτώβριο του 97 ήταν αυτό.
5: Περίπτερο έπεσε.
4: Ναι, περίπτερο.
5: Και δεν ήταν κανένας μέσα. Ελπίζω να πέσει καμιά πολυκατοικία.
4: Δεν μιλάμε τώρα για την πολυκατοικία. Είναι πολύ σοβαρή η περίπτωση αυτή τώρα εδώ και πρέπει να δουν και όλο ο σκελετός. Δηλαδή,
5: το έδαφος στην Κυψέλη, από κάτω περνούσαν υπόγεια ρεύματα, ποτάμια. Έχουν μπαζωθεί όλα αυτά και δεν ξέρω κατά πόσο θα...
0: Σωστά. Να πούμε ότι σήμερα το μεσημέρι...
4: Κάνουν αντλήσεις υδάτων για κάποια
0: Να πούμε ότι σήμερα το μεσημέρι από το Δήμο Αθηναίων μας λένε ότι θα υπάρχει συνάντηση του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου, με τον Διευθύνων Σύμβουλο της Μετρό της εταιρείας, για να δούνε πού βρισκόνται και αν υπάρχει πιθανότητα αποζημιώσεων των κατοίκων και πού βρίσκεται το φαινόμενο.
5: Η γραμμή 4 περνάει από Γαλάτσια, από Κυψέλη, από Εξάρχεια, από κέντρο Αθήνας. Θα πάει νέο κόσμο Ζωγράφου. Δηλαδή είναι μια σειρά από περιοχές.
4: Και Σαριανή.
5: Ναι, και Σαριανή βεβαίως. Ελπίζω να μην συμβούν τα ίδια θέματα. Ναι.
4: Και να μην έχουμε και άλλες καθυστερήσεις.
5: Ναι. Σεισμός και στο πολιτικό σκηνικό.
0: Όπα, τι έγινε.
5: Πώς το βάλες τώρα μετά.
0: Πώς το βάλες έτσι τώρα.
5: Ο Μητσοτάκης θες στην Εύβοια, εκτός του ότι επανέλαβε για άλλη μια φορά το 27 εκλογές και το 27 εκλογές βλέπουμε και πλάνα.
0: Να πάρουμε σεισμολόγους. Είναι κάτι σοβαρό.
3: Το πέταξε το καρφί του. Την άφησε την αιχμή του.
5: Την άφησε την αιχμή για το Σαμαρά. Δεν τον ονομάτισε. Αλλά απ' έξω απ' έξω είπε ότι κάποιοι έριξαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Πάει κάπου το μυαλό σας?
0: Όχι, δεν πάει το μυαλό μας.
3: Έτσι και εμείς είμαστε εδώ. Δεν περιμένουμε.
5: Ακριβώς. Κοιτάξτε, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή θα απολωθεί το κλίμα. Εάν και εφόσον τελικά ανακοινωθεί από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά το νέο κόμμα, ψάχνει και γραφεία, μαθαίνω. Μην έχετε την εντύπωση ότι στη Νέα Δημοκρατία θα τον αντιμετωπίσουν με λουλουδάκια. Θα γίνει σκληρή πολιτική μάχη. Αντιπαράθεση, όχι με προσωπικές επιθέσεις, αλλά σίγουρα για να απολώσει το κλίμα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, θα θυμηθεί πολλά πράγματα από το παρελθόν. Και μαθαίνω ότι έχουν τυπωθεί, και αυτό νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κάποια πρωτοσέλιδα των παραταξιακών εφημερίδων του 1993.
4: Τότε.
5: Ελεύθερος τύπος, απογευματινή, που μιλούσαν για προδοσίες, για πουλημένους. Βαριές εκφράσεις εποχής, αλλά το κλίμα ήταν διαφορετικό.
3: Πάμε λίγο, σας παρακαλώ, να δούμε το κλίμα που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εχθές 7 νομά σε ένα δωμά ήταν και συνεδρίασαν.
4: Ναι, εγώ θα το έλεγα. Εγώ θα έλεγα ότι κακό χωριό τα λίγα σπίτια.
3: Ναι, και αυτό.
4: Διότι, κοιτάξτε, χθες η εικόνα ήταν κακά τα ψέματα. Όσοι θυμόμαστε, έχουμε ζήσει όχι μόνο σε ρεπορτάζ και στις πολιτικές εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ, τον εμφανίζονται 7 βουλευτές και να κάνουν συνεδρία στις κοινοβουλευτικές ομάδες για να εκλέξουν γραμματέα τον κύριο Γιάννη Μανάτη. Δεν καταλαβαίνετε ότι είναι μια εικόνα αποκαρδιωτική τουλάχιστον για αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν και παρακολουθούν αυτό το χώρο.
3: Και με εχμές του πρώην Προέδρου για αυτήν τη συγκεκριμένη συνεδρίαση για μεθοδεύσεις.
4: Επικοινώνησε αρμοδίως βεβαίως ο κύριος Φάμελος και είπε ότι δεν θα πάει στη συνεδρίαση αυτή γιατί θεωρεί ότι είναι μεθόδευση συγκεκριμένη να εκλέξουν πρώτα τον γραμματέα για να φέρουν πίσω τον Πολάκη έτσι ώστε ο Πολάκης το Σάββατο να είναι υποψήφιος για Πρόεδρος. Και λες εντάξει μέχρι εκεί.
3: Ωραία.
4: Αμάν ένα πρόβλημα. Έλα όμως που ο κύριος Πολάκης. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για 7 ανθρώπους που θα βγάλουν πρόεδρο κοινοβουλευτική ομάδα. Ή τέλος πάντων, συνολικά είναι 17. Να δούμε ποιοι θα πάνε.
0: Του άλλου δεν εμφανίστηκαν 7. Μείνουν, ναι, έτσι. Ναι.
4: Λοιπόν, και πάει λοιπόν και βγαίνουν λοιπόν συνεργάτες του κυρίου Πολάκη χθες και λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να αποσυρθεί από την κούρσα η κυρία Δούρου.
5: Να αποσυρθεί η κυρία Δούρου.
4: Ναι.
3: Γιατί?
4: Να φύγει, λέει, γιατί δεν μπορεί να εξασφαλίσει την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Και να κάνει πίσω και να κάνουμε μια κεντρική επιτροπή με όσους έχουν μείνει βεβαίως και όσους έχουν μείνει που να φτιάξει το πλάνο ας πούμε επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό το πλαίσιο να γίνω εγώ πρόεδρος, λέει ο κύριος Πολάκης, για να προχωρήσουμε.
3: Έτσι τον βολεύει.
4: Όχι, όχι, πλέον δεν συμφωνούν.
5: Υπήρχε στην αρχή, είναι φυσιολογικό αυτό.
4: Υπήρχε στην αρχή ένα κλίμα, ας πούμε, μήπως τα βρουν, υπήρχε.

0: Υπήρχαν κάποια στελέχη και ναι. κάποιοι βουλευτές που λέγανε ότι ρε παιδί μου, μήπως να πάει ο ένας στη Βουλή και ο άλλος να είναι επικεφαλής του κόμματος για τις εκλογές.
1: Τι ρόλο παίζει αυτό.
0: Κύριο Παπά, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συμβάσει στις καταστάσεις.
2: Τώρα όλο αυτό γιατί γίνεται, δεν έχω καταλάβει. Για την επιχορήγηση, για να ξανακαθίσουν στις έδρες βουλευτικές. Η ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό το, ο γαμός στο χωριό.
0: Θέλετε να σα το πω απλά.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, αν γίνουν εκλογές το 2027, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει 7 εκατομμύρια ευρώ κομματική επιχορήγηση. Ξεκινάμε με αυτό. Εάν δεν γίνουν το 2027, έτσι κι αλλιώς θα πάρει 3 εκατομμύρια περίπου, είναι νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το 40% της τακτικής επιχορήγησης, η εκλογική, η έκτακτη εκλογική ενίσχυση. Σε όλα τα κόμματα ισχύει αυτό. Άρα μιλάμε για 10 εκατομμύρια. Βάλτε την Κουμουνδούρου, δεν μπορεί να πουληθεί γύρω στα 5 εκατομμύρια ένα πολύ όροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Λέω.
2: Όχι τόσο.
0: Θέλεις 3.
2: Πρέπει να το βάψει ξανά ο άλλος ιδιοκτήτης, να κατεβάσει τα σήματα.
3: Καλά, καλά, θα έρθει ένας Ισραηλινός, θα το αναλάβει, θα το κάνει Airbnb.
0: Να μια χαρά. Ισραηλινός, Λιβανέζος, whatever.
1: Έχουμε δύο νέα δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε 47 ανεξάρτητους βουλευτές, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Πλέον έχουμε 47, ναι.
1: Κοντεύουν να γίνουν δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα πίσω από την κυβέρνηση.
3: Όχι, νομίζω. Είναι δεύτερη.
0: Νομίζω είναι παραπάνω από τους...
3: Είναι δεύτερη.
0: Απλά
3: είναι
0: δεν είναι συγκροτημένη. Ναι.
1: Είναι δεύτερη. Δεν είναι συγκροτημένη. Αυτό εννοούμε. Ναι. Και εδώ υπάρχει το ενδεχόμενο ο Κασελάκης τελικά να μπει στη Βουλή.
2: Πώς.
0: Α, προσέξτε τώρα.
1: Εδώ,
0: δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Να μας το εξηγήσει ο κ. Νίκης.
0: Πολύ ωραίο. Προσέξτε. Έχουμε, κυρία Τσαπανίδου, Πόπη Τσαπανίδου, η οποία είναι στη Βουλή.
1: Πρώτη επιλαχούσα. Πήρε τη θέση του γιατρού.
0: Του κυρίου Οθωνό Ηλιόπουλου.
1: Μπράβο.
0: Η κυρία Τσαπανίδου όμως είναι πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα. Κάποια στιγμή, μοιραία, θα πρέπει να παραιτηθεί από την έδρα της, έτσι ώστε αν θέλει, δεν ξέρω αν δεν έχουμε πληροφόρηση, αλλά αν θέλει να κατέβει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
3: Να πάει με φορά εκεί.
0: Θα πρέπει να κάνει, θα πρέπει
1: ποιος
0: να παραιτηθεί.
1: Ποιος είναι μετά ο πρώτος επιλαχών.
0: Προσέξτε. Μετά έρχονται επιλαχόντες οι οποίοι έχουν δηλώσει όμως ότι, οι οποίοι μάλλον επίσης είναι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Όπως για παράδειγμα, έχουμε την κυρία Ζορζέτα Λάλη. Η οποία επίσης, αν θυμάστε, είχε γίνει πάλι ένα σύριαλ για το αν θα πάρει την έδρα, θα την πάρει, πώς θα γίνει κτλ. Και υπάρχει επίσης και η επιλαχούσα η κυρία Τζέννη Λιβαδάρου, η οποία παλιότερα δεν είχε δηλώσει ενδιαφέρον. Για την κυρία Λιβαδάρου δεν έχουμε πληροφόρηση. Οι υπόλοιποι όμως οι επιλαχόντες ναι, είναι άνθρωποι του κυρίου Τσίπρα, άρα ούτε αυτοί πρέπει να πάρουν την έδρα. Και επόμενος θα είναι ο κύριος Στέφανος Κασελάκης.
2: Τι λες τώρα!
0: Άρα καταλαβαίνετε ότι. Και μάλιστα ήταν πολύ χαμηλά τότε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ο κύριος Κασελάκης, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, τίποτα δεν πρέπει να.
3: Μα έχουν έρθει έτσι τα πράγματα που βλέπουμε ανθρώπους που είναι χαμηλά στις λίστες τελικά να μπαίνουν στην Βουλή. Δηλαδή πρόσωπα τα οποία σχεδόν δεν τα θυμόμασταν ότι είχαν πάρει μέρος στις.
0: Χθες ορκίστηκε η κυρία Κοροβέση. Η οποία ορκίστηκε επειδή ο κύριος Σπύρτζης δεν. Διαφέρθηκε να πάρει, δεν θέλει να πάρει την. Έχει κρατήσει αποστάσεις από τους πάντες. Δεν πήρε την έδρα. Η κυρία Κοροβέση ήταν, αν θυμάμαι καλά, Πέμπτη. Είχε βγει,
3: Πέμπτη. Δεν θυμόμασταν ότι είναι υποψήφια. Πολύ κοντά στο Στέφανο Κασελάκη η κυρία Κοροβέση.
0: Είναι
3: αντιπρόεδρος του κόμματος. Σωστά. Σωστά. Οπότε. Και να πούμε και για τις τρεις τελευταίες που είχαμε
2: αποχωρήσεις.
3: Η κυρία Κοντοτόλη.
0: Βεβαίως. Ο κύριος Μεϊκόπουλος επίσης από την Μαγνησία. Και ο κύριος
3: Μαμουλάκης.
0: Μπράβο, από το Ηράκλειο, ναι, με συγχωρείτε.
2: Κάτι τελευταίο. Η κυρία Γεροβασίλη πότε φεύγει?
0: Η κυρία Γεροβασίλη θα είναι η τελευταία που θα φύγει. Τελευταία.
3: Περιμένουμε σήμερα άλλους.
1: Αλλά η πρώτη που θα ανακοινωθεί.
2: Από ποιον θα ανακοινωθεί?
0: Καλώς. Καλώς.
2: Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ πάρα πολύ σε θέματα που αφορούν την κοινωνία μας και τους εργαζόμενους και ένα βασικό κομμάτι της χώρας μας που είναι η εστίαση και ο τουρισμός. Θα πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Γιώργο Χοτζογλίνο, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό και στον Τουρισμό. Ευχαριστούμε κύριε Χοτζογλίνο που είστε μαζί μας. Την καλημέρα μας.
3: Καλημέρα.
2: Και στους εργαζόμενους που ενδεχομένως να μας βλέπουν και πιάνουν βάρδια αργότερα, έτσι. Και ο κύριος Τάσος Γιατράς, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων. Κύριε Γιατρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λογικά από την Χαλκίδα όπου έχετε ξεκινήσει να ενημερώνετε τα στελέχη σας και τους εργαζόμενους για τη δράση σας. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τα στοιχεία πρώτα, Αλεξάνδρα, δεν είστε θέμα.
3: Πάμε να δούμε λοιπόν για τις εργατικές καταγγελίες. Ουσιαστικά για να καταλάβουμε, είχαμε 2.215 εργατικές διαφορές το 2025, πρώτη θέση μεταξύ όλων των κλάδων.
2: Η εστίαση.
3: 549 μηνύσεις ή μηνυτήριες αναφορές και 3,5% υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου.
2: Τώρα, τι καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι? 6 στους 10 λένε ότι καθυστερούν, δεν καταβάλλονται οι μισθοί σωστά στην εστίαση. Το 13% μιλούν για την άδεια και το επίδομα άδειας, το οποίο δεν δίνεται. 6,6% υπάρχει καταγγελία της σύμβασης και τα δώρα των εορτών δεν καταβάλλουν το σωστά, όπως και υπέρβαση του ωραρίου στο 3,5%, όπως είπες. Έτσι, και ακολουθούν και άλλοι κλάδοι μετά την εστίαση. Είναι το λιανικό εμπόριο.
3: Έτσι. Τα καταλήματα, το χονδρικό εμπόριο και οι υπηρεσίες φύλαξης. Κύριε Χοντζόγλου, να ξεκινήσουμε με εσάς.
2: Και αμέσως μετά θα μας απαντήσει ο κύριος γιατράς για το αν είναι έτσι ο κανόνας στην εστίαση.
1: Τι, και τι καταγγέλουν. Για να μας εξηγήσει.
2: Ελάτε, κύριε Χοντζόγλου.
4: Τα στοιχεία που μόλις δείξατε αφορούν το 2025. Δεν έχουμε ακόμα στοιχεία του 2026. Λογικά, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας θα τα δώσει στη δημοσιότητα. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι, κάναμε μια τεράστια προσπάθεια μαζί με τον Αντιπρόεδρο, τον Τάσο τον Γιατρά, τον Πρόεδρο της ΠΟΕΣΕ, τον Γιώργο τον Καβαθά, να συνάψουμε μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Θυμάστε, την υπογράψαμε πριν 2 μήνες περίπου. Είναι η μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση της χώρας. Αφορά 400.000 εργαζόμενους, σχεδόν 80.000 επιχειρήσεις. Τα στοιχεία που συλλέγουμε από τα πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη τη χώρα, αλλά και από τους κατατόπους επιθεωρήσεις εργασίας, δείχνουν ότι μόλις το 5% των επιχειρήσεων εφαρμόζει τη σύμβαση. Άρα λοιπόν, έχουμε τρομερό πρόβλημα εκεί. Οι μισθοί έχουν πλαφοναριστεί σε 5 με 7 ευρώ την ώρα ανεξαρτήτου ειδικότητας. Αν είσαι δηλαδή σερβιτόρος, αν είσαι μάγειρας, αν είσαι ψύστης. Και επιπροσθέτως έχουμε τρομερή καταστρατήγηση στην εστίαση της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Πρώτοι εμείς είχαμε βγει και είχαμε πει ότι είναι το σημαντικότερο όπλο στα χέρια των εργαζομένων για να αποτυπωθεί επιτέλους ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Δυστυχώς όμως ο εργαζόμενος στην εστίαση, και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι θυμώνω και με τους συναδέλφους μου, γιατί δίνουν προσωπικά τους δεδομένα στον εργοδότη, όπως το QR. Δυστυχώς οι συνάδελφοι μου στην εστίαση δεν γνωρίζουν τι πάνε να πει ψηφιακή κάρτα εργασίας. Δεν την έχουν δει ποτέ. Τη χτυπούν οι εργοδότες ή τα γραφεία των λογιστών που έχουν μέσα στις επιχειρήσεις.
3: Καλά κάνετε και το παραδέχεστε, κύριε Χοντζόγλου. Καλά κάνετε και το παραδέχεστε. Γιατί...
4: Μα, κοιτάξτε, καταλαβαίνω την ανασφάλεια και την αγωνία που μπορεί να νιώθει ένας εποχικά εργαζόμενος. Όμως από εκεί και πέρα δεν φαντάζομαι ότι κανένας από εμάς θα έδινε την αστυνομική του ταυτότητα σε κάποιον για να την χρησιμοποιήσει, γιατί το QR, η ψηφιακή κάρτα, είναι εν δυνάμει αστυνομική ταυτότητα. Άρα λοιπόν γνωρίζω ότι υπάρχει πίεση από τους εργοδότες, άσε θα στη χτυπάω εγώ. Γνωρίζω όμως ότι υπάρχει και μια σκοπηρή αποδοχή από τους συναδέλφους μου πάνω σε αυτό το νοσηρό φαινόμενο.
3: Κύριε Χοντζόγλου, του τάγκο, κύριε Χοντζόγλου, έτσι.
0: Ξέρετε, κύριε Χοντζόγλου, ότι δεν είναι πρόβλημα αυτό μόνο στην εστίαση. Στην εστίαση είναι πιο έντονο, αλλά υπάρχουν ακόμα και γραφεία και επιχειρήσεις μεγάλες στην Ελλάδα που το κάνουν αυτό, έτσι.
2: Κύριε Γιατρά.
4: Κύριε Σβέρκο, και στα ξενοδοχεία συμβαίνει. Μην νομίζετε ότι τα ξενοδοχεία πάνε πίσω.
2: Σωστά, σωστά. Κύριε Γιατρά, για δώστε μια απάντηση για όλα αυτά. Γιατί δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε μια σύμβαση που την έχετε συμφωνήσει οι εργοδότες και εργαζόμενοι μαζί?
5: Καταρχήν, να επιβεβαιώσω ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια και από την Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, αλλά και από την Ομοσπονδία των Εργαζομένων, να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε τις πραγματικές συνθήκες και να έχουμε μια επιτέλους σύμβαση, η οποία θα περιγράφει και θα τηρηθεί στο μέλλον από το σύνολο των επιχειρήσεων. Πολύ σωστά ο κύριος Χοντζόγλου ανέφερε το μέγεθος και το πλήθος των επιχειρήσεων που δρούν σε ένα πολύ δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα στατιστικά τα οποία αναφέρετε έχουν έναν αριθμό καταγγελιών που αφορά διάφορες παραβάσεις. Δεν θεωρώ ότι είναι ο κανόνας. Έτσι κι αλλιώς τα στατιστικά από μόνα τους το καταδεικνύουν. Πολλές καταγγελίες από αυτές είναι μικρές για το πλήθος των επιχειρήσεων και φανταστείτε για τις χιλιάδες των εργαζομένων. Όχι ότι θα περιγράψουμε μια ιδανική συνθήκη, πόσο μάλλον για μια δραστηριότητα η οποία έχει ένταση εργασίας, έχει έλλειψη προσωπικού και νομίζω ότι είμαστε στην ίδια πλευρά για να μπορέσουμε
2: κύριε
5: να προστατεύσουμε και
2: να μην έχει έλλειψη προσωπικού,
5: να έχουμε και βιώσιμες επιχειρήσεις.
2: Σωστά. Πώς να μην έχει έλλειψη προσωπικού, το συζητάμε πάρα πολλές φορές και με τον κύριο Χοντζόγλου, όταν παραβιάζονται συνθήκες εργασίας τώρα. Πώς να μην γίνει αυτό. Με 7 ευρώ, πόσο κύριε Χοντζόγλου, 7 ευρώ η ώρα.
4: 5 έως 7 ευρώ.
2: Εντάξει, τώρα πώς να μην έχει έλλειψη προσωπικού.
1: Πού να δείτε μερικές, συγγνώμη που διακόπτω, μαφιόζικες πρακτικές. Στα νησιά, κυρίως στο Μύκονο και τη Σαντορίνη.
0: Να, καλά, ναι.
1: Εκεί να δείτε τι εκμετάλλευση
4: κύριε Παπαγιάννη,
1: ναι.
4: Κύριε Παπαγιάννη, επειδή αυτή τη στιγμή, τις μέρες αυτές που διανύουμε, αντιμετωπίζω μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση από επιχείρηση εστίασης στη Σαντορίνη, επιβεβαιώνω αυτό που λέτε, για μαφιόζικες πρακτικές, πετάχτηκε εργαζόμενος.
1: Ναι.
4: Πετάχτηκε εργαζόμενος κυριολεκτικά στον δρόμο τη νύχτα από το κατάλημα που του είχαν παραχωρήσει, διανυκτέρευσε στην παραλία. Με καθοδήγηση δική μας από την Ομοσπονδία και από την νομική μας υπηρεσία πήγε στο αστυνομικό τμήμα να καταγγείλει το περιστατικό και να πάρει αντίγραφο της καταγγελίας. Του οφείλονται δεδουλευμένα 3 μηνών, δεν έχει πληρωθεί. Και μόλις βγήκε από το αστυνομικό τμήμα, δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο αριθμό που του είπε ότι αν σε 3 ώρες δεν έχεις φύγει από το νησί, θα σε βρούνε σε χαντάκι.
1: Υπάρχει κύκλωμα μπράβων. Ακούστε τι μου λέει αξιωματικός αστυνομίας. Υπάρχει κύκλωμα μπράβων στη Μύκονο, το οποίο επινοικιάζουν κάποιοι εργοδότες, δεν λέω όλοι, κάποιοι μαφιόζοι, και τους οποίους τους δίνουν χρήματα για να εκφοβήσουν ή και να δίνουν εργαζόμενους.
0: Ναι, ναι, ναι. Άμα πάνε να κουνηθούν. Μάλιστα.
4: Βεβαίως. Και μην ξεχνάτε και το περιστατικό βίας που είχαμε πριν 5 μέρες στην Κρήτη, όπου ο Γενικός Διευθυντής ξυλοκόπησε έναν ανήλικο εργαζόμενο γιατί τον είδε να κάθεται.
1: Αυτά κύριε τα φαινόμενα πώς μπορούν να
2: όλα αυτά λοιπόν. Νομίζω ότι νοθεύουν τις σωστούς επαγγελματίες που κάνουν σωστά τη δουλειά τους, κύριε Γιατρά.
1: Και είναι πολύ έτσι.
4: Σωστό.
5: Και αυτό το οποίο πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ο κανόνας. Οι περιγραφές οι οποίες κάνετε αφορούν παράνομες και ξεκάθαρα καταδικαστές συμπεριφορές. Δεν αφορά τον κανόνα στο σύνολο της εστίασης ούτε στο σύνολο των επιχειρηματιών.
1: Σίγουρα.
5: Αποδέχομαι τις καταγγελίες. Δεν φαντάζομαι ότι κάποιος καταγγέλει ή έρχεται εις γνώση του μια τέτοια συμπεριφορά και δεν θα την καταδικάσει ή δεν θα την θεωρήσει ότι είναι μια συμπεριφορά η οποία θα πρέπει να προστατευτεί κυρίως ο εργαζόμενος για να μπορέσουμε να έχουμε επιτέλους και για την εστίαση εργαζόμενους οι οποίοι θα έρθουν στα μαγαζιά μας, θα δουλεύουν σε συνθήκες οι οποίες θα είναι και ανταγωνιστικές, αλλά θα είναι και...
2: Άλλη μια ερώτηση να κλείσουμε.
1: Ένα ερώτημα στον κύριο Γιατρά θέλω. Από την πλευρά της πολιτείας τι άλλο να κάνει? Θέσπισε το θεσμό της ψηφιακής κάρτας. Έχετε υπογράψει συμβάσεις οι οποίες είναι καλύτερες από τις προηγούμενες. Προσπαθεί να διαφυλάξει το επάγγελμά σας. Τι άλλο μπορεί να κάνει η πολιτεία?
4: Να υποπτεύσει, κύριε Παναγιώτη.
5: Σίγουρα μπορεί να κάνει αυτό. Και ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο εμείς διαχρονικά θέλουμε να προστατεύσουμε, αφού έχουμε έρθει στη σωστή όχθη και προσπαθούμε να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερες αμοιβές, ακόμα και τα 7 ευρώ την ώρα που είπατε, αντιλαμβάνεστε ότι αν το πολλαπλασιάσετε είναι πολύ κάτω από τον κατώτατο μισθό ο οποίος ισχύει.
3: Πόσο βγαίνει 7 ευρώ ζητάει... την ώρα, μισό λεπτό, για
0: 7,
3: να το κάνουμε.
0: 7,856.
3: 7,856.
0: 22, 24 μέρες.
3: 25 εργάζονται.
2: Καθαρά ή μεικτά είναι αυτά?
3: Ναι, είναι καθαρά ή μεικτά, γιατί 1.400 βγαίνουν.
0: Μεικτά είναι αυτά?
5: Είναι πολύ. Δεν έχουμε κατώτατο το 1.400 ευρώ.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Επειδή βγαίνει τόσο, γι' αυτό είναι καθαρά ή μεικτά? Δηλαδή τα καθαρά ποσά είναι?
5: Είναι μεικτά. Επιβεβαιώνω την πράξη που σας έκανε ο υπολογιστής, την επιβεβαιώνω και αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ πάνω από τον κατώτατο μισθό.
2: Λοιπόν, θα ξανακάνουμε την κουβέντα.
5: Το πρόβλημα για την εστίαση είναι το μη μισθολογικό κόστος.
2: Σωστά, πολύ καλά.
5: Ακριβώς. Είναι οι εισφορές οι οποίες αφορούν τα 1.400 ευρώ, οι οποίες είναι υψηλότατες και υψηλότερες στην Ευρώπη.
2: Κύριε Γιατρά, κύριε Χότζολου, θα επαναλάβουμε την κουβέντα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και ελπίζουμε να κινήσει ομαλά αυτή η χρονιά. Λοιπόν.
3: Πάμε λίγο ξανά πίσω στην πολιτική μας συζήτηση, γιατί ήρθε εδώ εχθές ο Τάσος Νικολαίδης από το ΠΑΣΟΚ.
2: Βουλευτής και
3: Ράμας, πέταξε, βεβαίως, το φιλοξενούμε και εμείς εδώ πάρα πολλές φορές, και πέταξε το καρφάκι του. Όχι, λέει, εκεί που εκλέγεσαι, εκεί να μείνεις, στο κόμμα σου.
2: Να το δούμε, να το σχολιάσουμε.
6: Εγώ θεωρώ ότι κανένας βουλευτής δεν πρέπει να εισέρχεται στο παράταξή μας όταν είναι εκλεγμένος από άλλη παράταξη.
7: Μα έχετε ήδη δύο, αν δεν απατώμε.
6: Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να γίνει. Θεωρώ ότι ο εδραμινός λαός με ψήφισε για να τους εκπροσωπήσω ως βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κάτι το οποίο δεν θα το έκανα εγώ, δεν θα ήθελα να γίνει σε κανένα.
0: Άλλο φασούλι μας προέκυψε τώρα.
2: Για πες.
0: Κοιτάξτε.
2: Για την κυρία Τσάκρη πηγαίνει και την κυρία Κασιμάτη.
0: Την κυρία Τσάκρη σίγουρα, για την κυρία Κασιμάτη. Την πιάνει και αυτήν φυσικά. Η μπάλα. Βέβαια η κυρία Τσάκρη είχε εξαρτοποιηθεί, είχε φύγει. Οπότε δεν ξέρω αν την πιάνει. Τέλος πάντων, αλλά έτσι κι αλλιώς όταν λέει ότι κάποιοι έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα και δεν θα ήθελα αυτοί να μπουν στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει. Τώρα κακά τα ψέματα.
1: Τη κυρία Τζάκρη δεν το βλέπω και τόσο.
0: Ορίστε.
1: Τη κυρία Τζάκρη θα προχωρήσει τελικά.
0: Σιγά-σιγά.
1: Σιγά-σιγά.
0: Αλλά υπάρχουν ήδη όμως δύο βουλευτές, πρέπει να σας πω, οι οποίοι εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβουν. Έχουν ανακοινωθεί ότι θα κατέβουν στην Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Πέτρος Παπάς.
3: Ναι.
0: Εξελέγει στο Κυλκής, λέγεται ότι θα κατέβει στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Έχουμε την κυρία Ράνια Θρασιά. Επίσης εξελέγει με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Λέγεται ότι θα ξανακατέβει με την Αλφα Θεσσαλονίκη. Έχουμε αυτούς τους δύο τους οποίους είπατε. Ναι. Να δούμε.
1: Να δούμε και στη Νέα Δημοκρατία. Σας έβλεπα νωρίτερα με τον Γιάννη.
3: Ναι.
1: Να ξέρετε ότι η κυρία Αργυρό Τραγάκη έχει κλειδώσει. Θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι η κόρη του Γιάννη Τραγάκη. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση. και επιστήμονας καλή και δραστήρια πολιτικά και θα είναι στην επόμενη φουρνιά των υποψηφίων που θα ανακοινώσουν ναι, από τη Δευτέρα.
2: Λοιπόν, τώρα, άλλο θέμα, το οποίο το σχολιάσαμε χθες και μας έκανε, μας λύπησε ιδιαίτερα το γεγονός. Ένας ακόμα άνθρωπος ο οποίος εργάζεται στη διανομή φαγητού νεκρός χθες τα μεσάνυχτα στην Αγία Παρασκευή, Τροχαίο. Στην πλατεία Τροχαίο, το οποίο δεν έφταιγε ο άνθρωπος. Πέρασε, παραβίασε ο άλλος το
0: κόκκινο.
2: Παραβίασε το κόκκινο, του σκότωσε τον άνθρωπο. Τον
1: πώς έγιναν 7-8 δυστυχήματα, φοβερό.
2: Πόσοι είναι ο πρόεδρος μαζί μας των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται στο κομμάτι αυτό το πολύ δύσκολο. Έτσι, είναι ο κύριος Μουσούλης. Κύριε Μουσούλη, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
3: Καλημέρα.
2: Γνωρίζοντας βέβαια καλημέρα και το δύσκολο του ωραρίου σας. Ακόμα ένας άνθρωπος νεκρός.
7: Δεν σας βλέπω, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
3: Ούτε εμείς σας βλέπουμε, κύριε Μουσούλη.
0: Εντάξει.
3: Θα δοκιμάσουμε να επαναφέρουμε την εικόνα.
0: Να πούμε επίσης ότι τα σωματεία των ανθρώπων που δουλεύουν στα Delivery και μάλιστα ήταν εργαζόμενος σε μια από τις πλατφόρμες. Έτσι,
2: ναι, σωστά. Ναι.
1: Αυτό εκπροσωπεί. Αυτό εκπροσωπεί, κύριε Μουσούλη. Ναι. Από στάσεις εργασίας απεργούν.
0: Κάνουν απεργία την Κυριακή.
1: Την Κυριακή. Στην eFood.
0: Τις ώρες του Μουντιάλ, έτσι, του τελικού του Μουντιάλ, θα πάρει και μια συγκέντρωση που θα παρακολουθήσουν εκεί.
2: Ελάτε, κύριε Μουσούλη.
3: Συνήθως είναι και πιο αυξημένη η ζήτηση. Μαζεύονται όλοι στα σπίτια, παραγγέλνουν. Άρα έχουν και περισσότερη δουλειά. Δεν ξέρω αν τον έχουμε τον κύριο Μουσούλη ξανά στη σύνδεσή μας. Δεν τον έχουμε. Ωραία. Εντάξει. Προσπαθούμε να διορθώσουμε το πρόβλημα. Πάντως οι άνθρωποι αυτοί καλούνται. Έχουν οικογένειες πίσω. Καλούνται να κάνουν υποπίεση, ένα δύσκολο επάγγελμα μέσα σε πολύ ώρες. Δύσκολες καιρικές συνθήκες, είτε είναι βροχή, είτε είναι καύσωνας, έχουν έντονη πίεση τόσο από εμάς τους ίδιους που παίρνουμε τηλέφωνο και λέμε
0: τώρα!
3: Έφυγε! Έρχεται, έχει καθυστερήσει η παραγγελία μας. Ή μπαίνουμε στις συγκεκριμένες πλατφόρμες και αφήνουμε ένα κακό σχόλιο ότι καθυστέρησε ο διανομέας, για παράδειγμα, και ότι ήρθε κρύο το φαγητό μου. Αλλά έχουν πίεση και από τους εργοδότες τους, οι οποίοι και τους λένε, τους γεμίζουν με
2: άγχος και με παραγγελίες. Και άγχος πάνω στο τιμόνι.
3: Και πρόσεξε να δεις. Τώρα ο κάθε άνθρωπος δεν ξέρει και πού πηγαίνει ακριβώς. Ιδιαιτέρως όλοι αυτοί που έχουν έρθει οι αλλοδαποί που δεν γνωρίζουν και τα μέρη, δεν γνωρίζουν τους δρόμους. Και εγώ τους βλέπω στο κέντρο, είναι συνεχώς ένα κινητό έτσι μπροστά. Οδηγούν και πατάνε, βεβαίως, για να δουν πού πάνε οι άνθρωποι. Γιατί άμα δεν ξέρουν, δεν μιλούν καν ελληνικά κάποιοι από αυτούς.
2: Λοιπόν, ελάτε, κύριε Μουσούλη, έχουμε ένα πρόβλημα στην εικόνα. Θα προσπαθήσουμε να βρεθούμε. Ελάτε να σας ακούσουμε. Ακούσατε τον προλόγο. Καταρχήν, πείτε μας πώς έγινε το περιστατικό αυτό, το ξέρουμε.
7: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
7: Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια της οικείου του διανομέα. Ένα νέο άνθρωπο που ήταν 20 χρονών. Πέθανε ακαραία, γιατί το περιστατικό ήταν ότι παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη ο οδηγός του αυτοκινήτου και έπεσε με 100 χιλιόμετρα με ηλικιώδη ταχύτητα επάνω στο δίκυκλο. Με αποτέλεσμα, αυτό που έχουμε ακούσει και δει. Εντάξει,
3: κύριε Μουσούλη,
2: 20
3: χρονών ένα νέο παιδί. Περιγράφαμε όση ώρα προσπαθούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα με τη σύνδεσή μας τις δυσκολίες αυτού του επαγγέλματος. Και θέλουμε κι εσείς που το ζείτε καθημερινά να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες.
7: Καταρχάς είναι άκρος επικίνδυνο. Σύμφωνα με μελέτη ελληνικών πανεπιστημίων, όπως είναι και το ΑΠΘΙΤΑ, 7 στους 10 διανομής έχουν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Δηλαδή το 70% έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Πέραν ότι έχουμε και το 54% νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εξ αυτών.
3: Οι συνθήκες έχουμε από τη μία μεριά τα τροχαία. Από την άλλη μεριά έχουμε και την πίεση. Σε δύσκολες συνθήκες.
7: Η αλγοριθμική πίεση, οι πλατφόρμες επειδή οργανώνουν την εργασία μέσω των αλγορίθμων, η πίεση για γρήγορες παραδόσεις, μπόνους, συνεχής παρακολούθηση, αυτό πιέζει και αυξάνει το να γίνει ατύχημα στον δρόμο. Μάλιστα. Αυτό που εμείς λέμε στο Υπουργείο είναι δεν γίνεται ένας διανομέας να δουλεύει 10 και 12 ώρες πάνω σε ένα μηχανάκι.
2: 10 και 12 ώρες είναι δυνατόν.
0: Μα τι συζητάω. Και κάθε μέρα, έτσι.
7: Όμως για να τα βγάλει πέρα, τόσες ώρες δουλεύει, για να τα λέμε αυτά.
0: Κύριε Μουσούλη, να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, σας έχουν δώσει, έχετε συλλογική σύμβαση σε αυτές τις πλατφόρμες, με αυτές τις πλατφόρμες, οι συνάδελφοι
7: σας? Επειδή αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε, μας έχουν βαφτίσει ελεύθερους επαγγελματίες, δεν έχουμε συλλογική σύμβαση και συλλογικά δικαιώματα.
0: Άκου τώρα.
7: Ούτε καν έχουμε επικινδυνότητα στο επάγγελμα.
0: Μπράβο. Το δεύτερο που λέτε, θεωρείται επικίνδυνο το επάγγελμά σας? Και δεύτερον, σε μια τέτοια περίπτωση, αυτό είναι, δεν το γνωρίζω, σε μια τέτοια περίπτωση λογίζεται ως εργατικό ατύχημα αυτό το οποίο συνέβη, έτσι ώστε βεβαίως να υπάρξει και η ανάλογη αντιμετώπιση?
7: Δεν καταγράφεται ως εργατικό ατύχημα, δηλαδή, επειδή εγώ είχα δύο περίπτωση. Από εγώ δηλαδή ήμουν απαθών. Και τις δύο φορές ποτέ κανένας δεν με ρώτησε αν δούλευα στο μηχανάκι επάνω. Το σώμα μου είναι γεμάτο λάμες.
1: Απλώς.
3: Ακούστε το λοιπόν.
0: Τρομερό.
1: Και για πόσα... Μισό λεπτό, κύριε Μουσούλη, για πόσα λεφτά κινδυνεύετε?
7: Όλοι με λάμες είμαστε.
1: Ναι. Για πόσα λεφτά διακινδυνεύετε τη ζωή σας εσείς?
7: Πιο λίγο για τον κατώτερο μισθό. Δηλαδή κάναμε ένα podcast πρόσφατα στο σωματείο. Και είπαμε ότι μισό λεπτάκι να συνδεθώ λίγο στην...
2: Ωραία, αν μπορούσαμε να το κάνουμε, να σας δούμε πάλι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που καταγγέλει ο πρόεδρος τώρα, σίγουρα.
7: Εκτός αυτού, εκεί που...
0: Ξεκινάει, όπως καταλαβαίνουμε, ξεκινάνε οι απολαβές σας πάρα πολύ χαμηλά, αλλά είπε πριν ότι υπάρχει αυτό το σύστημα των bonus, που σου λέει άμα έχεις και άλλες και άλλες και άλλες, αρχίζεις και ανεβαίνεις.
3: Πλατφόρμες.
0: Βέβαια.
1: Πάντως, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, εδώ βλέπω από τη δικογραφία ότι ο νεαρός που οδηγούσε, ναι, βλέπετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, βλέπουμε τώρα, μπράβο.
1: Έστριψε αριστερά στην Αγία Παρασκευή, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείων, μετά το πράσινο φανάρι, που δεν επιτρεπόταν να στρίψει. Άρα γιατί ρίχνουμε την ευθύνη μόνο στον άλλο οδηγό? Δηλαδή, δεν λέμε ότι...
2: Ο άλλος πέρασε με κόκκινο όμως. Κάτσε.
8: Ο άλλος πέρασε με κόκκινο.
1: Ο άλλος πέρασε με κόκκινο, αλλά η στροφή ήταν παράνομη. Αυτό λένε στη δικογραφία του συντροχή. Δεν το γνωρίζουμε. Οκ. Θέλω να πω ότι δηλαδή είναι...
8: Ήταν στο συμβάν.
2: Γιάννη, ό,τι και να είναι, έχει πέρασει ο άλλος με κόκκινο. Το ξαναλέμε. Σκότωσε έναν άνθρωπο.
1: Ο άλλος πέρασε με κόκκινο και ο άνθρωπος έστριψε παρανόμως αριστερά.
2: Υπάρχει κάμερα, μας λέει. Τώρα τι θα κάνετε σε επίπεδο κινητοποιήσεων? Εγώ είμαι συγκλονισμένος, έτσι. Τι θα κάνετε?
8: Δεν σ' άκουσα.
2: Τι θα κάνετε σε επίπεδο κινητοποιήσεων? Ισχύει ότι την Κυριακή θα έχετε στάση εργασίας?
8: Το σωματείο μας δεν έχει προαναγγείλει κάποια κινητοποίηση. Ναι. Διότι είμαστε ένα νεοσύστατο σωματείο, πανελλαδικό, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάει σε κάποια υπουργεία για να κάνουμε μια διαβούλευση και με το Υπουργείο Μεταφορών, ώστε να τα ηλεκτρικά μηχανάκια τα οποία βλέπουμε στο κέντρο της Αθήνας πρέπει να μπει υποχρεωτική άδεια μοτοποδηλάτου, τουλάχιστον.
0: Συγγνώμη, δεν έχουν αυτά, επειδή έχουν αρχίσει και πληθαίνουν.
8: Όχι,
0: και επειδή,
8: όχι.
0: Και εμείς είμαστε μοτοσυκλετιστές και όμως βλέπουμε, δεν έχουν.
8: Και όμως δεν έχουν.
2: Και
8: το έχουμε καταγγείλει αυτό και στην
1: Τροχιά. Πόσα σωματεία έχετε δηλαδή, ο κλάδος, πόσα σωματεία έχει? Γιατί βλέπουμε άλλο στη Βόλτα, άλλο στην Ιφούντα, άλλο το δικό σας.
8: Έχει τοπικά. Έχει στην Καλαμάτα, έχει στο Βόλο, έχει αρκετά τοπικά. Μάλιστα. Απλά επειδή η ψηφιακή πλατφόρμα είναι σε όλη την Ελλάδα, έτσι αναγκαστήκαμε και εμείς να κάνουμε ένα πανελλαδικό σωματείο.
2: Την ενοποίηση,
8: το οποίο θα καλύπτει.
0: Ωραία.
3: Όλους τους εργαζόμενους.
0: Να πούμε ότι, συγγνώμη, ναι, Γιάννη, επειδή την ξέρω την Αγία Παρασκευή, εκεί έχω μεγαλώσει, η Ηρώων Πολυτεχνείου επιτρέπεται. Μπορείς να κάνεις αριστερά.
2: Α, μπορείς να κάνεις αναστροφή.
0: Όχι αναστροφή, δεν είναι αναστροφή. Μπορείς να στρίψεις αριστερά να πεις την πλάτη Αγίας Παρασκευής. Εκεί προφανώς αυτός ερχόταν ανάποδα. Πολλοί το περνάνε με κόκκινο και ο άνθρωπος.
1: Γιατί σου δικογραφεί, διάβασα ότι δεν έπρεπε να στρίψεις.
2: Κύριε Μουσούλη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
8: Αυτό που είπα στο Υπουργείο Εργασίας είναι η δίκυκλη αστυνόμευση, για να γνωρίζει και ο κόσμος. Το ανώτερο όριο που εργάζεται πάνω στο δίκυκλο είναι 6 ώρες.
1: Ναι.
2: Άρα δεν να πάτε στις 6 ώρες και εσείς έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Κύριε Πρόεδρε, θα δώσετε όμως και κάποια οδηγία, κάποια κατεύθυνση όλοι οι συνεργάτες σας να φοράνε κράνος? Όχι, δεν φοράνε όλοι κράνος.
8: Ο κράνος το φοράνε.
1: Κάποιοι το φοράνε.
2: Γιάννη, εγώ δεν έχω δει κάτι.
0: Οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες φοράνε.
2: Φοράνε και το λογότυπο.
0: Αυτοί που είναι συνοικιακοί
1: Έχω δει Ντελιβερά να κρατάει το κράνος στο χέρι, να μιλάει στο κινητό.
2: Κακός, κακός, κακός.
8: Αυτά είναι παλιές πρακτικές που δεν ανήκουν. Ωραία,
2: μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μουσούλη. Την καλημέρα μας.
3: Και εδώ, την καλημέρα μας. Παιδιά, τα λέμε αύριο, Παρασκευή.
1: Στα παιδιά τόσοι άνθρωποι νέοι χάθηκαν.
2: 20 χρονών το παλικάράκι.
1: Το άλλο δυστύχημα με τους Μολδαβούς, ξεκληρίστηκε η οικογένεια. Άλλες δύο γυναίκες στη Λέσβο.
3: Έτσι τα λέγαμε και πριν.
1: Τρομερό.
3: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Μουσικά.

0: Γλωσσάει και η παπάβερη σωνο άλτι, άλτι, άλτι.
1: Ζή, λάσο σουρερά, λάσο σουρερά.
2: Τι είπε τώρα?
0: Αυτά τώρα μαντάμ είναι δικά μας. Όχι να τα μεταφράζουμε, τα ακούει όλος ο κόσμος.
3: Καλημέρα.
4: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
3: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
10: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
13: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
14: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
15: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός δανειευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
17: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
18: I got just the spot for you two.
19: Police officers!
20: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
19: Police, freeze!
21: That's Karras, cut him off.
22: The Rookies.
23: That's got to be very interesting work.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
24: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
25: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
26: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
24: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
27: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
28: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
29: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
30: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
28: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
22: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
31: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
22: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
31: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
22: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μ' αγαπάς και εσύ, Αντωνάκη μου.
1: Δεν θέλω να είμαι.
2: Πολύ την αγαπούσε ο Αντωνάκης της και όπως είπε δεν τα είχαν συμφωνήσει έτσι. Καλημέρα σε εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας, η οποία όπως βλέπετε έχει μεγαλώσει και θα ανοίξουμε την πολιτική μας συζήτηση με τους καλεσμένους μας. Ο κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός εργασίας, είναι μαζί μας. Καλό πρωινό, κύριε Καραγκούνη.
3: Καλημέρα, καλημέρα,
4: ο κύριος Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Κατρίνη, να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
2: Και η κυρία Μπέρδου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλό πρωινό.
5: Καλημέρα.
4: Μας το έχουν ξαναπεί που θα είναι υποψήφιο ο κύριος Καραγκούνης κανονικά στην Τολακαρνανία. Ο κύριος Κατρίνης κανονικά νομίζω στην Ηλία, δεν αλλάζει κάποια έδρα.
6: Αγαπάτε Ηλία.
4: Αγαπάμε είναι και Τολακαρνανία και Ηλία.
6: Πιο πολύ Ηλία όμως.
4: Και όπως αγαπάμε και. Εσείς κύριε Μπέρδου, πού θα είστε υποψήφια πρώτα ο Θεός?
5: Εμείς δεν τα έχουμε αποφασίσει. Θα γίνει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ είμαι στον Εύρο.
4: Κατάγεστε από εκεί και εκεί θα
5: κατέβετε. Κατάγομαι από εκεί και δουλεύω στην Αλεξανδρούπολη. Ναι.
4: Μπράβο,
2: θα προλάβετε όμως αν έχουμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εκλογές, κυρία Μπέρτη.
5: Θα προλάβουμε αν έχουμε. Και όποτε και αν έχουμε εκλογές θα προλάβουμε.
6: Σας απέκλεισε ο Μητσοτάκης.
5: Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι και χτες και προχτές μας δήλωσε ξανά ότι θα είναι το 27. Αλλά όποτε και να γίνουν οι Ελλάδες είναι έτοιμοι.
4: Εσείς κύριε Καγκούνη θα προλάβετε το κόμμα Σαμαρά να είστε πιο γρήγοροι από αυτούς όταν θα προκυνήσετε εκλογές?
7: Εκλογές θα έχουμε την άνοιξη 27. Οπότε ποιος προλαβαίνει, ποιος δεν προλαβαίνει, νομίζω ότι ο χρόνος ο πολιτικός είναι συγκεκριμένος. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, στα πλαίσια βέβαια των δεσμεύσεων που έχουμε την επόμενη Ευρωπαϊκή Προεδρία. Οπότε προφανώς αναγκαστικά θα είναι την άνοιξη.
4: Οπότε σας απασχολεί το ενδεχόμενο του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά? Γιατί χθες ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από την Εύβοια. Ότι κοιτάξτε να δείτε, μας έριξε το καρφάκι, καρφάρα. Σας ανησυχεί ότι θα έρθει και θα σας κόψει ένα ποσοστό πάλι?
7: Καλά, τώρα νομίζω το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μία πρωτοβουλία του Αντώνη Σαμαρά προφανώς θα έχει κόστος για τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι σαφές. Από εκεί και πέρα όμως, έχω πει ότι το δείχνουν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται ακριβώς γιατί υπάρχει πολυκερματισμός και στα δεξιά. Πολλά κόμματα στα δεξιά.
2: Πλέον.
7: Πλέον, και στο κέντρο και στην αριστερά. Οπότε φαίνεται ότι αυτός ο πολυκερματισμός, τι λέει, ο κόσμος θέλει μια σταθερότητα για την επόμενη μέρα. Και σου λέει μια επιλογή που να είναι, τέλος πάντων, να έχει μια σοβαρότητα, μια υπευθυνότητα, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Γιατί στο τέλος ημέρας οι πολίτες ψηφίζουν ποιος θα τους κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Φαίνεται εκεί λοιπόν ότι επειδή υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός στους υπολείπους, επειδή ακούγονται διάφορα πράγματα τα οποία είναι ακοστολόγητα, είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, δυστυχώς. Το 26 πρέπει να ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να δείξουν μια δυναμική. Ναι. Είναι πάντα 15 μονάδες πίσω 7 χρόνια τώρα. Τι λέει αυτό? Δείχνει ότι τώρα.
5: Είναι καινούριο κόμμα.
7: Ναι. Είστε στα ιστορικά ποσοστά του κ. Κασελάκη. Εκεί είστε κι εσείς.
2: Λοιπόν,
7: οπότε με λίγα λόγια, ναι, για να κλείσω. Ναι. Παρότι θα υπάρξει πίεση ένθεν και ένθεν σε πολλά θέματα, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται, ναι, με μία-μία-μισή μονάδα τις τελευταίες δημοσκοπήσεις σε αυτή τη λογική. Και βέβαια δεν έχουμε εκλογές τώρα.
2: Πάντως, είπατε έχει σημασία το ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη ημέρα.
7: Ναι.
2: Αυτοδυναμία σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις δεν έχετε. Είπε κάτι ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με συνεργασία, με ενδεχόμενη συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά. Θα μπορούσατε την επόμενη ημέρα να συγκυβερνήσετε με τον Αντώνη Σαμαρά, εάν θέσει και εκείνος κάποια βέτο?
7: Αυτή τη στιγμή η Δημοκρατία δείχνει ένα ποσοστό γύρω στο 30%. Μου θυμίζει περίπου το 23%, που ήταν στο 32-33%. Θεωρώ λοιπόν, επειδή δεν είναι ακόμα πάρα πολύ πρόημα το πει κανείς, γιατί οι εκλογές θα έχουμε σε 8 μήνες, νομίζω ότι το βράδυ των εκλογών, όταν θα έχουμε πλήρη καταγραφή των πάντων, και το τι έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία, και το τι έχουν πάρει τα υπόλοιπα κόμματα, και πόσο απέχει η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία, αν δεν την έχει πάρει. Εκεί λοιπόν ο καθένας θα πάρει την πολιτική ευθύνη. Γιατί
2: δηλαδή
7: ο κόσμος θα έχει πει συγκεκριμένα πράγματα.
2: Δηλαδή.
7: Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία φέρει πίνες στο 34%, λέει, ας πάρουμε τώρα τις δημοσκοπήσεις που είναι τώρα.
2: Ναι.
7: Ας πούμε, υπάρξει μια συσπήρωση και πάρει στο 34%. Ναι. Δεν έχει μείνει αυτοδυναμία. Αλλά ύστερα να έχει πει ο κόσμος, εσένα θέλω, τη Νέα Δημοκρατία θέλω να κυβερνήσει.
2: Ναι.
7: Εκεί τι, υπάρχουν αδιέξοδα στο τι μπορεί να γίνει την επόμενη στιγμή.
4: Και
7: εκεί
4: θα. Τι μπορεί και εκεί, να γίνει.
7: Πολλά μπορεί να γίνουν.
2: Όπως.
7: Ή μπορεί να υπάρχει μία συνεργασία, ή μπορεί να υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Δεν ξέρω τι μπορεί
2: συνεργασία
7: να υπάρχει.
2: Συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά, δηλαδή, μπορεί να υπάρξει.
7: Τι θέλω να πω. Ό,τι και να λέμε τώρα, εσείς με ρωτάτε και εγώ πρέπει να απαντήσω. Σας απαντάω κι εγώ με σενάριο, αφού με σενάριο με ρωτάτε. Αν με ρωτάγατε με κάτι συγκεκριμένο, εγώ τι λέω τώρα
2: με τις δημοσκοπήσεις.
7: Να σας πω, με τις δημοσκοπήσεις αυτό που δείχνει η κατάσταση μου θυμίζει το 23. Μπορώ ευλόγως να σας πω, παιδιά, είμαστε στο 32, είμαστε στο 30, πάμε για αυτοδυναμία. Σωστό?
2: Ναι.
7: Μάλιστα. Οπότε σας απαντάω και εγώ σεναριολογικά. Αν δεν πάει σε αυτοδυναμία, πάλι θα δούμε. Θα καθίσουμε το βράδυ εκείνων των εκλογών. Θα είναι το ΣΥΡΙΖΑ εκεί, το Τσίπρας εκεί που θα είναι. Θα είναι η Δημοκρατία εκεί που θα είναι. Θα σας. Εκεί όλα θα δείξουν εκείνη τη στιγμή.
4: Αν δεν σας κερδίσει το ΠΑΣΟΚ με μία ψήφο. Και εδώ θέλω να ρωτήσουμε, κύριε Κατρίνη, θα κερδίσετε ακόμα με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία παρά από το γεγονός ότι δημοσκοπικά είστε πάρα πολύ πίσω. Ή έχει φύγει αυτό.
6: Κύριε Ποφάντη, για να απαντήσω στο αρχικό ερώτημά σας και θα επανέλθω σε αυτό.
4: Ναι.
6: Εγώ ακούω τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει επαναλαμβανόμενα θα κάνει εκλογές την άνοιξη του 27. Ακούω όμως και τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος είπε ότι του ζητήθηκε να έχει τελειώσει σε ένα πολύ σοβαρό κοινοβουλευτικό γεγονός και υποχρέωση, όπως είναι η σταγματική αναθεώρηση, στις 27 Αυγούστου. Αυτό είναι λοιπόν πρόδειλο των προθέσεων του Πρωθυπουργού να έχει τελειώσει με το ζήτημα της σταγματικής αναθεώρησης, το οποίο έχει επενδύσει πάρα πολύ πολιτικά όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που ο ίδιος λέει ότι θέλει να φέρει. Ναι. Άρα εκτιμώ ότι ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται για εκλογές στο φθινόπωρο και ετοιμάζεται όχι για την επιλογή του, αλλά γιατί βλέπει ότι και στις δημοσκοπήσεις, οποίες όντως η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα και όντως ο στόχος του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα φαντάζει δύσκολος βάσει των δημοσκοπήσεων, αλλά δεν είναι ούτε ανέφικτος προφανώς, ούτε ένας στόχος ο οποίος δεν είναι θεμητός όταν είσαι αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτές οι δημοσκοπήσεις λοιπόν αποτυπώνουν μια παρατεταμένη και εντυνόμενη δυσαρέσκεια όλο και μεγαλύτερης πλειοψηφίας πολιτών σε πάρα πολλά ζητήματα της καθημερινότητας. Ακρίβεια, διαφθορά, σκάνδαλα, δημόσια υγεία. Δηλαδή, σχεδόν σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας βλέπουμε ότι οι πολίτες ζητούν κάτι άλλο, ζητούν πολιτική αλλαγή, ζητούν άλλη κυβέρνηση από αυτή του κύριου Μητσοτάκη. Και στο θέμα της ακρίβειας, αυτό κύριε Καημένο, δεν αποφασίστε ούτε εσείς ούτε εγώ.
2: Όχι,
6: το αποφασίζουν οι πολίτες.
2: Ναι.
6: Σας απάντησα, δεν ξέρω αν ακούσατε. Είπα, είναι ένας στόχος ο οποίος είναι θεμητός και εφικτός, ακόμα και αν φαντάζει δύσκολος με βάση τις δημοσκοπήσεις. Αλλά αυτό δεν το αποφασίζουν οι δημοσκοπήσεις, ούτε οι δημοσιολογούντες.
2: Ναι.
6: Το αποφασίζουν οι πολίτες.
2: Η δημοκρατία, εντάξει,
6: τώρα, δημοκρατία ξέρετε, αποφασίζουν οι πολίτες.
4: Υπάρχει ένας ρεαλισμός, έτσι.
6: Σας θυμίζω ότι πάρα πολλές δημοσκοπήσεις του 2023, για να πάμε στις αμέσως προηγούμενες εθνικές εκλογές, τα έχουμε μετροσύνει.
4: Είχαν τη Νέα Δημοκρατία 32 και πήρε 41.
6: Έπεσαν και άλλα κόμματα, τα είχαν πιο ψηλά. Δηλαδή είχαν πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Μάλιστα ήταν όλες οι εταιρείες πάνω κάτω στις ίδιες εκτιμήσεις και έπεσαν όλες σχεδόν οι εταιρείες πάρα πολύ έξω.
2: Εγώ λοιπόν δεν υποτιμώ. Να πιάσετε εγώ, το δεν στόχο υποτιμώ σας, κύριε Κατρίνη.
6: Εγώ δεν υποτιμώ τις δημοσκοπήσεις, ούτε θεωρώ ότι δεν πρέπει να τις αξιολογούμε. Όμως οι εκλογές δεν είναι δημοσκοπήσεις στο παραβάν.
2: Ωραία.
6: Οι εκλογές είναι μια διαδικασία στην οποία οι πολίτες έρχονται και εκφράζουν τη βούλησή τους. Και τι λέμε. Θέλουμε να υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι σε αυτό που βιώνει η κοινωνία 7 χρόνια με Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ χτες παρουσίασε προτάσεις για την παιδεία. Πριν από 5 μέρες για το ασφαλιστικό και τους μικρομεσαίους. Έχουμε κάνει. Για συντάξεις και τους μικρομεσαίους. Έχουμε κάνει μια σειρά προτάσεων και στη Βουλή.
4: Αργήσατε λίγο.
6: Και εκτός Βουλής δεν αργήσαμε καθόλου.
4: Ωραία.
6: Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο έχει καταθέσει 6 νομοσχέδια για το μείζον ζήτημα των κόκκινων δανείων και του ιδιωτικού χρέους, το οποίο είναι φιλιά για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Και το λέω λοιπόν αυτό, γιατί η επιλογή των πολιτών στις εκλογές είναι σαφής. Είναι ψήφος για μαρτυρίας και αντίδρασης.
2: Δεν απαντάτε. Έχω κάνει 3 φορές το ερώτημα, κύριε Κατρίνη, θα παραπονεθώ. Θα βοηθήσει η διεύρυνση που προσπαθείτε να κάνετε στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί εχθές εδώ ο κύριος Τάσος Νικολαίδης, βουλευτής δικό σας της Δράμας, είπε ότι ο καθένας πρέπει να μένει στο κόμμα του, στο κόμμα με το οποίο εξελέγει και όχι να χτυπούν την πόρτα και να τους ανοίγουμε, όπως για παράδειγμα ο κύριος Παπάς, η κυρία Θρασιά.
6: Κύριε Καημένο, επειδή έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα πολλές φορές, αν με προσέχατε θα θυμάστε ότι είμαι ο πρώτος από το ΠΑΣΟΚ που είπα ότι πρέπει να γίνει διεύρυνση χωρίς face control. Το έχω πει πάνω από 20 φορές, το έχω πει 3 φορές στην εκπομπή σας. Το είπα ανοιχτά, ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κοιτάξει μπροστά, πρέπει να ανοίξει τις πόρτες του, πρέπει να διευρυνθεί όχι μόνο στελεχειακά και κοινωνικά, και μόνο έτσι θα γίνει και πάλι κόμμα εξουσίας.
4: Και στην κυρία Τσάκρη που σας άφησε, σας έβρισε και ξαναγυρίζει.
6: Εγώ δεν έχω πάντως τέτοια εκτίμηση. Αυτό είναι δημοσιογραφική πληροφορία δική σας.
4: Σας έβρισε.
6: Στους
4: δύσκολους καιρούς που προσπαθούσατε να σώσετε τη χώρα.
6: Άλλο λέω, κύριε Ποφάντη, προσέξτε.
4: Ναι.
6: Εγώ δεν έχω την εκτίμηση και την ανακοίνωση ότι επιστρέφει η κυρία Τζάκρη. Μπορεί να προκύψει, μπορεί όχι. Τώρα, το ποιος έβρισε και ποιος δεν έβρισε, εδώ ο κύριος Σαμαράς, όπως είπατε πριν, δεν το είπατε εσείς όμως, εσείς μεταφέρετε του κύριου Μητσοτάκη, έριξε μια κυβέρνηση μιλώντας για προδοσία το 93. Άρα, αφού θυμάστε την κυρία Τζάκρη, καλό θα είναι να θυμάστε και τον κύριο Σαμαρά,
4: μάλιστα,
6: ο οποίος επανέρχεται στο προσκήνιο.
4: Κύριε Μπερδού, αυτό που διαρωτώνται πάρα πολύ όσον αφορά την έλευση της Ελλάς, πρώτον το δημοσκοπικό το βλέπουμε ότι παγιώνει στη δεύτερη θέση, είναι πότε θα ακούσουμε τα οικονομικά μέτρα.
5: Ναι, θα σας πω.
4: Και καταρχήν, αυτό είναι το βασικό που διαρωτώ, για να ξέρουν
5: σωστά
4: οι πολίτες αν έχετε εναλλακτική πρόταση
5: πολύ
4: ή όχι.
5: Σωστά.
4: Είναι απλώς το αστέρι του Αλέξη Τσίπρα το οποίο λάμπει τώρα.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα σας εξηγήσω απολύτως τα πάντα. Καταρχήν, το πρώτο ένα μικρό σχόλιο για αυτό που ο κύριος Καραγκούνης για τη σταθερότητα. Η σταθερότητα για το μόνο που εγγυάται η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι σταθερότητα στην ακρίβεια, σταθερότητα στη διαφθορά και στα σκάνδαλα. Να θυμηθούμε λιγάκι τις πρόσφατες καταδικαστικές αποφάσεις του κυρίου Μελά και την καταδικαστική απόφαση της κυρίας Ασημακοπούλου. Όσον αφορά το πρόγραμμα, θέλω να πω το εξής, γιατί καταρχήν για τις δημοσκοπήσεις είναι πράγματι μία αποτύπωση της στιγμής. Εμείς τις διαβάζουμε με προσοχή. Έχουν μια αισιόδοξη αποτύπωση, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε βάλει το κεφάλι κάτω και δουλεύουμε. Με εντυπωσιάζει κάθε φορά η αναφορά των εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας, η αλαζονία των εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας, που κάθε φορά αποτυπώνουν τα ποσοστά της αντιπολίτευσης με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το ύφος. Από εκεί και ύστερα, όμως, όσον αφορά το πρόγραμμα, θέλω να πω το εξής. Εμείς έχουμε ιδρύθηκε ένα κόμμα πριν περίπου 1,5 μήνα. Σε αυτόν τον 1,5 μήνα δόθηκε ένα στίγμα, δηλαδή 5 βασικές προτεραιότητες στον οικονομικό ταχυδρόμο. Κοστολογημένες απολύτως και μεγάλο μέρος του προγράμματος είναι και αυτό κοστολογημένο και έτοιμο. Και ο πρόεδρος έχει πει πολλές φορές ότι θα παρουσιάζεται τμηματικά με αποκορύφωμα τη ΔΕΘ και εκείνος θεσμικά θα αποφασίσει τον τρόπο που θα παρουσιάσει το πρόγραμμα. Στις 5 όμως προτεραιότητες αυτές, αν με επιτρέπετε, υπήρχαν κάποιοι βασικοί πυλώνες που δείχνουν το στίγμα. Ποιο στίγμα δηλαδή? Ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, επανίδρυση κράτους δικαίου με κύριους πυλώνες στην υγεία και την παιδεία. Μιλήσαμε για την ενέργεια που ξέρετε δεν μας έχει απαντήσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο έχει 12 δις ιστορική κερδοφορία οι εταιρείες ενέργειας τα τελευταία 4 με 5 χρόνια? Για ποιο λόγο έχουμε απόκληση όλους τους ευρωπαϊκούς δείκτες, 19 ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα, θυμίζω, και 9 στην Ευρώπη.
2: Ναι.
5: Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι σε αυτούς τους πυλώνες εμείς δώσαμε ένα βασικό στίγμα. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει αναλυτικά το πρόγραμμα. Σαφώς και βάσει νόμου πρέπει να είναι και κοστολογημένο και αυτό θα γίνει. Και βεβαίως έχουμε ούτε 1,5 μήνα για τη ΔΕΘ. Και ο πρόεδρος είπε ότι θα ανακοινωθεί τότε.
4: Να μην βρεθούμε προεκπλήξεως. Κύριε Καραγκούνη, μια απάντηση τόσο επικίνδυνη.
5: Δεν θα βρεθείτε προεκπλήξεως καθόλου.
4: Το 13 βρεθήκαμε.
5: Και ήδη σήμερα έχουμε 2026 και οι 5 θέσεις που ανακοινώθηκαν ήταν απόλυτα κοστολογημένες.
4: Μας, ελάτε, ελάτε.
2: Απλά εδώ πέρα μιλάμε για τη ζωή των πολιτών.
5: Και δεύτερη
2: ευκαιρία και πρέπει να ζητάμε.
5: Δεν είναι δεύτερη ευκαιρία, με συγχωρείτε, είναι πρώτη ευκαιρία.
2: Πρώτη
5: εγώ μιλάω εδώ για την Ελλάδα.
2: Ο καθένας,
5: ναι, και μπορούμε να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση το 2015 όσο θέλετε και για ό,τι θέλετε.
4: Όχι, να μην
5: αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε για 12, 13, 14.
4: Σε εκατομμύρια παραπάνω, μην μιλήσουμε.
7: Προσέξτε. Έχω πολλές φορές, ξέρετε, στο Υπουργείο Εργασίας έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά όσον αφορά το Rebrain Greece. Θα σου πω γιατί το λέω. Τι κάνουμε, προσπαθούμε να φέρουμε πίσω ο κόσμο που έφυγε στα χρόνια της κρίσης. Και ειδικά στα χρόνια που κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας και διέλυσε τη μεσαία τάξη και έφευγε ο κόσμος όσο μπορούσε στο εξωτερικό. Ακούστε λίγο τα στοιχεία. Φύγανε 740.000 σύμφωνα τα επίσημα στοιχεία της Eurostat που μπορούν να τα ανοίξουν. Πόσοι γυρίσανε? 473.042. 473.000. Το 24 και το 25 είχαμε θετικό ισοζύγιο επιστροφών. Δηλαδή, κάποιοι φεύγουν από όλες τις χώρες ευρωπαϊκές και κάποιοι επιστρέφουν. Είτε γιατί πάνε για δουλειά, είτε πάνε για σπουδές κτλ. Είχαμε 19.852 επιστροφές και το 24 και το 25, πολύ θετικό ισοζύγιο για πρώτη φορά. Αυτοί που γύρισαν είναι πολύ περισσότερο από αυτούς που έφυγαν.
5: Για την
7: σωστό. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη ότι η Ελλάδα είναι ένας τόπος. Τώρα τι λέει η κυρία Μπέρδο, ο κύριος Κατρίσιο, ο Καραγκούνης, τώρα τι σημασία έχει?
5: Μα,
7: ο κόσμος που γυρίζει πίσω.
5: Ο κόσμος που γυρίζει πίσω.
7: Ακούστε κυρία Μπέρδο, ξέρω αυτό ενοχλεί. Αυτό που λέω ενοχλεί, το καταλαβαίνω.
5: Όχι, δεν ενοχλεί.
7: Ακούστε λίγο.
5: Αυτό
7: το οποίο έχει.
5: Μια στιγμή,
7: εγώ σας άκουσα λίγο, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Ο λόγος που ο κόσμος γυρίζει πίσω, ξέρετε γιατί είναι? Γιατί ξέρει ότι θα δει μια σταθερή κατάσταση που δεν την είχε στο παρελθόν. Θα έχει καλύτερους μισθούς, θα έχει καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Θα έχει καλύτερη ασφάλεια, καλύτερη γεωπολιτική ασφάλεια. Γιατί πιστεύετε ότι γυρίζει ο κόσμος? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει πρόσωπο από την επιστροφή αυτών που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Όλα τα άλλα, εγώ τα ακούω, συγγνώμη που θα το πω, πολιτικά βερεσέ. Μπορεί να λέει η κυρία Μπέρδου για να κάνει την αντιπολίτευση και μας γκρέμισε τη χώρα. Γκρεμίσανε τη χώρα. Ο κύριος Κατρίνης, γιατί λέει τα δικά του, το καταλαβαίνω. Δεν έχει σημασία τι λένε οι πολιτικοί. Σημασία έχει τι λέει ο κόσμος. Και ο κόσμος λέει, κυρία Μπέρδου, ότι χτυπάει, κάνει τους το πέτο του έτσι, δείκτες. Έτσι κάνει το πέτο, ακούει Τσίπρας, έτσι. Πραγματικά σου το λέω. Γιατί θυμάται τις εισφορές που πλήρωνε, τη φορολογία που πλήρωνε, τα 650 ευρώ κατά το μισθό, την ανεργία, τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, τη διάλυση των συντάξεων.
5: Αυτά που λέτε.
7: Εγώ τι λέω, καλά.
5: Τι λέτε.
7: Λοιπόν, γι' αυτό επιστρέφει ο κόσμος, κύριε Ποβάτη. Όλα τα άλλα, ωραία να τα συζητάμε μεταξύ μας. Εμείς αυτό που λέμε στον κόσμο το εξής.
5: Ακούτε Βερεσέ.
7: Αυτή τη χώρα την οποία την αλλάξαμε. Ωραία. Όχι Βερεσέ, ο κόσμος ακούει Βερεσέ.
5: Έτσι είπατε,
7: τα δικά σας.
2: Λοιπόν, ελάτε από 30
7: λοιπόν, δεύτερες στον κύριο Κατρίνη και στην από τους 730.000 ο στόχος είναι να γυρίσουν πίσω όλοι και να έρθουν και ακόμα περισσότεροι. Με αυτά τα οποία λέτε, τα απασχολόγητα, αυτή είναι η πραγματική δίκη.
2: Αυτή είναι η πραγματική δίκη. Ότι έχει χαλάσει τα 2%
7: αυτό γυρίζει πίσω ο κόσμος.
2: Κύριε Κατρίνη, πάμε. Ελάτε, κύριε Κατρίνη.
6: Εγώ συμφωνώ ότι δεν έχει σημασία τι λένε οι πολιτικοί. Σημασία έχει τι λένε τα στοιχεία. Ναι. 2025, 3,77 δισεκατομμύρια περισσότερα ληξιπρόθεσμα πολιτών και επιχειρήσεων στο δημόσιο. Άρα, χρέη παραπάνω. 2025, 2,2 δις περισσότερα κόκκινα δάνεια των πολιτών προς τα funds και στις τράπεζες. Πρώτο εξάμηνο του 2026, προσέξτε. Υπερπλεώνασμα σχεδόν 2,5 δις μόνο τον Ιούνιο. Έχουμε περαιτέρω φορολογικά στο κύριο Ποφάτη, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε, 500 εκατομμύρια κυρίως από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο. Άρα, εδώ ξεζουμίζεται η μεσαία τάξη, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, για να μαζέψει μπάνκα ο κύριος Μητσοτάκης να ανέβει στη ΔΕΘ να κάνει το μάγο με τα δώρα, την ίδια στιγμή που χρεώνονται νοικοκυριά, επιχειρήσεις, εκατομμύρια πολίτες, και ο κύριος Καραγκούνης περιγράφει μια εικόνα μιας ιδεατής Ελλάδας που όλοι είναι ικανοποιημένοι, που όλοι περνάνε καλά και γυρίζουν πανηγυρίζοντας πίσω για να αποθεώσουν την πολιτική του κύριου Καραγκούνη.
4: Μιλήσαμε γιατί έχουμε μια εξέλιξη που πρέπει να πάμε.
5: Να πούμε μόνο για τα δάνεια που είπε ότι είναι 27.500 οι πληστηριασμοί το 25, μόνο για ένα έτος, και να πούμε ότι. Για τα δηληστήρια, προκαλώ τον κύριο Καραγκού να συγκρίνουμε τα δημοσιευμένα οικονομικά το πρώτο τρίμηνο του 26 με το πρώτο τρίμηνο του 25.
4: Λοιπόν,
5: όχι παλιότερα.
4: Την επόμενη φορά, θα τα πούμε.
6: Κύριε Ποφάτη,
4: την επόμενη. Λοιπόν,
6: που είπε ο Μητσοτάκης.
4: Πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε σε πολύ και σε επόμενη. Το ίδιο πάνελ είναι πολύ ωραίο. Να βάλουμε και τα στοιχεία κάτω, να πούμε τα οικονομικά. Λοιπόν.
2: Πάμε παρακαλώ πολύ στον κύριο Παπα-Νικολάου. Στον δήμαρχο, στον κύριο Παπα-Νικολάου, γιατί έχουμε ψεκασμούς. Είναι μαζί με την Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα επιβεβαιωμένο του Δυτικού Νείλου. Δήμαρχε, καλό πρωινό.
4: Καλό πρωινό.
1: Καλή σας μέρα.
2: Αναρωτιόμασταν από το πρωί.
1: Δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσω με αυτό.
2: Ναι, ωραία, καλό αυτό.
1: Χθες το μεσημέρι ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΗ ότι είχαμε επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εδώ στην περιοχή μας, συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Γλυφάδα, και αμέσως εφαρμόσαμε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο σύμφωνα με τις οδηγίες που μας δόθηκαν. Ενημερώσαμε τους συμπολίτες μας με δημόσιες ανακοινώσεις. Σε 6 δρόμους εδώ της περιοχής θυροκολλήσαμε ανακοίνωση ότι σήμερα τα ξημερώματα θα γίνουν ψεκασμοί, όπως και ξεκίνησαν γύρω στις 6 παρά, από τις 5.30 το πρωί ξεκινήσαμε. Να κάνουμε εδώ ψεκασμούς σε συγκεκριμένα τμήματα σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές. Έχουν ολοκληρωθεί οι ψεκασμοί. Οι συμπολίτες μας δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα. Όλα είναι καλά και θα παραμείνουμε σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές για οτιδήποτε χρειαστεί περαιτέρω. Αυτό στο οποίο θα δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση τις μέρες αυτές είναι κάτι που ούτως ή άλλως κάνουμε. Καθαρίζουμε τα φρεάτια για να προετοιμαστούμε για τον επερχόμενο, για το φθινόπωρο. Ειδικά στην περιοχή αυτή θα τρέξουμε ακόμη περισσότερο για να μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά στα φρεάτια και να μην υπάρχουν εστίες για κουνούπια και πιθανότητα κάποιας περαιτέρω μόλυνσης.
2: Δήμαρχε, είχαν γίνει ψεκασμοί το προηγούμενο διάστημα.
1: Εμείς κάνουμε ψεκασμούς για τα κουνούπια κάθε χρόνο σε συγκεκριμένες περιοχές, εκεί που έχουμε ρεματιές, εκεί που έχουμε μεγαλύτερες ποσότητες κουνούπιων, εκεί που έχει πιο πολύ πράσινο δηλαδή. Το πρωτόκολλο για τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι πολύ συγκεκριμένο. Είναι πολύ συγκεκριμένοι οι ψεκασμοί που γίνονται και αυτοί οι ψεκασμοί έγιναν σήμερα το πρωί.
2: Α, μάλιστα. Από εσάς, από την περιφέρεια, σε συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας.
1: Και εμείς και η Περιφέρεια.
2: Και εσείς
1: από την υγειονομική. Από την Υγειονομική Επιτροπή της Περιφέρειας και από εμάς.
4: Μάλιστα.
1: Εμείς κάθε χρόνο ψεκάζουμε, επαναλαμβάνω, για τα κουνούπια. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από κοινά κουνούπια, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Mm. Αυτό ούτως ή άλλως το κάνουμε. Όταν όμως υπάρχει βεβαιωμένο κρούσμα, είναι πιο στοχευμένοι οι ψεκασμοί με πιο συγκεκριμένα υλικά.
4: Σε πιάσει, και
1: αυτό
4: σε πιάσει
1: μόνο
4: μία...
1: σήμερα το πρωί. Δεν έχουμε ψεκάσει δηλαδή τις προηγούμενες μέρες.
4: Δήμαρχε, ρωτούν οι πολίτες αν είναι τοξικά.
1: Ψεκάσαμε για τα κουνούπια συνολικά.
4: Ωραία. Αν είναι τοξικά αυτά τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται και σε ποιες περιοχές, σε ποια σημεία περίπου ρίχνετε τα υλικά.
1: Σε 6 δρόμους της περιοχής εδώ του Αγίου Νικολάου έγιναν οι ψεκασμοί. Από χθες ήδη παρακαλέσαμε με θυροκολλήσεις που κάναμε σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα, να μην απλώσουν ρούχα σήμερα το πρωί οι συμπολίτες μας, να μην βγουν κατοικίδια έξω. Ούτως ή άλλως πολύ πρωί έγιναν οι ψεκασμοί. Αυτά έχουν τελειώσει. Τα υλικά αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα, είναι βιολογικά, αλλά πρέπει λίγο να προσέχουμε τις πρώτες ώρες μετά τον ψεκασμό. Και γι' αυτό ακριβώς απευθύνουμε και μέσω του σταθμού σας αυτή την ενημέρωση στους συμπολίτες μας να είναι λίγο προσεκτικοί. Δεν ανησυχούμε όμως. Ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εδώ και χρόνια εντοπιστεί και στη χώρα μας, όπως και παντού. Μεταδίδεται από τα κουνούπια. Προσεκτικοί λίγο πρέπει να είμαστε και προχωράμε.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Δήμαρχε, να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
2: Και στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Και πάμε τώρα να συζητήσουμε για αυτή τη σπουδαία ηθοποιό που έφυγε χθες από τη ζωή, χορτασμένη, όπως έλεγε και η ίδια. Ναι. Είναι ο Φάνης Καραμπατσάκης στο σπίτι της κυρίας Κοκοβίκου, εκεί στην Πλάκα. Ένα σπίτι το οποίο το έχουμε όλοι στο μυαλό μας από αυτήν την ταινία.
4: Πόσο δυνατά μηνύματα αυτή η ταινία. Και ο κύριος Πασκάλης Τσαρούχας, ηθοποιός και πρόεδρος των ηθοποιών, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Τσαρούχα, έχετε διατελέσει 2 φορές ή 1 φορά. Του σωματείου των ηθοποιών.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: 2 φορές πρόεδρος του πειθαρχικού.
4: Του πειθαρχικού των ηθοποιών μας, έτσι. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνεργαστεί με την αείμνηστη, αυτή την υπέροχη ηθοποιό μας. Όμως, κύριε Τσαρούχα, ακούστε τι έχει γίνει σε αυτό το σπίτι. Εμείς δεν το περιμέναμε σήμερα. Ο Φάνης Καραμπατζάκης που βρίσκεται εκεί θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα έρθουμε αμέσως σε εσάς. Έλα, Φάνη, τι έχει γίνει λοιπόν.
8: Λοιπόν, παρακαλώ να μου φτιάξετε λίγο την επιστροφή, διότι ακούω και το κοντρόλ. Βρίσκομαι στην οικία Κοκοβίκου, το ιστορικό νεοκλασικό σπίτι που στέγασε τον κινηματογραφικό θρύλο των Κοκοβίκων. Βλέπουμε και ένα σημείωμα το οποίο άφησε κάποιος στη μνήμη της Μάρος Κοντού, της μοναδικής ηθοποιού μας. Καλό ταξίδι, κυρία Κοκοβίκου, απευθυνόμενος στη... Καλό παράδεισο, κυρία Κοκοβίκου, απευθυνόμενος στην θρυλική Ελενίτσα, ρόλο τον οποίο υποδίθηκε η Μάρο Κοντού μαζί με τον Αντωνάκη, το ρόλο τον οποίο υποδίθηκε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Εδώ, σε αυτό το κτίριο, ακούστηκαν το θρυλικό «Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω», το «Σκασμός Αντωνάκη μου», η ταινία «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα», η οποία γυρίστηκε το 1965. Το φινάλε του έργου δείχνει το κτίριο αυτό σε παρακμή να δίνεται αντιπαροχή πριν το κατεδαφίσουν. Τότε ακούστηκε και ο χτίστης να φωνάζει «Βάστα Καραβάγκο, άνθρωποι από κάτω», και παραλίγο αυτό να γίνει πραγματικότητα, δηλαδή να κατεδαφιστεί σχεδόν το σπίτι, ώσπου με ένα νόμο της Μελίνας Μερκούρη, για να μην γεμίσει η Αθήνα με πολυκατοικίες, προστατεύτηκε και κρίθηκε διατηρηταίο, ενώ πρόσφατα ελήφθη απόφαση από το Υπουργείο Πολιτισμού να προχωρήσει στην αποκατάσταση του ερυπωμένου κτηρίου και τη μετατροπή του σε πολιτιστικό χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου. Χρονολογείται από το 1800.
2: Και έτσι, σε αυτή την τελευταία σκηνή, Φάνη, ενώνεται ξανά η Ελενίτσα με τον Αντωνάκη, που ο Αντωνάκης την έχασε χθες την Ελενίτσα του. Και πολύ συγκινημένος είδαμε να κάνει και μία ανάρτηση που του την έσκασε η Ελενίτσα. Πράγματι δεν το περιμέναμε να πηγαίνει ο κόσμος και να αφήνει έτσι ένα σημείωμα με λουλούδια σε αυτό το σπίτι. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Να πάμε λίγο στον κύριο Τσαρούχα.
4: Βέβαια.
2: Που συνεργαστήκατε μέχρι πρόσφατα, κύριε Τσαρούχα, μαζί της. Τι θυμάστε από αυτή τη γυναίκα, από αυτή την αρχοντογυναίκα?
3: Όπως το λέτε, η Μάρα ήταν αρχοντική. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ χορτασμένος, ευχαριστημένος. Ερχόταν στο γύρισμα πάντα κουβαλώντας όλη αυτή την αστερόσκονη που κουβαλάνε οι στάρ, οι πρωταγωνιστές.

0: ευχαριστηθήκαμε και οι δύο.
1: Πώς σας έβλεπε, τώρα μην γελιόμαστε, ήταν μια ηθοποιός που προς τους νέους ηθοποιούς, ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει αυτό ότι, κοίταξε να δεις, η νέα γενιά μπορεί να μας ακολουθήσει. Υπάρχει το ερώτημα πάντα στο μυαλό τους, επειδή είχαν πρωτοστατήσει σε μια σειρά από ταινίες, θεατρικές παραστάσεις που ήταν κορυφαίοι. Πώς σας φερότανε, πώς μιλούσε στα νέα τα παιδιά?
0: Εντάξει, κοιτάξτε, ρε, εμένα δεν μπορείτε να με χαρακτηρίσετε νέο παιδί.
1: Νέο παιδί.
0: Ισότιμα.
1: Ναι.
0: Ισότιμα. Ενήμερη της καριέρας που έχει κάνει καθένας μας. Ενημερωμένη. Αλλά είναι αυτό που σας λέω. Ισότιμα. Δεν υπήρχε κάποια απόσταση. Ήταν καθαρά επαγγελματική και ανθρώπινη σχέση. Δεν είχε κάποια αγωνία, αν μπορούμε εμείς να τα απεξέλθουμε στο δικό της μέγεθος κλπ. Ναι. Το βασικό είναι ότι το ευχαριστιόταν και η ίδια, γιατί ξέρετε, οι ηθοποιοί, όσο μεγάλη σπουδαία και αν είναι, κάποια στιγμή έρχεται η ηλικία, ο χρόνος και τους παίρνει από το επάγγελμα. Το ευχαριστιόταν πάρα πολύ. Η Μάρο το διασκέδαζε, ήταν εντυπωσιακό το πόσο διαβασμένη ερχόταν πάντα και με τι πνευματική διάβγεια, και έκανε το γύρισμα γιορτή κάθε φορά.
2: Τι ωραία. Ξέρετε, συνήθως οι νεότεροι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν το γύρισμα γιορτή, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω πως το έλεγε η καρδούλα της.
0: Το έλεγε και το παράλεγε. Για μας γιορτή ήταν ότι την είχαμε μαζί μας.
1: Mm. Το έλεγε και το παράλεγε.
0: Για τους νεότερους, ναι. Όχι τους νέους, τους νεότερους, είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να παίζουν με τους πιο παλιούς και να κουμπάνε και εκείνοι λίγο από αυτό το μεγαλείο,
1: λοιπόν,
0: εκείνων των γενναίων. Γιατί εκείνες οι γενιές είχαν ένα άλλο μεγαλείο, ήταν μιας άλλης εποχής, είναι άνθρωποι με τους οποίους είχαμε μεγαλώσει.
1: Σωστά. Να βάλουμε στην κουβέντα μας μαζί τον συνάδελφό μας δημοσιογράφο, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.
2: Τον έχουμε. Καλημέρα,
1: ο Λάμπρο. Είναι μαζί μας. Καλημέρα, Λάμπρο. Μείνε μαζί μας λίγο, Λάμπρο, για να ακούσουμε και τη Λιδία Κοντού.
3: Καλημέρα. Και σας ευχαριστώ.
1: Η οποία συνεργάστηκε με τη Μάρο Κοντού και πρώην Υπουργός Πολιτισμού. Κυρία Κονιόρδο, ακούμε τον συνάδελφό σας, τον Πασχάλη τον Τσαρούχα, να μας λέει αυτά τα λόγια για να αποχαιρετήσουμε. Δεν ξέρω αν την αποχαιρετάμε ποτέ, τη Μάρο Κοντού. Τι σας έχει μείνει από τα γυρίσματα, για πείτε μας. Συνεργαστήκατε κι εσείς μαζί.
4: Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ ήταν όταν πολύ περίπου τη γυναίκα από κοντά, από τις ταινίες της και όλη της τη δουλειά πριν γνωριστούμε. Ήταν για μένα ένα παράδειγμα επαγγελματισμού. Μία γυναίκα ανθρώπου διεύθυνσης και ενδιαφερόταν για τα πράγματα. Και ενώ ήταν αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς μια τελευταία από τη ΣΤΑΡ, δεν ήταν περιχαρακωμένη τον εαυτό της. Δεν ήταν όλα γύρω τον εαυτό. Ενδιαφερόταν για όλους γύρω της. Αυτά την τελευταία λεπτομέρεια, για παράδειγμα, μη φορέσεις έτσι το κουλάρι σου, δεν σου ταιριάζει, βάλ το αλλιώς, ή ξέρω εγώ, όταν μας βοηθούσε με τα λόγια, όταν καλύπτει. Παρόλη την ηλικία. Αυτό ήταν άξιο θαυμασμό. Εγώ δηλαδή πραγματικά τη θαύμαζα και θαύμαζα και την τέχνη της. Μπροστά στην κάμερα το πώς δούλευε, έπαιρνα μαθήματα από αυτήν. Και βεβαίως ήταν, έλαμπε με την είσοδό της, με την παρουσία της, και μετά όταν άρχιζε το γύρισμα ήταν σαν να φώκιζε από μέσα. Ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή περίπτωση αυτή η γυναίκα.
2: Έτσι.
4: Και ντόπρα, λεβέντισα, δεν μάθα για τα λόγια της, ευθύς. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά ήταν μια ξεχωριστή κυρία του ελληνικού σινεμά και του θεάτρου.
2: Ήταν έτσι, Λάμπρο Κωνσταντάρα, εσύ είχες την τύχη να τη ζήσεις από πολύ μικρός. Δεν τα κατάφερε να σε παντρέψει, βέβαια, όπως είχε υποσχεθεί.

0: Ακούω από χθες όσα λένε οι πολύ εκλεκτοί συνάδελφοι της Μάρος και πραγματικά όχι μόνο ήταν έτσι. Εγώ είχα την τύχη, καλά, να με παντρέψει δεν πρόλαβε παρότι το προσπαθούσε από το 2000. Και κάθε τόσο με πιλάτευε, μου έλεγε από το 2000, μην αργήσεις όμως γιατί θα πεθάνω, μη μου έλεγε. Και ανά 3-4 χρόνια τσέκαρε τι γίνεται, έχουμε κανένα νέο, έχουμε κάνει. Περάσαν 26 χρόνια όπως καταλαβαίνετε και δεν το καταφέραμε αυτό. Αλλά εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι μακάρι παιδιά, αγαπητοί συνάδελφοι και καλεσμένοι που έχετε στην εκπομπή σας, να ζήσουμε τη ζωή της Μάρος με τη χαρά της, με την ανεμελιά της. Νομίζω βοήθησε πολλές γυναίκες της δεκαετίας του 70 και του 80 να, και να μην τρέπονται για αυτό που είναι και να μην τρέπονται για τις επιλογές τους και να βγαίνουν με θάρρος και να διεκδικούν αυτά που θέλουν και ακόμα αν είναι στο σινεμά, στο θέατρο ή στη ζωή τους την προσωπική.
1: Έχεις δίκιο, ήταν... Λάμπρο, γιατί η Μάρο Κοντού έπαιζε ρόλους συνήθως τους οποίους δεν τους είχαμε έτσι συνηθίσει για μια γυναίκα της τότε εποχής.
0: Ναι, και όχι μόνο στους ρόλους, και στην προσωπική της ζωή, αλλά και στους ρόλους και σε όλα ήταν μέσα. Ήταν μέσα παντού. Ήταν χαρούμενη για τη ζωή που ζει από τότε μέχρι τώρα. Έφτασε 92, όρθια, φοβερή σε όλα. Εγώ είχα και την τύχη της να στραφώ παραπάνω και με τον πατέρα μου, ήταν πολύ κοντά. Σκεφτείτε ότι για πολλά χρόνια που πήγαιναν μαζί, ο πατέρας μου είχε γράψει πάρα πολλά βιβλία και πολλά χρόνια η Μάρο τον συνόδευε στις παρουσιάσεις των βιβλίων. Στις περισσότερες πόλεις της περιφέρειας τους φερόντουσαν και τους λέγανε σαν μαμά και γιος. Υπήρχε κόσμος που πίστευε και ακόμα πιστεύει το 2026 ότι η Μάρο με τον Λάμπρο είχαν δεσμό. Και όχι μόνο είχαν δεσμό, αλλά και ότι ο πατέρας μου βέβαια ήταν καρπός αυτού του δεσμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Αυτό...
2: Είχανε δεσμό με τον παππού τελικά.
1: Είχανε ή δεν είχανε.
2: Είχανε δεσμό. Τώρα μετά από τόσο έφυγε η Μάρο τώρα από κοντά μας. Αποκάλεψε γιατί...
1: Πήγε να βρει το Λαμπρούκο.
2: Ο Μασχάλης Αρούχας γελάει. Περιμένουμε να ακούσουμε.
0: Μπορεί να κάνουν τώρα εκεί πάνω ή όπου είναι τέλος πάντων. στην γήινη ζωή τους δεν νομίζω. Αλλά να σας πω κάτι. Το ωραίο δεν θα μάθουμε και ποτέ.
3: Δεν θα μάθουμε ποτέ, μας λες, έτσι.
0: Αλλά η Μάρο ναι. Επειδή έλεγε πάντα, ειδικά και στις τελευταίες συνεντεύξεις, ότι ήταν στριφνός. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν αθυρόστομος. Ήταν τόνα, ήταν τάλο. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να ήμουν. Πιστεύω ότι έλεγε αλήθεια.
1: Έτσι είναι, λέει. Κάτι ξέρεις, έτσι πιστεύεις.
0: Ναι, έτσι πιστεύω. Αλλά
1: τα έλεγε έτσι.
0: Το μυστήριο είναι το άλλο, το πίπερο της ζωής. Αλλά θεωρώ πως λέγανε αλήθεια και οι δύο, αλλά ας το αφήσουμε να το λύσουν οι δυο τους.
2: Θυμάσαι κάτι χαρακτηριστικό από την επαφή μαζί σου, κάποια συνάντηση που σας έμεινε χαραγμένη, Λάμπρο?
0: Θα ήθελα, ήταν πολλές οι συναντήσεις, ειδικά και όταν η Μάρο ασχολήθηκε με την πολιτική και μετά όταν ο πατέρας μου μπήκε στην πολιτική που ήταν εκεί για να αλληλοβοηθηθούν. Έχω πάρα πολλά, αλλά κρατάω το ότι κρατάω δυστυχώς, να σας πω, πριν 10, όταν αρρώστησε και μπήκε πάλι στο νοσοκομείο και την πήρα 2-3 φορές τηλέφωνο και κατάλαβα ότι δεν ήθελε πολλά. Προσπάθησα να βρω έναν τρόπο έτσι μήπως πάω να τη δω, δεν ήξερα αν είναι δυνατόν, γιατί ακούστηκαν και πολλά, όπως ξέρετε, και δυστυχώς δεν μπόρεσα να το κάνω αυτό και αυτό μου στήχησε, να σας πω την αλήθεια. Θα ήθελα... Γιατί είχα καιρό να τη δω. Αυτό.
1: Αύριο το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Κύριε Τσαρούχα, σας βλέπω παρακολουθείτε τόση ώρα όλα όσα ακούγονται για τη Μάρο Κοντού. Γλυκοχαμογελάτε. Μας αφήνει το φευγιό της. Σίγουρα μία θλίψη. Μια χαρμολύπη, νομίζω. Και νομίζω μας αφήνει μια χαρμολύπη, κύριε Τσαρούχα, για τα όσα έχει πει και εκείνη για τη ζωή της.
4: Η Μάρο την έζησε τη ζωή της. Εγώ δεν την ξέρω όσο ο Λάμπρος. Καλημέρα, Λάμπρο.
0: Καλημέρα.
4: Αλλά η Μάρο φαινόταν ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει και ευχαριστηθεί τη ζωή του στο έπακρο. Mm. Δεν ξέρω αν πρέπει να θλιβόμαστε για έναν άνθρωπο, μια γυναίκα, η οποία έφτασε χορτασμένη στα 92 της χρόνια. Νομίζω ότι και η ίδια αισθάνθηκε ότι ελευθερώθηκε. Η λύπη μένει πίσω σε εμάς για τις φορές που δεν θα ξαναδούμε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα ξανασυναντηθούμε.
1: Θα τη βλέπουμε. Θα τη βλέπουμε στις ελληνικές ταινίες, θα τη βλέπουμε στις σειρές.
4: Ωστόσο και από τις δουλειές, όπως λέτε, αλλά και από την προσωπική επαφή, όσοι είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε, έχουμε την πρίκα που μας άφησε. Και με αυτό θα συνεχίσουμε κι εμείς μέχρι να... κάποια στιγμή να ταξιδέψουμε κι εμείς.
2: Αγαπητέ Πασχαλή.
4: Δεν μπορώ να πω ότι λυπήθηκα που έφυγε η Μάρο.
2: Ναι.
4: Ήταν ένας άνθρωπος τόσο χαρούμενος, τόσο γεμάτος, τόσο ζωντανός, σαν μικρό παιδί συνέχεια. Αλλά ήταν 92 χρόνων. Το είχε γεμίσει το σακούλι.
1: Τα χρόνια της να φτάσουμε και έτσι. Τη ζωή της να ζήσουμε.
2: Αγαπητέ Πασχαλή Τσαρούχα.
0: Και το έλεγε και η ίδια. Και να ξέρετε ότι η Μάρο συγγενόταν τις κηδείες, να ξέρετε. Δεν πήγαινε ποτέ.
2: Ναι. Λογικό είναι. Λογικό για τους ανθρώπους αισιόδοξους. Αυτό είναι ναι, το
0: και
2: είναι
0: κάποιοι την είχαν παρεξηγήσει. Την είχαν παρεξηγήσει που είστε κάποιος δεν είχε πάει και το έλεγε με σθένος. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Δεν θέλω να περνάω αυτή τη διαδικασία. Δεν μου αρέσει. Χαιρετάω αλλιώς τους ανθρώπους εγώ.
1: Καλά έκανε.
2: Αγαπητέ Πασχαλή Τσαρούχα, βρεθήκατε με τη Μάρο Κοντού στα γυρίσματα. Λογικά η Μάρο πρέπει να ήταν 90-91, αν δεν κάνω λάθος. Τα λόγια τα μαθαίνατε, τα κατάφερε.
4: Όταν έφυγε στα 92 της,
2: ναι.
4: Ξεκινήσαμε να βρισκόμαστε στα 87.
2: Στο 87. Τα λόγια, ένας άνθρωπος, ένας ηθοποιός που έχει φτάσει στα 87, του τα μάθαινε, μπορούσε. Δηλαδή, ή αυτοσχεδιάζατε πάνω στη σκηνή.
4: Το ασύλληπτο ήταν μία φορά που πήγα στο γύρισμα και είχαμε μία σκηνή, τρεις σελίδες, οι δυο μας. Ήταν τέτα τέτ. Και λέω, εντάξει, θα τη βοηθήσουμε λίγο τη Μάρο σήμερα. Ήξερε και τα δικά μου. Ήξερε και τα δικά μου. Γιατί σας είπα πριν, ήταν πολύ χαρούμενοι που το έκανε.
1: Ναι.
4: Και ένας άνθρωπος με την ενέργεια της Μάρος και όπως ήταν η Μάρο, δεν ήταν δυνατόν να κολλήσει σε σελίδες με λόγια. Αφού ήταν χαρούμενοι, το ευχαριστιόταν, το απολάμβανε.
1: Λαμπρό, ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία και ποια είναι η αγαπημένη σου ατάκα της?
0: Αχ, είναι τώρα, κοίτα, νομίζω η Δεν γίνει να φοβείται τον άνδρα ξεπερνάει όλες.
1: Ναι.
0: Ξεπερνάει όλες. Έχω μια σύνδεση παραπάνω από τις πολλές που έκανε με το Λαμπρό, αλλά νομίζω ότι αυτή η ταινία και αυτό το δέσιμο με το Γιώργο Κωνσταντίνου. Και δείτε αν ο καθένας αν πιστεύει στη μοίρα, στο σύμπαν ή στο Θεό ή οπουδήποτε αλλού, αυτοί οι δύο άνθρωποι έφτασαν να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι το 2026 να είναι πολύ καλά και να παίζουν και να δουλεύουν και να κάνουν αυτό που θέλουν.
1: Ναι.
0: Αν δεν είναι αυτό καρμικό, τι είναι.
1: Βέβαια. Και ξανασυναντήθηκαν μετά από πάρα πολλά χρόνια και έπαιξαν μαζί στον κινηματογράφο. Και τους γνώρισε μαζί η νεότερη γενιά που μπορεί να μην είχε δει την ταινία αυτή, την ελληνική ταινία αυτή.
0: Και αυτό που δείξατε στην αρχή, Αλεξάνδρα μου, ναι. Ότι ο κόσμος πηγαίνει και είναι πάλι ιδιαίτερο. Και αυτό είναι καρμικό, το ότι από τα πολλά αληθινά σετ του ελληνικού κινηματογράφου που είχαν χρησιμοποιηθεί, αυτό το σπίτι, που όλοι λέμε ότι αυτό το σπίτι και η Κοκοβίκου υπάρχει ακόμα και θα είναι διατηρητέο και θα γίνει κάτι, το ακούμε 250 χρόνια τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Που ο κόσμος πάει εκεί και αφήνει κάτι, είναι και αυτό ένα σύμβολο.
1: Μα πραγματικά, εγώ που ζω εκεί, πάρα πολλές φορές θα πω, αχ, κάτσε να περάσω
2: κάτσε
1: από
2: να
1: εδώ
2: περάσω,
1: να το δω.
2: Δούμε.
1: Όπως
2: Πασχαλή Τσαρούχα, εσένα αγαπημένη ταινία για να κλείσουμε.
4: Οικογένεια Χωραφά.
2: Οικογένεια Χωραφά.
4: Του Αλέκου Αλεξανδράκη.
2: Αλέξου Αλεξανδράκης, βεβαίως.
4: Μία ταινία η οποία έρχεται από τον Ιταλικό νεορεαλισμό. Είναι πολύτεχνη. Η Μάρο με τον Αλέκο. Είναι ένα βαν από το οποίο βγαίνουν άπειρα παιδιά από μέσα. Και είναι τα προβλήματα μιας πολύτεχνης οικογένειας. Ήταν... σε αυτή την ταινία η Μάρο ήταν πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Είναι μια ταινία στην οποία δεν έχει δώσει ποτέ κανείς πολύ σημασία. Δεν ακούω να την αναφέρουν. Και είναι και η ταινία στην οποία, με αφορμή την οποία, όταν συνάντησα τη Μάρο πριν από 15 χρόνια πρώτη φορά σε ένα εστιατόριο, πήγα έτσι με πωλήσει στο Λίγκ και της είπα, θέλω να σας πω κάτι. Μου λέει, ορίστε κυρία Τσαρούχα. Λέω, σε αυτή την ταινία ήσασταν ό,τι πιο όμορφο έχω δει ποτέ στην οθόνη.
1: Τι ωραία.
2: Έτσι, όπως το λες.
4: Ευχαριστήθηκε, της άρεσε.
3: Πασχάλη Τσαούρχα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λάμπρο Κωνσταντάρα και εσένα.
3: Να σε καλά. Την κυρία Κορνιόρδου την αφήσαμε πριν από λίγο. Φάνη Καραμπατζάκη, ευχαριστούμε και εμείς θα κλείσουμε κάπως έτσι λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα μας.
5: Είμαι εναντίον του γάμου.
6: Πώς?
5: Είδατε?
6: Ώστε είστε εναντίον του γάμου.
5: Μάλιστα.
6: Γιατί?
5: Διότι νομίζω ότι μόνο βάσανα και συμφορές φέρνει στους ανθρώπους. Διότι μόλις τελειώσει ο μήνυμα του μέλητος.
6: Αρχίζει το μαλλιοτράβηγμα.
5: Οι γκρίνιες.
6: Οι καυλάδες.
5: Οι ζήλιες.
6: Το ξύλο.
5: Και όλες οι ευγενείς εκδηλώσεις του συζυγικού βίου.
6: Αυτό είναι. Αυτό φωνάζω από το πρωί στο βράδυ. Αλλά με παίρνουν διαβλαμμένο.
5: Εσάς.
6: Μάλιστα, εμέναν.
5: Κι όμως νομίζω ότι εμείς οι δύο σκεπτόμαστε σωστά.
6: Έτσι, να ποιος να μας ακούσει.
7: Καλημέρα σας.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
7: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
9: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
10: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
11: Βιαστήκαμε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
12: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
13: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
14: Όλα έχουν ανωδική τάση.
15: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
16: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
18: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
19: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
20: Θάλασσες θα φτιάξω.
18: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
21: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
22: This is my son Antonio.
23: So how are you enjoying Brooklyn so far?
24: I like it a lot.
25: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
26: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
27: I'll just give this to my lawyer.
28: Can Tony stay and eat with us?
25: No.
28: Why not? I won't talk to my parents then either.
25: Jake, talk to me.
29: Μικροί κύριοι, Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.

0: Έχει γεμίσει, μπορεί να έφυγε η Μάρο Κοντού από τη ζωή. Η κυρία Κοκοβίκολα νομίζω έχει γεμίσει με πολύ έτσι, χαρά και αγάπη η καρδιά μας σήμερα που θυμόμαστε και βλέπουμε και ακούμε όλες αυτές τις αναμνήσεις που έχουν οι άνθρωποι που έζησαν μαζί της.
1: Και δίπλα στα ιερά τέρατα Στέβιτσι του όσο έρχεσαι να πούμε του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου μας, Δημήτρης Χόρν, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Κωνσταντίνου και πόσοι άλλοι ηθοποιοί βρεθήκαν κοντά.
2: Λοιπόν, έλα Στέβιτσι. Τι θα ξεκινήσουμε από την Μάρο Κοντού, όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν τώρα και με λόγια θαυμασμού, αλλά και με βίντεο και ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτό βέβαια που έγινε πιο viral βιντεάκι είναι η σκηνή αυτή εδώ που είναι από την ταινία Αν του Μπακαλιάτη του 2013, που μετά από πόσα χρόνια
0: ξαναβρέθηκαν
2: μαζί ο Αντωνάκης και η Ελενίτσα. Θέλετε να ακούσουμε?
0: Εννοείται.
3: Για όλους υπάρχει η κατάλληλη στιγμή. Είτε αυτή είναι τώρα, είτε αργότερα.
4: Για μένα ακόμα μάλλον δεν έχει έρθει.
3: Εγώ με τον κύριο από εδώ που μας βλέπετε, έχουμε χωρίσει 3 φορές.
4: 5.
3: Και πάντα μου έλειπε.
4: Εγώ γυρνούσα.
3: Και εγώ σε λεπώ.
4: Αν δεν γυρνούσε όμως η κυρία Ελενίτσα, τι θα έκανες?
3: Τι είπες?
4: Υποθετικά ρωτάω, έτσι μου ήρθε τώρα. Αν δεν γυρνούσε, τι θα έκανες?
3: Η αγάπη σου δεν είμαι εγώ.
4: Ναι. Τι θα έκανες?
3: Θα πέθανα, Αντωνάκη μου.
2: Ναι, είναι πολύ συγκινητικό να φανταστείτε. Εδώ είναι μετά από 60 χρόνια αυτή η σκηνή. Δηλαδή το 1964-65, αν δεν κάνω λάθος, έγινε η ταινία. Και μετά από 60 χρόνια συναντηθήκαν ξανά.
1: Συγκινήθηκε το κόρι της μας εδώ.
0: Συγκινηθήκαμε. Είναι πολύ ωραία, ναι.
2: Είναι και η ερμηνεία της Μάρος Κοντού που λέει μέσα από την καρδιά της: θα πέθαινα, Αντωνάκη μου.
0: Και αυτό το ζευγάρι πάει κόντρα σε μια κοινωνία που έχει χάσει αυτές τις αρχές και τις αξίες.
2: Βέβαια.
0: Ναι, ναι, τι να κάνω.
1: Λοιπόν, παρακαλούμε λίγο χαρτί, λίγο χαρτί εδώ στην παρουσιάστριά μας, να μαζέψουμε τα δακρυάκια μας και να συνεχίσουμε την εκπομπούλα, έτσι. Είναι ρομαντικό το κόρι.
0: Είναι
1: ευαίσθητο.
0: Μπορεί να πιστεύετε ότι είμαι βουγιουκλακική και φιλιό για Γιαννακοπούλου σίγουρα. Έλα, σε παρακαλώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά εμένα αυτή είναι η αγαπημένη μου ταινία.
1: Ποια?
0: Ο Αντωνάκης με την Ελενίτσα.
1: Σκούπισε τα κρυάκια. Πάμε να συνεχίσουμε.
2: Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πάω το λίγο, να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις και τα λοιπά. Στο πιο viral σκηνάκι είναι ο Κάσπερ.
1: Ο Κάσπερ,
2: κοίταξε εδώ, με στυλ. Είναι το πιο στυλάτο σκυλάκι στο TikTok. Δεν υπάρχει. Κάθε φορά που πάει στην παραλία έχει τα γυαλάκια του διαφορετικά κάθε φορά. Το καπελάκι του. Κοίταξε
0: έλα,
2: εδώ,
0: τώρα,
2: πριν είχε πορτοκαλί. Τώρα έχει μπλε το φουσκωτό του και ενίοτε και τη σανίδα του.
1: Του αρέσει.
0: Έλα, είναι καταπληκτικό. Δεν το βλέπεις.
2: Δεν κατάλαβα. Είναι ο Κάσπερ, βεβαίως. Είναι 6 ετών το σκυλάκι αυτό εδώ πέρα το όμορφο. Έχει, οι followers είναι πάνω για χιλιάδες, ο λογαριασμός βεβαίως.
0: Δικό του λογαριασμό.
2: Ορίστε.
0: Δικό του λογαριασμό.
2: Δικό του. Είναι ο Κάσπερ.
1: Α, κάνει και like, μιλάει με το κοινό.
2: Βεβαίως κάνει και like.
1: Κάνει πατουσάκι. Λοιπόν.
2: Βεβαίως και σχολιάζει κιόλας.
1: Και πάμε τώρα στην Ζεντάκια, παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, σήμερα έχουμε την πρεμιέρα για την Οδύσσα, να ξέρετε, 16 Ιουλίου και για την Ελλάδα. Αλλά πήγανε τώρα, θα δείξω την εμφάνιση που έκανε η Ζεντάκια Νέα Υόρκη, στην επίσημη πρεμιέρα, όπου φόραγε ένα εκπληκτικό φόρεμα με φτερά, δηλαδή είναι ενός γαλλικού οίκου, το οποίο δεν μπορώ να το πω, δεν ξέρω γαλλικά και πολύ καλά, αλλά να ξέρω ότι είναι γαλλικός οίκος. Και βλέπετε ότι είναι μια ασύμμετρο στράπλες εδώ, τα φτερά πίσω και τα κούνια τα ιδιαίτερα, που άμα τα δείτε δεν έχει, είναι ενιαίο. Είναι πάρα πολύ ωραία και έχει κλέψει τις εντυπώσεις πραγματικά.
0: Πώς το λένε καλέ τον Νίκο?
2: Έλα εδώ, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
1: Τον Νίκο, το Φάντι.
0: Ναι. Ματιέρ Φεσάλ.
2: Ο Ματιέρ Φεσάλ είναι ο οίκος. Για να ξέρετε. Λοιπόν, και τώρα που θα σας πάω,
0: Πού?
2: Τώρα θα σας πάω...
1: Στον Θωμά.
2: Στον Τόμ τον Κρούζ, όπου στη νέα ταινία είναι πραγματικά αγνώριστος. Αυτός είναι. Με άσπρα μαλλιά, γερασμένο στο πρόσωπο και κοιλιά.
0: Αποκλείεται καλά.
2: Ο Τόμ Κρούζ έχει κοιλιά, έχει αφήσει τις κοινές δράσεις που τον έχουμε συνηθίσει. Ατσαλάκωτος που πηδάει από ύψος σε ύψος και δεν παθαίνει τίποτα. Και τώρα αυτός εδώ είναι ο Τόμ Κρούζ στη νέα ταινία Digger. Τον Οκτώβριο, 2 Οκτωβρίου. Απίστευτος.
1: Α, τη δούμε, λοιπόν επί της οθόνης. Και...
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, θα πάμε να μιλήσουμε για τα όσα είπαν χθες η Ματίνα Παγώνη και ο Τάσος Αρνιακός στην Αθηναίδα Νέγκα που ήταν καλεσμένη. Πάμε να το δούμε.
5: Εγώ όταν όντως μου είχε γίνει μια πρόταση, πριν κάποια χρόνια όταν ξεκίνησαν όλα αυτά κλπ, είχα αρνηθεί. Ναι. Δεν μου άρεσε να το κάνω αυτό. Δηλαδή μου άρεσε να βγω να ενημερώσω, να πω πέντε πράγματα, αλλά μέχρι εκεί. Το να κάνω μια εκπομπή δεν το έχω. Εγώ έκανα τις επιλογές μου.
6: Τα λέω καλά.
5: Όχι για την ιατρική τόσο πολύ, αλλά εγώ ίσως είμαι και λάθος, δεν ξέρω. Εγώ συνεχίζω να έχω αυτές τις σκέψεις, τις ιδέες.
6: Υπάρχει σωστό και λάθος.
5: Ότι σωστά. Όταν κάποιος κάνει ένα παιδί, πρέπει να ασχοληθεί με το παιδί του, έτσι.
6: Έχετε πει ποτέ. Θα τους αφήσω όλους σύξουλους, θα σηκωθώ να φύγω, θα πάω σε ένα τροπικό νησί, δεν ξέρω που σας αρέσει να πηγαίνετε. Ναι. Και δεν θα μου καίγεται καρφί, γιατί είστε άνθρωπος που μπορεί να πάθει λοιπόν, burnout, που λένε.
5: Θα σου πω αλήθεια. Ναι. Το έχω πει περίπου τα τελευταία 5 χρόνια, 5-6 φορές, σε πολύ δύσκολες στιγμές. Εγώ έχω περάσει και δύσκολες στιγμές, έτσι.
6: Επαγγελματικά ή προσωπικά?
5: Και προσωπικά και επαγγελματικά, όλοι περνάμε.
6: Είναι αυτό να είστε αφοσιωμένοι εκεί, να μην μπορείτε να σηκωθείτε, να φύγετε και να
5: πετάξετε? Όχι, δεν έχω δικαίωμα. Ναι. Είναι αυτό που λέω εγώ. Δεν έχω το δικαίωμα. Δεν είμαι ελεύθερη. Εγώ δεν είμαι ελεύθερη να φύγω. Ας πούμε, εάν εγώ σήμερα έλεγα θέλω να πάω σε ένα νησί σήμερα, δεν μπορώ. Έχω πιάσει που λέμε οι γιατροί τα δάνεια. Τελειώσαμε, δεν αντέχουμε άλλο. Και θα φύγω για 5 μέρες. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν έχεις δικαίωμα. Αυτό που λέμε και ίσως δεν μπορείτε να το καταλάβετε όλοι, δεν έχουμε δικαίωμα προσωπικής ζωής. Δεν είναι εύκολο.
7: Πηγαίω. Ό,τι κάνω, το κάνω μόνος μου. Κανένας δεν μου ζήτησε ποτέ, και τους ευχαριστώ όλους, να κάνω κάτι δήθεν. Το δήθεν δεν μου αρέσει καθόλου και δεν θα μπορούσα να είμαι και καλός. Έχω πάρα πολλά τηλέφωνα από φυλακισμένους. Ναι. Έχω πάρα πολλά τηλέφωνα από ασθενείς στα νοσοκομεία. Και στο δρόμο, στη Λαϊκή, στα Ψώνια, στη βόλτα που κάνω εκεί στο Παγκράτη, πολλοί μου λένε ότι, ξέρεις κάτι, κύριε Αρνιακέ, δεν μας ενδιαφέρει τόσο ο καιρός, αλλά αυτό που μας λες, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, αυτό μας το θέλουμε πιο πολύ. Διότι μπορεί να λέει ο υπολογιστής ή το κινητό ένα καιρό, αλλά ο τοπικός καιρός της Αττικής, παραδείγματος χάρη, που λέει στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και εμπόρες στα γύρω ορεινά. Αυτό λένε συνήθως οι περισσότεροι μετεωρολόγοι, καλή ώρα τις μέρες μας. Κι όμως υπάρχουν περιοχές που δεν θα δουν βροχή καθόλου. Και θα λένε, μα λέγατε βροχές και καταιγίδες.
6: Έχετε πέσει έξω ποτέ?
7: Βέβαια, όλοι πέφτουμε έξω.
6: Πολύ. Όλοι... Είναι σαν τον ποδοσφαιριστή που κάνει το πέναλτι.
7: Όχι τόσο πολύ. Φέτος ειδικά πιστεύω ότι θα έχουμε ένα βροχερό και ζεστό φθινόπωρο, διότι φαίνεται ότι θα μας επηρεάσει έστω και αργά, έστω και λίγο το Ελνίνιο. Φοβάμαι τον κυρίως το Σεπτέμβριο. Περιμένω, φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες δυνατές βροχές και μπόρες και καταιγίδες.
0: Μάλιστα. Και πάμε γρήγορα πριν έρθει αυτό το βροχερό φθινόπωρο που λέει ο κύριος Αρνιακός στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη για beach volley.
1: Πού?
8: Καλή σας μέρα. Έχω έρθει στη Γλυφάδα προκειμένου να μάθω κι εγώ beach volley τώρα το καλοκαίρι να ξεκινήσω, να δούμε και πόσο εύκολο είναι. Τα κορίτσια έχουν μπει ήδη για προπόνηση. Μαζί μας έχουμε φυσικά και τον προπονητή, τον κύριο Μίλος Ραντοϊκοβίτς, να μας μάθει λίγο τα μυστικά και να μας πει, είναι αργά τώρα να ξεκινήσω beach volley ή όχι?
9: Όχι, γενικά το beach volley είναι ένα άθλημα το οποίο απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, είτε σε επαγγελματίες, είτε σε τελείως ερασιτέχνες, είτε σε άτομα τα οποία μπορεί να έχουν παίξει κάποιο άλλο άθλημα στη ζωή τους, ή σε άτομα που μπορεί να μην έχουν καθόλου επαφή με την μπάλα. Ξεκινάμε πάντα με αργά βήματα, τα οποία είναι τα πιο βασικά. Μαθαίνουμε τη μανσετούλα μας και από εκεί και πέρα, ανάλογα από την πρόοδο, μαθαίνουμε και τα πιο δύσκολα πράγματα, τις επιθέσεις μας κτλ. Μέχρι να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που να μπορούμε να σταθούμε στο γήπεδο για να παίξουμε και να απολαύσουμε αυτό το πολύ ωραίο άθλημα του beach volley.
1: Ερώτημα. Αυτό το διάστημα που έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, δεν καίει άμμος. Πώς το σώζουν τα πατουσάκια τους στο beach volley?
9: Πολύ σωστά. Λοιπόν, η άμμος καίει αρκετά, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες που ο ήλιος είναι, να το πω έτσι, πιο ψηλά. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι τακτικό βρέξιμο του γηπέδου με νερό. Μόνο έτσι μπορούμε να γλιτώσουμε αυτή την υψηλή θερμοκρασία της άμμου. Αλλά γενικά και αρκετοί παίκτες πλέον έχουν συνηθίσει και την καυτή άμμο. Οπότε κάποιος που δεν το έχει συνηθίσει μπορεί και όχι τόσο καυτή άμμο να τον επηρεάσει, αλλά τους πιο επαγγελματίες και να καίει άμμος, πιστέψτε με, δεν τους ενοχλεί τίποτα.
0: Πόση ώρα μπορεί να αντέξει κάποιος, γιατί τώρα το καλοκαίρι έχει υψηλές θερμοκρασίες. Ακόμα και τώρα το πρωί που είναι τα κορίτσια εκεί και παίζουν. Και άμα έχει 30 βαθμούς, ναι, δεν είναι εύκολο.
9: Ναι. Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, συνήθως μια προπόνηση κρατάει μια μισή ώρα, όσο περίπου κρατάει και ένας μεγάλος αγώνας. Οπότε, περίπου μια μισή ώρα είναι η διάρκεια μιας προπόνησης που μπορούμε να αποδώσουμε καλά. Εννοείται, μέσα στην προπόνηση έχουμε πάντα διαλύματα, τακτικά διαλύματα για νερό, που είναι πάρα πολύ βασικό για να ενυδατωνόμαστε και να παίρνουμε αρκετές ανάσες για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προπόνησή μας και να αποδίδουμε καλά.
1: Βλέπουμε ζευγάρια. Έξι δεν μπορούν να παίξουν όπως παίζουν στο επιτραπέζιο, στο κλειστό.
9: Λοιπόν, το beach volley είναι ένα άθλημα το οποίο παίζεται 2-1-2-2. Ναι. Αν θέλουμε να παίξουμε σωστά. Αλλιώς εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε και 3-2-3 και 4-2-4, αλλά είναι λίγο πιο χαβαλεδίστικο, αυτός ο τρόπος παιχνιδιού. Το πιο σωστό είναι 2-1-2-2, όπως βλέπουμε. Είναι τελείως διαφορετικό σχέση με τη σάλα. Το γήπεδο είναι πιο μικρό σχέση με τη σάλα. Γι' αυτό και είμαστε δύο άτομα μέσα στο γήπεδο, σε αυτό το χώρο και όχι παραπάνω.
1: Αλεξάνδρα, άστο μικρόφωνο και ξεκίνα τα καρφιά. Στο καρφί θα λέμε η Αλεξάνδρα. Ξέρεις καθόλου βόλεϊ ή μόνο του μπάσκετ ήσουνα?
8: Βόλεϊ κανονικό έκανα. Εντάξει, θα κάνω τώρα και μία πάσα beach volley. Θα αφήσω το μικρόφωνο στον προπονητή.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχω παιδικό τραύμα εγώ με το βόλεϊ.
1: Γιατί?
0: Με είχαν διώξει. Γιατί δεν ήμουν, λέει, καλή. Δεν ήμουν, λέει, καλή.
1: Έλα, Αλεξάνδρα, για κάνε το καρφάκι σου. Για πάμε.
0: Καλή είναι!
1: Μπράβο, Αλεξάνδρα! Με βαζέτα το πέρασε!
8: Ευχαριστούμε! Περάσαμε την μπάλα. Μία βαζέτα την κάναμε.
1: Μπράβο, μπράβο, Αλεξάνδρα μου, την αγάπη μας. Πού σας βρίσκουμε? Πού το βρίσκουμε το γηπεδάκι?
8: South Beach, Γλυφάδα, σωστά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Λοιπόν,
0: πάμε να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά είναι ήδη εδώ. Το πρόγραμμά μας
1: συνεχίζεται κανονικά. Έτσι.
0: Εννοείται, μέχρι το βράδυ. Δεν θα μπορούσαμε να σας αποχαιρετήσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Με τον τρόπο που η Φίνος Φίλμ αποφάσισε να αποχαιρετήσει τη Μάρο Κοντού, που όλα αυτά τα χρόνια συμμετείχε στις ταινίες της.
1: Με τις καλύτερες στιγμές που κατάφερε να συγκεντρώσει από όλες αυτές τις ταινίες. Πάμε να το δούμε.
0: Ραντεβού αύριο εδώ. Γεια σας.
10: Κι εσείς μικροί μου δεσποινείς χαριτωμένοι, που με κοιτάτε με ένα βλέμμα χαροπό, η παιδική σας η καρδιά θα περιμένει να τη σκλαβώσω με το πρώτο σ' αγαπώ.
11: Σ' αγαπώ!
10: Είσαστε πάναγνο κι αμύριστο λουλούδι κι όλοι μπορεί να γονατίζανε δειρί για να σας πούνε της αγάπης το τραγούδι.
11: Η ίδια η Σοφία Λόρεν.
10: Και να σας πάρουνε το πρώτο σας φιλί.
11: Είδες τι γελίος που είσαι.

0: αμέσως μετά. Action τώρα.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
1: You like animals?
3: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
1: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
1: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
6: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Ξέρεις τι δεν λέμε ποτέ για το καλοκαίρι?
8: Ότι όλοι θέλουν περισσότερο.
9: Περισσότερες μαζέδες.
10: Περισσότερους προορισμούς.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajet. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Πώς ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.
2: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και το γλέντι δεν σταματά για τους Ισπανούς. Με τραγούδια και συνθήματα, οι φίλαθλοι της Ρόχα στη Μαδρίτη πανηγύρισαν έξαλλα την πρόκριση της εθνικής τους ομάδας στον τελικό του Μουντιάλ μετά την επικράτηση επί των Γάλλων με 2-0.
1: We are a team. That's what makes us great. We're a team. We don't have great individuals. We are a team, and that's what makes us the collective force.
0: Κόντρα στην ατομική ποιότητα των τρικολόρ, οι Ισπανοί ξεδίπλωσαν την τακτική τους παιδεία, επιβεβαιώνοντας ότι οι ομάδες κερδίζουν τις μονάδες.
2: Pero nuestro mensaje era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo. Pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo. Siempre he dicho que para mí el futbolista español es el mejor futbolista del mundo, precisamente esa interpretación del fútbol, sabe de, cómo comportarse en ataque, en la fase ofensiva, en la fase defensiva. Eso es un gran logro del fútbol español, de los entrenadores españoles, de los equipos, los clubes españoles.
0: Ένα μαρκάρισμα του Λούκας Ντίν πάνω στον Γιαμάλ μέσα στην περιοχή έδωσε την ευκαιρία στον Οιαρθάμπαλ να ανοίξει το σκορ νωρίς από την Άσπρη Βούλα για να ακολουθήσει το 2-0 από τον Πέδρο Πόρο που πάτησε περιοχή και πλάσαρε εύστοχα το Μενιάν.
3: Mi trabajo es dar lo mejor por España, por el equipo, pero yo creo que hoy no es por mi gol, es el trabajo que hizo todos, diría los 26, porque es muy importante, tanto los que están en casa como los que están aquí, nuestras familias. Yo creo que el empuje de todos ha sido muy importante y ahora pues enfocarnos en la final, ¿no?
0: Στην Ισπανία περιμένουν πια τον νικητή του Αργεντινή-Αγγλία προκειμένου να μάθουν τον αντίπαλό του στον μεγάλο τελικό.
4: Quiero a los dos, pero si tengo que elegir, quiero Argentina. Quiero Argentina, que a Inglaterra ya le ganamos en la Eurocopa.
5: Me siento genial, Argentina. No querías jugar la finalísima. Toma la segunda. Toma la segunda.
0: Μετά από 16 χρόνια και τη μοναδική του συμμετοχή σε τελικό Μουντιάλ, οι φίλοι της Ρόχα ελπίζουν ότι στις 19 Ιουλίου θα ράψουν το δεύτερο αστέρι στη φανέλα με το εθνόσημο. Απογοήτευση, σκυμμένα κεφάλια και έντονος εκνευρισμός. Αυτή ήταν η συναισθηματική κατάσταση των Γάλλων φιλάθλων μετά τον ανέλπιστο αποκλεισμό τους από την Ισπανία στα ημιτελικά σε ένα τουρνουά γεμάτο προσδοκίες.
6: On peut pas y croire, on est absolument désolé pour Mbappé, pour toute la France, on n'y croyait pas.
7: You're like stabbing a knife and twisting it, man. It was bad, dude. It was not a good time. You know, especially when you're around all the friends, like 70% of the entire stadium was Spanish fans, you know.
0: Οι δις φιναλίστ τρικολόρ στα δύο τελευταία Μουντιάλ είδαν τους στάρτους να μην αποδίδουν τα αναμενόμενα, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση χωρίς μεγάλη ευκαιρία.
8: Ouais, c'est une déception immense, immense. Parce qu'aujourd'hui on a perdu contre nous-mêmes. On n'a pas perdu contre l'arbitre, on n'a pas perdu contre l'Espagne, on a perdu contre nous-mêmes. Ici, vous savez tous, on sait tous qu'on faisait peur à tout le monde. La seule équipe capable de nous éliminer, c'était nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé.
9: Ça a mené à un constat où pour être plus dangereux et créer plus de problèmes à cette équipe d'Espagne, il faut forcément être au top sur le plan technique et aussi au niveau physique. Je pense pas que c'était le même. Je suis sûr que c'était pas le cas pour nous aujourd'hui, malheureusement.
0: Για τον coach της Γαλλίας Didier Deschamps, ο επικείμενος μικρός τελικός θα σημάνει το τέλος εποχής του μετά από 14 χρόνια στον πάγκο των Γάλλων. Σε μια επιχείρηση δισεκατομμυρίων με τρεις μεγάλους κερδισμένους εξελίσσεται το Μουντιάλ του 2026. Η FIFA απολαμβάνει την μερίδα του Λέοντος με τους διοργανωτές Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά, αλλά και τις ομοσπονδίες των συμμετέχοντων χωρών να ακολουθούν από πίσω. Για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ αποτελεί τη μεγαλύτερη ευκαιρία να γεμίσει τα ταμεία του. Το Μουντιάλ του 2026 έφερε την οικονομική εκτόξευση, καθώς σύμφωνα με τον Bloomberg, η FIFA εκτιμάται ότι θα αποκομίσει συνολικά 9 δισεκατομμύρια δολάρια, 2 δις δηλαδή περισσότερα από όσα κέρδισε στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Από αυτά τα 9 δισεκατομμύρια, το μεγαλύτερο κομμάτι προέρχεται από τα τηλεοπτικά δικαιώματα με 4 δις. Τα εισιτήρια θα τις χαρίσουν 3 δις δολάρια, ενώ 2 δις προέρχονται από χορηγίες και διαφημίσεις. Παρά τους φόβους ότι θα βγουν ζημιωμένες από τα έξοδα για την διεξαγωγή των αγώνων, οι διοργανώτριες χώρες παρουσιάζουν εντυπωσιακά έσοδα. Σύμφωνα με στοιχεία της Bank of America για το διάστημα 10-21 Ιουνίου, οι συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες στις πόλεις διοργανώτριες αυξήθηκαν κατά 6,3% σε ετήσια βάση, ενώ οι δαπάνες επισκεπτών από άλλες περιοχές αυξήθηκαν κατά 17%. Για τις συμμετέχουσες χώρες του φετινού Μουντιάλ αναλογεί ένα πολύ μικρό κομμάτι από την χρηματική πίτα σε σχέση με τη FIFA, αλλά τα ποσά είναι δυόλευκα τα φρόνητα. Συνολικά θα δοθούν 871 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα, με το πράσινο ακροτήρι των σχεδόν 500.000 κατοίκων να κερδίζει 21 εκατομμύρια από την πορεία του μέχρι τους 32. Τα ποσά αυτά είναι και η απάντηση της FIFA στους επικριτές της, καθώς ισχυρίζεται ότι τα χρηματικά έπαθλα θα αξιοποιηθούν για αναπτυξιακά έργα και την γιγάντωση του ποδοσφαίρου σε όλον τον πλανήτη.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ.
7: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
9: Εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. BP Ultimate. Διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα.

0: να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
1: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός!
0: Σκασμός? Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.

0: παρεξηγώ.
1: Εγώ πολύ λυπήθηκα όταν το έμαθα. Μου ήταν πολύ συμπαθητικός ο καημένος.
2: Α, και για να ήταν συμπαθητικός ως γέρος, βάλε με νούσο δηλαδή, τι θα ήταν νέος.
1: Πάπα, μην το λες. Πολλές φορές μια νέα γυναίκα μπορεί να συμπαθήσει ευκολότερα ένα ηλικιωμένο άνθρωπο από έναν νέο.
3: Λοιπόν, πάρε το καπελάκι σου και όλα καλή στην πρίμνη σου και αέρα στα παλιά σου. Α! Σε καπέλασε!

0: Είμαι εναντίον του γάμου.
1: Πώς?
0: Είδατε.
1: Ώστε είστε εναντίον του γάμου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί?
0: Διότι νομίζω ότι μόνο βάσανα και συμφορές φέρνουν στους ανθρώπους. Λοιπόν.

0: πήγα στο παλιό σου στέκι και έμαθα.
1: Για δε, πόσα χρόνια έχουμε να ενωθούμε.
0: Έλπα στην τέλεια, παντρεύτηκα το πρόσωπο.
1: Ο άντρας σου δηλαδή. Χαίρετα μάλα.
0: Να σε δω ρε Παναγιώτη, ίδιος είσαι, δεν άλλαξες καθόλου. Απατεωνάκος και βερμπαντάκος.

0: Καλό της ταξίδι. Από χθες το λέμε. Νομίζω επιβεβαιώνεται πως ένας ωραίος άνθρωπος είναι ωραίος επειδή αυτό βγαίνει από το εσωτερικό του, ρε παιδί μου.
1: Έτσι.
0: Με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, με τον τρόπο που σε κοιτά, με τον τρόπο που σε αντιμετωπίζει, πόσο μάλλον τα πρόκειται για έναν καλλιτέχνη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, μια αρχοντογυναίκα, για την οποία έχουν να πούνε όλοι μόνο καλά. Έχουν να θυμηθούν μόνο καλές στιγμές. Στιγμές και χαράς, στιγμές και ξενιασιάς, στιγμές δύσκολες, γιατί είναι ένα επάγγελμα πάρα πολύ σκληρό.
0: Και δεν
1: το
0: έχει...
1: επάγγελμα του ηθοποιού, της υποκριτικής, τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Σε δύσκολες εποχές μεγαλούργησε.
0: Και δεν έχει να τις προσάψει και κάποιος κάτι το αρνητικό. Τώρα, επειδή είπες δύσκολες εποχές, εχθές παίζουν αφιερώματα παντού.
1: Παντού.
0: Στα site, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα. Διάβασα ότι είχε ένα beef, όπως λέμε εμείς οι νέοι τώρα στις μέρες μας, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Ζωή Λάσκαρη. Τρεις ξανθές στον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Και τρεις ντίβες.
0: Ναι.
1: Έτσι, το και... ελληνικό κινηματογράφο.
0: Δεν έχει πει σε συνέντευξή της, αλλά μία από τις δύο έθεσε βέτο ή αυτή η ξανθιά
1: ή
0: εγώ. Και όταν έκανε το ιδέα η γυνή να φοβείται τον άντρα, που έκανε την... Όχι, το μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, που έκανε την πολύ μεγάλη επιτυχία στην Φίνος Φίλμς, ήταν και η τελευταία της ταινία. Τυχαίο, θα πω εγώ. Τυχαίο.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πραγματικά, αύριο θα την αποχαιρετήσουμε. Αύριο στις 11 το πρωί, στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Εκεί θα βρεθούμε όλοι, θα είμαστε και εμείς εκεί φυσικά. Το Action 24, το Action τώρα. Συνάδελφοι, φίλοι, συγγενείς, νομίζω θα πούν το τελευταίο αντίο στη γλυκιά Ελενίτσα του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ξέρεις πώς θα την χαιρετήσουν.
1: Θα είναι εκεί.
0: Ξέρεις πώς θα την χαιρετήσουν,
1: πώς.
0: Έτσι. Αντίο κυρία Κοκοβίκου, γιατί είναι ένα επίθετο έτσι... από μια εμβληματική ταινία που της έχει μείνει και όλοι θυμόμαστε πια και εκεί θα πάμε.
1: Πάμε στην οικία.
0: Στο σπίτι που γυρίστηκε αυτή η ταινία, Φάνης Καραμπατσάκης. Είναι μαζί μας. Γεια σου Φάνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Φάνη.
2: Καλημέρα. Στο σπίτι όπου το 1965 έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας αυτής, η οποία κατά πολλούς είναι η καλύτερη της Μάρος Κοντού, της θρυλικής Ελενίτσας, την οποία υποδίθηκε στην ταινία, στο πλάι του Γιώργου Κωνσταντίνου, που υποδίθηκε τον Αντωνάκη. Εδώ ακούστηκαν οι θρυλικές ατάκες «Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου», «Με καπέλο σε φεύγω», «Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω». Βλέπουμε και ένα σημείωμα στη μνήμη της Μάρος Κοντού, «Καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου», το οποίο άφησε κάποιος θαυμαστής της. Το φινάλε του έργου έδειχνε το σπίτι να είναι, να δίνει την αντιπαροχή και να είναι έτοιμο για κατεδάφιση.
1: Έτσι,
2: και παραλίγο
1: και...
2: αυτό να γίνει πραγματικότητα.
1: Και μισογκρεμισμένο.
2: Παραλίγο
1: έτσι.
2: Αυτό να γίνει και πραγματικότητα.
1: Ναι, Φάνη μου.
2: Στην πραγματικότητα να γίνει, ώσπου με ένα νόμο της Μελίνας Μερκούρη για να μην γεμίσει η Αθήνα πολυκατοικίες, το σπίτι προστατεύτηκε και κρίθηκε διατηρηταίο, ενώ πρόσφατα ελήφθη απόφαση από το Υπουργείο Πολιτισμού να προχωρήσει στην αποκατάσταση του ερυπωμένου κτηρίου και τη μετατροπή του σε πολιτιστικό χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Εδώ, πολύ ωραία.
1: Μια πολύ σημαντική Δήμου... και ωραία πρωτοβουλία, πραγματικά, Φάνη, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Φανταστείτε πώς θα είναι να προσέλθουμε εκεί στο χώρο αυτό.
0: Και να δούμε και αυτή την ταινία.
1: Και να δούμε και αυτή την ταινία, ακριβώς. Δηλαδή, Λέξ. Φαντάσου το, λίγο κάντο λίγο εικόνα. Έτσι.
0: Φάνη, και μόνο που βρίσκεσαι εκεί και μόνο που αντικρίζουμε τώρα αυτή την
2: στην
0: οικία
2: πλάκα
0: Κοκοβίκου,
2: βρισκόμαστε, έτσι.
0: Έτσι. Είναι σαν να ταξιδεύουμε πίσω στο χρόνο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, η εικόνα που μας έδινε ο συνάδελφος, ο οπερατέρ, αυτό το ανοιχτό πλάνο, με τα σκαλοπάτια που όλοι θυμόμαστε να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν, εκεί οι κουτσομπόλες που καθόντουσαν από κάτω και άκουγαν το ζευγάρι να ψιλομαλώνει.
2: Όντως, την Παπαμήτρου.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ο Αντωνάκης είχε πάρει τη βαλίτσα του και είχε φύγει.
0: Όντως ταξίδι πίσω στο χρόνο, πόσο μάλλον τώρα αν αυτός ο χώρος συντηρηθεί. Και προβάλλονται και οι ελληνικές ταινίες του κινηματογράφου μας, του ελληνικού κινηματογράφου. Δεν το συνεχίζω.
2: Ήδη συντηρείται ο χώρος. Έρχονται εδώ συνεργεία του Δήμου. Ήρθαν προχθές συμπτωματικά και έκοψαν τα χόρτα, τα ξερά από τον κήπο. Τον κήπο της αυλής τότε του σπιτιού. Και δεν είχαν προλάβει να τα μαζέψουν. Θα έρθουν σήμερα, αύριο, να τα μαζέψουν
0: νομίζω
2: και αυτά. Συντηρεί το χώρο δηλαδή.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνουν άμεσα, γιατί σήμερα, αύριο, μεθαύριο πολλής κόσμος. Εάν δεν έχει επισκεφθεί, θα επισκεφθεί αυτό το σπίτι. Εάν το έχει επισκεφθεί, είμαι βέβαιος ότι για ακόμη μια φορά θα περάσει. Έτσι, ρε παιδί μου, σαν ελάχιστο φόρο τιμή στην Μάρο Κοντού.
1: Έτσι όπως τα λέει ο Γιώργος είναι. Τώρα, βρίσκεσαι στο κέντρο της Αθήνας. Είσαι στην πλάκα εσύ, ναι, μεν. Ωστόσο, θα μεταφερθούμε λίγο να μας πεις τι ακριβώς έχει συμβεί και τι εξέλιξη έχουμε στην υπόθεση με τις ρογμές στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, Φάνη. Έχουμε και εισαγγελική παρέμβαση για το θέμα αυτό.
2: Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα, η οποία διεξάγεται με αφορμή αυτό το γεγονός, το οποίο έχει καταγραφεί και σε ρεπορτάζ, το οποίο έχουμε κάνει και εμείς, στην Κυψέλη, σε διάφορους δρόμους της Κυψέλης, στην Οδός Πετσών, στην Οδό Κυψέλης, σε τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες παρατηρούνται ρογμές σε διαμερίσματα. Οι κάτοικοι, οι ένικοι διαμαρτύρονται και οι ιδιοκτήτες ότι δεν μπορούσαν ξαφνικά μία μέρα να ανοίξουν τις πόρτες των σπιτιών τους, ούτε τις πόρτες μέσα στα σπίτια τους, και φοβούνται ότι έχει υπάρξει κλίση, έτσι τουλάχιστον μας αναφέρουν, έστω και μικρή, των οικειών. Και μετά και το αυτό που έγινε, το φοβερό συμβάν στα Πετράλωνα, πολλοί έχουν αναγκαστεί ακόμη και να μετακομίσουν.
1: Έχουν φωνάξει μηχανικούς, Φάνη, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις, για να δουν αν πράγματι υπάρχει μετατόπιση ή μερική καθίζηση, ίσως, των πολυκατοικιών τους.
2: Και οι ιδιώτες μηχανικούς έχουν φωνάξει οι ιδιοκτήτες.
1: Ναι.
2: Και η εταιρεία, η οποία, όπως πληροφορούμαστε, έχει σταματήσει από το Μάιο τις εργασίες του μετρό στην ευρύτερη περιοχή, έχει επιστρατεύσει μηχανικούς, οι οποίοι κάθε μέρα πηγαίνουν και κάνουν μετρήσεις.
0: Ναι. Φάνη, εμείς με γυμνό μάτι ενδεχομένως να μην μπορούμε να διαπιστώσουμε το πρόβλημα και δεν αναφέρομαι στις ρογμές. Όμως, ακούγοντάς σε, να λες ότι σου λένε οι ιδιοκτήτες αυτών των διαμερισμάτων ότι οι πόρτες κλείνουν, ανοίγουν με δυσκολία. Παραθυρόφυλλα το ίδιο, αυτό σημαίνει ότι ναι, κάτι έχει συμβεί σε αυτά τα κτίρια.
1: Έτσι,
0: υπάρχει μια μικρή καθίζηση ενός-δύο εκατοστών.
1: 1,7 μοίρες άκουγα χθες έναν μηχανικό.
0: Ειδικοί δεν είμαστε.
1: Λέει, δεν είμαστε ειδικοί.
0: Αλλά προφανώς και είναι λίγο ανησυχητικό αυτό.
1: Ακόμη και αυτό σε θορυβεί, έτσι, ασφαλώς.
0: Το παρακολουθούμε ούτως ή άλλως το θέμα.
2: Φυσικά, Φάνη, γι' αυτό υπάρχει και η παρέμβαση του εισαγγελέα, έτσι.
0: Σαφώς.
2: Για να διαπιστώσει αν έχουν διαπραχθεί ή αν διαπράττονται αδικήματα. Αν έχουν διαπραχθεί αφού έχουν σταματήσει
0: από την πλευρά
2: οι εργασίες. Και αν, γιατί βέβαια, ακόμη δεν έχει διαπιστωθεί, οφείλεται στο Μετροπόδικα.
0: Ναι, από την πλευρά της βέβαια η κατασκευάστρια εταιρεία λέει πως έχουν τηρηθεί όλα όσα ο νόμος προβλέπει, mm-hmm, και έχουν γίνει και όλες οι μελέτες. Και ότι κάτι άλλο συμβαίνει και όχι, δεν οφείλεται αυτό εδώ.
1: Πρέπει να δοθούν άμεσα απαντήσεις. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες διαμένουν σε αυτά τα σπίτια και ανησυχούν οι άνθρωποι αυτοί.
0: Έτσι, πολλά.
1: Υπάρχουν ενοικιαστές οι οποίοι έχουν αφήσει τα σπίτια, τα έχουν εγκαταλείψει γιατί φοβούνται, έχοντας δει και τι έχει συμβεί στα Πετράλωνα.
0: Δεν υπερβολή.
1: Πρέπει άμεσα να απαντηθούν. Πρέπει άμεσα να δοθούν απαντήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Που φοβούνται να μείνουν μέσα στο σπίτι και δικαίως.
0: Ευχαριστούμε. Φάνη. Θα το ανοίξουμε το θέμα στη συνέχεια της εκπομπής. Θα γυρίσουμε σελίδα τελείως. Θα αναφερθούμε στο βαρύ φόρο αίματος στην άσφαλτο για ακόμη μια φορά δυστυχώς. Παρά τις εκκλήσεις που γίνονται από τους ειδικούς, παρά τους ελέγχους που γίνονται από την τροχέα, δεν μπορούμε να βάλουμε ένα φρένο. Χαλκιδική. Θα δούμε τον συνάδελφο, τον Θοδωρή Δούκα. Είναι δημοσιογράφος χαλκιδικηnews.gr. Και ο Γιάννης Συνάνης επίσης στη Λέσβο. Θα ξεκινήσουμε από τον Θοδωρή, γιατί Θοδωρή, εκεί έχουμε μια οικογένεια η οποία ξεκληρίστηκε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα στη Χαλκιδική. Πραγματικά, χθες ζήσαμε τραγικές στιγμές εδώ στη Χαλκιδική, στην επαρχιακή οδό Συντονίας. Βλέπετε πίσω μου την οδό, ήδη βλέπετε πάρα πολύ κίνηση και ουρά αυτοκινήτων. Είχαμε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα όταν ένας οδηγός που επέβαινε στο αυτοκίνητό του και η οικογένειά του, αυτός η γυναίκα και τα δύο παιδιά του, το ένα 6 μηνών και το άλλο 7 ετών, δυστυχώς έχασε τον αυτοκίνητο κάτω από αδιακρίνηστες συνθήκες και έπεσε πάνω σε ένα βιτιοφόρο. Δυστυχώς από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου. και τραυματίστηκε θανάσιμα η σύζυγός του
1: 28
3: και
1: ετών.
3: Το 6 μηνών παιδάκι.
1: 28 ετών και η σύζυγος, Θοδωρή.
3: 28 ετών, βεβαίως. 28 ετών και η σύζυγος. Αμέσως κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Στη μεταμόρφωση όπου έγινε το τροχαίο υπάρχει βάση του ΕΚΑΒ τώρα το καλοκαίρι. Έστωσαν εκείνη τις μηχανές οι άνθρωποι, έδωσε τις πρώτες βοήθειες, έφτασε στο σημείο 3 ασθενοφόρα. Μετέφεραν τον πατέρα μετά από προσπάθειες που έκανε η πυροσβεστική να τον απεγκλωβίσει από τα σίδερα του αυτοκινήτου και το 7χρονο κοριτσάκι, τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Άλλα στενοφόρα πήραν την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος, το μετέφεραν στον κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου. Οι γιατροί έκαναν υπεράμπτες προσπάθειες για να σώσουν το μωρό. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Και έτσι η μητέρα και το 6 μηνών κοριτσάκι κατέληξαν. 3-4 ώρες αργότερα οι γιατροί έκαναν πάρα πολλές προσπάθειες στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Δεν κατάφεραν να κρατήσουν τη ζωή και τον πατέρα 35 ετών και οδηγό του αυτοκινήτου.
1: Το κορίτσι πώς είναι, Θοδωρή? Το 7χρονο κοριτσάκι πώς είναι?
3: Το 7χρονο κοριτσάκι είναι στο Παπαγεωργείο στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε γιατί είχε πολύ σοβαρά τραύματα. Μαθαίνουμε ότι η υγεία του είναι σταθερή. Αλλά παρόλα αυτά οι γιατροί είναι από πάνω του και προσπαθούν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο.
1: Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, Θοδωρή?
3: Οι πληροφορίες που είχα το πρωί είναι ότι είναι σταθερή η κατάστασή της.
0: Τώρα, Θοδωρή,
3: τώρα περιμένουμε νεότερα μέσα στη μέρα.
0: Εκεί εμείς βλέπουμε ότι η γραμμή απαγορεύει την προσπέραση. Έχουμε καταλήξει πώς ακριβώς συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα, γιατί περί τραγωδίας πρόκειται. Έτσι, μιλάμε για μια οικογένεια που έχει χαθεί, που ήρθαν και για διακοπές στη χώρα μας.
3: Ακόμα δεν γνωρίζουμε κάτι. Χθες μέχρι σκεφτείτε ότι ο δρόμος ήταν κλειστός, δηλαδή η επαρχιακή συμφωνία είχε διακοπή.

0: του ο 35χρονος.
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Δηλαδή.
1: Τώρα, Θοδωρή, εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα τους δρόμους εκεί στην περιοχή, αλλά και εμείς, επειδή Βόρεια
0: στη
1: Ελλάδα και έχουμε πάει Χαλκιδική πολλές φορές,
0: είναι
1: ευθεία αυτός ο δρόμος. Αυτό είναι που μας κάνει εντύπωση, πώς μπορεί να συνέβει και να μην δεις και ένα βαρύ όχημα, μια νταλίκα, ένα βιτιοφόρο που έρχεται από απέναντί σου.
2: Γιώργο, κοίταξε να δεις. Στο σημείο που έγινε το συμβάν, όντως δεν υπήρχε κάποια στροφή, αλλά ο δρόμος γενικότερα είναι μικρός, είναι στενός για την κίνηση, την τεράστια κίνηση που έχει κάθε καλοκαίρι εδώ. Σίγουρα ο φόρτος είναι πολύ μεγάλος. Το τι, ποιες ήταν οι συνθήκες που έγινε το δυστύχημα και τι ακριβώς συνέβη στον οδηγό δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα. Σαφέστατα υπάρχει η παραφυλλογία και ακούμε διάφορα και εμείς τα οποία δεν μπορούμε να δώσουμε φυσικά. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτή την περίοδο στη Χαλκιδική υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση. Βλέπετε ότι ο οδικός τουρισμός Ιούλιο και Αύγουστο είναι στο πικ του. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα. Οι οδικές υποδομές εδώ στη Χαλκιδική δεν είναι τόσο μεγάλες και τόσο καλές για να υποδεχθούν αυτόν τον όγκο των οχημάτων. Και δυστυχώς καθημερινά βλέπουμε τέτοια δυστυχήματα και ατυχήματα. Ωραία. Να ναι. γίνονται μπροστά στα μάτια μας.
0: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε.
1: Χαλκιδική News, ο συνάδελφος που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν κιόλας στο σημείο της τραγωδίας. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή.
0: Να πάμε στη Λέσβο. Να πάμε στη Λέσβο, εκεί στο σημείο αυτό που πριν από λίγες εβδομάδες μόλις, Γιώργο, λέγαμε για το θάνατο δύο νεαρών παιδιών, δύο αγοριών, τα οποία στο ίδιο ακριβώς σημείο, Γιάννη, εκεί όπου βρίσκεσαι, είχαμε και το τραγικό δυστύχημα αυτό χθες, με θύματα δύο γυναίκες.
3: Καλημέρα σας από τη Μυτιλίνη. Ήταν τώρα 25 Μαΐου όταν τα λέγαμε από εδώ, από αυτό το σημείο, και θα σας δείξω τώρα, τότε σας είχα πει ότι εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν θάνατοι, ήταν δολοφονίες, όχι εξ αμελίας, από βλακεία. Θα σας πω για ποιο λόγο το λέω αυτό και πάμε να δούμε, εμπάσχετος να σας κάνω μια αυτοψία για το τι έγινε εκτές.
4: Δεν με ενδιαφέρει.
3: Το αυτοκίνητο λοιπόν κατέβαινε από το σημείο που βλέπετε, όπου ήδη ο αστυνομικός διευθυντής, ο κύριος Μιχάλης Σευδινίδης, έχει στείλει μπλόκο εκεί, όχι για να γράφει, αλλά για να ενημερώνει τους οδηγούς που κατεβαίνουν να προσέχουν, να κόβουν ταχύτητα. Στο σημείο αυτό λοιπόν που βρίσκεται το περιπολικό, λίγα μέτρα πιο κάτω, το αυτοκίνητο κατέβαινε με τις δύο Αυστραλέζες γυναίκες. Ξαφνικά υπάρχει βίντεο φυσικά το οποίο έχω δει, το οποίο έχει στη διάθεσή της τροχέα Μυτιλίνης, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Ξαφνικά λοιπόν το αυτοκίνητο κάνει μια στροφή προς το αντίθετο ρεύμα, κόβει το τιμόνι, δηλαδή προς το αντίθετο ρεύμα, και αμέσως μετά κόβει όλο δεξιά με αποτέλεσμα, κοιτάξτε. Αυτή εδώ είναι η κολόνα η οποία είχαν χτυπήσει τα δύο άτυχα παιδιά και σκοτώθηκαν. Φεύγουμε λοιπόν από αυτό το σημείο και πάμε εδώ πιο κάτω να περάσει το φορτηγό. Εδώ λοιπόν στη δεύτερη κολόνα, παραπάνω από 20 μέτρα δεν είναι, λιγότερο είναι, πέφτει το αυτοκίνητο με σφοδρότητα, κόβεται στα δύο στην κυριολεξία και μένουν στον τόπο οι δύο επιβάτες, ο οδηγός και συνοδηγός, δύο γυναίκες Αυστραλές και ένα σκυλί. Είχαν δύο σκυλιά μέσα. Το ένα σκυλί σκοτώθηκε, το άλλο είναι σε ένα κτηνιατρίο και εξετάζεται αν θα σωθεί ή αν θα πεθάνει τελικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Δώστε μου να περάσω με προσοχή απέναντι.
1: Προσεκτικά,
3: να δείτε,
1: Γιάννη, προσεκτικά.
3: Τα τραγικά λάθη που έχουν γίνει, Γιώργο, εδώ δείτε και τώρα.
0: Είναι
3: προσέξτε.
0: Μαζί μας και ο κύριος Παναγιώτης Μαδιάς, πραγματογνώμων τροχαίων ατυχημάτων. Γιάννη, σε ακούει. Σε λίγο θα κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό και μαζί του. Έλα, να σε ακούσουμε. Συνέχισε.
3: Ναι. Θα, να πω λοιπόν, επειδή εκεί έχει τον ειδικό για το θέμα αυτό, ότι η τροχιά λέει ότι προφανώς, μάλλον σε αυτή την περίπτωση δεύτερη, μέσα στο αυτοκίνητο κάτι συνέβη. Ή κάποιο σκυλί παρεμπόδισε τη γυναίκα και προσπαθώντας να τον αποφύγει, έκανε αυτές τις αδεξιότητες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου, ή έπαθε κάτι παθολογικό, με αποτέλεσμα η συνοδηγός να προσπάθησε να επαναφέρει το αυτοκίνητο και είχαμε αυτή την κατάληξη.
1: Γιάννη,
3: δείτε τώρα.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι, σε παρακαλώ. Υπάρχουν ίχνη φρεναρίσματος, δηλαδή που μπορούμε να καταλάβουμε ότι προσπάθησε με κάποιον τρόπο να αντιδράσει ο οδηγός?
3: Θα σας δείξω, θα σας δείξω. Εδώ πάω στο σημείο. Εδώ έχει φύγει από το δρόμο και έχει, εδώ υπάρχει ένα κλειδάσιμο. Δεν βλέπω να υπάρχει φρενάρισμα. Δείτε. Και εδώ βλέπετε τα συντρίμια. Τα μάθησαν βεβαίως οι άνθρωποι της τροχιάς. Τα συντρίμια όπου στην κολόνα, βλέπετε τα σημάδια, στην κυριολεκτικά δίπλωσε το αυτοκίνητο. Και λένε τώρα οι οδηγοί, θα το πει και φαντάζομαι και ο πραγματογνώμονας που έχετε εκεί,

0: ότι αν οι μπάρες ήταν κανονικά, αυτό το εγκληματικό λάθος που έγινε εδώ στο οδόστρωμα, και από μέσα
1: Γιάννη,
0: να ήταν το πεζοδρόμιο και πιο μέσα οι κολόνες,
1: Γιάννη,
0: δεν αυτό, θα είχαν σκοτωθεί άνθρωποι.
1: Κάτι θέλει να
2: κύριε
1: πει
2: Συνάνη,
1: ο κύριος Μαδιάς.
2: Κύριε Συνάνη, αν μπορεί η κάμερα να μας δείξει τη συγκεκριμένη κολόνα. Τη συγκεκριμένη κολόνα που έπεσε το αυτοκίνητο.
1: Διαπιστώνετε τι, κύριε Μαδιά.
2: Αυτή είναι. Ναι. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι σημαντικό που είπατε προηγουμένως. Εδώ δεν πρόκειται περί θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος. Πρόκειται περί καθαρού εγκλήματος παράληψη της πολιτείας. Να μείνει λίγο, να μείνει λίγο η κάμερα εκεί που, φαίνεται. Σε κάθε περίπτωση, εάν η κολόνα, ο μεταλλικός αυτός ιστός της κολόνας ήταν μέσα, πιο δεξιότερα, όπως βλέπουμε, μέσα από την μπάρα, δεν θα γινόταν τίποτα.
1: Σαφώς.
2: Και τι έγινε τώρα. Η κολόνα αυτή είναι μικρής έκτασης, γύρω στα 25 εκατοστά μικρής έκτασης επιφανείας. Προσέκρουσε το αυτοκίνητο, μειώθηκε δραματικά ο ζωτικός χώρος της καμπίνας, εξαϊλώθηκε η καμπίνα και επήλθε ο θανατηφόρος τραυματισμός.
0: Ναι.
2: Άρα,
0: το ίδιο είχε γίνει και σε αυτή
2: πριν ένα μήνα.
0: Κοιτάξτε.
2: Πριν ένα μήνα σκοτωθήκαν άλλα δύο παιδιά.
3: Τα δύο τα παιδιά.
2: Εδώ. Σκοτωθήκαν άλλα δύο παιδιά. Και συνεχίζει
0: παιδιά,
2: η πολιτεία.
0: Δολοφονήθηκαν από αμέλεια. Από εγκληματική αμέλεια. Πού έχει συμβεί αυτό. Οι μπάρες να είναι πίσω από την κολόνα και πίσω από την κολόνα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό
2: είναι το θέμα.
0: Δηλαδή, θέλω να περάσω εγώ τώρα.
2: Αυτό είναι έγκλημα.
0: Να κατέβω στο οδόστρωμα με όποιο κίνδυνο έχω και να ξαναπώ μέσα στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή να πείστε αυτά.
1: Γιάννη, όλες οι κολόνες είναι έτσι.
2: Όλες,
0: όλες.
2: Δεν έχει περάσει τεχνικός από το σημείο αυτό ένας μηχανικός της νομαρχίας, της περιφέρειας.
1: Καλά, δεν έχει περάσει.
2: Δεν έχει περάσει.
1: Εγώ να το ακούσω.
2: Μα έγινε πριν ένα μήνα, σκοτωθήκαν άλλα δύο παιδιά.
1: Γίνεται. Δηλαδή ο Γιάννης ο Συνάνης.
2: Ο οποίος είναι δημοσιογράφος, δεν είναι τεχνικός.
1: Δημοσιογράφος και,
2: το είπε.
1: Και κάνει και εκπληκτική δουλειά στο νησί.
2: Ο κύριος Συνάνης πριν
1: και αναδεικνύει τέτοια θέματα.
2: Ακριβώς.
1: Για το καλό και του νησιού αλλά και των τουριστών.
2: Τι έκανε
1: η
2: πολιτεία.
1: Το λέει συνεχώς και δεν έχει κάνει τίποτα.
2: Πριν ένα μήνα σκοτωθήκαν δύο. Τώρα σκοτωθήκαν πόσοι. Τρεις σκοτωθήκαν.
1: Δύο.
2: Δηλαδή περιμένει η πολιτεία. Ακούστε με λίγο. Υπάρχει ο νόμος 3481 του 2006, ο οποίος ορίζει σαφέστατα τέτοιες παραλήψεις και ελλείψεις της πολιτείας, της περιφέρειας ή του Δήμου στο συγκοινωνιακό γίγνεσθε, θα πρέπει η πολιτεία ανά δεκαήμερο να ελέγχει τον τομέα ευθύνης και να παρεμβαίνει όπου βλέπει
3: δεν
2: πρόβλημα.
3: Δεν έχω καταλάβει με ποια λογική, Γιάννη, επειδή ξέρεις το σημείο, με ποια λογική οι κολόνες αυτές είναι μέσα από το προστατευτικό αυτοκυκλείδωμα. Με ποια λογική οι κολόνες αυτές. Τι εξαιτία.
2: Πολύ ωραία το λέτε.
3: Είναι φωτισμός.
0: Δεν υπάρχει λογική. Απλά
3: είναι φώτα.
0: Όταν έγινε το έργο.
3: Τι εξυπηρετούν αυτές οι κολόνες. Να μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε. Είναι φώτα. Είναι φωτισμός.
2: Φώτα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι φώτα.
2: Είναι
0: λοιπόν,
2: φώτα.
0: Το θέμα είναι ότι έπρεπε όταν
2: να
0: έγινε το έργο αυτό. Μπράβο. Όταν έγινε το έργο αυτό έπρεπε ή έβαλε κάποιος πρώτα τις προστατευτικές μπάρες απ' έξω.
3: Ποιος φωστήρας το έκανε αυτό, ας πούμε.
2: Έβαλε το, άλογο
3: ότι
2: πριν
3: έπρεπε
2: το κάνω.
3: Η προστατευτική μπάρα να είναι μπροστά από την κολόνα.
2: Αυτό που λέτε κύριε.
0: Αυτό παιδιά έχει γίνει πριν από πολλά χρόνια επί νομαρχίας Γουνάτς. Θα μου πείτε τι φταίει ο Γουνάτς, έχει φύγει από τη ζωή και μετά το συνέχισε ο Νάσο Γιακαλής. Όμως το θέμα ποιο είναι. Ποιος υπέγραψε τεχνικός της περιφέρειας να παραλάβει αυτό το έσχος, αυτό το εγκληματικό λάθος. Ποιος.
1: Γιάννη, θέλω να δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα.
2: Μα πρέπει να δώσουμε
1: συνέχεια. Να δώσουμε
2: συνέχεια
1: πριν είναι αργά και πριν έχουμε μία ακόμη σύνδεση μαζί σου, επειδή θα έχουμε χάσει κι άλλους συνανθρώπους μας εκεί στο σημείο, στο συγκεκριμένο τέλος πάντων οδικό άξονα. Αν μπορείς εσύ να μας εξυπηρετήσεις με κάποιον από την περιφέρεια,
2: ο υπεύθυνος της περιφέρειας, έπρεπε ήδη να είχαν συλληφθεί και να έχουν προφυλακιστεί. Σκοτώσανε δύο ανθρώπους από μία νοησία.
1: Τέσσερις.
2: Το τελευταίο μήνα.
0: Θα πρέπει να σας πω, αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να σας πω ότι ήδη ο αστυνομικός διευθύνης, ο κύριος, όπως το προείπαμε, κάτσε ο Σεπτινίδης, έχει αυτή τη στιγμή σύσκεψη με αρμόδιους φορείς, γιατί δεν είναι στο χέρι της η τροχιά να κάνει ότι.
2: Μα έπρεπε ήδη να είχαν συλληφθεί οι άνθρωποι αυτοί.
3: Και το κράσπεδο που
0: έχει όλους τους αρμόδιους φορείς. Η πρώτη κίνηση που έκανε, έστειλε εδώ άνδρες της τροχέας, όχι για να γράφουν, να τους συστήνουν να κατεβαίνουν με χαμηλή ταχύτητα για να μην έχουμε τίποτα χειρότερα.
3: Είναι δρόμος, συγγνώμη λίγο, γιατί βλέπουμε και το κράσπεδο, το πεζοδρόμιο. Αυτό είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας.
2: Δεν είναι ταχείας.
3: Θέλω να πω το πεζοδρόμιο εκεί. Το πεζοδρόμιο εκεί. Σε τι εξυπηρετεί που βλέπουμε να υπάρχει ένα το ύψωμα αυτό, το οποίο επίσης, όπως έγινε με τα παλικάρια, έτσι, πριν από 1,5 μήνα, χτύπησε ουσιαστικά ο τροχός εκεί στο πεζοδρόμιο, που βλέπουμε πως είναι διαμορφωμένο, εν πάση περιπτώσει, και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
2: Αυτό
3: τι εξυπηρετεί αυτό εκεί, αυτό δεν καταλαβαίνω τόσο ώρα.
2: Παγίδα θανάτου εξυπηρετεί. Παγίδα θανάτου.
0: Θα σας πω.
2: Παγίδα θανάτου.
0: Θα σας πω, ακούστε να δείτε. Στη στροφή που βλέπετε πίσω από το περιπολικό, στρίβει αριστερά και πάει στη Μόρια, όπου ήταν το ΚΙΤ παλιά. Από εδώ λοιπόν, από αυτό το πεζοδρόμιο τώρα, περνούσαν χιλιάδες μετανάστες καθημερινά. Και ευτυχώς, λέω ευτυχώς, που σταμάτησε αυτό το θέμα, πήγε άλλο στο ΚΡΑΤΕΠΕ η δομή, γιατί αν πέρναγαν άνθρωποι από εδώ και έπεφτε το αυτοκίνητο και το μηχανάκι, όπως μιλάμε, κατεβαίνανε το κομβόι μετανάστες. Θα είχαμε άλλα δεδομένα και θα μιλάγαμε για άλλα πράγματα.
2: Γιάννη... Συγγνώμη, οι μπάρες δεν μπήκανε, οι μπάρες είναι... ονομάζονται συστήματα αναχέτησης οχημάτων που σκοπό έχουν να μειώνουν την πρόσκρουση, ναι, τη σφοδρότητα της
3: πρόσκρουσης. Όταν έχεις εκεί την κολόνα, το αντίθετο κάνεις.
2: Ναι, οι μπάρες αυτές μπήκαν για να προστατεύουν τα αυτοκίνητα, τους χρήστες των οχημάτων ή να απαγορεύεται η διέλευση των μεταναστών. Δεν ξέρω.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, λέει ο Γιώργος να συνεχίσουμε το θέμα, να πάρουμε απαντήσεις από
1: θα
3: την περιφέρεια.
1: Θα έχει ενδιαφέρον, Γιάννη, αύριο κιόλας, αν μπορείς με κάποιον τρόπο να μας το στήσεις αυτό το θέμα με κάποιον από τους αρμόδιους, από τους υπεύθυνους εκεί για αυτόν τον δρόμο, έχεις λόγο στην εκπομπή, να ξέρεις. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Κύριε Μαδιά, σας ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε
3: πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μαδιά και σε εσάς.
3: Πάμε στο Φάνη Καραμπατζάκη. Ναι. Έχουμε εξέλιξη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Φάνη, να σε ακούσουμε.
4: Μία ακόμη υπόθεση που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία απήγγειλε κατηγορίες σε 22 κατηγορούμενους πλέον, συμπεριλαμβανομένων και 4 νυν βουλευτών. Οι άλλοι κατηγορούμενοι είναι πρώην υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι και πολιτικό προσωπικό. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο απάτης που αφορά γεωργικά κεφάλαια, αφορά την περίοδο 2021. Επίσης ελέγχθηκαν άλλοι 7 εν ενεργεία βουλευτές, χωρίς όμως να τους απαγγελθούν κατηγορίες, καθώς δεν προέκυψε κάτι επιλήψιμο εναντίον τους.
1: Το κομμά, Φανή.
4: Δεν το γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες ακόμη. Σε λίγη ώρα θα ξέρουμε. Τρεις από τους βουλευτές κατηγορούνται για υποκίνηση σε κατάχρηση εμπιστοσύνης, όπως αναφέρεται, κατάχρηση εξουσίας ενδεχομένως, και ένας για υποκίνηση σε παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι. Φάνη, το παρακολουθείς αυτό το θέμα και είμαστε εδώ για οτιδήποτε νεότερο. Να μας ενημερώσεις, θα έχει και ενδιαφέρον να δούμε ποιοι είναι και οι 4 εν ενεργεία βουλευτές.
3: Καταλαβαίνεις ότι αναλόγως ποιοι είναι και από ποια κόμματα είναι. Τώρα θα ξεκινήσει νέος κύκλος αντιπαράθεσης, έτσι. Να επιστρέψουμε στο θέμα των ρογμών.
1: Θέλω.
3: Μπας και βγάλουμε μια άκρη εκεί, τι Βεβαίως. Γίνεται στην Κυψέλη. Να μας ακούσουν και οι φίλοι που έχουν τα σπίτια τους εκεί και ανησυχούν οι άνθρωποι. Κύριε Ζελιλίδη, ο καθηγητής είναι μαζί μας. Να μας βοηθήσει λίγο να δούμε από τι μπορεί να έχουν προκληθεί. Αρχικά νομίζω αυτό είναι το ερώτημα, αυτές οι ρογμές στις πολυκατοικίες και αν θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος ανησυχίας πράγματι. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας.
3: Ελάτε.
5: Διαβάζοντας προσεκτικά την ανακοίνωση του Μετρό, νομίζω ότι εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο και δεν θα μπαίνω στο σπίτι μου. Μίλησε για αστοχίες, για γεγονότα που δεν μπόρεσαν να εκτιμηθούν στη γεωτεχνική μελέτη, ότι τους έφυγε υλικό, ότι δεν ξέρανε και τι θα βρούνε. Όλα αυτά είναι, θεωρώ, δικαιολογίες, γιατί προφανώς η γεωτεχνική μελέτη ήταν ελιπέστατη. Όπως και στα Πετράλωνα, σας είχα πει και τότε ότι το υλικό είναι χαλαρό. Σας είχα στείλει ένα χάρτη.
3: Για τον Αθηναϊκό Συστόλιθο, λέτε.
5: Όχι, δεν είναι σχιστόλιθος, είναι κορύματα, είναι πλημμυρικά γεγονότα, δηλαδή αυτό που είναι γραμμοσκιασμένο το γκρι, είναι παλιές πλημμυρικές αποθέσεις. Άρα είναι χαλαρά, άρα θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και αυτό δεν έγινε, δεν ελήφθη υπόψη. Τώρα, με το που περνάει ο Μητροπόντικας...
1: Σε αυτό θα μπορούσε να γίνει κάτι δηλαδή, κύριε καθηγητά?
5: Έπρεπε να ξέρουν ακριβώς τη συμπεριφορά του υλικού για να πάρουν μέτρα όπως τρυπάνε, να θεμελιώνουν κιόλας, να το προστατεύουν. Προφανώς, επειδή έχω ακούσει διάφορες θεωρίες για τον σχιστόλιθο που είναι εξαλλιωμένος, που είναι διάφορα, που δεν ισχύει κάτι τέτοιο, σύμφωνα με το γεωλογικό χάρτη σας είπα, είναι χαλαρά, κροκάλες, άμοι, πυλή. Και όπως και στα πετράλωνα, με το που έγινε το σκάψιμο, εκτονώθηκαν οι πιέσεις που είχε, έφυγε υλικό. Mm-hmm. Τώρα, πόσο υλικό έφυγε, τι κενά δημιουργήθηκαν, πώς επηρεάζει την ευστάθεια των πολυκατοικιών, πρέπει κάποιος να το μελετήσει με προσοχή. Αυτές οι υπερβολές των ηθινόντων, ότι δεν έχει πειραχτεί ο φέροντας οργανισμός των πολυκατοικιών, χωρίς να έχει γίνει κάποια πραγματογνωμοσύνη, νομίζω ότι είναι επικίνδυνη, έτσι όπως λέγεται.
1: Εάν κατοικούσατε εσείς με την οικογένειά σας σε μία από αυτές τις πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη, θα εγκαταλείπατε το σπίτι σας?
5: Ναι, αμέσως. Όταν διαβάζω αυτή την δήλωση του Μετρό ότι έφυγε υλικό και ότι δεν εκτιμήσανε καλά τις τεχνικογεωλογικές συνθήκες, προφανώς υπάρχει αστοχία.
3: Και δεν είναι, είναι τυχαίο ότι
5: έχουν δει το χάρτη.
3: Έτσι ξεκινήσατε και την τοποθέτησή σας. Εξ αρχής είπατε δηλαδή ότι διαβάζοντας την ανακοίνωση αυτή ανησυχήσατε πολύ περισσότερο. Τώρα, από εδώ και πέρα τι πρέπει να γίνει, κύριε Ζελιλίδη? Πώς μπορεί δηλαδή, έχουν διακοπεί τώρα οι εργασίες εκεί στην περιοχή. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα?
5: Θα πρέπει η Μετρό να μας δείξει ποια ήταν η τεχνικογεωλογική έκθεση που ακολούθησαν, ποιες ήταν οι μελέτες και να μας πει πόσο υλικό έφυγε από την εξκαφή. Γιατί αν έφυγαν δύο φορτηγά, είναι διαφορετικά αν έφυγαν δύο καρότσια. Σημαίνει ότι το κενό που δημιουργήθηκε είναι μεγάλο ή μικρό. Πρέπει να ξέρουμε τι κενό είναι αυτό που δημιουργήθηκε.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι.
5: Άρα,
1: αυτό με το πηγάδι που είχαμε τελευταία, με mm-hmm. το τσιμέντο, το υγρό mm-hmm. που λέγαμε, είναι εκεί κοντά στην περιοχή? Γιατί και τότε δεν εξετάζαμε αν συνδέεται με έργα του Μετρό. Είναι
3: εκεί ψέλη. Στα Πετράλωνα, λες.
1: Δεν θυμάμαι, την περιοχή δεν θυμάμαι.
5: Όχι, Πετράλωνα, όχι, ήταν βορειότερα.
1: Βορειότερα ήτανε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και είχαμε πρόδρομα σημάδια που ενδεχομένως θα έπρεπε να ανησυχήσουν λίγο όσους ασχολούνται με το έργο.
5: Θα έπρεπε ίσως η Μετρό τότε να κάνει πιο πυκνές δειγματοληψίες για να δει τη συμπεριφορά του υλικού. Προφανώς είναι μέσα στον ιστό, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλές γεωτρήσεις, γεωτεχνικές για να δει και να εκτιμήσει. Μείνανε στην εμπειρία που είχανε, μείνανε σε κάτι πρόχειρο, βιαστικό, γρήγορο. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν ήταν σωστή.
3: Είναι πολύ χρήσιμα και κρίσιμα.
5: Ξέρετε
3: αυτά που μας λέτε. Ελάτε, ελάτε για να κλείσουμε.
5: Ξέρετε τι με ανησυχεί? Να φωνάζει η Μετρό και το κράτος εμπειρογνώμονες του εξωτερικού. Λες και δεν υπάρχουν ελληνικά πανεπιστήμια, λες και δεν υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες, να μην εμπιστεύεται τους καθηγητές που είναι στα πανεπιστήμια, το ΙΓΜΕ που είναι σύμβουλος του κράτους, και να φωνάζουν ξένους.
1: Ή λες και δεν ξέρουμε και το υπέδαφος μας κιόλας, έτσι. Λες και δεν ξέρουμε και το τι έχουμε κάτω από τα πόδια μας.
3: Έτσι, έτσι, πώς το
1: λες.
5: Ευχαριστούμε. Εμείς ξέρουμε, αυτοί δεν το ξέρουν.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Ζελιλίδη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε
3: Ζελιλίδη.
1: Πολύ.
3: Καλά. Νίκος Σβέρκος. Έχουμε εξέλιξη και άλλη εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ.
1: Μην μου πεις ότι έχουμε και άλλη ανεξαρτητοποίηση.
3: Έλα τώρα, γιατί το λες αυτό.
1: Νίκο, μην μου πεις ότι έχουμε και άλλη ανεξαρτητοποίηση.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γεια.
6: Λοιπόν, η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία είναι βουλευτής επικρατείας, ανεξαρτητοποιείται. Απέστειλε πριν από λίγα λεπτά μία επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλάμε. Με την επιστολή αυτή γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και εφ' εξής, όπως λέει, θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη βουλευτής.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 16 βουλευτές. Και βεβαίως επίκειται και άλλες αποχωρήσεις.
3: Στις δε συνεδριάσεις είναι μόνο 7. Στις δε συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας προσέρχονται μόνο 7.
6: Καλά, οι συνεδριάσεις πήγαν μόνο 7, σωστά. Και ήταν μάλιστα κάποιοι σε αυτό δεν είναι και στο κλίμα, για παράδειγμα, του κ. Πολάκη και του κ. Παπά.
3: Καλά λέει ο Γιώργος, ήταν στενάχωρο, Νίκο. Ήταν στενάχωρη εικόνα, πράγματι στενάχωρη εικόνα η χθεσινή.
6: Μα αν σκεφτεί κανένας ότι στις εκλογές του 2023, στις δεύτερες εκλογές του 2023, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 47 βουλευτές και τώρα έχει φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις συνεδριάσεις που προσέρχονται 7, καταλαβαίνει ότι είναι μεγάλη η φορά.
1: Νομίζω ότι δίνεις και μία απάντηση σε όλους αυτούς που ρωτάνε. Εγώ μένω σε μια μικρή περιοχή, στα Σπάτα, που γνωριζόμαστε, ρε παιδί μου. Όχι, μωρέ, Γρηγοριάδη, ασχολείστε και με το ΣΥΡΙΖΑ, με το 1%. Και προσπαθώ εγώ να τους πω ότι ασχολούμαστε με το κόμμα που ψήφισε ο λαός ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Σωστά. Σωστά.
1: Εντάξει,
3: σωστό.
1: Δηλαδή, σωστό. Δεν ασχολούμαστε με ένα. Μου λένε ένα μικρό κόμμα. Όχι. Έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό κόμμα από την εσωστρέφεια που το ταλαιπώρησε. Τώρα πόσο, 2 χρόνια είναι αυτή η κατάσταση που ταλαιπωρεί το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Κοντεύουμε τα τρία χρόνια.
1: Τώρα, το ότι ανεξαρτητοποιείται η Πόπη Τσαπανίδου. Έτσι. Τι σημαίνει, ποιος θα μπει στη Βουλή με το ΣΥΡΙΖΑ?
6: Όχι, δεν ανεξαρτείται. Ανεξαρτοποιείται.
1: Ανεξαρτοποιείται, δεν παραιτείται.
3: Δεν παραδίδει την έδρα της. Πλέον αυτοί που παρετούνται είναι λίγο παράδοξο. Είχαν πει ότι είχε πει ο κύριος Τσίπρας, και όχι ο ίδιος, το επιτελείο του κύριου Τσίπρα, ότι ουσιαστικά όποιος θέλει να έχει πιθανότητες να έρθει στην Ελλάς, θα πρέπει ουσιαστικά να κάνει αυτό που έκανα εγώ, δηλαδή να παραδώσει την έδρα. Πλέον βλέπουμε ότι φεύγουν από το κόμμα, δεν παραδίδουν όμως την έδρα, ανεξαρτητοποιούνται, Νίκο.
6: Ναι, σωστό. Προσέξτε όμως να δείτε, γιατί η περίπτωση της κυρίας Τσαπανίδου είναι ιδιαίτερη. Η κυρία Τσαπανίδου μπήκε στην Βουλή όταν παραιτήθηκε ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας στις εκλογές του 23 του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Όθων Ηλιόπουλος.
1: Ναι.
6: Μετά την κυρία Τσαπανίδου, αν για παράδειγμα κάνουμε την υπόθεση εργασίας ότι η κυρία Τσαπανίδου παραιτείται και παραδίδει την έδρα της. Μετά θα έπαιρνε τη θέση της. Θα σας πω τώρα ποια είναι η κατάθεση του ψηφοδέλτιου επικρατείας. Ο Κύπριος Καλογύρου, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του
3: Αλέξη
6: μάλιστα και του Ινστιτούτου του. Μετά είναι η κυρία Τζέν Λιβαδάρου, η οποία παλιότερα δεν είχε δηλώσει διαθεσιμότητα ή διάθεση να αναλάβει, να πάρει την βουλευτική έδρα.
1: Και ακολουθεί
6: θα ήταν.
3: Η κυρία
6: ο κύριος Αθανάσιος Τσάκρης και η κυρία Γεωργία Λάλη, η Ζορζέτα Λάλη, η οποία και οι δύο βρίσκονται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, και αυτοί δεν θα ήθελαν να πάρουν την έδρα. Και επόμενος, Στέφανος Κασελάκης. Ναι. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε ότι θα ενεργοποιεί μια καραμπόλα, θα γινόταν μια καραμπόλα η οποία μπορεί να έφερνε τον κύριο Κασελάκη μέσα στη Βουλή. Αυτό το οποίο είχε ξεγράψει για πάρα πολλά χρόνια να συνέβαινε τώρα, τέλος πάντων, που είμαστε κοντά στις βουλευτικές εκλογές.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
1: Σε ευχαριστούμε.
3: Αναστέναξα.
1: Και κάτσε, ακόμα είναι 10:30. Μέχρι τη μία που θα τελειώσουμε να δούμε, μπορεί να έχουμε επιπλέον εξελίξεις. Εννοείται. Ή τον Νίκο, ή δεν ξέρω τι, τη Θεοδόρα τη Ζαγανάκου. Θα επιστρέψουμε λίγο στο θέμα της Κυψέλης. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Παπαδόπουλο για να μας βοηθήσετε, καθηγητή σεισμολογίας έτσι, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα,
1: κύριε Παπαδόπουλε. Θέλουμε τώρα, γιατί όλο αυτό που συζητάμε από εχθές είναι σε περίπτωση ενός σεισμού και μικρού σεισμού ακόμη. Τι μπορεί να συμβεί εκεί στην Κυψέλη με αυτές τις εικόνες που καταγράφουμε, τις ρογμές σε δεκάδες σπίτια, κύριε Παπαδόπουλε?
7: Θέλω να σας πω ότι από μακριά κανείς δεν μπορεί να εκφράζει έγκυρες γνώμες. Είναι θέμα πρωτίστως μηχανικών και το κλειδί βρίσκεται στα χέρια του κράτους. Δηλαδή, εξηγούμε, έχουμε πληροφορίες ότι στις πολυκατοικίες αυτές υπάρχουν ρογμές, υπάρχουν και άλλες φθορές και επίσης έχουμε μια πολύ κρίσιμη πληροφορία ότι σε πολλά διαμερίσματα έχουν σφινώσει πόρτες και παράθυρα.
3: Καθυζήσεις δηλαδή.
7: Αυτός συνομιλώντας και με μηχανικούς καταλαβαίνουμε ότι όταν σφινώνουν πόρτες και παράθυρα σημαίνει ότι το κτίριο παραμορφώνεται. Σημαίνει η παραμόρφωση ότι το κτίριο αλλάζει σχήμα.
1: Άρα είναι και πιο ευάλωτο, φαντάζομαι.
7: Βεβαίως. Άρα τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πλέον
1: πιο δύσκολα,
7: πιο προβληματικά, έτσι όπως το εκφράζουν και οι κάτοικοι.
1: Ναι.
7: Γιατί λέω τώρα ότι το κλειδί βρίσκεται στα χέρια του κράτους? Το κράτος αυτό έχει θεσπίσει, και πολύ καλά έχει κάνει, τεχνικές επιτροπές ειδικών μηχανικών, οι οποίες επιτροπές διενεργούν τους προσεισμικούς ελέγχους στα δημόσια κτίρια της χώρας. Με μία απλή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτή την περίπτωση, για τις ζωές των κατοίκων, υπεύθυνο να συνδράμει είναι το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Αυτός είναι ο ορισμός του Υπουργείου.
3: Κύριε καθηγητά, από την εμπειρία σας όμως, επειδή νομίζω
7: ότι
3: αυτό...
7: δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό.
3: Όχι, σας άλλο θέλω να
7: ολοκληρώσω.
3: Σας...
7: Τι προτείνω. Ναι, ναι. Προτείνω λοιπόν το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με μία άμεση υπουργική απόφαση να ορίσει από τις υπάρχουσες ήδη τεχνικές επιτροπές 2, 3, 5 όσες χρειαστούν για να γίνει άμεση επιθεώρηση αυτών των πολυκατοικιών με τα υπάρχοντα πρωτόκολλα επιθεώρησης, έτσι ώστε να διαπιστώσουμε εάν είναι πλέον ευάλωτα στο σεισμό περισσότερο από ό,τι θα ήταν εάν δεν είχαν υπάρξει οι φθορές και
3: οι ρογμές
7: οι οποίες διαπιστώνουν.
1: Να το θέμα λίγο στο ερώτημά
3: της στατικότητας,
1: μας, Παπαδόπουλε.
3: Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε μεγάλη εμπειρία, είστε σαν στην Ιαπωνία για το θέμα της στατικότητας των κτηρίων, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ. Αν έχει μετατοπιστεί...
7: Δεν μπορώ να σας... Συγγνώμη, το κατάλαβα το ερώτημα. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω εάν αυτά τα κτίρια είναι τώρα πιο ευάλωτα στο σεισμό ή όχι. Αυτό θα το απαντήσει ένας έλεγχος έτσι όπως σας τον προσδιορίσα μόλις τώρα. Δικαιώς. Θα γίνει από τις επιτροπές ναι. ο έλεγχος και
1: απλά
7: μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα.
1: Ότι μπορεί
7: και
1: να τότε πάρει θα χρόνο έχουμε... αυτό. Ξέρουμε ότι μπορεί να πάρει χρόνο.
7: Πάρει χρόνο ναι.
1: Και μπορεί ένας πάρει χρόνο... σεισμός να μας προλάβει επίσης. Και εγώ δεν λέω για κανένα μεγάλο σεισμό, μιλώ και για 3 και για 4 που εξαιτίας και της μορφολογίας του εδάφους ξέρουμε ότι γίνονται ακόμη και αυτοί οι σεισμοί ιδιαίτερα αισθητοί. Δικαιολογείται την ανησυχία των κατοίκων στην περιοχή.
7: Η ανησυχία είναι ανησυχία. Βεβαίως είναι δικαιολογημένη. Ο καθένας θα ανησυχούσε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι δικαιολογημένη από τεχνική άποψη. Οπωσδήποτε. Μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Κάποιος πρέπει να κάνει έναν έλεγχο.
3: Πάντως μετά το σεισμό, όταν έχουμε σεισμική δόνηση, πηγαίνουν κλιμάκια, αρμόδιοι φορείς εν πάση περιπτώσει, και στα σπίτια που έχουν ρογμές, σημειώνουν αν είναι πράσινο, αν είναι κίτρινο,
7: αυτό είναι
3: αν είναι κόκκινο.
7: Αυτό είναι ο μετασεισμικός έλεγχος.
3: Ναι, αυτό όμως θέλω να σας ρωτήσω. Προσεισμικός λοιπόν έλεγχος σε αυτά τα σπίτια δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Πώς γίνεται μετασεισμικός?
7: Μα αυτό λέω τώρα.
3: Αυτό,
7: αυτό σας είπα. Βεβαίως, άμεσα. Άμεσα μπορούν να ενεργοποιηθούν.
3: Θέλει χρόνο.
7: Μπορούν να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί που έχει το ίδιο το κράτος. Το τι λέει η ελληνικό μετρό. Είναι δικό της θέμα, εταιρεία είναι. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνετε. Ναι, δεν είναι κράτος.
1: Ναι,
7: δεν είναι το βαθύ κράτος. Ναι, δεν είναι ο πυρήνας του κράτους. Ο πυρήνας του κράτους είναι το Υπουργείο ναι. Πολιτικής Προστασίας που πρέπει να μεριμνήσει για να δει αν απειλούνται αυτές οι 200 οικογένειες εκεί ή όχι.
3: Στο μοντέλο του μετασεισμικού ελέγχου, λέει ο κύριος Παπαδόπουλος.
1: Ναι, απλά, κύριε Παπαδόπουλε, κύριε Παπαδόπουλε, επειδή γνωριζόμαστε και χρόνια, όλοι, εμείς επιμένουμε με την τώρα, γιατί εάν αυτό το θέμα δεν έπαιρνε την έκταση που πήρε από εχθές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενδεχομένως και να μην το μαθαίναμε και ενδεχομένως να μην κινητοποιεί το κανένας μηχανισμός. Γιατί από τον Μάιο αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται και εγώ θα το πω, δεν με τιμά, δεν ήξερα τίποτα.
7: Πολύ ωραία. Τώρα μέσω του καναλιού σας ενημερώνονται και οι κάτοικοι ποια είναι η σωστή διαδικασία. Να πάνε σήμερα. Σήμερα, τώρα, αύριο, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και να πούν. Σας παρακαλούμε από τις ήδη υπάρχουσες επιτροπές Μάλιστα. τεχνικού ελέγχου κτηρίων. Προσεισμικού ελέγχου. Αυτό θέλουμε τώρα. Τον Μάλιστα. προσεισμικό έλεγχο. Να δούμε. Είναι πραγματικά πιο τρωτά, πιο ευάλωτα τα κτίρια μας. Τώρα που έχουν αυτές τις φθορές και αυτές τις βλάβες σε σχέση με την τρωτότητα που είχαν πριν υποστούν αυτές τις φθορές.
3: Σας
7: ευχαριστώ. Αυτό είναι το πολύ κρίσιμο ερώτημα αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
3: κύριε Παπαδόπουλε.
7: Και εγώ ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε.
1: Καλά.
7: Και
3: εγώ δύο είναι καμπανάκια έτσι. Άκουσα και από τον κύριο Παπαδόπουλο και από τον κύριο Ζελιλίδη νωρίτερα.
1: Ναι.
3: Έτσι. Ο οποίος κύριος Ζελιλίδης είπε ότι εγώ με την οικογένειά μου δεν θα έμπαινα στο διαμέρισμα.
1: Θα εγκατέλειπα την περιοχή. Και ο κύριος Παπαδόπουλος είπε ότι από χθες θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει αυτοί οι έλεγχοι. Και χτύπησε επίσης καμπανάκι που είπε πηγαίντε σε όλους τους ιδιοκτήτες στο Υπουργείο για να ζητήσετε έλεγχο. Τι ανατροπάρα ήταν αυτή εχθές.
3: Άσε με, άσε με. Η Χριστίνα Τσιόκρη θα μας τα πει σε λίγο. Δεν το πιστεύανε ούτε οι Αργεντίνοι, δεν το πιστεύανε. Εκεί έγινε σεισμός στην κυριολεξία.
1: Στο 92.
3: Στην Αργεντινή.
1: Στο 92. Έλα, Χριστίνα, δώσε μας τι εικόνες έχεις και τι θέλεις να σκοθούμε.
3: Θα πάμε σε διαφημίσεις πρώτα, παιδί μου. Κράτα το καλό, το γλυκό, μετά όταν θα γυρίσουμε. Πάμε.
1: Για ευχαριστώ.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Δικό μου! Παπά, πες κάτι! Δικό μου είναι!
1: Γιατί έστριψες? Ευθεία έπρεπε να πας, σου είπα εγώ να στριψεις.
2: Μα το GPS λέει ρε παπά.
1: Ναι, ξέρει αυτό το μαραφέτη και δεν ξέρω εγώ που κάνω τη διαδρομή αυτή 40 χρόνια. Άμα το ξέρω θα είχα πάρει ένα ταξί.

0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
1: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
3: Για δες η εγγόνα σου.
4: Εσύ.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας.
6: I got just the spot for you two.
7: Police!
8: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
7: Police, freeze!
9: That's Karras, cut him off.
10: The Rookies.
11: That's gonna be very interesting work.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
12: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
13: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
14: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
15: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
16: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
17: ΣΥΡΙΖΑ.
18: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
19: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κάπως έτσι ήταν χθες στην Αργεντινή μετά το 80.
1: Πώς έπρεπε να υποδεχτούμε τη Τζιόκριτο.
0: Πώς.
1: Don't cry for me, Argentina.
2: Όχι.
1: Τι όχι.
2: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο.
1: Πες μας ότι...
2: It's not coming home.
0: It's not coming home.
1: Αυτό ποιοι το λέγανε οι Άγγλοι.
0: Γιατί τι πίκρα ήταν αυτή χθες για τους Άγγλους, πραγματικά. Πίκρα, έτσι.
2: Ασύλληπτη ανατροπή και πάει για το back-to-back. Η Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Πάει για το
0: εγώ τώρα πιστεύω, βάλουμε ένα στοιχηματάκι εδώ αέρα.
1: Έλα,
0: εγώ πιστεύω θα το πάρει η Ισπανία.
2: Νομίζω οι περισσότεροι αυτό πιστεύουν.
0: Εσύ τι πιστεύεις.
1: Ισπανία, εγώ από την αρχή το έχω πει, ούτως ή άλλως. Θυμάστε.
0: Εγώ ήθελα η Γαλλία, αλλά πιστεύω ότι θα το πάρει η Ισπανία.
1: Η Βιβί μας ήθελε η Αγγλία.
2: Εγώ την
1: α, Νορβηγία.
0: Ναι, είναι φαν του Χάλαντ η Μπουλιούρα. Με το ρακούν.
2: Εγώ ήθελα την Αγγλία, τα λιοντάρια.
1: Και εσύ Αγγλία. Ωραία, εντάξει, ναι. Πες μας τι έγινε τώρα στην Αργεντινή χθες.
2: Να δούμε λίγο το γλέντι.
1: Ναι.
2: Όπως καταλαβαίνετε, γλέντι στην Αργεντινή, γλέντι και στην Ατλάντα όπου διεξήχθη ο ημιτελικός. Η πρόκριση λοιπόν της Αλμπισελέστε τώρα στον τελικό της Κυριακής με την Ισπανία. Είναι το μοναδικό εμπόδιο λοιπόν πλέον για την Αργεντινή. Να πούμε ότι είχε κατακτήσει το Μουντιάλ και το προηγούμενο Μουντιάλ. Λοιπόν, οπότε πάει για δεύτερη φορά σερί για τον τίτλο και συνολικά 7η στην ιστορία της.
1: Εντάξει.
2: Ακριβώς. Διεκδικεί, θέλω να σας πω, να γίνει η πρώτη χώρα από το 1962,
0: ναι,
2: που θα κατατακτήσει δύο συνεχόμενα Μουντιάλ. Τότε ήταν η Βραζιλία.
1: Να, okay.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλει να, εντάξει.
2: Κοιτάξτε, σε αντίθεση με το Μουντιάλ του Κατάρ, που διψούσαν πάρα πολύ τότε για τον τίτλο, φέτος η Αργεντινή φιλάθλη ήταν γενικά πιο ήρεμη. Όσο όμως η ομάδα προχωρούσε, το κλίμα άλλαζε. Θέλω να σας πω ότι στις εφημερίδες της χώρας φιλοξενούνταν συμβουλές από καρδιολόγους για πιθανό έμφραγμα κατά τη διάρκεια των αγώνων.
1: Ο χθεσινός αγώνας αντενδείκνυτο πάντως για καρδιοπαθείς, έτσι δεν το συζητάμε με αυτή την ανατροπή της τελευταίας στιγμής.
2: Στο 85 και μετά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Εντάξει. Στο 92. Στο 92.
2: Ακριβώς.
1: Φοβερό.
2: Τρομερό.
1: Ωραία. Τι έχουμε, είχαμε stars εκεί που πήγανε, πού μας πας τώρα, το πανό.
2: Να ξεκινήσουμε πρώτα με το πανό. Υπάρχει περίπτωση, θέλω να σας πω, να δεχτεί πρόστιμο η ομάδα της Αργεντινής, γιατί κράτησε το συγκεκριμένο πανό, το οποίο αναφέρει το σύνθημα «Τα νησιά Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή». Κοιτάξτε, σας πω κάτι. Η FIFA διατηρεί πάρα πολύ αυστηρή στάση σε αυτό το πράγμα. Απαγορεύει ρητά οποιοδήποτε πολιτικό, θρησκευτικό ή προσωπικό μήνυμα στους αγωνιστικούς, ναι, χώρους.
0: Και τι θα κάνει τώρα η FIFA.
2: Κοιτάξτε, τώρα την προηγούμενη φορά που είχε γίνει κάτι αντίστοιχο σε αγώνα της Αργεντινής με την Σλοβενία, είχε επιβάλει πρόστιμο 20.000 ευρώ στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής.
1: Σιγά τα λεφτά.
0: Σιγά.
2: Εντάξει.
0: Ωραία, εντάξει. Ποιοι ήταν εκεί, πες μας, είναι πιο juicy.
2: Να ξεκινήσουμε με το Γιάννη Αντετοκούμπο.
0: Ναι, με Γιάννη Αντετοκούμπο.
2: Ήταν εκεί, βρέθηκε με τη σύζυγό του, τη Μαράια. Έκανε ανάρτηση στο Instagram. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε «Μπαμπά, μόλις πήγα σε έναν αγώνα Μουντιάλ». Προφανώς ήταν κάτι που είχε συζητήσει με τον πατέρα του.
1: Ναι,
2: ήθελε,
1: ναι, ναι,
2: να το ζήσει με τον πατέρα του, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή. Οπότε, ναι, έγραψε αυτό. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν
1: Μικ,
2: τον θρύλο της μουσικής, τον frontman, τον Rolling Stone, ο οποίος,
0: ναι, ρε παιδιά, αλλά πικράθηκε και ο Mick Jagger, δηλαδή...
1: Μπροστά στην απογοήτευση των Beckham,
2: καλά,
1: η εικόνα του Mick Jagger δεν είναι τίποτα. Δες τους Beckham.
2: Κοιτάξτε, εδώ... Είναι ακόμα, νομίζω, λίγο πιο ήρεμοι. Θα τους δούμε σε μία άλλη
0: πρέπει
2: φωτογραφία.
0: Πρέπει να είναι το 1-1 αυτό ακόμη.
2: Ναι, πρέπει να είναι
0: στο
2: το
0: 2-1, να δούμε λίγο.
2: Στο 1-0 ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Και εδώ βλέπουμε στο 1-2. Στην ήττα, δηλαδή, της Αγγλίας. Εδώ βλέπουμε η χαρακτηριστική κίνηση της απογοήτευσης. Κρύβει το πρόσωπό του ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στα
0: πιστεύουν,
2: χέρια του.
0: Η Βικτόρια δεν το πιστεύει. Έτσι κάνεις όταν δεν πιστεύεις κάτι.
1: Ήμαρτον λένε.
2: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε να εκφράζει συναισθήματα η Βικτόρια, θέλω να σας πω. Από τις λίγες φορές που τη βλέπουμε να εκφράζει συναισθήματα.
0: Φαντάζομαι και τη Βικτόρια.
1: Πω πω Παναγιά μου, τι μας βρήκε και τέτοια πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσιόντου. Έλα, γεια σου. Έλα, Παπα
0: Ιωάννη. Την Κυριακή σπίτι μου. Να δούμε τελικό. Όλοι εκεί. Χαμός θα γίνει. Πίτσες, μπύρες και ό,τι άλλο θέλετε.
1: Ωραία θα περάσουμε.
0: Δημήτρη, έλα και εσύ.
3: Αργεντινή.
0: Αργεντινή. Εγώ Ισπανία.
3: Αργεντινή, εντάξει, έχει τον καλύτερο παίχτη όλων των εποχών. Ο Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Όπως
0: γιατί ο Γιαμάλ, δηλαδή, που είναι και νέο παιδί, δεν είναι.
3: Είναι σαν ερχόμενος, αλλά εντάξει, ο Μέση είναι 39 χρονών και κάνει απίστευτα πράγματα. Δηλαδή,
1: έλα,
3: πόσο θα συνεχίσει ακόμα.
1: Μιλάνε και όλοι, ρε παιδί μου, τώρα ναι. Στο Μουντιάλ για τον Μέση. Είπαμε, έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα.
0: Εντάξει, παιδιά, και για τον Εμπαπέ μιλάγανε, αλλά.
3: Είναι απίστευτο.
1: Πάμε στα καιρικά.
3: Λοιπόν, ανέβηκε η θερμοκρασία χθες, ανεβαίνει λίγο ακόμα σήμερα. Από το Σαββατοκύριακο ξεκινάει ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Μέχρι την Τρίτη θα διαρκέσει. Από Τετάρτη φαίνεται σιγά σιγά να υποχωρεί και κυρίως από την Πέμπτη θα πέσει πολύ η θερμοκρασία. Οπότε έχουμε τουλάχιστον 6 μέρες μπροστά με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και κυρίως το Σαββατοκύριακο και μετά, όπου θα σημειωθούν τα πρώτα 40 της χρονιάς. Φαίνεται να ανεβαίνει λίγο ακόμα τη Δευτέρα και την Τρίτη, να φτάνει στους 41. Πιθανόν πολύ, πολύ μεμονωμένα να δούμε και 42 βαθμούς τοπικά να φτάνει ο υδράργυρος. Σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι οι πεδιάδες εκεί της Θεσσαλίας, στην Ανατολική Στερεά, εκεί στην πεδιάδα της Βιωτίας. Εκεί φαίνεται να σημειώνονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Θα δούμε χαρακτηριστικά. Έχεις θερμοκρασίες, μας έχεις. Ναι, ναι, για πάμε, ναι, να
3: πάμε
1: να δούμε.
3: Να δούμε το σημερινό καιρό για σήμερα και να δούμε στη συνέχεια πού θα σημειωθούν τα σαραντάρια. Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε γενικά καλό καιρό με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, κάποιες μπόρες και μονωμένες καταιγίδες. Το απόγευμα θα σημειωθούν κυρίως στη Μακεδονία και το ιστορικό της Ηπείρου. Εκεί φαίνεται να έχουμε κάποιες καταιγίδες που θα ξασθενήσουν αργά το βράδυ. Οι άνεμοι είναι το χαρακτηριστικό των ημερών, με τις βοριάδες κυρίως μέσα στο Αιγαίο να φτάνουν και σήμερα τα 4 με 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ στο Ανατολικό Νοτιοανατολικό Αιγαίο φτάνουν τα 7 μποφόρ, όπως και στη Νότια Κρήτη. 3 με 5 μποφόρ, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, ανεβαίνει, θα φτάσει στους 4 με 36 στις περισσότερες περιοχές τοπικά και 37 με 39 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα, ανεβαίνει περίπου ένα βαθμό σχέση με χθες. Εδώ στην Αττική, πολύ καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει στους 37 βαθμούς τοπικά, κυρίως στα νότια και δυτικά τμήματα του νομού. 3 με 5 μποφόρ βοριάδες η άνεμη στην Αττική. Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη και εκεί καλός ο καιρός γενικά, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, μόνο στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια και κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού θα σημειωθούν κάποιες μπόρες, πιθανόν και μεμονωμένη καταιγίδα. 34 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία, με αρκετή υγρασία λόγω των νοτιών που θα πνέουν κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Μέχρι 3 με 4 μποφόρ θα φτάνουν οι νοτιάδες από το μεσημέρι και μετά. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, με καλό καιρό, διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις, 33 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία. Στη Λίμνο, με καλό καιρό ηλιοφάνεια εκεί και τον υδράγυρο να φτάνει περίπου τους 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Στην Κέρκυρα, ηλιοφάνεια, καλός ο καιρός και εκεί, 34 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Τρίπολη, λίγες νεφώσεις, 34 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, έως 32 βαθμούς. Το μεσημέρι. Εδώ στην Αττική, στα Μέγαρα, θα είναι η περιοχή που θα έχει την υψηλότερη θερμοκρασία, η Δυτική, η Αττική, η Δυτικά και Νότια τμήματα του νομού. 38 βαθμούς στα Μέγαρα, 37 βαθμούς στον Πειραιά, 33 στην Κηφισιά, πιο χαμηλά στα βόρεια προάστια, 37 βαθμούς στην Γλυφάδα και στο Λαύριο 32. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ζέστη που θα μας έρθει από την Ιταλία ουσιαστικά. Θα δούμε χαρακτηριστικά του Σαββατοκύριακο. Θα φτάσει ο υδράργυρος στους 36 με 38 στις περισσότερες περιοχές τοπικά και 40, πιθανόν και 41, ειδικά την Κυριακή. Θα δούμε και χαρακτηριστικά τις περιοχές που θα έχουν τις ψηλότερες θερμοκρασίες. Καρδίτσα, 41 βαθμούς αναμένεται
1: την Κυριακή
3: να φτάσει ο υδράργυρος. Ακριβώς. Στα Τρίκαλα και εκεί περίπου 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Στην Θήβα, θυμάστε, είναι οι περιοχές που δείχναμε και χθες.
0: Ακριβώς. Πιο hot.
3: Ακριβώς. 40 βαθμούς στη Θήβα και στο Αγρίνιο φαίνεται να προσεγγίσει 39 με 40 βαθμούς την Κυριακή κυρίως η θερμοκρασία.
0: Παιδιά, εκεί. Σπίτι, λίγο κλιματισμό, λίγο αν μπορείτε να κάνετε καμιά βουτίτσα.
1: Δεν έχουν και θάλασσα. Δεν υπά... Εκεί κοντά δεν έχουν.
0: Κοντά δεν έχουν, ναι.
3: Ναι, δεν έχουν. Ναι, γι' αυτό ναι. Και θα σημειωθούν και οι πιο ψηλές θερμοκρασίες. Μακριά από τις θάλασσες θα σημειώνονται οι ψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Μέσα στο σπίτι. Προσοχή, κλιματιστικό, ναι, κάποια κρουσάκια δροσερά,
0: έτσι.
1: Πολλά υγρά και όλα καλά.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, σε καθυστερήσαμε κιόλας σήμερα. Ήταν πολυλογάς ο Γιώργος, δεν έβαζε γλώσσα μέσα.
1: Εγώ φταίω, έτσι.
0: Ο Γιώργος.
1: Ναι, γι' αυτό γελάει ο Εμίλιος ο Μπερδικάρης και ο Τάσος ο Βασιλείου.
0: Καλημέρα, είμαι εγώ πολυλογάς. Καλημέρα, παιδιά. Είσαι, λοιπόν, παιδιά, έχουμε φρέσκα κουλούρια, έτσι. Ακούσαμε την είδηση πριν από λίγο από τον Φάνη Καραμπατζάκη για αυτή την δίωξη την οποία άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις παράνομες επιχορηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Κανά όνομα έχεις, παιδί μου.
0: Έχω 4 ονόματα. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι η κυρία Κατερίνα Παπακώστα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο κύριος Κώστας Κρέκας και ο κύριος Χρήστος Μπουκόρος.
1: Ωραία. Μια χαρά. Για τους υπόλοιπους πάει αρχείο.
4: Και των τεσσάρων.
1: Για τους υπόλοιπους
4: πάει αρχείο. Δύο παρατηρήσεις. Και των τεσσάρων έχει αρθεί η ασυλία, πρώτον. Δεύτερον, είναι πλημαλυματικού χαρακτήρα οι κατηγορίες.
1: Ναι.
4: Απομένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της κυβέρνησης. Σε μία ώρα περίπου είναι και η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Φαντάζομαι ο κύριος Μαρινάκης θα είναι θα το πρώτο πράγμα για το οποίο θα ερωτηθεί.
0: Ναι. Και θα απαντήσει.
5: Νομίζω ότι συνεχίζεται μια αρνητική εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία γύρω από το θέμα αυτό του ΕΠΚΕΠΕ, το οποίο την έχει βλάψει πολλαπλώς. Γιατί είναι ένα ζήτημα επικαιρότητας, το οποίο, μάλλον ένα ζήτημα το οποίο έρχεται συνεχώς στην επικαιρότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και τη δημιουργεί πέραν των ζητημάτων που έχει με τον αγροτικό κόσμο, που λόγω του ΕΠΚΕΠΕ έχουμε δει ότι έχει χάσει αρκετές δυνάμεις εκεί. Έχει ένα θέμα το οποίο η κοινωνία το έχει κατατάξει σαν μεγάλο πρόβλημα. Την κατηγορεί την ίδια σε ποσοστό πλειοψηφικό ότι αυτή ευθύνεται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και όσο αυτό έρχεται στην επικαιρότητα δημιουργεί ένα ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία για το κατά πόσο τα πράγματα αλλάζουν ή όχι γύρω από τα θέματα της διαφάνειας και διαφθοράς, το οποίο και αυτό βλέπουμε να αξιολογείται σαν...
0: Εντάξει, οι αρμοδιότητες έχουν περάσει στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Έτσι, όλα αυτά τώρα στα οποία αναφερόμαστε έχουν να κάνουν με τα προηγούμενα χρόνια.
5: Προφανώς και είναι και ένα στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία το να καταφέρει να δείξει ότι οι κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει αυτό το διάστημα έχουν οδηγήσει σε μια αλλαγή όλης αυτής της εικόνας.
1: Τώρα θα ρίξει και βάρος η Νέα Δημοκρατία με αφορμή και αυτή την εξέλιξη τώρα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συγκεκριμένες περιφέρειες, Τάσο, δηλαδή εκεί όπου βλέπει πως τις έχουν γυρίσει πλάτη οι ψηφοφοροί.
5: Αυτό έχει μεγάλη αξία που λες, γιατί έχουμε δει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιφέρειες που οι επιδόσεις είναι αρκετά χαμηλές. Επειδή μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπουμε ότι στη Θεσσαλία έχει σημαντικά προβλήματα η Νέα Δημοκρατία. Με τα ποσοστά της να είναι αρκετά χαμηλά, να κινούνται περίπου στα ποσοστά των ευρωεκλογών, σε κάποιες ίσως και λίγο χαμηλότερα. Να δέχεται πιέσεις, επειδή θυμόμαστε ότι εκεί ήταν αρκετά και τα θύματα τα οποία προέρχονται από το δυστύχημα των Τεμπών. Πιέζεται και από εκεί με την δημιουργία του κόμματος Καριστιανού, κυρίως σε νομούς όπως είναι η Καρδίτσα, όχι στους πιο μεγάλους νομούς. Αλλά είναι ένα ζήτημα και δεν πρέπει να ξεχνάμε εκεί ότι υπάρχει και ένας περιφερειάρχης ο οποίος προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Ο κύριος Κουρέτας
5: ακριβώς. Έχοντας χάσει ο κύριος Αγοραστός με όλο αυτό το κλίμα το οποίο είχε δημιουργηθεί εκείνο το διάστημα τις εκλογές.
1: Άρα είναι η Θεσσαλία. Άλλη περιφέρεια.
5: Είναι η Θεσσαλία. Είναι η Βόρεια Ελλάδα στην οποία η Νέα Δημοκρατία κρατάει δυνάμεις, αλλά παράλληλα και εκεί πιέζεται και από την κυρία Καριστιανού.
0: Φύρεται στην πρώτη Θεσσαλονίκη, έχει ζήτημα η
5: Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς.
4: Ότι έχει ισχυρό ψηφοδέλτιο εκεί.
5: Ναι, και είναι και ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος έχουμε δει ότι πλέον έχει αποκτήσει παραδοσιακούς ψηφοφόρους. Το λέμε συνεχώς γιατί δεν είναι ένα κόμμα φωτοβολίδα ο κύριος Βελόπουλος πλέον. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ψηφιστεί εδώ και αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις από τους ψηφοφόρους του παγιωμένους.
0: Και με τα ποσοστά εικόνα του πάνω κάτω τα ίδια
5: ακριβώς,
0: πάντα σταθερά.
5: Και με αρκετά ενισχυμένη εικόνα κυρίως στη Β' Θεσσαλονίκης, στην πρώτη καταγραφή που έχουμε.
1: Νομός Κιλκής, στις Σέρες, στην Πιερία, κύριος Βελόπουλος,
0: που έχει αγροτοκτηματόφους και εκεί.
1: Επίσης.
5: Από την άλλη, Νέα Δημοκρατία βλέπουμε ότι κρατάει πολύ ισχυρά ποσοστά σε αστικά κέντρα, και στην Αττική, σε σημαντικές περιοχές και στην παλιά Β' Αθήνας.
0: Αυτό, Εμίλιε, πώς θα προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή τις περιφέρειες όπου φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα για το κόμμα?
4: Πρωτίστως σε επίπεδο προσώπων, δηλαδή θα επιλέξει συγκεκριμένα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια, πέραν ασφαλώς από τους νυν βουλευτές ή τους υποψήφιους βουλευτές, τα οποία μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω. Είναι οι περιφέρειες, οι δύο βασικά, είναι η Θεσσαλία και η Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή κυρίως η Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε νωρίτερα. Θα έλεγα ότι είναι και η Κρήτη, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά γενικότερα επειδή γίνεται μία μάχη, άλλοτε με το ΠΑΣΟΚ, άλλοτε με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αποκτά και όμως πρωτοκλασσά τα στελέχη να ρίχνονται στη μάχη εκεί, έτσι.
4: Και αποκτά και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα έλεγα, αν τελικά προχωρήσει ο Αντώνης Σαμαράς στην δημιουργία νέου κόμματος, αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η Μεσσηνία, που είναι το κάστρο του πρώην Πρωθυπουργού, έτσι είναι λογικό. Για τα αστικά κέντρα απλώς έχω μία παρατήρηση, ότι ο νότιος τομέας και ο βόρειος τομέας της Αθήνας είναι δύο περιφέρειες τεράστιες, όπου ακόμα και μία μονάδα να χάσει η Νέα Δημοκρατία εκεί είναι σαν να χάνει 10 μονάδες σε μία μικρότερη περιφέρεια. Άρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το να συγκρατήσει τα ποσοστά της ή και να τα αυξήσει Με βάση τη στάση των δημοσκοπήσεων, ο βασικός στόχος είναι να συγκρατήσει τα ποσοστά που είχε πιάσει στις εκλογές του 23 και ήταν ιδιαίτερα υψηλά, ιδιαίτερα στο βόρειο τομέα. Mm-hmm. Και η Δυτική Αττική, η Δυτική Αθήνα, όπου φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι έχει μια μικρή κάμψη. Και εκεί θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το αν θα καταφέρει να συγκρατήσει τα ποσοστά της.
6: Θέλεις να μάθουμε που πονάνε Πασόκ και ο κύριος Τσίπρας, ναι, με τη βοήθεια του Τάσου.
0: Έλα, ναι. Τάσου, να ξεκινήσουμε με το Πασόκ. Να δούμε το Πασόκ τι προσπαθεί να κάνει και πού τώρα.
5: Το Πασόκ προσπαθεί να κάνει αυτό που δεν έκανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και το είδαμε να αποτελεί την παραδοσιακή πληγή του που ήταν τα αστικά κέντρα, κυρίως η Αττική, όπου τα ποσοστά του συνεχίζουν να είναι χαμηλά. Είδαμε ότι έχει αλλάξει λίγο η στρατηγική. Έχουν ξεκινήσει μια σειρά περιοδιών από το Πασόκ εντός Αττικής, προσπαθώντας να προσεγγίσουν κάποια κοινά τα οποία έχουν δει ότι είναι πιο εύκολο έτσι να συνομιλήσουν μαζί τους. Ωστόσο, η εικόνα η οποία καταγράφεται είναι αρκετά αρνητική για το Πασόκ και είναι και ένας από τους λόγους που δεν το έχουν αφήσει, όχι τώρα, αλλά και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να ανεβάσει τα ποσοστά του. Επίσης, έχει κάποια ζητήματα και αυτό στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν έχει καταφέρει να κάνει διείσδυση στους ψηφοφόρους που θα μπορούσε δυνητικά.
0: Αλλά όχι στη Θράκη.
5: Όχι στη Θράκη. Κυρίως η Θεσσαλονίκη είναι πρόβλημα για το Πασόκ. Κάποια σημεία της κεντρικής Μακεδονίας, αλλά σε κάποια σημεία στη Δυτική Μακεδονία είναι ισχυρό, σε άλλα είναι πιο χαμηλό. Δεν έχει δηλαδή μια ενιαία εικόνα προς τα εκεί. Αλλά συνεχίζουν όμως τα ποσοστά του να είναι χαμηλά.
0: Θα επιχειρήσει το Πασόκ μέσω της διεύρυνσης να στοχεύσει σε αυτές τις περιφέρειες που υπολείπεται ή όχι?
4: Προφανώς θα επιχειρήσει. Το θέμα είναι πώς θα επιχειρήσει και κυρίως το βασικό ερώτημα είναι τι αντιδράσεις θα υπάρξουν στο εσωτερικό του Πασόκ. Διότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, νομίζω ότι οι αντιδράσεις στελεχών αρχίζουν και είναι μεγαλύτερες. Δηλαδή, εδώ σε εμάς τους συναδέλφους, χθες το βράδυ ο κύριος Νικολαίδης, ο βουλευτής από τη Βόρεια Ελλάδα, είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ήταν λάθος η διεύρυνση, ναι, με την έννοια της προσχώρησης της κυρίας Θρασκιά, για παράδειγμα.
0: Όταν επιλέγεσαι με ένα κόμμα, μένεις σε αυτό το κόμμα. Ακριβώς. Δεν μπορείς να πηγαίνω έρχεσαι. Θρασκιά ακριβώς. Και παπάς, ας πούμε. Έτσι, εδώ βλέπουμε το. Να το ακούσουμε το απόσπασμα.
6: Το ακούσουμε. Δεν έχει άδικο πάντως αυτό που λέει. Και το έχουμε συζητήσει και εμείς μεταξύ μας.
0: Πολλές φορές αυτό. Όχι.
4: Και υπάρχει μεγάλη συζήτηση για την κυρία Τζάγκερ, για παράδειγμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για την κυρία Κασιμάτη στη Β' Πειραιά, η οποία θυμίζω ότι και έχει μια σχέση παραδοσιακά με
6: τον Πασόκ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ανεξαρτητοποιούνται τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και σε ερώτηση που τους κάνουμε ή που τους κάνουν άλλοι συνάδελφοι με την έδρα σας τι θα γίνει, βρέθηκα με τους ψηφοφόρους μου και είπαν ότι όχι, εμείς επιλέξαμε για να παλέψεις για τα προβλήματα του τόπου μας, άρα να
0: από
6: μην παραδώσεις την όπλα σου.
0: Από όπου κι αν είσαι, έτσι.
6: Παιδιά, εντάξει, τώρα εμένα μου φαίνεται λίγο, να το πω όπως μου έρχεται στο μυαλό, γελάει ο Εμίλιος. Δεν είναι λίγο κουλό? Όλο αυτό.
4: Πλησιάζουμε στις εκλογές. Αυτό είναι το κλειδί. Πλησιάζουμε στις εκλογές, είναι λογικό να λέμε.
6: Άρα τι, για να μην χάσουμε τι? Για να μην χάσουμε την αποζημίωση, τη βουλευτική, ας πούμε.
4: Για να μην χάσουν κυρίως την ψήφο, αυτή τη σχέση που έχουν με τους πολίτες. Αλλά εντάξει, okay, ναι, να μην χάσουν και την αποζημίωση.
0: Συγγνώμη, παιδιά, είναι γύρω στους 40. Πώς είναι οι ανεξαρτητοί 40, έχουν πάει?
5: Και η έγκλη του βουλευτή είναι διαφορετικά να προσεγγίζεις από τη θέση του βουλευτή τον κόσμο.
0: Ούτως ή άλλως θα απευθυνθούν σε άλλα κόμματα όμως όλοι αυτοί, έτσι.
6: Απλά μας κοροϊδεύουν. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω.
5: Νομίζω ότι πλέον παλαιότερα ήταν αρκετά περίεργο το να βλέπουμε τέτοιες μετακινήσεις. Ειδικά εν μέσω της μιας κοινοβουλευτικής περίοδου. Βλέπαμε κυρίως να γίνονται αφού τελείωναν οι εκλογές αυτές.
0: Να δούμε πώς το είπε ο κύριος Νικολαίδης εδώ στο Άξιο 24. Πάμε.
7: Εγώ θεωρώ ότι κανένας βουλευτής δεν πρέπει να εισέρχεται στο παράταξή μας όταν είναι κλεγμένος από άλλη παράταξη.
5: Μα έχετε ήδη δύο, αν δεν απατώ με
7: θεωρώ
5: τον κύριο Παπά.
7: Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να γίνει. Θεωρώ ότι ο εδραμινός λαός με ψήφισε για να τους εκπροσωπήσω ως βουλευτή του Πασόκ. Κάτι το οποίο δεν θα το έκανα εγώ, δεν θα ήθελα να γίνει σε κανένα.
6: Ωραία. Ελάτε ένα σύντομο σχόλιο.
4: Πιο καθαρά δεν γινόταν να το πει. Γι' αυτό είπα και νωρίτερα ότι θεωρώ ότι δεν είναι ο μόνος που αντιδρά σε αυτή τη διεύρυνση που επιχειρεί το Πασόκ. Από την άλλη πλευρά όμως η διεύρυνση, και μάλιστα θα έλεγα ότι θα πρέπει να είναι και μία αμφίπλευρη διεύρυνση, είναι η μοναδική ελπίδα την οποία έχει ο κύριος Ανδρουλάκης για να μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση έτσι όπως παγιώνεται αυτή τη στιγμή. Σε συνδυασμό βέβαια με αυτά που είπε και ο Τάσος νωρίτερα, που συζητήσαμε νωρίτερα σε σχέση με την επιρροή του Πασόκ σε συγκεκριμένες περιφέρειες, στα αστικά κέντρα νομίζω ότι δυσκολεύονται εσείς τις έρευνες δυσκολεύεστε ακόμα και να βρείτε δείγμα του ΠΑΣΟΚ, ειδικά στις νέες ηλικίες. Άρα λοιπόν και αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί το ΠΑΣΟΚ, να μπορέσει να διεισδύσει και στις νέες ηλικίες με τα πρόσωπα που θα επιλέξει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει με τη διεύρυνση, δεν ξέρω αν θα βρει νέα πρόσωπα. Πάντως είναι μονόδρομος η επιλογή αυτή.
6: Ναι, δεν του έχει βγει του ΠΑΣΟΚ πάντως.
0: Δεν ξέρω, ο κύριος Σκανδαλίδης με τον κύριο Νικολάη δεν έχουν μιλήσει. Δεν ξέρω.
5: Πάντως νομίζω ότι αυτή η δήλωση αυτή εκφράζει μια συγκεκριμένη τάση. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο μια προσωπική άποψη του.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
5: Οπότε, γενικότερα το θέμα με τις διευρύνσεις έχει να κάνει, είναι πολυεπίπεδο και νομίζω ότι δεν πρέπει να στέκονται μόνο στο κομμάτι των προσώπων. Οι διευρύνσεις κυρίως πρέπει να γίνονται σε επίπεδο πολιτικών, γιατί τα πρόσωπα έρχονται απλά για να ενισχύσουν μια τέτοια εικόνα που γίνεται γύρω από αυτό το
0: πλαίσιο. Πάμε να δούμε πού θα ποντάρει ο... Μας λες, πρέπει να πάμε στη Βασιλεία Μανοπούλου. Να πάμε, συγγνώμη παιδιά, να πάμε στη Βασιλεία Μανοπούλου. Έχουμε μια ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Βασιλεία.
8: Ακριβώς, έκανε μια ανάρτηση λοιπόν και έκανε έναν απολογισμό ουσιαστικά των πράξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και μεταξύ άλλων αναφέρει στην ανάρτησή του «Εγώ ο κακός, ο άσχετος» κτλ. Έλεγα από την πρώτη στιγμή ότι οι υποθέσεις είναι αστείες και δεν έχουν καμία βάση, αλλά έγιναν για να πιεστεί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να δεχθεί την πενταετή μονομερή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων από την κυρία Κοβέση. Τελικά σήμερα ξέρουμε ότι στις 7 τις έκρινε αστείες ήδη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για τις 4 ψάχνει ένα πλημέλημα. Αυτή ήταν η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας κατά την αντιπολίτευση. Παράλληλα, οι διαρροές ότι έρχονται υποθέσεις για άλλους 40-50 κτλ. Έχουν πάει περίπατο. Είναι μερικά από τα οποία έχει γράψει την ανάρτησή του πριν από λίγη ώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους βουλευτές.
6: Μάλιστα. Περιμένουμε απάντηση. Τώρα ούτως ή άλλως και από την άλλη πλευρά, Βασιλεία, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Τώρα μόλις βγήκε η είδηση για το μεταξύ. Πότε
6: δεν αφήνει τίποτα ο Υπουργός.
5: Είναι πολύ λογικό όμως η Νέα Δημοκρατία να βγάλει αυτή την αντίδραση δεδομένου αυτής της συνθήκης που ισχύει. Δηλαδή, επειδή είναι ένα ζήτημα που την πλήττει κάθε τι. Που το έχει μια θετική ανάγνωση για την ίδια, θα το βγάζουν μπροστά. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι και ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να μιλήσει με ένα τέτοιο λόγο και που δεν είναι ένας μετριοπαθής πολιτικός. Έχει τη δυνατότητα να τα πει αυτά.
6: Να σε έλα, πες που θέλεις να πάμε τώρα για να ολοκληρώσουμε. Δεν έχουμε χρόνο.
0: Κάτσε να.
6: ΣΥΡΙΖΑ ή.
0: Όχι, τι ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ΣΥΡΙΖΑ είπαμε. Εντάξει, φτάνει. Για το Αλέξη Τσίπρα να πούμε. Αλλά κάτι θέλει να πει ο Εμίλιος.
4: Ότι είπαμε και στην αρχή ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα στα οποία ασκήθηκαν διώξεις, πρώτον είναι πλημελιματικού χαρακτήρα οι κατηγορίες και δεύτερον είναι πρόσωπα τα οποία έχει αρθεί η ασυλία τους. Δηλαδή. Αυτό φαντάζομαι ότι θα είναι το επιχείρημα της κυβερνητικής πλευράς αυτή τη στιγμή. Να. Αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι
6: καλά,
4: εντάξει, δεν βρήκαμε κάποιον υπουργό. Δεν... Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ είπαμε, ανεξαρτητοποιήθηκε η κυρία Τσαπανίδου. Περιμένουμε και τις υπόλοιπες ανεξαρτητοποιήσεις, εν πάση περιπτώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας Τάσο τώρα, σε ποιες περιφέρειες θεωρείς ότι μπορεί να ποντάρει και σε ποιες θεωρείς ότι μπορεί να αντιμετωπίσει
5: πρόβλημα. Ο Αλέξης Τσίπρας βλέπουμε ότι έχει μια εικόνα που. Είναι και λογικό κιόλας να θυμίσει την εικόνα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 σε εκλογές. Το αρνητικό του παραμένει η Βόρεια Ελλάδα και για τον ίδιο. Υπάρχει ένα θέμα ανοιχτό εκεί που είναι το θέμα των Πρεσπών. Όλοι του αντίπαλοι τον χτυπάνε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Από την άλλη, βαίνεται ότι κρατάει αρκετά ψηλές δυνάμεις σε αντίθεση με τον ΠΑΣΟΚ στα αστικά κέντρα. Καταφέρει να συνομιλεί δηλαδή με τον κόσμο αυτόν τον οποίο. Συνομιλούσε και σαν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν εξαρτάται και από τα πρόσωπα. Εκεί που βλέπουμε να έχει κάποια ζητήματα είναι κυρίως στην περιφέρεια και σε πιο μικρές εκλογικές περιφέρειες, όπου τα πρόσωπα εκεί παίζουν αρκετά σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό και το θέμα των υποψηφίων και το ποιοι θα μετακινηθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα παίξει ένα ρόλο για να δούμε πώς θα κινηθούν τα ποσοστά του. Στην Ήπειρο φαίνεται να έχει μια καλύτερη εικόνα λόγω
0: της
5: καταγωγής του ιδίου, αλλά νομίζω ότι στην Κρήτη θα έχει ένα σημαντικό θέμα δεδομένου ότι έχει καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να ενισχυθεί αρκετά.
6: Ωραία. Έλα, Εμίλη, ένα τελευταίο σχόλιο και έτσι να σας αφήσουμε.
4: Ότι η μάχη θα δοθεί, γιατί θα είναι η μάχη της δεύτερης θέσης ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάδα, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Για παράδειγμα, έχω στο μυαλό μου την Αχαΐα, όπου τα ποσοστά τους ήταν πολύ ψηλά, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Φυσικά στα αστικά κέντρα. Αλλά αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως σωστά λέμε σε αυτό το τραπέζι, είναι τα πρόσωπα. Έχουμε δει τους τομεάρχες, τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζει κάποια πρόσωπα στους τομεάρχες. Δεν έχουμε δει άλλα πρόσωπα που θα βγουν μπροστά αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με όλους αυτούς τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται αυτή τη στιγμή από το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ακριβώς τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα θα είναι αυτά που θα δώσουν τον τόνο για το πώς ακριβώς θα

0: Προβισμένο μέσα στο αυτοκίνητο, σημειωτώνε, δεν είναι και ότι καλύτερο.
1: Χθες μου έλεγες,
0: γιατί έχει κλιματιστικό,
1: χθες
0: εντάξει. Εχθέ ήταν μια άλλη μέρα.
1: Να ανάψει κλιματιστικό.
0: Εχθέ ήταν μια άλλη μέρα, ρε παιδί μου, σήμερα καινούργια μέρα.
1: Ναι, σήμερα το σκυλάκι δεινοπαθεί με στο αυτοκίνητο.
0: Σήμερα ξύπνησα αλλιώ. Βέβαια.
1: Μανώλη, δεινοπαθεί.
0: Όχι μόνο. Ναι, και όχι ναι. Μόνο.
1: Μανώλη, μήπω έχουμε έναν Πειραιά. Μπορούμε να δούμε και λίγο έτσι ένα Πειραιά. Ωραίο. Να αισθανθούμε ότι όσο νούπο. Θα μπούμε κι εμείς σε ένα από αυτά τα ωραία καραβάκια.
0: Σαρόνικ.
1: Σαρόνικ.
0: Είναι η ώρα που έρχονται.
1: Σαρόνικ.
0: Μια χαρά.
1: Το θέμα είναι να φεύγουν,
0: Γιώργο. Φεύγει κόσμος, φέρνει κόσμο. Εντάξει, ρε παιδί, μπορεί να φέρνει και τουρίστες εδώ, ξέρω εγώ.
1: Δίπλα είναι. Μπορούμε να πάμε Σαββατοκύριακο στην Αίγινα. Δεν μας έχει καλέσει και ο φίλος από την Αίγινα να πάμε.
0: Και θα φάμε και ό,τι έχει να κάνει με το φιστίκι Αιγίνης. Ναι. Γεια σας, κυρία Αλεξοπούλου.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλώς
2: ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: Και ο κύριος Καρποχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
0: Περιμένουμε και τον κύριο Γλαβίνα, έτσι. Έχει μπλέξει, μη μας πει στην κίνηση. Δεν δικαιολογείται.
3: Είχε αρκετή πάντω.
1: Πού βρήκατε κύριε Καρπό, πού ήρθατε κύριε Καρπό.
3: Από Κηφισίας είχε
0: αρκετή. Α, στην Κηφισίας. Εντάξει, τότε.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γλαβίνας θα μπει στην παρέα μας σε λίγα λεπτά. Είναι, κοίτα, είναι ίδιον του Πασόκ τώρα, εντάξει, να καθυστερούμε.
0: Χρόνος Πασόκ.
1: Είναι η ώρα του Πασόκ, έτσι αυτή.
0: Πρόσεχε τι λες, πρόσεχε τι λες. Κύριε Αλεξοπούλου, θα ξεκινήσουμε με εσάς και θα ξεκινήσουμε με αυτή την εξέλιξη που είχαμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέσσερις από τους βουλευτές οι οποίοι διώκονταν για αυτή την. Δεν διώκονταν. Τέσσερις από τους βουλευτές οι οποίοι ερευνώνται τυχόν συμμετοχή τους κλπ. Και έχει αρθεί η ασυλία τους. Φαίνεται από τους ασκούνται πια διώξεις.
2: Ναι. Εγώ, επειδή είναι τώρα μόλις βγήκε η είδηση, θα ανοίξω λίγο εδώ και τα χαρτιά μου, να μην κάνω κανένα λάθος.
0: Βεβαίως.
2: Και θέλω να δω πόσα.
0: Έχουμε εμείς τα ονόματα σύμφωνα με πληροφορίες. Έχει να κάνει με τον κύριο Στρέκα, με την κυρία Παπακώστα, ναι, ναι. Με τον κύριο Σενετάκη και με τον κύριο Μπουκόρο.
2: Είναι πλημελήματα που ήταν κακουργήματα κτλ. Λοιπόν, και θέλω να ακούσω πόσα συγγνώμη θα πούμε στον Κώστα Καραμαλή, στον Γιάννη Κεφαλογιάννη, στον Νότι Μηταράκη, στον Κώστα Τσιάρα, στον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, στον Λάκη Βασιλιάδη και στον Θεόφιλο Λεονταρίδη. Είμαι πολύ περίεργη για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποιοι δημοσιογράφοι και γενικώς αυτό το σταύρωμα που δέχθηκαν, αλλά και στους άλλους τέσσερις, διότι και οι άλλοι τέσσερις έχουν προφανώς το τεκμήριο της αθωότητας και εκεί που η κυρία Παπακώστα θα είχε κάτι κακουργήματα στην πλάτη της και εμείς ήμασταν η τεράστια συμμορία που δεν ξέρω κι εγώ τι έκλεβε και τι έκανε. Και...
1: Εσείς δεν διαφωνείτε με την έρευνα, διαφωνείτε με το να κρεμάμε στα μανταλάκια πολιτικούς,
2: αυτό,
1: έτσι.
2: Κοιτάξτε,
1: φαντάζομαι
2: όχι, ο πολιτικός, επί της αρχής, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία στο να ακούγεται κάτι γύρω από το όνομά του. Και αυτό το γνωρίζει από την πρώτη μέρα που εκτίθεται στα κοινά. Και επίσης, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να είμαστε υπερευαίσθητοι σε αυτό, γι' αυτό και δεν προστρέχουμε να πάμε στη δικαιοσύνη όταν κάτι κακό ακούγεται για μας και μας κρεμάνε, ξαναλέω, στα μανταλάκια, μας σταυρώνουν για μία λέξη, για μία πράξη, για κάτι το οποίο στο τέλος αποδεικνύεται ότι μπορεί και να μην ήταν έτσι όπως για το οποίο μας σταυρώσανε. Αλλά πόσες χιλιάδες συγγνώμη αντίστοιχα των χιλιάδες κακουργηματικών πράξεων που τους χρεώσαμε και κάναμε σε αυτούς τους 7 ανθρώπους. Είμαι περίεργη, ειλικρινά σας μιλάω, με το χέρι στην καρδιά, πόσοι θα έχουν το ψυχικό σθένος από την αντιπολίτευση που κουνούσαν το δάχτυλο με εκείνη την κυρία Αποστολάκη, με εκείνο το ύφος, το βαρύγδουπο, να μας λένε εγκληματική οργάνωση στο Πασόκ, θα γυρίσουν τώρα να πούνε ένα συγγνώμη.
1: Κύριε
2: Γιατί
1: Καρπουφτή.
2: Αυτοί οι άνθρωποι, να το τονίσω, έχουν οικογένειες από πίσω τους.
0: Έκανε μια ανακοίνωση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, που στην ουσία λέει κάτι παρόμοιο με αυτό που και εσείς ισχυρίζεστε.
2: Δεν έχω προλάβει να δω.
0: Πόσοι θα ζητήσουν τώρα συγγνώμη από όλους όσοι κατηγορούσαν τη Νέα Δημοκρατία ως μια κυβέρνηση υποδίκων. Είναι τώρα. Περίπου το.
2: Μα είναι η κοινή λογική αυτό. Πρέπει και ξέρετε, σήμερα συμβαίνει για μας. Αύριο θα συμβεί για κάποιον άλλον.
1: Εκεί θέλω λίγο
2: αυτό
1: να
2: αυτό είναι ένας λάκκος που ανοίγεται και θα πέσουμε όλοι μέσα. Και αυτό δεν είναι μια καλή πολιτική διαδρομή που μπορούμε να πάρουμε και πορεία όλοι εμείς. Και ειδικά νέοι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα κοινά. Πώς θα πείσουμε κι άλλους ανθρώπους να ασχοληθούν με τα κοινά.
1: Εδώ πέρα βλέπουμε μια εξέλιξη την οποία δεν ξέρω εσείς αναμένατε ή όχι. Θέλω να θυμηθούμε βεβαίως ότι και στο παρελθόν τέτοια σκάνδαλα, επειδή τώρα είστε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θυμόμαστε πώς είχαν κρεμαστεί στα μανταλάκια και για την υπόθεση Νοβάρτης, τότε υπουργοί, ακόμη και ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι και τελικώς αυτοί οι άνθρωποι όλοι αθωώθηκαν. Άρα, θέλω ένα σχόλιο δικό σας. Έχει σημασία το ότι είστε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Βλέπουμε και παρακολουθούμε κάτι αντίστοιχο αυτή τη στιγμή.
3: Κοιτάξτε, εγώ άκουγα τόση ώρα την κυρία Αλεξοπούλου να μιλάει για

0: συγγνώμες. Το δεδομένο είναι ένα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει έρευνα και κάνει μια έρευνα ανεξάρτητη και είναι μια ανεξάρτητη αρχή την οποία σεβόμαστε. Σήμερα είχε όντως κίνηση, γιατί από την ώρα που έφυγα μέχρι να έρθω εδώ πέρα έσκασε αυτή η είδηση. Για τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές και πολλά άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, ασκείται δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προφανώς έχει κάποια στοιχεία. Δεν είμαι εδώ για να προδικάσω κανένα αποτέλεσμα, γιατί θα κρίνει η δικαιοσύνη. Αλλά δεν μπορούμε να ερχόμαστε και να λέμε απέναντι σε αυτό το γεγονός και καταρχάς να συμφωνήσουμε όλοι. Υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. 415 εκατομμύρια τουλάχιστον πληρώνονται από την τσέπη των Ελλήνων πολιτών. Ξεκάθαρο.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν θα συνεχίσει να υπάρχει.
0: Κύριε Αλεξοπούλου, υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ επιθυμία σας και πληρώνουμε πρόστιμο μισό δισεκατομμύριο στη δική σας θητεία. Όσο και να υψώνεται τον τόνο στη σας, δεν αλλάζει
1: ουσία. Είναι ντροπή, γιατί λοιπόν, αυτά που λέτε αφορούν ανθρώπους και υπολείψεις. Και επιτέλους, έστω και σήμερα
0: λίγο,
1: μόνο,
0: έστω και
1: μόνο
0: λίγο,
1: σήμερα, θα έπρεπε να είστε πιο επιφυλακτικοί σε αυτά που λέτε.
0: Μάλλον
1: και πιο φιδωλοί. Έχουμε χίλια πράγματα
0: πετάτε,
1: να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε.
0: Μπάλα
1: αλλά όχι καθόλου μπάλα. Είναι κάτι που ήδη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε.
0: Πληρώνουμε μισό δισεκατομμύρια πρόστιμα.
1: Πληρώναμε και μισή ΣΥΡΙΖΑ. Πού ήσασταν εσείς τότε? Γιατί δεν ξέρω πού ήσασταν. Έχω μπερδευτεί. Πληρώναμε εδώ και 35 χρόνια. Πληρώνουμε
0: κάτι. Θα μου δώσετε το χρόνο, σας άκουσα όλες τις ανακρίβειες που είπατε. Ό,τι λέγατε, σας άκουσα με προσοχή και σεβασμό.
1: Δεν άκουσα ποτέ να αλλάζει κάτι.
0: Της διαφοράς,
1: τώρα άλλαξε.
0: Το θέμα
1: και της διαφοράς, γίνονται οι πληρωμές μέσω της ΑΔΕ που κανένας δεν το ψήφισε.
0: Να δω τι καταλαβαίνει ο κόσμος που πληρώνει τα πρόστιμα.
1: Καταλαβαίνει την αγανάκτησή μας. Κρεμάτε στα μανταλάκια συναδέλφους και θέλετε να καταστρέψετε ζωές ανθρώπων και οικογένειες. Και τώρα δεν ζητάω ούτε ένα συγγνώμη. Ξεκινήστε με το συγγνώμη και μετά πείτε την αντίρρησή σας σε ό,τι θέλετε.
2: Να μας απαντήσει.
1: Είναι τεράστια η αγανάκτηση. Και μπορεί να μην αφορά εμένα, αφορά συναδέλφους.
0: Ηρεμήστε λίγο, ηρεμήστε λίγο. Καταρχάς, εγώ θα πω ότι αυτή η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα μου επιτρέψετε, αφορά μέχρι και το 2021. Ξεχνάμε ότι υπάρχει 22, 23, 24, 25 και 26 με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ας περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα βγάλει. Η ουσία είναι μία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι γνωστό τη σπάση, το καταλαβαίνουμε. Είναι ένα θέμα στο οποίο δεν είναι σαν να κλέβω εκκλησία όταν μιλάω με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε θέματα της διαφθοράς. Πραγματικά.
3: Η Θεοδώρα Ζαγανάκου, συνάδελφος, θα μας μεταφέρει την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, κυρία Μπουγιούρα. Έλα, Θεοδώρα. Έλα, Θεοδώρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πριν από λίγο, λοιπόν, με ανακοίνωση του κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανέφερε χαρακτηριστικά πως σε πολιτικό επίπεδο η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Αυτή ήταν η τοποθέτηση μεταξύ άλλων σε σχέση με την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο είχε αρθεί η ασυλία.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Σε ευχαριστούμε
0: πολύ. Εγώ να
3: ρωτήσω,
0: 4 από τους 11, συν πόσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σήμερα ασκήθηκε δίωξη για αυτούς, ναι ή όχι? Ασχέτως του αποτελέσματος. Θα το κρίνει,
1: θα το κρίνει
0: η δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, το είπα και στην αρχή, κυρία Αλεξοπούλου.
1: Πριν ένα συγγνώμη και μετά συζητάμε ό,τι θέλετε.
0: Νομίζω είστε στη γραμμή του κυρίου Αβραμόπουλου που λέει δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά.
1: Εντάξει.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κανένα κερατά.
1: Εδώ, θα κύριε μου, δεν ήρθατε να κάνετε τον εξυπνάκια, ήρθατε να κάνετε τον πολιτικό.
0: Και
1: οι πολιτικοί έχουν ευθύνη των λεγόμενων του. Και προσέξτε τι λέτε, γιατί αύριο θα τα πούν για εσάς.
0: Δεν θα τα πούνε.
1: Εξυπνακισμούς κάντε στα καφενεία ή κάπου αλλού, εκεί που πηγαίνετε,
0: νομίζω
1: στον πρώην ΣΥΡΙΖΑ.
0: Νομίζω μιλάτε
1: εδώ
0: για τον εαυτό σας αυτή τη στιγμή.
1: Εδώ μιλάμε με δεδομένα.
0: Ο κόσμος σας ακούει. Τα δεδομένα
1: και
0: αυτά,
1: μας
0: κυρία
1: ακούει και μας άκουγε και τότε που λέγαμε για αυτούς τους ανθρώπους και τους είχαμε σταυρώσει.
0: Και πλειάδα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το δεδομένο είναι αυτό. Το τι θα δείξει το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης, ξαναλέω, δεν μπορώ να το προδικάσω. Αλλά η ουσία και το νόημα είναι αυτό.
2: Κύριε θα Καρποφτή. Έρθει στην παρέα μας και ο κύριος Γλαβίνας, γιατί νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και την τοποθέτηση του κύριου Γλαβίνα, του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, αναφορικά με την εξέλιξη αυτή που είχαμε τώρα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλώς ήρθατε στο τραπέζι, κύριε Γλαβίνα.
3: Γεια σας, κύριε Γλαβίνα.
5: Τύχημα τελευταία στιγμή, καμιά φορά συμβαίνει και απρόπτα.
3: Ωραία. Θα μας πείτε λίγο ένα σχόλιο για την εξέλιξη που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
5: Όλοι πριν από λίγο, πολύ σοβαρή από άποψη νομική εξέλιξη. Το γεγονός ότι αφενός κάποιοι δεν προχωράει δίωξη για αυτούς ή για κάποιους άλλους φυσικά προχωράει. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε αφισβήτηση για τους τέσσερις όταν υπάρχει ποινική δίωξη. Μιλάμε, έχουμε προχωρήσει ένα στάδιο, είμαστε στη διερεύνηση, είμαστε πια στην ποινική δίωξη, ένα στάδιο πριν τη δίκη δηλαδή, άρα θέλω να πω...
2: Για πλημέλημα πάντως, κύριε
5: Γλαβίνα. Για πλημέλημα, για αυτό που είναι, θα το διαβάσουμε και θα το αναλύσουμε. Πολύ σοβαρή εξέλιξη, αφορά ένα σκάνδαλο το οποίο νομίζω δεν υπάρχει πια αμφιβολία ότι είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο και στο οποίο εμπλέκονται με κάποιο τρόπο, δυστυχώς εγώ θα πω, και πολιτικά πρόσωπα, επηρέασαν καταστάσεις.
3: Σας καλεί να ζητήσετε συγγνώμη επειδή κάνατε λόγο για μια κυβέρνηση υποδίκων.
5: Εντάξει τώρα, αν θέλαμε να το πάμε πραγματολογικά, τέσσερις εξ αυτών έχουν ποινική δίωξη.
1: Και στις οικογένειές τους θα ζητήσετε συγγνώμη.
5: Θα κάνουμε τώρα. Για τους τέσσερις,
1: στους 7 και στους για τους 4, τον έναν στο μισό θα ζητήσετε συγγνώμη και στις οικογένειές τους.
5: Θα ζητήσουμε και στους τέσσερις που έχουν ποινική δίωξη.
1: Στους 7 θα ζητήσετε συγγνώμη. Αυτό είναι το θάρρος σας. Αυτό είναι το αντρικό σας θάρρος.
5: Μην χτυπάτε τα χέρια. Θα
1: ζητήσετε συγγνώμη. Θα χτυπάω ό,τι θέλω γιατί εσείς χτυπήσατε και τους κρεμάσατε στα μανταλάκια.
5: Σας βλέπω σε μια ταραχή. Ηρεμία, σε μια ταραχή.
1: Είναι αγανάκτηση, κύριε Γλαβίνα. Δεν τολμάτε, είναι ντροπή.
5: Θράσος
1: είναι να έχετε κρεμάσει ανθρώπους στα μανταλάκια και να μην τους λέτε συγγνώμη.
5: Ζητήσαμε τη διερεύνηση
1: όλων. Μας είπατε εγκληματίες.
5: Ζητήσαμε τη διερεύνηση όλων.
1: Κόζα Νόστρα, μας έχετε πει ό,τι χειρότερο υπάρχει.
5: Όταν έχετε τον κύριο Δημητριάδη στη στάξη σας, τι είστε.
1: Πάλι πρέπει να ντρέπεστε.
5: Εγώ, εσείς ντρέπεστε που υπερασπίσεις αυτόν τον άνθρωπο.
1: Γιατί τι σας έχει
5: κάνει. Τι μας έχει κάνει. Ποιος έκανε τις υποκλοπές, κύριε Αλεξοπούλου.
1: Ποιος έκανε τις υποκλοπές. Ρωτάω.
5: Ρωτάω, εσείς ξέρετε.
1: Ελπίζω να ακούει ο κύριος Δημητριάδης και
5: ποιος
1: να έκανε τις υποκλοπές.
5: Ποιος έκανε τις υποκλοπές. Εδώ είμαι και περιμένω. Ποιος έκανε τις υποκλοπές.
1: Ελπίζω να ακούει ο κύριος Δημητριάδης.
5: Να τον πάρετε τηλέφωνο, φίλος
1: σας. Να τον πάρω τηλέφωνο. Βεβαίως είναι φίλος μου και εγώ ερωτήματα θέτω. Να τον πάρω να του πω τι
5: ποιος έκανε τις υποκλοπές. Ποιος έκανε τις υποκλοπές.
1: Επειδή εγώ πιστεύω στο κράτος δικαίου, θα έχετε να απολογηθείτε για αυτό που λέτε.
5: Εδώ είμαι και περιμένω.
1: Στον κύριο Δημητριάδη.
5: Σε όλο, σε οποιοδήποτε.
2: Να είμαστε λοιπόν, όλοι μαζί.
5: Εσείς για τους τέσσερις,
0: κύριε Αλεξοπούλου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει σκοπιμότητα.
1: Α, το λέτε γιατί λίγο το ξανασκεφτήκατε.
5: Ηρωνικά το λέω. Ηρωνικά. Τι να σκεφτώ. Δεν ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε.
3: Κύριε Γλαβίνα,
5: είμαι σαν εσάς.
3: Κυρία Αλεξοπούλου, επειδή δεν έχουμε...
1: Δεν μπορούν να πούνε λέξη συγγνώμη που πολιτεύονται και νομίζουν ότι είναι οι πάπες που έχουν το αλάθητο.
3: Κυρία Αλεξοπούλου, ακουστήκατε. Κύριε Γλαβίνα, θα μας βοηθήσετε. Δεν έχουμε χρόνο. Μία ερώτηση με μία σύντομη απάντηση και από τους τρεις. Αλλάζουμε θέμα. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 27, ωστόσο φαίνεται ότι έχετε ανεβάσει πολύ πια τους ρυθμούς στις μηχανές. Δηλαδή βλέπουμε περιοδίες, βλέπουμε γένεια, βλέπουμε έργα, εξαγγελίες. Τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ξέρουν πλέον οι Έλληνες πολίτες ότι υπάρχουν δύο ειδών πολιτική. Πολιτικές φιλοσοφίες θα έλεγα. Αυτό που εμφανίζονται πριν τις εκλογές και αρχίζουν και τρέχουν και φτάνουν δίπλα στον πολίτη για να ακούσουν τα θέματα που οι πολίτες θέλουν τέτα-τέτ να μοιραστούν μαζί τους. Και υπάρχουν και εκείνοι που το κάνουν μέσα σε ολόκληρη τη θητεία, όσες θητείες τους εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός.
3: Ναι.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 7 χρόνια τώρα είναι δίπλα στους Έλληνες πολίτες και ακούει από πρώτο χέρι και τα καλά που κάνει και τους επένους, αλλά και τα λάθη που γίνονται και τις αντιδράσεις και τις αντιρρήσεις των ανθρώπων που θέλουν εκείνοι να τους πούν. Όπως έχετε δει, γιατί η εικόνα μιλάει από μόνη της, εδώ και 7 χρόνια διακυβέρνησης, γιατί και πιο πριν συνέβαινε αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθε φορά και όπου και αν βρεθεί, τον προσεγγίζουν χιλιάδες άνθρωποι. Αυθόρμητα, χωρίς κινητοποιήσεις. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει οποιοδήποτε. Σας το λέω και εγώ για την Αχαΐα. Είμαστε ένας κεντρώος χώρος στην Αχαΐα. Και παρόλα αυτά, εμφανίζονται χιλιάδες άνθρωποι, κάτι θέλουν να του πούν. Εγώ δεν απαντάω για τις
0: εκλογές. Να του πούνε, ότι δεν βγαίνει ο μήνας, κύριε Αλεξοπούλου. Αυτό θέλουν να του πούνε.
1: Αυτές τις εικόνες που ξαναλέω μιλάνε από μόνες τους.
0: Αυτό λέει ο κόσμος. Δεν βλέπετε τον κόσμο που διαβάζετε. Δεν μιλάτε με τον κόσμο, κύριε Αλεξοπούλου. Δεν μιλάτε με τον κόσμο,
1: μάλλον.
0: Δεν ξέρω που ζείτε.
1: Δεν είμαι εγώ. Είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που και εχθές είπε ξεκάθαρα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
2: Πολύ. Κύριε Γλαβίνα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι. Επειδή χθες το βράδυ εδώ ο Τάσος Νικολαίδης, ο βουλευτής σας, είπε ξεκάθαρα στο Άξιο 24 συνέντευξή του εδώ στα παιδιά το βράδυ ότι κακώς και η κυρία Θρασιά, κακώς και ο κύριος Παπάς είναι στο κόμμα μας αυτή τη στιγμή, έχουν εκλεγεί με άλλο κόμμα, έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν θα έπρεπε να είναι στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ, να είναι σε εμάς. Τον ακούσατε.
5: Το ΠΑΣΟΚ κάνει μια διεύρυνση. Όσοι συμφωνούν με το πρόγραμμά μας και όσοι θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια είναι ευπρόσδεκτοι. Μεγαλώνουμε την παράταξη, μεγαλώνουμε τις κοίτες της παράταξης. Ο κ. Νικολαίδης έκανε μια δήλωση. Πιθανώς να είναι και η προσωπική του άποψη. τη σέβομαι. Μπορεί να μην συμφωνώ. Αλλά
2: δεν συμφωνείτε.
5: Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Είναι δύο αξιόλογοι συνάδελφοι, αγωνίζονται για το Πασόκ. Πιθανώς να έρθουν και άλλοι που να μην είναι βουλευτές. Έτυχε οι δύο να είναι βουλευτές. Κάποιοι άλλοι δεν είναι βουλευτές και προσέρχονται στο Πασόκ και θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Και από άλλα κόμματα, πιθανώς και από το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλουν να βοηθήσουν να πιστέψουν σε αυτή την προσπάθεια. Εγώ δεν θα κάνω αυτό το διαχωρισμό, ποιος ήταν και πού δεν ήταν κτλ. Έχει ο καθένας την άποψή του.
2: Καλά, προφανώς είχατε και διαφορετικές απόψεις όμως με αυτούς τους ανθρώπους στο παρελθόν. Αν οι άνθρωποι αυτοί ζήτησαν την ψήφο του ελληνικού λαού με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάριν, τότε δεν ξέρω κατά πόσο, κύριε Γλαβίνα, μπορούν πλέον να υπερασπιστούν το δικό σας πρόγραμμα.
5: Προσέξτε.
2: Το ίδιο ισχύει, ας πούμε, και για την κυρία Τζάκρη, την κυρία Κασιμάτη.
5: Θα σας πω. Μην στοχεύουμε όταν το Πασό κάνει διεύρυνση, είναι όλοι κακοί. Όταν φεύγουν από
2: δεν
5: το Πασό.
2: Δεν είπα ότι είναι κακός κανένας.
5: Θέλω
2: ρωτώ
5: να πω
2: για πρόσωπα τα οποία.
5: Όταν οι άλλοι παίρνουν κάποιου άλλου.
2: Δεν συζήτηση για την επιστροφή τη κυρία Τζάκρη και τη κυρία Κασιμάτη.
5: Τώρα εντάξει, είναι εδώ ο κύριο Καρπουτσής, είναι συμπαθέστατο. Δεν θέλω να μπω σε καμία συζήτηση ενώ και μια αντιπαράθεση μαζί του. Αλλά όταν φεύγουν από το Πασόκ, το Πασόκ καταστρέφεται. Όταν έρχονται στο Πασόκ, είναι κακοί και ψηφίστηκαν με άλλα κόμματα. Δηλαδή, αλήθεια το λέω, υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.
3: Ωραία.
5: Δηλαδή, φύγανε κάποιοι άνθρωποι του Πασόκ, πήγανε στην Ελλάδα. Καλά κάνανε οι άνθρωποι δικαίωμά του. Αυτό θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία και η διέλυση του Πασόκ.
3: Πολύ.
5: Να πω κάτι. Το θράσος πάντως γενικώς έχει τα όρια.
2: Γιατί το λέτε αυτό?
5: Για όσα έχει πει η κυρία Αλεξοπούλου.
3: Λοιπόν, κύριε Καρπουχτσή, θα πιαστώ από αυτό που είπε ο κύριος Γλαβίνας. Κυρία Αλεξοπούλου, βοηθήστε μας, σας παρακαλώ. Συνοστισμός στον προθάλαμο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, κύριε Καρπουχτσή. Βλέπουμε ότι παρετούνται το ένα μετά το άλλο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές, και φαίνεται ότι συνοστίζονται εκεί στον προθάλαμό σας.
0: Δεν θα έλεγα ότι συνοστίζονται. Εγώ σέβομαι τις εσωκομματικές διαδικασίες άλλων κομμάτων. Παρακολουθούμε και τις ανεξαρτητοποιήσεις εν ενεργεία βουλευτών. Ο καθένας έχει τη δική του τοποθέτηση, έχει την πορεία του, την παρουσία του και τους λόγους που το έκανε.
3: Μα
0: και δεν θα ήθελα να επεκταθώ.
3: Για εσάς ανεξαρτητοποιούνται.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κύριε Γρουριάδη, είναι ανοιχτή. Το έχουμε πει απέναντι σε όλους όσους θέλουν να έρθουν και να συνδράμουμε για την αλλαγή του αύριο της χώρας μας. Από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο και έχει διατυπωθεί και από τον πρόεδρό μας, τον Αλέξη Τσίπρα, ότι σήμερα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα στην παρούσα Βουλή. Οπότε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ανοιχτή. Το τι θα γίνει με το ποιοι θα είναι υποψήφοι κτλ. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί σε δεύτερο χρόνο από τα όργανα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ούτως ή άλλως σήμερα αρχίζουμε και δομούμαστε ουσιαστικά. Βγήκαν οι τομεάρχες μας, θα αρχίσουν να βγαίνουμε λίγο με το πρόγραμμά μας. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω ένα σχόλιο για την κυρία Αλεξοπούλου, εκτός από ό,τι σα είπε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κτλ. Νομίζω ο κόσμος κατάλαβε. Όχι, κυρία Αλεξοπούλου, ο κόσμος δεν τρέχει πίσω από το Μητσοτάκη. Και αν τρέχει, τρέχει για να του πει ότι σήμερα τα προβλήματα της ακρίβειας δεν αντιμετωπίζονται.
1: Και
0: ίσως το καταλάβατε 7 χρόνια μετά υπό το βάρος της δημοσκοπικής σας κατάρρευσης. Και θυμηθήκατε τους μικρομεσαίους, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους. Κοιτάξτε, προχθές βγήκε η κυρία Ευθυμίου, υπουργός εργασίας σας, και είπε ευθαρσώς στην τηλεόραση ότι καταργήσατε τα 500 ευρώ τη 13η σύνταξη που είχε θεσμοθετήσει ο Αλέξης Τσίπρας το 2019.
1: Αχ, κόψατε το ΕΚΑΣ και τολμάτε να μιλάτε.
0: Παραπονέθηκαν
1: κόψατε
0: οι συνταξιούχοι.
1: Κόψατε το ΕΚΑΣ.
0: Στερήσατε 7 δισεκατομμύρια
1: κάνατε
0: σε 7 χρόνια από τους συνταξιούχους.
1: Κόψατε τις συντάξεις χειρίας.
0: Τι κάνατε 7 χρόνια, κύριε Αλεξοπούλου. Ο κόσμος
1: βλέπει και κρίνει. Αλλάξαμε τη χώρα και τώρα πια μπορούμε να την επιστρέψουμε στους πολίτες.
0: Κρίνει. Όσο και να τρέχετε τώρα είναι αργά.
1: Ο κόσμος σας πήρε χαμπάρι. Και τώρα πια μπορούμε να την επιστρέψουμε.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
2: πολύ, κύριε Γλαβίνα.
3: Κύριε Καρπουχτσή.
2: Ήταν σύντομο, αλλά επειδή... Εντάξει.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάμε. Πού πάμε.
3: Διαφημίσεις.
2: Κιόλας.
3: Τι κιόλας. Τι ώρα περνάει και γρήγορα.
2: Πάμε.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
11: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
10: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
14: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
13: Θάλασσες θα φτιάξω.
15: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
16: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
17: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
18: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
19: Couldn't you just open yourself up a little bit?
18: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
19: I like her.
18: Me too.
17: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
16: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
20: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
21: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
22: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
20: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
23: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: κι εγώ στη Σαντορίνη. Είχε ένα ωραίο πανηγύρι στη Σαντορίνη.
1: Δεν είδα story.
0: Δεν τα βάζουμε κιόλα, δεν βάζουμε κιόλα μας τη ζωή δηλαδή.
1: Γιατί παιδί μου, ο κόσμος θέλει να μαθαίνει για
0: πρέπει
1: εσένα.
0: Πρέπει να κρατάμε για κάτι για τον εαυτό μας.
1: Πέρασε ωραία όμως. Αυτό έχει σημασία.
0: Δεν φαίνεται.
1: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το θέμα λίγο της ακρίβειας στην αγορά. Εχθές φιλοξενήσαμε εδώ
0: τον κύριο Κενανίδη.
1: Τον κύριο Κενανίδη, ο οποίος τι μας είπε, ότι ναι, μεν έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, ναι, μεν επιβαρύνονται οι ίδιοι από αυτές τις αυξήσεις, όμως στα προϊόντα δεν θα πρέπει να περνάει αυτή η αύξηση.
0: Που εκπροσωπεί τις μεταφορικές εταιρείες, να πούμε ο κύριος Κενανίδης, έτσι.
1: Μεταφέρουν λοιπόν, μας είπε ο κύριος Κενανίδης, πολλούς τόνους προϊόντων. Άρα, αν επιμερίσουμε αυτό το κόστος που ήδη επιβαρύνονται,
0: έτσι,
1: δεν πρέπει να περνάει στους καταναλωτές. Για πάμε να το δούμε λίγο το θέμα με τον κύριο Καλομύρη, ο οποίος είναι ο αναπληρωτής πρόεδρος ΣΟΦΑΕ, και με τον πρόεδρο της Λαϊκής Αγοράς Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Μουλιάτο. Καλημέρα και στους δύο.
0: Καλημέρα σας.
1: Κύριε Καλομύρη, να μας πείτε λίγο αν επιβεβαιώνεται αυτό που είπε ο κύριος Κενανίδης, και να πάρουμε μετά και την άποψη από τον κύριο Καλομύρη, από τον κύριο Μουλιάτο.
2: Μουλιάτο. Καλημέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και πάλι.
0: Να είστε καλά.
2: Ναι, επιβεβαιώνουμε ότι οι αυξήσεις που έχουν μπει για το διάστημα από το Μάρτιο μέχρι και σήμερα δεν επιβαρύνουν τόσο τα προϊόντα, γιατί όπως σας εξήγησε και ο κύριος Κενανίδης, αν προσθέσετε είτε σε μία παλέτα είτε σε ένα ολόκληρο φορτίο, η αύξηση του επίναυλου που έχουν βάλει οι μεταφορείς, που είναι από 8-10% στο προϊόν, δεν ξεπερνάει το 0,03, το 0,04 ανάλογα το προϊόν και από πού φορτώνεται. Αυτό δεν είναι... Εμείς δεν θέλουμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις και στις μεταφορές, αλλά δεν είναι λόγω του κόλπου. Αυτό είναι σε βάθος χρόνου, λόγω των μισθών, λόγω του ότι δεν υπάρχουν οδηγοί, έχουν ανέβει τα κόστη μας. Έχουν μπει στα προϊόντα, αλλά δεν έχει να κάνει όμως με την περίοδο αυτή που διανύουμε.
0: Να μας πει ο κύριος Μουλιάτος.
2: Εμείς δεν έχουμε επιβαρύνει.
0: Κύριε Μουλιάτο, ακούτε τι λένε οι αυτοκινητιστές, οι άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρουν όλα τα προϊόντα, αυτά τα οποία καταναλώνουμε εμείς, αγοράζουμε και καταναλώνουμε.
3: Θα συμφωνήσω εν μέρη όμως με τον κύριο. Με τη μόνη διαφορά θέλω να σας πω ότι αν προσέξετε τις τιμές που έχουμε στις λαϊκές αγορές, βλέπετε ένα καρπούζι 3 ευρώ το κομμάτι, ένα καρπούζι. Ένα πεπόνι 1 ευρώ το κομμάτι. Mm. Όλα τα προϊόντα στη λαϊκή αγορά, να ξέρετε ότι είναι πολύ φτηνά. Τώρα, εάν τα καταστήματα που επιβαρύνονται με τα ημερομίσθια, με τα ενίκια, σίγουρα με το ηλεκτρικό ρεύμα, ανεβάζουν τις τιμές των προϊόντων, στη λαϊκή αγορά δεν συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό έχουμε πει σε όλους τους καταναλωτές να κάνουν μία έρευνα αγοράς πριν ψωνίσουν, να έρθουν στη λαϊκή αγορά, να δουν ότι οι τιμές είναι τόσο χαμηλές που δεν έχουν προηγούμενο. Μπορώ να σας πω ακόμα πιο φτηνά και από τις περσινές τιμές. Τα κεράσια μέσα στην αγορά είναι από 2-4 ευρώ το πιο ακριβό. Αυτός ο ανταγωνισμός που γίνεται με τις λαϊκές αγορές είναι αυτός που κρατάει και όλα τις τιμές χαμηλά.
0: Κύριε Μουλιάτο, το ερώτημα είναι το εξής. Ξέρουμε ότι στις λαϊκές αγορές θα βρούμε και φθηνότερα προϊόντα σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ. Το θέμα είναι ότι ακούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι οι όποιες αυξήσεις οφείλονται στο κόστος το μεταφορικό. Οι μεταφορείς, ωστόσο, λένε ότι αποκλείεται να δικαιολογείται αυτή η αύξηση λόγω του μεταφορικού κόστους. Άρα λένε το άκρος αντίθετο από το δικό σας. Μισό λεπτό, έχουμε μια έκτακτη είδηση.
3: Πολύ
0: όμως.
3: Ωραία.
0: Μισό λεπτό, κύριε Μουλιάτο.
1: Ναι, θα πάμε Θεσσαλονίκη. Έχουμε Θεοδώρα Πότα, τέταρτη σύλληψη για την φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
4: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες έναν 25χρονο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να είναι το πρόσωπο που παρέλαβε τα κλειδιά από τον 24χρονο σε ό,τι αφορά το διαμέρισμα που χρησιμοποιήθηκε από το λεγόμενο επιχειρησιακό ζευγάρι. Από τον 29χρονο δηλαδή και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει η οικογένεια
1: στην Παπαδιαμάντη, αν δεν κάνω λάθος, Θεοδώρα, έτσι, στην Παπαδιαμάντη. Ναι. Έχουν σχέση μεταξύ τους, δηλαδή γνώριζε σε ποιους έδωσε αυτό το διαμέρισμα ο συγκεκριμένος, ο τέταρτος συλληφθής.
4: Ο τέταρτος συλληφθής φέρεται να είναι το πρόσωπο το οποίο παρέλαβε τα κλειδιά από τον 24χρονο και έδωσε τα κλειδιά στο επιχειρησιακό ζευγάρι. Τώρα,
0: άρα γνωρίζονταν, σχέση, δεν μπορεί.
4: Δεν γνωρίζουμε ακριβώς, αλλά ναι, όπως δείχνουν όλα, για να τους παρέδωσε τα κλειδιά του 24χρονου, προφανώς γνωρίζονταν. Μένει να δούμε ποια είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων. Μιλάμε τώρα για την τέταρτη σύλληψη, η οποία έχει πραγματοποιηθεί. Οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες έχουν ήδη πάρει στον δρόμο για τη φυλακή.
0: Πώς έφτασαν στα ίχνη του
4: τις προηγούμενες ημέρες.
0: Έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αν δηλαδή τον έχουν εντοπίσει μέσω βιντεοληπτικού υλικού.
1: Ή αν οι δύο συλληφθέντες τον κατονόμασαν. Έτσι είπαν ότι εμείς από αυτόν πήραμε τα κλειδιά για να μείνουμε στο συγκεκριμένο σπίτι.
4: Να κατονομάστηκε και από τον 24χρονο, ο οποίος χτες απολογήθηκε ενώπιον
0: από τον ιδιοκτήτη.
4: Από τον 24χρονο ιδιοκτήτη ακριβώς του σπιτιού.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόρα.
0: Σημαντική εξέλιξη.
1: Το παρακολουθείς το θέμα και ούτως άλλως είναι σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό και της δεύτερης ομάδας που έκανε τις εμπριστικές επιθέσεις στα δύο άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μουλιάτο,
0: πάμε στον κύριο Μουλιάτο, να δούμε τελικώς
1: μια απάντηση.
3: Ναι, συμπληρώνοντας, θέλω να σας πω συμπληρώνοντας ότι δεν είναι μόνο τα μεταφορικά. Είναι η συσκευασία που γίνεται στα προϊόντα. Είναι τα ψυγεία που αυτόν τον καιρό με τον καύσωνα να χρειάζεται να ψύχονται τα προϊόντα για να μην πάθουν ζημιά. Οπότε το επιβαρύνεται το προϊόν, όλο αυτό το κόστος το επιβαρύνεται. Και από τα εργατικά, από τα ψυγεία όπως σας είπα, από τα μεταφορικά, από τα εργατικά και μπαίνουν απάνω στο προϊόν.
1: Πάντως 3 ευρώ, ευρώ το καρπούζι, πάντως κύριε Μουλιάτο, δεν το λες και φθηνό.
3: Τι εννοείται 3 ευρώ ένα καρπούζι?
1: Ναι, 3 ευρώ ένα καρπούζι. Πόσα κιλά είναι, ναι, κύριε Μουλιάτο, με αυτό το καρπούζι?
3: 50 λεπτά το κιλό.
1: Ναι.
3: 6 κιλά. 6 κιλά, 7 κιλά. Δηλαδή 50 λεπτά ένα καρπούζι, πόσο πρέπει να το πάρει? Ο καλλιεργητής που φωνάζει ότι δεν βγαίνω να το καλλιεργήσω, πόσο πρέπει να το πουλήσει το καρπούζι? Λιανική τιμή. 50 λεπτά, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Ναι, και οι καταναλωτές φωνάζουν όμως.
3: Τα πράγματα στη θέση μου.
1: Και οι καταναλωτές φωνάζουν όμως ότι εκεί δεν βγαίνουμε με αυτές τις τιμές, κύριε Μουλιάτο. Είστε καθημερινά σε επαφή με κόσμο. Ιδίως εσείς στις λαϊκές αγορές. Και νομίζω ότι ακούτε τα παράπονα του κόσμου.
3: Φυσικά, αλλά δεν φταίει η τιμή του προϊόντος. Φταίει το ότι το εισόδημα του καταναλωτή είναι χαμηλό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν φταίει η λαϊκή αγορά. Είναι το καταφύγιο, το λέμε συνέχεια, το καταφύγιο του φτωχού, του μικρομεσαίου. Οι πάντες έρχονται στη λαϊκή αγορά και διαπιστώνουν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά τιμών.
0: Άρα, κύριε Μουλιάτο, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι τα μεταφορικά εκείνα που αυξάνουν το κόστος. Αυτό μας λέτε το σύνορα. Μας έχετε πει.
3: Ένα μέρος είναι και τα μεταφορικά. Είναι όμως ένα σώρο πράγματα που επιβαρύνεται ένα προϊόν και αυτά. Όπως σας το ξαναείπα, είναι τα ψυκτικά, είναι τα συσκευασίες, είναι όλα αυτά.
0: Ναι. Ελάτε, κύριε Καλομήρη, για να κλείσω.
3: Και για να συσκευαστεί, λοιπόν, για να συσκευαστεί ένα προϊόν, θέλει εργατικά χέρια. Για να ψυχτεί ένα προϊόν, θέλει εργατικά χέρια. Όλα αυτά πέφτουν απάνω στο προϊόν.
2: Κύριε Μουλιάτο, καταλαβαίνω ότι θέλετε να δικαιολογήσετε τις τιμές, γιατί και εμείς είμαστε καταναλωτές και εμείς αγοράζουμε από τη λαϊκή και εμείς αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ. Εγώ θα σας μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω όμως.
0: Ελάτε, κύριε Καλομήρη.
2: Να βρούμε το τι φταίει ή θα λέμε ο καθένας το δικό του. Και λέω ότι αυτή τη στιγμή ένα δρομολόγιο το οποίο γίνεται Αθήνα Θεσσαλονίκη ή Αθήνα Μανολάδα ή Πύργο ή οπουδήποτε είναι τα προϊόντα που φέρνετε εσείς, με την επιβάρηση που έχει δεχτεί το προϊόν από το Μάρτι μέχρι και σήμερα, το μεγαλύτερο που έχει δεθεί είναι 10-12%. Και σας λέω, ένα αυτοκίνητο που παίρνει 300 ευρώ να έρθει από τον πύργο στην Αθήνα, το 10% είναι 33 ευρώ. Τα 33 ευρώ, αν τα βάλετε να δείτε τους 24 τόνους καρπούς για που να έρθουν στη λαϊκή, πόσο είναι αυτοί, έχετε όλοι κομπιουτεράκια. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Θα τελειώσει ο πόλεμος, θα ξαναεπανέλθουν οι τιμές. Το κράτος δεν έχει βοηθήσει κατά πολύ, κρατήσαμε τις τιμές χαμηλά με τα 15 λεπτά στην Αγγλία. Τώρα τα 5 λεπτά βέβαια έχουν ήδη. Φτάσαμε 1,80 σήμερα, 1,83 μέσω σταθμικά το πετρέλαιο. Εγώ πρέπει να δούμε αυτό που μας ενδιαφέρει όλους. Είναι τι γίνεται αύριο. Διότι αυτό δεν είναι το τρίμηνο που μας πέρασε.
1: Καλά,
2: αυτό η ακρίβεια
1: είναι διαχρονική.
2: Είναι διαχρονική. Και λέω ότι όλα θα ανεβαίνουν, διότι κανείς δεν κάνει τίποτα. Αυτά πρέπει να φτάσουμε στο μη περαιτέρω για να πούμε να καθίσουμε να συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή τα μεταφορικά, αν θα αρχίσουν να ανεβαίνουν ή η μικρή διανομή, είναι γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί. Δεν έρχονται οδηγοί στο επάγγελμα καινούργια παιδιά για να μπορέσει να υπάρχει ένας ανταγωνισμός όσον αφορά και τους μισθούς. Ένα παράδειγμα, σας πω, πριν 3 χρόνια, από 3 χρόνια μέχρι σήμερα, έχει πάει 80% πάνω μισθός. Γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί. Άρα αυτό θα συνεχίσει να δημιουργεί πρόβλημα. Δεν το καύσιμο στην προκειμένη περίπτωση που είναι 0,04 στο κιλό.
1: Κύριε Καλομήρη.
2: Πρέπει να καθίσουμε με την κυβέρνηση να βρούμε τρόπους, να δούμε κίνητρα. Πώς θα έρθουν νέοι άνθρωποι στη μεταφορά, για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλομήρη. Ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Μουλιάτο.
3: Θέλει κίνητρα και προτροπή του κόσμου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
3: Και προτροπή του κόσμου να ασχοληθούν με την πρωτογενή παραγωγή που έχουμε σχέση και εμείς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο.
2: Να καθίσουμε μία μέρα να συζητήσουμε για πιο.
1: Να είστε καλά.
2: Πράγματα που δημιουργούν.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τον κόψαμε λίγο
0: τον κύριο. Δεν πειράζει, εντάξει, νομίζω καταλαβαίνει και ο κύριος Καλομήρης ότι. Ναι,
1: έτσι,
0: βέβαια. Πάμε να επιστρέψουμε στο θέμα των ρογμών στην Κυψέλη.
1: Βεβαίως. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που από εχθές προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να εξηγήσουμε αυτό το φαινόμενο. Ο κύριος Χαρλάφτης είναι μαζί μας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Και κύριε Χαρλάφτη, θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση μαζί σας ως εξής. Λίγο νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Ζελιλίδη, ο οποίος είπε, καθηγητής γεωλογίας, σε ερώτηση που του θέσαμε ευθέως, αν εσείς, κύριε καθηγητά, ζούσατε με την οικογένειά σας σε ένα διαμέρισμα από αυτά που έχουν παρουσιαστεί οι ρογμές εκεί στην Κυψέλη, θα μένατε ή θα το εγκαταλείπατε? Μας είπε ότι φυσικά και θα το εγκατέλειπα. Θα έφευγε δηλαδή από εκεί. Και όταν το ακούς αυτό από έναν καθηγητή, από έναν άνθρωπο δηλαδή που γνωρίζει, εννοείται ότι ανησυχείς περισσότερο.
0: Και να προσθέσω, πέρα από τον κύριο Ζελιλίδη, κάτι αντίστοιχο μας είπε και ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Δηλαδή ότι μέχρι να πάνε εκεί οι μηχανικοί να πούν ότι είναι ασφαλή τα σπίτια, μέχρι τότε θεωρούνται επικίνδυνα τα σπίτια, κύριε Χαρλάφτη.
5: Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Εντάξει, νομίζω ότι έχουν γίνει ήδη 2 προσεγγίσεις και από την Αττικό Μετρό, η οποία έχει βγάλει ένα ανακοινοθέν, ας πούμε, στο οποίο δεν θεωρεί ότι χρήζει λόγος επικινδυνότητας. Και υπάρχει και μια αυτοψία από το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών του Δήμου Αθηναίων, το οποίο επίσης δεν είπε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, αλλά δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κένωση των κτηρίων.
0: Ο κύριος Ζελιλίδης είπε για την ανακοίνωση της Αττικό, είπε ότι εφόσον αναφέρεται η λέξη αστοχία, γιατί αυτό αναφέρεται ουσιαστικά, αυτό από μόνο του δείχνει ότι υπάρχει επικινδυνότητα εκεί και γι' αυτό το λόγο μας είπε ότι δεν θα έμενε εκεί με την οικογένειά του. Ότι η λέξη αστοχία από μόνη της είναι πρόβλημα.
5: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι από τη στιγμή που υπάρχουν επαναλαμβανόμενες ρογμές σε ακίνητα σε όλο το μήκος της γραμμής, προφανώς και μιλάμε για αστοχία. Αν αυτό είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκενωθούν τα κτίρια και να, είτε να κατεδαφιστούν, είτε να τεθούν σε αχρησία, είτε οτιδήποτε, αυτό αφορά δευτερογενείς ελέγχους και σίγουρα χρήζει μελέτης ενδεχέστερης.
1: Μέχρι λοιπόν να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, σε δεύτερο χρόνο να θέσουμε το ίδιο ερώτημα και σε εσάς ως πολιτικός μηχανικός. Εσείς θα μένατε σε μια τέτοια πολυκατοικία που έχουν εντοπιστεί τέτοια προβλήματα?
5: Κοιτάξτε, αν με βάζετε στη διάσταση του προσωπικού και της ανησυχίας, καταλαβαίνετε ότι η ψυχολογία υπερβαίνει την επιστήμη, ενώ την καθαρά μαθηματική προσέγγιση, οπότε δεν θα έμενα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ενδείξεις των φορέων, δηλαδή και της αυτοψίας του Δήμου, αλλά και της ανακοίνωσης που έβγαλε Αττικό Μετρό, λένε ότι δεν χρήζεται αυτή τη στιγμή λόγους εκείνους.
1: Κύριε Χαρλάφτη, κάνουμε αυτή την κουβέντα 2 εβδομάδες περίπου μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι και η ψυχολογία όλων αυτών των κατοίκων. Βέβαια, προς τιμή σας και εσείς λέτε ότι δεν θα μένατε εκεί, θα παίρνατε την οικογένειά σας για την ασφάλειά
5: της. Αυτό είναι καθαρά προσωπικό όμως.
1: Ναι, καλά, σαφώς.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, είστε εσείς που είστε μηχανικός επίσης και έχετε και ένα θεσμικό ρόλο στο Δήμο. Μιλάμε με τον καθηγητή, τον κύριο Ζελιλίδη, μας λέει το ίδιο. Ο κύριος Παπαδόπουλος χτυπάει καμπανάκι, λέει το ίδιο. Αυτές οι οικογένειες, κύριε Χαλάφτη, με συγχωρείτε, αν το λέτε οι τρεις επιστήμονες εδώ, καθηγητές μάλιστα, τι πρέπει να κάνουν τώρα?
5: Έχετε δίκιο στο...
0: Μήπως ως Δήμος θα πρέπει να βγάλετε μία ανακοίνωση, κάτι?
5: Έχουμε, καταρχήν, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία χρονική σειρά, τα φαινόμενα των ρογμών και η ανησυχία των κατοίκων έχει προκύψει αμέσως μετά από, αν θυμάστε, όταν ανάβλησε η δαρές υλικό στην Κυψέλη από την έλευση του Μητροπόντικα.
1: Ναι.
5: Η χρονική συγκυρία είναι αυτή. Μετά τη διέλευση του Μητροπόντικα, ανάβλησε ένα...
0: Το θυμάμαστε και καθαρίστηκε και σαν να μην τρέχει τίποτα ήταν. Δηλαδή ότι δεν έγινε
5: αυτό
0: και κάτι.
5: Ήτανε, ναι. Αυτό ήταν κάποιο άλλο φαινόμενο. Στη συνέχεια προέκυψαν οι ρογμές. Οπότε η ανησυχία των κατοίκων έφτασε και στο Δήμο, έγινε αυτοψία και χθες το βάλαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το βάλαμε για να το αναδείξουμε το θέμα, γιατί προφανώς οι κάτοικοι χρειάζονται κάποια στήριξη. Όχι μόνο τεχνική, αλλά και θεσμική. Γι' αυτό και σήμερα, σε ένα τέταρτο περίπου, θα γίνει και συνάντηση με τον Δήμαρχο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αττικό Μετρό, προκειμένου να μπουν τα πράγματα σε μία σειρά. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να τεθεί σαφώς από την Αττικό Μετρό είναι ότι, παιδιά, τα πράγματα είναι ok, μπείτε μέσα στα σπίτια σας και πάρτε και αποζημίωση για ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
1: Εξετάζεται κάποιο σχέδιο φιλοξενίας όλων αυτών των οικογενειών σε κάποιον άλλο χώρο? Κάποιος που έχει συγγενή μπορεί να έχει φύγει ήδη, κάποιος που δεν έχει που να πάει.
5: Αυτή τη στιγμή νομίζω δεν έχουν τεθεί σε αχρησία τα κίνητα, επομένως δεν υπάρχει αυτό το
0: δηλαδή,
5: γεγονός.
0: Συγγνώμη, δηλαδή η εγγύηση ουσιαστικά που δίνει η Αττικό Μετρό είναι αυτό στο οποίο μπορούμε
1: να βασιστούμε,
0: κύριε Χαρλάφτη. Η διαβεβαίωση της Αττικό Μετρό.
5: Εντάξει, κοιτάξτε, είναι και μια εταιρεία η οποία διακινεί χιλιάδες κόσμου καθημερινά. Οπότε φαντάζομαι είναι θέμα αξιοπιστίας και για την ίδια. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και επιβλεπόμενη από το Υπουργείο Μεταφορών. Άρα θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ προσεκτική και ομολογουμένως μετά τα γεγονότα που σας είπα με το υλικό που ανάβλησε κτλ. Υπήρχαν συνεργεία μηχανικών στην Κυψέλη σε όλο το διάστημα και έκαναν μετρήσεις. Ναι. Άρα φαντάζομαι ότι δεν θα έθετε την αξιοπιστία της σε κίνδυνο, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν δεν ισχύουν αυτά που λέει, το πράγμα θα...
1: Ο κύριος Ζελιλίδης πάντως μίλησε για όχι σωστές μελέτες στο υπέδαφος. Αυτό δεν μας είπε? Και ότι τώρα η εταιρεία ζητά τη συνδρομή ξένων επιστημόνων
0: και όχι Ελλήνων
1: που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το τι γίνεται εκεί.
5: Αυτό είναι σημαντικό και θα ήθελα να σταθώ λίγο εδώ. Φαντάζομαι ότι η εταιρεία κάλεσε ξένους εμπειρογνώμονες λόγω της εμπειρίας στο μετρό. Γιατί όπως και να το κάνουμε εδώ πέρα δεν έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία. Μία γραμμή φτιάχνουμε και αν θυμάστε... Παλιά έπεσε ένα περίπτερο και τώρα έχουν γίνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα.
0: Εδώ όμως δεν είναι μόνο οι εργασίες στο μετρό. Εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρξουν και μηχανικοί οι οποίοι θα πάνε πόρτα-πόρτα, πολυκατοικία-πολυκατοικία.
1: Για προσεισμικό έλεγχο.
0: Προσεισμικό έλεγχο. Δηλαδή εδώ πέρα πρέπει να γίνει.
5: Ο προσεισμικός έλεγχος δεν είναι αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Τι πρέπει να γίνει?
5: Πέρα από τις μελέτες και ό,τι κάνει το Αττικό Μετρό, έχετε δίκιο στη διάσταση που το βάζετε. Επειδή η κρατική μηχανή έχει και εμπειρία, έχει φορέα όπως τον ΟΑΣΠ, έχει την ΔΑΕΦΚ που είναι το Τμήμα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, θα έπρεπε να, και αυτοί οι φορείς να μπουν στη διαδικασία, γιατί πάνω απ' όλα είναι η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος.
0: Να πάρουμε και τον κύριο Λέκα, νομίζω έστω και τηλεφωνικά, αφού το αναφέρει και ο κύριος Χαρλάφτης.
5: Πέρα το ότι κάνει η Αττικό Μετρό, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει και μία διασταύρωση των στοιχείων και της πληροφορίας και από αυτούς τους φορείς που έχουν παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τόσα χρόνια. Και για να πούμε και το εξής, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει λίγο και δυσκολεύουν Γιατί πέρα από, από την πλατεία Εξαρχείων ή το πάρκο Ριζάρη που έχουν και μια πολιτική διάσταση, υπενθυμίζω ότι έγινε το γεγονός στην Κυψέλη με το υλικό που ανέβληζε και είχαμε και μια λακκούβα στο Παγκράτη, αν θυμάστε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αν σας ζητήσουν οι οικογένειες, κύριε Χαρλάφτη, επειδή σας ακούνε και οι δημότες σας εκεί τώρα, αν προσέλθουν στο Δήμο και ζητήσουν από εσάς φιλοξενία ουσιαστικά, γιατί φοβούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους, θα βοηθήσετε? Είναι στο σχεδιασμό του κυρίου Δούκα κάτι τέτοιο?
5: Νομίζω ότι ο Δήμος Αθηναίων γενικά, σε ό,τι έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα, και δυστυχώς έχουν συμβεί αρκετά γεγονότα,
0: ναι,
5: έχει δείξει πολύ καλά αντανακλαστικά και είναι δίπλα στους δημότες και στους πολίτες ευρύτερα. Και ακόμα και σήμερα, στη συνάντηση με την Αττικό Μετρό, θα είναι και οι δημότες που πλήττονται από το φαινόμενο και γι' αυτό πήραν και το λόγο χθες για να αναδείξουν το γεγονός. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε καλή επικοινωνία μαζί τους. Ό,τι χρειαστεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, θα είμαστε εκεί.
1: Θα προτείνετε εσείς κάτι τέτοιο, μια τέτοια πρωτοβουλία με την κατάσταση αυτών των ανθρώπων, με έξοδα του Δήμου, δεν ξέρω, της εταιρείας
0: ή της Αττικό Μετρό?
5: Κοιτάξτε, εάν τα πράγματα επιδεινωθούν ή όντως φανεί ότι μπαίνουμε στη ζώνη της επικινδυνότητας, προφανώς θα ελέγξουμε όλες τις δυνατές επιλογές που έχουμε.
1: Μα δεν
5: και μία
1: κλείνουν...
5: από αυτή προφανώς θα είναι και η φιλοξενία.
1: Δεν κλείνουν, δεν ανοίγουν πόρτες και παράθυρα,
0: εγώ,
1: κύριε
0: Χαρλάφτη.
1: Εγώ δεν
0: έχω καταλάβει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχουν μηχανικοί εκεί στην Κυψέλη οι οποίοι κάνουν ελέγχους αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Χαρλάφτη?
5: Η πολεοδομία του Δήμου της Αθήνας έχει κάνει αυτοψίες σε ορισμένα από τα ακίνητα, γιατί είναι περίπου 10 με 15 κτίρια αυτά που είναι στη συζήτηση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
5: Δεν έχει γίνει σε όλο το εύρος, γιατί κανονικά η διάσταση που παίρνει το φαινόμενο θα πρέπει κάποιος να πάρει τη γραμμή του Μετροπόντικα και να αρχίσει σε μια ζώνη επιρροής κάποιων μέτρων να κοιτάξει όλα τα ακίνητα για να είμαστε σίγουρα εντάξει. Τώρα, αυτό που συμβαίνει είναι, έχει πάει ήδη ένα κλιμάκιο της πολεοδομίας, έχει πει ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα αυτή τη στιγμή, ωστόσο υπάρχει ένα φαινόμενο σε εξέλιξη, οπότε πρέπει να γίνει δευτερογενής έλεγχη. Και υπάρχει και κλιμάκιο της Αττικό Μετρό, εξ όσων γνωρίζουμε, το οποίο κάνει συνέχεια μετρήσεις στην περιοχή.
1: Ναι. Να κρατήσουμε εμείς από εσάς ότι εάν κριθεί τέτοια η ζώνη επικινδυνότητας, ότι θα ληφθούν μέτρα μετεκατάστασης των δημοτών εκεί της περιοχής.
5: Κοιτάξτε, είναι προφανές, ξαναλέτε τα αντανακλαστικά που έχει δείξει ο Δήμος, ότι θα είμαστε δίπλα με ό,τι σημαίνει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι μετά τη σύσκεψη θα υπάρξουν κάποιες περαιτέρω, έτσι, δεν ξέρω, ίσως έχουμε νέες ανακοινώσεις, νεότερες ανακοινώσεις.
1: Με τη διάσταση καταρχάς που έχει πάρει τώρα το θέμα, ναι, και με τους κατοίκους που θα
0: το
1: συμμετέχουν
0: δήμαρχο,
1: σε αυτή τη σύσκεψη, νομίζω ότι θα το ζητήσουν επισταμμένα αυτό, κύριε Χαρλάφτη, να μετεκατασταθούν όλοι αυτοί από εκεί.
5: Κοιτάξτε.
1: Εγώ δηλαδή αυτό θα έκανα.
5: Για μας το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Τις υποδομές τις θέλουμε όλοι. Απλά οι υποδομές πρέπει να είναι ασφαλείς και για αυτούς που τις χρησιμοποιούν, αλλά και για αυτούς που εδράζονται πάνω σε αυτές. Άρα,
0: λοιπόν,
5: η Αττικό Μετρό θα πρέπει να κάνει ό,τι χρειαστεί προκειμένου οι δημότες να είναι ασφαλείς και να επανέλθει καθημερινότητά τους.
0: Ας ευχηθούμε να μην έχουμε νέα πετράλωνα, κύριε Χαρλάφτη. Πραγματικά όμως.
5: Καλά, προφανώς. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι. Προφανώς αυτό συζητάμε, αλλά δεν ξέρω. Αισθάνομαι ότι...
1: Χάνουμε χρόνο.
0: Αυτό αισθάνομαι.
1: Χάνουμε χρόνο.
0: Αυτό αισθάνομαι.
5: Κοιτάξτε, ούτως ή αλλιώς οι εργασίες έχουν σταματήσει. Δηλαδή και η Αττικό Μετρό έχει σταματήσει τις εργασίες
0: εδώ και 2 μήνες. Είναι επιβαρημένα, όπως φαίνεται, τα κτίρια. Είναι επιβαρημένα. Φαίνεται στις εικόνες. Δεν είναι επιβαρημένα.
5: Οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν τέτοιο βαθμό επιβάρυνσης αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Μάλιστα.
0: Και
5: αν πάμε σε τέτοιου είδους αστοχία, σημαίνει τεράστια κλίμακα που ελπίζω να μην έχει συμβεί κάτι τέτοιο και δεν φαίνεται.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαρλάφτη. Ευχαριστούμε.
5: Να είστε καλά.
1: Τώρα, κακά τα ψέματα, αυτοί οι άνθρωποι δεν εφησυχάζουν με αυτά που ακούν, έτσι, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.
0: Όχι, βέβαια.
1: Τρεις ειδικοί οι οποίοι μας έδωσαν σχεδόν την ίδια απάντηση. Ναι. Ξεκάθαρα ο κύριος Χαρλάφτης και ο κύριος Ζελιλίδης, ναι, αλλά και ο κύριος Παπαδόπουλος εμέσως πλην σαφώς αυτό του είπε, ότι ούτε εγώ θα έμενα σε ένα τέτοιο σπίτι.
0: Πάμε να αλλάξουμε για λίγο θέμα. Θα πάμε στην Κρήτη, θα πάμε στον κύριο Καρπαδάκη, είναι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης. Γιατί δεν περιμέναμε να το ακούσουμε αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι το ελληνικό ελαιόλαδο θα είναι στα αζήτητα, κύριε Καρπαδάκη. Τι ακριβώς συμβαίνει φέτος?
6: Καλησπέρα κύριε Κουτροφόλη, κύριε Ριωδιάδη.
1: Γεια σας.
6: Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτό το τίτλο, να σου πω την αλήθεια, παρά το ότι το τελευταίο διάστημα, τελευταίους μήνες ουσιαστικά, υπάρχει μια μείωση στη ζήτηση ελαιολάδου σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό, όπως έχει αναφερθεί και παλιότερα, συνδέεται κυρίως με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την αβεβαιότητα που επικρατεί στο επίπεδο του καταναλωτή, αλλά και στο επίπεδο των δικτύων διανομής, κυρίως στο εξωτερικό, όπου διοχετεύεται και το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού ελαιολάδου.
1: Άρα, κύριε Καρπαδάκη μου, για τι μείωση μιλάμε? Ποιας τάξης είναι το ποσοστό?
7: Είναι δύσκολο να το πούμε τόσο γρήγορα, γιατί τα στατιστικά στοιχεία που παίρνουμε έχουν εξαμηνέα ισχύ, θα έλεγα. Δηλαδή η ΕΛΣΤΑΤ μας δίνει στοιχεία κάθε τρίμηνο. Αλλά η πτώση που φαίνεται δύσκολα μπορεί να οριστεί. Σίγουρα είναι στο επίπεδο του 20%.
0: Είναι υψηλό. Είναι υψηλό. Δηλαδή αυτά μένουν αδιάθετα όλες αυτές οι ποσότητες, κύριε Καρπαδάκη.
7: Να ορίσουμε λίγο κάποια πράγματα, έτσι, να βάλουμε κάποιες παραδοχές στο μυαλό μας. Πρώτα απ' όλα, από το σύνολο της ελληνικής παραγωγής, το 60% περίπου εξάγεται.
1: Άρα 20%, 40%. Άρα 20% είναι η μείωση στις εξαγωγές που μας λέτε, η εκτίμηση.
7: Η εκτίμηση. Μείωση στη ζήτηση.
1: Στη ζήτηση.
7: Παγκοσμίως. Και αυτό βέβαια είναι διαφορετικό ανάλογα με τη χώρα την οποία εξετάζουμε. Δεν έχουν όλες οι χώρες την ίδια συμπεριφορά. Mm-hmm. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ανατολικά της Μεσογείου, επειδή έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι χρόνοι μεταφοράς των προϊόντων, υπάρχει μεγαλύτερη διστακτικότητα στο να ξεκινήσουν νέες συνεργασίες ή να προχωρήσουν το ίδιο, με την ίδια δυναμική συνεργασίες που ήδη ήταν σε εξέλιξη. Αυτό έχει να κάνει με τη μεταφορά κυρίως. Επίσης έχουμε μία διακοπή στις χώρες οι οποίες εμπλέκονται στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Και αν πάμε τώρα στα δυτικά της Ελλάδος, δηλαδή στην Ευρώπη κυρίως, ναι, όπου είναι και ο μεγαλύτερος καταναλωτής ελληνικού ελαιολάδου όσον αφορά τις εξαγωγές, και αναφερόμαστε στην Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ρουμανία, Αυστρία και Αγγλία. Εκεί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στα δίκτυα διανομής λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Ξέρετε, το λέω, είναι ένα προϊόν το οποίο παραδοσιακά δεν ήταν στη διατροφή της κεντρικής Ευρώπης, που είναι σήμερα ο μεγαλύτερος καταναλωτής εκτός των ελαιοπαραγωγικών χωρών.
1: Ναι. Τώρα...
7: Επομένως, όταν υπάρχει μια αστάθεια, αυτόματα μειώνεται η κατανάλωση.
1: Σε αυτό έρχεται να προσθεθεί, φαντάζομαι, και εισαγωγές ελαιολάδου από άλλες χώρες, που σαφώς δεν έχει την ίδια ποιότητα βέβαια με το δικό μας.
7: Ωραία, οι εισαγωγές επηρεάζουν το επίπεδο των τιμών, γιατί λειτουργούν ως εργαλείο ελέγχου των τιμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή το ελαιόλαδο δεν είναι παγκοσμιοποιημένο προϊόν, η ζήτηση και η προσφορά καταλαβαίνει διαμορφώνει τις τιμές. Όταν μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελαιόλαδα από άλλες χώρες, οι οποίες έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, αλλά και χαμηλότερες τιμές ανά κιλό, λογικό είναι ότι αυτό επηρεάζει τις τιμές και του παραγωγού, όταν μιλάμε για τη χώρα μας. Mm-hmm. Γιατί οι τιμές του παραγωγού επηρεάζονται από τις τιμές της εμπορίας. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που η εμπορία κατά μεγαλύτερο μέρος γίνεται στην εξαγωγή, mm-hmm, και τότε οι χώρες που αγοράζουν το ελληνικό ελαιόλαδο ουσιαστικά καθορίζουν και την τιμή στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε.
7: Εδώ...
1: Ναι. Ελάτε.
7: Να κλείσω το εκεί. Και θα ολοκληρώσω. Ο δρόμος ο οποίος πρέπει να επιλέξει η Ελλάδα και ο Έλληνας παραγωγός, η γενική αλυσίδα αξίας, αν θέλετε, είναι ο δρόμος της τυποποίησης και της έντασης της προώθησης του ελληνικού ελαιολάδου στο εξωτερικό. Εάν θέλουμε να απορροφηθεί το σύνολο της παραγωγής και να έρθει προστιθέμενη αξία στον τόπο μας, η οποία με υπολογισμούς που έχουμε κάνει στο Σύνδεσμο Εξαγωγέων είναι τουλάχιστον 40% και μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80%.
0: Σας ευχαριστούμε. Κύριε Καρπαδάκη, ευχαριστούμε πολύ.
7: Είστε καλά.
0: Και εσείς, και εσείς, να είστε καλά. Και πάμε...
1: Θαλάσσια σπορ κανείς.
0: Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται.
1: Καλά, δεν σε ρωτάμε αν κάνει θαλάσσιο σκι, ρε παιδί μου, άμα πετά εκεί, πώ τα λένε
0: εκεί,
1: αυτά.
0: Τι ομπρέλε, τα σαπ, τα μαπ.
1: Σαπ κάνει.
0: Κάνω, έχω πάει εγώ σε βράχια.
1: Σωσίβιο φορά.
0: Φοράω σωσίβιο, αλλά καλά πού θα κάνεις. Με βρει.
1: Καλά κάνει.
0: Πού θα με βρει όμω.
1: Ωραία, αυτοί που είναι να σε βρουν, θα σε βρουν αν δεν φορά σωσίβιο. Ξέρει τι έπαθε ένα φίλο μα που δεν φορούσε σωσίβιο ατομικό. Πρόστιμο, παρακαλώ. 250 ευρώ. Με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε. Πάμε να πούμε καλημέρα στον κύριο Λαμπρίδη, Θανάσης και στον καλημέρα. Παναγιώτη Καλλιγέρη, υπεύθυνος Χάρης.
8: Υπεύθυνος
0: Χάρης. Χάρης.
1: Γεια σου, Χάρη. Υπεύθυνος Water Sport στο Beach Bar Καράβι. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, Χάρη και Θανάση, για να το συζητήσουμε αυτό το θέμα.
9: Καλημέρα σας.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
9: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
11: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
12: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
13: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
14: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
15: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
16: Όλα έχουν ανωδική τάση.
17: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
18: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
19: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Κουζίνα. Οικογενειακό τραπέζι σε 30 λεπτά με κόστος μόνο 13 ευρώ. 35 συνταγές που σας λύνουν τα χέρια. Μαμαδίστικα πιάτα με κρεατικά, ζυμαρικά, λαχανικά. Με ζεδάκια της παρέας. Χορταστικές δροσερές σαλάτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. ΕΟΚΑ. Το ηρωικό αντάρτικο των Κυπρίων με στόχο την Ένωση. Τσάμπερλεν. Ο οπαδός της ειρήνης που προκάλεσε τη σύραξη. 1999. Β' Τσετσενικός πόλεμος. Η στρατιωτική επιστροφή της Ρωσίας. Καθολική εναντίον Προτεσταντών, οι συγκρούσεις που συγκλώνησαν την Ευρώπη και ένας τόμος με σταυρόλεξα σουντόκου παιχνίδια. Ο καλύτερος σύντροφος για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
20: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
21: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
22: Couldn't you just open yourself up a little bit?
21: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
22: I like her.
21: Me too.
20: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
23: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Ρε Μανώλη, βάλ το τέρμα, λέει. Δεν τον ακούς τι λέει ο άνθρωπος εδώ πέρα. Φωνάζει, λέει, βάλ το τέρμα, βάλ το τέρμα.
1: Ε, ωραίο τραγούδι.
0: Και δυνάμωσέ το.
1: Ωραίο τραγούδι. Και εμείς και το χαμηλώνουμε και το κόβουμε και τα πάντα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε να και γίνει... Οικονομόπουλο και τον Θανάση με τον Χάρη.
0: Τέλειο,
1: γίνεται, ωραίο, δεν θα ήταν πολύ ωραίο. Θανάση, λοιπόν, για πες μας τι έχει γίνει τώρα.
0: Τώρα είμαστε δεινοί κολυμπητές.
2: Να πούμε πάλι καλημέρα από τη μαγευτική Λίμνο και από μια μαγευτική παραλία εδώ πέρα στην παραλία του Ευγάρη. Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που η Λίμνος γίνεται viral από SAP. Γιατί και πέρσι είχαμε ένα περιστατικό με τρία SAP τα οποία επέβαιναν εννέα παιδιά. Σηκώθηκε η Super Puma, η λιμενική αρχή. Συνελήφθησαν οι γονείς σύμφωνα με το άρθρο 306 του ποινικού κώδικα. Γιατί μπήκανε μέσα με αντίξιες καιρικές συνθήκες, δεν φορούσαν ισοσύβια. Το έγινε πέρσι, φέτος έχουμε πάλι περιστατικό SAP, το οποίο ο λογόμενος δεν χρησιμοποιούσε το ισοσύβιό του, έφαγε το πρόστιμο το οποίο ορίζει ο νόμος.
0: Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι για εμάς, για την ασφάλεια τη δική μας, θα πρέπει να φορέσουμε το ισοσύβιο. Όχι γιατί φοβόμαστε το πρόστιμο. Έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό, να το καταλάβουμε δηλαδή.
2: Όλα είναι η ασφάλεια.
0: Βέβαια. Δηλαδή, τον εαυτό μας πρέπει να φροντίσουμε, να προσέξουμε. Πρωτίστως.
1: Τώρα, Χάρη, φαντάζομαι ότι εσύ, ρε παιδί μου, ως ιδιοκτήτης εκεί της επιχείρησης με αυτά τα θαλάσσια σπορ, όποιος έρχεται για να νοικιάσει ένα SUP, να κάνει τη βόλτα του εκεί, να αρμενήσει λίγο στα καταγάλανα νερά που έχετε, σαφώς και του δίνετε ισοσύβιο.
3: Βέβαια, απαραίτητο.
1: Ναι.
3: Η θάλασσα είναι πολύ ωραίο πράγμα, αλλά θέλει σεβασμό. Και για να τη σέβεσαι πρέπει να τηρήσεις κάποιους κανόνες. Mm-hmm. Ο πρώτος κανόνας είναι το ισοσύβιο. Ναι. Μετά πρέπει να προσέχουν τον αέρα, να προσέχουν μην απομακρυνθούν και μεγάλη προσοχή.
1: Μωρέ,
3: γιατί
1: κανένα
3: στη θάλασσα στην παραλία δεν είναι μόνο του. Πάντα υπάρχουν και άλλοι. Και πάντα υπάρχουν και άλλες συνθήκες.
1: Εσείς καλά τα λέτε. Τώρα, εσύ, Χάρη, δεν ξέρω αν έχεις χρόνο να πηγαίνεις και σε άλλες παραλίες. Ο Θανάσης σίγουρα που πηγαίνει σε άλλες παραλίες βλέπει ιδιώτες, λουόμενους, οι οποίοι έρχονται με τα SUP τους εκεί και μπαίνουν μέσα στη θάλασσα χωρίς ισοσύβιο, Θανάση. Έτσι, εγώ δηλαδή που πηγαίνω χειμώνα-καλοκαίρι. Κανέναν ιδιώτη δεν έχω παρατηρήσει, ναι, ούτε έναν, να φοράει το ισοσύβιο μέσα στη θάλασσα. Αυτό
4: λοιπόν,
1: το πρόστιμο... Ναι, έλα, Χάρη.
4: Ναι, το πρόστιμο που πάντα υπήρχε, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό το πράγμα. Και πραγματικά εδώ, επειδή έχουμε αρκετά συχνά, όταν έρχεται κάποιος λουόμενος εδώ πέρα με το δικό του SAP, τα παιδιά τα οποία εργάζονται εδώ πέρα, πάνε και του δίνουν ισοσύβιο και του λένε τους κανονισμούς και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν τους δίνουν κυριολεκτικά σημασία. Ναι. Εδώ πέρα προέχει πάντα η ασφάλεια.
1: Το πρόστιμο και... επιβλήθηκε από το λιμενικό. Από ποιον? Ήταν εκεί στην παραλία, δηλαδή το λιμενικό τον είδε, τον περίμενε, βγήκε και του έκοψε το πρόστιμο.
4: Ναι, από την πάθαμε έτσι έγινε. Δεν ήταν στην παραλία, ήταν αλλού, αλλά έτσι έγινε ακριβώς. Το λιμενικό γίνεται κάτι συνέχεια ελέγχους. Όχι μόνο στην παραλία συγκεκριμένη, σε όλες τις παραλίες, σε όλα τα σπορ και ελέγχει τα πάντα τα οποία μπροστά πει ο κύριος Καλλιγύρης εδώ πέρα τι γίνεται.
1: Μάλιστα.
4: Δηλαδή δεν υπάρχει μέρα, να το πούμε απλά, που να μην γίνει κάποιος έλεγχος.
1: Κατάλαβα.
0: Να, και έτσι πρέπει,
4: και
0: έτσι
4: να πούμε
0: να
4: κάτι. Δηλαδή, χθες το βράδυ ήμουν με τον κύριο Καλλιγύρη πάνω σε ένα μαγαζί τέλος πάντων και τρώγαμε στο Καλλί και μου λέει: Θανάση, τα περισσότερα προβλήματα ξέρεις από που ξεκινάνε με τα SAP. Και μου εξήγησε ότι από τη στιγμή που άρχισαν τα SAP να πολλούνται σε πολυκαταστήματα και σε σούπερ μάρκετ, που θα πάρει κάποιος ένα SAP, θα το πληρώσει, θα φύγει, θα ανοίξει το κουτί, θα πετάξει οδηγίες, γιατί σε όλα τα SAP μέσα λέει οδηγίες. Λέει για το ισοσύβιο, λέει για το ηλικιακό, λέει τα πάντα. Το παίρνουν και φεύγουν μέσα στη θάλασσα. Ενώ, όπως μου είπε ο κ. Καλλιγύρης, εδώ ο Χάρης, μου λέει, όταν κάποιος όμως αγοράζει από κατάστημα με θαλάσσια σπορ, ο πολιτής ενημερώνει για τα πάντα. Και πραγματικά είχε δίκιο.
0: Η αλήθεια είναι, Θανάση, ότι πλέον το βλέπουμε πάρα πολύ, έτσι, συχνά. Αυτοκίνητα στο δρόμο, όπως είμαστε και κινούμαστε. Να βλέπεις πάνω στην οροφή των αυτοκινήτων πλέον πάρα πολλά SAP να κυκλοφορούν, που σημαίνει ότι ο άλλος πράγματι το αγοράζει από ένα πολυκατάστημα και πηγαίνει στην παραλία με τα παιδάκια του και το έχουν δει ως

0: παιχνίδι.
1: Οι άλλες που τα φέρουν παραμάσκαλα και μετά τα φουσκώνουν εκεί στην παραλία.
0: Και αυτό επίσης, που τα φουσκώνουν. Ναι.
1: Και τα ξεφουσκώνουν.
2: Είναι λίγο παγίδα. Είναι αερόστρωμα. Έχει αέρα μέσα. Άρα είναι πολύ εύκολο να βγει τον αέρα. Ναι, όταν είσαι σε μια παραλία, σαν κοιτάξει που ο αέρα είναι στεριανό και κάνει έξω-έξω, άμα δείτε, δεν έχει πολύ αέρα. Αλλά άσο απομακρυνθεί, μεγαλώνει η δύναμη του αέρα. Άρα όταν την πατήσει και φύγει μακριά, μετά δεν μπορεί να γυρίσει. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει κάποιο.
0: Τώρα πείτε μα, αφήστε τα αυτά. Ναι. Στο νησί έχει κόσμο.
2: Κάτι έχει για την εποχή. Δεν έχουμε ακόμα full season.
0: Πότε πιστεύετε έτσι ότι θα.
2: Τα συνδυσμένα μετά τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 20 Αυγούστου το πολύ.
0: Τέλη Ιουλίου με 20 Αυγούστου. Ικανοποιημένοι ωστόσο εκεί και οι ξενοδόχοι. Το κλίμα ποιο είναι?
2: Δεν είναι πολύ αισιόδοξο. Είναι λίγο. Παραπονιούνται πολύ. Δυστυχώς λίγο με τα καράβια δεν έχουμε καλή συγκοινωνία. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Είναι και λίγο τσουχτερά
2: είναι και ακριβά.
1: Τα ακτοπλοϊκά.
2: Και όλοι θέλουν να έρθουν Αύγουστο.
1: Ναι.
2: Είναι μεγάλο.
1: Λογικό είναι.
0: Έτσι
1: λογικό.
0: Είναι.
1: Λοιπόν, πάρτε ένα σαπ, φορέστε τα στο CV-α σας και μπείτε τώρα μέσα να δροσιστείτε εσείς, να δροσιστούμε κι εμείς.
3: Εντάξει, να κάνουμε μία βόλτα να πάμε στη δίπλα παραλία.
0: Ο Χάρης Καλλιγερής
1: και ο Θανάσης Λαμπρίδης. Παρακαλώ.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, να καλά.
2: Να τα πούμε από κοντά.
3: Τώρα σε περιμένουμε, Γιώργο, σε περιμένουμε.
0: Με την πρώτη ευκαιρία.
1: Βεβαίως.
0: Με την πρώτη ευκαιρία.
1: Βεβαίως, να είσαστε καλά. Γεια σας.
0: Από το κοντρόλ έχετε καταλάβει ή γελάμε μόνοι μας? Δεν έχετε καταλάβει τίποτα.
1: Το δεύτερο. Έτσι όπως ήταν τα σούπερ.
0: Χάρη. Εγώ είμαι ο Θανάσης.
1: Θανάση μου. Πού θα πάμε, Θανάση μου, τώρα? Ποιο είναι το επόμενο θέμα μας, Θανάση?
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Σαλμονέλα.
0: Α,
1: που παραμονεύει γενικώς μέσα στην κουζίνα μας.
0: Παιδιά, δεν είναι μόνο το κοτόπουλο. Το κουβεντιάζαμε χθες στο γραφείο. Ότι δεν είναι μόνο το κοτόπουλο στο οποίο μπορεί να εντοπιστεί αυτό το βακτήριο της σαλμονέλας. Θέλει πολύ προσοχή. Και θέλει επίσης να συντηρούμε τα τρόφιμα με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ορισμένες κατηγορίες τροφίμων, για να το πω πιο σωστά, έτσι.
1: Ιδίως τώρα που έχει αυξηθεί τόσο πολύ η θερμοκρασία εντός και εκτός σπιτιού όταν λείπουμε. Για παράδειγμα, χθες λέει η κυρία Κουτροκόζη στο γραφείο, παιδιά, μαγείρεψα ένα κοτόπουλο πριν έρθω στο γραφείο, αλλά ξέχασα να το βάλω στο ψυγείο. Λέτε να χαλάσει? Και της είπαμε εμείς, εννοείται,
0: το
1: μην
0: πετάς.
1: Το φας, πέταξε το, γιατί μπορεί να έχει κανένα πρόβλημα. Θα πούμε καλημέρα στην κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Νικολαίδου, κλινική διατροφολόγος και διαιτολόγος. Και στις δύο τις κυρίες σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλημέρα σας.
1: Να είσαστε
5: καλά.
1: Εμείς
5: ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Ξεκινήσαμε ουσιαστικά με αφορμή το περιστατικό που είχαμε στη Λαμία, με τα δεκάδες κρούσματα έτσι, σαλμονέλας που χρειάστηκε ο κόσμος να πάει να νοσηλευθεί και στο νοσοκομείο, να παραμείνει και στο νοσοκομείο. Άλλοι πήραν πιο γρήγορα εξιτήριο, άλλοι ωστόσο όχι. Και σκεφτήκαμε.
1: Εκεί έλα. Φαίνεται πως ό,τι συνέβη από το βακτήριο που εντοπίστηκε σε κοτόπουλο που κατανάλωσαν. Δεν ήταν παρέα, δεν συνέτρωγαν όλοι μαζί σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί. Όμως, εχθές η κυρία Κουτροκόη που άρχισε να το ψάχνει λίγο το θέμα, διαπίστωσε ότι το βακτήριο της σαλμονέλας μπορεί να αναπτυχθεί και σε άλλα τρόφιμα. Πάμε να τα δούμε.
0: Πάμε να τα δούμε και να ανοίξουμε τη συζήτηση μετά. Βλέπουμε ότι είναι και τα αυγά ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Το ομό κρέας, φυσικά κοτόπουλο ή γαλοπούλα. Το ομό χοιρινό, το νοπό γάλα και τα γαλακτοκομικά, καθώς επίσης και τα θαλασσινά.
1: Να δούμε λίγο τα συμπτώματα και τι πρέπει να μας ανησυχήσει πολύ περισσότερο. Είναι ο πυρετός, είναι η διάρρεια, είναι η κοιλιακή πόνη και σε σοβαρές περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος και για την ζωή μας ακόμη.
0: Πώς μπορούμε να προστατευτούμε? Φυσικά μαγειρεύουμε πάρα πολύ καλά και τα αυγά και το κρέας και τα πουλερικά. Και χώρια βέβαια τα ομά από τα μαγειρεμένα τα τοποθετούμε ξεχωριστά. Καθαρά τα σκεύη μας και η επιφάνεια στην κουζίνα μας επίσης. Πλένουμε και τα χεράκια μας πάντα αφότου πιάσουμε και το κρέας έτσι όταν είναι ομό.
1: Γιατί μπορεί να το μεταφέρουμε κιόλας, κυρία Ψαλτοπούλου, σωστά?
4: Σωστά.
0: Και πάντα προσέχουμε, ανάλογα και με την εποχή, τη θερμοκρασία στο ψυγείο μας. Πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα.
1: Βεβαίως. Ελάτε, κυρία Ψαλτοπούλου, να μας βοηθήσετε λίγο.
4: Πολύ ωραία τα είπατε, ότι καταρχήν τους καλοκαιρινούς μήνες με τις αυξημένες θερμοκρασίες έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα σκεύος φαγητού, ένα φαγητό που αγοράσουμε ή που θα καταναλώσουμε να μην έχει καταψυχθεί σωστά. Δεύτερον, πολύ σωστά είπατε ότι δεν αφορά μόνο το κοτόπουλο και όλα τα κρέατα και γαλακτοκομικά και αυγό, αλλά και μολυσμένο νερό και μπορεί να κολλήσουμε από επιφάνειες ήδη μολυσμένες ή από άτομο το οποίο έχει ήδη νοσήσει και μπορεί να μας κολλήσει. Τρίτον, βεβαίως στη γαστριτερίτιδα ας πούμε ότι μετά από λίγες μέρες όλη αυτή η συμπτωματολογία περνάει και είμαστε καλά. Όμως υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες ατόμων, άτομα μεγάλης ηλικίας, άτομα με προβλήματα υγείας, ανοσοκατεσταλμένοι, όπως για παράδειγμα καρκινοπαθείς, άτομα που παίρνουν κορτιζόνη, μεταμοσχευμένοι και μικρά παιδιά και κυρίως και εγκυμονούσες, οι οποίοι μπορούν να νοσήσουν βαριά, ειδικά αν η σαλμονέλα μπει μέσα στο αίμα, στην αιματική ροή και μπορεί να κάνει ακόμα και αποστήματα ή βαριά νόσηση και σπανίως μπορεί δυστυχώς να μας οδηγήσει και στο θάνατο. Είναι υποχρεωτικό δηλωθέν νόσημα και έχουμε περίπου 1.000 περιστατικά ετησίως στη χώρα μας.
1: 1.000 περιστατικά ετησίως, έτσι. Δεν είναι μικρός ο αριθμός. Ενώ
4: και είναι το δεύτερη σε κατηγορία βακτηριακή γαστριτερίτιδα μετά από το καμπυλοβακτηρίδιο και σε όλη την Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Τώρα τα αρχικά συμπτώματα, ο πυρετός δηλαδή και η διάρρεια και ο πόνος στην κοιλιά, φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι τα έχουμε αυτά τα συμπτώματα σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
4: Σκεφτόμαστε ότι μπορεί να είναι και μια υιογενή γαστριτερίτιδα. Ναι. Όμως η βακτηριακή, όπως είναι η σαλμονέλα, θεωρείται πιο βαριά. Και αν δούμε ότι προχωράνε και περισσότερα τα συμπτώματα, αλλά έχουμε ένα πυρετό που δεν υφίεται. Έχουμε μια αφυδάτωση τρομερή, ειδικά μερικές κατηγορίες ατόμων δεν μπορούν να αφυδατώνονται από ένα σημείο και πέρα. Είναι επικίνδυνο για
1: τη
4: ζωή.
1: Όταν
4: η εικόνα του ατόμου είναι πάρα πολύ επιδεινωμένη και όταν με ένα απλό αντιπυρετικό δεν πέφτει ο πυρετός σε ένα βαθμό, από αυτά 37,5-38. Δηλαδή βλέπουμε το άτομο ότι πραγματικά δεν μπορεί, αφυδατώνεται, δεν μπορεί να σταματήσει με οτιδήποτε τα γαστριτερικά του συμπτώματα και είναι πάρα πολύ εξαντλημένο.
1: Ένα 24ωρο κάνουμε υπομονή, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας.
4: Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες ατόμων που δεν μπορούμε να κάνουμε υπομονή ούτε ένα 24ωρο. Φανταστείτε ένα άτομο 85 ετών με 10 κενός εμετούς, μπορεί το άτομο αυτό να κινδυνεύει πραγματικά η ζωή του. Επομένως, όταν βλέπουμε κάτι που δεν μπορούμε εύκολα να αντιμετωπίσουμε στο σπίτι, καλύτερα να πάμε
0: και στα παιδιά
4: ιατρία νοσοκομείου ή σε ένα γιατρό. Ειδικά στα παιδιά και ειδικά και στις εγκυμονούσες είναι πάρα πολύ βασικό.
1: Ωραία. Κυρία Νικολαίδου, για να έρθουμε λίγο σε εσάς.
0: Συγγνώμη για τις εγκυμονούσες. Κυρία Ψαλτοπούλου, τώρα δεν ξέρω, επειδή δεν γνωρίζω καθόλου, κινδυνεύει και το έμβριο.
4: Ναι, μπορεί να κινδυνεύσει ακόμα και η εγκυμοσύνη. Είναι απαραίτητο και γι' αυτό, ξέρετε, σε όλους λέμε να πλένουμε τα χέρια μας, να προσέχουμε να είναι μαγειρεμένα, ό,τι καταναλώνουμε έξω, όλα αυτά. Αλλά ακόμα χειρότερα σε μία εγκυμονούσα είναι πάρα πολύ βαριά εικόνα. Κάποιος να κάνει εμπύρετος γαστριτερίτιδα, πρέπει αμέσως να πάει στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Νικολαϊδού, ως διατροφολόγος, διαιτολόγος, υπάρχει κάτι στην εικόνα αυτού του προϊόντος, υπάρχει κάτι στην οσμή αυτού του προϊόντος που εμάς θα πρέπει έτσι λίγο να μας ανησυχήσει?
5: Φυσικά, τόσο στην οσμή όσο και στην εικόνα του προϊόντος. Όπως προείπατε, μαγειρεύουμε πολύ καλά το κρέας, ιδιαίτερα τα πουλερικά και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς αυτούς μήνες δεν αφήνουμε μαγειρεμένο φαγητό πάνω από μία ώρα έξω από το ψυγείο. Στο ψυγείο πρέπει να υπάρχουν θερμοκρασίες 4 βαθμούς Κελσίου και στην κατάψυξη μείον 18. Πολύ σημαντικό να προσέξουμε την απόψυξη των τροφίμων, δηλαδή από τον καταψύκτη στο ψυγείο και έπειτα έξω, όχι κατευθείαν
0: στο
5: έξω
0: ψυγείο,
5: στον πάγο που μπορεί να γίνουν.
0: Το κάνουμε πολύ το λάθος αυτό, γιατί θέλουμε ταχύτερα να έχουμε την απόψυξη, αλλά
5: όχι,
0: καλά κάνατε και μας το λέτε.
5: Πρέπει να γίνει σταδιακά, φυσικά.
0: Οπότε πρέπει από την κατάψυξη πρώτα στο ψυγείο.
5: Φυσικά ή αλλιώς στο φούρνο μικροκυμάτων. Σε καμία περίπτωση να μην έρθει σε επαφή με τον πάγο της κουζίνας και γίνουν τυχόν επιμολύνσεις. Επιπλέον, πολύ προσεκτικά να επιλέγουμε παστεριωμένο γάλα, το οποίο έχει υποστεί θερμική επεξεργασία και έχουν καταστραφεί τα παθογόνα μικρόβια. Φυσικά, το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να έχουμε επαφή με το τρόφιμο. Και φυσικά, όπως προείπατε κι εσείς, χρησιμοποιούμε διαφορετικές επιφάνειες σκοπής και διαφορετικά σκεύη για να αποθηκεύουμε το ομό και το μαγειρεμένο τρόφιμο αντίστοιχα.
1: Τώρα, εσείς, κυρία Νικολαίδου, είστε που θα συστήσετε ένα ειδικό διατροφολόγιο μετά από ένα τέτοιο περιστατικό. Δηλαδή, τι συμβουλές δίνετε?
5: Λοιπόν, ο πρωταρχικός στόχος ουσιαστικά του διαιτολόγου είναι να αποφευθεί η αφυδάτωση. Οπότε εμείς θέλουμε επαρκή ενυδάτωση, ιδιαίτερα στην οξία φάση που υπάρχουν νέμετοι, υπάρχουν διάρειες, συστήνουμε κατανάλωση διαυγών υγρών, όπως για παράδειγμα νερό, τσάι, χαμομήλι, σε καμία περίπτωση να μην έχουμε πρόσθετη ζάχαρη μέσα. Και τα υγρά να καταναλώνονται σε μικρές και συχνές γουλιές, αν δεν είναι ανεκτές.
0: Από φαγητό.
5: Και φυσικά ιδιαίτερη... Να σας πω. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα υγρά, θέλουμε ιδιαίτερη σημασία στους ηλικιωμένους, διότι έχουν φυσιολογικά μειωμένο αίσθημα δίψας, οπότε πρέπει να υποστηρίξουμε εκεί πέρα την ενυδάτωση. Τώρα, επιλέγουμε από τροφές εύπεπτες όσο γίνεται, μικρά και συχνά γεύματα, τροφές όπως είναι το άπαχο κοτόπουλο το βρασμένο, με λίγο καροτάκι βρασμένο, λίγη πατάτα βραστή, φρούτα όπως είναι η μπανάνα, το μήλο, πολύ σημαντικό, χωρίς τη φλούδα, διότι δεν θέλουμε έξτρα φυτικές ίνες που θα είναι κακές για τον εταιρικό μας πλευρογόνο. Και φυσικά θέλω και τροφές να αποφεύγονται προσωρινά, όπως είναι τα πικάντικα τρόφιμα, τα λιπαρά τρόφιμα, η καφέινη, τα όσπρια. Και σε κάποια άτομα έχει παρατηρηθεί και μια προσωρινή δυσανεξία στη λακτόζη, μια και ερεθίζεται ο εταιρικός πλευρογόνος. Οπότε ίσως για κάποιο διάστημα να μην τα καταναλώνουμε.
1: Μάλιστα.
5: Ωστόσο, όταν υποχωρήσουν τα συμπτώματα, επιστρέφουμε σταδιακά σε μια πλήρη διατροφή.
1: Τώρα, κυρία Ψαλτοπούλου, θα σας ρωτήσω κάτι. Επειδή δημιουργείται πολύ έντονο το αίσθημα της δίψας από την αφυδάτωση που έχουμε λόγω του εμετού και της διάρειας κλπ, όσο πίνουμε νερό, τόσο επιβαρύνεται η κατάστασή μας.
4: Ερεθιζόμαστε και μπορούμε να καταναλώσουμε το νερό που θέλουμε, γιατί μπορούμε να έχουμε ναυτίες, εμέτους, αυτό εννοείται. Δηλαδή να προσπαθούμε να κάνουμε καλό και να κάνουμε κακό,
1: ναι,
4: στην ουσία.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Δηλαδή να ενεργοποιούμε περισσότερο το αίσθημα των εμέτων.
1: Ναι.
4: Εκεί πέρα δίνουμε φάρμακα, όπως για παράδειγμα πριν πέραν, αλλά γενικά φάρμακα τα οποία μας βοηθάνε στο άτομο να μην κάνει μετό. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή πολλά άτομα δεν το αντέχουν, πρέπει αναγκαστικά να πάνε στο νοσοκομείο για να μπορέσουν να πάρουν ενδοφλέβια υγρά, έτσι ώστε να μην χρειαστεί όλο αυτό το αντανακλαστικό που νιώθουν, να χρειαστεί επομένως να το ξεπεράσουν, που μπορεί να πάρει και μία και δύο μέρες, και επομένως το άτομο αυτό θα έχει φτάσει σε μεγάλη αφυδάτωση και μπορεί να φτάσει και σε καταστάσεις όπως τεράστια καταβολή και σύγχυση.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε
1: πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου. Κυρία Νικολαίδου, πού σας βρίσκουμε? Θεσσαλονίκη σας βρίσκουμε, έτσι?
5: Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Και κάνετε
5: νοσοκομιακά.
1: Διδακτορικό κάνετε τώρα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ?
5: Όχι, είμαι ερευνητική ομάδα για το μεταπτυχιακό στο ΑΧΕΠΑ, ναι.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε.
5: Προκειμένου ώρα εργασία, συγγνώμη αν είχα
1: μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, κυρία Ψαλτοπούλου.
5: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
5: Να είστε καλά. Σας. Συνέχεια.
1: Ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
0: Και ξέρω, μάθαμε πολλά. Μου φάνηκε λίγο...
1: Τρόμαξες.
0: Οι ερωτήσεις σου λίγο... Όχι, όχι. Λίγο βιωματικές ήταν.
1: Το έχω πάθει. Γι' αυτό σου είπα πέτα το κοτόπουλο εχθές. Το έχω πάθει. Και ξέρεις τη σχέση που έχω εγώ με το νερό.
0: Εγώ σε καταλάβαινα από τις ερωτήσεις σου. Ναι. Αυτό με το νερό.
1: Ναι.
0: Το κατάλαβα ότι το έχεις πάθει.
1: Ξέρεις τη σχέση που έχω με το νερό, πόσο νερό καταναλώνω καθημερινά και έχω θύμα υπέφερα. Διότι διψάω ούτως ή άλλως και έπινα και με το που έπινα.
0: Έτσι, μήπως έτσι έχεις μείνει μισό.
1: Πήγαινα στα ενδότερα. Ήμουνα κουζίνα μπάνιο. Κουζίνα
0: πολύ
1: μπάνιο.
0: Ωραία συζήτηση.
1: Κουζίνα μπάνιο.
0: Ευωδιαστή. Πάμε να δούμε τώρα. Γιατί λέγαμε για τις εγκυμονούσες, κάναμε και την ερώτηση στην κυρία Ψαλτοπούλου τι γίνεται αν έτσι έχει το βακτήριο μια κοπέλα που είναι έγκυος. Θα μείνουμε στην εγκυμοσύνη τέλος πάντων, γιατί το καλοκαιράκι, δεν ξέρω εγώ, να σου πω κάτι, πέρασα καλοκαίρι έγκυος.
1: Ωραία, ήμουνα. Δεν ήτανε.
0: Δίνει, θέλει πολύ προσοχή, έχεις μια μικρή έτσι δυσφορία, λίγο οι θερμοκρασίες οι πολύ υψηλές σε κάνουν λίγο να αισθάνεσαι κάπως.
1: Εντάξει, οι ειδικοί δεν σου λένε να αποφεύγεις πάντως τη θάλασσα και τα μπάνια. Εσύ θα κάνουν καλό, απλά σου λένε,
0: ναι,
1: να προσέχεις λίγο, σαφώς όχι τις ώρες που ο ήλιος ζεματάει. Στην άμμο λίγο θέλετε προσοχή εσείς, ούτως ή άλλως οι γυναίκες όμως,
0: εννοείται,
1: από βακτήρια,
0: ναι,
1: στην,
0: ναι,
1: άμμο,
0: ναι,
1: κλπ. Και εντάξει.
0: Για να δούμε τώρα, να δούμε τι πρέπει να προσέχετε όλες όσες είστε σε ενδιαφέρουσα.
1: Με ποιον θα μας βοηθήσει, ο κύριος
0: Κουφομιχαήλ. Γεια σας.
6: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
6: Είμαστε καλά, όντως το καλοκαίρι θα πρέπει να είναι στιγμή χαράς για την έγκυο γυναίκα και όχι να της κάνει τη ζωή δύσκολη, οπότε μερικά tips and tricks, μερικές μικρές συμβουλές θα είναι χρήσιμες για να απολαύσει το καλοκαίρι με αίσθηση χαράς και ξενιασιάς. Δεν θέλει φοβερά πράγματα, φοβερή προσοχή, μικρές συμβουλές και νομίζω ότι θα συνεχίσει το διάστημα αυτό ευχάριστα.
1: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Να δούμε από την, ξέρω εγώ, από τον πρώτο μήνα της σκίησης. Δεδομένου ότι μία μανούλα που μας παρακολουθεί τώρα είναι στον πρώτο-δεύτερο μήνα. Πηγαίνει κανονικά θάλασσα.
6: Εγώ θεωρώ ότι η θάλασσα είναι μία από τις καλύτερες γυμναστικές για την έγκυο γυναίκα, σε όποιο τρίμηνο και να βρίσκεται. Δεν βρίσκω κανένα λόγο όταν υπάρχει μία φυσιολογική κίνηση χωρίς κάποια παθολογία, χωρίς κάποιες ιδιαίτερες προφυλάξεις, να αποφύγει τη θάλασσα. Με μικρές, όπως είπαμε, συμβουλές και ασφάλεια όσον αφορά την καθαριότητα, όσο μπορεί να γνωρίζουμε η συγκεκριμένη θάλασσα ότι προϋποθέτει ότι είναι καθαρή από μικρόβια και η προσοχή στην ώρα που θα εκτεθεί στον ήλιο είναι ασφαλέστατη. Είναι καλύτερη γυμναστική για το σώμα της, λόγω της έλλειψης βαρύτητας μέσα στο νερό. Δεν επιβαρύνεται η μέση που είναι το νούμερο 1 η σποδική στήλη, σημείο του σώματος που επιβαρύνεται από την κοίηση. Βέβαια, όχι στην αρχή της κοίησης, τόσο όσο περισσότερο αργότερα. Αλλά και η δροσιά που προσφέρει και η χαλάρωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτεί το καλοκαίρι για να κάνει μια καλή γυμναστική για το σώμα. Τώρα η καθαριότητα, καταλαβαίνετε κι εσείς, αυτό είναι κάτι σχετικό, κάτι που πρέπει να το δει.
0: Εντάξει, προφανώς επιλέγουμε παραλίες που έχουν γαλάζια σημαία. Σωστά, ασφαλείς μπορούμε να αισθανθούμε σε αυτές και ότι είναι καθαρές, ας πούμε, και ότι δεν έχουν μικρόβια. Η έκθεση στον ήλιο μπορεί να είναι επιβαρυντική για την έγκυο, κύριε Κουφομιχαήλ?
6: Καταρχήν ναι, γιατί κινδυνεύει πιο εύκολα από αφυδάτωση ή από κάποια ηλίαση. Κάτι που τότε δεν θέλουμε να την επιβαρύνουμε σε αυτή τη φάση που βρίσκεται. Άρα, νούμερο ένα, πολύ καλή ενυδάτωση. Για να πάρω πάσα από την προηγούμενη κουβέντα που αναφέρθηκατε στο νερό, είναι το νούμερο ένα που θα πρέπει να σκέφτεται καθημερινά η αρκετή ποσότητα του νερού που πρέπει να καταναλώνει. Η αποφυγή έκθεση στον ήλιο από τις ώρες ειδικά 11 με 4 το απόγευμα και κυρίως να βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα όταν κάθεται στην παραλία. Μέσα στη θάλασσα ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει ένα καπέλο αν θέλει να παραμείνει πάρα πολύ ώρα μέσα στη θάλασσα και φυσικά αντιλιακό για να προστατευτεί το δέρμα.
0: Άρα να αποφεύγεται η ηλιοθεραπεία στην κοιλίτσα, ας πούμε, να μην κάνουμε ηλιοθεραπεία στην κοιλίτσα, έτσι?
6: Σωστά, πολύ σωστά. Κυρίως το δεύτερο τρίμηνο που υπάρχουν και κάποιες ορμονικές αλλαγές που επηρεάζουν με μελαχρώσεις του δέρματος. Μπορεί να κάνουν κάποιες πανάδες πιο εύκολα από όταν δεν είναι σε κοίηση. Καλό θα ήταν η χρήση του αντιλιακού με υψηλό δείκτη και φυσικά η αποφυγή απευθείας έκθεση στον ήλιο.
1: Μάλιστα. Μπάνιο κανονικά. Περπάτημα επίσης συστήνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μέσα ενώ στη θάλασσα, ιδίως προς τους τελευταίους μήνες. Καλά τα θυμάμαι. Έχουν περάσει κάποια χρόνια τώρα που ήταν η σύζυγος έγκυος, αλλά καλά τα θυμάμαι, σωστά?
6: Καλά τα θυμάστε.
1: Ναι.
6: Απλά να μην μένει η υγρασία με το μαγιό όταν βγαίνει για πολλές ώρες. Καλό είναι να αλλάζει. Είναι χρήσιμο και αυτό. Και φυσικά να μην ξαπλώνει την άμμο απευθείας, γιατί καμιά φορά μπορεί να είναι κάποια μόλις από κάποιο μικρόβιο που δεν γνωρίζει.
0: Είναι και οι ξαπλώστρες βεβαίως που χρησιμοποιεί τόσος κόσμος, έτσι. Και εκεί οπότε καλό είναι να έχουμε τη δική μας την πετσετούλα μας και να προσπαθούμε προφανώς να μην είμαστε εκτεθειμένες στην ξαπλώστρα. Πόσο καθαρή είναι η ξαπλώστρα?
1: Προσοχή χρειάζεται για να απολαμβάνει και η γυναίκα αυτό το στάδιο της ζωής που είναι και ένα από τα σημαντικότερα, θεωρώ εγώ.
0: Και όχι μόνο ο μπαμπάκας που περιμένει το παιδί. Ευχαριστούμε, κύριε Κουφομιχαήλ. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Εγώ ευχαριστώ που είπαμε κάποια χρήσιμα πράγματα για τις έγκυες γυναίκες που πάντα είναι σε ευαίσθητη φάση και θέλουν τη βοήθειά μας.
1: Ναι, είστε καλά. Γεια σας, κύριε
0: Κουφομιχαήλ. Ωραία περίοδος είναι αυτή στη ζωή μιας γυναίκας.
1: Η εγκυμοσύνη.
0: Πολύ ωραία περίοδος είναι. Χριστίνα.
7: Ωραία περίοδος. Αρκεί να μην έχεις πάθει παλινδρόμηση και να θες να κάνεις με το 24 ώρες το 24.
0: Κατά πούμε όλα σήμερα, ό,τι έχει πάθει ο καθένας. Αυτός μας είπε για τις διαρριές του, αυτή μας είπε για την παλινδρόμηση.
1: Μπορεί να με τους, εσύ αμέσως πήγες στις διαρριές.
0: Όχι.
1: Έλα, κυρία Τσιόγκρη, τι μας φέρνεις?
7: Πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του Λορέντζο Καριέρε. Ο γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά έφυγε από τη ζωή στα 51 του χρόνια.
0: Εμείς στο Λορέτζο τον μάθαμε κακά τα ψέματα από το The Bar, έτσι.
7: Ακριβώς.
0: Από το show τότε,
7: από το τηλεοπτικό reality, ναι. Το The Bar αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στον Bar είχε προβληθεί το 2002. Ο Λορέτζο Καριέρα είχε γίνει πάρα πολύ γνωστός τότε. Στη συνέχεια διαδραστηριοποιήθηκε στο χώρο της μουσικής. Έφτιαξαν το συγκρότημα Φίλοι για πάντα με τον τότε συμπαίκτη του, τον Γιώργο Ελευθέρα. Κυκλοφόρησαν το μόνιμο σίγκλ το «Φίλοι για πάντα» μαζί με το κομμάτι «Κράτα με πλάι», στο οποίο έγινε χρυσό. Το σίγκλ «Ταινία φαντασίας», το τραγούδι, το ξέρουμε όλοι, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop κομμάτια της εποχής. Μάλιστα, ο ίδιος συμμετείχε και στη σύνθεση των κομματιών. Ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά και έχουν αποκτήσει μαζί δύο γιους, τον 16χρονο Αλεσάντρο και τον 14χρονο Ρομπέρτο. Γονείς του ήταν ο Ρομπέρτο Καριέρε και η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια Ματούλα. Μάλιστα, κατά καιρούς είχε γίνει πάρα πολύ συζήτηση για τη σχέση της μητέρας. Ήταν τεταμένες οι σχέσεις τους.
0: Δεν πάβει να είναι η μητέρα του, αν ήταν η μητέρα του.
7: Ακριβώς. Συγκινητικά μηνύματα από τον Γιώργο Ελευθέρα, που ήταν μαζί στον συγκρότημα. Έκανε μια ανάρτηση στο Instagram και δημοσίευσε ένα απόσπασμα από το βίντεο κλιπ του συγκροτήματος και το συνόδευε με το τραγούδι Stairway to Heaven. Και έγραψε στην ανάρτηση: «Λόρι, καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε. Αναλύοντας το χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα». Και ο κουμπάρος του επίσης έκανε μια ανάρτηση. Ναι. Πολύ νέος. Και αναφέρει, ήσουν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος και εξωτερικά και εσωτερικά. Κατάφερες τις φουρτούνες της ζωής σου να τις τυθασεύσεις και να ημερέψεις τους δαίμονες που σε κυκλώνανε από την κούνια σου.
1: Μάλιστα. Τι έγινε και στον Καναδά, ρε Χριστίνα?
7: Έχουμε φωτιές στον Καναδά και έχουμε ένα βίντεο που πραγματικά κόβει την ανάσα. Δείτε τις φλόγες που έχουν κυκλώσει ένα τρένο. Είναι πραγματικά απίστευτες οι εικόνες. Το βίντεο λοιπόν έχει καταγραφεί από το εσωτερικό της μηχανής και δείχνει το πύρινο με το που ουσιαστικά να πλησιάζει απειλητικά. Ο μηχανοδηγός λέει: «Αυτό μπορεί να μας προλάβει εδώ. Αρχίζει να γίνεται τρομακτικό. Είμαστε περικυκλωμένοι».
0: Πράγματι,
7: είναι σοκαριστικό το βίντεο. Παρά τις επικίνδυνες συνθήκες, τα μέλη του πλήρωματος κατάφεραν να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Όλοι καλά στην υγεία τους. Να πούμε ότι οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές που μένονται στην δυτική περιοχή του Οντάριο συνεχίζουν να εξαπλώνονται, με αρκετές εστίες να έχουν ήδη επεκταθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 32 χιλιόμετρων.
1: Μάλιστα.
7: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Πώς θα
7: και τώρα, τώρα.
0: Τι έπαθες, παιδιά?
7: Θέλω.
1: Φοβερά τα πλάνα.
7: Ναι, είναι συγκλονιστικά.
0: Είναι στερεοτυπικά, συγκλονιστικά.
7: Δηλαδή, τι έζησαν οι άνθρωποι που ήταν εκεί μέσα και έβλεπαν τις φλόγες τόσο κοντά τους. Είναι πραγματικά. Λοιπόν. Πάμε λίγο στις δυσκολίες του επαγγέλματός μας.
0: Του δικού μας.
7: Του δικού μας.
0: Για πες.
7: Θέλω να δούμε μία δημοσιογράφο, η οποία ήταν έδινε ζωντανά το ρεπορτάζ. Κοιτάξτε τα πλάνα. Ναι. Είναι αυτό που το είδες τώρα μόλις πέταξε.
0: Κατσαρίδα.
7: Ήτανε μία κατσαρίδα. Περπατούσε πάνω της τη στιγμή. Κοιτάξτε την.
0: Όχι, δεν θέλουμε να την κοιτάξουμε.
7: Ατάραχη.
1: Ψύχρεμη πάντως, έτσι.
7: Όσκαρ ψυχραιμίας πρέπει να πάρει η συγκεκριμένη ξέρει, δημοσιογράφος.
0: Δεν πάτε καλά. Εγώ θα έφυγα. Επιτόπου. Επιτόπου. Αυτό το πράγμα.
1: Έχω βγει την Παρασκευή για φαγητό.
7: Ναι.
1: Νιώθω κάτι στα πόδια μου.
0: Έλα,
1: και έτσι όπως είμαι, λοιπόν, βλέπω εδώ το ποδαράκι μου.
7: Βερμούδα φορούσες.
1: Και διαπιστώνω ότι είναι μια κατσαρίδα.
7: Άμα.
1: Το τίναξα έτσι και βρέθηκε στους απέναντι.
7: Τους είπες κάτι, το κατάλαβαν.
1: Να τους πω.
0: Έπεσε πάνω τους.
1: Ναι.
0: Την ώρα που τρώγανε.
1: Εντάξει, δεν έπεσε πάνω στο πιάτο τους, αλλά πήγε ως απέναντι, ρε παιδί μου. Ανατριχιάζω πάρα πολύ. Δεν τα φοβάμαι, αλλά ανατριχιάζω.
0: Δεν μπορώ να τα βλέπω.
7: Τις φοβάμαι. Δεν μπορώ.
0: Όχι, εγώ τις φοβάμαι. Τις συχαίνομαι.
7: Όχι, δεν
1: είναι. Και είναι και πολύ ανθεκτικές οι κατσαρίδες.
0: Είναι οι μόνες που θα επιβιώσουν.
1: Τι δεν μου λες, τι θες να μάθεις τώρα, τι.
0: Δεν μου λες σε ποιο μαγαζί σου,
1: καλά, εντάξει, το καλοκαίρι έξω καθόμαστε.
7: Έξω δεν έχει υποκατάσταση.
0: Στην περιοχή. Να μην πάω ούτε στην περιοχή.
1: Έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσιόπρη. Μετά θα σου πω. Ναι, θα σου πω. Έχουμε ανακοίνωση από τον κύριο Σκρέκα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο οποίος αναφέρει, μεταξύ άλλων, όπως έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική δικαιοσύνη και ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά έναν πραγματικό αγρότη με πραγματική παραγωγή. Δεν αφορά ανύπαρκτη καλλιέργεια, εικονική δραστηριότητα ή παράνομη ίσπραξη ενισχύσεων. Και ολοκληρώνεται η ανακοίνωση του κυρίου Σκρέκα. Είμαι βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης, θα φωτίσει όλα τα πραγματικά περιστατικά και θα αποκαταστήσει πλήρως την αλήθεια, αναφέρει ο κύριος Σκρέκας.
0: Μένει να δούμε αν θα προχωρήσουν σε αντίστοιχες δηλώσεις και οι υπόλοιποι τρεις. Τώρα, πάμε να πούμε συγχαρητήρια στο νέο εκλεγέντα, πρόεδρο των Ηνωπιών Βορείου Ελλάδος.
1: Σιδερένιος.
0: Συγχαρητήρια, πρόεδρε.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σιδερένιος. Και εγώ τώρα θα μας συστηθείτε λίγο, κύριε πρόεδρε.
8: Είμαι Ηνωπιός τρίτης γενιάς, αμπελουργός μάλλον τρίτης γενιάς. Έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο κτήμα στη βόρειο-ανατολική Χαλκιδική, το Ηνωπιό Άκραθος. Και είμαστε τα τελευταία χρόνια ενεργό μέλος της Ενώσεως Βορείου Ελλάδος, της ΕΝΟΑΒΕ. Και πριν από λίγες μέρες εξελέγει ομοφόνος ο νέος πρόεδρος για την επόμενη διετία.
0: Έχετε κατακτήσει συνολικά, έτσι, με τις ποικιλίες σας, τη διεθνή αγορά. Το κουβεντιάζαμε χθες με τον Γιώργο στο γραφείο, οπότε και σας ανακάλυψε ο Γιώργος. Θέλουμε να μας πείτε τι το τόσο ιδιαίτερο έχουν οι ποικιλίες σας.
8: Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι μια προνομιούχος χώρα, διότι έχει πάρα πολλές γηγενείς ποικιλίες. Αυτό που έμενε ήταν να αναγνωριστούν αυτές οι ποικιλίες ως ποικιλίες που μπορούν να παράξουν υψηλής ποιοτικής στάθμης κρασιά. Mm-hmm. Αυτό πλέον είναι δεδομένο, είναι αναγνωρισμένο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο παγκόσμιο στερέωμα. Και το ελληνικό κρασί βρίσκεται σε μια ανωδική, κυρίως ποιοτική αναγνώριση.
1: Και τα λευκά και τα ροζέ, κύριε πρόεδρε, και τα κόκκινα, ή υπάρχει κάποια ποικιλία συγκεκριμένη που έχει έτσι μεγαλύτερη ζήτηση?
8: Ναι, κοιτάξτε, αυτή η ποικιλία που έχει αναγνωριστεί κυρίως είναι το ασύρτικο, όπου πλέον στο εξωτερικό ασύρτικο. Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν τη γευστική ταυτότητα. Είναι ένα κρασί το οποίο έχει μπει πλέον στο παγκόσμιο στερέωμα.
0: Και εμείς αυτό επιλέγουμε, κύριε Μπεκρή. Έχω να σας εκμυστηρευτώ ότι και ο Γρηγοριάδης και εγώ ασύρτικο καταναλώνουμε,
1: πάρα
0: πίνουμε.
1: Πάρα πολύ, μας αρέσει.
8: Τώρα, τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Να συνεχίσετε να το καταναλώνετε. Όσο περνούν τα χρόνια, αυτό θα εξελίσσεται ακόμα περισσότερο. Δεν νομίζω ότι έχουμε πιάσει ταβάνι στα χαρακτηριστικά της ποικιλίας αυτής. Υπάρχουν πολύ όμορφα κρασιά ανά την Ελλάδα που παράγονται, από την ισιωτική χώρα αλλά και από την υπηρετική. Επίσης και οι ερυθρές ποικιλίες μας βρίσκονται σε ένα δρόμο. Πολύ σύντομα θα έχουν αναγνώριση το ξινόμαυρο, το αγιοργήτικο και έρχονται και πάρα πολλές άλλες ποικιλίες.
1: Μάλιστα. Κύριε
8: Πρόεδρε, είναι μεγάλο προνόμιο αυτό που έχουμε, να μπορούμε να παράγουμε ελληνικές ποικιλίες.
1: Σαφώς. Κύριε Πρόεδρε, επειδή έτσι για να καταλήξω σε εσάς, σας έψαξα λίγο, παρότι βορειοελλαδίτης και εγώ και η Ντόρα Κουτροκόη, την επιχειρηματική σας δραστηριότητα γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοί σας πάνω στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Γνωρίζουν όμως ότι είστε και ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ. Και πού θέλω να καταλήξω? Μπεκρή στο επίθετό σας. Μπεκρή Χαράλαμπος και πρόεδρος των Ηνωπιών.
8: Είναι ευτυχή συγκυρία. Γιατί πολλά ονόματα στην Ελλάδα δεν είναι εμφανές η σύνδεσή τους με κάποιο επάγγελμα. Σε μένα είναι παρά είναι.
1: Ελάτε, πείτε μας τώρα.
0: Ναι, πείτε τώρα. Γι' αυτό εκλεγήκατε, νομίζω. Έτσι. Τώρα, ποιος μπορεί καλύτερα να εκπροσωπήσει τους Ηνωπιούς? Μόνο ένας Μπεκρής. Κάτι τέτοιο θα σκέφτηκαν, πιστεύω, οι συνάδελφοι.
8: Έπαιξε το ρόλο του, προφανώς.
1: Τώρα, το Μπεκρής πώς είναι από παππού, προφανώς, αυτό το επίθετο.
8: Βέβαια.
1: Έχει
8: βέβαια
1: να κάνει έτσι και λίγο με το κρασί, δεν ξέρω, ήταν λάτρης του αλκοόλ.
8: Κοιτάξτε, τα περισσότερα επίθετα στην Ελλάδα είχαν πάντα κάποια σχέση με κάποια χαρακτηριστικά των ανθρώπων.
1: Ναι.
8: Προφανώς κάποια σχέση θα υπάρχει.
1: Εσάς σας αρέσει το κρασί, κύριε πρόεδρε? Δεν είναι ρητορικό το ερώτημά μου, γιατί θέλω να καταλήξω τι προτιμάτε εσείς. Δηλαδή, τι μας συστήνετε τώρα το καλοκαίρι, για παράδειγμα, να συνοδεύουμε το φαγητό μας το μεσημέρι, το βράδυ, δεν ξέρω, κάποια φρουτοσαλάτα?
8: Κοιτάξτε, όπως και εσείς, είμαι και εγώ λάτρης του ασύρτικου. Υπάρχουν εξαιρετικά λευκά κρασιά, ροζέ, Και υπάρχουν και κάποια δροσερά που μπορείτε να πιείτε λίγο δροσερά κόκκινα, για να έχετε μια ποικιλία στην κατανάλωση. Mm-hmm. Να ενισχύετε πολύ την ελληνική παραγωγή. Υπάρχουν εξαιρετικά κρασιά ελληνικά σε κάθε περιοχή της Ελλάδος. Εγώ σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα πρέπει να σας πω ότι η ένωση στην οποία πλέον είμαι πρόεδρος είναι μια ιστορική ένωση. Έχει βαθιά διαδρομή. Ξεκίνησε από φωτισμένους παραγωγούς οι οποίοι ανέδειξαν το τερουάρ, ανέδειξαν τις ελληνικές ποικιλίες και έχουν βάλει στη διαδρομή αυτή το ελληνικό κρασί σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Εσείς το εινοποιείο σας που
8: είναι
1: το
8: μέσα στο DNA της ενώσεως η συνεργατικότητα.
1: Ναι, ναι. Έτσι, σε ποια περιοχή είναι
8: αυτό?
1: Αυτό
8: είναι η βασική παράμετρος για να μπορέσουμε να πάμε τα πράγματα παραπέρα.
1: Σαφώς. Σε ποια περιοχή είναι το εινοποιείο σας, κύριε Πρόεδρε?
8: Είναι στη Βορειοανατολική Χαλκιδική, στο Δήμο Αριστοτέλη.
1: Δήμος Αριστοτέλης.
8: Δυστυχώς σήμερα έχουμε πολύ αρκετά έντονη ηλιοφάνεια. Θα μπορούσα να σας δείξουμε κάποια πλάνα. Φαίνεται το Άγιο Όρος από εδώ. Βλέπουμε όλο το Βόρειο Αιγαίο.
1: Και η ετικέτα στα κρασιά σας?
8: Εμείς σαν εινοποιείο κυρίως έχουμε ασύρτικο.
1: Ασύρτικο.
8: Το οποίο συνοδεύεται και από μια μικρή ποσότητα σε ξινόμαυρο και αγιοργήτικο.
0: Πώς λέγεται το κρασί σας?
8: Άκραθος, άκραθος.
0: Άκραθος.
1: Ωραία, άκραθος. Μια χαρά. Πρόεδρε, φαντάζομαι το βρίσκουμε και
8: άκρη,
1: εδώ.
8: Δηλαδή ναι. Είναι η άκρη του άθου.
1: Ναι, ναι, η άκρη του άθου. Μπράβο, ναι.
0: Άκραθος. Η καταγωγή σας από πού είναι?
8: Είναι από τη Μεσσηνία. Αλλά βρίσκομαι στη Βόρεια Ελλάδα από το 1988.
1: Ερωτικός μετανάστης?
8: Ερωτικός και επαγγελματικός.
1: Μπράβο σας.
0: Τώρα
1: μπράβο
0: ποιο σας. Κρασί αλλά είναι καλύτερο, ετυχία... κάτω το μεσσηνιακό, το λακωνικό, κάτω το πελοποννησιακό ή το βορειοελλαδίτικο?
8: Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα, όλα είναι καλά, απλώς έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες.
0: Ποιος χαρακτήρας σας ταιριάζει πιο πολύ εσάς?
8: Κοιτάξτε, ο χαρακτήρας, όταν εννοώ χαρακτήρας, εννοώ το εξής. Σε πιο ψυχρές περιοχές έχουμε κάποια κρασιά με καλύτερες οξύτητες, με δυνατότητα καλύτερης παλαίωσης. Σε άλλες περιοχές έχουμε πιο φρουτώδεις χαρακτήρες. Αυτό εννοώ ότι έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες τα κρασιά. Η απόλαυση είναι πάντα υψηλή.
1: Ναι, μωρέ. Και γίνεται και εξαιρετική δουλειά κιόλας από τους εινοποιούς τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Και ιδίως από μικρές έτσι, επιχειρήσεις, κύριε Μπεκρή.
0: Από μικρά εινοποιεία. Ελληνικά κρασιά.
8: Ναι. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία και μικρά εινοποιεία και μεσαίου μεγέθους και μεγαλύτερου. Ο μέσος όρος των κρασιών που παράγονται είναι πάρα πολύ υψηλός. Δηλαδή, τα κρασιά μας πλέον μπορούν να δουν με αυτοπεποίθηση στα μάτια κρασιά που παράγονται αιώνες.
1: Ναι, ναι, είναι ανταγωνιστικά. Είναι ανταγωνιστικά. Πολύ. Και σε παγκόσμιο επίπεδο
8: ακριβώς,
1: είναι ανταγωνιστικά.
8: Ναι, ναι.
1: Σας ευχαριστώ.
8: Εκείνο το οποίο προσπαθούμε... κοιτάξτε, αυτό πρέπει να ευχηθώ. Το καλοκαίρι να καταναλώσουμε πολύ ελληνικό κρασί, πάντα με μέτρο, με προτίμηση στις ελληνικές ποικιλίες.
1: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπεκρή.
8: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά για την φιλοξενία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε καλά για την πρόσκληση και για το χιούμορ σας, που ούτως ή άλλως εχθές που μιλήσαμε, σας είπα ότι να ξέρετε ότι θα κάνουμε και ένα λογοπαίγνιο με το επίθετο και με την. Βεβαίως τον είχα προετοιμάσει.
0: Εντάξει, γιατί έλεγα μήπως μας θυμώσει. Το χιούμορ είναι απαραίτητο.
1: Το χιούμορ είναι απαραίτητο. Στο κρασί επίσης είναι
8: απαραίτητο. Το κρασί είναι ένα προϊόν πάρα πολύ ζωντανό. Καταλαβαίνει τα πάντα. Και να ξέρετε πάντα, ένα καλό κρασί πίσω του κρύβει όμορφους ανθρώπους.
1: Όπως εσάς. Να διατηρήσετε αυτό το χαμόγελο.
8: Εγώ μπορώ να σας μιλήσω γνωρίζοντας σχεδόν το σύνολο των παραγωγών της Ελλάδος.
1: Σας ευχαριστούμε.
8: Είναι σαν και εμένα και καλύτερη.
1: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Κύριε Μπεκρή, να είστε
8: σας
0: καλά.
8: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Γεια σας, Πρόεδρε. Εγώ ας πούμε Γρηγοριάδης, γιατί ο παππούς μου ήταν πολύ γρήγορος.
0: Εμένα είναι η κούτρα μου.
1: Αχ, αυτή η κούτρα.
0: Λόγω της κούτρας μου. Πάμε διαφημίσεις.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
13: I'm looking for Kelly Broussard.
12: That is me.
13: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
12: Oh.
13: And I must say, she seems very professional.
12: You like animals?
14: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
15: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
12: Lights, music.
13: Organizing all this, pretty amazing.
15: You never doubted my powers, did you?
13: Never.
16: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: έχετε βάλει πολύ ωραία τραγούδια, παιδιά, στο Control. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μπορούσε βέβαια να βάλουμε και το «Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία». Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που έχουμε έτσι από σήμερα που ξεκινάει η ζέστη.
1: Ναι, αλλά τέτοια ώρα αν πάμε στην παραλία, εμένα με έχει πιάσει τώρα εδώ.
0: Μπορούμε να φάμε ένα μπραντς.
1: Τότε
0: να,
1: πάμε.
0: Να πάρουμε ένα μπραντς.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Για πάμε.
1: Να το.
0: Όχι, πήγαμε. Το είπαμε, πήγαμε. Με τιμή, φτάσαμε.
2: Σημαίνει να έρχεσαι να τρως το μπραντς με αυτή την υπέροχη θέα, να βλέπεις τη θάλασσα. Φυσικά όμως να καθόμαστε στη σκιά. Για να μην ζεσθενόμαστε όπως είπατε και εσείς, 35 βαθμούς Κελσίου. Μαζί μας έχω τον κύριο Άγγελο Γενετζάκη να μας πει τι ωραίο μπραντς έχει ετοιμάσει για μας.
1: Γεια σου, Άγγελε.
0: Γεια σου, σεφ.
3: Σας έχουμε. Τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Καλά είμαστε. Σας ζηλεύουμε που είστε εκεί.
3: Μπράβο, καλά το κάνετε. Σας περιμένουμε.
1: Τι ωραία μας έχετε ετοιμάσει εδώ, βρε Άγγελε. Από πού να ξεκινήσουμε.
3: Έχουμε ετοιμάσει για όλες τις πρώτες. Θα ξεκινήσουμε από τα υγιεινά, για να προσελκύσουμε έτσι τον κόσμο.
1: Ωραία.
3: Έχουμε εδώ πέρα βλέπουμε τα ποσέ αυγά με κρέμα Φιλαδέλφια και αβοκάντο.
0: Εγώ αυτό θα έπαιρνα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Μ' αρέσει το αβοκάντο πολύ.
3: Παραπάνω μετά. Έχουμε εδώ πέρα τα scrub legs.
1: Σε ψωμάκι πάνω, είναι σε φέτα.
0: Ναι.
1: Κρασανιστό.
3: Σε ψωμάκι φρυγανισμένο, σωστά.
1: Φρυγανισμένο, ναι. Ωραία.
0: Και η σαλατούλα.
1: Αυτό είναι τι είναι, είναι baby σπανάκι, πώς το λένε.
3: Ναι.
1: Baby σπανάκι με ντοματίνι.
3: Είναι μεσκλάν λέγεται, μεσκλάν, έχει απ' όλα.
1: Ναι. Α, ωραία.
0: Εδώ, τι αυγουλάκια είναι αυτά.
3: Εδώ πέρα με τη σάλτσα είναι για τους τολμηρούς, τηγανιτά αυγά. Με σάλτσα τσορίθο, είναι ένα λουκάνικο από την Ισπανία.
1: Αυτό θέλω εγώ.
0: Αλήθεια, λες.
1: Αυτό και τις τέσσερις φέτες.
3: Είμαι σίγουρος. Δεν θέλετε να το πείτε.
1: Και τις τέσσερις φέτες ψωμί, έτσι όπως το βλέπω.
0: Εγώ προς το παρόν από τα τρία το αβοκάντο. Για πάμε να δούμε όμως, γιατί βλέπω κι άλλα πιάτα εκεί.
3: Εγώ πίστευα θα θέλετε παραπάνω ψωμί, όχι τέσσερις. Έπεσα έξω.
1: Για να μην με κακοχαρακτηρίσετε, γι' αυτό το είπα.
3: Κατάλαβα. Και εδώ πέρα έχουμε μια φοκάτσια με μια κόσλου λάχανο. Και παρμεζάνα με κοτόπουλο.
0: Α,
3: και
0: αυτό θέλω.
1: Και αυτό θέλω, και αυτό θέλω.
0: Και
1: μαζί με
0: θέλω,
1: τα αυγά εκείνα με το λουκάνικο τη σάλτσα, θέλω και αυτό.
0: Και εγώ θέλω με το αβοκάντο και αυτό.
1: Θα πάρουμε δύο τέτοια.
3: Θέλετε.
0: Εννοείται, τι ένα να το μοιραστούμε.
1: Τέλεια, δύο
0: τι
1: τέτοια. Και ένα γλυκάκι μετά, κάτι να γλυκαθούμε κιόλας. Άγγελε.
2: Ένα γλυκάκι για τη χώνευση μετά.
1: Ναι.
3: Εδώ πέρα έχουμε μια τάρτα με φράουλα και κρέμα βανίλια.
0: Δροσερό, ε.
3: Και εδώ πέρα είναι ένας μπαμπάς, έτσι λέγεται, μπαμπάς. Με πάσιον και μάγκο.
0: Α, εγώ μπαμπά θα έπαιρνα. Εσύ το άλλο με τη φραουλά.
1: Θέλω να βάλω τα κλάματα εγώ. Αλήθεια όμως.
0: Και εγώ πεινάω
3: δεν
0: τώρα πάρα πολύ.
3: Το μάντιλο να σας δώσω.
1: Και να είχατε μακριά είστε. Θα προτιμούσα να μου στείλετε τα πιάτα
3: σας περιμένουμε,
1: από εκεί.
3: Σας περιμένουμε.
0: Πείτε μας λίγο έτσι.
3: Να εξυπηρετήσουμε από κοντά.
0: Αν έρθει παρέα για μπραντς τώρα να γευτεί έτσι να φάει ένα μπραντσάκι, πόσο περίπου είναι το κόστος για το άτομο, για το κάθε άτομο.
3: Γύρω στα 10 με 15 ευρώ θα κοστίσει το άτομο.
0: Α, οικονομικά.
1: Τίποτα, είναι πολύ οικονομικά.
3: Εντάξει, καλά είναι, ναι.
0: Και μετά ωραία. Κατεβαίνουμε κάτω παραλία.
3: Μετά στα 200 μέτρα έχουμε την παραλία.
2: Κάνουμε και τη βουτιά μας.
3: Τέλεια. Κάνουμε τη βουτιά μας εννοείται.
1: Πείτε μας πού σας βρίσκουμε.
3: Συνδυάζουμε, είναι καλό, καλή.
1: Πού σας βρίσκουμε, πώς
3: ωραία.
1: Λέγεται το μαγαζί, οδό, τα πάντα.
3: Το μαγαζί λέγεται The Dilemma. Η οδός είναι στην Αγίου Παντελεήμονος 21, στη Βουλιαγμένη.
1: Ωραία. Όλοι εκεί ραντεβού λοιπόν για να γευτούμε αυτά τα πιάτα που μας έχετε ετοιμάσει. Ευχαριστούμε πολύ. Άγγελε, Αλεξάνδρα,
0: πολύ, καλή
1: ευχαριστούμε
0: όρεξη,
1: πολύ και
0: σας ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ.
0: Γιατί η Αλεξάνδρα, να είσαι καλά, πάλι θα φάει η Αλεξάνδρα, το έχεις καταλάβει, έτσι.
1: Τη ζηλεύω την Αλεξάνδρα.
0: Κάθε μέρα. Φτιάχνει μαλλί, φτιάχνει νύχια, τρώει. Τρώει γλυκά, τρώει παγωτά, τρώει μπραντς, τρώει μεσημεριανό, τρώει...
1: Φτάνει, θέλει να ξεκινήσει η κυρία Βάσου με το δελτίο, έρχεται τώρα στη μία εδώ.
0: Αχ, στις τρεις ποιος έρχεται, ξέρεις.
1: Έρχεται ο Βασίλης Μπακόπουλος.
0: Σωστά τα λες.
1: 6:30 εσύ ξέρεις ποιος έρχεται.
0: Έρχεται ο Κουράκος, ο Σταύρος Κουράκος με όλα τα νέα του Μουντιάλ. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά το Μουντιάλ.
1: 7:50 ξέρεις ποιος έρχεται.
0: Εσύ θα πεις τώρα.
1: Ο Σωτήρης ο Ξενάκης με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Εσύ στις 8 ξέρεις ποιος έρχεται.
1: Αμέ, ο φίλος μου ο Νίκος.
0: Και η Φόβη Γιωτάκη είναι, ναι.
1: Και η Φόβη Γιωτάκη.
0: Στις 10 ώρα. Ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλοκαιρόπουλη, το λέω πιο γρήγορα. Και ο Δημήτρης Τάκης.
1: Μεσάνυχτα.
0: Η Αθηναίς Νέγκα.
1: Αύριο το πρωί 10 παρα 10.
0: Εμείς οι δύο.
1: Εντάξει, πάμε.
0: Έλα, άντε. Άντε.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
10: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
9: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
11: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
12: Τι?
11: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
12: Τι με σκάτε.
11: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
12: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
13: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
14: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
15: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό είναι το πώς λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
16: Τάκης και Μπούμπι.
17: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πλημελήματα σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο, Σενετάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο αρχείο οι κατηγορίες για τους υπόλοιπους 7. Να ζητήσουν συγγνώμη όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων, η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για την τρομοκρατική επίθεση και δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο ρόλος του και η σύνδεση με το επιχειρησιακό ζευγάρι. Τρόμος στην Κυψέλη για τις καθυζήσεις και τις ρογμές σε τουλάχιστον 200 σπίτια λόγω του Μετροπόντικα. Ανέμενα εκεί θα έφευγα η προειδοποίηση του καθηγητή γεωλογίας Αβραάμ Ζελιλίδη. Η εισαγγελική παρέμβαση και η συνάντηση Δούκα με την εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Το ατελείωτο γλέντι στο Buenos Aires για την πρόκριση της Albiceleste στον τελικό του Μουντιάλ. Οι παίκτες της Αργεντινής σήκωσαν πανό για τα νησιά Φόκλαντ και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη FIFA.

0: Ξεκινάμε το δελτίο μας με την τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει τώρα η Θεοδώρα Απότα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Βρισκόμαστε, Ιωάννα, στην περιοχή της Άνω Πόλης, στην γειτονιά στην οποία συνελήφθη στην κατοικία του ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά από τον 25χρονο, το σπίτι του οποίου στην οδό Παπαδιαμάντη χρησιμοποιήθηκε από το επιχειρησιακό ζευγάρι, από τον 29χρονο και από την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία την οποία διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Τώρα έχει αναπτυχθεί εδώ ισχυρή αστυνομική δύναμη. Βρίσκονται στο σημείο άνδρες των ΜΑΤ της ΟΠΚΕ. Υπάρχουν εδώ στελέχη της σήμανσης αλλά και της αντιτρομοκρατικής. Πραγματοποιούν έρευνες στο διαμέρισμα στο οποίο διαμένει ο 24χρονος τέταρτος συλληφθής για την συγκεκριμένη υπόθεση, προκειμένου να εντοπίσουν οποιοδήποτε διαθέσιμο στοιχείο. Τώρα, τον συλληφθέντα πληροφορούμαστε ότι ενδεχομένως να έχει κατονομάσει στις αρχές ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού στο πλαίσιο της απολογίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την χτεσινή ημέρα ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Η αστυνομική επιχείρηση, όπως βλέπεις, βρίσκεται αυτή την ώρα σε περιοχή της Άνω Πόλης σε πλήρη εξέλιξη, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Ανησυχία, αγωνία και φόβος για τους κατοίκους της Κυψέλης λόγω των ρηγματώσεων που προκαλούν σε τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες οι εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Ιδιοκτήτες και ένικοι δείχνουν με απόγνωση τις βαθιές ρογμές που έχουν σχηματιστεί σε τείχους, δοκάρια, πόρτες και παράθυρα. Δραματική είναι η προειδοποίηση του καθηγητή γεωλογίας Αβραάμ Ζελιλίδη. Αν έμενα εκεί, θα έφευγα από το σπίτι μου, δήλωσε στο Άξιον 24. Σύμφωνα με τους κατοίκους, οι πρώτες ρογμές εμφανίστηκαν τον Ιανουάριο.
2: Αν έμενα εκεί, θα είχα ήδη φύγει από το σπίτι μου. Η δήλωση του γεωλόγου Αβραάμ Ζελιλίδη αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης στην Κυψέλη. Οι ρογμές σε δεκάδες κτίρια και οι καταγγελίες για καθυζήσεις έχουν αναστατώσει τους κατοίκους που ζητούν απαντήσεις για το αν τα σπίτια τους είναι ασφαλή.
3: Διαβάζοντας προσεκτικά την ανακοίνωση του μετρό, νομίζω ότι εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο και δεν θα μπαίνω στο σπίτι μου. Μίλησε για αστοχίες, για γεγονότα που δεν μπόρεσαν να εκτιμηθούν στη γεωτεχνική μελέτη.
4: Αν με βάζετε στη διάσταση του προσωπικού και της ανησυχίας, καταλαβαίνετε ότι η ψυχολογία υπερβαίνει την επιστήμη, ενώ την καθαρά μαθηματική προσέγγιση, οπότε δεν θα έμενα.
5: Το ζήτημα είναι, παιδιά, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και πρέπει να το δουν. Δεν είναι αστείο, γιατί είναι ολόκληρη περιοχή. Δεν είναι... είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή. Υπάρχουν άνθρωποι. Δεν μπορούν να μετακομίσουν όλοι οι άνθρωποι από τα σπίτια τους.
2: Τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες και περίπου 200 διαμερίσματα εμφανίζουν ρηγματώσεις, πτώσεις οβάδων και αποκολλήσεις, σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων, οι οποίοι συνδέουν τις ζημιές με τη διέλευση του Μετροπόντικα ανάμεσα στους σταθμούς πλατεία Κυψέλης και Ευελπίδων.
5: Καθίζηση πρέπει να υπάρχει, γιατί δεν άνοιγαν οι πόρτες. Γέμισαν τα υπόγεια με υγρό, δεν ξέρω τι υγρό είναι αυτό, σαν αφρός.
6: Υπάρχει φόβος, στις πολυκατοικίες ζουν παιδιά, οικογένειες, μεγάλης ηλικία άνθρωποι που δεν ξέρουν αύριο, απλώς τους ξημερώνει. Δεν είναι ωραίο πράγμα να ξυπνάς κάτι πρωί και να βλέπεις ρογμές στους τοίχους και στα πλακάκια.
2: Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αιτία του προβλήματος ενδεχομένως να κρύβεται στο έδαφος ή σε τεχνικές αστοχίες και παραλήψεις, ενώ την ίδια ώρα αρμόδια κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες στις πολυκατοικίες και στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης.
3: Είναι παλιές πλημμυρικές αποθέσεις. Άρα είναι χαλαρά, άρα θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και αυτό δεν ελήφθη υπόψη.
7: Καταλαβαίνουμε ότι όταν σφινώνουν πόρτες και παράθυρα, σημαίνει ότι το κτίριο παραμορφώνεται, σημαίνει η παραμόρφωση ότι το κτίριο αλλάζει σχήμα.
8: Άρα είναι και πιο ευάλωτο, φαντάζομαι.
7: Βεβαίως. Άρα τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πλέον
8: πιο δύσκολα,
7: πιο προβληματικά.
2: Σύμφωνα με τους κατοίκους, οι πρώτες ρογμές εμφανίστηκαν από τον Ιανουάριο. Η Ελληνική Μετρό αναφέρει ότι οι εργασίες του Μετροπόντικα διακόπηκαν στις 8 Μαΐου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι από ξένους εμπειρογνώμονες και μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ζήτημα στατικότητας, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της.
9: Όπως θα δείτε εδώ πέρα, οι περισσότερες ρογμές είναι διαγώνιες και ξεκινάνε από τα πρωτοπαράθυρα. Αυτό κυρίως οφείλεται στην καθίδηση που έχει γίνει στο έδαφος λόγω των εργασιών.
10: Αυτό που άφησε ο Μητροπόντικας πέρα από τις ζημιές είναι ότι άφησε ένα τρόμο και φόβο και θυμό στις ψυχές μας.
2: Οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις, ενώ έχει διαταχθεί κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τέλεστη αξιόπινες πράξεις, αν οι εργασίες εγκυμονούν κινδύνους και αντίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των ενίκων.
0: Συνάντηση έχει αυτή την ώρα στο Δημαρχείο ο Χάρης Δούκας με τη διοίκηση της εταιρείας Ελληνικό Μετρό. Εκεί βρίσκεται η Κωνσταντίνα Μαύρου και θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
11: Λίγο μετά τις 12 Ιωάννα, ο Χάρης Δούκας υποδέχθηκε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Ελληνικό Μετρό, κύριο Χρήστο Φαβούτη, μαζί με αντιπροσωπεία της εταιρείας αλλά και κατοίκους της περιοχής, έτσι ώστε να συζητηθεί το μείζον ζήτημα με τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολλές πολυκατοικίες της περιοχής. Η συνάντηση ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι συνομιλητές βρίσκονται ήδη μία ώρα μέσα στο γραφείο. Φυσικά είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να τεθούν στο τραπέζι και ουσιαστικά να δοθεί μία εγγύηση σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα επιστρέψουν σήμερα στα σπίτια τους και πρέπει και να είναι ασφαλείς. Να θυμίσουμε, Ιωάννα, ότι χθες βγήκε ανακοίνωση από την συγκεκριμένη εταιρεία η οποία αναφέρει ότι από τις 8 Ιουλίου έχουν ανασταλεί οι εργασίες στην συγκεκριμένη περιοχή, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει ήδη η επικοινωνία με κατοίκους της περιοχής έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Διώκει τελικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αυτούς για πλημελήματα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε βάρος του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μπουκόρου και του Μάξιμου Σενετάκη, ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
1: Αυτό το σταύρωμα που δέχθηκαν, αλλά και στους άλλους τέσσερις, διότι και οι άλλοι τέσσερις έχουν προφανώς το τεκμήριο της αθωότητας, και εκεί που η κυρία Παπακώστα θα είχε κάτι κακουργήματα στην πλάτη της και εμείς ήμασταν η τεράστια συμμορία για κάτι το οποίο στο τέλος αποδεικνύεται ότι μπορεί και να μην ήταν έτσι όπως για το οποίο μας σταυρώσανε.
2: Για τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές και πολλά άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, ασκείται δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προφανώς έχει κάποια στοιχεία. Δεν είμαι εδώ για να προδικάσω κανένα αποτέλεσμα γιατί θα κρίνει η δικαιοσύνη. Αλλά δεν μπορούμε να ερχόμαστε και να λέμε απέναντι σε αυτό το γεγονός και καταρχάς να συμφωνήσουμε όλοι. Υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διευκρινίζεται πως οι 7 από τους 11 βουλευτές των οποίων είχε αρθεί η ασυλία απαλλάσσονται των κατηγοριών λόγω έλλειψης στοιχείων και έτσι η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Πρόκειται για τους Βασίλη Βασιλιάδη, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Καραμανλή, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Κώστα Τσιάρα και Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει την υπόθεση των 7 βουλευτών στο αρχείο, χαρακτηρίζοντας για ακόμα μια φορά αστείες τις υποθέσεις.
3: Εγώ ο κακός, ο άσχετος κλπ. Έλεγα από την πρώτη στιγμή ότι οι υποθέσεις είναι αστείες και δεν έχουν καμία βάση, αλλά έγιναν για να πιεστεί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να δεχθεί την πενταετή μονομερή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων από την κυρία Κοβέση. Τελικά σήμερα ξέρουμε ότι τις 7 τις έκρινε αστείες η ίδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για τις 4 ψάχνει ένα πλημέλημα. Αυτή ήταν η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας κατά την αντιπολίτευση.
0: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορούμενοι που θα κριθούν ένοχοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης αλλά και χρηματικές ποινικές κυρώσεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, διατηρώντας το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους.
4: Τα επόμενα βήματα για την ποινική δίωξη κατά των 4 βουλευτών θα μας πει τώρα ο Φάνης Καραμπατσάκης.
5: Ιωάννα, με βάση το νέο νόμο που επισπεύδει ποινικές υποθέσεις με εμπλοκή πολιτικών προσώπων, οι 22 κατηγορούμενοι, και εφόσον δεν έχει κάποιος ειδική δόση δικία, δεν είναι δηλαδή δικηγόρος, και εφόσον πρόκειται για πλημελήματα όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει μέσα σε 3 μήνες από τότε που θα τους επιδοθεί το κλητήριο θέσπισμα να δικαστούν ενώπιον του τριμελούς πλημελιοδικείου της Αθήνας, ανάμεσά τους φυσικά και οι 4 βουλευτές. Εφόσον κάποιος από τους 22 έχει δικηγορική ιδιότητα, τότε αρμόδιο δικαστήριο είναι το μονομελές εφετείο πλημελημάτων. Και εφόσον οι κατηγορούμενοι τελικώς κριθούν ένοχοι, η ποινή φυλάκισης, η προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης μπορεί να φτάσει τα 5 χρόνια, αφού μιλάμε για πλημελήματα, ενώ υπάρχουν και χρηματικές κυρώσεις, οικονομικές κυρώσεις.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Τώρα, πειρά κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε αμέσως στο Μέγαρο Μαξίμου και στον Κώστα Αλατζά. Κώστα, τι είπε ο Πρωθυπουργός?
6: Ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής σχολίασε τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύει την πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι για τους 3 υπουργούς είχε ζητήσει να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας και σχολίασε ότι η έντιμη πολιτική που όπως αποδεικνύεται από την δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ διασύρθηκαν επί εβδομάδες και η αντιπολίτευση τους αποκαλούσε κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα αναρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για όλον αυτόν τον διασυρμό και τα πειρά του εκτοξεύτηκαν εναντίον τόσο της αντιπολίτευσης όσο όμως και του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον οποίο κατηγόρησε ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ότι ενεπλάκει στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα της Ελλάδας.
4: Κώστα, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Θα σε δούμε ξανά στην πορεία του δελτίου μας. Να παρακολουθήσουμε τώρα τι είπε πριν από λίγη ώρα για το θέμα ο Παύλος Μαρινάκης.
7: Η αντιπολίτευση, με πρώτη την αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτό, μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων, προεξοφλώντας την άσκηση ποινικής δύναμης.

0: δίωξης και σε πολλές περιπτώσεις και διατυπώσεις τελεχών πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης και την ενοχή των ανθρώπων αυτών, των βουλευτών. Δεν έχει σημασία αν είναι βουλευτές ή όχι. Είναι πολίτες οι οποίοι, επειδή ήταν βουλευτές, ζήτησαν οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους. Η αντιπολίτευση είχε προεξοφλήσει όταν μιλούσε για υπόδικους και όταν μιλούσε για μια συμμορία στην οποία είναι μέσα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και την ενοχή τους. Λίγους μήνες μετά, οι 7 συν 2, 9 εκ των 13 πάνε στο αρχείο. Οι υποθέσεις τους πάνε στο αρχείο. Είναι πολύ απλή η ερώτηση. Είδα την απάντηση του εκπροσώπου του Πασόκ, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το Πασόκ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους?
1: Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε το περιβόητο ανώνυμο email που βοήθησε να ανοίξει και πάλι ο κύκλος των ερευνών.
2: Κύριε Εισαγγελέα, σου στέλνω γιατί δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμη και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Όλοι αυτοί που το έκαναν ήταν ένα παρεάκι εκείνο τον καιρό. Κάποιους τους ξέρετε ήδη.
3: Αυτό είναι το επίμαχο email που εστάλη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και βοήθησε στην έρευνα για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστικές αρχές έχουν δώσει εντολή να βρεθεί ο αποστολέας, καθώς θεωρούν ότι είναι μάρτυρας κλειδί στην εξιχνίαση της υπόθεσης.
4: Το email ήταν υποβοηθητικό, ίσως έδειξε στην αστυνομία ότι όντως ψάχνεις τα σωστά άτομα.
3: Το email όμως δεν ήταν το μοναδικό στοιχείο. Περισσότερες από 200 φωτογραφίες ντοκουμέντα από την πορεία, τα επεισόδια και τις κινήσεις της ομάδας των 12 μπήκαν στο μικροσκόπιο της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, από αυτό το υλικό προέκυψαν οι 3 πρώτες ταυτοποιήσεις.
4: Και φαίνεται ότι η αστυνομία έχει πολλά στοιχεία, γιατί στο απέναντι βιβλιοπωλείο από τη Μαρφίν υπήρχε ένας ρεπόρτερ, ένας δημοσιογράφος, ο οποίος τράβηξε 205 φωτογραφίες την ώρα που είδε ότι 12 άτομα έφυγαν από την πορεία, κατόπιν τα 5 κινήθηκαν σε άλλο σημείο και τα 3 από τα 5, ο ένας έσπασε τον ιαλοπίνακα, ο άλλος έριξε υγρό μέσα και μολότοφ και ο άλλος του και η άλλη κοπέλα τους βοηθούσε.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκεπτικό των 2 δικαστικών λειτουργών ήταν πως οι δράστες είχαν ο καθένας συμμετοχή και ξεχωριστό ρόλο. Ενήργησαν με ένα καλά οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο, περιφρόνησαν την ανθρώπινη ζωή και είχαν μια σταθερή εγκληματική δράση. Άρα είναι πιθανό να τελέσουν νέα αδικήματα εάν αφαιθούν ελεύθεροι.
5: Το θέμα είναι το αποδεικτικό υλικό να είναι ολοκληρωμένο και να είναι πιστοποιημένη η αυθεντικότητά του. Προφανώς εικάζουμε ότι αυτό έχει γίνει. Τρίτο, η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε πρέπει να είναι εφαρμοσμένη, εγκεκριμένη, βιβλιογραφημένη και άρα αποτελεσματική.
3: Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή πήραν τον δρόμο για τις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου, ενώ σε 12 ημέρες αναμένεται να φτάσει και στην Ελλάδα από την Αγγλία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση.
1: Στα δίχτυα της αστυνομίας βρίσκεται κύκλωμα εκβιαστών τοκογλύφων από τη Θεσσαλονίκη. Χορηγούσαν χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους και σε περιπτώσεις αδυναμίας αποπληρωμής προέβαιναν σε εκβιαστικές και απειλητικές ενέργειες. Μαρίζα Λιναρδάτου, αστυνομικοί έστησαν παγίδα με δόλωμα 20.000 ευρώ.
6: Και κάπως έτσι, Ιωάννα, θα λέγαμε, πέρασαν χειροπέδες σε 4 από τα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα από τα 2 αρχηγικά. Πρόκειται για έναν 34χρονο, ενώ ήδη έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις αρχές και το άλλο φερόμενο ως αρχηγικό μέλος. Πρόκειται για έναν άνδρα 31 ετών. Τώρα να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε το 2022 και δρούσε λοιπόν αυτή η σπήρα με καλωστημένη οργάνωση, δομή και διακριτούς ρόλους. Τώρα, αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα των αρχών στάθηκε μία καταγγελία, στην οποία και αναφερόταν ότι τα μέλη της οργάνωσης χορηγούσαν δάνεια με επιτόκια που υπερεύαιναν κατά πολύ τα νόμιμα όρια. Όταν λοιπόν οι δανειολήπτες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, τι έκαναν, τους εκβίαζαν, τους εκφόβιζαν για πολύ μεγαλύτερα ποσά. Τότε λοιπόν τα μέλη της πύρας, προκειμένου να κρύψουν τα ίχνη τους και να μην γίνουν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς, χρησιμοποιούσαν και άλλες μεθόδους, όπως να κρύβουν τα χρήματά τους μέσω τραπεζικών καταθέσεων σε δικούς τους προσωπικούς λογαριασμούς, είτε αγόραζαν πολυτελή αυτοκίνητα, είτε θα λέγαμε παίζαν και σε τυχερά παιχνίδια. Κάπως έτσι λοιπόν προσπαθούσαν να κρύβουν τα ίχνη τους. Και οι τέσσερις μέχρι στιγμής έχουν οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, Ιωάννα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Περνάμε τώρα στην ασύλληπτη τραγωδία της Χαλκιδικής. Ξεκληρίστηκε μια ολόκληρη οικογένεια. Σκοτώθηκαν σε τροχαίο πατέρας, μητέρα και η 6 μηνών κόρη τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ένα 7χρονο κοριτσάκι. Είχαν έρθει από τη Μολδαβία για διακοπές και η εκδρομή κατέληξε σε τραγωδία όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τοπικά με βιτιοφόρο. Στη Λέσβο είχαμε άλλη μια τραγωδία στην άσφαλτο. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους.
3: Είναι ότι απέμεινε από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια ύστερα από σφοδρή με τοπική σύγκρουση που σημειώθηκε στη Χαλκιδική. Το όχημα που οδηγούσε ο 35χρονος πατέρας εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με τοπικά με βιτιοφόρο που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα.
4: Το αυτοκίνητο κάτω που οδηγούσε ο Μολδαβός Πίκος και προφανώς ήταν σε ταξίδι εδώ στην Χαλκιδική με την οικογένειά του. Κάτω από αδιευκρίνηστες συνθήκες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο βιτιοφόρο.
3: Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Σχεδόν ολόκληρη η οικογένεια ξεκληρίστηκε. Η 28χρονη μητέρα και το μόλις 6 μηνών βρέφος της σκοτώθηκαν ακαριέ, ενώ ο πατέρας απεγκλωβίστηκε βαριά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά του.
4: Αυτό όλο ελέγχεται από την τροχία Πολυγύρου. Νεκρή επί τόπου η γυναίκα του 28χρονών. Ήταν δίπλα του μαζί με το μωρό τους 6 μηνών.
3: Την ίδια ώρα το μοναδικό μέλος της οικογένειας που επέζησε, η 7χρονη κόρη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Μια ακόμα θανατηφόρα σύγκρουση σημειώθηκε στη Λέσβο, όπου δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα οι δύο γυναίκες να τραυματιστούν θανάσιμα. Παρά την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, και οι δύο απεγκλωβίστηκαν νεκρές.
7: Η κολόνα αυτή είναι μικρής έκτασης, γύρω στα 25 εκατοστά μικρής έκτασης επιφανείας. Προσέκρουσε το αυτοκίνητο, μειώθηκε δραματικά ο ζωτικός χώρος της καμπίνας, εξαϊλώθηκε η καμπίνα και επήλθε ο θανατηφόρος τραυματισμός.
3: Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ενώ ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι στο ίδιο ακριβώς σημείο, πριν από μόλις έναν μήνα, είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νεαροί ηλικίας 18 και 16 ετών, όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της.
5: Η αυστηροποίηση μόνη της δεν μπορεί να μετριάσει ή να έχουμε λιγότερα θανατηφόρα ή λιγότερο δυσάρεστα γεγονότα. Έχει να κάνει με το πώς έχουμε μάθει να οδηγούμε.
3: Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο δυστυχήματα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια που οδήγησαν στις δύο τραγωδίες.
1: Κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκε στη Γλυφάδα και ξεκίνησαν ψεκασμοί από ειδικό συνεργείο του Τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής, Βασιλεία Μανοπούλου.
8: Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, πρόκειται για προληπτικές δράσεις σε συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές αλλά και με το Δήμο Γλυφάδας μετά την ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ για την καταγραφή επιβεβαιωμένου περιστατικού από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Τα συνεργεία του Τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών πραγματοποίησαν νωρίς το πρωί ψεκασμούς σε συγκεκριμένα σημεία της Γλυφάδας. Η Δημοτική Αρχή υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες, ωστόσο συνίσταται η λήψη μέτρων προστασίας. Μετά την ολοκλήρωση των ψεκασμών, τοποθετήθηκαν κορδέλες με ειδική σήμανση, ώστε οι πολίτες να αποφεύγουν την επαφή με τις ψεκασμένες επιφάνειες. Και τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως από μολυσμένα κουνούπια και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλεία, και να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος Γλυφάδας.
9: Εφαρμόσαμε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο σύμφωνα με τις οδηγίες που μας δόθηκαν. Ενημερώσαμε τους συμπολίτες μας με δημόσιες ανακοινώσεις. Σε 6 δρόμους εδώ της περιοχής θυροκολλήσαμε ανακοίνωση ότι σήμερα τα ξημερώματα θα γίνουν ψεκασμοί. Όπως και ξεκίνησαν γύρω στις 6 παρά, από τις 5.30 το πρωί ξεκινήσαμε να κάνουμε εδώ ψεκασμούς σε συγκεκριμένα τμήματα σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές. Έχουν ολοκληρωθεί οι ψεκασμοί. Καθαρίζουμε τα φρεάτια για να προετοιμαστούμε για τον επερχόμενο, για το φθινόπωρο. Ειδικά στην περιοχή αυτή θα τρέξουμε ακόμη περισσότερο για να μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά στα φρεάτια και να μην υπάρχουν εστίες για κουνούπια.
1: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου με σιδερογροθιά από 17χρονο στο Χαλκούτσι. Τον ρωτούσαν τι ομάδα είναι, λέει η οικογένειά του, Χριστίνα Γκίκα.
10: Στην προβλήτα σε παραλία του Οροπού βρισκόταν ο 16χρονος μαζί με δύο ακόμα φίλους του, επίσης 16 ετών και δύο κοπέλες, όταν δύο 17χρονοι τους πλησίασαν ευνηδιαστικά. Σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειάς του, οι δύο νεαροί άρχισαν να τον ρωτούν επίμονα ποια ποδοσφαιρική ομάδα υποστηρίζει. Όταν ο 16χρονος απάντησε ότι δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ένας από τους δύο φέρεται να έβγαλε σιδερογροθιά και να ξεκίνησε να τον χτυπά επανειλημμένα στο πρόσωπο αλλά και το κεφάλι. Ο ανήλικος προσπάθησε να προστατευτεί, όμως δεν κατάφερε να αντιδράσει. Η επίθεση σταμάτησε, να πούμε, όταν δύο γυναίκες περνούσαν από το σημείο, αντιλήφθηκαν τι συνέβη και ξεκίνησαν να φωνάζουν στο δράστη να σταματήσει. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο 17χρονοι στη συνέχεια έφυγαν με μοτοσικλέτα, ενώ για το συμβάν κάνουν έρευνα οι αρμόδιες αρχές, Ιωάννα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Στην πολιτική μας επικαιρότητα συνεχίζονται οι αποχωρήσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ανακοίνωσε με επιστολή της τον πρόεδρο της Βουλής και η Πόπη Τσαπανίδου, Θεοδόρα Ζαγανάκου.
11: Μία ακόμα αποχώρηση λοιπόν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συρρυκνώνεται καθημερινά, αυτή της Πόπης Τσαπανίδου, η οποία, όπως είπες και εσύ, εγκατέλειψε την έδρα της στον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο παραμένει ανεξάρτητη βουλευτής. Βέβαια, μέσα στην ημέρα δεν αποκλείεται να έχουμε και άλλες περισσότερες αποχωρήσεις.
1: Θεοδόρα, για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται κατά του Αλέξη Τσίπρα μετά την παρέτηση του Σοκράτη Family.
11: Ακριβώς. Πηγές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα για σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Του θέτουν αρχικά το ερώτημα αν οι ανεξάρτητοι βουλευτές, αυτοί δηλαδή που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, θα είναι υποψήφοι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις επόμενες εθνικές εκλογές και γράφουν χαρακτηριστικά. Η ηγεσία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δεν μπορεί να αποφεύγει να απαντήσει σε ένα τόσο κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα ή την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θα δούμε τις επόμενες ώρες, ίσως και ημέρες, αν θα υπάρξει.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κομματιάζουν το μνημόνιο κατανόησης. Οι εχθροπραξίες δεν έχουν τέλος σε ξηρά αέρα και θάλασσα. Οι συγκρούσεις επεκτείνονται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, με το Ορμούζ το επίκεντρο και την παγκόσμια ναυσιπλοεία να βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Πράξη καλής θέλησης από την Τεχεράνη, η οποία απελευθέρωσε μία Αμερικανίδα κρατούμενη, τη χειρονομία χαιρετίζει Ντόναλντ Τραμπ.
12: Το Ιράν προχωρά σε μια συμβολική κίνηση καλής θέλησης, ενώ οι εχθροπραξίες εξακολουθούν να μένονται.
13: US President Donald Trump says Iran has released an American citizen in what he's labeled a gesture of goodwill.
14: Το Ιράν επέτρεψε σε Αμερικανίδα πολίτη φυλακισμένη παράνομα από τον Δεκέμβριο του 2024 να φύγει από τη χώρα. Είναι πλέον ασφαλής εκτός του Ιράν και είναι καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν αυτή τη χειρονομία καλής θέλησης του Ιράν.
12: Ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρετίζει τη χειρονομία της Τεχεράνης, αν και απέφυγε να αναφερθεί στο όνομα ή τους λόγους για τους οποίους κρατήθηκε η γυναίκα.
15: Another day of strikes by the US military against Iranian targets. US Central Command, CENTCOM, says the targets were associated with Iran's attempts to keep control of the Strait of Hormuz.
12: Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος ανοίγει πύρα εναντίον δεξαμενόπλοιου που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό πλέοντας προς την Ίσο Χάρκ.
16: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
12: Οι φρουροί της επανάστασης χτυπούν ξανά το αρχηγείο του 5ου Αμερικανικού στόλου στη Μανάμα του Μπαχρέιν, ενώ συνεχίζουν τα χτυπήματα και σε αμερικανικές αεροπορικές βάσεις σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για κόκκινη γραμμή.
17: Μοντζαντά τακίτ μισαβάτ. Τάχτε χίτ σαρογέτη. Βα μπε χίτ βάτ μπα Αμερικά μπε ομβάνι γε κεσβάρε μπιγάνε βα φαρομανταγεί. اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است.
12: مینیما انوتیتا ستی خورا تو استیل نو ایرانوس پرویدروس.
18: قدم اول اینه که باید وحدت و انسجام داخلی حفظ بشه. هر کلامی، هر رفتاری باعث شقاق در جامعه بشه، قدرت ما رو کاهش خواهد داد.
12: Ενώ στο πεδίο οι επιθέσεις δεν δείχνουν να υποχωρούν, στο διπλωματικό μέτωπο το Πακιστάν ανεβάζει την πίεση, ζητώντας από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να κάτσουν πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Αισιοδοξία επικρατεί στην Τουρκία για επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35. Νίκο Νανούριο, ο πρόεδρος εξωτερικών υποθέσεων της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, προανήγγειλε λύση με τους S-400 το επόμενο διάστημα.
19: Ναι, Ιωάννα, φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στην Άγκυρα ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα βρεθεί η λύση προκειμένου να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ο Φουάτ Οκτάι, λοιπόν, ο πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, σε συνέντευξή του τόνισε ότι το ζήτημα των S-400 είναι πάρα πολύ κοντά να λυθεί. Μετά από διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Τουρκίας, φαίνεται πως η λύση είναι κοντά, σύμφωνα με τον Φουάτ Οκτάι, και έτσι η Τουρκία, αν λυθεί το θέμα των S-400 που αποτελεί και νόμο των ΗΠΑ, τότε ανοίγει ο δρόμος, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Δεν αρκεί όμως να αποκτήσει τα F-35 σύμφωνα με την ίδια άποψη. Πρέπει να είναι και συμπαραγωγός χώρα η Τουρκία στα μαχητικά πέμπτης γενιάς. Ενώ τελευταία εξέλιξη, Ιωάννα, πριν από λίγο το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ενημέρωσε ότι οι συζητήσεις με τη Ρωσία σχετικά με τους S-400 βρίσκονται σε εξέλιξη, βρίσκονται σε διαβουλεύσεις και όταν υπάρξει οριστικό αποτέλεσμα, τότε θα υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, και να τον ακούσουμε.
20: F-35 bir yasa olduğu için bu yasanın gerektirdiği S-400 ile ilgili engelin fiilen kaldırıldı şeklinde tekrar Kongre'ye bildirimde bulunulması gerekiyor. Dolayısıyla buraya da çok yakınız diye düşünüyoruz, ümit ediyoruz ki aslında.
1: Ανησυχία επικρατεί στην κυβέρνηση για την αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ο Κώστας Αλατζάς βρίσκεται στο Μαξίμου και θα μας ενημερώσει.
21: Η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου απασχολεί την συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Ωστόσο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που μίλησαν στο Άξιον 24, δεν υπάρχει κάποια περίπτωση, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, να ανακοινωθούν κάποια περαιτέρω μέτρα για την υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ειδικά στον τομέα των καυσίμων. Ήδη η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει κάποιες παρεμβάσεις μετά από συμφωνίες που έχει, που έχουν επιτευχθεί μεταξύ της κυβέρνησης και των δύο δηληστηρίων. Στην ατζέντα του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής κυριαρχούν δύο θέματα, Ιωάννα, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και ο σχεδιασμός, ο κυβερνητικός σχεδιασμός για μεγάλα έργα που έχουν δρομολογηθεί ή πρόκειται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα και αφορούν έργα υποδομής, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, έργα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, αλλά και με τις τηλεπικοινωνίες. Ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του αναφέρθηκε στη νέα κατανομή των κοινοτικών πόρων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τη μέχρι τώρα κατανομή, προβλέπεται για την Ελλάδα το ποσό των 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για αυτή την εξαετία. Όμως οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν για το επόμενο διάστημα και θα ολοκληρωθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ένα εξάμηνο στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο λόγος δηλαδή το πώς θα διανεμηθούν οι νέοι κοινοτικοί πόροι, είναι απαραίτητο να γίνουν οι εκλογές πριν την ανάληψη της Ευρωπαϊκής, της Ελληνικής Προεδρίας, δηλαδή να γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στο Δημαρχείο της Αθήνας, καθώς ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Χάρης Δούκας με τη διοίκηση της εταιρείας Ελληνικό Μετρό για τις ρηγματώσεις στις πολυκατοικίες της Κυψέλης. Να τον ακούσουμε.
22: Δύο φορές σταμάτησε και τώρα υπάρχει διακοπή και υπάρχει, ακριβώς γιατί είναι μεγάλο και δύσκολο το πρόβλημα και το project συνολικά, η προσπάθεια να συνεχιστεί μέσα από διαδικασία που θα πούνε εξωτερικοί συνεργάτες. Υπάρχει δηλαδή ανάθεση σε καθηγητές και εμπειρογνώμονες, ένας από ό,τι ξέρω από το Πολυτεχνείο και ένας του εξωτερικού, θα παρουσιάσουν στο Ελληνικό Μετρό τα αποτελέσματα, πώς μπορεί να επανεκκινήσει με όρους απόλυτης ασφάλειας ο Μητροπόδικας στη συγκεκριμένη περιοχή και μόλις αυτό συμβεί, τότε θα το παρουσιάσουν και σε εμάς.
0: Πότε το βλέπετε? Πότε
22: μας, ενημέρωσαν ότι το πόρισμα θα είναι έτοιμο. Μας είπαν σε 2 εβδομάδες από τώρα.
0: Μάλιστα. Με τη στατική επάρκεια των κτηρίων, τι γίνεται? Υπάρχουν διαβεβαιώσεις προς τους κατοίκους ότι οι άνθρωποι μπορούν να κοιμηθούν σπίτι τους το βράδυ?
22: Να πούμε καταρχάς ότι είμαστε εδώ για τους κατοίκους. Και υπάρχει μια κίνηση των κατοίκων. Οι άνθρωποι έχουν ρογμές στα σπίτια τους. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν, για συγκεκριμένες περιπτώσεις που έγιναν οι έλεγχοι, ότι στατικά τα κτίρια αυτά είναι εντάξει. Εμείς θέλουμε για όλα τα κτίρια εγγράφους ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει, και κάτι άλλο ζητάμε, να υπάρξει και ένας ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, ψημονικός φορέας, ο οποίος και αυτός επιπρόσθετα να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά στατικά είναι εντάξει, να μπορούν οι άνθρωποι να κοιμούνται εκεί. Και δεύτερον, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις όπως το βλέπει κείμενο η νομοθεσία.
0: Για πόσες πολυκατοικίες μιλάμε? Για πόσες πολυκατοικίες?
22: Υπάρχουν ήδη γραπτές βεβαιώσεις για μια σειρά από κτίρια. Εμείς ζητήσαμε άμεσα για όσα έχουν γίνει έλεγχοι, άμεσα, και θα μας ενημερώσει και η διοίκηση για έναν εξάρτητο φορέα. Το θέλουμε και αυτό, ναι, και εμείς και οι κάτοικοι, για να γίνει απολύτως βέβαιοι, ο οποίος θα πιστοποιεί τα ευρήματα των μηχανικών που έτσι λέω στο υπογράφουν.
0: Ναι, για πόσες πολυκατοικίες μιλάμε, κύριε Δημάρχε? Για πόσες πολυκατοικίες αντιμετωπίζετε?
22: 200 κατοικίες.
0: 200 κατοικίες.
1: Υπάρχουν έγγραφες βεβαιώσεις ότι τα κτίρια με τις ρογμές είναι εντάξει, λοιπόν, είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Τώρα περνάμε στην θερμή εισβολή που έρχεται στη χώρα μας. Θα ζήσουμε έναν τετραήμερο καύσωνα με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι μαζί μου για να δούμε τι θα γίνει, τι θα ζήσουμε τις επόμενες ημέρες.
2: Έρχονται πιο ζεστές μέρες, Ιωάννα, του φετινού καλοκαιριού. Ήδη από σήμερα έχει ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Σήμερα στο 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Από το Σάββατο όμως μπαίνουμε σε συνθήκες καύσωνα μέχρι και την Τρίτη, 4 ημέρες δηλαδή. Από την Τετάρτη θα πέσει ο υδράργυρος. Το Σάββατο θα έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν στις περισσότερες περιοχές, 35 με 38, τοπικά σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, στη Θεσσαλία, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, και στη Θήβα και στην Ανατολική Στερεά, αλλά και σε περιοχές Πελοποννήσου θα φτάσει ο υδράργυρος και στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή ανεβαίνει λίγο ακόμα ο υδράργυρος,
1: 40, πάνω λίγο από 40,
2: ακόμα, 40 με 41, και Δευτέρα, Τρίτη φαίνεται να κορυφώνεται αυτή η θερμή μεταφορά. Περίπου 41 με πιθανόν και 42 πολύ πολύ τοπικά να φτάσει ο υδράργυρος. Υψηλές θερμοκρασίες, 5 με 7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Μέχρι την Τρίτη, όπως είπα, από την Τετάρτη σταδιακά υποχωρεί ο υδράργυρος και την Πέμπτη θα πέσει πολύ θερμοκρασία, για να οδηγηθούμε σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα από την Πέμπτη και μετά.
1: Υπομονή λοιπόν για τον τετραήμερο καύσων, άλλωστε είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ασφυξία στο Τορόντο από τους καπνούς των πυρκαγιών στον Καναδά που έκαναν τον ουρανό πορτοκαλί. Χρυσάνθη Μπουρούτη, απόκοσμες είναι οι εικόνες.
6: Και μπορεί η εικόνα να είναι πολύ εντυπωσιακή, όμως αυτή τη στιγμή η ποιότητα του αέρα στο Τορόντο είναι η χειρότερη παγκοσμίως. Ο κόσμος κυκλοφορεί στους δρόμους με μάσκες, με τις αρχές να προειδοποιούν να μειώνουν τις μετακινήσεις τους, γιατί υπάρχει κίνδυνος, ειδικά για αυτούς που έχουν προβλήματα με τους πνεύμονές τους. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 835 τα ενεργά πύρινα μέτωπα στον Καναδά, 112 εξ αυτών θεωρούνται ανεξέλεγκτα, ενώ 19 εκατομμύρια στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Πρόβλημα αντιμετωπίζει και οι γειτονικές Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Μινεσότα έχει καταγραφεί το ίδιο φαινόμενο με τον ουρανό να είναι πορτοκαλί, ενώ οι αρχές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους και για τα παιδιά μικρής ηλικίας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Αλλάζουμε θέμα. Η ελληνική σκηνή και η μεγάλη οθόνη έγιναν φτωχότερες μετά την απώλεια της σπουδαίας Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια, η αξέχαστη Ελληνίτσα, η γλυκιά κυρία Κοκοβίκου, αφήνει πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική κληρονομιά και ρόλους που θα μείνουν για πάντα χαραγμένοι στη μνήμη του κοινού. Το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού θα πούν αύριο συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και όσοι την αγάπησαν στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
23: Η παιδική σας η καρδιά θα περιμένει να τη σκλαβώσω με το πρώτο σ' αγαπώ.
24: Σ' αγαπώ!
25: Με κομψότητα, φυσικότητα και ένα ξεχωριστό κωμικό μέτρο, η Μάρο Κοντού πρωταγωνίζει στον ελληνικό κινηματογράφο με άποψη και δυναμισμό. Το κινηματογραφικό της ταξίδι περιλαμβάνει δεκάδες ταινίες, όμως κάποιοι ρόλοι μένουν χαραγμένοι στη μνήμη μας.
24: Η Σοφία Λόρεν.
23: Και να σας πάρουνε το πρώτο σας φιλί.
25: Το 1960 στα Κίτρινα Γάρια του Αλέκου Σακελάριου, η Μάρο Κοντού υποδίθηκε τη Ρένα και απέδειξε από νωρίς το κωμικό της ταλέντο. Δίπλα στον Νίκο Σταυρίδη και τον Μίμο Φωτόπουλο συμμετείχε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές κωμωδίες της εποχής, γεμάτη παρεξηγήσεις και ανατροπές.
3: Εγώ?
4: Εσύ?
3: Καλύτερα να μην σου πω.
25: Ένα χρόνο αργότερα πρωταγωνιστεί στην ταινία «Λίμωνο στους νέους» με τον Δημήτρη Χόρν σε μια συνεργασία με τον Μάνο Χατζηδάκη και τις μουσικές του που άφησαν εποχή.
5: Για τους νεότερους, όχι τους νέους, τους νεότερους, είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να παίζουν με τους πιο παλιούς και να κουμπάνε και εκείνοι λίγο από αυτό το μεγαλείο.
3: Ποιος είπε ότι είναι Ρεκατίνα? Ο κύριος Λευτεράκης από την Πάτρα, λέει. Ω, Λευτεράκης!
25: Δύο χρόνια αργότερα ήρθε η Φοφό, στην ταινία «Ο φίλος μου Λευτεράκης», μια ακόμη κωμωδία του Σακελάριου, δίπλα στον Δίνο Ηλιόπουλο και τον Κώστα Βουτσά.
4: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή! Γεια σκασμός!
3: Σκασμός? Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου!
25: Το 1965 ήρθε ο ρόλος που έμελε να γίνει ο πιο εμβληματικός της καριέρας της. Η Ελένη Κοκοβίκου στην ταινία «Η γυνή να φοβείται τον άντρα». Η σχέση της με τον Αντωνάκη δημιούργησε ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά ζευγάρια του ελληνικού σινεμά.
3: Μουσικά.
25: Τις εντυπώσεις έκλεψε ως Μπιάνκα το 1968 στην ταινία «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη». Με χιούμορ και ρομαντισμό, η Μάρο Κοντού έκλεψε τις εντυπώσεις δίπλα στον Αλέκο Αλεξανδράκη, όπου όπως είχε δηλώσει, ήταν gentleman.
7: Ρεμάλια!
3: Ορίστε!
7: Όχι, κάτι λέγαμε προηγουμένως.
25: Την ίδια χρονιά ήρθε και η ταινία «Ο Στρίκλος» που έγινε Αρνάκι. Ως Μέρη Χατζηθωμά ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, με τον οποίο μετράνε δεκάδες συνεργασίες ως κινηματογραφικό ζευγάρι.
8: Στις περισσότερες πόλεις της περιφέρειας τους φερόντουσαν και τους λέγανε σαν μαμά και γιος. Υπήρχε κόσμος που πίστευε και ακόμα πιστεύει το 2026 ότι η Μάρο με τον. Με το Λάμπρο είχαν δεσμό.
3: Είδες τι γελίος που είσαι.
25: Η Μάρο Κοντού δεν άφησε πίσω της μόνο ταινίες. Άφησε χαρακτήρες που έγιναν κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
1: Δεν έχουν τέλος οι αποχωρήσεις, κυρίες και κύριοι, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε αμέσως στην Ελένη Καλογεροπούλου. Ελένη, ανεξαρτητοποιήθηκαν πριν από λίγο Βέτα και Μπάρκας.
24: Ναι, καλό μεσημέρι σε όλους. Μετά την Πόπη Τσαπανίδου, η οποία ανεξαρτητοποιήθηκε σήμερα το πρωί, ακολούθησαν ο κύριος Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέτα, ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες να υπάρξουν και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις. Δεν αποκλείεται μάλιστα αύριο μετά τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής να ανεξαρτητοποιηθεί και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Όλη μας η τεχνογνωσία έτοιμη να προσφέρει αυτό που έχει αξία. Στη πίστα ή στο δρόμο με την ίδια τεχνολογία προσθέτου. BP Ultimate. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.

0: Με μια ακόμη επική ανατροπή, η Εθνική Αργεντινή επικράτησε της Αγγλίας με 2-1 και πανηγύρισε την πρόκρισή της σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό Μουντιάλ. Με μπροστάρι τον Μέση των 2 ασίστ, η Αλμπισελέστη έβαλε τέλος στα όνειρα των Άγγλων για συμμετοχή σε τελικό Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια.
1: Μετά από μια ανεπανάληπτη ανατροπή, η Αργεντινή προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, κερδίζοντας με 2-1 την Αγγλία. Οι Βρετανοί προηγήθηκαν με τον Γκόρντον στο 55, όμως από εκεί και πέρα η Αργεντινή τους έπαιξε μονότερμα. Μετά από σωρία ευκαιριών, στο 85 ο Μέση ήρθε να δώσει ασίστ στον Φερνάντες, ο οποίος με τρομερό σούτ ισοφάρισε σε 1-1, δίνοντας το ένασμα για την αντεπίθεση. Στις καθυστερήσεις του ημιτελικού, το σούτ στο δοκάρι από τον Μακάλιστερ βρήκε τον Μέση να κυνηγάει την μπάλα και να συνεχίζει τη φάση, και ύστερα από εξαιρετική τρίπλα και σέντρα να βγάζει ασίστ στον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος με κεφαλιά δεν αστόχησε, δίνοντας την πρόκριση στους Αργεντίνους μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.
2: Es una locura lo que este grupo acaba de conseguir una vez más, meterse en una final del mundo otra vez, que venimos de ser campeones del mundo, que venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años, duela quien le duela, digan lo que digan, y hoy una vez más nos ponemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada. Conseguir dos finales del mundo seguida es para poco y este grupo lo consiguió.
3: Hablar en este momento, pero voy a tratar de no llorar porque ya ahí adentro lloré un montón. Es algo increíble todo lo que hemos logrado, hemos ido para adelante y eso es la satisfacción más.
1: Η Αργεντινή με τα τρία τρόπαια παγκοσμίου κυπέλου την Κυριακή θα διεκδικήσει το τέταρτο κοντά στην Ισπανία που έχει μια κατάκτηση το 2010.
4: Es difícil de explicarlo con palabras. Se me quiebra la voz, sinceramente, porque es una demostración de un montón de cosas. De grupo, de hermandad, de no dar una por perdida, de luchar hasta el final. Después de esto, sinceramente, vamos a ir a ganar la final.
1: Με τη λήξη του αγώνα, οι Αργεντίνοι ξεχύθηκαν στους δρόμους με επίκεντρο των πανηγυρισμών των Buenos Aires. Στην Παταγωνία, το άγαλμα του Μέση φωτίζεται.
5: Orgullo porque la selección nos enseña todos los días que por más que estemos tirados en el piso hay que levantarse.
1: Στο Μαϊάμι, κόσμος συγκεντρώνεται έξω από την έδρα της ομάδας του Μέση για να πανηγυρίσει. Η επιστροφή της αποστολής της Αργεντινής στο ξενοδοχείο στην Ατλάντα βρίσκει κόσμο συγκεντρωμένο να επιφημεί το Μέση και την παρέα του. Από την άλλη μεριά, η Αγγλία δεν κατάφερε και πάλι να κάνει το όνειρο πραγματικότητα και να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιό της μετά από 60 χρόνια.
6: It was difficult for us. We could not find any duels. We could not find any ball possession anymore. Yeah, couldn't get the momentum back at all. And they took advantage of that and won the game.
1: Πλέον όλοι περιμένουν το τελικό της Κυριακής ανάμεσα στην πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή και την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία.
0: Στο εγχώριο ποδόσφαιρο, το μεταγραφικό ντεμαρά του Αστέρα Σάκτορ συνεχίζεται μετά την ανακοίνωση του Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο Έλληνας διεθνής επιστρέφει σπίτι του μετά από μία δεκαετία, με τους Αρκάδες να ολοκληρώνουν την 10η μεταγραφή τους και την πιο ηχηρή μέχρι στιγμής.
7: Ο Δημήτρης Κουρμπέλης επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από 10 χρόνια. Στα 32 του και πιο έμπειρος από ποτέ, ο Έλληνας διεθνής χαφ θα φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, όντας η 10η καλοκαιρινή μεταγραφή της. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης έχει μια γεμάτη καριέρα με 401 επαγγελματικές συμμετοχές, έχοντας 14 γκολ και 13 ασίστ. Το 2011 πήρε προαγωγή από την K19 ομάδα του Αστέρα Άκτορ στην πρώτη και στα 6 χρόνια που ακολούθησαν κατέγραψε 131 συμμετοχές με 3 τέρματα και 1 τελική πάσα.
8: Η κεφαλιά γκολ! 1-0 από τον Κουρμπέλη στο 66!
7: Οι εμφανίσεις του στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη με τη φανέλα των Αρκάδων οδήγησε τον Παναθηναϊκό να δώσει 500.000 ευρώ για να τον αποκτήσει. Φόρεσε το περιβραχιόνιο των Πράσινων και στα 6 χρόνια του στην ομάδα έπαιξε σε 174 αγώνες, πετυχαίνοντας 8 γκολ και μοιράζοντας 10 ασίστ.
9: Κουρμπέλης δοκίμασε το σουτ, καταπληκτικό γκολ!
7: Το 2023 ο Κουρμπέλης έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του και έπαιξε για πρώτη φορά στο εξωτερικό με τη φανέλα της Trabzonspor και της Karagümrük στην Τουρκία. Έναν χρόνο μετά μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Al Khalij, όπου μέτρησε 52 αγώνες, 3 γκολ και 2 assist. Από το 2017 είναι διεθνής, έχοντας φορέσει τη γαλανόλευκη φανέλα 54 φορές και έχοντας σκοράρει 3.
9: 4-0 ο Κουρμπέλης στο 40. Η εθνική μας ομάδα κάνει περίπατο.
7: Έπειτα από 10 χρόνια γεμάτα εμπειρίες, τίτλους και παραστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ο Κουρμπέλης επιστρέφει πλέον στον Αστέρα, έχοντας στις αποσκευές του πολύτιμες εμπειρίες και σημαντικές διακρίσεις που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους κορυφαίους Έλληνες αμυντικούς μέσους της γενιάς του.
0: Στο τένις τώρα, ακάθεκτη συνεχίζει η Μαρία Σάκαρη την πορεία της προς τα προημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε άνετα με 2-0 σετ της Χάριε Ντάρτ για τη βάση των 16 σε έναν αγώνα που παρακολούθησε από κοντά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον γιο του Κωνσταντίνο.
7: Η Μαρία Σάκαρη προελάβνει στο τουρνουά της Αθήνας, καθώς πέρασε άνετα το εμπόδιο της Χάριε Ντάρτ για την φάση των 16. Σε μια επίδειξη δύναμης, η 30χρονη τενίστρια επικράτησε το νούμερο 96 της παγκόσμιας κατάταξης με 2-0 σετ 6-1-6-2 σε μόλις 1 ώρα και 12 λεπτά. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη της στο Athens Open, χαρίζοντάς της την πρόκριση στα προημιτελικά. Από τις κερκίδες παρακολούθησε τον αγώνα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στο πλευρό της Σάκαρη βρέθηκε για ένα ακόμη αγώνα και ο ραβωνιαστικός της Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
10: Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα αισθάνθηκα πολύ καλύτερα από το πρώτο μάτς. Είχα αρκετό άγχος, για να είμαι ειλικρινής, πριν τον αγώνα, γιατί εντάξει, θέλω να κερδίσω. Θέλω να μπορέσω να φτάσω μέχρι το τέλος εδώ πέρα και να παίξω μπροστά σε όλους σας. Η αλήθεια είναι ότι όντως έπαιξα πάρα πολύ καλά. Δεν περίμενα να παίξω τόσο καλά, γιατί όλες οι παίκτες είναι επικίνδυνες, όλες παίζουν καλά. Θα παίξουν ελεύθερα γιατί δεν έχουν τίποτα να χάσουν.
7: Επόμενο εμπόδιο για τη Σάκαρη στα προημιτελικά του τουρνουά την Παρασκευή θα είναι το νούμερο 70 του ranking η Αμερικανίδα Λίσα Πάρκς.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Ακολουθεί στις 3 η εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπλο, ενώ μην χάσετε στις 6.30 την εκπομπή στο ρυθμό του Μουντιάλ με τον Σταύρο Κουράκο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
11: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
12: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
13: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
14: Πάθος για τη δουλειά σου.
15: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
16: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
17: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη ζέστη, ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο και περιορισμένη αστάθεια στη βόρεια χώρα θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά όμως θα αναπτυχθούν εφώσεις και στη Μακεδονία, το ιστορικό της Ηπείρου και τη Θεσσαλία αναμένονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα με εξασθένηση το βράδυ. Στο Αιγαίο θα διατηρηθούν ισχυροί βοριάδες στα 4 με 6 και στο ανατολικό νοτιοανατολικό τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 27 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά, οπότε και στα βόρεια τμήματα του νομού θα σημειωθούν μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 26 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Παρασκευή θα διατηρηθούν οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με τον υδράγυρο να φτάνει στους 34 με 36 και στη Δυτική Ελλάδα τοπικά τους 37 με 39 βαθμούς. Παράλληλα, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο ακόμα, ενώ περιορισμένη αστάθεια αναμένεται κυρίως στη βόρεια χώρα. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την Envy Publications.
3: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.
5: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
6: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
7: I'm looking for Kelly Broussard.
6: That is me.
7: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
6: Oh.
7: And I must say, she seems very professional.
6: You like animals?
8: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
6: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
8: Lights, music.
7: Organizing all this, pretty amazing.
6: You never doubted my powers, did you?
7: Never.
4: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1054, ο καρδινάλιος Ουμβέρτος εισέρχεται στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και επιδίδει παπική βούλα σύμφωνα με την οποία αφορίζεται ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Κυρουλάριος. Το γεγονός οδήγησε στο σχίσμα που διέρεσε τη Δυτική και Ανατολική Χριστιανική Εκκλησία. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1933 γεννιέται η Μέρη Χρονοπούλου. Είναι μία από τις ηθοποιούς που έγραψαν την ιστορία της λεγόμενης χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Λαμπερή πρωταγωνίστρια με το δικό της ξεχωριστό στυλ και σπουδαία καριέρα. Διακρίθηκε τόσο σε δραματικούς ρόλους όσο και στις κωμωδίες με στοιχεία musical που μετέφερε στα καθημάς ο Γιάννης Δαλιανίδης. Είναι μία από τις ελάχιστες πρωταγωνίστριες του εμπορικού κινηματογράφου που έκανε καριέρα και σε αυτό που ονομάζεται και ο νέος ελληνικός κινηματογράφος, παίζοντας τις ταινίες «Η Κυνηγή» και «Ταξίδι στα Κύθυρα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ενώ βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία της στην ταινία «Τα παιδιά της Χελιδόνας». Ξεχωρίζουν επίσης οι ρόλοι στις ταινίες «Κόκκινα φανάρια» και «Το αίμα βάφτηκε κόκκινο» του Βασίλη Γεωργιάδη, που ήταν υποψήφιες για το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας, ενώ οι ερμηνείες της στα τραγούδια «Είμαι γυναίκα του Γλεντιού» και «Του αγοριού απέναντι» στην ταινία «Μια κυρία στα μπουζούκια» παραμένουν αξεπέραστες. Η Μέρη Χρονοπούλου έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία 90 χρόνων.

Σαν σήμερα το 1950 η Ουρουγουάη κερδίζει μέσα στο Μαρακανά μπροστά σε περισσότερους από 170.000 θεατές το μεγαλύτερο πλήθος στην ιστορία του αθλητισμού, τη Βραζιλία με 2-1. Τερματίζει πρώτη στη βαθμολογία και κατακτά το 4ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Οι Βραζιλιάνοι που έχτισαν το Μαρακανά, ειδικά για αυτή τη διοργάνωση, ξεσπούν σε κλάματα, ενώ στη χώρα σημειώνονται δεκάδες αυτοκτονίες. Για την ιστορία, η Βραζιλία είχε προηγηθεί με τον Φριάσα και οι Ουρουγουανοί ισοφάρισαν με τον Σκιαφίνο. Στο 71ο λεπτό, τον γκολ του Γκίτζια χάρισε στην Σελέστε τη νίκη και το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Η απρόσμενη ήττα της Βραζιλίας έμεινε στην ιστορία ως Μαρακανάτσο.

0: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1989 φεύγει από τη ζωή ο ελληνικής καταγωγής αυστριακός διευθυντής ορχήστρας Herbert von Karajan. Θεωρείται ο κορυφαίος μαέστρος του 20ου αιώνα και ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη επιρροή στον χώρο της κλασικής μουσικής. Ηχογράφησε έργα όλων των μεγάλων κλασικών και ρομαντικών συνθετών και ανέδειξε το έργο συνθετών που έδρασαν το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Μελανό σημείο στην καριέρα του παραμένει η συνεργασία του με το καθεστώς των Ναζί, όταν άλλοι διακεκριμένοι συνάδελφοί του προτίμησαν την εξορία. Ακόμη και οι επικριτές του πάντως συμφωνούν ότι οι λόγοι δεν ήταν ιδεολογικοί αλλά επαγγελματικοί. Σαν σήμερα, το 1992, φεύγει από τη ζωή μία από τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του εθνικού και όχι μόνο θεάτρου, η Μέρη Αρώνη, σε ηλικία 76 χρόνων. Διακρίθηκε τόσο σε κλασικούς όσο και σύγχρονους ρόλους, ενώ συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου της. Οι κινηματογραφικές της παρουσίες ήταν ελάχιστες, πλην όμως πολύ χαρακτηριστικές σε ταινίες όπως «Η γυναίκα μου τρελάθηκε», «Μικρή και μεγάλη ενδράση» και βέβαια στην ταινία «Μία τρελή, τρελή οικογένεια», όπου ερμήνευσε απολαυστικά τον ρόλο της Πάστα Φλόρα.
1: Στέλιο, δεν πιστεύω να φύγεις κι εσύ.
2: Εγώ μόλις ήρθα.
1: Αχ, ναι, ήρθες. Πότε ήρθες, καλησπέρα, Στέλιο.
2: Τρία πουλά, τρία πουλά, τρία. Τρία πουλά, τρία πουλάκια.
1: Στέλιο, για στάσου, κάπου το έχω ακούσει αυτό το όνομα. Αχ, ναι, καλέ, είναι ο άντρας μου. Γεια σας, Στέλιο. Τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Για να σε δω. Πάχινες από το αριστερό μέρος. Στέλιο! Ποιος ήταν αυτός ο κύριος στην αστυνομία?
2: Ο αστυνόμος Τζινά, ποιος δεν ήτανε, ευγενέστατος άνθρωπος.
1: Αχ, Στέλιο, ήρθες. Καλημέρα, τι κάνεις, πώς από εδώ?

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Όχι.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
6: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
7: Couldn't you just open yourself up a little bit?
6: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
7: I like her.
6: Me too.
8: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
9: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
6: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
7: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
8: This is my son Antonio.
9: So how are you enjoying Brooklyn so far?
10: I like it a lot.
11: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
12: All you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
13: I'll just give this to my lawyer.
14: Can Tony stay meet with us?
11: No.
14: Why not? I won't talk to my parents then either.
11: Jake, talk to me.
15: Μικροί κύριοι, Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Άξιον 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
16: Shell's got to be around here somewhere. This is the address on the card Mason gave me at the restaurant. There it is on the corner.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
13: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
6: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
7: Couldn't you just open yourself up a little bit?
6: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
7: I like her.
6: Me too.
8: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
9: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Δεν αρχίζουμε πάλι με μπάσκετ, μην φοβάστε. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Back to Back. 3 με 5 και σήμερα θα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Για το μπάσκετ. Είπα να μην ξεκινήσουμε
2: έχει
0: μπάσκετ.
2: Εξελίξεις.
1: Γιατί εγώ ξύπνησα με μπάσκετ.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Για το Λιόπουλο, λες.
1: Βέβαια. Με πήρε εκεί η Ειρήνη τηλέφωνο, μου λέει Βασίλη, ανεβάζω ένα κείμενο. Τι κείμενο, Ειρήνη? Έκλεισε ο Λιόπουλος. Οπα.
0: Ξέρεις τι λέω. Πάμε πάλι τον πρόλογο. Καλώς ήρθατε στο Back to Back, 3 με 5 καθημερινά. Ναι, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ σήμερα. Εντάξει. Όντως, Τζο, με μπάσκετ. Θες? Ναι, λέει. Εντάξει. Είπα και εγώ να κάνω το κομμάτι μου, δεν γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε. Θέλω να πω μια κουβέντα πρώτα απ' όλα. Δεν υπολογίσαμε κάτι χθες.
1: Τι
0: ότι...
1: Το Λιόνελ Μέση.
2: Το Μέση.
0: Ότι έπαιζε απέναντι στον καλύτερο όλων των εποχών. Ότι έπαιζε η Αγγλία. Ότι η Αγγλία, ό,τι και να είναι η Αγγλία, ακόμα και αν είναι στα καλύτερά της, ακόμα και αν έχει προπονητή, όπως λέγαμε χθες, που δεν το έδειξε και πολύ, προπονητής από ένα σημείο και μετά. Απέναντί της έχει έναν παίχτη, ο οποίος παίχτη στα 39 του και για 20 πλάς χρόνια κάνει πλάκα.
1: Φίλε, ο Μέση.
2: Και βάλε, φίλε.
1: Νομίζω μια μέρα θα ξυπνήσουμε και θα δούμε έκτακτο ότι περπάτησε στο νερό.
2: Ή έκοψε τη θάλασσα στα δύο.
1: Είναι το μόνο που δεν έχει κάνει. Το μόνο που δεν έχει κάνει ο Μέση είναι να περπατήσει στο νερό.
0: Και όλα νομίζω δεν υπερβάλλει. Και νομίζω δεν υπερβάλλει.
1: Όλα τα άλλα τα έχει κάνει.
0: Νομίζω πολύ ρεαλιστικό
2: αυτό. Και να ανοίξει τα δύο. Δεν
1: υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Δηλαδή είμαστε ευλογημένοι που το ζήσαμε σε όλη του την πορεία.
2: Θέλω να σα εκμυστηρευτώ χθες βράδυ τι έχει γίνει στο αεροδρόμιο τη Βιέννη.
0: Ήσουν εκείνη την ώρα, πετούσε εκείνη την ώρα.
2: Καλή του ώρα που το βάλανε 120 λεπτά το παιχνίδι, άρισε και το αεροπλάνο μέχρι να έρθει για να φύγουμε. Οπότε το είδαμε όλο.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε βάλει τα κινητά, ρε παιδί μου, στη σειρά.
0: Okay.
2: Και είμαστε. Εντάξει, δεν είμαστε μέσα στα πόδια τη ομάδα. Εμεί πάντα καθόμαστε διακριτικά πιο πέρα, ρε παιδί μου.
0: Σωστά.
2: Και είναι τώρα το παρεάκι τρει Αργεντίνοι του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Αργεντίνοι του Παναθηναϊκού, με Τσιριβέγια και Πένια και άλλου παίχτε τέλο πάντων. Πιο πέρα, απομονωμένοι και έχει βάλει το τάμπλετ το Τσιριβέγια, ένα μεγάλο και βλέπουν όλοι το μάτς. Το δικό του. Έχει 5 με 6 δευτερόλεπτα καθυστέρηση σε σχέση με εμάς. Οπότε εμείς ζούμε την αγωνία.
1: Τι είναι, Αντίνο Ταμπόρδα είναι μαζί?
2: Αντίνο Ταμπόρδα, Τσάβες, Τσιριβέγια, Πένια και άλλοι, ρε παιδί μου. Και βλέπουν όλοι σου Τσιριβέγια. Και εγώ είμαστε Αργεντινολάγνη με ένα συνάδελφο παραδίπλα. Ζούμε την αγωνία μας. Λέμε δεν είναι δυνατό την Goldfinger. Έχει βγάλει ο Pickford κάλτσες. Και λέμε δεν γίνονται αυτά.
0: Τα δοκάρια.
2: Δοκάρια αυτά. Γίνεται το 1-1, α, τι ωραία κτλ. Λέμε, κοίτα, να δεις, θα χάσουμε την παράταση. Γιατί σε λίγο φεύγαμε. Ήτανε κανένα τέταρτο, μετά φεύγαμε. Και στο 2-1, κραυγάζουμε έξαλλη. Προηγήθηκε το δοκάρι, 5 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
2: Οι άλλοι ήταν ακόμα στο δοκάρι και σου λέει, γι' αυτό φωνάξανε. Και γυρνάει ο Τσάβες, τώρα μια πόση από εδώ μέχρι κάτω, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Και γυρνάει ο Τσάβες, μας κοιτάει και βλέπει εμάς να πανηγυρίζουμε για το ότι έχει πει γκολ. Λέει, τι, κάνει ο Τσάβες μακριά. Και μετά από 5 δευτερόλεπτα ακούγεται τα πόρτα. Όλοι πάνω.
1: Ωραίο.
2: Και έχει γίνει μακελιό.
1: Ωραίο.
0: Είχε πει ο... Το είχα αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή, μαζί μας ήταν εδώ. Ο Γέγαντας Ιμπραήμοβιτς, ότι όσο περνούσε η ώρα, λέει, για προηγούμενη εμφάνιση του Μέση, τόσο μετατρεπόταν, λέει, σε ένα θηρίο, λέει, που κατάπινε τους πάντες και δεν μπορούσε να το σταματήσει κανένας.
1: Σαν λυσασμένο κογιότ.
0: Σαν λυσασμένο κογιότ και χειρότερα, που λέει ο λόγος. Και αυτό, ρε φίλε. Δεν πειράζει, δεν αναφοριέσαι. Τι είναι? Α, διπλό.
2: Μήπως δεν έχει τρικιτραγκά?
1: Όχι.
0: Και αυτό έγινε και πάλι χθες. Δηλαδή, ναι. Στα 39 το τύπος έχει και τη διάβγεια και τον τρόπο να κρατήσει δυνάμεις για το κατάλληλο σημείο και την ψυχή, εν πάση περιπτώσει, γιατί κουβεντιάζουμε και αυτό πολλές φορές. Και άλλους 25, 26 είναι συνολικά το ρόστερ, άλλους 25 να είναι διαθέσιμοι για να πεθάνουν για αυτόν.
1: Φίλε, έχουν στερέψει τα λόγια. Εγώ δεν έχω άλλα λόγια να πω για τον Λιονέλ Μέση.
2: Ναι.
1: Δεν, ο άνθρωπος είναι εξωγήινος. Δεν είναι άνθρωπος. Είναι...
2: Και πήγε τώρα το γατί.
1: Δεν υπάρχουν άλλα λόγια.
0: Ο Μπέλιγχαμ.
2: Και του κάνει τραστόκι.
1: Ποιος?
2: Κάτσε αγοράκι μου σε πάνω.
0: Έχεις ακούσει δήλωση και είναι μετά.
2: Ναι.
0: Του είπα εγώ, λέει, να μην το κάνει αυτό πράγμα.
2: Και ξυπνάς
0: το θηρίο. Και το ξυπνάς, λέει.
2: Το θηρίο, λέει, μέσα του.
0: Το Μέση.
1: Στο 1-0 έγινε αυτό.
0: Αυτό έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο, νομίζω, στο 0-0.
2: Στο δεύτερο είναι.
0: Είναι στο 1-0.
2: Στο δεύτερο που πάει και του περνάει ο Μέση και πάει να φύγει από δεξιά προ τα μέσα και πέφτουν τρεις και το θερίζουν και πάνε.
0: Που παίρνει την κίτρινη ο Άντερσον.
2: Ναι.
0: Είναι 0-0 πάνε... ακόμα.
2: Είναι στο δεύτερο μικρό πάντως. Δεν θυμάμαι αν έχει βάλει
0: τον κίτρινο. Όχι, είναι στο πρώτο.
2: Ρε, αφού από εκεί κανένα.
0: Είναι στο πρώτο. Στο 37 τρώει την κίτρινη κάρτα ο Άντερσον.
2: Σίγουρα.
0: Έχει 1-0. Που γυρίζει πίσω, την κρατάει την μπάλα με τον Γκέιν και περνάει ανάμεσα. Και πάει ο άλλο και του μιλάει.
2: Και λέει ο. Πώ το λένε το γατί αυτό?
0: Ο Μπέλιγχαμ.
2: Ο Μπέλιγχαμ.
0: Εντάξει, όχι γατί.
2: Γατί μπροστά στο μεγάλο.
0: Ναι.
2: Και η γυναίκα και του λέει ότι του είπε εντάξει, τη λέει, δεν είναι, να είσαι πιο σκληρός. Δεν ήταν και το τρομερό αυτό που σου κάναμε. Τι λες,
0: του είπε κι άλλα, του είπε κι άλλα. Του λέει, σας πρόχνουν και πηγαίνετε μακριά και το ξέρουν όλοι. Και ο Ρονάλντο είναι καλύτερος από σένα και έφυγε μετά.
1: Έτσι το είπε.
0: Φυσικά.
1: Καλά να πάω.
2: Και του έκανε από μέσα από μακριά, του κάνει ένα.
0: Και του κάνει. Ναι, καλέ σε βλαμμένο αγόρι μου.
2: Ναι, δεν είπε μπόμπο τώρα. Έκανε αυτό μόνο. Έφυγε.
0: Που ο Μπέλιγχαμ, εντάξει, τώρα πέρα που λέγανε είναι τρελή παιχτούρα. Ο Κέιν είναι τρελή προσωπικότητα και παιχτούρα, βάζω και τα δύο. Αλλά απ' την άλλη, η Αγγλία, ρε φίλε, αυτό που λέμε loser τώρα.
2: Επιβεβαίωσε αυτό που σας είχα πει πριν από λίγες μέρες, ότι ναι, κάτι θα κάνει η Αγγλία στο τέλος πάλι για να τα κάνει θάλασσα. Και ναι, χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δείξε μου λίγο κάτι από το βίντεο, ρε Γρηγόρη. Ρε παιδιά, κοίταξα λίγο καλά το δεύτερο εκεί που κρατάει την μπάλα, τη φέρνει στο δεξί και σεντράρει, πάρε βάλει. Οκ. Okay. Αυτό είναι το πρώτο γκολ. Δες τι κάνει εδώ. Ο τύπος κρατάει μπάλα όσο χρειάζεται, αφού έχει εκτελεστεί το κόρνερ, προκειμένου να ελευθερωθεί ο Έντσο Φερνάντες για να σουτάρει ελεύθερος εκεί. Νωρίτερα ο Άντερσον, ξαναβάλλει το να παίξει. Κοίτα ο Άντερσον που είναι. Είναι μπροστά στον Έντσο Φερνάντες. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Σπένς είναι αρκετά γρήγορο για να αντιμετωπίσει ναι, το ένα με έναν το Μέση. Και ο Μέση κρατάει όσο χρειάζεται για να πάει και δεύτερος παίκτης αντίπαλος για να κρατήσει.
2: Στον χώρο του Φερνάντες.
0: Και ελευθερώνει τον Φερνάντες.
1: Σωστά. Εδώ βέβαια αργεί πάρα πολύ ο Μπέλιγχαμ. Ο Μπέλιγχαμ πρέπει να βγει εκεί.
0: Να βγει, το 10 είναι.
1: Πότε βγαίνει. Ναι. Γιατί την... εδώ τώρα το δείχνουμε έτσι, αλλά το έχω δει πολλές φορές.
2: Όλοι κοίτα πώς είναι βιδωμένοι όλοι.
1: Ναι, ο Μπέλιγχαμ έχει αργήσει πάρα πολύ να βγει, γιατί είναι λογικό να πάει βοήθεια στο Μέση. Πάρα πολύ λογικό. Και ο Μπέλιγχαμ αργεί πάρα πολύ να βγει πάνω στον Έντσο Φερνάντες.
0: Στο αλλά, δεύτερο γκολ, μια και το
1: είναι δικαιοσύνη, έτσι, γιατί έχει χάσει ναι, η Αργεντινή. Τους έπνιξε.
0: Τους έπνιξε. Καρέτους. Αλλά θέλω να πω, Μπίλ, ότι στο δεύτερο κάνει το αντίθετο. Δηλαδή δεν φέρνει την μπάλα έξω Μέση. Πάλι υποδεχόμενο την μπάλα στο πλάι.
1: Τη φέρνει στο δεξί.
0: Τη φέρνει στο δεξί. Και σεντράρει πάρε βάλε στο Λαουτάρο.
2: Αυτό που δεν περιμένουν όμως. Ότι θα το κάνει την κίνηση, να μπει μέσα από δεξιά. Την ώρα που έχει γίνει ήδη το δοκάρι και προσπαθούν να βρουν πάλι την ισορροπία του στην περιοχή, την μπαίνει από το Σπεντ. Και τη φέρνει, κόβει δεξιά που δεν το περιμένει κανείς εκείνη την ώρα. Και τι τέλεια σέντρα κάνει με το δεξί το κακό, ρε φίλε. Πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Τέλεια στο δεύτερο γκολ. Ναι.
2: Έχει περάσει από τέσσερα νταμάρια.
0: Αλλά εκεί είναι εύκολο να το διαγνώσει και να το δει ο καθένας. Εδώ θέλει είναι... λίγο παρατήρηση το τι έχει κάνει ο τύπος. Και λέει κάποιος τώρα, να μην πάει, λέει, βοήθεια ο Άντερσον στο Σπενς. Τον αφήνει το ένα με έναν ακόμα και αν είναι όντως καλός αμυντικά ο Σπενς.
1: Μα πρέπει κάποιος να πάει βοήθεια. Ή θα πάει ο Άντερσον ή θα πάει ο Κέιν. Πρέπει κάποιος να πάει βοήθεια οπωσδήποτε. Αλλιώς ο Μέση δεν μπορεί. Χωρίς στο ένα με έναν δεν γίνεται.
0: Και δεν είναι λάθος να πάει τα αμυντικό χαφ. Και δεν είναι λάθος να πάει τα αμυντικό χαφ. Θα πάει ο Άντερσον. Εγώ λέω ότι καλώς το έκανε εκεί. Αλλά απ' την άλλη, εκεί έξω πρέπει να βγει κάποιος.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ο Έντσο Φερνάντες είχε δοκιμάσει το πόδι, τον θυμάσαι, 2-3 περιπτώσεις ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Δεν κατάφερε να σκοράρει. Εκεί το ζήγησε, ωραία, το έστειλε. Ο Πίκφορντ.
1: Αλλά τώρα και με 11 παίκτες μέσα στην περιοχή, ρε Αγγλία. Δηλαδή.
0: Και για πόση ώρα, Βασίλη μου.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Βάζει τον κόντρε, φίλε, και γυρίζει τον
2: κόντρε. Εγώ θα σα πω κάτι. Και μετά.
0: Έλα μέσα.
2: Στη συμπαθέστατη προοδευτική του Σούλη Παπαδόπουλου.
1: Φίλε, εγώ την Αγγλία. Ναι. Εγώ η Αγγλία ήθελα να το πάρει. Και ήθελα να το πάρει γιατί. Όπως ήθελα να το πάρει πέρσι και η Arsenal για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Γιατί του λυπάμαι. Δηλαδή την Arsenal τη λυπόμουν τόσα χρόνια. Την Αγγλία την έχει λυπηθεί η ψυχή μου, εκείνου τον κόσμο του. Του έχω λυπηθεί. Θέλω κάτι να πάρουν, παιδί μου, να πούνε ότι το φέραμε σπίτι, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Αλλά τώρα πας και παίζεις, ρε φίλε, έτσι. Από το 1-0 και μετά. Έχεις καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις.
0: Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Δεν βάζεις γκολ στο 75 και κρατάω.
1: Και επίσης, είναι πολύ μεγάλο το διάστημα, φίλε.
0: Και επίσης, ωραία, εγώ σου λέω ότι ενστικτοδός οι παίκτες γύρισαν πίσω. Το δέχομαι εγώ αυτό, ρε παιδί μου. Το παιχνίδι καμιά φορά σε πάει έτσι, χωρίς εντολή. Μας έχει τύχει και σε εμάς. Στο χαμηλότερο επίπεδο.
1: Σωστά.
0: Αλλά να πω το εξής.
2: Πρέπει να παρέμβει.
0: Μπράβο. Ο Πάγκος εκείνη τη στιγμή πρέπει να δείξει το δρόμο το διαφορετικό. Δηλαδή, δεν βάζω τρίτο στόπερ επειδή γύρισατε πίσω. Όχι, θα σου πω, προβληματίστε λίγο με 2-3 γρήγορους που έχουμε σε μια αντεπίθεση να κρατήσει και 3 παίκτες πίσω. Ναι. Εκεί κάνανε επίθεση όλοι τη Αργεντινή.
2: Και πρόσεχε Μασάι, γιατί τι κάνει. Περνάει ο Σκαλόνι και το Λαουτάρο. Βγάζει τον Ταλιαφίκο, παίζει ουσιαστικά με 30 πίσω, που ανάθεμα και ήταν 32 είχαν μείνει, και όλοι οι υπόλοιποι ήταν από τη μέση και πάνω.

0: Και σφίγανε και δοκάρια.
1: Με Χούλιαν Άλβαρες αριστερά, όταν όσο.
0: Και δοκάρια φεύγανε.
1: Δηλαδή είχε τρόπο.
0: Κάποιοι δεν με πίστεψαν. Αργεντίνη, ναι. Ισπανία έχω πει.
1: Το έχεις πει, ναι.
0: Και γκολ είχα παίξει 3-1 την Αργεντίνη, το χάσε για ένα γκολ. Mm-hmm. Στο πουλ το εσωτερικό.
1: Πάμε να δούμε τι είχε πει ο Μιρότσος λίγο σχετικά με αυτό το θέμα. Έχεις τη φωτογραφία έτοιμη. Ό,τι λέμε, να παίζει το αντίθετο. Το έχεις πει και εσύ χθες, γιατί δεν είχε πάει πολύ καλά.
2: Το είχα πει, το είχα πει, παιδιά.
0: Πατάμε, λέει, μπαίνουμε σε πισίνα και τι κάνουμε.
2: Και πατάμε μαχινό.
1: Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ενεργήσετε στο μέλλον για σίγουρα κέρδη, όπως λέει και ο Βασίλης μας εδώ. Θα μπορούσε να σου έχει βάλει καλύτερη φωτογραφία.
2: Εμείς λέμε νίκη Α, εσείς παίζετε νίκη Β. Γιατί τα κέρδη είναι αντίστροφα. Τέλειος. Τέλειος αυτός που το φτιάξει.
1: Δυνατός. Και Μιρότσος με χιούμορ προχωράμε. Γυρίζουμε τώρα εδώ.
2: Αλλά εγώ θέλω να σας πάω λίγο πίσω, ναι. 20 χρόνια πίσω.
1: Okay.
2: Το 2006 σε έναν ημιτελικό Ιταλία-Γερμανία.
0: Γερμανία,
2: το
0: ναι,
2: θυμάστε.
0: Βέβαια.
2: Αδιανόητος ημιτελικός.
0: Βέβαια.
2: 0-0. Mm-hmm. Μαρσέλο Λίπι. Τώρα μιλάμε για προπονητάρα. 0-0 μέσα στην Γερμανία που είναι οικοδέσποινα η Γερμανία.
0: Παράταση.
2: Και τελειώνει την παράταση με 4 επιθετικούς ο Λίπι. Που κερδίζει. Ναι. Έχει τον Τελπιέρο.
0: Τζιλαρντίνο.
2: Έχει τον Τζιλαρντίνο, έχει τον Ιακουίντα.
0: Ιακουίντα και Τότι.
2: Και Τότι. Ή Τότι Τόνι.
0: Όχι, όχι, ο Τότι είναι. Στην περίφημη αντεπίθεση που κλέβει, ξεκινάει από τον Καναβάρο που φωνάζει ο Ιταλός.
2: Μπράβο.
0: Δεν έκανε την υπογραφή αυτή.
2: Μπράβο.
0: Είναι καταπληκτικό.
2: Γιατί τι κάνει.
0: Τότι, Τζιλαρντίνο, Εντελπιέρο.
2: Γιατί εκεί ο Μαρσέλο Λίπι σέβεται και την ποιότητα της ομάδας του.
0: Ναι, ρε, παιχταράδες.
2: Παρά το γεγονός ότι η Ιταλία είναι από τη φύση τους πιο αμυντική κτλ. Αλλά εκεί έχει παιχταράδες. Σέβεται και την ποιότητα της ομάδας του και το όνομα της ομάδας του. Ότι εδώ πέρα δεν πάμε να το πάμε στα πέναλτι. Πάμε να κερδίσουμε για να τελειώνουμε. Και αν θυμάστε γι' αυτό το πράγμα, ο Καναβάρο και ο Γκατούζο κάποια στιγμή είχαν δώσει κάτι συνεντεύξεις και έλεγαν, νομίζω ο Γκατούζο το έχει πει, ότι όταν γινόντουσαν οι αλλαγές, λέγαμε ο προπονητής έχει τρελαθεί. Τι κάνει. Τι μας κάνει, θα χάσουμε. Έτσι,
0: στην παράταση και στο τέλος το βάζει
2: ο Γκρόσο το 0-1
0: από την ασίστ του Πίρλο. Του Πίρλο και φώναζε ο Ιταλός, αδερφός ο Ιταλός αυτός, αντιάμο Μπερλίνο. Πάμε στο Βερολίνο.
2: Εκείνη λοιπόν η αντίδραση είναι αντίδραση προπονητή. Τώρα η χθεσινή του Τούχελ που τον εκτιμώ κιόλας.
0: Και άλλοι είχαν τον Κλίσμαν, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα λείπει με Κλίσμαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να σου πω και κάτι, δεν εγγυάται το ότι θα βάλεις πολλούς αμυντικούς, θα παίξεις και καλύτερα αμυντικά.
2: Όχι.
1: Δεν ήταν λειτουργία.
0: Όχι, θα σας πω ένα breaking.
2: Όπα.
0: Αλλά εντάξει, ψηλό αναμενόμενο. Ναι, απλά περιμέναμε να βγει ρε παιδιά το επίσημο από χτες. Το περιμέναμε για. Χιαστό, η μανιτική του Ίγκασον έχει δείξει ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο.
1: Μάλιστα.
0: Ένα χρόνο έξω, χάνει όλη τη σεζόν πριν καλά ξεκινήσει.
2: Oh.
0: Πρόβλημα ζημιά και με Καλάμπρια, όχι τέτοιο Παναγία μου βέβαια. Ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο που σημαίνει 6 εβδομάδες εκτός. Δηλαδή χάνει ουσιαστικά το καλοκαίρι των προκριματικών ο Ιταλός. Και ξαφνικά. Θεματάκια στον Παναθηναϊκό.
2: Τορμάτιασαν τον Παναθηναϊκό.
0: Πάνω εκεί που δεν λέγαμε δεν είχε ένα πρόβλημα, μέσα σε ένα 24ωρο χάνει δύο βασικά στελέχη της άμυνας. Θα τα αναλύσουμε πιο μετά, απλά επειδή είναι updated. Mm-hmm. Είπαμε να το πούμε μπαμ.
1: Λοιπόν, έχουμε τους μπασκετικούς όλους.
2: Στείλ το κιόλας.
1: Και τους τρεις.
0: Ναι, το
1: πάμε να τους δούμε και τους τρεις. Και τους τρεις που λέγει ο Γουλής.
0: Πού είναι όλα τα φιλαράκια εδώ.
1: Έστω δύο, το δέχομαι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον Ηλία. Δεν πιστεύω να είσαι μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο που ήταν όταν είχε πάει για ηλιές ο Γουλής, όχι εσύ.
0: Όχι, ρε άλλο, φίλε. Ηλία, τι σου λέει.
3: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, ειρήνη,
3: δεν πρόλαβα. Είχα μια ανηλυμένη υποχρέωση.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, φίλε.
3: Είμαι στο αμάξι.
1: Το θέμα είναι να είσαι παντού έτοιμος. Όχι σαν έναν άλλον που έχει πάει στην Νάπολη διακοπές και του λέμε βγες λίγο αυτά τώρα με την κοπέλα μου και αυτά για εκείνα.
0: Έτσι είπε.
1: Όχι, δεν είπε έτσι. Το χόντρινα λίγο για να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Να και ο Στέφανος Στάτσιος, γιγαντά μου. Έχει θολώσει το πίσω. Πίσω είναι μια, μια πισίνα λογικά και δεν ξέρω τι άλλο.
0: Και μαλλί Elvis Presley, έτσι.
1: Το μαλλί είναι για να καλύπτει το πίσω μέρος για να μην φαίνεται τι
0: Elvis
1: έχει
0: πίσω. Elvis Presley, το μαλλί φοβερό.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε τι έχει γίνει στο μπάσκετ από χθες μέχρι σήμερα που μιλήσαμε τελευταία φορά. Απλώς πριν από αυτό θέλω να κάνω μια αναφορά, μιας και μαζευόμαστε σιγά σιγά στην χορηγό εταιρεία την Elabet, η οποία βρίσκεται καθημερινά μαζί μας από τις 3 μέχρι τις 5 στο back to back. Αυτή είναι η Elabet. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι μαζί μας και αυτή τη εβδομάδα, αλλά και την επόμενη, την τελευταία, την καταληκτική ημερομηνία 24 Εβδόμου, που τελειώνουμε με τις εκπομπές για αυτή τη σεζόν. Θα είναι ως εκεί η Elabet μαζί μας. Και το δώρο μας είναι το iPhone 17 για εσάς. Την ίδια μέρα, την Παρασκευή αυτή, 24 Εβδόμου, θα το δώσουμε σε έναν από εσάς. Με ποιο τρόπο? Πολύ απλός ο τρόπος, για αυτό το Mission Giveaway της Sky Telecom.

0: Follow, τρεις λογαριασμούς, Sky Telecom, Αθλέτικο και Action 24.
1: Και τους τρεις, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια και με τον τρόπο αυτό το Mist Blue είναι στα χέρια ενός από εσάς. Λοιπόν.
1: Πλάκα στην πλάκα, πόσο είναι?
2: Δύο πλάκες.
1: Δύο πλάκες, λοιπόν. Πόσο είναι? 8 μέρες, ε.
0: Ναι, αδερφέ μου.
1: 8 μέρες για την κινητούμπα. Κύριε, είναι τρομερό το κινητό, ναι. Κύριοι και κυρίες.
0: Θέλω να πούμε μερικά σημαίε. Έξι και σήμερα.
2: Θέλει κόρη μου κινητό, έχω να σα πω.
1: Χτυπήστε το, είναι κινητάρα, φοβερό χρώμα. Το έχω ρωτήσει αυτό.
0: Α, στείλει ένα μήνυμα με διαφορετικό όνομα.
2: Πάρουμε τον άνθρωπο κανένα τηλέφωνο.
0: Ναι, αμέ, το κανονίσουμε. Πάρτε από τώρα, φίλε.
2: Ωραία. Μελίνα, έρχομαι σπίτι.
0: Είμαι πολύ λάρετ.
2: Μελίνα, έρχομαι σπίτι.
0: Ξεκινάω με την κυρία τη παρέα. Ξεκινάμε την κυρία τη παρέα, Ειρήνη Φράσκου. Λοιπόν.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Σήμερα νιώθω πολύ συγκινημένο. Για πρώτη φορά έχει εξαιρετικό σήμα. Νιώθω πάρα πολύ καλά.
3: Άλλαξα τοποθεσία.
0: Άλλαξα σπίτι. Πολύ ευχάριστο. Μπράβο. Το δεύτερο. Είδαμε χθες αυτά που μας μετέφερε στο ξεκίνημα της εκπομπής ο Βαγγέλης Ιωάννου και έλεγε ότι αποσύρε το ΠΑΟΚ. Το λόγο δεν τον κατάλαβα. Δηλαδή, τι σκέφτηκε? Πολλά χρήματα τελικά για τον Λιόπουλο.
2: Πολλά
0: ο άλλος θέλει τον Άρη.
2: Πολλά γκάρντ.
0: Πολλά γκάρντ ο ΠΑΟΚ.
2: Αυτό βγαίνει από τον ΠΑΟΚ, νομίζω. Πολλά γκάρντ.
0: Μπορεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Ουσιαστικά άνοιξε ένας δρόμος. Και αν ο δρόμος αυτός είχε μερικά αγκάθια όσον αφορά το χρηματικό αντίτιμο που θα έδινε ο Άρης στον Παναθηναϊκό, γι' αυτό φρόντισε ο παίκτης που βλέπουμε εδώ. Γιατί το ήθελε πολύ προφανώς.
3: Ναι, από χθες οι συνομιλίες μεταξύ Παναθηναϊκού και Άρη γινόταν σε πολύ καλό κλίμα γενικότερα. Ο Παναθηναϊκός, θα σας τα πει και ο Ηλίας, δεν ήθελε να σταθεί εμπόδιο προφανώς στον Τολιόπουλο, στην επιθυμία του Τολιόπουλου να αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα του Άρη. Ωστόσο, το οικονομικό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς ο Άρης είχε τονίσει ότι πάνω από το ποσό που είπε αρχικά, δηλαδή τις 800.000 ευρώ, δεν θα διαθέσει για την αγορά του Τολιόπουλου. Ο παίκτης, επειδή επιθυμούσε διακαώς να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και στο Palette Sport, πρόσθεσε άλλες 400.000 ευρώ από την τσέπη του, έτσι ώστε να φτάσουμε το 1.200.000 ευρώ και να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο, το ήθελε πάρα πολύ. Το κουβεντιάζαμε και το έδειξε κιόλας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε ένα περιβάλλον που ξέρει, τον αγαπάνε, τον έχει υποστηρίξει για να φτάσει στον Παναθηναϊκό, δηλαδή μέσα από τον Άρη για την Εθνική. Βέβαια, είναι ο Σπανούλης πλέον, είναι σε άλλο επίπεδο ο Άρης. Είναι πολύ ενδιαφέρον πακέτο όλο.
2: Ναι.
0: Σωστά.
2: Εδώ θέλω λίγο να ευλογήσω τα γένια μας και να πω ότι πρώτα από το Αθλέτικο έμαθε ο κόσμος την απόσυρση του ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ για τον Τολιόπουλο χθες το μεσημέρι. Και πρώτα από το Αθλέτικο.gr έμαθε ο κόσμος σήμερα την οριστική συμφωνία Παναθηναϊκού Άρη από την Ειρήνη. Για τη μεταγραφή του Τολιόπουλου.
1: Και εσύ κάνεις καλό σκάουτινγκ. Εσύ κάνεις καλό σκάουτινγκ. Αγώνα, έχεις πάρει τους καλύτερους. Προχώρα.
0: Για σένα λες.
1: Όχι. Και τα παιδιά λέω. Τους καλύτερους στην πιάτσα του μπάσκετ έχουμε.
0: Λοιπόν, ωραία. Αφού ευλογήσαμε τα γένια μας, πάμε λίγο να δούμε ποιο άλλο αποκλειστικό έχεις να μας δώσεις. Έχεις κανένα άλλο τώρα, γιατί έχεις ανεβάσει και τον πύχη ψηλά, όπως λέει ο Βασίλης. Ή όχι. Δεν έχεις τίποτα άλλο. Τελειώσανε τα αποκλειστικά.
2: Τελειώσανε οι μεταγραφές, πες.
3: Εντάξει, παιδιά, για ρεπό καλά τα πήγαμε και σήμερα, αφήστε.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν ρεπό. Τα ρεπό είναι υπερεκτιμημένα.
1: Εδώ δεν υπάρχουν ρεπό, Ειρήνη. Να το μάθεις με τον καιρό αυτό.
0: Επόμενη κίνηση.
3: Δεν μετράει σαν ρεπό, παιδιά. Επειδή είστε εσείς, το μετράω σαν ευχαρίστηση.
0: Ωραία. Δεν μετράει σαν δουλειά.
1: Ωραία τρίπλα.
2: Ωραία
1: τρίπλα.
0: Ειρήνη, για λέγε, τι είναι η επόμενη κίνηση, ποια είναι για τον Άρη?
3: Λογικά, μέχρι το απόγευμα θα ανακοινωθεί και ο Ρόμπισον Ελ, ο NBA, ο οποίος θα προσθεθεί και αυτό στο ρόστερ του Άρη. Είχε ζητήσει προθεσμία μέχρι σήμερα, 15 Ιουλίου, για να δει μήπως μπορέσει να βρει κάποιο συμβόλαιο στο NBA. Αυτό δεν έγινε, αν και φαινόταν να σας πω από τις προηγούμενες μέρες, γιατί ούτε στο Summer League συμμετείχε τελικά. Οπότε έτσι αυξήθηκαν και οι πιθανότητες για τον Άρη και όπως όλα δείχνουν, θα προσθεθεί και αυτό στο ρόστερ του Βασίλη Σπανούλη.
0: Ωραία. Και πάμε στον Ηλία τώρα, γιατί από αυτόν φεύγει, από τον Παναθηναϊκό φεύγει ο συγκεκριμένος παίχτης, ο Τολιόπουλος, και πηγαίνει στον Άρη. Φαντάζομαι, και το έχεις πει και χθες, ότι δεν μπορείς να κόψεις το δρόμο κάποιου που θέλει να πάει να παίξει περισσότερο, ειδικά όταν το έχεις ξεκαθαρίσει από την αρχή, ότι εκεί δεν θα βρεις τον χρόνο που θα ήθελες.
4: Ακριβώς έτσι είναι, και το μόνο αυτό που είχαμε πει και χθες ήταν ότι θα πρέπει να ανέβει οικονομικά ο Άρης. Τέλος πάντων, να ανέβει οικονομικά η πρόταση που θα πάρει ο Παναθηναϊκός, τα χρήματα που θα πάρει ο Παναθηναϊκός, έγινε μέσω του Τολιόπουλου αυτό το πράγμα. Το 1,2 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα ποσό πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό. Αν αναλογιστούμε πως το buyout που είχε δώσει για να πάρει τον παίχτη από τον Άρη ήταν στις 40.000 ευρώ, οπότε είναι τεράστια η διαφορά, όπως καταλαβαίνει κανείς. Και είναι ένα ποσό που ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό και τον βοηθάει να σεβαστεί και την άποψη και την επιθυμία του παίχτη που ήθελε να πάει σε μια ομάδα που θα είναι πρωταγωνιστής, θα έχει βασικό ρόλο και θα μπορεί να παίξει και να αποδώσει αυτό που θέλει. Και, και είναι και σε άλλο επίπεδο πλέον ο Άρης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον ίδιο τον Τολιόπουλο. Δηλαδή μπορεί να βρεθεί σε ένα χρόνο ξανά στη EuroLeague, για παράδειγμα. Δεν αποκλείεται τίποτα ο Βασίλης Τολιόπουλος και να έχει εκεί πρωταγωνιστικό ρόλο, ένα διαφορετικό ρόλο μάλλον με τον Άρη. Οπότε νομίζω εντάξει, σε προφορικό επίπεδο είναι όλα καλά. Απομένει να αποτυπωθεί η συμφωνία και γραπτός, ώστε να οριστικοποιηθεί και αυτή η αποχώρηση από τον Παναθηναϊκό. Είχαμε πει ότι μετά τις πρώτες γρήγορες τέσσερις και σημαντικές μεταγραφές θα δει λίγο ο Παναθηναϊκός το πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ του. Έφυγαν Όσμαν και Τολιόπουλος, ανανέωσε ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και νομίζω από εδώ και πέρα στρέφεται αποκλειστικά. Ο Παναθηναϊκός το είχε ήδη κάνει άλλωστε. Στρέφεται αποκλειστικά στην απόκτηση ενός γκάρντ με την επιθυμία να είναι ένας παίκτης που θα κάνει διαφορά. Το έχουμε πει με κάθε τρόπο τις προηγούμενες μέρες. Και θα πρέπει, αν είναι, είπα και χθες, ότι αν είναι να κάνει κάτι άμεσο ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει να σπάσει κάποιο συμβόλαιο από την EuroLeague. Αλλιώς θα πάει σε μια λύση από το NBA που ίσως να πάρει λίγο παραπάνω χρόνο για να περιμένει ο Παναθηναϊκός να βγει κάποιο παίκτη που θα τον ικανοποιεί πλήρως στα θέλω του. Ένας παίκτη που θα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Για να πιάσω λίγο το κομμάτι αυτό, το να σπάσει συμβόλαιο της EuroLeague και να ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί άκουσα και αργότερα την έβλεπα την εκπομπή σας, που και ο κόσμος μέσα από τα social media αλλά και από τα σχόλια που έστελνε στην εκπομπή αναφέρθηκε πάρα πολύ στο όνομα του Φακούντο Καμπάτσο.
0: Γιατί το λες
4: τον
0: αυτό,
4: οποίο είχε αναφέρει όλα αυτό ο Βασίλης Μυρότσος.
0: Περίμενε, Ηλία, να σου πω κάτι. Να ξεκαθαρίσω κάτι λίγο στο chat. Όσον αφορά τα μηνύματα που στέλνετε, έχει ξεκινήσει εκπομπή εδώ και κάνα 20 λεπτό. Έχουμε ήδη αναφερθεί σε μερικά θέματα. Οπότε μ' αρέσει που θέλετε να συμμετάσχετε στην κουβέντα και να πείτε, ας πούμε, για τον Ίγκασον, τι έχει γίνει για τον Καλάμπρια κλπ. Έχει υποθεί πριν από λίγη ώρα. Οπότε, ναι, ισχύει αυτό για τους τραυματισμούς των δύο παιχτών. Το μετέφερε ο Κώστας. Breaking, μάλιστα, το ανέφερε.
1: Πείτε και στο Αθλέτικο μέσα, έχει ανέβει είδηση.
0: Αλλά δεν πρέπει να το πω τώρα πάλι αυτό, γιατί έχει ήδη υποθεί. Μείνετε μαζί μας, θα το αναλύσουμε σε λίγο και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και τι σημαίνουν αυτές οι δύο σημαντικές απουσίες για τους επόμενους αγώνες. Για τον έναν σχεδόν όλη σεζόν, μην πω όλοι, και για τον άλλον αυτή η καλοκαιρινή διαδικασία των προκριματικών. Πάμε ξανά στον Ηλία. Όντως, όλοι λένε για Καμπάτσο. Τι σημαίνει αυτό για τον Παναθηναϊκό, αν είναι ένα όνομα το οποίο ασχολείται ή όχι?
4: Λοιπόν, για να σπάσει, είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι ο Παναθηναϊκός θα ψάξει να σπάσει κάποιο συμβόλαιο. Για να σπάσει κάποιο συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει και ερωτήσεις, αν σπάνε τα συμβόλαια κάποιων παιχτών. Και όπως είπαμε, θέλει παίχτες από το πρώτο ράφι, να το πω έτσι. Ένα παίχτη που θα κάνει διαφορά. Οπότε, ναι, ο Παναθηναϊκός πριν καμιά εβδομάδα περίπου έκανε μια ερώτηση για το στάτους του Φακούντο Καμπάτσο, γιατί υπάρχουν αρκετές αλλαγές, είναι αλήθεια, και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει αλλάξει ο προπονητής, έχουν φύγει αρκετοί παίχτες, πηγαίνουν κάποιοι άλλοι. Οπότε έκανε μια ερώτηση ο Παναθηναϊκός, γιατί σίγουρα ο Καμπάτσο είναι ένας παίχτης που θα έκανε πάρα πολύ στο Ζέλικο Μπράντοβιτς και θα έκανε διαφορά στον Παναθηναϊκό. Έκανε μια ερώτηση για να δει το στάτους του. Έλαβε την απάντηση ότι δεν βγαίνει από το συμβόλαιό του, από τη Ρεάλ Μαδρίτης, και αυτό ήταν. Τέλος, έχει κάνει και άλλες ανάλογες ερωτήσεις ο Παναθηναϊκός, ψάχνοντας, όπως λέμε, το έχουμε ξεκαθαρίσει πολλές φορές, να βρει έναν παίχτη που θα κάνει διαφορά και για να το βρει αυτό θα πρέπει να σπάσει ένα συμβόλαιο. Ρώτησε και για τον Μαλεντόν, έχει ρωτήσει και για άλλους παίχτες. Προς το παρόν, οι απαντήσεις που έχει λάβει είναι ότι δεν βγαίνουν αυτοί οι παίχτες από τα συμβόλαιά τους. Οπότε, αν δεν βρει, ξαναλέω, κάτι άμεσα το επόμενο διάστημα ο Παναθηναϊκός, τις επόμενες μέρες από την EuroLeague, θα στραφεί στην αγορά του NBA.
0: Για Μπουσέλε, πες μου μόνο.
4: Για να ξέρει και ο κόσμος, επειδή τον περιμέναμε στις 5.30 ώρα. Έχει μια μικρή καθυστέρηση η πτήση του, να τσεκάρω και τώρα γιατί δεν είχε αναχωρήσει μέχρι πριν λίγη ώρα. Νομίζω, ναι, πλέον αναχώρησε. Αναμένεται μετά τις 6, μετά τις 6 και 10 αναμένεται να είναι στην Αθήνα και να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις, το πάρα πολύ σημαντικό μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, να δούμε τι θα πει. Έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σήμερα στο κανάλι του Παναθηναϊκού, στο YouTube. Και έχει αναφερθεί μεταξύ άλλων στον πρωταρχικό του στόχο, που είναι σημαντικός γιατί νομίζω ότι τον είχαμε αναλύσει και όταν έγινε γνωστή η συμφωνία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αυτό που θέλει ο Σέρβος προπονητής είναι να είναι η οικογένεια η ομάδα του μέσα στα αποδυτήρια. Το έθεσε ως το πιο σημαντικό στόχο, να έχουν όλοι την ομάδα πάνω απ' όλα, κάτω τον εαυτό τους από την ομάδα. ακόμα και ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, και έτσι θα πετύχει τους στόχους της. Αυτό θεωρεί ότι είναι το κλειδί για να πετύχει τους στόχους του ο Παναθηναϊκός. Και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και που έκανε πραγματικότητα την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, αλλά και για όσα έχει κάνει γενικότερα στο χτίσιμο της ομάδας φέτος και για την επιστροφή των Διαμαντίδη και Μπατίστ.
0: Έλα, Μεσχέ.
1: Να ρωτήσω κάτι γρήγορα, ρε Σίλια. Τώρα εντάξει, ο Τολιόπουλος φεύγει. Από Έλληνες πώς είναι δηλαδή, είμαι οκ. Okay. Αν πάρει και το διαβατήριο φαλ, είναι οκ okay ο αριθμός των Ελλήνων που.
0: Νόμιζα το άκουσες, είμαι οκ, okay, άκουσα. Είμαι
1: είναι okay, είναι.
2: Εγώ είμαι άκουσα.
1: Και είναι οκ okay, η ομάδα, ρε.
0: Γι' αυτό γέλασα.
4: Και εγώ είμαι άκουσα.
0: Τρεις.
1: Πάει και έτσι δεν ξέρω.
2: Γνώσα λανθάνουσα, αλήθειες λέει.
1: Αν είναι οκ okay, η ομάδα.
0: Απάντησε του ανθρώπου, Θέλει να ξέρει αν είναι οκ. Okay.
1: Δηλαδή, γιατί κάτι είχε ακουστεί, θα φύγει ο Σαμοντούρο, λοιπόν, θα πάει στα κολέγια και σε αυτά, τι γίνεται.
2: Στα κολέγια και σε αυτά.
0: Υπερτιμημένη εκπαίδευση.
4: Ναι, έχει κλείσει ο Σαμοντούρο, θα συνεχίσει το κολεγιακό πρωτάθλημα την καριέρα του.
0: Ναι.
4: Ο Παναθηναϊκός έχει τον Σλούκα, έχει τον Ρουγκαβόπουλο, έχει τον Καλαϊτζάκη, έχει τον Μίτογλου. Θα πάρει και το διαβατήριο φάλ, είναι 5 σίγουροι βασικού κορμού παίχτες.
1: Μπράβο.
4: Από εκεί έχει συμβόλαιο με τον Ματζούκα και με τον Μωραΐτη. Για το Ματζούκα, επειδή υπάρχουν πολλοί παίχτες μπροστά του στα forward και νομίζω θα είναι κρίμα για το παραμείνει και απλά να συμμετέχει στις προπονήσεις, νομίζω ότι μάλλον δεν θα παραμείνει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από την ΑΕΚ, έχω ακούσει κάτι, αλλά δεν θέλω, επειδή δεν κάνω το ρεπορτάζ, καλύτερα να μας τα πει ο Χρήστος Τσάλτας αυτά, αν υπάρχει όντως κάποιο ενδιαφέρον από την ΑΕΚ.
0: Αν υπάρχει ο Χρήστος Τσάλτας, νομίζω να πεις.
5: Όχι.
4: Ναι.
5: Να ρωτήσω κάτι για τον Ματζούκα. Ναι. Αν δεν, γιατί για να πάει στην ΑΕΚ πρέπει να μείνει και ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Όλοι καταλαβαίνουμε τους λόγους. Αλλά μήπως υπάρχει ενδιαφέρον από τον Μαρούσι να γυρίσει εκεί ως δανεικός στον Παναθηναϊκό.
4: Θα μπορούσε. Αυτό που ξέρω είναι ότι το πιθανότερο είναι να μην συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα θα υπάρχουν επιλογές για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Γιατί θέλει και ο ίδιος πλέον μετά το πέρασμα από το κολεγιακό πρωτάθλημα θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Νομίζω αυτό που έχει πρωτίστως σημασία είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Για το Μωραΐτη θα μπορώ να το απαντήσω με μεγαλύτερη ασφάλεια το επόμενο διάστημα. Το πιθανότερο είναι να συμμετέχει στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού Μωραΐτης και μετά να πάρθει οριστικά η απόφαση. Υπάρχει ενδιαφέρον σίγουρα από τον Ηρακλή, αν δεν κάνω λάθος θα μας το επιβεβαιώσει η Ειρήνη, που θέλει να το διατηρήσει στις τάξεις της. Και θα δούμε όμως ποια θα είναι η απόφαση του Παναθηναϊκού. Αν θα τον διατηρήσει, ίσως κάνει κάποια άλλη κίνηση ή έκπληξη ο Παναθηναϊκός με κάποιον άλλον Έλληνα, απλά για το rotation. Έτσι, ξαναλέω, όχι κάτι.
1: Για τον αριθμό, να συμπληρώσει τον αριθμό. Okay.
0: Ωραία. Πάμε και στα του Ολυμπιακού. Να ξεκινήσουμε με το τι μετακομίζει ο Ολυμπιακός. Οριστικά πλέον, έτσι, Στέφανε.
5: Ναι, Βασίλη, είναι οριστικό. Να το πούμε σωστά. Ο Ολυμπιακός του χρόνου θα αγωνίζεται σαν Ελλαρένα. Απλά η τελική συμφωνία δεν έχει κλείσει ακόμα, όπως διάβασε ο κόσμος στο Αθλέτικο. Οι υπογραφές θα πέσουν ανάμεσα στις δύο πλευρές μέσα στον Ιούλιο, δηλαδή μπορεί να τραβήξει το θέμα και μέχρι τον Ιούλιο για διαδικαστικούς λόγους. Υπάρχουν ακόμα κάποιες λεπτομέρειες που συζητούν η ΚΑΕΑ και η ΚΑΕΑ Ολυμπιακός. Γι' αυτό λέω ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος ακόμα. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει τελειώσει το θέμα.
2: Αλλά είναι διαδικαστικό.
5: Ναι. Υπάρχουν όμως κάποιες λεπτομέρειες που δεν έχουν κλείσει, γι' αυτό και δεν μπορούν να πέσουν υπογραφές ακόμα και επίσημες ανακοινώσεις. Νομίζω ότι μόλις γυρίσει και η αποστολή του Ολυμπιακού από το Las Vegas την Παρασκευή ή το ξημερώματα Σαββάτου, νομίζω φτάνουν. Θα επισπευθούν και κάποιες διαδικασίες και κάποιες συζητήσεις με την ΑΕΚ. Σίγουρα θα μπουν ρήτρες, πάρα πολύ αυστηρές, όπως διάβασαν και ο κόσμος στο άρθρο του Αθλέτικο, για δολιοθωρές, για κάποιες ζημιές, για κάποιες καταστροφές, αν υπάρξουν στο γήπεδο της Ανέλ Αρίνα. Γενικότερα θα είναι μια πολύ. Έχει υπάρξει μεγάλη συζήτηση ΑΕΚ Ολυμπιακού για να κλείσει αυτό το deal, γιατί και η ΑΕΚ δυσκολεύεται με βράδυ και λόγω του κόσμου και λόγω του γηπέδου, γιατί θα χρειαστεί, είναι πάρα πολύ πιθανό να χρειαστεί να παίζει ο Ολυμπιακός στις διαβολοβδομάδες εντός έδρας Τρίτη-Πέμπτη και η ΑΕΚ να παίζει ενδιάμεσα Τετάρτη BCL. Οπότε καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Όμως ο Ολυμπιακός βρήκε την έδρα του για τη νέα σεζόν, η οποία θα είναι τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβρη και το Γενάρη. Και στη χειρότερη μπορεί να φτάσει και το Φεβρουάριο και από Μάρτιο ο Ολυμπιακός να μπει στο ΣΕΦ. Αλλά αυτό εξαρτάται και από το πώς θα πάνε και οι εργασίες, η πρώτη φάση των εργασιών στο γήπεδο. Θα το δούμε αυτό. Είναι ανάλογα και πώς θα πάνε.
0: Για τα θέματα που απασχολούν τον Ολυμπιακό, κυρίως για ανανεώσεις, έχουμε κάποια εξέλιξη από χθες. Δεν έχω ακούσει.
5: Όχι,
0: κάτι.
5: Ό,τι είπαμε. Του Ντόρσε πηγαίνει πολύ καλά. Για το Γόκαμπ δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Περιμένουμε ποια πλευρά θα κάνει την επόμενη κίνηση για να έχουμε κάποιο επόμενο βήμα στη συζήτηση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Για forward ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται. Νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα για το θέμα του forward ή πόσες κινήσεις θα γίνουν μία ή μία σημεία, νομίζω από την επόμενη εβδομάδα κάτι θα έχουμε, αλλά δεν υπάρχει καμία βιασύνη στον Ολυμπιακό, ούτε καμία πίεση. Τις κινήσεις τις βασικές που θέλει να κάνει, τις έχει κάνει.
0: Στέφανε, Ηλία, Ειρήνη, δεν σας ξεχάσω ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας, Αλάνια.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την μπασκετική μας αναφορά. Φαγώθηκε ο άλλος με τα μηνύματα. Άμα δεν θες μπάσκετ, βλέπε εμάς. Λίγο μπάσκετ παίζουμε. Παίζουμε πολύ.
2: Εντάξει.
0: Πάντως,
2: Παθναϊκός λέει πήρε 40 φορές πάνω ή 20 φορές πάνω.
0: Ποιο?
2: Τα λεφτά που είχε δώσει στον Άρη για να πάρει τον Τολιόπουλο.
1: 40 χιλιάρικα έδωσε τότε. Πήρε 20 φορές πάνω. 200. Θα πάρει τώρα.
2: Ένα 200.
1: Ένα 200.
2: Άρα
0: 30.
1: 30 φορές πάνω.
2: Δεν πέτυχα τίποτα.
0: Ήσουν κοντά όμως, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά respect. Έφτασε αρκετά κοντά. Δηλαδή, δεν ήσουν καπετανάκος στα πρώτα του. Αλλά ήσουν αρκετά κοντά.
1: Καλό ήταν.
2: Θα πάρει 800 και 400
1: και 400
2: που
1: χαρίζει το παιδί. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα το πας σε λεφτά ομάδος, ναι, είναι 20 φορές πάνω τα λεφτά.
0: Πάντως, θέλω να το πω και λίγο διαφορετικά τώρα. Το να θες κάπου, μάλλον να βρεθείς κάπου πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Είναι το ένα ότι το λες. Το άλλο είναι ότι το δείχνεις κιόλας.
2: Βέβαια.
0: Ο συγκεκριμένος το έδειξε πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Και λέω για γενικές περιπτώσεις κι άλλο. Όποιος θέλει κάποιος να βρίσκεται κάπου, το δείχνει κιόλας. Έτσι δεν είναι.
2: Δεν
0: αυτό
2: ξέρω,
0: το τηλέφωνο το κράτησες,
2: Δεν το κράτησα, ρε φίλε, γιατί είμαι τίμιος. Θα βάλω τα ωραία μου λεφτάκια και θα πάρω στην κόρη μου ένα κινητό.
0: Ναι.
2: Τελεία και παύλα. Αφού ο Βερβελές δεν μας πήγε στο φίλο του και έφυγε διακοπές χωρίς να μας πάει στο φίλο του να μας κάνει μια καλύτερη τιμή όπως έλεγε εδώ. Τι να κάνω κι εγώ, θα πάω.
0: Και ο φίλος περιμένει, να ξέρεις.
2: Περιμένει,
0: Και όχι μόνο. Έχει πολλούς φίλους ο Βερβελές που περιμένουν να περάσουμε από εκεί, αλλά ο Βερβελές έφυγε.
2: Μια
0: θα γυρίσει, ρε. Θα γυρίσει.
2: Τι θα γυρίσει. Θέλει τώρα κινητό άμεσα.
0: Ναι.
2: Σκάλα στο άλλο.
0: Α, τόσο γρήγορα. Γιατί τηλεφωνικά δεν γίνεται.
1: Φίλε Γιάννη και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Τα είπαμε. Μετά.
1: Μπείτε στο πρώτο πεντάλεπτο τη εκπομπή, τα έχουμε πει και θα ξαναπούμε σε λίγο.
0: Αυτό που είπαμε για.
1: Μα τώρα πάλι συνεχίζεται αυτό.
0: Το είπαμε, παιδιά. Το είπε ο Γουλής πρώτο από την αρχή εδώ. Λοιπόν, πάμε. Καπετανάκος είναι εκεί. Μια σιγουριά αναφέραμε νωρίτερα. Α, την κουβέντα σου είχαμε που λέγα και μια ψυχή.
1: Με γυλαικάκι, τι ψυχρουλά. Γεια σου, Τάσο.
6: Ψυχρουλά, δεν έχει βγει ήλιο σήμερα εδώ στην Ολλανδία. Κάνει απεργία.
0: Τι είδες χθες.
6: Πονέσαν τα ματάκια μου, Βασίλη.
0: Και εμάς. Τουλάχιστον είχε καλύτερη εικόνα σε σχέση με το Skype που έβλεπα από εκεί. Τουλάχιστον δεν είχε σπασίματα εικόνα και τέτοια. Παιδιά, έκατσα να δω, έπαθα ζημιά, ρε, χθες. Έκατσα να δω. Εντάξει, ενημέρωσαν οι άνθρωποι που ήταν θέμα της παραγωγής της Αυστριακής τηλεόρασης, αλλά ρε φίλε.
1: Το θέμα είναι πήγε να κάνει παραγωγή ο Skype πάνω και τους είπαν οι Αυστριακοί ότι η παραγωγή είναι δική μας. Ναι. Και έχουν βγάλει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Τρομερό, φίλε. Και όχι, ήταν και ο ήχος.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: και
0: δεν μπορούσε να πει καν. Τέλος πάντων, έκανε υπομονή, είδα ένα ημίχρονο και μετά το γύρισα στην ΑΕΚ. Είδα παραπάνω στην ΑΕΚ, αλλά δεν με βοήθησε πολύ
1: ούτε στο ένα
0: τη διάθεσή μου. Γιατί δεν είχε, όπως λέει ο Τάσος, δεν είχε καλή.
1: Ούτε στο ένα κέρδισες πολλά, ούτε στο άλλο πιστεύω.
0: Ναι, όχι, εντάξει, δίκιο έχεις αυτό. Τάσο, γιατί το λες αυτό, μάλλον τι είναι αυτά που είδε ο Νίκολιτς και δεν του άρεσαν, ας πούμε, από χθες. Τι ξεχωρίζεις εσύ.
6: Όπως είχαμε πει και για το πρώτο φιλικό, ότι δεν είναι πολλά να κρατάς γενικότερα από αυτά τα φιλικά με τις προπονήσεις που γίνονται διάμεσα στις εβδομάδες, γιατί είναι πολύ δυνατές προπονήσεις, τα πόδια είναι βαριά, κάποιοι παίκτες δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα. Οπότε και γι' αυτό το φιλικό θα διατηρήσω την ίδια στάση. Βεβαίως βλέπεις στοιχεία παικτών και κάποια πράγματα αν μπορούν να τα κάνουν ή όχι, άσχετα αν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό ενός αγώνα. Χθες κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ είναι απογοητευτική. Στα όρια του προκλητικού απογοητευτική. Και γι' αυτό είχαμε και το δημόσιο ξέσπασμα, έτσι το χαρακτηρίζω εγώ, του Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του αγώνα. Είδαμε μια ομάδα η οποία δεν μπορούσε καν να κυκλοφορήσει την μπάλα, δεν μπορούσε καν να κάνει τα στοιχειώδη, πολλά εύκολα λάθη. Παίκτες οι οποίοι απλά σαν να βλέπανε αγκαρία τον αγώνα. Νομίζω ότι και από το παιχνίδι και από όσα είδαμε, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το έχουν οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, γιατί προκαλούν και συζητήσεις και αναλύσεις και αντιδράσεις. Ακόμα και στο εσωτερικό της ΑΕΚ προσπαθούν να ερμηνεύσουν όλα όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα μετά το τέλος του φιλικού. Μίλησε για μια εικόνα που δεν είναι αποδεκτή, είναι πολύ θυμωμένος με όσα είδε. Μίλησε για ένα ρόστερ που εδώ πέρα στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας δεν τον ικανοποιεί, γιατί έχει μόλις 13-14 παίκτες οι οποίοι μπορούν να λογίζονται στο ενεργό ρόστερ ως βασική, πολύ μικρό νούμερο για τα δεδομένα της ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι. Είναι παίκτες οι οποίοι δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος των απαιτήσεων και στο υψηλό επίπεδο που πρέπει να έχει η ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι και για το οποίο λέμε συνέχεια ότι η ΑΕΚ είναι μια ιστορική ευκαιρία αυτό το καλοκαίρι να δομήσει πάνω στον κορμό του πρωταθλήματος που κατέκτησε την περσινή σεζόν να πάει τον Αύγουστο, έχει ένα τελικό Super Cup και από εκεί και πέρα τα play-off του Champions League. Προφανώς για τον Νίκολης δεν τελείωσε ο κόσμος. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει ακόμα ένα μήνα, όπως είπε και ο ίδιος. Δεν είμαστε σε κόκκινο σταγερμό, αλλά υπάρχει μια ανησυχία και ένας προβληματισμός, κυρίως εν ώψη του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας. Εκεί που νομίζω ότι όλοι όσοι βρίσκονται εδώ, οι παίκτες της ΑΕΚ, δεν θα πάνε στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Διότι ο Μάρκο Νίκολης δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από όσα βλέπει και από όσα είδε και χθες από τους ποδοσφαιριστές του.
0: Ποιος φωτογραφίζει, δηλαδή με βάση τα όσα είδαμε εμείς, έχουμε μια εικόνα, αλλά φαντάζομαι η δική σου γνώμη νομίζω μετράει περισσότερο.
6: Εντάξει, θα πάμε στο κομμάτι των μικρών, οι οποίοι δείχνουν ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν το επίπεδο των υπολείπων στην ΑΕΚ. Έχουν και τα περισσότερα ελαφρυντικά για όλο αυτό. Ίσως ο Χρυστακόπουλος να μπορεί να παραμείνει ως ακόμα ένα δεξί μπακ ως λύση.
0: Δεξί
6: από
0: μπακ.
6: Εκεί και πέρα. Ναι. Ο Καλοσκάμης με τον Κουτέσα δεν έχουν καλή εικόνα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και τιμιότητα απέναντι σε αυτά που βλέπουμε και στις προπονήσεις και στα φιλικά. Και αυτό είναι προβληματικό, διότι ο Καλοσκάμης είναι αυτή τη στιγμή, αν δεν με πατήσει αυτή πίσω, θα πω και το υπόλοιπο ρεπορτάζ, γιατί βλέπω τρέχει ταχύτατα.
0: Για βάλτε λίγο full screen. Είναι... Το βλέπουμε εμείς, το βλέπουμε αυτό που λες. Α, οκ.
6: Okay. Από... Με έχει βάλει στο σημάδι μια εδώ πέρα.
0: Ναι. Από νωρίς ακολουθεί.
6: Όχι, τώρα.
0: Τώρα, εντάξει.
6: Τα έχει με το αθλητικό.
0: Κάνε πως δεν δίνει σημασία. Ναι.
6: Ο Καλοσκάμης, όντας πίσω από τον Ζούμπκοφ, η επόμενη λύση στο δεξιάκρο της επίθεσης, καταλαβαίνεις ότι είναι προβληματικό να έχει μια τέτοια εικόνα. Ο Σαχαμπό επίσης, επειδή είναι μια λύση στα χαφ, λείπει ο Πινέδα, οπότε δεν είναι πάρα πολλές οι λύσεις εδώ. Η εικόνα του δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που απαιτείται για την ΑΕΚ. Σε αυτούς θα προσθέσουμε και τον Λιούμπιτς και τον Ελίασον, για τους οποίους τους φωτογράφησε ουσιαστικά χθες ο Νίκολης, λέγοντας ότι είναι και παιδιά τα οποία ξέρουν ότι ίσως δεν έχουν μέλλον στην ομάδα και δεν ανταποκρίνονται σε όλα αυτά. Όλα αυτά, αν τα μαζέψεις μαζί με τις απουσίες, 300 δεν προπονείται κανονικά ο Ζήνη, δεν αγωνίστηκε για ακόμα ένα παιχνίδι γιατί έχει ενοχλήσεις στον νόμο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό συνθέτει ένα παζλ το οποίο δεν ικανοποιεί καθόλου τον Μάρκο Νίκολιτς. Και εδώ να πούμε ότι ίσως όλο αυτό αναγκάσει, όλο αυτό που βλέπεις στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, ίσως αναγκάσει τον Μάρκο Νίκολιτς να αλλάξει μαζί με τον Χαβιέρι Μπάλτα και το μεταγραφικό σχεδιασμό. Αυτές οι δύο-τρεις κινήσεις που μίλησαν την περασμένη Κυριακή που είπε ο Σέρβος μετά το φιλικό με την Ντεγκράφσαπ, ίσως αυξηθούν για αυτό το καλοκαίρι στην ΑΕΚ και νομίζω ότι κάπου εκεί θα πάμε. Διότι βλέπει να είναι οι ανάγκες περισσότερες από όσοι μπορούν να καλύψουν οι ποδοσφαιριστές του.
0: Τώρα, μισό λεπτό. Θέλω κουβέντα τώρα, Μπίλη. Μας είχε πει ο Τάσος, το θυμάσαι Τάσο, ότι σκέφτεται αυτό το καινούριο δεδομένο με τους δύο παίκτες, συν δύο στον πάγκο, θα πω εγώ, πιτσιρικάδες, η ΑΕΚ, να το καλύψει από μέσα, εκ των έσω, και όχι να πάει να πάρει κάποιους παίκτες. Τώρα όμως αυτό που μου λες είναι προβληματικό λίγο, αν δεν καλύπτει τα θέλω του Νίκολιτς κάποιος από αυτούς. Εδώ τι γίνεται, πες μου και θέλω και τη γνώμη του Βασίλη μετά.
6: Για αυτές τις δύο θέσεις είναι η πιο εύκολη υπόθεση, Βασίλη, γιατί η ΑΕΚ έχει πάρει τον Αλεξίου, που είναι για αυτόν τον κανονισμό, ταιριάζει κουτί και γι' αυτό τον απέκτησε η ΑΕΚ. Και για τον Καλοσκάμη δεν είναι καλή η εικόνα του, αλλά πρέπει πάση θυσία να είναι έτοιμος για τον Αύγουστο, τουλάχιστον για το πρώτο επίσημο παιχνίδι που θα πρέπει να αγωνιστεί. Δηλαδή, αυτά τα δύο είναι φαβορί. Ο Αλεξίου και ο Καλοσκάμης. Δεν βλέπω κάποιον άλλο παίκτη αυτή τη ηλικία να μπορεί να μπει στο αρχικό σχήμα.
0: Θες τον μπάγκο άλλου δύο.
6: Δεν είναι καλή εικόνα του Καλοσκάμη. Ναι, θα είναι οι πιτσιρικάδες από την K19, ίσως και ο τερματοφύλακας να υπάρχει ένας αναπληρωματικός. Θα το δούμε αυτό. Κυρίως ας βρούμε το βασικό που είναι το αρχικό σχήμα να είναι εντάξει και αντάξει. Και για το υπόλοιπο νομίζω ότι θα καλυφθεί εκ των έσω με τα παιδιά από την K19. Ο Χρυστακόπουλος ως δεξί μπακ είναι μια λύση. Υπάρχει ο Ψηρόπουλος με τον Τζαραμανίδη στα στόπερ. Δεν είναι πρώτης γραμμής. Δεν είναι ενεργοί ποδοσφαιριστές επίπεδου της ΑΕΚ. Αλλά τουλάχιστον για αυτά τα παιχνίδια κυπέλου και του Super Cup, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πατήσει πάνω σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι το υπόλοιπο κομμάτι είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από τους πιτσιρικάδες. Και το λέω αυτό γιατί σε όλα αυτά που είπα πριν για την εικόνα στην προετοιμασία, ούτε ο Βίντα με τον Μάνταλο είναι πλέον στο top επίπεδο για να μπορεί να λογίζονται ως ποδοσφαιριστές πρώτης γράμμης. Έτσι μειώνεται πάρα πολύ, συρρυκνώνεται πάρα πολύ το ρόστερ το ενεργό που έχει ο Νίκολιτς. Βεβαίως αυτός με τον Ριμπάλτα έχουν αποφασίσει για το ποιοι ποδοσφαιριστές είναι εδώ, ακόμα για τις ανανεώσεις. Γιατί ο Βίντα με τον Μάνταλο τώρα ανανέωσαν το συμβόλαιό τους και θα παραμείνουν για ακόμα ένα χρόνο στην ομάδα. Όλα αυτά όμως συνθέτουν ένα παζλ προβληματισμού για την ΑΕΚ. Υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει κόκκινο συναγερμό, όπως είπε ο Νίκολες, αλλά υπάρχει μια ανησυχία για το ότι τα πράγματα πλέον πρέπει να γίνουν γρήγορα. Και νομίζω ότι και όλο τον προβληματισμό του κεντρικός μάλλον άξονας σε όλο τον προβληματισμό του είναι και η υπόθεση Πινέδα, που τον εγκλωβίζει σε πολύ μεγάλο κομμάτι για αυτά που θέλει να κάνει στην ΑΕΚ και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή στον άξονα.
0: Γνώμη και για τους νέους, αλλά ναι, και για αυτή την εικόνα που λέει, την προβληματική ότα.
2: Καταρχάς για τους νέους θέλω να πω ότι οι ομάδες πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν πλέον με βάση το ότι πρέπει να έχουν πιτσιρικάδες και μάλιστα σε καλό επίπεδο. Άρα θα τους χτίσουν, θα τους φτιάξουν από τις ακαδημίες τους, θα γυρίζουν όλη την Ελλάδα να βρουν ταλέντα, θα τους αγοράσουν από κάπου αλλού. Πρέπει όμως κάτι να κάνουν, γιατί το να νιώθει ένα παιδί σαν τον Καλοσκάμι στις 16 Ιουλίου ότι 12 Αυγούστου βρέξει χιονίσει, εγώ θα είμαι βασικό στο πρώτο επίσημο μάτι της ομάδας μου, δεν κάνει καλό ούτε στην ΑΕΚ ούτε στο παιδί. Ο Καλοσκάμις αυτή τη στιγμή λέει
6: ακριβώς
2: ότι βρέξει χιονίσει, εγώ 12 Ιουλίου στο Ιγκρίτη θα παίξω βασικό στο Super Cup. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Έτσι δεν είναι.
0: Θα σου απαντήσω άλλο όμως μετά, όμως δεν θα είσαι βασικό.
6: Και σε όλα τα μάτς κυπέλου.
0: Δεν παίξεις.
2: Μπράβο, και σε όλα τα μάτς του κυπέλου. Ναι. Άρα, πώς δεν θα είναι. Θα είναι. Άμα δεν βρει άλλους θα είναι.
0: Αυτός και ο Αλεξίου θα είναι.
2: Βέβαια. Άρα θα πρέπει οι ομάδες να αρχίσουν να το χτίζουν και σε βάθος χρόνου να έχουν πολλές επιλογές. Και για μένα και οι τέσσερις που λέμε, δύο να παίζουν δύο στον πάγκο, λίγοι είναι. Θέλει παραπάνω. Ναι. Θέλει 6-7 πιτσιρικάδες έτοιμους να μπουν στη μάχη. Δεν λέω εγώ να είναι ο Μέση και ο Μαραντόνα. Ναι. Έτοιμους να μπουν στη μάχη και να βοηθήσουν αποτελεσματικά τις ομάδες τους. Τώρα για το άλλο κομμάτι της ΑΕΚ, θέλω να δώσω respect στον Νίκολιτς. Δεν κρύβεται. Σπάνια ακούμε δηλώσεις προπονητών μετά από φιλικά μέσα Ιουλίου, σαν και αυτούς που έκανε χθες ο Νίκολιτς. Και σπάνια προκύπτει και από το ρεπορτάζ να λέει ότι εδώ πέρα είμαστε σε μια κατάσταση, παιδιά, που okay, όχι κόκκινο συναγερμός, αλλά λίγα καμπανάκια χτυπάνε, γιατί για το rotation μας έχουμε 13 παίχτες ουσιαστικά, 14 στο πολύ. Εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε, κάπως πρέπει να το βρούμε, και έχοντας και το βραχνά του τι θα γίνει και με τον καλύτερο μας παίχτη, που λέγεται Πινέδα. Νομίζω ότι επειδή ο Νίκολιτς το έχει πάρει χαμπάρι πάρα πολύ νωρίς, κάπως θα το λύσει η ΑΕΚ το πρόβλημά της μέχρι τέλη Αυγούστου, που είναι τα σημαντικά. Γιατί το Super Cup καλό είναι, αλλά εντάξει, okay, δεν θα τη διαλυθεί και καμία σεζόν αν δεν τα καταφέρει. Τέλη Αυγούστου είναι τα πιο σημαντικά και παίζονται 30 εκατομμύρια.
0: Με το Super συμφωνώ, γιατί αυτό σκεφτόμουν ακριβώς. Μήπως είναι ένα mind game αυτό, μήπως λέει ξυπνήστε.
2: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Και του. Αυτό καλά, και καλά κάνει. Είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος ο Νίκολιτς. Πάρα πολύ.
0: Τάσο, τι λες γι' αυτό.
6: Το πιθανότερο σενάριο, Βασίλη, είναι όλο αυτό το χθεσινό να χρησιμοποιείται για το εσωτερικό.
2: Σωστά.
6: Το έκανε και πέρσι σε αντίστοιχη περίοδο στην προετοιμασία ο Νίκολιτς για να χτυπήσει καμπανάκια σε παίκτες που είχε ήδη στην προετοιμασία, για να τους πει ότι παιδιά δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Ή αλλάζετε ή φεύγετε από την ομάδα. Και νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος. Άμα δείτε και το βίντεο με τις δηλώσεις του, θα καταλάβετε και το ύφος του. Είναι πολύ ξεκάθαρος, κυρίως από το ύφος του και την αυστηρότητα των όσων λέει ο Σέρβος, και το έχουμε καταλάβει εδώ και ένα χρόνο. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός και ξεκάθαρος ακόμα και μέσα σεζόν κατά παικτών, και δημοσίως και ιδιωτικός. Οπότε ξέρουν όλοι ότι ο Νίκολιτς πολλά από αυτά που λέει τα χρησιμοποιεί για το εσωτερικό της ομάδας, για να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Αλλά βεβαίως με το ενεργό ρωτήσιο να λέει ότι είναι μια καλή ενδεκάδα συν 3-4 αλλαγές. Προφανώς η ΑΕΚ έχει πει ότι θα κάνει 2-3 ακόμα μεταγραφές. Περιμένει το ζήτημα από τον Πινέδα. Νομίζω ότι όλο αυτό δεν φτάνει για μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει ξανά το πρωτάθλημα και να το πάρει. Για μια ομάδα που θέλει να λογίζεται ως το πρώτο φαβορί και λίγο πιο μπροστά από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό αυτή την περίοδο, παρότι είναι νωρίς, μέσα Ιουλίου. Και αν θέλει να μπει στο League Face του Champions League, η ΑΕΚ πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα πλέον πολύ πιο γρήγορα, για να είναι έτοιμη τον Αύγουστο. 18-19 είναι το μεγάλο πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Νομίζω ότι είναι το μεγάλο στόχος της ΑΕΚ για αυτό το καλοκαίρι. Αλλά αν μιλήσεις με τον Μάρκο Νίκολς, και επειδή το κάνουμε σχεδόν καθημερινά μαζί του από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, έχει πάρα πολύ ψηλά και το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δεν θέλει οποιοδήποτε τρόπο να ξεφεύγει από τα χέρια της ΑΕΚ. Οπότε πιστεύω ότι θέλει να παρατάξει και την καλύτερη δυνατή ομάδα και στο τελικό του Super Cup. Αν μπορούσε να το κάνει και ως πρόβα τζενεράλε για το Champions League θα το έκανε, αλλά ο κανονισμός με τους δύο μικρούς τον εγκλωβίζει σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Ειδικά αν συνυπολογίσουμε ότι και οι δύο μικροί που θα μπουν δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο παρουσίας επίπεδου και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους. Γενικότερα είναι μια περίοδος προβληματισμού από χθες το βράδυ μετά τις δηλώσεις του Νίκολιτς. Σήμερα η ομάδα είχε αποθεραπεία μετά το φιλικό. Ο Νίκολιτς έμεινε σε ξενοδοχείο και συνεργάστηκε για πολλή ώρα με τον Ριμπάλτα. Νομίζω ότι και τα όσα είπε, αλλά και η επόμενη μέρα στην ΑΕΚ ήταν το αντικείμενο συζήτησης των δύο ανδρών, οι οποίοι αποφασίζουν για τα πάντα στο μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ, αν θα αλλάξουν κάποια δεδομένα, τι θα γίνει με το κέντρο της άμυνας, αν θα πάει όντως για κεντρικό ή αμυντικό η ΑΕΚ, γιατί και χθες ο Γεωργίεφ έπαιξε στόπερ. Αλλά έχουμε πει ότι όλο αυτό το πρώτο στάδιο είναι μια πρώτη περίοδος αξιολόγησης του ρόστερ. Οπότε από το δεύτερο θα μπορούμε να βγάλουμε πιο ουσιαστικά συμπεράσματα και εκεί θα κριθούν και πιο συγκεκριμένα οι αποφάσεις του Νίκολιτς. Νομίζω όμως ότι το κυρίαρχο ζήτημα αυτή τη στιγμή παραμένει δυστυχώς για την ΑΕΚ το ζήτημα του Πινέδα.
0: Περίμενε.
6: Ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι στα χέρια της.
0: Περίμενε. Ναι. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό
6: παραπάνω.
0: Με κόψε
6: τροπήρα φορά.
0: Τι είπε.
2: Με έκοψε, είχα πάρει φορά.
0: Παράνασα. Κάνε ζέσταμα λίγο. Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ, αν ξαναρωτήσει κανένας για Έγκασον, δίρετον. Δεν θα πάω εκεί, όχι. Αλλά στέλνουν ακόμα μηνύματα για τον Έγκασον. Τα έχουμε πει, παιδιά, σε λίγο στο ρεπορτάζ του Γουλή, θα τα ξαναπούμε.
2: Χάνει όλη τη χρονιά ο Έγκασον. Να το ξαναπούμε μία σε
0: τίτλο. Καλάμπρια 6 εβδομάδες ίσως. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τεχνητή κρίση λέει για την ΑΕΚ ή τεχνητή ένταση για να σφίξουν τα λουριά λίγο ο Νίκολιτς και οι υπόλοιποι. Ναι, εγώ σε αυτό είμαι. Ναι, συμφωνώ. Αυτό εννοώ κι εγώ. Τώρα.
2: Είναι, οι Σέρβοι το κάνουν κιόλας αυτό.
0: Να ξέρεις. Και ο Νίκολιτς νομίζω πως έχει και την ιδιοσυγκρασία και την ευφυΐα, αν θέλεις, για να το κάνει και νωρίς κιόλας. Και πριν, πώς το λένε, χαθούν κάποια πράγματα. Στόχοι. Εντάξει, δεν νομίζω τόσο νωρίς να χάσει κάτι. Ίσως μόνο στις 12 Αυγούστου μπορεί να χάσει ένα στόχο, αν δεν πάει καλά το πράγμα. Αλλά νομίζω καλώς το κάνει τώρα. Πάμε σε κάτι άλλο όμως, φίλε. Αυτή η ατάκα να απαντήσει ο ίδιος ο παίκτης αν θέλει να μείνει στην ΑΕΚ. Όταν τη λέει ο Νίκολιτς, ο οποίος μιλάει διαρκώς με ριμπάλτα, που ξέρει όχι ένα και δύο, 10 πράγματα παραπάνω από εμάς.
2: Ναι.
0: Έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον στα δικά μου μάτια. Δηλαδή, μήπως και ο ίδιος έχει απειβδίσει με αυτή την ιστορία, μήπως πιστεύει ότι ο σχεδιασμός όλος της ΑΕΚ μπορεί να πηγαίνει λίγο πίσω αν περιμένει τον παίκτη αυτό. Μήπως θα ήθελε πιο ξεκάθαρα τα πράγματα για να είναι και καλύτερο το κλίμα στην ομάδα. Πολλά σκέφτομαι εγώ με αυτή την ατάκα του. Τι λες, Στάσου, λίγο.
6: Η ΑΕΚ, Βασίλη, σε μία εβδομάδα θα είναι πάλι εδώ στο Apeldoorn της Ολλανδίας για το δεύτερο στάδιο. Σας περιέγραψα πριν ότι είναι ουσιαστικά το πιο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ, εκεί που θα μοντάρει την ομάδα για τον Αύγουστο και θέλει όλους τους παίκτες να είναι εδώ.
2: Αν δεν βρεθεί λύση άμεσα με την Πινέδα.
0: Τώρα είναι τσάμπα, άντρε. Και το χάνουμε και από άλλες δουλειές, δηλαδή. Θα σου κάνει μια συνταξία ακόμα.
2: Ναι,
6: θα κάνουμε το λίγο. Πούμε εδώ δύο εβδομάδες. Κάνω τη Χάιντι.
2: Κάνω τη Χάιντι.
0: Θυμάσαι που τη φώναζε ο παππούς της και κατέβαινε από το λόφο.
6: Έτσι κατεβαίνω κι εγώ.
0: Μαζί με το σκύλο.
6: Άμα το δεις, κάτι απογεύματα. Έτσι με φωνάζει ο Τσίλης, Μυρότσο.
0: Λοιπόν, έλα.
6: Επειδή είμαι και μοναδικός που οδηγεί εδώ, καταλαβαίνεις.
2: Μάλιστα.
6: Η αλήθεια είναι ότι το βασικό στάδιο, το πιο κύριο και σημαντικό, είναι το δεύτερο στάδιο. Αν δεν έχει εδώ τον Πινέδα η ΑΕΚ ή αν δεν έχει κάποιον άλλον χαφ που θα είναι του επίπεδου του Κάρινεν και του Μαρίν για να δομήσει τον άξονα που θέλει, είναι τεράστιο πρόβλημα για τον Νίκολιτς. Και επειδή ο Νίκολιτς δεν βλέπει το σήμερα, αλλά βλέπει το. Όχι ούτε καν το αύριο, το μεθαύριο στην ΑΕΚ και ξέρει ότι κάποιες διαδικασίες μπορούν να πάρουν χρόνο, το είπε και δημόσια χθες ότι πρέπει να μας απαντήσει ο παίκτης, γιατί το βασικότερο, όταν η ΑΕΚ έχει συμβόλαιο με τον ποδοσφαιριστή και υπάρχει μια συγκεκριμένη ρήτρα, δηλαδή η ΑΕΚ είναι δεμένη με συμβόλαιο με τον παίκτη, ο Μοντερέι, αν τον θέλει, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να μας πει πλέον ο ποδοσφαιριστής αν θέλει να είναι εδώ. Προφανώς και σε όλα αυτά που συμβαίνουν, γράφονται και ακούγονται, η ΑΕΚ έχει ανοιχτά αυτιά γιατί ξέρει τι γίνεται στην πιάτσα. Αυτό που σας περιγράφω εδώ και δύο εβδομάδες, ότι η υπόθεση Πινέδα ολοένα και δυσκολεύει. Φτάσαμε στη σημερινή μέρα. Σας είχα πει ότι περίπου να έχουμε εξελίξει την Πέμπτη και τελικά βρεθήκαμε με αυτές σήμερα με τον Πινέδα. Τα μηνύματα που έρχονται από το Μεξικό ολοένα και αναφέρουν ότι η Μοντερέι θέλει να πάρει τον ποδοσφαιριστή και να φτάσει σε αυτά τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ από την πλευρά της ΑΕΚ είναι ξεκάθαρη για το ως προς τι υπάρχει πάνω στο τραπέζι. Πάνω στο τραπέζι υπάρχει μία ρήτρα, 8 εκατομμύρια πληρωμένη σε μία δόση. Δεν βλέπω διατεθειμένη την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή να συζητήσει κάτι άλλο. Ίσως αναγκαστεί αργότερα, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι άλλο να μπορεί να συζητήσει. Και γι' αυτό γίνεται χοντρός τζόγος, και πριν το γράψαμε και στο Αθλέτικο ένα μεγάλο κομμάτι, ότι ουσιαστικά όλο αυτό που γίνεται με τον Πινέδα είναι ένας χοντρός τζόγος. Μπορεί να ερμηνεύεται και δεν είναι και μακριά από την πραγματικότητα ότι φτάνουμε στην τελική ευθεία για την πώληση του, όχι για την πώληση του Πινέδα, για την αποχώρηση του Πινέδα με την πληρωμή ρήτρας. Διότι δεν διαπραγματεύεται καν πλέον η ΑΕΚ αν πληρωθεί η ρήτρα. Και νομίζω ότι ο Ριμπάλτα εδώ και μέρες έχει λάβει το μήνυμα για όλα αυτά που πρέπει να κάνει για τον αντικαταστάτη του Πινέδα στο ρόστερ. Από εκεί και πέρα, αν δεν γίνουν όλα, αν δεν οριστικοποιηθούν όλα, γιατί μιλάμε για το Μεξικό, η Μοντερέι στις 19 του μήνα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και ο Αλμίδα πιέζει πάρα πολύ. Μία μεταγραφή έχει ζητήσει ο Αλμίδα από τη διοίκηση Μοντερέι, η οποία μετά την περσινή απογοητευτική σεζόν τερμάτισε 13η στο πρωτάθλημα και έμεινε εκτός από όλες τις τελικές φάσεις. θέλει να ρίξει πολλά χρήματα στις μεταγραφές και έχει ζητήσει ένα ποδοσφαιριστή, ο Αλμέιδα, και αυτός είναι ο Πινέδα. Το ίδιο είχε κάνει και το 22 με την ΑΕΚ και το ίδιο είχε κάνει και το 23 για να αγοραστεί ο Πινέδα από την Θέλτα τότε. Η αλήθεια είναι ότι προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στον Πινέδα. Αγγίζει σχεδόν τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο Μεξικό να επιστρέψει στο σπίτι του. Στο Μεξικό υπάρχει και μια ιδιάζουσα μορφή στα συμβόλαια. Ουσιαστικά δεν υπάρχει μέσα στα συμβόλαια η εφορία. Είναι πληρωμένη, οπότε τα 3 εκατομμύρια ευρώ είναι το καθαρό ποσό που πάει στον ποδοσφαιριστή. Ακόμα ένα μεγάλο σύν για να θέλει ο Πινέδα να πάει στην πατρίδα του με την οικογένειά του. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό βρίσκει την ΑΕΚ πιεσμένη. Βρίσκει τον Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς σε θέση να πρέπει να αναζητούν, όχι να αναζητούν, γιατί ήδη έχουν εντοπίσει κάποιες περιπτώσεις, να πρέπει να είναι σε γρήγορση, ώστε όταν οριστικοποιηθεί του Πινέδα, αν οριστικοποιηθεί τελικά, να πρέπει να είναι έτοιμοι για τον αντικαταστάτη. Και όλο αυτό με τις μέρες να περνούν. Γι' αυτό πίεσε ο Νίκολιτς να γίνουν όσα έχουν να γίνουν, να γίνουν άμεσα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι για τον Πινέδα θα έχουμε μέχρι και τη Δευτέρα, πιθανολογώ, να έχουμε οριστικές εξελίξεις. Γιατί την επόμενη εβδομάδα, αν δεν έχουμε, θα πρέπει να έρθει στην Ελλάδα, να ενσωματωθεί με την ΑΕΚ και να είναι εδώ στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
0: Από Κάιριν Εντίδες, ρωτάει πολλοί κόσμος αν μπορεί να αντικαταστήσει τον Πινέδα. Άλλα χαρακτηριστικά, παιδιά, απαντάω εγώ στο πρώτο κομμάτι αυτό.
1: Άλλος παίχτης.
6: Όχι, όχι.
0: Άλλος παίχτης και.
6: Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα.
0: Ακριβώς. Άρα θα χρειαστεί σίγουρα προσθήκη εκεί η ΑΕΚ εφόσον ο Πινέδα αποχωρήσει. Αλλά.
6: Εγώ πιθανολογώ ότι αν στο σενάριο που φύγει ο Πινέδα. Δεν αποκλείω το σενάριο η ΑΕΚ να πάει για δύο χαφ σε αυτή τη θέση.
0: Για δύο ακόμα.
6: Ναι, για δύο ακόμα σε αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει σχέση
6: γιατί
0: και με το
6: βλέπουν
0: ότι...
6: ότι εδώ σαν χαμπό.
0: Αυτό πήγα να σου πω.
6: Έχει το project, έχει τα στοιχεία, αλλά ακόμα έχει πολύ δρόμο.
0: Αυτό πίστευα και εγώ. Το σαν χαμπό δεν είναι στο επίπεδο για να πιστέψει ο Νίκολιτς ότι μπορεί να μπει στα παπούτσια. Καλά, σίγουρα όχι του Πινέδα, αλλά ενός παίκτη που
2: είναι πολύ δύσκολη.
1: Στο 8 δηλαδή ο ένας και ο άλλος 8-10.
6: Νομίζω ότι ο ένας θα έχει τα χαρακτηριστικά του Πινέδα για βασικός και νομίζω ότι ο άλλος θα έχει πάλι περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά για να πάει όμως πιο πίσω στο ρωτήσιο, να υπάρχει ως λύση. Να υπάρχει στην πρώτη γραμμή αυτός ο παίκτης μαζί με τον Μαρίν και τον Γκάρντεν και να υπάρχει πιο πίσω η επόμενη λύση. Γιατί η ΑΕΚ δεν έχει βάθος και σε αυτή την θέση. Όπως ακόμα μια θέση την οποία δεν έχουμε αναφέρει πάρα πολύ είναι ότι πίσω από τον Ζούμπκοφ, ο οποίος Ζούμπκοφ χθες εμένα. Μου έδειξε για ακόμα μια φορά αυτό που βλέπω στην προετοιμασία, ότι όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια του, απουσιάζει από το υπόλοιπο παιχνίδι της ΑΕΚ. Δεν το συζητώ για βοήθεια στο Ρώτα. Θα πω ότι ακόμα και στο επιθετικό παιχνίδι δεν συμμετέχει όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια του. Όταν την πάρει, είναι άλλος παίκτης, είναι πραγματικά δύναμή της και είναι πάρα πολύ επιθετικός. Και αυτό πλέον, όχι πλέον, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι καλύπτεται γιατί ο Ρώτα είναι σε τρομερή κατάσταση. Ο Ρώτα είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης της προετοιμασίας, σταθερός. Και πατώντας τον γκάζι από την περσινή σεζόν, δεν έχει αφήσει καθόλου τον ρυθμό να τον επηρεάσει. Είναι σαν να μην έχει σταματήσει ποτέ για αυτόν η χρονιά η περσινή. Πλέον αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον Νίκολιτς στο να καλύπτει τη δεξιά πλευρά. Αλλά και πίσω από τον Ζούμπκοφ, με αυτή την εικόνα του Καλοσκάμι, δεν υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής να καλύψει επάξια αυτή τη θέση. Με τον Λιούμπις και τον Λίασον να είναι εκτός ουσιαστικά του αγωνιστικού πλάνου. Οπότε δεν είναι απλώς ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ και το έχω πει πάρα πολλές φορές και το επαναλαμβάνω ότι ίσως πάμε βαθύ Αύγουστο και να βλέπουμε προς αφαιρέσεις στο ρόστερ της ΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε τον κύριο Τάσο μας. Ωραία. Τάσο, τα λέμε.
6: Όχι, το Σάββατο είναι το επόμενο και τελευταίο φιλικό για την ΑΕΚ με τη Σύντρου Ίντερντ. Είναι νωρίς, είναι 3 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας. Και αργά το βράδυ η αποστολή επιστρέφει στην Αθήνα για να επιστρέψει ξανά εδώ στην Ολλανδία στις 23 του μήνα.
0: Δευτέρα θα είσαι στο στούντιο εδώ μαζί μας.
6: Κάτι για Κυριακή το βράδυ μου ρίξανε ένα χώσιμο. Ισχύει.
7: Να έχουμε τον τελικό Κυριακή.
0: Άμα αν έχουμε τον τελικό την Κυριακή, ναι. Πώς το ξέχασα, μπράβο.
1: Και χώσιμο με τελικό
0: Μουντιάλ. Θα κάτσουμε εδώ, θα φάμε παρέα και να τον τελικό. Έτσι κι αλλιώς και σπίτι να ήσουν, τον τελικό θα βλέπεις. Άρα δεν θα ήσουν χρήσιμο σε κάτι.
6: Και σπίτι βρήκαμε και τον νοικιάσαμε.
0: Και την Τρίτη έχουμε φωτογράφηση. Άρα, όπως βλέπεις, θα έρθεις ένα χαλαρό τριήμερο για να φύγεις πάλι για προετοιμασία. Φιλιά, Χαϊντί, τα λέμε.
6: Τέλεια. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία.
0: Γεια σου. Δεν θα σε ξεχάσουμε και εσένα ποτέ.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Γεια σου, Τάσο. Λοιπόν, αυτά με τον Τάσο Καπετανάκο.
1: Ο Χουάνγκ έκλεισε στην Πόρτο.
2: Ναι,
1: ήταν κοντά.
2: Ήταν κοντά.
1: Ήταν κοντά και πλήρωναν.
2: Γιατί αυτό είναι ένα παίκτη τύπου Πινέδα.
1: Ο Χουάνγκ είναι ένα καταπληκτικό προσφυγητή. Και το θυμόμαστε το περασμένο τον Ολυμπιακό.
2: Στη Φέγγενα δεν πήγε τόσο καλά πάντως.
1: Όχι, είχε ένα τραυματισμό και τον πήγε πίσω. Αλλά είναι καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Ένα πρόβλημα έχει μόνο ο Χουάνγκ.
2: Όπου πάει, φεύγει.
1: Μπορεί να ξημερώσει 8 βρημίνια και σου πει δεν μπορώ, αλλά βαρέθηκα. τρώει τέτοιες φρίκες. Δεν μ' αρέσει άλλο εδώ, θέλω να φύγω το Γενάρη. Βγάλε τώρα προγραμματισμό.
0: Πάντως ρε φίλε, είναι τρομερό να σε έχει πρικίσει ο Θεός με αυτό το ταλέντο. Και να έχεις...
1: Πολύ καλός παίχτης, παιχτάρα.
0: Κάποια τέτοια θέματα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, παιχτάρα.
0: Προχωράμε. Μ' αρέσει πάντως που σκέφτεσαι σαν τεχνικός διευθυντής.
1: Ποιος είναι, βέβαια.
0: Είπες ένα όνομα, ποιος ταιριάζει εκεί, λες αυτός. Πού έχει πάει, έχει πάει εκεί.
2: Μα κάποια στιγμή θα δικαιωθώ.
0: Πρέπει να σηκώσει τηλέφωνο.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Εγώ πρέπει να το σηκώσω μισό λεπτό. Έλα, πρόεδρε!
1: Δεν έχω καταλάβει και ποιος είναι, ήταν ένα νούμερο τώρα.
2: Ο πρόεδρος.
1: Όχι εδώ.
0: Ένα νούμερο, λες τον άνθρωπο.
2: Για τον πρόεδρο ρωτάνε.
1: Ένα νούμερο που δεν το ξέρω.
0: Α. Έλεγα τη λέει τον άνθρωπο.
2: Εν τω μεταξύ, χθες είχαν έρθει κάτι φίλοι σπίτι για να δούμε την μπαλά.
1: Ναι.
2: Και έναν από τους φίλους που ήρθαν σπίτι, τον λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το παρατσούκλι τον είναι πρόεδρο.
0: Πρόεδρο. Δεν ξέρω αν έχει το μαγαζί.
2: Έλα, πρόεδρε. Όχι. Όχι αυτό με το μαγαζί. Έλα, πρόεδρε, και λέω, ορίστε, Γιωργάρα, του λέω, αύριο θα έρθει, του λέω, στην εκπομπή, σε βγάλω για ένα λεπτό να πω αυτό είναι ο πρόεδρο που μίλησα χθε.
0: Γελάω πάρα πολύ που έβλεπα στο διαδίκτυο, κυρίως Twitter, εντάξει, έγραφαν κάποιοι, λες, και ανακάλυψαν την Αμερική. Μιλάει ρεπόρτερ με πρόεδρο.
2: Έλαντε.
0: Όχι, δεν μιλάμε.
2: Πραγματικά. Πραγματικά όμως.
1: Είπα, παιδιά, όχι.
2: Μα πραγματικά.
0: Λες και είναι τρομερό να μιλήσουμε.
2: Μα αυτή δεν είναι η δουλειά μας.
0: Προφανώς.
2: Να μιλάμε με τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου για να μαθαίνουμε νέα. Και να τα μεταφέρουμε στον κόσμο.
0: Από τον πρόεδρο μέχρι την καθαρίστρια μιλάω.
2: Ακριβώς. Πραγματικά το είδα και εγώ.
0: Για ρεπορτάζ.
2: Το μόνο που με ξένησε είναι αυτό ότι κάποιοι.
0: Νόμιζα ότι σε ξεμπρόστιασε κάποιος, ρε.
2: Ναι.
1: Σε ξεγύμνωσε.
2: Να πούμε σε κάποιους ανθρώπους ότι το να μιλάς με έναν άνθρωπο δεν σημαίνει ότι παίρνεις και 20 άρικα.
1: Εντάξει.
0: Μακάρι να ίσχυε βέβαια.
2: Μακάρι. Κάθε τηλεφώνημα να ήταν και ένα 20 άρικο.
0: Γιατί χτυπάει συνέχεια.
2: Θα είχαμε γίνει πλούσιοι.
0: Ας πούμε τώρα ο Κώστας θα το σήκωνε.
2: Ναι.
0: Άμα έπαιρνε 20 άρικο.
2: Ναι, εννοείται.
1: Δεν ξέρω κάποιος είναι.
0: Τέλος πάντων, τον είπες και νούμερο τον άνθρωπο. Θα το δούμε μετά.
1: Το νούμερο που έχει στο κινητό δεν ξέρω.
0: Θέλω να αναφέρω ακόμα μία φορά ότι η Μαριάννα είναι στο στούντιο. Is in the building που λένε και στην Τρίπολη. Αλλά θα ήθελα να πω για το iPhone το οποίο δίνουμε δώρο σε εσάς. Διαχειρός Μαριάννας στις 24 του μήνα. Follow 3 λογαριασμούς. Sky Telecom που μας δίνει το δώρο. Το Αθλέτικο και το Action 24. Ένα like στο post και ένα mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Με τον τρόπο αυτό το πολύ εύκολο, αυτό το Mist Blue είναι δικό σας. Και η Ελαμπέτ είναι η χορηγός εταιρεία. 3 με 5 καθημερινά στο back to back και σήμερα είναι εδώ μαζί μας. Ξεκίνησε εδώ και κανένα 55 λεπτό και θα παραμείνει για ακόμα 1 ώρα και 5-6 λεπτά ακόμα. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελαμπέτ. Σε λίγο θα είναι και ο Βερβελές μαζί μας, από εκεί που βρίσκεται. Θέλω να δω αν έχει καλό σήμα. Δεν λέω που βρίσκεται, θα μας πει ο ίδιος αν θέλει. Ναι. Θέλεις κάτι?
2: Όχι.
0: Εντάξει, άκουσα
2: δεν
0: ότι...
2: είπα κάτι.
0: Νόμιζα ότι πήρες φορά για να μιλήσεις.
2: Όχι.
0: Θέλω να πάμε στο του Παναθηναϊκού, που ξεκίνησε να αναφέρεται ήδη ο Κώστας για το φιλικό το χθεσινό.
1: Το έκτακτο.
0: Αλλά το χειρότερο δεν είναι το φιλικό το χθεσινό ως εικόνα για τον Παναθηναϊκό, είναι το ότι προέκυψαν πράγματα. Πολύ δύσκολα όσον αφορά τους τραυματισμούς. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ίγκασον είναι μια περίπτωση που ίσως υπολόγιζε, ίσως έδειχνε στοιχεία.
1: Ήταν στο rotation και
0: ίσως
1: τον υπολόγιζε πάρα πολύ, ειδικά για τα καλοκαιρινά προκριματικά, λόγω και της εμπειρίας του. Και τώρα το χάνει όχι απλά για αυτό το διάστημα, το χάνει για όλη τη σεζόν.
0: Θυμίζω πέρσι σε ένα διάστημα καλό για τον Παναθηναϊκό σχετικά, καλό αμυντικά τουλάχιστον, να το πω έτσι. Ίγκασον με Κάτρι. Ήταν αυτοί οι δύο. Πάει ο Ίγκασον.
2: Άρα πάει για extra stopper. Δηλαδή, ήταν να πάρει έναν, θα πάρει δύο.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Για την ώρα, αυτό καταλαβαίνουμε ότι επισπεύδονται οι εξελίξεις στο θέμα του στόπερ που έπρεπε να πάρει ούτως ή άλλως. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, και δεν είναι μόνο του Ίγκασον το θέμα, και θα το εξηγήσουμε. Χάνει τον Ίγκασον όλη τη σεζόν. Στα 33 του κιόλας, καλά να είναι το παιδί, μακάρι να γυρίσει όσο να τον πιο γερό.
2: Έχει συμβόλαιο και μετά.
1: Ναι, έχει άλλα δύο. Είναι φέτος και του χρόνου. Όσο το καλοκαίρι 28 έχει ο Ίγκασον. Τετραετές είχε κάνει.
2: Σωστά.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο ότι χάνει τον Ίγκασον, τον οποίο ούτως ή άλλως σε αυτή τη γραμμή, έχοντας περιθώρια, περιμένει τον όποιο Φαντρόχελεν. Είχε Ντεφράι, Ίγκασον, Κάτρι για αυτά τα μάτς ο προπονητής. Τώρα έχει Ντεφράι, Κάτρι. Και το λέω γιατί δυστυχώς ο Τουμπά και χθες.
2: Καλά, Τουμπά χθες.
1: Ήταν όχι απλά κάκι, ήταν απογοητευτικός. Και χάνει, κλωτσάει δηλαδή άλλη μια ευκαιρία, γιατί είναι ένα μάτς το οποίο θα μπορούσε να πει του προπονητή ότι κοίταξε να δεις, εντάξει δεν είμαι ο Μαλτίνι, αλλά μπορώ να δώσω 5 πράγματα. Ούτε 2 δεν έδωσε από αυτά που θα περιμέναμε και είναι πραγματικά προβληματική η εικόνα. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτω του μπάτου, σοβαρά να τα βάλουμε κάτω. Άρα πρέπει να επισπεύσουμε ο Παναθηναϊκός και νομίζω μέσα στο 48ωρο θα έχουμε εξέλιξη είτε με τον Φαντρόχελεν. Δηλαδή, να καθίσουν κάτω με τον Γκυργιλντιρίμ, μήπως και ατζέντες και όλοι αυτοί οι οποίοι πιέζουν πάρα πολύ. βρεθεί επιτέλους μια άκρη και ο
0: Λευκός Καρπός. Τώρα ο Γιλντερίνο τα χέρια του, ρε. Γιατί λέει θα πιέσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ο οποίος, μεταξύ, να ξέρεις, εντάξει, είναι παλιά σκοπής φαίνεται ο Κυριούλης αυτός. Mm-hmm. Διαβάζει τα πάντα, τηλεγράφουν στην Ελλάδα.
2: Διαβάζει γουλί.
1: Δεν ξέρω αν ορίστε,
2: διαβάζει. Αυτό πρέπει να ο Γιλντερίνο διαβάζει γουλί.
1: Ελληνικό τύπο, γενικά βλέπει δηλαδή τα πάντα. Ήξερε τον Παναθηναϊκός, έπαιρνε τον Ντεφράι, μόλις είδε ότι πρέπει να πάρει τον Ντεφράι, μάσησε. Του λέει ναι, ρε παιδιά, να τα βρούμε. Μόλις μαθαίνει από τον ελληνικό ότι θα πάρει κι άλλο στόπερ, 5 εκατομμύρια. Μετά. Γενικά ψάχνονται όλο το επιτελείο του πάρα πολύ ό,τι γράφεται εδώ πέρα.
0: Καλά κάνει για την ομάδα του, είναι συμφέρον.
1: Παιδιά, αυτό. Το συμφέρον του θα κοιτάξει. Θα κάνει ο καθένα και θα έχει το συμφέρον του.
2: Εγώ μπορώ να πω κάτι.
1: Έλα. Ό,τι θες.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή δύο στόπερ που κάθονται. Τον Μπάλμερ Μπράουν και τον Γετβάη. Δεν μπορεί να ενεργοποιήσει κάποιον. Δεν θέλει να ενεργοποιήσει κάποιον. Είναι ξεκάθαρο ο προπονητής.
1: Έχει τελειώσει πολύ καιρό τώρα τον Παναθηναϊκό.
2: Ωραία. Ο Πάλμερ Μπράουν.
1: Ο Έρικο Πάλμερ Μπράουν έχουμε πει ότι δεν.
2: Τι δεν.
1: Δεν υπολογίζεται. Και ο λόγος έχει να κάνει όχι με τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Είναι μια επιλογή που έχει κάνει κεντρικά το κλαμπ, στρατηγικά στο πούμε το κλαμπ, ότι δεν μπορεί να ποντάρει σε ένα παίκτη ο οποίος βγάζει τραυματισμούς και όταν θα 2-3 το χρόνο και όταν χτυπάει το χάνει 1,5 μήνα.
0: Θες τη γνώμη μου. Και ως μήνυμα, εγώ συμφωνώ με τον Κώστα, είναι λάθος να επιστρέψει. Το έκανε πέρσι, αν θυμάσαι, με παίκτες. Και το Γετβάη. Κάποια στιγμή το είχαν τελειωμένο.
2: Και το Βιλένα.
0: Και όταν τον χρειάστηκαν και λέει δεν έχω άλλους, θα τον βάλω να παίξει, λέει. Δεν είναι έτσι όμως. Και για τον Μπέκ, αλλά
2: μπορεί
0: και,
2: να για το... όμως.
0: Και για το κλαμπ. Θα μου πεις τον πληρώνεις, λες, επειδή τον έχεις, βάλτε να παίξεις.
2: Ναι, μπορεί να τον βάλεις στη λίστα τώρα με την Πάξη, για να έχεις. Γιατί θα πάει με τρεις στόπερ. Τι τρεις. Τρεις. Ντεφράι, Κάτρι, Τουμπά.
0: Ναι.
2: Γιατί αλλά ναι. Το Τουμπά, το όπως τον είδα εγώ εχθές.
0: Πάει με δύο στόπερ.
1: Καλύτερα βάλει το Λάβδα. Χίλιες φορές το μικρός. Ο οποίος είναι και σοβαρή περίπτωση.
2: Μιλάμε ότι η κατεβασιά έκανε αν η Αυστριακή ήταν ευκαιρία.
1: Βασίλη, καταλαβαίνω, θα το δούμε βέβαια ρεπορταζιακά. Στου επόμενου 48 ώρε ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει στόπερ. Είτε θα έρθει ο Ολλανδός, είτε θα πάει στην επόμενη επιλογή του που μπορεί να είναι ο Κασαμά, μπορεί να είναι ο Σκανδιναβός που λέμε. Έχει περιθώριο. Η λίστα κατατίθεται αύριο στην UEFA.
0: Τι απάντησε στο Βασίλη, είπε για έναν ή δύο λες.
1: Για την ώρα προέχει να έρθει ο ένας. Και ο ένας θα είναι βασικός. Δηλαδή, ούτε ο άλλο ο Φαντρό για βασική επιλογή, για πρώτη γραμμή rotation υπολογίζεται. Mm-hmm. Και βλέπουμε πώς θα πάει το καλοκαίρι, αλλά σίγουρα πρέπει να τον έχει σύντομα. Και δικαιούται, υπενθυμίζω, ο Παναθηναϊκός παρότι θα καταθέσει αύριο την ευρωπαϊκή λίστα του, να κάνει δύο αλλαγές έως και την παραμονή του πρώτου αγώνα με την Πάξη, δηλαδή μέχρι τις 22 το βράδυ. Εγώ λέω ότι μέχρι το Σάββατο θα ξέρουμε αν θα έρθει ο Ολλανδός, ο Φαντρό ή θα έρθει άλλο. Ο Παναθηναϊκός μέχρι την Κυριακή θέλει να έχει κλειδωμένη. Μεταγραφή στο όπερ. Πιέζεται πλέον γιατί πρόκειψε αυτή η εξέλιξη η οποία δεν είναι ευχάριστη.
0: Και προκύπτει και στη θέση, ρε φίλε, είδες αυτό που λέγαμε που όντως πονάει. Που όντως λέει δύο.
1: Που έψανε παίχτη ούτως ή άλλως, ρε παιδί μου. Έψανε παίχτη. Ναι. Και τώρα χάνει και αυτό που τον είχε. Αν ερχόταν ο Βαντρόγκελεν, ο Ιγκασό θα ήταν τέταρτη επιλογή στο ρωτέσον. Χάνει και αυτό τον παίχτη τη τέταρτη επιλογή. Τώρα καταλάβατε είναι.
0: Ποιο είναι.
1: Εταιρεία ήταν που θέλει να μου κάτι που έχω παραγγείλει. Ωραία.
0: Είμαι απ' έξω, μανίγεται.
2: Ρε φίλε, είμαστε όμως, είμαστε εκπομπή που δεν κρυβόμαστε. Καλά, δηλαδή είτε μιλάμε με εταιρεία που έχουν παραγγείλει, είτε μιλάμε με προέδρους,
0: είτε
2: τα
0: με...
2: βγάζουμε όλα στη φόρα.
0: Είτε εδώ. Με κάποια, ας πούμε.
2: Ναι, είτε με κάποια, τα βγάζουμε όλα στη φόρα, γιατί όχι.
0: Σε βαθμό παρεξηγήσεως, τα λέμε όλα δηλαδή.
2: Βεβαίως.
0: Ίσως το έχουμε παρακάνει λίγο, πιστεύεις. Βεβαίως. Και ο κόσμος στο chat, αν πιστεύετε ότι το έχουμε παρακάνει λέγοντας τα προσωπικά μας. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ένα είναι αυτό.
0: Ναι. Να απαντήσω λίγο σε ένα φίλο που λέει:
1: θες,
0: ναι, δεν είναι μεγαθύριο η Πάξη προφανώς, αλλά μιλάμε για μια ομάδα που παίζει τώρα ο Παναθηναϊκός. Και το ότι έχει τραυματισμούς και απουσίες σε θέσεις που ήδη ψάχνει παίκτες είναι πρόβλημα. Ειδικά αν σκεφτείς ότι αυτοί οι παίκτες, οι δύο δηλαδή που μας ανέφερες και ο Καλάμπρια, είναι εκτός για πολύ καιρό. Άρα αυτό σημαίνει ότι και στους επόμενους γύρους θα έχει θέμα ο Παναθηναϊκός εκεί. Πρέπει να ψαχτεί άμεσα.
1: Σίγουρα τον Ιταλό, άμα λέμε και 6 εβδομάδες.
2: Καλό Σεπτέμβρη.
1: Είναι μέχρι τέλος Αυγούστου.
2: Καλώς συμμετέβαινε.
1: Όλα τα προκριματικά.
2: Ναι.
1: Καλώς συμμετέβαινε. Το πρώτο 1-2 παιχνίδια του πρωταθλήματος.
2: Καλώς ήρθες κύριε Τσάπρα στην βασική εντεκάδα του Παναθηναϊκού.
0: Ευτυχώς ήρθες Τσάπρα, κύριε Τσάπρα.
1: Και το Τσάπρα. Καλά θα έπαινε μπακ ούτως ή άλλως, το ξέραμε αυτό. Απλά πρέπει να πούμε και τον Τσάπρα δύο πράγματα και χτες γιατί έχει τα καλά του. Πρέπει να κάνουμε και κάποια πράγματα να τα συζητήσουμε περισσότερο αναλυτικά. Και επειδή δεν πρόκειται να πάρει τώρα μπακ ο Παναθηναϊκός για τις 6 εβδομάδες αυτές, χτες έβαλε τον Κάτρι. Το οποίο Κάτρι όμως δεν μπορεί να το στερείται από το κέντρο της άμυνας αν δεν πάρει στόπερ.
0: Ειδικά τώρα.
1: Αν λείψει, χτυπά ξύλο. Ο Τσάπρας.
2: Ναι, με ακούτε.
1: Λοιπόν, για τον Τσάπρα, όπως είπαμε και για τον Τουμπά, τον έχει σημαδέψει το πρώτο ημίχρονο συνεχώς και παίζει την πλάτη του η Rapid. Αυτός ο γρήγορος που είχε μπροστά ο Χαϊντάρα.
2: Και δεν μπορεί να ακολουθήσει.
1: Και δεν μπορούσε. Παιδιά, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Το συζητάγαμε και τέλος πάντων και ρεπορταζιακά προκύπτει αυτό. Αν υπάρχει μια σχετική ηρεμία, γιατί είναι πολύ βαριά ήταν, με γεμάτη μηνύματα και καμπανάκια τη χθεσινή, έτσι. Όσο πήγαινε καλά το πράγμα ως τώρα, λέγαμε και αναλύουμε τα γεγονότα. Το χθεσινό σου χτυπάει καμπανάκια. Λες, ρε φίλε, μπορεί να μην μηγαθεί η ρεπάξη. Είναι ευρωπαϊκό μάτς. Και είναι σε 8 μέρες. Αν διακρίνω μια ηρεμία στον Παναθηναϊκό και χθες το βράδυ.
0: Είναι επειδή παίζει σεντερφόρ στην πάξη ο Άνταμ.
1: Όχι.
0: Ούτε σαν αστέρα παλιά.
2: Ναι,
1: όχι, όχι, αυτό δεν νομίζω.
0: Καλό παιδί.
1: Καλό παιδί πρέπει να είναι, όντως.
2: Δεν έχουμε αδερφή να τη δώσουμε.
0: Ναι, τι να
1: κάνουμε. Και μορφάντρα ήταν. Και μορφόπεδο ήταν. Χθες, αν παρατηρήσατε, δεν ήταν καλά όλη η ομάδα. Δηλαδή δεν υπήρξε ένα που διακρίθηκε. Λίγο κάτι ψηλά ο Καμαρά. Και αυτό σε συγκεκριμένα μέτρα.
0: Ναι.
1: Όλη η ομάδα ήταν χάλια χθες. Όλοι.
2: Από τη μέση και μπροστά δεν ήταν χάλια.
1: Βασίλη, και πάλι, okay, στο πρώτο ημίχρονο έχει κάνει 2-3 φάσεις καλές.
2: Μπράβο.
1: Γιατί είναι καλός ο Ραστόλ.
2: Απλά ό,τι πήγαινε πίσω έγραφε.
1: Και πέρα αυτό, δεν ήταν όμως. Είχε έναν άξονα βαρύ. Και είχε τα χαρακτηριστικά που συνέθεταν τον άξονα των πρώτων 11. Αλλά και όταν έγιναν οι αλλαγές στο δεύτερο, δεν δώσαν τίποτα. Γιατί η ομάδα δεν ήταν καλά. Ήταν βαριά η ομάδα χτες. Mm-hmm. Εγώ περιμένω ότι τώρα θα σβήσουν λίγο οι προπονήσεις αυτή τη βδομάδα και ότι θα πάει λίγο πιο φρεσκαρισμένη.
2: Κοίτα.
1: Στο παιχνίδι με, με ναι. τους Παξαίους. Θα δούμε.
2: Εγώ λέω ότι κάνει καλό του Παναθηναϊκού αυτή η βαριά ήττα από την Rapid. Γιατί, όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, ένα κακό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι πάρα πολύ γρήγορα υπήρξε μια υπέρμετρη αισιοδοξία ότι εδώ φτιάχνεται μια ομάδα που θα τα διαλύσει όλα, που θα πάρει το πρωτάθλημα, που πια ΑΕΚ, ποιος Ολυμπιακός, ποιος ΠΑΟΚ, εδώ πέρα ο Νίστρουπ, οι νέοι παίκτες, η ομαδάρα κτλ. Κτλ.
1: Όχι πάντως από το κλαμπ.
2: Όχι.
1: Όχι από το κλαμπ.
2: Όχι από το κλαμπ.
0: Όχι από,
2: όχι από το κλαμπ.
0: Βεβαίως.
2: Καθόλου από το κλαμπ.
1: Ναι.
2: Εδώ έρχεται λοιπόν μια ασφαλιάρα που μόνο καλό μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Και επίσης είναι καλό ότι παίζει σε 8 μέρες, πλέον σε 7 μέρες, με μια ομάδα πολύ χαμηλή δυναμικότητα. Δηλαδή τώρα δεν μπορούμε να μπούμε σε συζήτηση.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Έχεις δει
2: για το αν θα περάσει
0: να παραλυθεί από την πάτση τώρα.
2: Okay. Άντε και να γίνει στραβή εκεί.
1: Ναι,
2: μπράβο. Και να γίνει στραβή εκεί.
1: Αν είναι όχι, το φαβορί δεν το συζητάμε. Δηλαδή ναι. Δεν μπαίνει καν η κουβέντα τώρα.
0: Και δεν είναι αυτό που λέει ένα μάτς.
2: Ούτε χρειάζεται υπέρμετρη αισιοδοξία όταν τα φιλικά πήγανε τόσο καλά όσο τα τρία πρώτα. Ούτε φυσικά τώρα χρειάζεται να τον πιάσουν να έρθει πανικό. Ότι πόπο φάγαμε 4 γκολ, πόπο γιατί ο Πένια. Το φάγε από απευθείας κόρνερ, πόπο γιατί με 5 ευκαιρίες θα φάγαμε τα 4. Κουλ, ηρεμία.
1: Σκασμένος ήταν αυτός.
2: Αλλά κάποιοι παίκτες πρέπει, φίλε, να παλέψουν πάρα πολύ και άμα δεν μπορούν, δεν έχουν θέση στο Παναθηναϊκό. Τώρα ο Τουμπά, για παράδειγμα, φίλε, δεν είναι εικόνα αυτή.
1: Δεν είναι, συμφωνώ.
2: Δεν είναι εικόνα αυτή.
1: Ήταν απογοητευτικό. Και γιατί πάει. Πάει χλιαρά, ρε φίλε, ναι. Είσαι στόπερ, δεν γίνεται πιέσεις. Και τσουρούκι να είσαι, να μην ξέρεις μπάλα, ρε παιδί, να την κλωτσάς και να σκάει μπάλα. Δεν γίνεται να πηγαίνει ποτέ χλιαρά ω το πριν πάρει την μπάλα.
0: Να σου πω.
1: Έχει φάει δύο γκολ χθες έτσι. Ναι.
0: Σε μια-δύο φάσεις είδα τα μπόρδα να είναι μέσα στην περιοχή, να πρωταγωνιστεί σε κάποιες φάσεις.
1: Αυτό που είπαμε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Και ο Αντίνο είδαμε μέσα, κάποια στιγμή να παίζει από τη μέση και μπροστά.
2: Ναι, αλλά ο Αντίνο πρέπει να αρχίσει λίγο να περνάει και κανέναν.
0: Ναι, πολύ βασικό αυτό. Αλλά πριν από αυτό όμως να πω κάτι πιο βασικό. Να δίνουν καμιά βοήθεια πίσω στα μπακ. Δηλαδή η εικόνα, η τραγική στα ακραία μπακ χθες που είδα δεν οφείλεται μόνο σε αυτούς.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και λέει ο Κώστας, είπε πριν σωστά ότι του φεύγαν του Τσάπρα στην πλάτη, αλλά και ο Τσάπρας δεν είχε βοήθεια.
1: Όχι.
2: Ούτε ο Κυριακόπουλος είχε βοήθεια.
1: Εντάξει, σημάδευαν θέμα μεσοποδόσφαιρο, βάραγε τα βολέ που είχαν καλό τέρμα αυτή. Εντάξει, σημάδευε τεμπεσίριο Παναθεμάτων μπροστά το Χαϊντάρα, αλλά ο Ζαρουρί, παιδιά, δεν έχει δώσει μισή βοήθεια χτες.
2: Ναι.
1: Και είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν ξέρω από τα τρεξίματά του, δεν λέω φυσική κατάσταση. Βάλε ότι έχουν κάνει ένα έντονο πρόγραμμα, ότι παίξαν πριν 3 μέρες πάλι και ότι γίνονται κάποιες συγκεκριμένες μετρήσεις για το πώς θα πάνε πάνω στην προετοιμασία. Κάθε μέρα είναι ξεχωριστή στην προετοιμασία. Εγώ περιμένω το δω αυτά. Γι' αυτό πάντως τους είδα ήρεμους χθες. Ο Ζαρουρί, πέρα από το γεγονός ότι δεν έδωσε μισή βοήθεια πίσω, πολύ ατομική ενέργεια χθες. Δηλαδή είχε 2-3 περιπτώσεις να μοιράσει μπάλα, να σπάσει, να κάνει, να δείξει. Δεν το έκανε. Αντίθετα, ο Παντελίδης, να μου πεις, μπήκε όταν το μάτι ήταν σκοτωμένο πλέον στο τέλος. Με το σκορ να έχει ήδη ξεφύγει. Mm. Τουλάχιστον έβλεπες πράγματα. Κύνηγαγε, γύριζε, πίεζε, έφαγε κλωτσιές, έριξε κλωτσιές, έβαλε ένα γκολ, έχασε ευκαιρία. Τον καταλάβαμε τον Παντελίδη. Αυτή τη στιγμή στα δικά μου μάτια, σε σχέση με το χθεσινό φιλικό που υποτίθεται το τελευταίο πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό, Τον Παντελή θα βάζα.
2: Και εγώ
0: την εικόνα. Συμφωνούμε, τρεις.
1: Με βάση την εικόνα.
0: Και να σου πω και κάτι ακόμα. Αν τον Παντελή τον είχε πληρώσει 10 εκατομμύρια και τον Αντίνο τον είχε πληρώσει 1,5-1, δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή κουβέντα στο ξεκίνημα, τουλάχιστον ως αφετηρία, για το ποιος θα ήταν πρώτος.
1: Για να σου πω κάτι, δεν το βλέπει ο Δανός έτσι. Μπορεί εμείς να το κοιτάμε απ' έξω έτσι. Αλλά ο Δανός δεν νομίζω ότι το βλέπει.
0: Είναι περιουσιακό στοιχείο όμως από την άλλη ο Αντίνο. Σύμφωνο. Και σημαντικό. Αλλά και είναι... Παντελή είναι Αντική Φυσιά.
1: Είναι το εξτρέμ που θέλει να του δώσει κάποια πράγματα και πιστεύω θα τα πάρει. Για τα μπόρδα, αυτό που είπαμε, κύριε.

0: πολύ τον είχε πειράξει όλο αυτό. Δεν το έχει, αυτός την έχει πατήσει, γιατί δεν έχει περιμένει να πιάσει μπάλα να φύγουμε κόντρα. Και στον αέρα δεν έχει δει ότι η μπάλα του στρίβει, είναι ήδη πολύ μπροστά, δεν προλαβαίνει να κάνει πίσω βήμα. Καληνύχτα Μαργαρίτα. Το τρώει και γράφει και ιστορία. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να κάτσουμε να κρίνουμε, γιατί έχει πέσει καραμούζα από χθες, την οποία τη θεωρώ και λίγο υπερβολική.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Το στοιχείο αυτό για το οποίο ο Παναθηναϊκός τον πήρε αυτό τον ποδοσφαιριστή. Με τα πόδια. Το ότι παίζουν τα πόδια. Το είδες καθόλου.
0: Τεμπεσίρι.
1: Τίποτα.
0: Όχι.
2: Τρομερός.
0: Τεμπεσίρι.
1: Α, τεμπεσίρι.
2: Και πολύ έξω από την περιοχή του.
1: Τεμπεσίρι, λέμε, βάλε τεμπεσίρι γιατί δεν σου τάζει καλά. Αυτό λέμε.
0: Όχι. Το τεμπεσίρι το βάζει για να πάει καλά.
1: Ναι.
0: Όταν το έχει το τεμπεσίρι, σημαίνει ότι έγινε καλό το πράγμα.
1: Εντάξει. Είναι τεμπεσίρι. Έχει παίξει μπιλιάρδο ποτέ.
0: Πάντα.
1: Αμερικανικό.
0: Βέβαια.
2: Φυσικά. Και χθες έλεγα με ένα φίλο μου ότι θα πάμε τώρα να παίξουμε γιατί έπαιξα με την κόρη.
0: Να πάμε, ρε φιλαράκι.
1: Για μπιλιάρδο καλή είμαστε. Για καμιά μπάλα δεν είμαστε τώρα.
0: Και γαλλικό με τον αδερφό μου έπαιζα.
2: Μπιλιάρδο και τάβλι. Τάβλι όποιο θέλει στοίχημα. Όσο θέλει.
0: Κάποια ψυχούλα διευθυντική λέει ότι όταν χάνει το τάβλι τα κλείνει σε
2: παρμπάδε. Εντάξει, ρε φίλε. Όλοι όσοι σέβονται τον εαυτό του και έχουν παίξει τάβλι έχουν κλείσει το τάβλι. Έτσι. Κυρίω όταν παίζουν απέναντι σε τυχερού ανθρώπου που θέλουν εξάρι, φέρνουν εξάρι. Θέλουν τριώδιο, φέρνουν τριώδιο. Θέλουν 4-3. Σαν του Σαούλη δηλαδή.
1: Τι του λε, άντε ρε ζαράκια και τέτοια του λε και κλείνει.
2: Είναι ζαράκια ο Σαούλη. Είναι ζαράκια. Είναι ζαράκια. Είναι. Για να μην τον πω κάπως αλλιώς, ας το πούμε ζάρακια.
0: Όχι στον αέρα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και με αυτή την επισήμανση του Βασίλη, πάμε πάλι στον Μπένια.
0: Ο Μπένια έχει μιλήσει. Α, για τον Μπένια αυτό, εγώ θα τον κρίνουμε αργότερα. Πάντως ότι και στο μάτς με τον Άγιαξ το είδαμε. Και με την Grasshoppers και χθες ακόμα και στο κακό διάστημα του Παναθηναϊκού, μέχρι να φάει το δεύτερο και το τρίτο γκολ, έχει ένα 15 λεπτό καλό που η μπάλα μοιράζεται σωστά και κυκλοφορεί σωστά. Και συμμετέχει σε αυτό παίζοντας ψηλά ο Πένια. Ο Νίστρο που έχει κάνει δηλώσεις και σε εμάς, γενικά σε όλους τους απεσταλμένους θες, όπου έχει πει μια εντάξει, είναι ατακάκια ο άνθρωπος και γενικά θα μας δώσει ατάκες φέτος. Είναι καλό που δεχτήκαμε αυτή την μπουνιά στο κεφάλι. Και ότι ξέρει ήδη, και το ρώτησα εγώ και μου λέει σε μεγάλο βαθμό, έχω καταλήξει σε 9 από τους 11 που θα παίξουν την με
1: πέμπτη.
0: Την πάξη.
1: Ναι.
0: Και το μάτι τη Πέμπτη.
1: Του υποπτεύεσαι ποιοι είναι?
2: Μετρημένα πια.
1: Νομίζω κι εγώ.
0: Τα περισσότερα ναι. Και τέλος πάντων, ανέλησε τους λόγους γιατί δεν ήταν καλή ομάδα. Ο χαρακτήρας ήταν πολύ soft η ομάδα γενικά. Και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, απλά ακολουθούσε και παρακολουθούσε. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει, μάλλον παρακολουθούσε τους Αυστριακούς. Χθες λέγαμε για το Μανώλη, θυμάσαι, κάνει μια κουβέντα.
1: Δεν έπαιξε αυτό, ο μόνος.
0: Είναι ο μόνος μαζί με τον Τζάβες από τους 25 που είχε μαζί του που δεν έχει παίξει
1: τεστ. Τι σημαίνει αυτό?
0: Το did not play που λένε και οι Αμερικάνοι DNP.
1: DNP, yes, σωστά. Yes, indeed.
0: Με τη Rapid δείχνει ότι πλέον ότι δύσκολα, ότι είναι τελευταίος στην αξιολόγηση, στην ιεραρχία του Νίστου και πολύ δύσκολο θα μείνει στην ομάδα. Εντάξει, ο Μανώλης, ξαναλέω, επειδή είναι τέρας επαγγελματισμούς αυτά, δεν το συζητάμε. Από την πρώτη μέρα είναι κανονικά, δεν είναι κάποιος που το έχει παρατήσει. Ότι, γι' αυτό και συμμετέχει full στην προετοιμασία. Okay, η αξιολόγηση του προπονητή είναι ότι θεωρεί ότι οι υπόλοιποι half είναι μπροστά από αυτόν. Θα αποκτηθεί και οχτάρι. Άρα, no space for him. Δηλαδή, προτιμάει, από ό,τι κατάλαβε στο μυαλό του, ο Νίστου, ακόμα και τον Πινιάρη να χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή, που είναι παιδί προοπτικής ομάδος. Οπότε, βλέπω το Μανώλη τις επόμενες εβδομάδες. Τώρα θα είναι ο Άρης, θα είναι η Τουρκία, θα είναι η Τσάμπιος που έχει δύο προτάσεις. Από την Αγγλία πάλι, γιατί ο Παναθηναϊκός, υπενθυμίζω ότι η Τσάμπιος τον πήρε.
2: Ναι.
0: Στην.
2: Από εκείνο που φοράει τα κίτρινα.
0: Πώς λένε.
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Όχι, η Watford. Η Watford ήταν. Η άλλη παιχτάρα ήρθε από τη Watford. Όχι, ρε, εσύ, έλα.
2: Τέλος πάντων.
1: Δεν έχω πολύ. 45 λεπτά έχω ακόμα. Δεν σκεφτόμαι τώρα.
0: Ξαφνικά και θα μιλάτε, θα πετάξω μια λέξη.
2: Πάντως Παναθηναϊκός θέλει ένα οχτάρι βαρβάτο, πολύ βαρβάτο.
0: Θέλει. Όχι, θέλει ένα οχτάρι προσωπικότητα και παιχταρά.
2: Παιχταρά.
0: Και προσωπικότητα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εδώ η μπάλα σε μένα
2: ναι,
0: και
2: μπράβο,
0: πάμε.
2: Μπράβο,
0: και
2: μπράβο,
0: πάμε.
2: Μπράβο. Και τον 4 πίσω θέλει.
0: Και μου εντάξει.
2: Υγεί. Καλά, λοιπόν, εγώ που είμαι τεχνικός διευθυντής.
1: Πάμε. Βερβελέ έχουμε.
0: Μέσα Αυγούστου 4, αδερφέ.
1: Ωραία. Μόλις τον έχεις θα μου τον δώσεις. Πάρε με να ξεκινήσω. Είμαι πάω και είμαι Άρη. Θέλω να σου παρακαλώ, φίλε μου.
0: Κάρντιφ.
2: Λοιπόν, δεν μην αποθεώνει σε μένα το τσάτ.
0: Μπράβο, ρε τσάτ.
1: Κάρντιφ, αλλά
2: το τσάτ είναι σαν τον εκατομμυριούχο που παίρνει τη βοήθεια του κοινού. Και σου βγάζω 85%
0: 90%. Γιατί τρώμε λίγο και φλασιές τώρα και εγκέφαλο.
2: Δεν κάνει λάθος ποτέ.
1: Λοιπόν, Γκρέγκ, σε παρακαλώ, θέλω να καλέσω εδώ και την αγαπημένη μου φίλη που είναι απέναντί μου, τη Μαριάννα, για να προχωρήσω λίγο διαδικασία. Και αν καθυστερούμε λίγο με Διονύση, για θα τον

0: Έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Κυραδίστη, καλό παιδί είναι.
0: Μισό λεπτό, λίγο να τελειώσω.
1: Συγγνώμη.
0: Είχαμε προαναγγείλει Διονύση δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά αν μπορούμε να έχουμε και τον ΠΑΟΚ νωρίτερα ή τον Άρη να μιλήσουμε για αυτούς, θα το κάνουμε. Λοιπόν, ωραία. Και Τζάνης, ναι, μου κάνει. Βεβαίως. Γεια σου, Μαριάννα. Τι έλεγες.
1: Τι καλό παιδί είναι όμως.
2: Φέρνω νερό.
1: Τι καλά μακριά, δεν έχουμε νερό.
2: Κάτσε να βάλω νερό και φεύγω.
0: Ναι.
1: Και την παρακάλεσα να κάνω νόημα και έφερε νερό.
2: Πάω εκεί.
0: Δυνατή, δυνατή πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, και ωραία.
2: Αυτή θα την...
1: Με προσοχή, με προσοχή.
0: Αγαπημένη μου φίλη, πώς είσαι.
2: Είμαι καλά, εσύ.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ καλά. Εδώ προμοτάρω το πολύ ωραίο δώρο που θα δώσει την άλλη Παρασκευή.
2: Βεβαίως.
0: Τι δίνει σήμερα.
2: Σήμερα δίνω 20 ευρώ από το eFood και εξαφανίζομαι.
0: 20.
2: Απλή δουλειά, κερασματάκι.
0: Γρήγορα, γρήγορα.
2: Πολύ γρήγορη.
0: Πολύ ωραία. 20 ευρώ. Τι γράφουμε.
2: Τι θέλετε να γράψουμε. Δεν έχετε πει τίποτα σήμερα. Όλο βγάζετε λέξεις τώρα, σας ήρθε να.
0: Ωραία, επειδή μετά θα μιλήσουμε για Super League, θα το γράψετε. Super League.
2: Ωραία.
0: Super League γράφουμε λοιπόν. Περνάω και στην αλλαγή εδώ στα μηνύματα.
3: Έχουμε και την κλήρωση του Super League σήμερα.
1: Βέβαια.
2: Είδα τη συνέντευξή σου.
0: Σου άρεσε.
2: Συγκινήθηκα.
0: Αλήθεια.
2: Ναι,
0: δεν πίστευε ότι μπορώ να είμαι ανθρώπινο, ε.
2: Πώς δεν το πίστευα. Τι λες, αλλά όντως συγκινήθηκα
0: αυτό
2: πολύ.
0: Αυτό το άκουσα από πολλούς να ξέρεις ότι δεν σε περίμενα. Τι πίστευα ότι είσαι.
2: Όχι, γιατί.
0: Σε γαϊδούρι και μισό του λέω.
1: Ρομπότ.
0: Όχι.
1: Ή χωρίς συναισθήματα, χωρίς τίποτα.
0: Ξέρω εγώ έτσι.
1: Γιατί ρε φίλε, όχι.
2: Απλά είσαι άλλος. Ο ίδιος, αλλά κάπως αλλιώς εδώ, κάπως αλλιώς εκεί. Θα ανέβει και στο Spotify να πω, ε.
1: Πιο τρυφερός δηλαδή.
2: Δεσμεύομαι ότι θα ανέβει στο Spotify. Αυτό ήθελα να πω.
1: Θες να τον πεις πιο τρυφερό. Πώς.
2: Ρε παιδί μου, είναι... είδαμε τον Μπαμπά Μπακόπουλο, είδαμε
1: μας.
2: Τον γιο, τον... δεν τον βλέπεις κάθε
3: το
2: μέρα.
3: Τον φίλο, τον άνθρωπο και τον οικογενειάρχη του Μπακόπουλου.
0: Σωστά,
1: τον και ευάλωτο... όχι μόνο τον παρουσιαστή.
0: Τον ευάλωτο, τον πρώην ετοιμοθάνατο και πολλά ακόμα.
2: Άσε, με αυτά, αυτά μη μου τα...
0: Να μην στα λέω,
2: Το πέρασα και λίγο γρήγορα αυτό, δεν μπορώ εγώ με αυτά.
3: Ναι, μιλάτε γιατί αρχίζω και νιώθω.
0: Βασίλη μου, συγγνώμη, αν είπα...
3: Ήρθα σήμερα στο γραφείο, γιατί σηκώθηκα σήμερα το πρωί με μια ανησυχία, κάτι είχα.
0: Ναι.
3: Θα σας τα πω μετά,
0: ναι.
3: Εντάξει, όλα καλά.
0: Ναι.
3: Και το έμαθε από Σαούλιδες και τέτοια ο Ιαν και έρχεται και μου λέει: Τι πήρε στο γιατρό.
0: Εμένα
3: θα παίρνει.
0: Τα έχω σπουδάσει πλέον.
3: Τα έχω περάσει όλα μου.
0: Εβδομάδα παραδομάδα και
3: εμένα λέει: Θα παίρνει. Του λέει: Έχεις δίκιο. Μην ανησυχείς, μου λέει καθόλου. Δεν είναι τίποτα αυτό που έχεις.
0: Super League τέλος. Σταματάμε εδώ.
2: Λοιπόν,
0: Super League τέλος.
2: Θα βγάλεις μια φορά εσύ.
0: Ο Βασίλης θα πει stop.
2: Άντε καλά. Πες εσύ όποτε πιστεύεις.
3: Stop. Παύλα.
2: Έχει κάτω παύλα. Νάρσε, κάτω παύλα 21.
3: Νάρσε.
0: Νάρσε. Ελληνικά Νάρσε. Το γράφει το Νάρσε ή Νέρσιν είναι στο κόμμα που λέμε.
2: Όχι, Νάρσε. Με αλφα. Με
3: κάψες
2: με τον Νέρσιν, με την
0: ένωση. Okay.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εσύ αγαπημένο μου φίλε κερδίζεις ένα ωραίο κερασματάκι.
3: Ένα 20 ευρώ.
2: Να μας στείλεις στο Instagram του Αθλέτικο, να του στείλουμε το
0: κουπόνι. Μιας και λέγαμε 20 ευρώ πριν, δίνουμε εμείς 20 ευρώ, δεν παίρνουμε. Καλό, ε.
3: Σωστό. Σωστό.
0: Είμαστε large. Προχωράμε.
2: Φεύγω.
0: Διαγωνισμό.
1: Τι τόσο.
2: Έχεις δίκιο. Έχουμε και διαγωνισμό.
0: Έρχεται η ώρα.
2: Στο Instagram κάνουμε follow eFoodAthletico.gr, like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη. Και την πότε την Παρασκευή το κάνω εγώ αυτό, δεν θυμάμαι, Βασίλη.
3: 24 εβδόμου την Παρασκευή.
2: Του μήνα.
0: Μια μέρα
2: εγώ,
0: όλα.
2: Με κινητά, με κουπόνια, με συνδρομές, με τα πάντα. Θα είναι μεγάλο το σετ αυτό της Παρασκευής. Μην με βγάλεις τα δύο λεπτά.
3: Όχι.
2: Θέλω πέντε. Στο λέω από τώρα.
3: Τι πέντε, δεκαπέντε.
1: Δεκαπέντε, γιατί υπάρχει κόσμος όπως ο φίλος ο Τζόρτζ Καρκάσης.
2: Από Τζόρτζ καλό δεν έχω δει.
1: Ρε ναι. Μαριάννα, χαμογελάς και φωτίζει όλο το πλατό.
2: Έτσι λέει και η μαμά.
1: Ένα πολύ απλό κοπλιμέντο για την ψυχούλα που σας αντέχει.
2: Τι ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Τι του κάνει εδώ τώρα.
0: Ένας άλλος φίλος λέει ότι σήμερα με ρώτησε κλείνω 6 χρόνια. Λέει πότε έχεις τουλάχιστον άλλα 5 χρόνια ζωής. Ήταν λίγο μακάβριο, αλλά μου άρεσε να το πω.
2: Δεν μπορώ με αυτό.
1: Παιδιά, αρέσει, σταμάτα όλα στη ζωή.
2: Το
0: ποιο το έστειλε, ξέρει.
1: Όλα στη ζωή.
0: Ο γνωστό φίλο μα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι τραβάμε, ρε φίλο, και να παίρνουμε λίγα.
1: Ο γνωστό που τα λέει αυτά ήταν τόσο.
3: Ο γνωστό άγνωστο.
0: Εδώ πάνω, στα πίσω από το γραφείο. Μαριάννα, γεια.
3: Γεια σου, Μαριάννα.
0: Είσαι υπέροχη.
1: Γεια σου, Μαριάννα. Με το νερό, προσοχή.
0: Βερβελέ. Κύριε Διονύση μας, καλό στο Διονύση. Γεια σου Μαριάννα, σε είδαμε πάλι.
3: Πέρασες λίγο από μπροστά.
0: Για μίλα λίγο να δω, πώς είναι τα πράγματα εκεί που βρίσκεσαι τώρα.
3: Γεια Διονύση.
4: Άρεσε, επιστήμη, άστο, καλύτερα από την Αθήνα.
0: Τι λες ρε φίλε, τι έχεις φτιάξει εκεί. Θες να πεις που βρίσκεσαι. Θες να πεις που βρίσκεσαι στον κόσμο.
4: Στους Αγίους Τόπους, στους Αγίους Τόπους.
0: Πύργο.
4: Πύργος Ηλίας, Πύργος Ηλίας, τέλειος. Είμαι εδώ. Όσοι πιστοί προσέλθετε, στέλνετε μηνύματα, ήδη έχω δεχτεί δύο καλέσματα για τραπέζια σοβαρά. Έχουμε κλείσει δηλαδή τις δύο από τις επόμενες 15 μέρες, απομένουν 13 εμφανίσεις.
3: Παιδιά, ακούω και δεν έχουν πάει πουθενά. Εγώ αυτό λέω. Μας καλεί ο ένας, μας καλεί ο άλλος, μας καλεί ο παράλληλος και δεν πάμε πουθενά.
0: Διονύση, κανόνισε το ρε φίλε αυτό που θέλει ο άνθρωπος να πάει μετά. Έχει ανάγκη από ένα κινητό.
3: Φίλε, η κόρη μου θέλει κινητό. Κόρη. Άμεσα. Και εσύ δεν τα έχεις ζήσει. Δεν έχεις, είσαι ακόμα μικρός όσον αφορά. Είναι ακόμα μικρή κόρη σου.
4: Όχι, τώρα, έχεις δίκιο. Γιατί αν παίρνει το δικό μου κινητό.
3: Η εφηβεία καταλαβαίνεις πώς είναι. Όταν θέλουν οι έφηβοι κάτι, το θέλουν.
0: Τώρα.
3: Τώρα.
4: Στο λύσω εγώ.
3: Για λύστο μου
4: και... μετά την εκπομπή.
3: Ωραία.
0: Τέλος. Σε παίρνω μετά
4: θα την εκπομπή. Θα στολίσω και από φύλλο πράσινο. Ταιριάξετε δηλαδή.
3: Αδερφός μου είσαι. Και εσύ κι αυτός. Μετά την εκπομπή περίμενε τηλέφωνο μου.
0: Λοιπόν, με τι ξεκινάμε. Με τα δεδομένα, τα χειροπιαστά, ας πούμε, ένα σημέντο που πηγαίνει η Ρίο ΑΒΕ.
4: Εντάξει, ήταν μενόμενο νομίζω. Ήταν μια μεταγραφή περσινή, η οποία... Νομίζω ότι προσπάθησε ο Μεντιλίμπαρ, δεν μπορεί να πει κανείς δεν του δώσει ευκαιρίες. Δηλαδή, ένα παιδί που έκανε περισσότερα από 25 μάτς στον Ολυμπιακό, τώρα πολυβόλεπτες, κάποια μάτς βασικός. Δεν θα τον πω αδιάφορο, αλλά θα τον πω παίκτη που δεν κάνει τη διαφορά. Έτσι, δηλαδή, να σημαίνει για να βοηθήσει, θα πρέπει να μπει σε ένα πιο normal Ολυμπιακό, όχι όπως ήταν ο Προσινός που σε πολλά μάτς έπαιζε για το αποτέλεσμα και κυνηγούσε στο τέλος. Πήγε κάποιες καλές ενέργειες, έχει μια ποιότητα, αλλά νομίζω ότι. Η παρουσία του στην Ρίο ΑΒΕ περισσότερο καλό μπορεί να του κάνει. Όπως συνέβη και με άλλους ποδοσφαιριστές, είναι η αλήθεια. Δεν είναι και τυχαίο ότι είδαμε ένα μάντσα που εδώ δεν μπορούσε να δείξει τίποτα στο Μεντιλίμπαρ και πήγε εκεί και σε λίγους μήνες, μόλις τροποποίησε και το σχήμα βέβαια ο Σιλαϊδόπουλος στην άμυνα, στάθηκε καλά και ήταν και από τους πρώτους που έμεινε στη Ρίο ΑΒΕ. Είναι μια, καλό είναι να έχεις παίκτες σε μια ομάδα που μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξή του και αν χρειαστεί. Να μπορέσουν να επιστρέψουν και άμεσα. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο για το αν σημαίνει ότι θα ξαναφορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αλλά ήταν από τα ζητήματα τα οποία έκλεισε άμεσα γιατί θυμίζω δεν πήγε στην προετοιμασία το παιδί. Έτσι, δηλαδή είχε κοπεί με το καλημέρα. Σαν και άλλου παίκτε, όπω ο Στρεφέτσα για παράδειγμα, για τον οποίο ακόμα περιμένουμε τη βροχή των εκατομμυρίων ευρώ από την Ιταλία που ακούγαμε, αλλά δεν την βλέπω. Αντιθέτω, ο ποδοσφαιριστή πίσω έκανε και κάτι μήνυ διακοπέ και περνάει καλά και περιμένει. Καθώς η απόφαση ήταν να μην συμμετάσχει στην προετοιμασία.
0: Το σημαντικό είναι να περνάμε καλά, φίλε μου, καλέ. Γενικώς το λέω αυτό. Και θέλω να μου πεις για αυτό τον παιχταρά που λέγεται Νταβιντασβίλη, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός. Ενδιαφέρει το Ολυμπιακός.
4: Δεν ξέρω, υπήρξε χθες ένα δημοσίευμα, για το οποίο δημοσίευμα κιόλας λέγε 20 εκατομμύρια.
3: Τόσο κάνει. Τόσο κάνει, παιδιά.
0: Γι' αυτό μου αρέσει. Γι' αυτό μου αρέσει μάλλον.
3: Πέρσι γράφεται στη Γαλλία ότι ο Νταβιντασβίλη μία προτείνει στον Παναθηναϊκό, μία προτείνει στον Ολυμπιακό. Ο παίκτης είναι πανάκριβος. Είναι πανάκριβο.
0: Είναι παιχταράς, αλλά για τόσα εκατομμύρια ρε φίλε δεν
5: είχε ζητήσει 9 εκατομμύρια ευρώ του Παναθηναϊκού.
3: Πέρσι. 9, ρε.
5: 9. Όταν έγινε η προσέγγιση του Παναθηναϊκού, 9 τους είπαν. 9 και μπόνους και μπόνους.
4: Άμα τόσα μπορεί να γίνει υπέρβαση.
5: Το περασμένο καλοκαίρι σου λέω, 9 σε κάτι μπόνους. Είχαν πέσει όμως πέρσι. Πέφτανε, είχαν πέσει τη Β'.
0: Ρε φίλε, 20 αυτός, 20 Άμραμπατ, 20 ο Μαροκινός, ο άλλος ο Ουναΐ. Δεν είναι ποσά τώρα αυτά που μπορεί να απασχολήσει η ελληνική ομάδα.
4: Εντάξει, αυτός μόνο θα μπορούσε, αν είναι, τα λεφτά είναι αυτά, θα μπορούσε μόνο μέσω Νότιχαμ. Είναι αυτό που λέω εγώ, ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί η Νότιχαμ να λειτουργεί ευεργετικά για τον Ολυμπιακό. Μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει. Δεν βλέπω κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, μακάρι, γιατί το παιδί έχει τεράστια ποιότητα και είναι από τους ποδοσφαιριστές που, δηλαδή και την προηγούμενη φορά που ακούστηκε. Αλλά τώρα εδώ στο σχετικό δημοσίευμα που υπήρχε μια συνέχεια. Λέγανε ότι έχει αρνηθεί προτάσεις 9 και 10 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, στόχος τους είναι να πάνε στα διπλά. Γι' αυτό λέω ότι έτσι όπως τουλάχιστον το παρουσιάζουν οι Γάλλοι, δεν φαίνεται το πιο πιθανό σενάριο. Δηλαδή, μέσα ο Ολυμπιακός στις ομάδες που θεωρητικά δεν έχουν καεί. Τώρα, το να ρωτήσεις πόσο κάνει και να πεις θα επιστρέψουμε ή μπορεί να επιστρέψουμε, ενδεχομένως να είναι και αυτή η πληροφόρηση. Αλλά για την ώρα δεν φαίνεται να είναι κάτι τόσο υποχωρημένο. Μακάρι να μπορούσε ο Ολυμπιακός να πάρει αυτό τον παίχτη και να τον τρώγαμε γκάφα, ρε φίλε, τι να πω.
0: Δώσε μου σε εικόνα, σε παρακαλώ, και τον Σπύρο. Ο Σπύρος Τζάνης, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία και τον είδαμε και χθες στο πούλμαν του Ολυμπιακού.
4: Του έχω βάλει. Τι. Δύσκολο.
0: Τι.
4: Να βρει τον Ταρέμι, ρε φίλε. Από χθες τον έχω ζαλίσει, αν έχει βρει τον Ταρέμι. Γεια Σπύρο μου. Το βρήκε τον Ταρέμι, εγώ.
6: Πουθενά, πουθενά.
4: Έχει αποκλειστεί τον πρώτο γύρο.
6: Βλέπω τον γύρο. Θέλει χαιρετίσματα να σου δώσω.
4: Ποιο.
0: Φίλο σου.
6: Χαιρετίσματα πολύ φίλοι σου μου δίνει να σου στείλω.
0: Τι έχει Ολλανδούς
4: φίλους.
0: Όχι Ολλανδοί ρε.
4: Οι Ολλανδοί.
6: Συνάδελφοι, ναι. Και Έλληνες Ολλανδοί.
3: Έλληνες Ολλανδοί, ωραίο αυτό.
0: Ωραία.
4: Έχω αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις στην Ολλανδία τα προηγούμενα χρόνια. Με γνώρισαν από τα στενά μέχρι τις παιδιάδες.
0: Ναι, βουνά δεν έχει, άρα είναι δύσκολο να βρει κάτι άλλο. Να σου πω τώρα, Σπύρο, περίμενε λιγάκι να ολοκληρώσω λίγο με Διονύση για δύο πραγματάκια και θα πούμε κι άλλα μετά. Ότι ερωτήματα στέλνει ο κόσμος, τα απαντάμε όλα. Άλλα με τα γραφικά και αναφέρομαι κυρίως σε προσθήκες, έτσι δεν λέω για αποχωρήσεις. Λέμε για αυτό που είναι ανάγκη τώρα, χωρίς να υπάρξει αποχώρηση κάποιου παίχτη. Πού θα κινηθούμε τώρα, τι γίνεται εκεί?
4: Στην Ισπανία βλέπουμε πολύ προχωρημένο το θέμα του αριστερού μπακ, του Όσο. Τη Σεβίλη που είπαμε. Αλλά ο Ολυμπιακός θα πρέπει να τελειώσει και το θέμα του μπακ του. Εκτός αν έχει πάρει την απόφαση, ξαναλέω, γιατί η πρόταση της River Plate δεν ήταν 7 κασέρι. Ήταν να τον πάρει δανεικό στην αρχή με οψιόν αγοράς. Για τον Ορτέγκα αναφέρομαι τώρα, στο ότι ο γεγονός θα πρέπει να φύγει ένας. Έχουμε πει από όταν ολοκληρώθηκε η περσινή σεζόν ότι ο προγραμματισμός και ειδικά στην σύσκεψη που ακολούθησε και με τον Κοβάσεβιτς τον Καρεμπέ στην αρχή του Μεντιλίμπαρ και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στη συνέχεια και με τον Καρντόσο στην πορεία ήταν ότι ο Ολυμπιακός στα άκρα του θέλει να φρεσκαριστεί. Δεξιά φρεσκαρίζεται. Έχει έρθει ο Μαφέο ήδη, ο Κωνσταντίνη αποτελεί παρελθόν. Ο Ροντινέ έχει κάνει μετακόμιση καμιά τριανταριά μέτρα μπροστά στο γήπεδο από εκεί που έπαιζε συνήθως. Περιμένουμε να δούμε το αριστερό άκρο γιατί ο Ολυμπιακός είναι στην προετοιμασία με τους δύο μπακ που τελείωσε τη σεζόν πέρσι, δηλαδή τον Μπρούνο και τον Ορτέγκα. Πιο πιθανώς δείχνει αυτή την ώρα ο Ορτέγκα να αποχωρήσει σε μια λογική ότι σαν να έχει ολοκληρωθεί και ο κύκλος στον Ολυμπιακό. Σίγουρα φαντάζομαι και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού το είχαν πολύ διαφορετικό στο μυαλό τους όταν επένδυσαν πάνω του. Εντάξει, δεν έκανε και την καλύτερη χρονιά πέρσι ο Ορτέγκα, αλλά αυτό νομίζω ότι έχει παίξει και το ρόλο του. Από εκεί πέρα, αν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει αυτή την προσθήκη και να πάρει τον αριστερό μπακ της Σεβίλης, νομίζω στο δικό μου μυαλό θα είναι μια αναβάθμιση και μια πρόκληση. Γιατί τον Ορτέγκα ξέρει θα πάρει. Δηλαδή, υπάρχουν μάτια τα οποία θα είναι αξιόπιστος, θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Έχει ένα θέμα με διαγώνια κάλυψη στην άμυνα. Μπροστά δεν είναι και ο μπακ που δίνει τα περισσότερα. Την άλλη, βλέπω ότι όσο. Ξέρεις, κάποιοι εκτιμούν ότι όσο δεν υπάρχει η εξέλιξη με τον Πάκο και τον Γιαννούλη, ότι ενδεχομένως να μην είναι όσο και όλο αυτό να είναι και ένας μοχλός πίεση. Θα το δούμε βέβαια. Πάντως ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει τραβήξει άλλη ρότα, ότι κοιτάζει άλλους αριστερούς μπακ. Δεν μπορεί να περιμένει τον Έλληνα αριστερό μπακ, ο οποίος θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να πάει στον Πάκο τουλάχιστον με ό,τι έχει δείξει. Αλλά εκεί το ζήτημα που έχουμε πει το σοβαρό είναι τι θα πει η Augsburg, δηλαδή με τις απαιτήσεις της. Γιατί ο Ολυμπιακός έδινε στην Augsburg το ποσό που ήθελε και αυτό ήταν το δυνατό όπλο μέχρι να απαντήσουν οι Γερμανοί. Οι Ισπανοί λένε ότι ο Ρόκα έχει έρθει στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει επιβεβαιώσει την άφηξή του, να πούμε, για το τυπικό κομμάτι. Αναμενόταν η συμφωνία των δύο πλευρών. Ενδεχομένως εκεί να είναι το όλο ζήτημα, να τελειώσουν διαδικαστικά τελευταίες λεπτομέρειες τα τελευταία έγγραφα, γιατί στη συνέχεια να μπορέσει και ο Ολυμπιακός να περάσει ο παίκτης από ιατρικά, να ενεργοποιήσει τη συμφωνία μαζί του για να ταξιδέψει στην Ολλανδία και να ενσωματωθεί με τους ερυθρόλευκους για να δουλέψει με το Μεντιλίμπαρ τις επόμενες μέρες. Έχουμε αναλύσει το προηγούμενο διάστημα ότι είναι ένας παίκτης που ο Βάσκος προπονητής ποντάρει πολλά πάνω του. Πιστεύει ότι μπορεί να του δώσει πολλά από τα άκρα. Μένει να τα δούμε στην πράξη, αλλά σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να μπορέσει να πάει στην Ολλανδία το συντομότερο. Ο Ολυμπιακός άλλωστε δεν πρόκειται να μπει και σε δουλειά άμεσα. Το λέω γιατί αύριο και μεθαύριο ο Ολυμπιακός έχει δύο φιλικά. Οπότε και να μπορέσει να είναι το Σάββατο εκεί, καταλαβαίνει κανείς ότι θα τα χάσει. Ο χρόνος περνά. Εγώ παραμένω να είμαι ο γκρινιάρη τη υπόθεση, να μου κάνουν διάφοροι φίλοι μου και όχι μόνο παράπονα ότι παραγκρινιάζω. Αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή ψάχνω και το φίλο μου τον Ταρέμι εκεί με το Σπύρο, βλέπω έναν Ολυμπιακό ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ολλανδία, αύριο παίζει φιλικό και ουσιαστικά ο μόνος διαθέσιμος φόρ που έχει αυτή τη στιγμή είναι ο Γιάρεμσον. Δηλαδή, πόσο καιρό σου έχω πει για το φόρ, ο Κλέιτον έμεινε πίσω με τον τραυματισμό που έχει. Ο Ταρέμι έχει ζητήσει μια εξτράδια για να εξηγήσουμε στον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι είναι και ενδεχομένως λόγω των εξελίξεων που θέλει να τρέξει ο ίδιος, ψάχνοντας ο ατζέντης στο Παστορέλο την επόμενη σελίδα της καριέρας του και να φέρει μια πρόταση στον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός περιμένει τον Ελκαμπή. Αλλά η διαφορά του Ελκαμπή με τον Ταρέμι είναι ότι ο Ελκαμπή τελείωσε τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ 10-15 μέρες μετά. Δηλαδή, και να τις βάλουμε κάτω τις μέρες, ο Ταρέμι θα πρέπει να έχει ενσωματωθεί με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό δεν βγαίνουν. Έχει ζητήσει μια εξτρά άδεια, την έχει δώσει. Μένει να δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Αν θα καταφέρει από τον Ολυμπιακό, λένε ότι θα ενσωματωθεί τις επόμενες μέρες. Αυτό λένε. Αλλά στο κενό, όχι δηλαδή αύριο, ξέρω εγώ, στο φιλικό ή οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα γιατί αυτή τη στιγμή ο Γιάννεμτσουκ είναι ο μοναδικός ενεργός επιθετικός του Ολυμπιακού, διαθέσιμος για να δουλέψει με τη Λίμπερ. Εκτός για να περιμένει τον Ελκαμπή να γυρίσει με 5 μέρες και να παίξει πάλι ο Ελκαμπή. Και μετά να πιάσουν πάλι το ψυχολογικό το Γιάρεμτσου, να φύγει ο Γιάρεμτσου και όλο αυτό συντελεί στο γεγονός ότι θεωρώ αδιανόητο ο Ολυμπιακός μέσα στον Αύγουστο να μην πάρει άλλον επιθετικό. Στο δικό μου μυαλό, δηλαδή θεωρώ 100% ότι μια μεταγραφή που θα πάρει ο Ολυμπιακός θα είναι επιθετικός.
3: Πρώτης γραμμής.
4: Θα φανεί από τον Γιάρεμτσου που θα γίνει. Αν ο Γιάρεμτσου πει μένω, δεν θα είναι πρώτης γραμμής. Αν ο Γιάρεμτσου πει επιμείνει και βρει λύση με τη Λιόν, εδώ σας λέω ότι υπάρχει ένα. Δηλαδή, παιδιά, ακούει ο κόσμος κάπως να γκρινιάζει. Ο Ολυμπιακός παίζει σε λιγότερο από 20 μέρες. Έτσι. Σε 20 του μήνα θα ξέρουμε τον αντίπαλο, θα συζητάμε για τα νέα του αντιπάλου. Ομάδα με ομάδα διαφέρει. Δεν είναι το ίδιο να πέσει στο δικό μου μυαλό με την Αϊμέγγεν και στο ίδιο με την Ουνιόν Σεντ-Σιλουάζ, που είναι μια ομάδα γρήγορη, ποιοτική, που σου κάνει ζημιές. Και ειδικά όταν δεν θα μπορεί τότε να είσαι στο 100%. Καμία ομάδα στα προκριματικά δεν είναι στο 100%. Έχουν γίνει εκπλήξεις στους θεσμούς πολλές. Ο Ολυμπιακός είναι το τελευταίο που θα ήθελε τώρα να τσαλακωθεί με το καλημέρα σε όλο αυτό το κλίμα. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, περιμένουμε να δούμε και το Ζώτα Σίλβα να μπει, πώς θα δείξει, ενδεχομένως να πάρει χρόνο και σε αυτά τα δύο φιλικά που ακολουθούν. Που και πέρα όμως είναι και ένα ζήτημα το οποίο θα φανεί μέσα και από τα μάτς, πως το έχει με τη λίμπα στο μυαλό του. Εγώ βλέπω ένα πολύ κορμό περσινό να στηρίζεται και να είναι καλά αυτοί οι παίκτες για να βγάλουν τα κάστανα από την φωτιά για να πάρει ο Ολυμπιακός την παράταση που θέλει, δηλαδή να πάει στα play-off τέλη Αυγούστου του Champions League για να διεκδικήσει τη συμμετοχή του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Θυμίζω ότι αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί στα μάτς που θα γίνουν 4 ή 5 και 11 Αυγούστου, πάει απευθείας στο League Face του Europa League. Δεν έχει μετά άλλο μάτς να δώσει. Θα περιμένει δηλαδή την έναρξη του πρωταθλήματος και το πώς θα πάνε τα πράγματα εκεί.
0: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση πριν πάω λίγο στο Σπύρο για να ξαναγυρίσω σε σένα για να πούμε λίγο για τη Λίγκα. Με Σάλιακα υπάρχει κάποια εξέλιξη για δεξιά?
4: Με Σάλιακα οι Γερμανοί νομίζω ότι έχουν ζητήσει κάτι παραπάνω από αυτό που έχει ο Ολυμπιακός στο μυαλό του. Δεν λέω ότι θα κάτσει να χαλάσει μια μεταγραφή για 100 και 200 χιλιάρικα. Ο Σάλιακας δίνει και το γεγονός ότι είναι παίκτης από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και εκτός από Έλληνας, δηλαδή μια εξτρά λύση και στο ρόστερ. Το θέμα είναι ότι όσο δεν υπάρχει οριστική εξέλιξη, πάντα θα υπάρχουν να προτείνονται και κάποιοι άλλοι, αλλά αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι το φαβορί. Έτσι. Θυμίζω ότι το πλάνο του Ολυμπιακού ήταν να πάει σε Έλληνα δεύτερο μπακ. Γι' αυτό είμαι κάτω και την κουβέντα τον Τσάπρα, ο οποίος κατέληξε τον Παναθηναϊκό και όπως φαίνεται από τα θα παίξει βασικός με τον Γκάμπρια τώρα. Που και πέρα είναι ένα ζήτημα το οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να το τελειώσει και αυτό το συντομότερο, γιατί σας είπα, γύρισε η ομάδα από την Ολλανδία. Το πάνω που έλεγε να μπουν τουλάχιστον δύο νέα πρόσωπα να είναι στην Ολλανδία στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας δεν έχει βγει. Ναι, μεν είναι πολύ κοντά. Ακούμε για τον Ρόκα ότι είναι στην Ελλάδα, ότι οι υπόλοιποι τρέχουν, αλλά οι μας περνούν. Και βλέπω πιο πιθανό να γυρίζει ο Σπύρος με λίγο μουσάκι παραπάνω, αν δεν έχει πάρει ξυριστική μαζί εκεί, παρά να πάνε 3-4 στην Ολλανδία.
6: Έχω βρει barbershop, Διονύση, θα πάω αύριο.
0: Δεν σου φαίνεται.
6: Εκεί,
0: ναι.
6: Εκεί είμαι φρέσκος για το φιλικό.
4: Barbershop, coffee shop, όλα τα τέτοια θα βρεις εκεί, όλα τα shop θα βρεις εκεί. Vitrine shop.
0: Vitrine shop.
6: Όχι.
4: Πρόσεχε με ποιους θα μπλέξει εκεί, μη σε παρασύρουνε. Με αυτό που έχει μπλέξει εγώ μάθει. Καλό έχει κάνει γιατί είναι φρεσκοπαντρεμένος, οπότε δεν θα είναι της ατασταλίας, θα είναι ήρεμος. Εντάξει,
6: εντάξει, όχι.
0: Ναι, δεν είμαι
4: σε καλό δρόμο είσαι.
0: Ναι.
4: Τώρα, λοιπόν, αν θες να παρακλίνεις, πες μας να πάρουμε κανένα τηλέφωνο.
6: Υπάρχουν πολλοί.
0: Είσαι μακριά από το Άμστερνταμ.
6: Εγώ είμαι περίπου μία ώρα και 20 λεπτά από το Άμστερνταμ.
0: Είναι μακριά, είναι. Δεν είναι. Δεν είναι πράγματα.
4: Πώς γίνεται η Αθήνα με την Τρίπολη να είναι μακριά από μία ώρα και 20
3: λεπτά. Μια γκαζιά, με μια γκαζιά το κάνεις μία ώρα, λέω εγώ, και είσαι εκεί.
0: Για το Άμστερνταμ λες.
3: Βέβαια.
0: Για Τρίπολη δεν μπορείς. Το έχουμε ξαναπεί
4: πριν. Μπακόπουλε, τα ξεχνάς. Μπακόπουλε, επειδή τα ξεχνάς, ένα αμάξι των 1.000 ευρώ ενοικίαση το πληρώσαμε 3.000. Ήταν η Vertis Live έκδοση στο διπλό CD που ήταν μία ώρα και κάτι. Έπαιζε να πούμε, μας ανάβανε φωτογραφία οι κάμερες τότε που είχαν βγει.
0: Και χαμογέλαγε.
4: Πριν έρθει. Γιατί και εμείς νομίζαμε ότι μας βγάζουν φωτογραφία γιατί γουστάρανε που ακούγαμε Βέρτη. Κατάλαβες. Και όταν φτάσαμε εδώ και στείλανε, πήραν την εφημερίδα τότε και λέει: παιδιά, έχουν έρθει 1.000 ευρώ κλήσεις παραπάνω. Τι γίνεται? Μιλάγαμε μεταξύ μας. Κάποιοι σηκώσαν το χέρι, είπαν: εδώ είμαστε, έχετε δει. Και όλοι μαζί τα ακούγαμε, όλοι μαζί τα πίναμε.
0: Έχει γράψει ιστορία.
4: Κάποιοι...
3: Έχω πει ότι έχουμε πάει προετοιμασία και έχουμε πάει Ντίσσελντορφ για να φύγουμε μετά για Ολλανδία και πάμε να νοικιάσουμε αυτοκίνητο από τον Ντίσσελντορφ στο αεροδρόμιο και πάει ένα συνάδελφο για να πάρει το ένα από τα δύο αυτοκίνητα και δίνει το δίπλωμά του και λέει στο όνομά μου το ένα αυτοκίνητο και του λένε: κύριε, δεν μπορείτε να νοικιάσετε αυτοκίνητο. Έχετε 7 κλήσεις στο εξωτερικό. Εφτά. Εφτά. Δεν θέλω να πω ονόματα, ας μην λέμε ονόματα, εσύ καταλαβαίνεις.
5: 100%.
0: Περίμενε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Σπύρο, για ταχύτητα μιλάμε. Με Ολυμπιακό είχαμε τρεξίματα. Πώς θα συνδέω άτιμος έτσι. Τι έγινε, για πες.
6: Χτες, λοιπόν, θα ξεκινήσω κάπως διαφορετικά. Θα πω αρχικά ότι εγώ σε σχέση με τον Καπετανάκο έχω ήλιο.
5: Ωραίο.
6: Ζέστη. Ναι. Συνεχίζεται εδώ πέρα στο Ρότερνταμ. Η ζέστη στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού. Επίσης, θα σου πω ότι ο Άνταμ έχει φύγει από την Πάξη, είναι ελεύθερος. Μπορεί να επιστρέψει στον Αστέρα Τρίπολης ή σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα.
0: Έφυγε. Άρα δεν είσαι
6: έφυγε, είναι ελεύθερος.
5: Εντάξει τώρα είμαι ίσως.
6: Όχι, δεν φοβάται. Ο Γουλής τίποτα δεν έχει να φοβάται.
0: Πώς και τον άφησαν αυτό να φύγει.
5: Έλατε ναι, αυτό το παιχτάρα.
6: Την παραδέδειξε.
0: Ναι.
6: Παρότι υπήρξε ταξίδι χτες,
0: ναι,
6: δεν τους λυπήθηκε με την Λίμπαρ, τους πήγε κανονικά στο γήπεδο και είχε πάρα πολύ τρέξιμο. Οι παίχτες δεν έπιασαν σχεδόν καθόλου μπάλα χτες. Περισσότερο φυσική κατάσταση, έριξαν το βάρος εκεί και σε αντίθεση με τη σημερινή προπόνηση, η οποία δεν είχε σχεδόν καθόλου ασκήσεις ταχυδυναμικές, είχε περισσότερο μπάλα, είχε ένα πρόγραμμα χωρισμένο σε τρεις ομάδες οι παίχτες, είναι 21 στη διάθεση του προπονητή, καθώς ο Ρέτσος και ο Μουζακίτης προπονούνται λίγο μόνοι τους, έχουν κάποια μικροπροβλήματα. Λογικά θα είναι και εκτός του φιλικού του αυριανού και του μεθαυριανού.
0: Έπρεπε να βλέπεις τη φάτσα του Βερβελέ μόλις είχε προβλήματα. Σύνολο. Για λέγε.
6: Δεν μπορώ, δεν τον βλέπω.
0: Για λέγε, δεν πειράζει, ναι, τον βλέπω εγώ.
6: Και κάνανε κάποια παιχνίδια τρεις εφτάδες. Νικητές ήταν οι κόκκινοι, πανηγυρίζουν τα γνωστά αυτά που γίνονται στις προετοιμασίες στο τέλος. Mm-hmm. Χτες είδαμε και ένα ωραίο τετ-α-τετ με τη Λίμπαρ, με το Ρόντι Νέι, αρκετή ώρα στο τέλος του προγράμματος που μιλήσανε μεταξύ τους. Εγώ θα πω ότι τον βλέπω σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει βάλει μια γκολάρα σήμερα ο Μπρούνο με μια συνεργασία που έχει κάνει με τον Ρόντινεϊ από την απέναντι πλευρά. Φανταστικό γκολ. Και ο άλλος παίχτης που μέχρι στιγμής μου κάνει εντύπωση είναι ο Πόποβιτς.
0: Ναι.
6: Θηριώδης κάτω από το τέρμα.
5: Α, δεν βλέπουμε πολύ και εύκολα γκολ. Mm-hmm.
0: Να σου πω, λίγο μακριά δεν είστε από το σημείο εκείνο. Όσοι εκεί σας επιτρέπουν να βρίσκεστε, έτσι.
6: Δεν είμαστε πάρα πολύ κοντά. Έχουμε ανάμεσά μας ένα γήπεδο και μετά είναι το γήπεδο που κάνουν προπόνηση οι παίκτες του Ολυμπιακού.
5: Ναι. Θέλει την ηρεμία του με την Λίμπαρ.
0: Θέλει να μείνει λίγο μόνος, αυτό καταλαβαίνω.
5: Ναι.
0: Εντάξει. Okay. Πάντως σε
6: αύριο στο φιλικό θα είναι μπροστά μας, ακριβώς.
0: Ναι.
5: Τι έλεγες για τον Πόποβιτς.
0: Τι έλεγες για τον Πόποβιτς, λέει ο Βασίλης.
6: Έλεγα για τον Πόποβιτς ότι είναι πολύ καλός.
5: Είναι το υπολογίσμα για το. Αφήστε ρε τον άνθρωπο να
6: μιλήσει. Καλύπτει.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Περίμενε τώρα. Θηριώδης είναι. Ωραία. αφού θέλει να απαντήσει ο Βορβελές αυτό. Δεν είναι όμως ο τροματοφύλακας που θα είναι στην πρώτη γραμμή εφόσον αποχωρήσει ο Τζολάκης. Το λέμε καλά.
6: Νομίζω ότι όσο το έχει πει ο Διονύσης πολλές φορές ότι θα κινηθεί για άλλο τροματοφύλακα Ολυμπιακός.
0: Τι λες, Διονύση?
7: Θα πάρει τροματοφύλακα Ολυμπιακός αν τελικά φύγει και όταν φύγει ο Τζολάκης. Είναι ξεκάθαρο. Είπαμε ότι ο Πόποβιτς είναι ένα project που για παράδειγμα δεν πήρε την ευκαιρία του στον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι. Το λέω ότι είναι για να τον δεις. Αυτά που λέει ο Σπύρος όντως από τις πρώτες μέρες από όταν μπήκε στις προπονήσεις, γιατί έχασε τις πρώτες, θυμίζω είχε ένα μικρό τραυματισμό. Όλοι μιλούν για τρομερά προσόντα, αλλά εντάξει, είναι διαφορετικό να δουλεύεις στις προπονήσεις και διαφορετικό να μπει σε ένα φιλικό και να δείξεις. Θυμίζω δεν έπαιξε στα δύο πρώτα φιλικά. Τον πήγα λίγο προληπτικά, οπότε περιμένουμε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα παίξει ένα από τα δύο αύριο ή μεθαύριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Σπύρο, σ' αφήνω σένα. Παρακολουθείς προετοιμασία Ολυμπιακού, βρίσκεσαι εκεί. Το Αθλέτικο είναι και στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και από αύριο κουβεντιάζουμε πάλι. Ευχαριστώ, φίλε. Μου μίλησε, είπε κανένα γεια.
5: Προσπαθεί.
0: Έλα,
6: προετοιμασία έρχονται, ζουν στην Ολλανδία, είναι Έλληνες και είναι κάθε χρόνο εδώ πέρα. Θα τους έχουμε τις επόμενες μέρες.
0: Πες το άλλη μία, δεν ακούστηκε. Πες το άλλη μία.
6: Είπα ότι θα έχουμε δύο φίλους του Έλληνες του Ολυμπιακού που ζουν στην Ολλανδία, οι οποίοι τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι σε κάθε προετοιμασία εδώ. Πηγαίνουν το πρωί, καφεδάκι, κάθονται, βλέπουν.
0: Βλέπω τρεις ταμπέλες πίσω.
6: Θα τους έχουμε και τις επόμενες μέρες στο Αθλέτικο.
0: Οκ, θα τους έχουμε και να τους κάνεις και συνέντευξη και εννοείται τα παιδιά. Βλέπω τρεις πινακίδες πίσω με fast food. Μην μπλέξεις πουθενά. Φιλιά, τα λέμε.
6: Φιλιά, γεια σας.
4: Γεια σα. Τρει που τι είδε. Ναι.
0: Τρει. Μία, δύο, τρει ήταν.
1: Τρει ήταν.
0: Βεβαίως.
1: Η μία είναι η αγαπημένη μου.
0: Η δεξιά.
4: Η δεξιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά τώρα.
0: Μου το γράφουν κι άλλοι.
4: Την αριστερά έχουμε, με την αριστερά έχουμε κάποιο στο μάχη μα. Τη μεσαία δεν πρόλαβα να τη δω.
1: Ούτε εγώ την είδα τη μεσαία. Η δεξιά πάντως είναι μόνο καρδούλες γι' αυτό.
0: Θέλω να πω ένα μπράβο πάντως σε όλους σας που δεν λέμε ονόματα γιατί.
1: Είμαστε, έχουμε γίνει επαγγελματίες δίπλα σου.
0: Έχουμε χορηγούς συγκεκριμένους.
1: Έχουμε γίνει τηλεοπτική δίπλα σου.
0: Είσαι πλέον πολλά βήματα μπροστά. Άστο.
1: Τι με πέρασες.
0: Πάμε τον κύριο Χαστά να δούμε λιγάκι.
5: Φίλε,
0: μαζί με τον Βερβελέ.
5: 94 like.
0: Τι, μόνο.
5: Έλα το.
0: Θέλω να κλείσω την εκπομπή τώρα.
5: Να μην πάμε στα 1100 μίνιμουμ, γεια σου το δωράρα.
0: Όχι, είμαστε κοντά στα 900 τώρα και θα πάμε και
5: 1200. Έλα, πάμε λίγο.
0: Λοιπόν, κύριε Χαστά, πώς είστε?
8: Πάμε. Καλά είμαστε εσείς?
0: Είμαστε καλά. Πριν μιλήσεις για τα του ΠΑΟΚ, θέλω μόνο να θέσω λίγο το ζήτημα των όσων συνέβησαν τελικά στη Super League, αφού ολοκληρώθηκε η εκπομπή και μετά χθες. Έχετε διαβάσει προφανώς το Αθλέτικο, όλα έχουν συμβεί. Θα ήθελα μια κουβέντα. Πρώτα απ' όλα από τον Διονύση, γιατί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού αποδέχτηκε τελικά αυτό που λέγεται ένα συν ένα. Και θέλω να μου πεις τη δική σου άποψη για αυτό που συνέβη χθες, γενικότερα σε όλη τη συνεδρίαση.
4: Νομίζω ότι για μένα έκανε την καλύτερη κίνηση. Σας έλεγα και χθες ότι θα έπρεπε να μην φτάσουμε στο σημείο να ψηφίσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Νομίζω ότι και αυτό επικαλέστηκε, το γεγονός ότι θα δημιουργούνται ένα διαδικασμό. Δεν είναι μόνο δηλαδή, το εκλογή της Λίγκας. Θα μπορούσε αύριο μεθαύριο να έρθει ένα άλλο ζήτημα που να υπάρχει ισοπαλία σε πράγματα που ψηφίζει, για παράδειγμα, η ΕΠΟ και να καλείται πάλι και να σου λένε τότε, αφού ψήφισες για τον πρόεδρο, γιατί να μην πάρει θέση και εδώ. Οπότε νομίζω ότι ο μεγάλος κερδισμένος της χθεσινής ημέρας είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Το λέω στη λογική ότι δεν πήρε πάνω του αυτό το κόστος. Είναι κερδισμένος στη λογική. Όταν μια πρόταση δική του, το 1-1, έστω και αν πήγε με περιπέτεια κάποιων ωρών για να προκύψει. Και επειδή κάναμε όλη την κουβέντα ότι δεν πρόκειται για κάτι σπουδαίο στην τελική, δεν αναλαμβάνει κανείς πρωθυπουργός ότι εξασφαλίζει κανένα πρωτάθλημα αν μπει πρόεδρος στη Λίγκα. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση που δόθηκε για να πέσουν και οι τόνοι κάπως λίγο πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, λίγο πριν γίνει κλήρωση του πρωταθλήματος. Και το τελευταίο που θα έμενε τώρα θα ήταν να σέρνεται μια ιστορία στην οποία προφανέστατα ο Ολυμπιακός επικοινωνιακά θα κοίταζε να την επωφεληθεί. Δηλαδή ότι με το καλημέρα τη σεζόν έχει απέναντί του την ΕΠΟ μαζί με τους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Και θα ήταν και άσχημο για τις άλλες 6 ομάδες που υποστήριξαν την υποψηφιότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη, οι οποίες κράτησαν την αρχή τους θέση και στην δεύτερη διαδικασία των εκλογών. Οπότε. Από πολύ κακό για το τίποτα. Ενδιαφέρον πάντως έχουν τα λόγια του Βαγγέλη Μαρινάκη. Από τη στιγμή που τα έχει επισημάνει, φαντάζομαι ότι θα έχει και στοιχεία, αν χρειάζεται να τα αποδείξει, ότι έχουν ασκηθεί και κυβερνητικές πιέσεις σε ομάδες για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου. Όπως και είναι και ένα μήνυμα το γεγονός, ξαναείπα ότι ο καθένας θα δίνει τη δική του ερμηνεία. Κάποιοι θα θεωρούν ότι οι τρεις ομάδες που ανέφερα, μεγάλες ομάδες, πάνε κόντρα στον Ολυμπιακό και σε ό,τι ο Ολυμπιακός υιοθετεί. Αλλά από την άλλη, μπορεί και η πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη να λέει ότι δεν ήταν ιτημένη σε αυτή τη διαδικασία. Σοπαλία, όλα καλά. Ταμείο, ο Θεός.
1: Ταμείο στο τέλος της διετίας.
0: Εκτός αυτό, το σχολείο θέλω και άλλα από σένα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί καλύπτει όλη τη διαδικασία. Μας έχεις μεταφέρει διαλόγους, μας έχεις μεταφέρει το lobbying που γινόταν όλες τις ημέρες και από την πρώτη διαδικασία. Ναι. Θέλω το σχόλιο σου, αν εγώ ρωτάω, αν ακουφίζεται σε ένα σημείο και ο κύριος Γκαγκάτσης με αυτό που συνέβη.
1: Ναι.
0: Και αν πηγαίνουμε και λίγο πιο ομαλά πλέον.
1: Αρχικά να πω.
4: Και θέλω να πω κάτι πριν πει ο Βασίλης. Ναι. Ότι έχει σημασία το πώς. Το λέω γιατί το ζήσαμε χθες όλοι μαζί εδώ στην εκπομπή. Ναι. Το πώς καλύπτει ένα γεγονός, γιατί στην αρχή είχε δοθεί εντύπωση όλους ότι αποσύρεται ο Μαρινάκης. Και κάποιοι βιάστηκαν μάλιστα με αυτή τη διαδικασία. Θα μπορούσαμε και εδώ να πούμε την ιστορία μας και να νομίζουμε όλοι έτσι. Και στο τέλος είδαμε ότι ήταν διαφορετική διαδικασία. Νομίζω ότι το κρατήσαμε πολύ λογικά με τη συνδρομή του Βασίλη, του οποίου τα νέα μπλουζάκια είναι έτοιμα να κυκλοφορήσουν. Το αναλαμβάνω.
1: Περιμένω.
4: Από διακοπές.
1: Περιμένω.
4: Στο υπόσχομαι εγώ αυτό, να ξέρεις. Θα γράφει ιστορία με αυτή την ατάκα.
1: Θα το φορέσω σε βραδινή εκπομπή. Θα το φορέσω σε βραδινή
4: ναι, ρε, όλοι θα το φορέσουμε. Μα για εδώ, άλλου θα φέρω.
1: Έτσι. Θέλω να πω ότι χθες από την ΕΠΟ, στην ΕΠΟ ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένη με
3: όλη τη διαδικασία και με το γεγονός ότι πέρασε η πρόταση της ΕΠΟ ουσιαστικά. Αυτό ακριβώς που είπε ο Γκαγκάτης, αυτό πέρασε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να το δέχεται και με τον Αλαφούζο να το έχει δεχτεί εξ αρχής. Οπότε αυτό που έβγαζαν, που πήγαζε από την Ομοσπονδία ήταν ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι και ότι πάμε για μια ομαλότητα. Μάλιστα λέγανε στην ΕΠΟ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θα ψήφιζε πρόεδρος της ΕΠΟ. Έχει ξαναγίνει επί Πέτρου Κόκαλη. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Πρέπει να το ψάξω. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Δεν το θυμάμαι και εγώ να σας ρωτήσω.
3: Απλά από την Ομοσπονδία αυτό που έλεγαν είναι ότι έχει ξαναγίνει να χρειαστεί να βάλει το χέρι της η Ομοσπονδία ώστε να βγει πρόεδρος της Λίγκας. Ένα, αυτό, ένα δεύτερο που θέλω να σας πω πορταζιακά και δεν έχει να κάνει με κάτι που είχαμε χθες, αλλά με κάτι που θα βρούμε μπροστά μας. Και λέγεται Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι θα δούμε μόνο αν από τους τέσσερις μεγάλους οι τρεις πουν ναι. Δηλαδή αν έχουμε πλειοψηφία.
5: Ναι.
3: Ακόμα και αν έχουμε ισοψηφία, 2-2, δεν μπαίνουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι.
0: Πάντα μιλάς για βαρίστα ξένο όμως.
3: Ναι, μιλάμε για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι και βαρίστα ξένο. Αυτό που έχει πέσει στο τραπέζι ως πρόταση.
0: Σωστά.
3: Αν όμως υπάρξουν τρεις που πουν ναι και ένας που διαφωνεί, θα πάμε σε Έλληνες διαιτητές. Δεν θα εισακουστεί το όχι αυτού που θα διαφωνήσει και θα πάμε σε Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα ντέρμπι της επόμενης σεζόν. Το λέω γιατί αυτό προκύπτει ρεπορταζιακά και θα είναι κάτι που θα, δούμε μπροστά, θα βρούμε μπροστά μας τις επόμενες μέρες.
0: Χρήσιμο.
3: Και μπορεί να είναι και χρήσιμο γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει, υπάρχει και ένας πόλος, μην κρυβόμαστε, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Ολυμπιακός από την άλλη. Δεν ξέρω αν αυτός ο πόλος θα παραμείνει έτσι και σε διαιτητές και ο Ολυμπιακός θα πει, ξέρω εγώ, το αντίθετο. Δεν το ξέρω.
7: Αυτό, Βασίλη, είναι αδίκοπο μαχαίρι, βέβαια, έτσι.
3: Είναι,
7: το
3: συμφωνώ.
7: Λέω γιατί, εντάξει, δεν αλλάζει βέβαια κάτι, γιατί είδαμε και πέρυσι το τρανό παράδειγμα της ΑΕΚ με το Λανουά. Αλλιώς θα βλέπει η ΑΕΚ στην αρχή με το Λανουά και αλλιώς πήγε στο τέλος με το Λανουά. Αλλά τώρα εδώ, αν με το καλημέρα πεις, δείχνω εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές και για τα μεγάλα μάτς και μετά αρχίζεις και σκούζεις, διαμαρτύρεσαι, ξέρεις, θα είσαι και κάπως εκτεθειμένος. Αυτό λέω,
3: είναι η λίγο... αλήθεια είναι ότι όποιος πει ναι στους Έλληνες διαιτητές και περάσουν, μετά χάνει και λίγο το δικαίωμα να παραπονιέται.
0: Δεν πρέπει να μιλάει μετά. Δεν δικαιούστε για να
3: εκτός αν γίνει κάποιο μεγάλο έγκλημα.
9: Ούτε καν θα περιμένουν τα ντέρμπι με Έλληνες διαιτητές για να αρχίσουν την κρίνια όλες
3: τις ομάδες. Σωστά, σωστά.
9: Από την πρώτη αγωνιστική θα αρχίσει.
0: Το έχει θέσει απολύτως.
3: Οπότε ας πάμε εξ αρχής το όχι και οι τέσσερις. Να τελειώνουμε μια και καλή, θα πω εγώ. Γιατί για να μην αρχίζουμε άλλα.
0: Εγώ, αδερφέ μου, την τριάδα τη βλέπω να δημιουργείται από τους τέσσερις. Εγώ δεν βλέπω να είναι έτοιμοι οι διαιτητές οι Έλληνες να ανταπεξέλθουν σε αυτά που θα χρειαστεί να κάνουν μετά.
3: Ναι.
0: Αλλά αυτό είναι η δική μου άποψη. Μια κουβέντα από το Γουλή ήθελα μόνο για το πώς νιώθει ο Παναθηναϊκός για το χθεσινό αποτέλεσμα, αυτό που συνέβη τελικά, και για την πρώτη θητεία που θα έχει τελικά ο κύριος Αλαφούζος.
5: Εντάξει, αυτό που είχε προτείνει ΕΠΟ, το είχε αποδεχθεί ο Παναθηναϊκός από πρόχθες. Και δεν την άλλαξε τη θέση του. Εξ αρχής είχε πει ότι είναι υπέρ αυτής της διαδικασίας. Μάλιστα, μας πήγε ο Βασίλης, υπήρξε μια συζήτηση για το ποιος θα μπει πρώτος.
3: Ναι. Τέθηκε στο τραπέζι ακόμα και να γίνει κλήρωση.
5: Για να πάει
3: γι' αυτό, αλλά είπε ο Μαρινάκης, ας μπει, ας γίνει αυτό που
0: υπογκαγκάτσεις.
5: Okay.
3: Ναι, γιατί και κλήρωση να γίνει. Ναι, και ψηφοφορία τέθηκε. Τέθηκε και σε ψηφοφορία και ήταν υπέρ του να βγει ο Αλαφούζος.
0: Πες μου, Κώστα, το σχόλιο σου για να προχωρήσω λίγο στον Φοβερή.
5: Και... εντάξει, αυτό δεν το λαμβάνω σοβαρά που έχει ακουστεί από την πλευρά του Ολυμπιακού περί πιέσεων κυβερνητικών. Συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι 7 χρόνια στην, σαν κυβέρνηση στον τόπο και ο Παναθηναϊκός δεν είναι, νομίζω ότι έχει σαρώσει και τους τίτλους. Άρα τώρα θεωρούν λίγο παράτερο να γίνεται οποιαδήποτε κουβέντα στο αν υπάρχουν κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη Super League και προχωρούν πάνω σε αυτό που είχαν πει διατηρώντας ήρεμους τόνους. Δεν σηκώθηκαν ποτέ από τον Παναθηναϊκό τόνι σε όλη αυτή τη διαδικασία, οπότε προχωράμε.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε στον Θοδωρή να ξεκινήσουμε να λέμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ για μερικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα για την άφιξη του Χατζηδιάκου στη Θεσσαλονίκη. Αυτός, όπως λέγαμε νωρίτερα, συν οι δύο που αποκτήθηκαν πριν από αυτόν, Σαντα Μαρία δηλαδή και τάχα άλλοι, είναι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν άμεσα τον ΠΑΟΚ.
9: Ναι, είναι το πρώτο στάδιο τέλος πάντων μεταγραφών του ΠΑΟΚ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι χρονικά. Γιατί μέχρι αύριο δεν πρόκειται να αποκτήσει κάποιον άλλον παίκτη ο ΠΑΟΚ για να τον προσθέσει στην ευρωπαϊκή του λίστα. Πιθανότατα ούτε και μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, τα μεσάνυχτα, όταν θα μπορεί να κάνει αυτές τις δύο προσαφαιρέσεις πριν τα παιχνίδια με την Δυνάμο ή με την Κλουζ. Νομίζω το πρώτο κύμα αυτών των μεταγραφών ολοκληρώθηκε, θα ολοκληρωθεί μάλλον και με την ανακοίνωση του Χατζηδιάκου. Έκλεισε τα χοντρά κενά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δηλαδή στα στόπερ, στα χαφ και στο αριστερό εξτρέμ. Βεβαίως υπάρχουν κι άλλα, αλλά φαίνεται ότι εκτιμούν στον ΠΑΟΚ ή τέλος πάντων ο Λύση θα μπορέσει να τα φέρει πέρας στο δεύτερο προγραμματικό γύρο, στα πρώτα του ευρωπαϊκά παιχνίδια, με αυτούς που έχει στη διάθεσή του. Απόψε ξαναλέμε ότι θα βγει και ο αντίπαλος, δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα μάθει και την κλήρωση πρωταθλήματος, θα μάθει και τον αντίπαλο στην Ευρώπη, με τον επαναληπτικό στη Ρουμανία μεταξύ της Universitat de Cluj και της Dinamo Kiev.
0: Universitate, αν αντιλές, αλλά νομίζω δεν θα περάσει αυτή. Θα περάσει η Δυνάμο Κιέβου. Οπότε δεν χρειάζεται να την ξαναπείς.
5: Στο πρώτο μάτι ήταν πολύ καλύτερη η Δυνάμο.
9: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει. Ναι, να σου πω.
9: Όπως και να έχει, το πρώτο παιχνίδι θα είναι εκτός έδρας την ερχόμενη Πέμπτη. Την επόμενη Πέμπτη. Και μετά ο επαναληπτικός θα είναι στην Τούμπα. Για πες.
0: Περίμενε. Θέλω να δούμε λίγο το πρώτο θέμα του Αθλέτικο. Και πρόκειται για μια τεράστια μεταγραφή την οποία περιμέναμε. Και ολοκληρώθηκε εδώ. Το βλέπετε, πάμε full screen. Ωραία. Έσκασε η βόμβα στην Arsenal με 40 εκατομμύρια ευρώ ο Τζόλης. Ο καλύτερος αυτή τη στιγμή, ίσως, Έλληνας ποδοσφαιριστής, τον βάζετε.
5: Εγώ λέω ναι.
0: Εσύ λες ναι.
5: Αυτά που κάνει δύο χρόνια τώρα, ναι.
0: Συμφωνώ. Λέω, ναι. Συμφωνώ. Έχουμε Καρέτσα, έχουμε Κωνσταντέλια, έχουμε καλούς παίκτες, Παυλίδη, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω είναι καυτό το όνομα αυτό και φαίνεται και από την τεράστια μεταγραφή.
9: Σε καλύτερη κατάσταση από όλους.
0: Σωστά. Βέβαια. Η οποία ολοκληρώνεται.
5: Μπράβο, ρε Μαγκάκι. Μπράβο.
0: Είχε φοβερή χρονιά η προηγούμενη με την ομάδα του, με την Πρίζη, η οποία τον έφερε. Double-double πρέπει να κάνει, έτσι, με assist και goal.
5: Ναι.
0: Και μάλιστα όχι assist και goal. Πρέπει να έχει 20 και assist.
5: Τεράστιους αριθμούς.
0: Σωστά, σωστά.
5: 29 assist.
0: 29, σωστά, καλά θυμάμαι. Οπότε, μπράβο, να είναι υγιής πάνω απ' όλα και θα πάμε να τον βρούμε και
5: μπράβο,
0: εκεί στο Λονδίνο,
5: μαγκάκι,
0: να τα
5: μπράβο.
0: Πούμε και από κοντά.
9: Να τον χαίρετε ο Τσόχος.
0: Ναι, ναι.
5: Όπο, ναι, Τσόχο σωστά, πήγε. Σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω και συνεχίζουμε με τον αγαπημένο μας φίλο Χαστά για να μας πει, εντάξει, προφανώς μαθαίνει σήμερα αντίπαλο, προφανώς η επόμενη Πέμπτη είναι αφιερωμένη στο πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αλλά η μεταγραφική ενίσχυση θα πρέπει να συνεχιστεί.
9: Οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν το δεύτερο κύμα μεταγραφών, θα είναι οι υπόλοιπες θέσεις στις οποίες πονάει ο ΠΑΟΚ και δεν είναι και αμελητές. Σκεφτεί κανείς ότι ο ΠΑΟΚ θα ψάχνει, μάλλον ψάχνει και θέλει να φέρει όσο γίνεται πιο σύντομα το βασικό του center for, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κομβική σημασία στο ποιος θα είναι αυτός που θα ηγηθεί της επίθεσης του δικεφάλου τη νέα σεζόν. Όσο και να υπάρχουν και ο Μύθου και ο Γερεμέγεφ, ο βασικός center for δεν βρίσκεται ακόμα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, θα βρίσκεται το προσεχές διάστημα. Όπως επίσης και ένα ακόμα half, για να συμπληρωθεί η τετράδα όχι μόνο αριθμητικά αλλά και ποιοτικά, δηλαδή δεν θα είναι ένα απλό συμπλήρωμα, αλλά είναι ένας καλός χαφ για τον οποίο κοιτούν εδώ και καιρό οι επιτελείς του ΠΑΟΚ, αλλάζοντας ίσως και κάποιες φορές την ιεραρχία στη λίστα που έχουν, κάτι που συνέβη και τις τελευταίες μέρες, το είπαμε και χθες. Και ένα ακόμα στόπερ σίγουρα και σίγουρα και ένα δεξί μπακ πλέον μετά την αποχώρηση, τη μεταγραφή του Σάντσες στο Μεξικό. Οπότε ανοίγει και εκεί μία θέση. Ο Γιαννούλης, η γνωστή ιστορία, δεν χρειάζεται να την ξαναπούμε. Κουράζουμε και τον κόσμο, κουραζόμαστε και εμείς. Και μία πληροφορία που έχω το τελευταίο διάστημα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν αποκλείται να πάρει και να παίκτη σε μία θέση έκπληξη. Ποια είναι η θέση έκπληξη, προσπαθώ μόνος μου να το βρω με το μυαλό μου, δεν βρίσκω. Δηλαδή, εφόσον αποκτηθούν όλοι αυτοί που λέμε.
0: Τέρμα.
9: Και ο Χαφ και ο Στόπερ. Τέρμα. Τι τέταρτο τερματοφύλακα να πάρει.
0: Θα είναι έκπληξη. Γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω κάτι.
9: Ναι, ναι, σωστά. Μα όποια θέση και να σκεφτώ είναι έκπληξη. Αλλά πώς θα χωρέσει. Τέλος πάντων, μια πληροφορία που έχω ανεξαρτήτως των θέσεων που έχουμε χιλιοποιεί εδώ και απομένουν πλέον για να συμπληρωθεί το ρόστερ του ΠΑΟΚ. πέρα του χαφ, πέρα του στόπερ, πέρα του δεξιού μπακ, πέρα του σέντερ φορ, του Γιαννούλη, για να μιλάμε αριστερό μπακ, ίσως αποκτηθεί και ένας παίκτης σε θέση έκπληξη. Αλλά αυτά σε κατοπινό στάδιο, νομίζω ότι θα περάσει και η επόμενη εβδομάδα χωρίς να έχουμε. Προφανώς το λέω γιατί δεν είναι, πάω σε κάποιον παίκτη κοντά για να πω ότι ίσως έχουμε την επόμενη εβδομάδα κάποια μεταγραφή.
0: Πες μου κάτι για διαρκείας, ξέρεις κάτι.
9: Και τα κενά.
0: Για διαρκείας.
9: Κοίταξε, τα διαρκείας μέσα στη εβδομάδα ξέρω. Τώρα η εβδομάδα πήγε Πέμπτη. Ίσως αύριο. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ κοντινό να γίνει. Ήξερα ότι μέσα αυτή τη εβδομάδα θα έβγαινε η ανακοίνωση και από την επόμενη να ξεκινήσει η διάθεσή τους στον κόσμο του ΠΑΟΚ.
0: Κύριε Βερβελέ, κύριε Χαστά, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας, κύριε.
10: Να σου πω, ναι. Ποιος έλεγε τη Σανελαρίνα και με κοροϊδεύει μια ψυχή εκεί.
0: Τα έλεγες. Τα έλεγες.
10: Φέρ τον μου.
1: Έρχεται.
10: Φέρ τον εδώ, μου τα γυρίσει με το καλό.
0: Έρχεται. Το Σάββατο έρχεται.
10: Ελάτε, αγόρι μου, έλα εδώ.
0: Φιλιά, Διονυσή.
9: Και ο Οσμάν έρχεται Θεσσαλονίκη την Κυριακή, να ξέρετε.
0: Ποιος.
1: Α, ναι, Κυριακή βράδυ. Το έχει γράψει κύριε.
9: Ναι. Κυριακή βράδυ.
1: Κυριακή βράδυ.
0: Ωραία. Όμορφα, κύριε, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Λοιπόν, ο Σαββόπουλος είναι έτοιμος, αλλά πριν από τον Αλέξ, θέλω να πω μια τελευταία αναφορά στην Elabet να κάνω. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής, 3 με 5, καθημερινά εδώ στο Back to Back. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της εδώ και θα την αποχαιρετήσουμε 24 Ιουλίου, όταν ολοκληρωθεί η σεζόν όσον αφορά την εκπομπή που παρακολουθείτε. Τώρα, θέλω ένα break για το Action 24 μόνο. YouTube Αθλητικό παραμένουμε εδώ. Πηγαίνουμε σε Αλέξ Σαββόπουλο.
11: Το All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
12: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.

0: Και θα σου πω ότι έχω την κόρη μου, η οποία έχει αρχίσει και ακούει όλα αυτά τα συγκροτήματα και μου ζητάει και εισιτήρια να τις αγοράζω και τα λοιπά και μου τα μαθαίνει τα συγκροτήματα. Αλλά...
1: Έπρεπε να την πας χθες, έπρεπε να την πας χθες.
0: Δεν βρήκα εισιτήρια, μου το είχε ζητήσει το κορίτσι και δεν βρήκα εισιτήρια.
2: Εσύ, ο Μυρότσος.
0: Κι όμως. Αλλά
3: την Αγγλία, τους, δηλαδή.
0: τους James, τους ναι. Έμαθα εγώ στη Μελίνα προχθές που τους έβαλα ένα τραγούδι και άκουσε.
2: Και τη άρεσε?
0: Ναι, πάρα
1: πολύ. Ένα ξέρει ολοκληρωμένο.
2: Εγώ δεν ξέρω κανένα. Εγώ νόμιζα ότι είναι του LeBron James η μπλούζα.
3: Αν ήσουν Κολομβιανό όμω, θα μπορούσε να γράφει Χάμε.
2: Χάμε. Αγόρι μου, αυτό σκέφτηκα στην αρχή. Λοιπόν, άκου τώρα τι θέλω. Περιμένετε. Ένα, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ένα έγραφε μια μπλούζα στο Μουντιάλ προχθές. Λέει, μου έθεσε η κοπέλα μου, λέει, αν θα δω τον ημιτελικό, λέει, ή αν θα είμαι μαζί τη. Και καμιά φορά τη σκέφτομαι, λέει, την κοπέλα μου.
0: Δεν υπάρχει αυτό το δίλημα. Μόνο με κόρη υπάρχει αυτό το δίλημα. Όχι με.
2: Δεν υπάρχει.
0: Δυστυχώς.
2: Δεν υπάρχει. Σου έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα? Πες τον τώρα.
0: Όχι.
2: Εμένα ναι. Εσένα?
0: Δεν μου έχει τεθεί γιατί γνώριζε την απάντηση.
3: Αλήθεια, όχι. Αλλά και πάλι δεν τίθεται αυτό που λέει ο Βασίλης.
2: Κύριε Σαββόπουλο, σας έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα ποτέ από κοπέλα σας?
1: Όχι, όχι, δεν έχει τεθεί.
2: Δεν τολμήσα κανένα.
1: Είμαι τυχερός που τουλάχιστον έχω έναν άνθρωπο που βλέπει πιο πολύ μπάλα από μένα.
2: Ναι, τώρα μιλάς για τη σύζυγο όμως, εσύ, εν πάση περιπτώσει, με κάποιον σύντροφο που είσαι πάρα πολλά χρόνια. Εγώ λέω για μια περίπτωση που έτυχε και δεν το ζήγησε καλά. Εγώ έδωσα δικαιώματα προφανώς και με ρώτησαν. Λοιπόν, συνεχίζω και πάω παρακάτω. Τι θέλω τώρα να σου πω, φίλε. Θα ξεκινήσω με τον Σιώπη για να το δέσω λίγο με το προηγούμενο που λέγαμε εδώ με τον συνάδελφο. Γιατί δεν έπαιξε καθόλου χθες από πλευράς Παναθηναϊκού. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το άμεσο μέλλον, λέω τώρα?
1: Κοίτα να δεις τώρα, μου δημιουργήθηκε λίγο ένας κόμπος όταν τον είδα να μπαίνει στην αποστολή για αυτό το φιλικό με τη Ραπίδα, αλλά τελικά αυτός ο κόμπος λύθηκε γρήγορα από τη στιγμή που δεν έπαιξε.
3: Σε όλα ήταν μέχρι τώρα, γιατρέ, συγγνώμη, διακόπτω, απλά ήταν 45, 28 και 12. Φθήνει ο χρόνος παρουσίας έως τώρα. Και ήταν το πρώτο φιλικό που δεν έπαιξε. Όλα τα άλλα είχε παίξει. Τον είχε δηλαδή, ήταν στην ομάδα, δεν ήταν ξαφνικά τον βάλαμε.
1: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι το είπες και εσύ, Κώστα, συμφωνώ μαζί σου, ότι ο Παναθηναϊκός δεν τον υπολογίζει, είναι προφανές αυτό. Το θέμα είναι ξεκάθαρα τι θα κάνει ο Άρης. Δηλαδή, από τον Άρη εξαρτάται αν θα επιστρέψει ο Σιώπης τον Άρη. Ο παίκτης νομίζω ότι η επιθυμία του είναι να γυρίσει τον Άρη. Μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει στις προτάσεις που έχει στα χέρια του και από Αγγλία, από Championship, αλλά και από Τουρκία. Στην Τουρκία δεν επιστρέφουμε τίποτα, νομίζω. Αυτό το έχει αποκλείσει και οικογενειακός.
3: Οικογένεια.
1: Η Αγγλία υπάρχει, εντάξει, στην άκρη του μυαλού του, γιατί εκεί μπορεί να βρει και ένα πολύ καλό συμβόλαιο και ένα καλό όνομα και εκεί. Αλλά νομίζω ότι αν ο Άρης του δώσει αυτά που πάνω κάτω κοστολογεί και ο ίδιος τον εαυτό του. Εντάξει, δεν θα πάρει το συμβόλαιο που έχει στον Παναθηναϊκό σε καμία περίπτωση, αλλά ένα καλό συμβόλαιο από τον Άρη σε βάθος, πιστεύω, τριετίας, ένα τριετές συμβόλαιο, αν το εξασφαλίσει ο Άρης. Νομίζω ότι αυτός ο γάμος μπορεί να γίνει και ο Σιώπης να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και ίσως να είναι και ένα κερασάκι φέτος για τον Άρη, ένας παίκτης τον οποίο τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Αν θέλω να κάνω να το συνδέσω λίγο με τον Τολιόπουλο, ο Τολιόπουλος του ποδοσφαιρικού Άρη, παιδί μου, ένα παιδί που το αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος και θα μπορούσε να του ζεστάνει λίγο με αυτή την τρέλα που έχει, με αυτό το χαρακτήρα που έχει.
2: Σωστά.
1: Ναι.
2: Τη θετική ενέργεια που έχει.
1: Ναι, ναι. Σωστά. Νομίζω ότι θα ήταν το ιδανικότερο, έτσι πως είναι ο Άρης τώρα, να μπορούσε να τον φέρει πίσω το Σιώπη. Και για τα αποδυτήρια θα ήταν καλό.
3: Βέβαια.
1: Και για τον σύλλογο γενικότερα, νομίζω.
3: Αποδυτήρια
1: 100%.
2: Για να προλάβω, δεν θέλω να μείνω στον Τεχέρο που ανακοινώθηκε από Λεγανές. Οκ, okay, εντάξει, είχαμε εικόνα.
1: Αλλά αυτό φευγάτος ήταν ούτως ή άλλως και συμφωνήσαμε με τον Λεγανές. Έπρεπε να λύσει απλά το συμβόλαιο του με τον Άρη.
2: Χθες αναφερθήκαμε για λίγο στις μεταγραφές που δεν ολοκληρώνονται γρήγορα. Και εγώ ανέφερα κάτι. Ναι. Θέλω να πεις και εσύ τη δική σου άποψη. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
1: Καταρχάς, ο Άρης έχει αποφασίσει, νομίζω ξεκάθαρα, και θα πατήσω και εκεί που θέλεις να το πας, γιατί καταλαβαίνω που θέλεις να το πας.
2: Ευχαριστώ, φίλε.
1: Στη συνέχεια, έχει αποφασίσει να μην κάνει το λάθος που έκανε πέρσι, παίρνοντας γρήγορα πολλούς και πληρώνοντάς τους, νομίζω, και παραπάνω από την αξία τους. Να μην θυμίσω τι έγινε το περασμένο καλοκαίρι. Όχι. Θυμόμαστε, το ζώσαμε.
2: Σωστά.
1: Εγώ τα ζώσα και από τη Τζιά για μια εβδομάδα. Mm-hmm. Τότε έρχονταν κάθε μέρα για ένα διαφορετικό παίκτη. Ο Άρης είχε πάρει και μια δεκαριά μόνο λίγες μέρες πριν παίξει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και πρόσθεσε και άλλους 8 μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Και μάλιστα έδωσε λεφτά σε ομάδες, πλήρωσε συμβόλαια σε πολλούς από 700-800.000 ως 1 εκατομμύριο και ένα και κάτι το Ράσιτς, που έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Αυτά δύσκολα, παιδιά, θα τα δούμε. φέτος να σημαίνουν, να γίνει για έναν μόνο, ενδεχομένως τον Αύγουστο, ίσως.
2: Ναι. Μια φράση κίνηση. Για αυτό που το πήγαινα αλλά... εγώ λίγο το θέμα.
1: Ναι.
2: Λίγο.
1: Ναι. Δεν το συνδέω εγώ. Το αποσυνδέω για την ακρίβεια, Βασίλη μου,
2: okay.
1: με τη σκέψη που έκανες. Εμένα δεν μου προκύπτει από το ρεπορτάζ, μέχρι τώρα που μιλάμε 5 και 3 πρώτα λεπτά, ότι υπάρχει στην άκρη του μυαλού του Θόδωρου Καρυπίδη ή μάλλον ότι υπάρχουν κάποιες συζητήσεις ή ότι κάτι τρέχει στο επιπτυσιακό και γι' αυτό δεν προστίθεται παίκτες στο ρόστερ της ομάδας. Προς το παρόν δεν υπάρχει απολύτως τίποτα ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Αναφέρομαι στις προσπάθειες που κάνει ο Ρασιτέχνης. Και επίσης να πω και κάτι τελευταίο.
2: Ναι.
1: Ούτε μου προκύπτει σήμερα που μιλάμε ότι η έλευση του Άβραμ Γκραντ, γιατί κάποιοι το σημείωσαν και αυτό, έχει να κάνει και με έλευση κάποιου επιχειρηματία ή κάποιου συμπαίκτη
2: ή κάποιου φαν.
1: Ή οτιδήποτε άλλο στο Ρησέκο. Ναι.
2: Χρήσιμα αυτά που μας είπες όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη μου.
1: Καλή συνέχεια, παιδιά.
3: Γεια σου,
2: Αλέξη Αβόπουλος ήταν αυτός. Αυτά είναι η εκπομπή του Back to Back. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες, αγαπημένο μου φίλε. Και τα λέμε και αύριο εδώ, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, με πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Γεια χαρά.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρά 10. Δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πλημελήματα σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο, Σενετάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο αρχείο οι κατηγορίες για τους υπόλοιπους 7. Σφοδρή επίθεση από τον Πρωθυπουργό σε αντιπολίτευση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, η αντίδραση του Πρωθυπουργού. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για την τρομοκρατική επίθεση και δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο ρόλος του 25χρονου και η σύνδεση με το επιχειρησιακό ζευγάρι. Πώς έφτασε η αστυνομία στη σύλληψή του, γνώριμος των αρχών. Φόβος και αγωνία στην Κυψέλη για τις καθυζήσεις και τις ρογμές σε τουλάχιστον 200 σπίτια λόγω του Μετροπόντικα. Αν έμενα εκεί θα έφευγα, η δραματική προειδοποίηση του καθηγητή γεωλογίας Αβραάμ Ζελιλίδη. Η εισαγγελική παρέμβαση και η συνάντηση Δούκα με την εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Συναγερμός στη Γλυφάδα μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. 60χρονος νοσηλεύεται με μηνυγκοεγκεφαλίτιδα. Ειδικά συνεργεία ψεκάζουν στη Γλυφάδα. Τι να προσέξουν οι κάτοικοι, πώς μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Δικό μου είναι! Παπά, πες κάτι! Δικό μου είναι!
7: Γιατί έστριψες! Ευθεία πρέπει να πασούμε εγώ να στρίψεις!
8: Μα το GPS λέει ρε παπά!
7: Ναι, ξέρει αυτό το μαραφέτη, δεν ξέρω εγώ που κάνω τη διαδρομή αυτή 40 χρόνια. Άμα το ξέρω θα είχα πάρει ένα ταξί.
6: Α,

ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε.
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυση.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη στη Σκύρο!
1: Ελάτε να πάμε μια βόλτα από το Λαογραφικό Μουσείο του Μάνου και της Αναστασίας Βαλτάιτς. Ένα μουσείο που θα ζήλευα να έχουν πολλές μεγάλες πόλεις εξαιτίας του μεγέθους και του πλούτου των εκθεμάτων του. Στις πρώτες αίθουσες είδαμε ένα μέρος της συλλογής βιβλίων από σπάνιες εκδόσεις, αλλά και πίνακες ζωγραφικής του Μάνου Βαλτάιτς. Είδαμε εργαλεία και σκεύη της παραδοσιακής οικονομίας, αλλά και συλλογή έργων γλυπτικής. Αυτό όμως που μου τράβηξε το ενδιαφέρον ήταν ο χώρος με το σκυριανό σπίτι.
2: Και εδώ τώρα παίρνουμε στο παραδοσιακό σκυριανό σπίτι. Είναι το μονόχωρο σπίτι του νησιού.
1: Μονόχωρο γιατί ένας χώρος, έτσι.
2: Ένας χώρος. Ένας χώρος ο οποίος χωριζόταν σε τρία μέρη με αυτή τη ξύλινη κατασκευή. Mm-hmm. Ο πάνω χώρος ονομάζεται σφάς, σοφάς.
1: Σφάς, ναι.
2: Και είναι ένα απέραντο κρεβάτι που κοιμόταν όλη η οικογένεια στρωματσάδο, ας πούμε. Έτσι χοντρικά το λέμε. Λοιπόν, έχουμε σκαλίτσα εδώ. Ανοίγει αυτό.
1: Τακ.
2: Ανεβαίνουμε. Κάτω λέγεται αποκρέβατες. Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι το τζάκι εκεί και γενικότερα προσπαθούμε οι δουλειές του σπιτιού να περιορίζονται μέσα στον αποκρέβατε, ώστε το μεγαλύτερο κομμάτι του σπιτιού να είναι πάντα καθαρό και περιποιημένο για τους ξένους. Εδώ έχουμε το περίφημο ράφι, στο οποίο αντανακλάται η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει το σπίτι, ανάλογα την ποιότητα και την παλαιότητα κυρίως των κεραμικών που βρίσκονται πάνω στο ράφι. Όσο πιο παλιά τα κεραμικά, τόσο πιο παλιά η οικογένεια και τόσο πιο ευμαρείς, ας πούμε. Κυριανό σπίτι, τα έπιπλα, όπως βλέπουμε, είναι μικρά.
1: Ναι, βασικά πολύ μικρά.
2: Πολύ μικρά.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι κατά αναλογία κλίμακας με το χώρο. Πολύ ιδιαίτερο, αν μπορούμε να το δείξουμε τώρα, σε αυτό μάλλον, γιατί εδώ δεν φαίνεται πολύ, είναι ότι έχει μια κλίση.
1: Αχ, ναι, ναι.
2: Αυτή η κλίση βοηθάει στο να υπάρχει πολύ καλή στήριξη στην πλάτη και στο να είναι λειτουργικό για ενήλικες. Αν ήταν ευθεία, ένας ενήλικας θα καθόταν λίγο προς τα μπρος. Αυτό δίνει μια πολύ εξαιρετική στήριξη στην πλάτη, λοιπόν, και επίσης βοηθάει σε δουλειές. Δηλαδή, όταν έχουμε
1: πλέξιμο,
2: οτιδήποτε, καθαρίζουμε πατάτες. Παίρνουμε τις πατάτες από εδώ, καθαρίζουμε στη μέση.
1: Μια δοκιμή θα μας πείσει.
2: Βάζουμε στην άλλη μεριά. Επίσης, αυτό το ότι τα γόνατα έρχονται πιο ψηλά από το σώμα, βοηθάει τα πόδια να ξεχωριστούν πιο αποτελεσματικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποιες από τις φορεσιές του νησιού. Είναι ο γαμπρός και η νύφη, οι αρχοντικές φορεσιές του νησιού που χρησιμοποιούνται για νηφιάτικες, η κυριακάτικη γυναικεία φορεσιά και η φορεσιά για τη σκυριανή απόκρεια.
1: Στη συνέχεια είδαμε ένα μέρος από παραδοσιακά χειροποίητα σκυριανά κεντήματα, αλλά και το σημαντικότερο έκθεμα του μουσείου, που είναι η προκήρυξη της φιλικής εταιρείας. Το κάλεσμα δηλαδή των Ελλήνων να μετάσχουν στην απελευθερωτική επανάσταση του 1821 που συντάχθηκε ευθύς με την έναρξη της επανάστασης. Υπάρχουν μόνο δύο αντίγραφα και το ένα βρίσκεται σε αυτό το μουσείο.

0: Καλημέρα από τη χώρα της Κύρου. Έχω έρθει νωρίς το πρωί εδώ στο καφενείο για να απολαύσω ένα παραδοσιακό σκυριανό πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ορίστε.
0: Λοιπόν, τι θα θέλατε. Έμαθα ότι εδώ σερβίρεται σκυριανό πρωινό.
1: Ναι.
0: Τι περιλαμβάνει αυτό?
1: Περιλαμβάνει λαδόπιτα, φέτα το χειμώνα και ξηρωτήρι το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι είναι πιο υπάρχει. Και φασκόμηλο ζεστό ή και κρύο μπορεί να το πει κάποιος.
0: Φασκόμηλο σατσάι.

0: Ναι, το τοπικό το δικό μας. Ορίστε, αυτό είναι σε κρύα έκδοχη.
1: Το φασκόμινο, ε. Mm-hmm. Κρύο δεν το έχω ξαναπιεί.
0: Οι ξένοι το προτιμούν πάρα πολύ το καλοκαίρι.
1: Παιδιά, φασκόμηλο. Παλιά οι αρχαίοι το έπιναν συνεχώς. Ήταν το ελληνικό εθνικό βότανο. Καιρόφημα.
2: Εσύ έγινες Ευρωπαίος.
1: Εγώ είμαι Ευρωπαίος.
2: Καλό.
1: Ωραία είναι.

0: Ορίστε.
1: Για ένα άτομο
0: είναι
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Άντε, θα φας πάλι.
0: Το παίρνετε και μαζί σας.
1: Έχουμε περπάτημα μετά.
0: Βεβαίως. Έχει κι άλλο. Συνοδευτικό για το περπάτημα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε.
0: Παρακαλούμε.

0: πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, καλημέρα. Μια χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες.
0: Παιδιά, η Χρυσάνθη θα μας ξαναγήσει εδώ στην όμορφη περιοχή και θα μας πει έτσι για το φυσικό περιβάλλον της Κύρου.
1: Θα ξεκινήσουμε από εδώ, από το οροπέδιο του Άρη. Έχει πάρει το όνομά του από ένα είδος βελανιδιάς, τις αριές, όπως είναι αυτό εδώ το δέντρο που έχουμε εδώ. Είναι ένα οροπέδιο. Βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή του Κόχυλα, στην νότια Σκύρο.
0: Αυτά είναι άγρια.
1: Άγρια άλογα. Εδώ ζουν κάποιες αγέλες, λίγες, 3-4 αγέλες. Έχουν και σκυριανά και μουλάρια.
0: Χρυσάνθη, ότι δεν συναντήσαμε τυχαία εδώ τα σκυριανά άλογα.
1: Βέβαια.
0: Εδώ είναι το φυσικό τους περιβάλλον.
1: Παλαιότερα ζούσαν ελεύθερα εδώ στο βουνό. Τα μαζεύανε τον Ιούνιο, κάνανε τις αγροτικές τους εργασίες, κυρίως το αλώνισμα της φάβας, και μετά το τέλη Αυγούστου-Σεπτέμβρη τα ξαναφύνανε ελεύθερα εδώ να ζουν στο βουνό. Και μάλιστα πριν τα αφήσουνε, κάνανε και μια μικρή τελετή. Κάνανε τις λεγόμενες υποδρομίες. Δηλαδή τα στολίζανε με υφαντά και διάφορα άλλα στολίδια και κάνανε διαγωνισμούς, κυρίως μικρά παιδιά ανεβαίνανε πάνω και προσπαθούσαν ή να τρέξουν λίγο ή πιο παιδάκι θα κατάφερνε να σταθεί όρθιο και μετά τα αφήνανε το Σεπτέμβρη πάλι ελεύθερα εδώ να ζήσουν.

0: μέσα σε μια χαράντρα ουσιαστικά. Και αυτή η χαράντρα είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί έχει πάρα πολλά σφεντάμια. Τα σφεντάμια είναι ένα πολύ σπάνιο, προστατευόμενο πλέον είδος. Το βρίσκουμε και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, αλλά σε μονάδες, στη Σκύρο και στη Χίο, βρίσκουμε δάση από σφεντάμια που είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατευτούν.
1: Σε όλες, ας το πούμε, τις χαράντρες μέσα υπάρχει πυκνή βλάστηση προς το βουνό, προς τα πάνω.
0: Προς το βουνό, ναι.
1: Πιθανότητα παλιότερα ήταν παντού έτσι.
0: Ναι, πιθανότητα έτσι ήταν. Στις αρχές του 1900 λένε προφορικά οι ντόπιοι ότι πρέπει να έπιασε μια μεγάλη πυρκαγιά στο βουνό και πάρα πολλά δέντρα κάηκαν, πάρα πολλά δάση. Κατάφεραν σιγά σιγά να ξαναγεννηθούν, να ξαναγίνουν, απλώς αυτά τα είδη είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλουν πάρα πολλά χρόνια να μεγαλώσουν. Εάν προσθέσουμε και τα κατσίκια και τα πρόβατα, τα εγωπρόβατα που έχει η περιοχή,
1: που θέλουν να φάνε,
0: άρχισαν να λιγοστεύουν οι πιθανότητες να ξαναδημιουργηθεί το δάσος. Στις χαράντρες όμως, όπως βρισκόμαστε εδώ, επειδή το μικροκλίμα είναι πάρα πολύ βοηθητικό λόγω της υγρασίας, κατάφεραν να αναπτυχθούν και γι' αυτό ακόμα υπάρχουν αυτά τα. Και προφανώς δεν είχαν καεί και κάποια μέσα στις χαράντρες.
1: Ναι, φυσικά. Λόγω της υγρασίας
0: επιβίωσαν.
1: Επιβίωσαν.

0: Το ερωτεύτηκα το μέρος αυτό.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Και εμείς το έχουμε ερωτευτεί εδώ, όσοι μένουμε στο νησί. Είναι πραγματικά ένας τόπος που θέλεις να βρίσκεσαι όσο γίνεται πιο πολλές φορές.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για όλα.
1: Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά.
0: Έγινε.
1: Πάμε.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Εσύ ο Γιάννης, ε.
1: Εγώ είμαι, εσύ ο Δημήτρης.
0: Ναι. Όμως σε πετυχαίνω την ώρα της δημιουργίας.
1: Βεβαίως.
0: Τι φτιάχνεις εκεί?
1: Εδώ φτιάχνω ένα πιάτο. Θα φτιάξω ένα παραδοσιακό σκυριανό έτσι σχέδιο. Τους πετινούς. Όπως σου είπα, Δημήτρη, εδώ έχουμε πολλή παράδοση στα κεραμικά, σε σκύρο, και κυρίως στη ζωγραφική. Όλα μας τα πιάτα, όλα μας τα κεραμικά είναι πάρα πολύ φορτωμένα, πολύ ζωγραφισμένα. Και είναι εμπνευσμένα από το φυτικό διάκοσμο της σκύρου και πουλιά, δηλαδή πουλιά και λουλούδια. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ.
0: Η παράδοση όσον αφορά τη ζωγραφιά στα πιάτα και σε διάφορα άλλα αντικείμενα ήρθε μέσω της πειρατείας και του εμπορίου στο νησί.
1: Ακριβώς. Πάρα πολλά σχέδια που έχουμε εδώ πέρα στη Σκύρο είχαν εξαπλωθεί και στη Σκύρο αλλά και σε άλλα νησιά του Αιγαίου από 16ο-17ο αιώνα μέσω της πειρατείας, από τους Ενετούς. Απλά εδώ στη Σκύρο τα εκτίμησαν ιδιαίτερα και με ανταλλαγές που κάναν τα έβαλαν στα σπίτια τους, τα στόλισαν, κυρίως στις Κυριανές. Και ένα τυπικό σκυριανό σπίτι έχει κυρίως πάνω από το τζάκι, τη φουγού που λέμε, έχει πιάτα. Πιάτα και λαΐνια.
0: Και πώς στην ουσία να φανταστώ και ανάλογα την κοινωνική τάξη της κάθε οικογένειας ήταν διακοσμημένο και με τα αντίστοιχα
1: Ακριβώς.
0: πιάτα.
1: Τα μπλε πιάτα ήταν τα πιάτα που είχαν έτσι οι πιο εύκολες οικογένειες. Γιατί ήταν και τα πιο δυσέβρετα τότε. Ήταν και πιο όμορφα. Είχαν πολύ ζωγραφική πάνω. Ήταν τα πιο όμορφα πιάτα. Και τα είχαν και όλα σε περίοπτη θέση μες στο σπίτι. Δηλαδή, μπορεί να είχαν τρία πιάτα μόνα τους στον τοίχο κρεμασμένα.
0: Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη ζωγραφιά της Κυριανή,
1: σαν σχέδιο?
0: Σαν σχέδιο, ναι.
1: Είναι σχέδια τα οποία είναι εμπνευσμένα από παλιά σχέδια ή εμπνευσμένα από κεντήματα, οπότε δεν χρειάζεται να είναι αυτούσια.
0: Έχεις φτιάξει κάτι δικό σου, 100% δικό σου?
1: 100% σαν σχέδιο δεν θέλω να φτιάξω, γιατί θα ξεφύγω από την παράδοση και εδώ πέρα δείχνουμε αυτό, δηλαδή την παράδοση του Σκύρου.
0: Νομίζω έχω καταλάβει ποιο σχέδιο πας να κάνεις τώρα. Αυτό δεν θα κάνεις?
1: Ναι. Περίπου αυτό, ναι.
0: Περίπου,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Το βάψαμε και τώρα...
1: Το ζωγραφίσαμε και τώρα ακολουθεί η άλωση. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Αυτό γιατί ουσιαστικά αυτό είναι που θα μας κάνει χρηστικό το κεραμικό και θα το προστατεύσει στο χρόνο. Παίρνουμε το κεραμικό μας, το εμβαπτίζουμε ελάχιστο χρόνο.
0: Το βαφτίσαμε.
1: Το βαφτίσαμε ακριβώς. Και τώρα είναι έτοιμο.
0: Δεν βλέπω το
1: ουσιαστικά, ζωγραφιά. Ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν να καλυφθεί η ζωγραφιά από ένα λεπτό στρώμα, μια λεπτή στρώση γυαλιού. Το οποίο είναι αυτό που όταν ψηθεί στο καμίνι, στους 1005 βαθμούς ή και πιο πάνω, θα μετατραπεί σε διάφανο γυαλί και θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Με ένα σφουγγαράκι, το οποίο έχει νερό, αφαιρούμε το γυαλί από τον πάτο του, δηλαδή από το σημείο που θα ακουμπήσει στην πλάκα του στο καμίνι.
0: Γι' αυτό όλα τα πύληνα που έχουμε στο σπίτι από κάτω είναι...
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα έχει αφαιρεθεί το γυαλί από κάτω. Γιατί αν δεν είχε, θα κολλούσε με την πλάκα.
0: Τι ωραία, θα τους ξέφυγε.
2: Είναι
0: μια απορία ζωής,
2: έτσι.
0: Ναι, φίλε, κούπες έπιανα, ε. Λέω, μα καλά, εδώ λίγο γυαλάκι δεν μπορούσα να βάλω, ναι. Ξέρεις, ναι, οκ.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Ο φουρνάκος
1: έχει μια θέση ειδικά γι' αυτό.
0: Μπράβο. Το έχεις το ίδιο το σχέδιο να το δείξουν πώς θα βγει, γιατί το 12.
1: Βεβαίως, επειδή έχω φτιάξει κι άλλο ένα σχέδιο.
0: Νοικοκύρης. Ωραίο. Μπράβο, Γιάννη, έκανες και φοβερή δουλειά.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη, και χάρηκα πολύ που σε γνώρισα.
0: Άριστος, παιδιά, εδώ πέρα, Γιάννης Τούλης. Να έρθετε στα μαγαζιά, να το επισκεφτείτε.
1: Ελπίζω να σας άρεσε.
0: Ναι, έχεις κάνει φοβερά πράγματα. Πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, θα παρατηρήσεις κάποια ερείπια. Βρισκόμαστε στο τραχή, και αυτές είναι οι κατούνες. Στον κάμπο που βλέπετε πίσω μου, που είναι το σημερινό αεροδρόμιο, παλιά οι άνθρωποι έσπερναν σιτηρά. Οπότε αυτά εδώ τα κτίρια, οι κατούνες, εξυπηρετούσαν τις ανάγκες αποθήκευσης των σιτηρών και των εγωπροβάτων. Έτσι οι άνθρωποι έμεναν και εδώ πολλές φορές για να μην επιστρέφουν πίσω στη χώρα. Οι κατούνες εγκαταλείφθηκαν τη δεκαετία του 1960 περίπου, όταν τα κτήματα εδώ των αγροτών αγοράστηκαν για να δημιουργηθεί το αεροδρόμιο, οπότε πια δεν υπήρχε η ανάγκη για την αποθήκευση των σιτηρών και παραμένουν ερείπια μέχρι και σήμερα.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Η δεύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πλημελήματα σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο, Σενετάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο αρχείο οι κατηγορίες για τους υπόλοιπους 7. Σφοδρή επίθεση από τον Πρωθυπουργό σε αντιπολίτευση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες? Η αντίδραση του Πρωθυπουργού. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για την τρομοκρατική επίθεση και δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο ρόλος του 25χρονου και η σύνδεση με το επιχειρησιακό ζευγάρι. Πώς έφτασε η αστυνομία στη σύλληψή του, γνώριμος των αρχών. Φόβος και αγωνία στην Κυψέλη για τις καθυζήσεις και τις ρογμές σε τουλάχιστον 200 σπίτια λόγω του Μετροπόντικα. Αν έμενα εκεί θα έφευγα, η δραματική προειδοποίηση του καθηγητή γεωλογίας Αβραάμ Ζελιλίδη. Η εισαγγελική παρέμβαση και η συνάντηση Δούκα με την εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Συναγερμός στη Γλυφάδα μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. 60χρονος νοσηλεύεται με μηνυγκοεγκεφαλίτιδα. Ειδικά συνεργεία ψεκάζουν στη Γλυφάδα. Τι να προσέξουν οι κάτοικοι, πώς μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου? Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

0: forget it. Sometimes I sit and wonder. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξέρετε, εδώ έχουμε πολλούς καλεσμένους, καλεσμένες, γοητευτικούς ανθρώπους, ανθρώπους που έχουν μια ακτινοβολία. Αλλά με αυτόν τον καλεσμένο έχει συμβεί το εξής. Έχουν έρθει σοβαρές γυναίκες από την ώρα που μπήκε στο κτίριο και μου λένε «Έχει έρθει ο Αλέξης Γιωργούλης». Λοιπόν, ακόμα το προκαλείς.
1: Αυτό
0: είναι
1: το.
0: Ξέρεις, εκεί που ξέρεις ότι μια γυναίκα είναι επαγγελματίας, λίγα λόγια. Ας πούμε, έχουν έρθει έτσι λίγο ντροπαλές και λίγο αυτό να μου ανακοινώσουν το γεγονός ότι.
1: Εντάξει, και εγώ έτσι.
0: Ότι είσαι και εσύ έτσι. Και ένα από τα πράγματα που νομίζω ότι έχει να κάνει με τη γοητεία σου είναι ότι εσύ δεν συμπεριφέρεσαι έτσι. Δηλαδή, πήγες εδώ, καθόσουν έτσι, πήγες στο βάθος, κάθισες με τους τεχνικούς.
1: Ειδικά έναν από τους τεχνικούς, έχουμε συναντηθεί στην πρώτη συνέντευξη που έχω κάνει στην τηλεόραση.
0: Τι έλεγες εκεί, ψέματα?
1: Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι ήμουνα στο. Σαν το σπίτι σας, νομίζω λεγότανε.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, ήμουνα λέει, μαζί. Λέει, εγώ σου έκανα την πρώτη συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Άρα, κοίταξε να δεις.
0: Ωραία.
1: Μετά από πόσα χρόνια, δύο δεκαετίες και μισή.
0: Αισθάνεσαι ότι είναι μεγάλο διάστημα ή έχει περάσει χωρίς να το πάρεις χαμπάρι?
1: Εγώ νομίζω ότι το χρόνο από τη μία τον αντιλαμβανόμαστε σαν δευτερόλεπτα, το οποίο δεν μας νοιάζει και πολύ. Και το όλο το άλλο είναι συναισθηματικό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να σου φανεί μία ώρα σαν να πέρασες μία ολόκληρη ζωή και μπορεί να σου φανεί μία ολόκληρη ζωή σαν να πέρασες μία στιγμή.
0: Ναι. Όταν περνάς καλά, περνάει
1: από
0: ο
1: τότε μέχρι τώρα, νομίζω ότι έτσι πως το αισθάνομαι εγώ είναι σαν να μην έχει περάσει χρόνος.
0: Σαν να είναι δηλαδή κάποιοι μήνες, έτσι.
1: Ναι, μέρα πέρασε, σίγουρα πέρασε.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι σαν να έχει κάπως... σαν να έχει υπάρξει μια μεγάλη τεράστια διαστολή και από τότε μέχρι τώρα όλο αυτό το time frame που λέμε και εμείς στο χωριό είναι το ίδιο. Είναι σαν να μου έχει δημιουργηθεί... σαν να έχω δει κάτι καινούριο και αυτό το καινούριο παραμένει καινούριο.
0: Ναι. Και παραμένει και καινούριο αυτό που είσαι. Ότι να, εγώ τώρα μπήκα σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε. Είμαι νεοφερμένη.
1: Ναι, αυτή η κατάσταση που μπήκα είναι ακόμα που ψάχνω και αυτή νομίζω ότι είναι. Γιατί πιστεύω ότι εκεί έχει γίνει μια μεγάλη στροφή με το που έγινε ηθοποιός, που δεν το έχω καθόλου καν.
0: Ναι. Δηλαδή, εσύ πήγαινε πολιτικός μηχανικός.
1: Θυμάμαι, ναι, που πήγαινα να κάνω έναρξη επαγγέλματος σε μια ταινία που πήγα να παίξω και μου λένε τι θα κάνεις τώρα. Λέω, θα παίξω μια ταινία. Θα βάλεις ηθοποιός στο επάγγελμα. Λέω, ηθοποιός εγώ, από πού? Και γελούσα κιόλας, ότι έπρεπε να γράψω ηθοποιός. Και έμεινε.
0: Ναι.
1: από τότε.
0: Πήγες σε σχολή, δραματική?
1: Ναι, ναι, είχα πάει σε σχολή όσο ήμουν στο Πολυτεχνείο, γιατί ήθελα να σπουδάσω αυτή την τέχνη.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι η υποκριτική είναι ένα από τα πιο ισχυρά, πιο εύκολα και ισχυρά από την άλλη, εργαλεία για να δούμε τι γίνεται μέσα.
0: Καλά, ηθοποιός ήθελες να γίνεις, αλλά δεν μπορούσες να το παραδεχθείς για κάποιο λόγο.
1: Μπορεί να ήθελα να γίνει ηθοποιός, αλλά να μην ήξερα ποιος είναι αυτός που ήθελε να γίνει ηθοποιός.
0: Ναι, σωστά.
1: Που ακόμα δεν τον ξέρω και μαθαίνουμε σιγά-σιγά.
0: Δεν είστε τσακωμένοι πάντως.
1: Όχι, όχι.
0: Καλά τα πάτε.
1: Το ότι δεν γνωριζόμαστε δεν σημαίνει ότι είμαστε και τσακωμένοι.
0: Ωραία. Επομένως, okay, υπάρχει. Τώρα χωρίς πλάκα.
1: Ποιος έκανε πλάκα?
0: Εσύ. ο Αλέξης Γιωργούλης. Δεν είναι ο ηθοποιός. Είναι το παιδί που νομίζω ότι θα κάνει λίγο αυτή τη δουλειά, που εκτιμά ότι
1: ναι,
0: είναι.
1: Δεν ναι, δεν νομίζω ότι θα με έβαζε στο πλαίσιο ότι αυτό είναι.
0: Λίγο μετέωρος δηλαδή.
1: Κάνω τον ηθοποιό γιατί μου αρέσει η εξερεύνηση. Γιατί είμαι εξερευνητής από τότε που γεννήθηκα.
0: Ναι.
1: Ειδικά όπως μου λένε τουλάχιστον, όταν άρχισα να περπατάω, εκεί έδειξα τι άνθρωπος είμαι.
0: Συνέχεια όλο αυτό. Ναι. Άτακτο παιδάκι.
1: Ναι, ναι. Ήταν, ας πούμε, θυμάμαι τώρα, όταν ήμουν πολύ μικρός και η μητέρα μου μαζί με τις φίλες της που είχαν πάει στην παραλία για να κάνουν μπάνιο, για να μπορέσουν να μπουν στην παραλία και να κολυμπήσουν σαν άνθρωποι, με δέσανε.
0: Τι λες τώρα. Μιλάς σοβαρά.
1: Ναι, γιατί έφευγα και μετά μπορεί, ξέρεις, να έρχομαι την επόμενη μέρα. Χανόμουν. Ακόμα χάνομαι.
0: Οπότε υπήρχε ένα δεμένο παιδί στην παραλία για να κάτσει ήσυχο μέχρι να βγει η μαμά.
1: Γιατί δεν μπορούσα να πάω να κάνετε μπάνια. Θα το χάσουμε το παιδί, δηλαδή, τι θα γίνει.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ναι. Και αυτό, ας πούμε, σε ηλικία που δεν θυμάμαι, δηλαδή δεν είχα πάει καν.
0: Εσύ δεν το θυμάσαι αυτό να είσαι δεμένος.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Άρα η μαμά σου μπορεί να το έκανε και συχνά.
1: Α, δεν το, όχι. Ναι. Κοίταξε, τώρα η μητέρα μου και σαν νηπιαγωγός είχε πολύ καλή προσέγγιση.
0: Συγγνώμη, η μαμά που σε έδεσε ήταν νηπιαγωγός.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Δεν με έδεσαν έτσι. Δεν με έδεσαν
0: έτσι. Κατάλαβα.
1: Με έδεσαν για να μην μπορώ να φύγω.
0: Ως μαμά ναι. Το καταλαβαίνω. Ναι. Δηλαδή πέρα από τις πολιτικές ορθότητες.
1: Ξέρεις τι, το έχω δει αυτό και σε, ιδιαίτερα στο εξωτερικό σε μανάδες που τα δένουν τα παιδάκια με λουράκι για να βγουν. Όχι πόλεμο.
0: Έτσι. Όχι, ναι, εντάξει.
1: Τα δένουν εδώ, δεν με τα σκυλάκια πια έτσι, ναι. Για να βγουν στον δρόμο. Τα δένουν για να μπορούν να κυκλοφορήσουν να και να υπάρχει ασφάλεια να μην ναι. Φύγει από το πεζοδρόμιο, να μην χαθεί το.
0: Οπότε εντάξει, μαμά σου.
1: Ο έλεγχος, ναι. Ναι, η επαφή.
0: Για να έχεις μαμά νηπιαγωγό, έχεις πολύ υπομονετική μαμά.
1: Ακόμα είναι, ναι.
0: Είναι μαζί σου ή είναι γενικά.
1: Είναι μαζί. Υπομονετική.
0: Ναι.
1: Νομίζω γενικά έχει υπομονή η μητέρα μου. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι την διαστάρω πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα, πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι έχω μάθει την υπομονή από τη μητέρα μου.
0: Είναι εξής δείκτης το αν έχεις μάθει την υπομονή και πόσο ακαδημαϊκά καλά θα τα πας. Τα παιδιά που έχουν μάθει στην υπομονή, γι' αυτό και τα παιδιά που είναι από οικογένειες αγροτικές, πάνε πολύ καλά στο πανεπιστήμιο, γιατί έχουν μάθει την υπομονή. Είναι πολύ σημαντική αρετή.
1: Τώρα σπέρνουμε και περιμένουμε.
0: Ακριβώς, περιμένουμε.
1: Όλοι οι αρισαίοι δηλαδή θα πρέπει να ξέρουν που να έχουν υπομονή, έτσι.
0: Ναι. Είχες υπομονή. Καλός μαθητής ήσουν.
1: Καλός μαθητής δεν ήμουνα, γιατί είχα δυσλεξία, έχω ακόμα.
0: Ναι.
1: Και τότε δεν την ξέρανε τη δυσλεξία.
0: Ναι, αλλά ήσουν μαθηματικό κεφάλι όμως.
1: Ναι, μαθηματικό κεφάλι ήμουνα, αλλά δεν ήμουνα καλός στα υπόλοιπα μαθήματα.
0: Άρα λέγανε δεν τα παίρνει τα μαθήματα. Και εσύ
1: ότι ήσουν... βαριέται, ότι, ναι, ότι φταίει και το έφερε και πολύ βαρέως.
0: Ναι.
1: Γιατί νόμιζε ότι εγώ είμαι το πρόβλημα, όχι το σύστημα.
0: Ναι.
1: Μετά κατάλαβα ότι φταίει το σύστημα, πώς διδάσκουμε και πώς. Συμπεριφερόμαστε σε ανθρώπους που δεν είναι για να κάνουν αυτό το, με αυτόν τον τρόπο.
0: Έχουν διαφορετική ανάπτυξη, άλλη αντίληψη. Ναι.
1: Ναι, ναι. Και είναι σαν να σε βάζουν να γράφεις με το αριστερό, ενώ με το δεξί θα πρέπει να γράφεις. Ή το ανάποδο. Το έμαθα πολύ αργά,
0: ναι.
1: Αλλά μου ξεκλείδωσε πολύ
0: ναι.
1: Πόνο από μέσα που είχα από το σχολείο.
0: Πώς έτυχε, άρχισες να ακούς τι είναι η δυσλεξία, γιατί κάπως έτσι όλοι ψάχνονται.
1: Κάπου ήμασταν στο Πολυτεχνείο, εγώ στη Θεσσαλονίκη, και ναι. Έτσι πώς μαζεύονται όλοι οι φοιτητές από διάφορες σχολές, τι κάνεις εσύ. Και ήταν μια κοπέλα που σπούδαζε κάτι με τις μαθησιακές δυσκολίες, κάτι
0: ναι.
1: Τέτοιο. Και λέει για τη δυσλεξία, ας πούμε. Τι είναι αυτό. Αυτό, αν έχει, αυτό, έχεις δυσλεξία, αν έχεις αυτό, τικ. Ναι. Αν έχεις αυτό, τικ. Αν έχεις αυτό, τικ, τικ. Τι γίνεται εσύ.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα έχω. Και τελικά πήγα, το έψαξα.
0: Εκεί γύρω
1: και μου δώσανε και την σφαγίδα. Είσαι δυσλεκτικός. Ναι. Και λέω εντάξει, τώρα είμαστε καλά.
0: Εκεί στη δεκαετία του 90 αρχίσαμε να μαθαίνουμε εμείς οι υπόλοιποι.
1: Ναι, και ψάχνοντάς το τώρα και ειδικά μέσα στην Ευρωβουλή, γιατί ήθελα να δω τι γίνεται και με αυτό. Mm. Στη δυσλεξία σου να αφορά την εργασία. Γιατί δεν σταματάει ποτέ η δυσλεξία.
0: Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ναι. Ακόμα στην Ελλάδα δεν το έχουμε πολύ καλά ξεψαχνίσει, δεν το έχουμε αναχαιτήσει πλήρως.
0: Ναι. Βέβαια, ξέρεις, στο εξωτερικό έχει φτάσει στην άλλη άκρη. Δηλαδή, εμφανίζονται άνθρωποι συνεχώς στις δουλειές τους και λένε έχω αυτό το πρόβλημα, έχω αυτό, που μπορεί να μην είναι και αλήθεια πάντα ή να είναι πολύ τραβηγμένο.
1: 100%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πάντα υπάρχει ένας τρόπος να μπορέσεις να το εκμεταλλευτείς. Και από την άλλη, νομίζω ότι γενικότερα στην Ευρώπη περνάμε τώρα μία φάση που το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε τόσα πολλά προβλήματα που δεν ξέρουμε πώς να μην αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Εννοώντας ότι κάθε ένας έρχεται με ένα πρόβλημα που πρέπει αυτό το πρόβλημα να το λύσουμε εμείς για σένα.
0: Να το δεχτούν οι άλλοι και αυτός να μην κάνει.
1: Και πρέπει να το λύσουμε εμείς για σένα. Δεν μπαίνει ο πολίτης πια σε διαδικασία να λύσει το πρόβλημά του και αν δεν μπορεί να ζητήσει βοήθεια.
0: Ναι. Αφού βρέθηκε σε αυτό το περιβάλλον στην Ευρωβουλή, είπες ότι εγώ είμαι δυσλεκτικός, άρα θα πρέπει να τα διαβάζω αλλιώς. Νομίζω υπάρχουν κάποιες ευκολίες. Το είπες.
1: Και έβρισκα και δικούς μου τρόπους, γιατί πάντα με την προσπάθεια και με.
0: Γιατί είχες να διαβάσεις, να αφομοιώσεις πάρα πολύ πληροφορία.
1: Ναι, και να αφομοιώσεις πληροφορία, αλλά πολλές φορές έπαιρνες ένα κείμενο τώρα και έπρεπε να το πεις τώρα. Που εντάξει, ρίξει μια ματιά, διαβάζεις και το λες. Αυτό για μένα είναι αδιανόητο. Να ρίξω μια ματιά έτσι και να μπορώ να έχω το κείμενο και να το διαβάσω.
0: Ναι.
1: Ή να μπορώ να διαβάσω από μέσα ακόμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα έπρεπε να το πάρω πιο πριν το κείμενο, να δημιουργήσω ένα χάρτη, να βάλω κεφαλαία μικρά, να βάλω bold, να βάλω άλλη γραμματοσειρά, να βάλω χρώματα. Θέλει μία διαδικασία, μία δουλειά.
0: Όταν βρέθηκε στην Ευρωβουλή...
1: Αλλά ο εγκέφαλος δουλεύει κανονικά, ε!
0: Είναι έξυπνο το παιδί, έχει μια δυσκολία, αλλά είναι
1: έξυπνο. Εντάξει, μωρέ, αλλά...
0: Όταν βρέθηκε στην Ευρωβουλή, παρά το ότι είχες και γνώσεις, αυτό και λίγο μηχανικός, είχες πέρασει και από το Πολυτεχνείο, είναι το όνειρο του Έλληνα εντωμεταξύ, έτσι, και δεν έχει σταματήσει να είναι.
1: Δηλαδή... Εμένα δεν ήτανε. Και δεν εκεί ήταν. Πάλι πέρασα, γιατί απλώς δηλούσα όλες τις σχολές από το μηχανογραφικό που είχαμε, ποια έχει τη μεγαλύτερη, με τη σειρά.
0: Ναι.
1: Και έτυχε να περάσω εκεί.
0: Ναι. Πήγες λοιπόν στην Ευρωβουλή, είπες, κάτσε, χάος τώρα, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά, εγώ είμαι ηθοποιός. Ένας ηθοποιός μπορεί να έχει διαβάσει όλα τα κλασικά κείμενα της λογοτεχνίας, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί έχεις πληροφορία που είναι τεχνοκρατική, νομικής φύσεως.
1: Τίποτα από όλα αυτά δεν εμποδίζουν τον ευρωβουλευτή.
0: Δεν τρόμαξες.
1: Όχι, απλώς μπήκα στη διαδικασία να καταλάβω ποιος είναι ο μηχανισμός, όχι τι γνώσεις απαιτούνται. Mm. Γιατί το ήξερα από πριν αυτό, ότι ένας ευρωβουλευτής δεν πρέπει, αν είναι σε ένα κλιμάκιο, ξέρω εγώ, που αφορά τον καρκίνο, να είναι γιατρός όσον αφορά
0: τον καρκίνο. Όχι, και αυτή είναι και η λογική.
1: Είναι στα νομικά, να είναι νομικός.
0: Αυτή είναι και η λογική της δημοκρατίας, ότι πρέπει από όλους εμάς να προέρχονται.
1: Και αυτή είναι και η απέτηση που έχει το Ευρωκοινοβούλιο, ναι, ή οποιαδήποτε πολιτική από σένα. Να μπορείς να δεις ποια είναι η δομή, εσύ είσαι ο άνθρωπος που παίρνει τις αποφάσεις, και να δεις ποιος είναι πιο κατάλληλος για αυτό που καλείσαι να αντιπροσωπεύσεις. Γιατί αυτό που για μένα προέχει απ' όλα είναι να είσαι έντιμος, νούμερο ένα.
0: Να.
1: Έντιμος τι σημαίνει, όχι δικιά μου η άποψη των πολλών. Mm. Άρα τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου στην άκρη, να μπορέσεις να δεις ποια είναι η άποψη των πολλών. Mm. Δεν πάνε να εκφράσουν τις απόψεις μας. Ο ηθοποιός θα έβγαινε να εκφράσει την άποψή του. Εγώ τον βλέπω έτσι στο Σέξπιρ και θα τον παίξω έτσι τον
0: Σέξπιρ. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είναι ότι εγώ βλέπω έτσι, ας πούμε, μία πολιτική γραμμή όσον αφορά, να που πιάσαμε τον καρκίνο, το πώς θα προσεγγίσουμε, ας πούμε, τους καρκινοπαθείς και τέλος.
0: Ναι.
1: Έτσι το πιστεύω. Πρέπει να δεις τι γίνεται και σε πολύ ευρύ φάσμα.
0: Ναι.
1: Αυτό εμένα με βοήθησε το παρελθόν που είχα σαν ηθοποιός, γιατί ο ηθοποιός μπαίνει στη διαδικασία να φουγκράζεται τον κόσμο πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Οπότε ανοίγει το πεδίο χωρίς να έχει το εγώ του μπροστά,
0: ναι, ναι,
1: αλλά να μάθει, να ακούσει. Και αυτό, χρησιμοποιώντας το στην πολιτική, παίρνεις περισσότερη πληροφορία για το σύνολο.
0: Mm.
1: Έτσι, αν μπορείς να διακρίνεις, χρειάζεται εκεί πέρα και λίγο
0: να σου κόβει, ναι,
1: να σου κόβει, αν μπορείς να διακρίνεις ποια είναι η καλύτερη λύση για το σύνολο, νομίζω ότι είσαι έτοιμος να πάρεις την πληροφορία από ειδικούς. Ακόμα και ειδικός να είσαι, χρειάζεσαι πληροφορία από το ίδιο συνάφη, να σου δώσουν πληροφορία.
0: Ναι.
1: Να πάρεις την πληροφορία τους ειδικούς και να πεις πώς θα μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το διατυπώσουμε καλύτερα.
0: Ναι. Έχω διαβάσει τις συνεντεύξεις σου και το έχεις επαναλάβει αυτό πολλές φορές, ότι γίνεται δουλειά.
1: Στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και λέω, κάτσε τώρα. Απ' τη μία το λέει αυτό ένας άνθρωπος που το έχει ζήσει από μέσα και που δεν ήταν έτσι ένας ξύλινος πολιτικός, άρα για να το λέει κάποιο λόγο θα έχει. Απ' την άλλη, ξέρεις τον πολίτη, δεν φτάνει αυτό. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ κριτική, ευρύτατη κριτική, ότι εντάξει, υπάρχει Ευρωβουλή, είναι ένας πολύ αργός μηχανισμός, αυτοί κάποια πράγματα αποφασίζουν, αλλά εμένα η ζωή μου μένει ίδια.
1: Ναι, ισχύει αν πιάσουμε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο, αν κάποιος ψηφιστεί σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, θα χρειαστούν στο Ευρωκοινοβούλιο, όχι να βγει κατευθείαν οδηγία που σου δίνει, ας πούμε, 3, 6, 9 μήνες να το εφαρμόσεις. Θα χρειαστεί 3, 4, 5 χρόνια να φτάσει στον πολίτη. Αλλά είναι πολύ βασικές γραμμές και είναι καθολικές. Δηλαδή δεν αφορά ένα κράτος, αφορά όλη την Ένωση. Το πρόβλημα όμως που βλέπει ο πολίτης δεν είναι μάλλον το τι δουλειά κάνει το Ευρωκοινοβούλιο και πώς φτάνει στον πολίτη.
0: Mm.
1: Είναι το ότι τι έρχεται από το Ευρωκοινοβούλιο στον πολίτη και το βλέπει ο πολίτης σαν δουλειά του Ευρωκοινοβουλίου ή το βλέπει σαν δουλειά του πολιτικού.
0: Ναι.
1: Του πολιτικού, του
0: πολιτικού που έχει στείλει.
1: Της χώρας του.
0: Ναι,
1: της χώρας του.
0: Ναι.
1: Γιατί ή της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, πολλές φορές πράγματα που έρχονται από την Ευρώπη στη χώρα, είτε στη δικιά μας ή σε κάποια άλλη, λένε αν είναι θετικό, το έκανε η κυβέρνηση. Mm. Αν είναι αρνητικό, τι να κάνουμε, πρέπει να
0: το αναλαμβάνει, η Ευρώπη.
1: Το ρίχνουμε, ας πούμε, στην Ευρώπη. Ναι. Που συνήθως τα στραβά της κυβέρνησης ρίχνουμε στην Ευρώπη και τα καλά της Ευρώπης τα ρίχνουμε στην κυβέρνηση.
0: Να σου πω, αληθοποιοί υπήρχαν ευρωβουλευτές?
1: Σε μένα υπήρχαν μία ήταν τραγουδίστρια. Νομίζω δύο ήταν από το καλλιτεχνικό.
0: Στην ομάδα σου?
1: Όχι στην ομάδα μου. Στο Ευρωκοινοβούλιο γενικότερα. Μία ήταν από το Λουξεμβούργο, ένας άλλος ήταν από τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Που ήταν μουσικός, κλασικός. Ένα σκηνοθέτη από την Βουλγαρία που δεν τον είδαν ποτέ.
0: Καρφί. Δεν εμφανιζόταν.
1: Εμφανιζότανε να ψηφίσει, αλλά δεν ήταν ποτέ να κάνουμε debate, να ζυμωθούν οι απόψεις.
0: Ναι.
1: Εκεί, θέλω να σου πω ένα κάτι που κάναμε. Εκεί με το που πήγα, μαζί με έναν Γερμανό πράσινο, κάναμε μία ομάδα που την ονομάσαμε CCFG, Cultural Creators Friendship Group, φίλοι του πολιτισμού και των δημιουργών, και μαζέψαμε 28 ευρωβουλευτές που ασχολούμασταν μόνο με τα θέματα του πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί δημιουργήθηκαν μεγάλες ζυμώσεις. Δηλαδή ο άλλος μπορεί να ήταν αριστερός, ο άλλος μπορεί να ήταν δεξιός, και ερχόμασταν και δημιουργούσαμε κοινές απόψεις. Ερχόμασταν από διαφορετικά.
0: Τις οποίες τις είδες να γίνονται.
1: Ναι, γι' αυτό έγινε πολλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Όντως, ζυμωθήκανε και βγάζαμε κοινή άποψη. Δεν ήταν ή η αριστερίζουσα ή η δεξιά.
0: Ναι, υπάρχει έργο, Γιωργούλη, στο οποίο συμμετείχες και που θα το δούμε σε λίγα χρόνια στην καθημερινότητά μας?
1: Θα μπορούσαμε, ένα πράγμα που έγινε πολύ περίεργο και όλα αυτά, θα μπορούσαμε και για την Ελλάδα, προσωπικά για την Ελλάδα να γίνει αυτό, είναι που κάναμε μια τροπολογία. Μετά που πολύ υπήρξε, εκεί έχει ενδιαφέρον ίσως να το ανοίξουμε και λίγο παραπάνω το πράγμα. Που κάναμε μια τροπολογία που λέει ότι αν ένα κράτος μέλος έχει πολιτιστικής κληρονομιάς διαφορές με τρίτη χώρα, καλείται η Ευρώπη να πάρει μέρος σε αυτή τη διαφορά, να τοποθετηθεί. Σύμφωνα με μια χάρτα που έχει δημιουργήσει η UNESCO. Αυτό είναι παγκόσμια πρώτη. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Για να το πούμε σε ένα
0: παράδειγμα. Και στους προτεργάτες αυτού του πράγματος.
1: Και στους εμπνευστές, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και να δώσουμε ένα παράδειγμα. Και υπήρχε λόγος που το κάναμε αυτό. Γιατί τότε είχαμε βγάλει αρκετά ψηλά το θέμα του συμβόλου της δημοκρατίας, που η Ευρώπη το έχει βάλει πολύ ψηλά, που είναι η Ακρόπολη.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε τα κλειτά του Παρθενώνα μένουν σε μια άλλη χώρα και είναι... η δικιά μας άποψη είναι κακό που είναι εκεί.
0: Ναι. Άρα πρέπει να μπει η Ευρώπη σε αυτή την ιστορία.
1: Θα πρέπει, ναι. Πάντα υπάρχει η απάντηση ότι αυτό είναι μεταξύ χωρών. Δεν μπορεί η Ευρώπη να επεμβαίνει μεταξύ των κρατών.
0: Ναι. Όμως με αυτή την.
1: Πρέπει να το κάνουμε ευρωπαϊκό θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτό το θέμα, με αυτή την τροπολογία, το Υπουργείο Πολιτισμού ή ο Πρωθυπουργός μιας χώρας, όταν έχει πολιτιστικές κληρονομιάς διαφορές με κάποια τρίτη, μπορεί να το θέσει στο Συμβούλιο και να μπει μέσα στην ατζέντα για να το συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, έτσι, δεν θα πω ότι είμαι ειδικός ξαφνικά όσον αφορά το θέμα της επιστροφής.
0: Ναι, πάντως είσαι από τους προτεργάτες και τους εμπνευστές. Το κρατάω
1: αυτό. Βλέπω ότι τα γλυπτά, για να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω.
0: Θα γυρίσουνε.
1: Για να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω, πρέπει να δημιουργηθεί συζήτηση. Πρέπει να έρθουμε να καθίσουμε σε ίδιο τραπέζι με την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Πιο παλιά θα πρέπει να καθίσουν τα μουσεία.
0: Σωστά.
1: Σήμερα πρέπει να καθίσουν οι χώρες.
0: Ναι.
1: Και για να γίνει αυτό πρέπει να συμφωνήσουν οι χώρες.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία για να έρθει να συμφωνήσει για κάτι που δεν τη συμφέρει, δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ. Αν πιστεύω εγώ ότι αν καθίσουμε στο τραπέζι με την Αγγλία να συζητήσουμε αν όντως πρέπει να γυρίσουν πίσω ή αν σωστά τα έχουν αυτοί γιατί τα πήραν με νόμιμο τρόπο και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Αν γίνει αυτή η συζήτηση, εγώ νομίζω ότι θα τη χάσουν και θα τη χάσουν και περίτρενα.
0: Οπότε
1: δεν πρόκειται να καθίσουν ποτέ στο τραπέζι με εμάς. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει το τραπέζι να είναι τόσο σημαντικό για αυτούς που θα μπορούν να συζητήσουμε και για αυτά και για αυτό το θέμα.
0: Παρά το ότι είναι εκτός Ευρώπης τώρα.
1: Εάν θέλει να συζητήσει η Ευρώπη, η Αγγλία, σε μία ατζέντα με την Ευρώπη και τις βάλουμε εμείς και αυτό το θέμα, ή θα απορρίψει την ατζέντα ή θα πρέπει να συζητήσει και αυτό το θέμα.
0: Άρα έχουμε καλύτερες πιθανότητες στο θέμα να συζητηθεί.
1: Πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες.
0: Ναι. Να σου πω, μιλάς με πάθος για τη δουλειά σου.
1: Ναι, τώρα ήθελες... δεν μιλάμε πάθος, τώρα είναι εντάξει.
0: Θα ήθελες, με ενδιαφέρον, εντάξει, έλα να το μετριάσω. Θα ήθελες να επιστρέψεις.
1: Στο Ευρωκοινοβούλιο. Mm. Θα ήθελα να επιστρέψω στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά δεν θα ήθελα να μπω μέσα από αυτή τη διαδικασία που έχουμε στην Ελλάδα. Μέσα από όλη αυτή την κομματική περιπέτεια, θα το πω.
0: Ναι. Θα ήθελες δηλαδή
1: νομίζω
0: με κάποιο τρόπο
1: τα κόμματα, έτσι όπως λειτουργούν, είναι μεγάλος φραγμός ανάμεσα στον πολίτη και στην πολιτική.
0: Ναι. Δεν σου άφεσε πικρή γεύση όλη αυτή η ιστορία στη... στις
1: Βρυξέλλες. Στο Ευρωκοινοβούλιο, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Εκεί πίστεψε ότι μπορεί να εφαρμοστεί και δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Που υπάρχουν και εκεί πέρα κάποια σημαδάκια που λες, εντάξει, τώρα δεν γίνεται να έχουμε και δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Τύπου όταν είχαμε, ας πούμε, τον COVID, όταν είχαμε το Ουκρανικό. Ναι. Εκεί είδες ότι γίνανε κάποιες ταχυδακτυλουργικές, ας πούμε, κινήσεις.
0: Ήρθαν λεφτά. Λεφτά, βρέθηκαν λεφτά.
1: Πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά
1: που μας λέγανε. Πάρα πολλά λεφτά.
0: Πάρα πολλά λεφτά. Περίμενε. Πάμε σε break και επιστρέφουμε με Γιώργο. Μπορεί να μας πει και πού βρέθηκαν τα λεφτά, δεν ξέρω.
1: Ναι.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πλημελήματα σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο, Σενετάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο αρχείο οι κατηγορίες για τους υπόλοιπους 7. Σφοδρή επίθεση από τον Πρωθυπουργό σε αντιπολίτευση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, η αντίδραση του Πρωθυπουργού. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για την τρομοκρατική επίθεση και δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο ρόλος του 25χρονου και η σύνδεση με το επιχειρησιακό ζευγάρι. Πώς έφτασε η αστυνομία στη σύλληψή του, γνώριμος των αρχών. Φόβος και αγωνία στην Κυψέλη για τις καθυζήσεις και τις ρογμές σε τουλάχιστον 200 σπίτια λόγω του Μετροπόντικα. Αν έμενα εκεί θα έφευγα, η δραματική προειδοποίηση του καθηγητή γεωλογίας Αβραάμ Ζελιλίδη, η εισαγγελική παρέμβαση και η συνάντηση Δούκα με την εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Συναγερμός στη Γλυφάδα μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. 60χρονος νοσηλεύεται με μηνυγκοεγκεφαλίτιδα. Ειδικά συνεργεία ψεκάζουν στη Γλυφάδα. Τι να προσέξουν οι κάτοικοι, πώς μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Επιστρέψαμε, Αλέξη Γιωργούλης είναι μαζί μας. Οπότε εσύ τώρα έχεις περάσει από αυτό το πόστο της Ευρωβουλής. Έχεις επιστρέψει. Το κόμμα σου δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Πώς αισθάνεσαι εσύ τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ?
14: Κοίταξε, να πω λίγο τώρα για τα κόμματα. Εγώ ποτέ δεν ήμουν σε ένα κόμμα. Ναι. Ποτέ δεν ήμουν σε ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ναι, ούτε κέντρο.
13: Ναι.
14: Ποτέ
13: σε ψηφίσαμε το ΣΥΡΙΖΑ.
14: Από ένα κόμμα.
13: Ναι, ναι. Τι ψήφιζες
14: από το
13: μικρός?
14: ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές.
13: Ναι.
14: Το τι ψήφιζες μικρός ή τι το ψηφίζεις τώρα δεν είναι ωραία ερώτηση.
13: Όχι,
14: αλλά
13: περίμενε.
14: Θα πω ότι
13: όχι, τώρα θα
14: τα κοινά τη Λάρισα.
13: Θα το στηρίξω. Γιατί οι άνθρωποι έχουν μια πολιτική διαδρομή.
14: Ναι.
13: Συνήθως ξεκινούν αριστεροί και καταλήγουν να είναι κάτι άλλο.
14: Κάποιος έλεγε ότι όταν είσαι μικρός είσαι αριστερός, τα
13: ναι,
14: πιστεύεις όλα.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Μετά γίνεσαι σοσιαλιστής όταν έχεις μεγαλώσει αρκετά όλοι μαζί.
13: Ναι.
14: Και από τη στιγμή που έχεις αποκτήσει περιουσία γίνεσαι δεξιός.
13: Ναι.
14: Προφανώς δεν έχω τίποτα, ελάτε να τα μοιραστούμε.
13: Ναι.
14: Μετά ελάτε να εμείς που μαζέψαμε περισσότερα να μαζέψουμε λίγο περισσότερα. Και όταν μαζεύεις πολλά, ναι, λες
13: δικά μου όλα.
14: Ναι. Δεν το πιστεύω αυτό.
13: Άρα δεν ξεκίνησες.
14: Δεν πιστεύω σε αυτό σαν πορεία, ας πούμε, ανθρώπου. Απλώς ήθελα να πω ότι στα κοινά της Λάρισας, που συμμετείχα για μια πενταετία, μάλλον κάπου στα μέσα της πενταετίας έφυγα, ήμουνα με νεοδημοκράτη επικεφαλής.
13: Ναι.
14: Που ήταν και είχε και το χρήσμα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν απλώς από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
13: Εσύ έβλεπες το κόμμα ή απλώς?
14: Όχι, δεν έβλεπα το κόμμα και κυρίως στα τοπικά δεν πρέπει να υπάρχουν τα κόμματα. Μου φαίνεται ότι είναι σαν στις φοιτητικές οργανώσεις, σαν να χάνεις το χρόνο σου με αυτόν τον τρόπο. Και σαν να αφήνεις μέσα ένα σαράκι, να μπαίνει μέσα ένα σπόρος που να βλέπεις την πολιτική, λες και είναι ποδόσφαιρο. Είμαι με αυτή την ομάδα και θα πάω με αυτή την ομάδα, γιατί σε αυτή την ομάδα γεννήθηκα.
13: Ναι, κομματική πειθαρχία.
14: Γιατί εκεί είναι οι φίλοι μου, ας πούμε.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Ναι, μου φαίνεται από τη μία το βλέπεις λογικό όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο. Από την άλλη, για μένα είναι καταστροφικό.
13: Ναι.
14: Είναι σαν να σκοτώνεις τη δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο.
13: Απ' την άλλη, βέβαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ σου έκανε την πρόταση. Κάποια συγγένεια προφανώς ιδεολογική βρήκες. Έτσι δεν θα πήγαινες ποτέ.
14: Στα πολιτιστικά τα βρήκαμε.
13: Θα ήσουν ποτέ ευρωβουλευτής υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή, δεν νομίζω. Δηλαδή θέλω
14: δεν
13: να
14: νομίζω.
13: Πω ότι είχες.
14: Ποτέ μιλές, ποτέ βέβαια. Γιατί άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο το οποίο είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία.
13: Ναι.
14: Δηλαδή, λες, ας πούμε, σαν άνθρωπος δεν θα σκότωνα ποτέ άνθρωπο. Δεν θα έκανα ποτέ κακό σε κάποιον άνθρωπο. Άμα γίνεται πόλεμος και κάποιος εισβάλλει μέσα στη χώρα σου, θα πάρεις ένα όπλο και θα αμυνθείς. Και όχι μόνο θα αμυνθείς, θα κυνηγείς και τον όλο μέχρι να φύγει.
13: Ναι.
14: Ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό είναι, τι θα συμβεί μάλλον, καλό είναι να είσαι παρόν και να βλέπεις το τι γίνεται και το να μπορείς να αποδικοποιήσεις αυτό που συμβαίνει τώρα.
13: Ναι.
14: Αυτό που συνέβη όταν εγώ ήμουν εκεί με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν το βασικά, συζητήσαμε για το ΕΚΟΜΕ. Εκεί ήταν η βασική συζήτηση. Που τότε άρχισε να φτιάχνεται το ΕΚΟΜΕ, δεν υπήρχε καν. Σε μένα μου είχε καρφωθεί σαν ιδέα ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να κάνουμε στην Ελλάδα από το 8 που είχα πάει στην Αμερική και είχα δει πώς λειτουργούν οι παραγωγές, ναι, εκεί πέρα.
13: Ναι.
14: Το ΕΚΟΜΕ, όσοι δεν ξέρουν, είναι ένας μηχανισμός που επιστρέφει φόρους πάνω σε έξοδα που έχεις κάνει σε οπτικοακουστικές παραγωγές. Ναι. Και συζητώντας εκεί πέρα με ένα φίλο, του λέω: επειδή ξέρω ότι έχει σχέση εκεί πέρα, μπορείς να τους πεις ότι πρέπει να το ανοίξουν σε τελείως οικονομικό κομμάτι. Δεν είναι πολιτιστικό επειδή βοηθάει οπτικοακουστικές, ναι, παραγωγές. Γιατί λέγανε ότι άμα έχει ελληνικό θέμα, άμα είναι εξωτερικό.
13: Προϋποθέσεις. Και πάει λέγοντας.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάτι προϋποθέσεις το που ήταν περισσότερο πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
13: Ναι.
14: Και του είπα ότι πρέπει να είναι
13: ανοιχτό,
14: τελείως οικονομικό. Μην το, ναι, βάλουμε πολιτιστικό, γιατί θα το πάρουν ο καθένας, μπορεί να το μεταφράζει όπως θέλει. Και μου λέει: δεν πάνε να το πεις εσύ. Και επειδή είχα κάνει και ένα ραντεβού τελείως το άσχετο, μας είχαν καλέσει κάποιους εκεί πέρα, ο Λευτέρης ο Κρέτσος, για ιδέες, brainstorming και τέτοια. Εντάξει, okay, πάω να το πω.
13: Ναι.
14: Και πάω στο Λευτέρη το Κρέτσο, που ήταν υπουργός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, και λέω: έμαθα τι γίνεται αυτό. Μου λέει: ναι. Λέω: μην κάνετε αυτό και αυτό και αυτό. Μου λέει: ποιος το είπε αυτό? Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Το κάνουμε έτσι, έτσι και έτσι. Και είχε φτιάξει ένα πράγμα το οποίο ήταν καμία σχέση.
13: Ναι.
14: Με αυτό που ακούγονταν έξω, το οποίο ήταν υποδειγματικό για να μπορεί να δουλέψει και να πάει πολύ μακριά και τον κλάδο, αλλά και τα οικονομικά της χώρας.
13: Mm-hmm.
14: Γιατί αν φανταστούμε ότι μπορεί να κάνει μία παραγωγή, που μπορεί να γίνουν πολλές, και να έρχονται 20 σε εκατομμύρια,
13: ναι,
14: κάθε χρόνο στη χώρα.
13: Ναι.
14: Ναι. Ναι, στο Hollywood, αν σκέφτεσαι 20 εκατομμύρια, είναι low budget.
13: Είναι τίποτα.
14: Είναι low budget.
13: Να σου πω, έχεις και αυτή την πτυχή. Περίμενε. Έχεις και τη χολιγουδιανή πτυχή στη ζωή σου.
14: Να κάτσε το πούμε γρήγορα, γιατί τελειώνει ο χρόνος.
13: Είσαι σε μια ηλικία που έχεις πολλά κεφάλαια.
14: Τι να κάνω.
13: Hollywood ή Ευρωβουλή, προτιμάς?
14: Αχ,
13: σου κάνω την ερώτηση πολύ αφηρημένα για να απαντήσεις.
14: Ναι, είναι αφηρημένο. Πολύ αφηρημένο και
13: ναι,
14: είναι,
13: ναι,
14: ότι
13: η καρδιά σου
14: έλεγα,
13: λέει.
14: Θα έλεγα Ευρωβουλή περισσότερο.
13: Αλήθεια.
14: Γιατί είναι πιο αληθινό αυτό που συμβαίνει στην Ευρωβουλή από ότι στο Hollywood.
13: Mm.
14: Αλλά άμα μου έλεγες υποκριτική ή Ευρωβουλή, θα έλεγα υποκριτική.
13: Ναι, σ' αρέσει, ε.
14: Νομίζω είναι νόημα ζωής. Σου ανοίγει, είναι για τον άνθρωπο που το κάνει, ή που καταλαβαίνει τι συμβαίνει με την υποκριτική,
13: ναι,
14: όλα τα άλλα του φαίνονται λίγα.
13: Του φαίνονται λίγα.
14: Νομίζω το επόμενο στάδιο είναι να φτάσεις σε ένα σημείο να μπεις, άμα είσαι βαθιά μέσα στην υποκριτική, να μπεις στο κομμάτι της θρησκείας, το να κάνεις τελετουργίες.
13: Ναι.
14: Νομίζω είναι ένα κομμάτι πιο κάτω το να είσαι ηθοποιός από το να είσαι ιερέας.
13: Α, εννοείς ότι αυτό είναι το ανώτερο. Δηλαδή, αν ασχοληθείς με τη θρησκεία, είναι το βαθύτερο ίσως.
14: Ναι, εκεί νομίζω είναι το σημείο που φτάνεις και έχεις τη μεγαλύτερη θέα στο σύμπαν.
13: Ναι.
14: Τι είπε.
13: Ναι.
14: Δεν το μαζεύουν όλα τα λέγεται.
13: Ναι. Από εκεί που είσαι βλέπεις καλά.
14: Πιστεύω ότι κάθε χρόνος, κάθε δευτερόλεπτο ίσως που περνάει, βλέπω και καλύτερα.
13: Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Σε κοιτάζω τώρα.
14: Ναι.
13: Και ενώ είσαι πάρα πολύ γοητευτικός, δεν έχεις το τέλειο πρόσωπο, το ξέρεις, έτσι.
14: Ναι, να το πεις.
13: Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έχεις τις τέλειες αναλογίες, αλλά έχεις κάτι. Τι είναι αυτό, πιστεύεις?
14: Το τι έχω.
13: Ναι. Τι είναι αυτό που έχει ο Γιωργούλης?
14: Δεν ξέρω αν είναι κάτι που έχω και το κουβαλάω, αλλά όταν νιώθω ότι κάτι είναι ωραίο ή ότι περνάω καλά, είναι ότι επειδή είμαι παρόν.
13: Mm.
14: Αυτό. Δηλαδή δεν έχει να κάνει, α, είναι αυτή η γωνία, είναι αυτό. Είναι, αν είσαι παρόν, νομίζω ότι είσαι τέλειος γενικότερα.
13: Ναι. Τυχερός έχεις υπάρξει.
14: Το οποίο είναι και καταστροφικό το να είσαι παρόν.
13: Για πες, γιατί.
14: Γιατί αν δίνεσαι πάρα πολύ στο παρόν.
13: Ναι, γιατί μας λένε τώρα ότι όλο το θέμα.
14: Τι ήσουν και τι θα είσαι, και πολλές, ναι, φορές κάνεις επιλογές του παρόντος, mm, που σου καταστρέφουν λίγο
13: το
14: ή σε εγκλωβίζουν στο μέλλον.
13: Το έχεις πάθει.
14: Αλλά, ναι, το πάθει, ναι, εννοείται. Ναι. Αλλά μετά, όταν φτάνεις εκεί, λες ότι ούτως ή άλλως πράγματα μπορούν να αλλάξουν με τον Α τρόπο, με τον Β, όσο και αν προσπαθείς εσύ να τα κατευθύνεις. Οπότε αυτό συμβαίνει τώρα, αυτό θα ζήσεις και στην επόμενη πάλι θα αλλάξεις.
13: Ναι. Διάβασα μία άλλη δήλωσή σου, νομίζω πρέπει να είναι σχετικά πρόσφατη, που λες είχα βρεθεί στα πρόθυρα, επειδή μιλάς για επιλογές του παρόντος.
14: Ναι, ναι.
13: Είχα βρεθεί σε φάση όπου ήμουν έτοιμος να παντρευτώ.
14: Ναι.
13: Αλλά δεν το έκανα. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ήσουν απολύτως βέβαιος.
14: Το πίστευα, το είχα πιστέψει.
13: Ναι, ναι. Τώρα που είμαστε στο μέλλον αυτής της απόφασης, έκανες καλά?
14: Νομίζω ναι.
13: Ναι.
14: Γιατί αυτή τη στιγμή νιώθω πάρα πολύ καλά.
13: Ναι. Γιατί είσαι σε μια ηλικία που θα μπορούσες να παντρευτείς. Μπορείς και να μείνεις έτσι για πάντα.
14: Ναι, ίσως θα έλεγα ότι δεν μπορούσε και μια ηλικία που εντάξει, ό,τι έκανες, τι παντρεύτηκες, δεν παντρεύτηκες.
13: Ναι, δεν είσαι όμως, εντάξει.
14: Είναι πιο μοναχικός ο δρόμος.
13: Ναι, ναι.
14: Θα μπορούσα να είχα παντρευτεί και να ήμουν οκ, γιατί πολλούς βλέπω φίλους μου, που είναι φίλοι μου από τα παλιά, που μου λένε ότι περνάνε πάρα πολύ καλά με την οικογένεια, με τα παιδιά, με το.
13: Το ζηλεύεις αυτό, το ζηλεύεις καθόλου? Αυτούς που περνάνε καλά.
14: Όχι, αλλά λέω ότι θα μπορούσα και εγώ να είμαι κάτι τέτοιο, γιατί το κατανοώ αυτό, το νιώθω. Ναι. Νιώθω τη χαρά τους.
13: Δεν νιώθεις όμως την έλλειψη?
14: Την έλλειψη όχι, δεν την νιώθω. Όχι.
13: Είναι μοναχικός ο δρόμος?
14: Νομίζω ότι αυτό είναι θέσφατο. Γεννιέσαι μόνος σου, περνάς μόνος σου, έχεις την ψευδαίσθηση ότι μοιράζεσαι κάτι. Ουσιαστικά συλλέγεις πληροφορία για να συνεχίσεις μόνος σου και πεθαίνεις μόνος σου.
13: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι όμως που αναζητούν τη συντροφικότητα και άλλοι που είναι μια χαρά να είναι μόνοι τους.
14: Εγώ την αναζητώ τη συντροφικότητα. Ναι. Απλώς
13: την
14: αναζητώ με την έννοια της ανταλλαγής πληροφοριών. Ναι. Να μάθουμε τι γίνεται.
13: Δεν είναι μόνο ανταλλαγή πληροφορίας, συγγνώμη.
14: Εγώ νομίζω ότι είναι μόνο ανταλλαγή πληροφορίας.
13: Α.
14: Ακόμα και ο έρωτας είναι ανταλλαγή πληροφορίας. Ακόμα και το φιλί ανταλλαγή πληροφορίας είναι.
13: Ναι,
14: ακόμα
13: είναι.
14: Και όταν ανταλλάσσουμε ουσία με το σάλι, ας πούμε, που ερχόμαστε σε επαφή, πάλι ανταλλαγή πληροφορίας είναι.
13: Ναι.
14: Η πληροφορία νομίζω είναι ένα πολύ ευρύ κομμάτι, μια έννοια πολύ ευρία, η οποία ίσως να είναι και ένα, όπως λέμε, γραμμικός ανεξάρτητα στοιχεία, σαν στο σύνολο, στο σύμπαν. Να είναι ένα από τα γραμμικώς ανεξάρτητα στοιχεία.
13: Ναι.
14: Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι μόνο του. Είναι, δηλαδή, δεν μπορείς να το αναλύσεις κάτι άλλο. Είναι πληροφορία, είναι αυτό. Είναι γιατί έτσι.
13: Και ξέρεις πότε χαλάει η σχέση, ε? Όταν η πληροφορία γίνει παρεξήγηση.
14: Νομίζω όταν δεν επιβεβαιώνει την προσδοκία.
13: Σου έχει τύχει αυτό. Εσύ τα έχεις πει.
14: Μου έχει τύχει και σε προσωπικές σχέσεις,
13: ναι,
14: μου έχει τύχει και σε επαγγελματικές σχέσεις και μου έχει τύχει και σε μένα, από μένα σε μένα. Να δημιουργώ προσδοκία και να είναι και να λες, δεν τα κατάφερες, δεν το έκανες. Ή τι, μόνο αυτό ήταν τώρα.
13: Ναι.
14: Ή κάτι. Ξέρεις, η προσδοκία είναι λίγο. Πώς λες, έλα να παίξω λίγο με το κινητό να περάσει η ώρα.
13: Ναι.
14: Έτσι είναι να κάνω προσδοκίες για να περάσει η ζωή.
13: Ναι, εντάξει, συνήθως οι προσδοκίες μπορεί να είναι και σκοπός. Έχει σκοπό αυτή τη στιγμή ανώτερο. Που σε πηγαίνει και είναι η φιλοδοξία
14: αυτό
13: σου.
14: Αυτό είναι ο ανώτερός μου σκοπός, είναι να μην έχω προσδοκίες.
13: Όχι, όχι, είναι πολύ, πολύ ευγενές είναι αυτό.
14: Είναι.
13: Είναι ευγενές. Να μην έχεις φιλοδοξία, να το κάνεις γιατί σε ευχαριστεί, γιατί πιστεύεις ότι κάτι μαθαίνεις.
14: Νομίζω ότι τώρα το είχα και από μικρό σκέφτομαι, δηλαδή με έπιασες λίγο στο να αρχίζω να ξεδιπλώνω. Γεννήθηκα τότε με αυτό.
13: Ναι.
14: Να αναλύω λίγο τον εαυτό μου ότι από μικρός ήμουν πολύ δύσκολο στο να παίρνω αποφάσεις, ή το ένα ή το άλλο. Γιατί από μικρός αντιλήφθηκα ότι όλα τα πράγματα έχουν θετικά και αρνητικά. Δηλαδή, το νερό είναι καλό. Ναι, άμα είναι πάρα πολύ, δεν είναι καλό. Μπορεί να σε πνίξει, ή μπορεί να πληθείς, ή μπορεί να σε δροσίσει. Και έλεγα συνέχεια ότι υπάρχει και θετικό και αρνητικό. Με αποτέλεσμα να μην κάνω αποφάσεις, να μην παίρνω αποφάσεις.
13: Ναι.
14: Θέλω εκείνη, θέλω. Καλή ώρα το μηχανογραφικό. Ποια σχολή είναι καλή, αλλά είναι και κακή. Βάλτε όλα όπως είναι και τελείωνε.
13: Και συνεχίζει να είσαι έτσι.
14: Και νομίζω ότι από εκεί, από αυτή τη συνήθεια, μάλλον κατάλαβα ότι δεν πρέπει, άμα θες να βρεις το νόημα της ζωής, να δεις ποιος τελικά είσαι, δεν πρέπει ούτε να φορέσεις ταμπέλες, ούτε να

0: Ναι. Αυτά που ταξιδεύουν περισσότερο απ' όλα είναι τα νετρόνια. Mm. Γιατί δεν έχουν πρόσημο. Τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια, επειδή έχουν πρόσημο, θα πάνε και θα κολλήσουν κάπου.
1: Άρα εσύ τι είσαι από
0: και
1: όλα αυτά.
0: Τα πρωτόνια, επειδή ταξιδεύουν πάρα πολύ, πρέπει να τα εμποδίσεις με κάτι που έχει.
1: Ναι.
0: Και έτσι πιστεύω ότι σαν νετρόνιο λειτουργώ.
1: Τι σε έχει εμποδίσει.
0: Τι με έχει εμποδίσει.
1: Τι έχει υπάρξει εμπόδιο στη ζωή
0: η
1: σου.
0: Η ανάγκη του να έχεις ένα πρόσημο. Με εμποδίζει πολύ.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη είναι και σαν το οξυγόνο.
1: Mm-hmm.
0: Να νιώθεις ότι έχεις σκοπό, ότι υπάρχεις, ότι προχωράς.
1: Ναι. Έχεις πει
0: και
1: ότι...
0: γι' αυτό ίσως και η αναπνοή για μένα να είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα της ζωής.
1: Η αναπνοή.
0: Ναι, γιατί παίρνεις ζωή, κρατάς όση ζωή, μετά δίνεις πίσω και ξαναπαίρνεις. Όση ώρα δίνεις και όση ώρα κρατάς μέσα την αναπνοή, δεν παίρνεις αναπνοή, δεν παίρνεις ζωή.
1: Mm-hmm.
0: Άρα η ζωή είναι... ζωή, σταματάω, ζωή. Κάπως έτσι δηλαδή, το βλέπω, σαν μια γραφική παράσταση που παίρνεις, δίνεις, ναι. Παίρνεις, δίνεις. Ναι. Και όσο δίνεις, δεν παίρνεις.
1: Ναι, σε αυτό το μετέχνιο βέβαια, καμιά φορά απογοητεύεσαι και τρελαίνεσαι και λες τώρα δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει άλλη αναπνοή.
0: Άμα τραβηχτείς πολύ πίσω όμως και δεις λες... τη μεγάλη εικόνα.
1: Ναι, λες, έχεις απογοητευτεί, έχεις πει ότι έχεις απογοητευτεί από έρωτα, έχεις πέρασει τα πατώματα, 3 χρόνια δεν, μπορούσε, δεν υπήρχε
0: μεγάλο
1: αναπνοή.
0: Σχολείο, μεγάλο σχολείο.
1: Δεν υπήρχε αναπνοή επόμενη.
0: Δεν υπήρχε όντως, ναι, μεγάλο σχολείο, πολύ μεγάλο σχολείο και ήταν κάτι το οποίο μου φαινόταν ότι δεν θα τελειώσει ποτέ, θα πρέπει να ζήσω έτσι πια στη ζωή μου. Ήταν γύρω στα 3 χρόνια που και τώρα που το σκέφτομαι πάλι ήταν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά βγαίνοντας από αυτό ένιωσα σαν ένα μεσοφότερος. Ναι. Σαν να λέω τι πολυτεχνία, τι ξέρω εγώ, αυτό είναι...
1: Με αυτή τη γυναίκα γνωρίζεσαι ακόμα, έχεις επαφή, μιλάτε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρει ότι είναι αυτή που σου προκάλεσε το πρόβλημα, για το οποίο μιλάς.
0: Ναι.
1: Ναι. Ποιος έφταιγε.
0: Και δεν έχουμε συζητήσει από τότε γι' αυτό. Συζητάμε γενικότερα όλα αυτά. Ναι. Βέβαια, έχει βοηθήσει και ο χώρος, γιατί είμαστε σε διαφορετικά σημεία στη γη.
1: Ναι.
0: Και...
1: Δεν σε πονάει που είναι φίλη σου μια γυναίκα που άργησε στο
0: σπίτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό.
1: Να ξεπεράσεις.
0: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί... Είναι σαν να λες, είναι πολύ δύσκολο κεφάλαιο, ας πούμε, ξέρω εγώ, διαφορετικές εξισώσεις. Και αφού το έβγαλες, όσο δύσκολες και αν είναι, τις αγαπάς ακόμα περισσότερο γιατί το έχεις χωνέψει.
1: Καμιά φορά άνθρωποι που έχουν υποφέρει πάρα πολύ από μία σχέση, κατά κάποιο τρόπο μένουν πιστοί σε αυτή τη σχέση που ήταν ο μεγάλος τους έρωτας.
0: Α, ότι δεν θα υπάρξει κάτι καλύτερο.
1: Ναι.
0: Όχι, έχω ζήσει και έρωτα μετά καλύτερο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Ζεις τον πρώτο έρωτα και λες, α, εντάξει, αφού τον ξεπεράσεις, τελείωσε.
1: Ναι.
0: Το έχω αυτό.
1: Ναι.
0: Έρχεται δεύτερη φορά που τρως το χαστούκι αυτό το μεγάλο που τα βλέπεις όλα, καρδούλες να φεύγουν, αστεράκια και τέτοια. Και λες, ρε εσύ, κάτι λάθος έκανα στην προηγούμενη. Α, μάλλον θα πρέπει να αλλάξω λίγο, να δω πώς θα μπορέσω να διοικήσω αυτό το πράγμα που φεύγει από μέσα σου και δεν μπορείς να το ελέγξεις. Και όταν έρχεται και την τρίτη φορά, λες, εντάξει, δεν αφορά εμένα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το προχωρήσει.
1: Πολύ
0: έρχεται, σε παίρνει, σε σηκώνει, σου κάνει ό,τι θέλει και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις να το αποδεχτείς.
1: Ναι. Τι κάνεις όταν είσαι ερωτευμένος?
0: Το αποδέχομαι.
1: Όπου σε
0: και
1: πάει.
0: Κοιτάω να το εκφράσω. Εκεί έρχεται λίγο και η ισορροπία λίγο με τον εγωισμό. Το ότι αν δεν υπάρχει... άμα δεν είναι αμοιβαίο, αν δεν υπάρχει να θέλει να δεχτεί ο άλλος τον έρωτά σου, εκεί σβήνει αναγκαστικά.
1: Έχεις φάει φτύσιμο, απόρριψη, χιλόπιτα, δεν ξέρω, όλα αυτά είναι διαφορετικά.
0: Και θα έλεγα το φτύσιμο, η απόρριψη, η χιλόπιτα, ξέρω εγώ και όλα αυτά, είναι όταν ο άλλος ή εσύ από μόνος σου έχεις δημιουργήσει την εικόνα ότι όντως αξίζει τον έρωτά σου ο άλλος.
1: Mm-hmm.
0: Κοιτάς ο άλλος, φυσικά, όχι. Και εκεί είναι που διαλύεσαι.
1: Ναι.
0: Και εκεί είναι που θεωρείς, επειδή ο άλλος αξίζει τον έρωτά σου, βγαίνεις εναντίον του άλλου.
1: Και
0: λες, αυτός δεν άξιζε, αυτός δεν είναι και πάει λέγοντας. Που νομίζω είναι το χειρότερο που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, γιατί όλη αυτή η τοξίνη που μαζεύεται μέσα σου, όσο πιο γρήγορα φύγεις, τόσο το καλύτερο, γιατί όσο μένει, θες πολύ περισσότερο χρόνο να την αποβάλεις από μέσα.
1: Ναι. Παρά το ότι εξηγείς έτσι και είσαι πολύ εκφραστικός, μου δίνεις μια εντύπωση μελαγχολικού ανθρώπου στο κομμάτι του έρωτα. Ότι εντάξει το ζεις, έχεις ζήσει προφανώς καλές καταστάσεις από ό,τι λες,

0: Αλλά έχεις μια μελαγχολική φύση.
1: Δεν θα το έλεγα μελαγχολική,
0: ναι, ναι,
1: θα
0: για
1: το
0: πες.
1: Έλεγα μοναχική.
0: Μοναχική.
1: Ναι, ναι. Γιατί περνώντας από αυτά τα κεφάλαια, εκτιμάς πολύ τη μοναξιά, γιατί τη μοναχικότητα μάλλον, γιατί εκεί είναι το γραφείο σου, εκεί είναι το study room σου,
0: ναι.
1: Εκεί είναι που θα χωνέψεις, εκεί είναι που θα γιατρευτείς. Δεν πιστεύω ότι ο έρωτας με έρωτα περνάει.
0: Α, δεν πας από τη μία σχέση στην άλλη.
1: Δεν το πιστεύω αυτό.
0: Περνάς διαστήματα μόνος.
1: Μπορεί να σε βοηθήσει, αλλά ουσιαστικά τον έρωτα που έπρεπε να χωνέψεις, τον έχεις δώσει κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Πας να ξαναπεράσεις το ίδιο. Δεν νομίζω ότι είναι καλή λύση για έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Για έναν που δεν μπορεί να πονέσει, έναν που δεν θέλει να πονέσει. Έναν που
0: σ' αρέσει να πονάς. Άλλα... Θες να το ζήσεις εσύ από
1: νομίζω ότι ο πόνος είναι σχολείο.
0: Είναι σχολείο.
1: Χωρίς να είναι μαζοχιστικό αυτό που
0: ναι.
1: λέω. Ο πόνος είναι προσπάθεια. Είναι σαν τον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι παλμός.
0: Ναι. Okay. Αν λοιπόν έμπαινε σε μια σχέση, μπορεί να είναι και φιλική σχέση, δεν είναι απαραίτητο να είναι ερωτική. Τι θα έλεγες για την κατάσταση του Αλέξη? Θα έλεγες ότι αυτό το παιδί έρχεται στη σχέση πώς? Πληγωμένο, ενθουσιώδες.
1: Αν μπαίνω σε μια σχέση.
0: Σε μια σχέση, ναι. Τι άνθρωπος είναι ο Αλέξης? Πώς έρχεται και πώς έχει διαμορφωθεί από όλα αυτά που του έχουν συμβεί στο παρελθόν? Πώς το λένε, χαζό παιδί, χαρά γεμάτο, μελαγχολικός, ρομαντικός?
1: Το τελευταίο μου άρεσε.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι είσαι χαζό παιδί, χαρά γεμάτο.
1: Είναι
0: το πολύ το χαρούμενο και αυτό που έχεις η αμεσότητα είναι το εξωτερικό. Πιο μέσα τι γίνεται?
1: Νομίζω ότι είναι συστατικό και όχι ότι είναι το εξωτερικό. Δηλαδή και πιο μέσα θα βρεις πάλι αυτό το χαρούμενο που φαίνεται και σαν χαζοχαρούμενο. Νομίζω ότι κάθε φορά που μπαίνω σε μία σχέση, εάν μπω σε σχέση πια, γιατί νομίζω ότι είμαι πολύ αυστηρός με μένα, όσον αφορά την ειλικρίνεια που μπορεί να έχω για να μπω μέσα σε μία σχέση, που πολύ εύκολα μπορώ να πω ότι ναι, έχω 3-4 πράγματα που δεν με αφήνουν να ανοιχτώ σε σένα και δεν ανοίγομαι. Και ανοίγω αυτό το χαρτί,
0: ναι.
1: Ότι δεν θα ανοιχτώ σε σένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί έχω κάποια θέματα. Αλλά όταν μπαίνω σε σχέση, αυτό που κάνω είναι να μπαίνω όσο το δυνατόν πιο ουδέτερος για το ποιος είμαι και το ποιον περιμένω να δω.
0: Άρα προσπαθείς να είσαι...
1: Να πάμε τα πράγματα από την αρχή.
0: Ναι.
1: Κάτι
0: να ξανασυστηθείς.
1: Που το μαθαίνεις, ας πούμε, και στην ναι. υποκριτική, που λέγαμε ότι είναι πολύ μεγάλο ναι. σχολείο. Όταν μπαίνεις μέσα σε ένα ρόλο, δεν έχει σημασία πόσους ρόλους έχεις κάνει, δεν έχει σημασία τι εμπειρία έχεις στο χώρο, μπορεί να είσαι ακόμα και καθηγητής, ας πούμε, υποκριτικής. Όταν μπαίνεις σε ένα ρόλο, μπαίνεις αρχικά να διαβάσουμε τι λέει, ποια είναι τα λογάκια. Χωρίς να θες να κρίνεις. Μετά να μπεις στη διαδικασία να δεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Μπαίνεις δηλαδή πάλι από το μηδέν. Και αρχίζεις και τον στείνεις σιγά σιγά. Να δεις το παρελθόν του, να δεις το μέλλον του. Πώς το φαντάζεσαι όλο αυτό? Που είναι μια διαδικασία που γεννιέται τη στιγμή που ξεκινάς.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πιο πριν.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι νομίζω ότι είναι και η σχέση. Τι γελάς, τι.
0: Γελάω γιατί πόση ώρα σου φαίνεται ότι έχει περάσει?
1: Δεν ξέρω, 10 λεπτά.
0: Όχι, κοντεύουμε να κλείσουμε και το δεύτερο μέρος. Μας μένει λίγος χρόνος.
1: Οπότε... Δεν έχουμε φάει μία ώρα τώρα κάνοντας
0: ναι,
1: μιλώντας.
0: Ναι. Οπότε πρέπει να πούμε
1: είναι, για... Την μιλάς πολύ, κατάλαβες.
0: Να πούμε για το θέατρο, λοιπόν. Να πούμε ότι είσαι στην παράσταση του Αγοριού απέναντι.
1: Ναι, είναι
0: εσύ
1: μια παράσταση
0: εσύ είσαι το
1: αγόρι
0: απέναντι.
1: Νομίζω πολλά είναι τα αγόρια απέναντι.
0: Okay.
1: Γιατί είναι πολλά και τα απέναντι. Δηλαδή... Είναι σπονδυλωτή λίγο η ιστορία που έχουν γράψει τα παιδιά,
0: ναι.
1: ο Ρέπας και ο Παπαθανασίου. Θυμίζει λίγο παλιά ελληνική ταινία. Είναι ένα σενάριο που έχουν γράψει κάνοντας πολλές αναφορές σε παλιές ελληνικές ταινίες και στο δικό τους έργο. Έχει πολύ τραγούδι, έχει ζωντανή μουσική, έχει τη μουσική του Μίμη Πλέσα. Είναι αυτό που έλεγα και θα το ξαναπώ πάλι, γιατί, ακόμα μια φορά, γιατί το ένιωσα με τη μουσική του Μίμη Πλέσα. Εγώ τα παλιά, τα τραγούδια αυτά δεν τα έχω ακούσει, δεν τα έχω ζήσει, γιατί δεν έβλεπα και τηλεόραση μικρός, δεν τις έχω δει τις ταινίες, οπότε δεν τα έχω νιώσει τόσο. Και φέρνοντας τα τραγούδια τώρα που τα ακούμε ξανά και ξανά, που τα μελετήσαμε, που τα τραγουδήσαμε, γεννιέται όλη αυτή η εποχή. Είναι η μουσική. Τελικά είναι μια κυβωτός πληροφοριών
0: ναι, ναι.
1: που με το που αρχίζεις το παίξιμο της μουσικής γεννιέται η εποχή.
0: Ανοίγει η κάψουλα.
1: Η ενέργεια. Είναι σαν να ανοίγει η κάψουλα. Και πραγματικά μπαίνει μέσα μου και λέω, γι' αυτό είμαι Έλληνας προφανώς, γιατί δονείται κάτι μέσα μου που με συγκινεί. Mm. Με συγκινεί όχι το να βάλω τα κλάματα και να πω αχ τι ρομαντικό, αλλά σαν να νιώθω μια νοσταλγία.
0: Και νοσταλγικός τύπος ο Αλέξη Ρούλης.
1: Ο Μίμης, γιατί το μήμα φέρουμε μέσα μας όταν ακούμε τη μουσική.
0: Και τραγουδάς και χορεύεις.
1: Δεν χορεύω, αν και σκέφτομαι μερικές φορές να κάνω κάτι επί σκηνής.
0: Χωρίς να
1: το
0: έχουν πει,
1: στο ρόλο,
0: δεν σε έχουν αφήσει. Αλλά
1: σου γεννιέται, θες να κάνεις ένα, ξέρω εγώ, αλλά λες, αφού δεν είναι στο ρόλο, άφησε το. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, καμιά φορά μπορεί να μου ξεφύγει.
0: Ναι, συνεχίζεις να λες...
1: Το καλό με τις ζωντανές, ας πούμε, εκπομπές, να λέμε, τις παραστάσεις, είναι ότι εάν είσαι ανοιχτός, καμιά φορά γίνονται πράγματα και τα καταλαβαίνεις μετά. Ναι. Και αυτό είναι που κυνηγάει ουσιαστικά ένας ηθοποιός. Να νιώσει το πόσο παρόν είναι. Ναι. Που αυτό είναι όταν ξεφεύγεις από το πλαίσιο, από το μονοπάτι που έχεις δημιουργήσει.
0: Εγώ σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ξέρω ότι λες καλά ανέκδοτα, αλλά... Δεν θα ήταν ωραίο να το πει. Θα μου το πεις όταν τελειώσει η εκπομπή.
1: Δεν θα πω ανεκδοτών κάμερα για να μην θεωρείς ότι είμαι χαζοχαρούμενο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Να σου ευχηθώ ότι καλύτερο του αγοριού απέναντι λοιπόν είναι η παράσταση. Πού τη βλέπουμε?
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη βλέπουμε στο Άλσος, που σου, Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο, μέχρι τέλη Ιουλίου. Ναι. Θα ξεκινήσουμε ξανά σε τέλη Αυγούστου μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν ήταν το καλύτερα αργά για σήμερα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πλημελήματα σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο, Σενετάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο αρχείο οι κατηγορίες για τους υπόλοιπους 7. Σφοδρή επίθεση από τον Πρωθυπουργό σε αντιπολίτευση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, η αντίδραση του Πρωθυπουργού. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για την τρομοκρατική επίθεση και δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο ρόλος του 25χρονου και η σύνδεση με το επιχειρησιακό ζευγάρι. Πώς έφτασε η αστυνομία στη σύλληψή του, γνώριμος των αρχών. Φόβος και αγωνία στην Κυψέλη για τις καθυζήσεις και τις ρογμές σε τουλάχιστον 200 σπίτια λόγω του Μετροπόντικα. Αν έμενα εκεί θα έφευγα, η δραματική προειδοποίηση του καθηγητή γεωλογίας Αβραάμ Ζελιλίδη. Η εισαγγελική παρέμβαση και η συνάντηση Δούκα με την εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Συναγερμό στη Γλυφάδα μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. 60χρονος νοσηλεύεται με μηνυγκοεγκεφαλίτιδα. Ειδικά συνεργεία ψεκάζουν στη Γλυφάδα. Τι να προσέξουν οι κάτοικοι, πώς μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.
1: Δικό μου είναι! Παπά, πες της κάτι! Δικό μου είναι!
2: Γιατί έστριψες! Ευθεία πρέπει να πας, σου είπα εγώ να στριψεις!
3: Μα το GPS λέει ρε παπά!
2: Ναι, ξέρει αυτό το μαραφέτη, δεν ξέρω εγώ που κάνω τη διαδρομή αυτή 40 χρόνια. Άμα το ξέρω θα είχα πάρει ένα ταξί.

0: ταξιδεύει σε μονοθέσιο.
1: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
3: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Πώς ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο ρυθμό του Μουντιάλ. Το μεγάλο ραντεβού κλείστηκε για την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ, Αργεντινή εναντίον Ισπανίας. Μετά την χθεσινή μεγαλειώδη, απίστευτη πρόκριση της Αργεντινής στον ημιτελικό με 2-1 απέναντι στην Αγγλία, με ανατροπή μάλιστα, η αλμπιστελέστε για δεύτερη συνεχόμενη διαδικασία Μουντιάλ θα είναι στο τελικό, διεκδικώντας το δεύτερο σερί παγκόσμιο πρωτάθλημα και το τέταρτο στην ιστορία της απέναντι σε μια Ισπανία η οποία θα θέλει να κάνει δύο τα αστέρια της, έχει μια μοναδική επικράτηση το 2010. Και τι δεν έγινε χθες το βράδυ, με την Αγγλία να δείχνει ότι μπορεί να φτάσει στο όνειρο, ότι μπορεί να τα καταφέρει και να επανέλθει σε τελικούς, να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο μετά από 60 χρόνια, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Γιατί η ομάδα του Λίονελ Μέση, γιατί για αυτήν μιλάμε, αυτή η ομάδα, στις τελευταίες δύο διοργανώσεις είναι η ομάδα του Λίονελ Μέση, είναι η εθνική ομάδα της Αργεντινής, κατάφερε και πάλι να δείξει ότι έχει τη στόφα, έχει την καρδιά της πρωταθλήτριας κόσμου και να ανατρέψει ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να φαινόταν χαμένο μέχρι το 70, αλλά με ένα τελευταίο 20 λεπτο καταιγιστικό, με απίστευτες ευκαιρίες από την πλευρά της Αλμπισελέστε, δύο δοκάρια και δύο γκολ ανατροπής, έφτασε σε μια τρομερή νίκη. Η Αργεντινή το έκανε και πάλι. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα υπερασπιστεί τον τίτλο της την Κυριακή στο τελικό κόντρα στην Ισπανία, μετά από την νίκη της στον ημιτελικό με 2-1 απέναντι στην Αγγλία με ανατροπή. Οι Αργεντίνοι απέδειξαν ότι έχουν την καρδιά της πρωταθλήτριας κόσμου και έστειλαν τους φίλους τους στα ουράνια.
1: Es una locura lo que este grupo acaba de conseguir una vez más, meterse en una final del mundo otra vez, que venimos de ser campeones del mundo, que venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años, duela quien le duela, digan lo que digan, y hoy una vez más nos ponemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada, conseguir dos finales del mundo seguida. Es para poco y este grupo lo consiguió.
2: Hablar en este momento, pero voy a tratar de no llorar porque ya ahí adentro lloro un montón. Es algo increíble todo lo que hemos logrado, hemos ido para adelante y eso es la satisfacción más.
0: Η Αργεντινή με τα τρία τρόπαια παγκοσμίου κυπέλου την Κυριακή θα διεκδικήσει το τέταρτο κοντρα στην Ισπανία που έχει μια κατάκτηση το 2010.
3: Es difícil de explicarlo con palabras. Se me quiebra la voz, sinceramente, porque es una demostración de un montón de cosas. De grupo, de hermandad, de no dar una por perdida, de luchar hasta el final. Después de esto, sinceramente, vamos a ir a ganar la final.
4: Historia pura, y este equipo está hecho para eso. Cuando ahí está la presión, somos los primeros en agarrarla. Y hoy, segundo tiempo, siempre desde el primer minuto intentamos siempre jugar al fútbol. Y al final el fútbol fue muy honesto con nosotros y nos pagó al final. Creo que siempre fuimos en busca del resultado, queríamos jugar la final y se vio reflejado en el equipo que quería hacer eso.
5: La verdad, primero que nada, agradecerles por todo el apoyo que hacen, sea acá en la cancha o desde la distancia ahí en nuestro país, en Argentina. Que sigan creyendo, que sigan disfrutando, que bueno, ahora tenemos que seguir, tenemos que descansar y tenemos que ir con todo el domingo, así que bueno, estamos muy, muy contentos por llegar a esta final.
0: Με τη λήξη του αγώνα οι Αργεντίνοι ξεχύθηκαν στους δρόμους με επίκεντρο των πανηγυρισμών των Buenos Aires. Στην Παταγωνία το άγαλμα του Μέση φωτίζεται.
6: La selección nos enseña todos los días que por más que estemos tirados en el piso hay que levantarse.
0: Στο Μαϊάμι, κόσμος συγκεντρώνεται έξω από την έδρα της ομάδας του Μέση για να πανηγυρίσει. Η επιστροφή της αποστολής της Αργεντινής στο ξενοδοχείο στην Ατλάντα βρίσκει κόσμο συγκεντρωμένο να επιφημεί τον Μέση και την παρέα του. Πλέον όλοι περιμένουν τον τελικό της Κυριακής ανάμεσα στην πρωταθλήτρια κόσμο Αργεντινή και την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Έτσι λοιπόν όλα μετρούν αντίστροφα πλέον για την Κυριακή. Προερχόμαστε όμως από μια νύχτα η οποία ήταν φοβερή και τρομερή για την ομάδα της Αργεντινής Νίκο Μπουζέα και για τον κόσμο της Αλπιστελέστε που ξεχύθηκε στους δρόμους για να πανηγυρίσει για άλλη μια φορά μια τεράστια επιτυχία με την πρόκριση στον τελικό.
7: Νομίζω ότι το Buenos Aires έχει μετατραπεί στην πρωτεύουσα του ποδοσφαιρικού κόσμου. Χιλιάδες κόσμου λοιπόν βγήκε στον δρόμο για να πανηγυρίσει. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει με την Αργεντινή και στο Buenos Aires, σε όλη την Αργεντινή αλλά και σε όλο τον κόσμο. Με φιλάθλους να είναι με το μέρος της, η Αργεντινή έχει καταφέρει κάτι τρομερό. Δεύτερος συνεχόμενος τελικός με μια ομάδα η οποία ατομικά, αν τη δει κανείς, δεν έχει το ταλέντο της Γαλλίας, της Ισπανίας ή ακόμα και της Αγγλίας. Όταν όμως αυτοί οι 11 και οι αλλαγές βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, είναι μια εξαιρετική ομάδα. Που πολύ δύσκολα μπορεί να την κερδίσει ο οποιοδήποτε. Η καρδιά της πρωταθλήτριας κόσμου χτύπησε και χθες. Είναι τρομερό το πόσο η Αργεντινή δεν παρατάει ποτέ τα παιχνίδια της και καταφέρνει να τα κυνηγάει μέχρι και το τέλος και να παίρνει φυσικά αυτό που θέλει σε όλα αυτά. Πρωταγωνιστής είναι ο Λιονέλ Μέση βέβαια.
0: Και βέβαια έβαλε το, και πάλι το δικό του πόδι και το αριστερό και το δεξί για να φτάσει σε αυτή την ανατροπή. Μπορεί να μην πέτυχε γκολ, όμως είχε την πάσα στο γκολ της ισοφάρισης και την assist. Στον γκολ της νίκης που ήρθε από τον Λαουτάρο Μαρτίνες, φτάνοντας πλέον τις 12 assist σε Μουντιάλ ο Λιονέλ Μέση, τις περισσότερες από οποιονδήποτε άλλον, και 21 γκολ. Θα τα πούμε αυτά και μετά όμως για τον Μέση, γιατί η Αργεντινή έχει πετύχει άλλη μια τρομερή ανατροπή και σε αυτή τη διαδικασία των νοκάουτ αγώνων στο Μουντιάλ όλα τις τα παιχνίδια ήταν, θα λέγαμε, εφιαλτικά για την ίδια σε ένα διάστημα, αλλά για τους αντιπάλους στο υπόλοιπο.
7: Πάντα happy ending για την Αργεντινή. Αρχίζει γενομένες από τον αγώνα με το πράσινο ακροτήρι για τους 32. Εκεί λοιπόν η κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρώθηκε με σκορ 1-1 και στην παράταση η Αργεντινή κατάφερε να περάσει το πράσινο ακροτήρι. Μια αναμέτρηση που ήταν ξεκάθαρο φαβορή βεβαίως η Αργεντινή απέναντι στην πρωτοεμφανιζόμενη χώρα. Από εκεί και πέρα πήρε την πρόκριση για τους 16. Εκεί όπου αντιμετώπισε την Αίγυπτο, ένα απίθανο παιχνίδι.
0: Εδώ και αν δεν έγινε ο κακός χαμός.
7: Η Αίγυπτος προηγούνταν στο σκορ μέχρι το 79-2-0 και μέσα στα υπόλοιπα 11 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις η Αργεντινή έκανε την ανατροπή με τα γκολ του Ρομέρο, του Μέση και του Φερνάντες. Ένα απίθανο
0: έφτασε
7: παιχνίδι.
0: Στο τελείωμα δεν οδηγήθηκε καν στην παράταση. Ακριβώς. Αυτό το μάτς με 5 γκολ.
7: Σε αντίθεση με τον επόμενο αγώνα για την προημιτελική φάση κόντρα στην Ελβετία, όπου ο αγώνας ολοκληρώθηκε με 1-1 στην κανονική του διάρκεια και στην παράταση χρειάστηκαν τα γκολ του Άλβαρες στο 112 και του Μαρτίνες στο 120-1 για να κλειδώσει την πρόκριση για τα ημιτελικά η Αργεντινή σε ένα επίσης πολύ δραματικό παιχνίδι σε όλη του την εξέλιξη. Για να φτάσουμε φυσικά στην χθεσινή αναμέτρηση, εκεί όπου η Αγγλία προηγούνταν στο σκορ μέχρι και το 85-1-0 για να έρθει αυτή η απίθανη ανατροπή. Διαποδός του Λιονέλ Μέση με 2 ασίστ έκανε την ανατροπή. Πριν 40 χρόνια είχαμε ακούσει για το χέρι του Θεού. Από χθες στην Αργεντινή γράφουν για το πόδι του Θεού.
0: Έτσι. Πράγματα και θαύματα πραγματικά από αυτή την Αργεντινή, η οποία έχει για συνέχεια πάει στον τελικό με Μέση λαμπρό να την οδηγεί. Ό,τι και να πούμε για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, νομίζω ότι είναι λίγο. Έχει διαγράψει μια πορεία η οποία θα μείνει στα χρονικά του ποδοσφαίρου, στα χρονικά του παγκόσμιου αθλητισμού για πάντα. Με τα πιο χρυσά γράμματα, τα νούμερά του, τα στατιστικά του, αλλά και η εικόνα που βγάζει είναι φοβερή. Γιατί εχθές, ενώ όλοι περίμεναν να δουν ποια θα ήταν η αντίδραση, αυτή ήρθε και πάλι από το Μέση που έχει βγάλει όλα αυτά τα παιχνίδια χωρίς σταματημό. Είδαμε παρατάσεις, είδαμε παιχνίδια με ανατροπές και τώρα ήταν αυτός που και πάλι έδωσε τη λύση.
7: Και όλα αυτά στα 39 του χρόνια ο Λιονέλ Μέση λοιπόν με 8 γκολ και 4 ασίστ οδηγεί την κούρσα και στις δύο στατιστικές κατηγορίες. Και το ακόμα πιο τρομερό είναι το γεγονός ότι χρόνο με τον χρόνο παρουσιάζεται ακόμη καλύτερος.
0: Υπάρχει... Για να δούμε γιατί τι έχει γίνει σε σχέση με το 2022. Εδώ βλέπουμε το σχετικό γράφημα το οποίο έχει παρουσιαστεί.
7: Όπου το 2022 στο παγκόσμιο κύπελλο είχε 7 γκολ, 3 ασίστ, 21 ευκαιρίες και 15 τρίμπλες, ενώ στο φετινό
0: μοντέλο. Σε ηλικία 36 ετών, έτσι.
7: Σωστά, 35, γιατί είχε γίνει και Δεκέμβριο.
0: Ναι.
7: Και στην φετινή διοργάνωση μετράει 8 γκολ, ένα παραπάνω δηλαδή, 4 ασίστ, μία παραπάνω, 26 ευκαιρίες και 24 τρίμπλες. Και απομένει φυσικά και ακόμα ένα παιχνίδι, ο μεγάλος τελικός κοντρά στην Ισπανία.
0: Και έχοντας πατήσει πλέον ο Μέση τα 40, μην το ξεχνάμε.
7: Εννοείται.
0: Είναι... Αλλά... Παρ' όλα αυτά δείχνει αγέραστος και βλέπουμε και το σύνολο άλλωστε το οποίο μπορεί να προκύψει. Έχει και τα προηγούμενα Μουντιάλ που έχει αγωνιστεί. Θυμίζω ότι έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης, 21 τον αριθμό, και τις περισσότερες ασίστ, 12, και αυτές τις περισσότερες στην ιστορία της διοργάνωσης. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι μας περιμένει την Κυριακή με αντίπαλο την Ισπανία στον πολύ μεγάλο τελικό. Για πρώτη φορά οι δύο ομάδες αντιμέτωπες. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Για να πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, εκεί όπου η Αγγλία ήλπιζε να πάρει μια πρόκριση, μια συμμετοχή σε τελικό μετά από 60 χρόνια. Δεν το κατάφερε. Το It's Coming Home δεν έγινε πραγματικότητα ούτε αυτή τη φορά. Έπεσε απέναντι σε μια ομάδα, την παγκόσμια πρωταθλήτρια, που ήξερε, είχε τον τρόπο να αντιδράσει, παρότι βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Η Αγγλία έδειχνε για ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού ότι μπορεί να ανταπεξέλθει, αλλά από την άλλη πλευρά η δυναμικότητα των παιχτών της Αργεντινής, το πάθος, το πείσμα τους και το κυνήγι της μπάλας έφερε σε δύσκολη θέση τα τρία λιοντάρια που κλείστηκαν κιόλας στο τέλος της αναμέτρησης, σαν να φαινόταν ότι περιμένουν αναπόφευκτα να έρθει αυτό που ήρθε, δηλαδή η ανατροπή.
8: Απογοήτευση για τον αποκλεισμό της Αγγλίας από τα ημιτελικά με αντίπαλο την Αργεντινή. Οι Άγγλοι δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στο σπίτι τους με το τρόπαιο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας μετά από 60 χρόνια.
9: It was difficult for us. We could not find any duels. We could not find any ball possession anymore. Yeah, couldn't get the momentum back at all. And they took advantage of that and won the game.
10: Everyone's gutted. I'm gutted for all the boys, all the staff, everyone behind the scenes, because we know how much everyone puts into to being a successful national team, and when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
11: Very gutted right now, but I'm so proud of what the team's done. I don't really think anyone gave her a chance coming into this. That brotherhood that was spoke about, I think it's took a long way. And honestly, if I'm being completely honest, I thought we were going to do it. I just had that feeling that this was our time, but I think Argentina showed why.
8: Οι Άγγλοι τα έχουν με τον προπονητή Τόμας Τούχελ και την αμυντική τακτική που ακολούθησε στον ημιτελικό με την Αργεντινή.
12: I would have never thought, even if we lost, I didn't think we'd lose this way. Maybe penalties, maybe just an unstoppable goal. But to basically give up, go defensive and think, yeah, let's just hold on to what we got. Come on, that's no way to lose in a semi-final of a World Cup.
13: Kane did not do that well afterwards, if I'm being honest. As soon as we scored that first goal, it was just defense, pushing back. Why the heck was everyone just in one line? No one's marking the like players that are just out there in Argentina. I just think there needed to be more urgency to not just protect one goal. Should have been two goals. Should have been 2-1, mate.
0: Αυτά λοιπόν από την πλευρά της Αγγλίας. Καλησπέρα Γιώργο Παπαϊωάννου. 60 χρόνια κατάρας, 60 χρόνια αποτυχιών μετά από το 66 που είχε κατακτήσει τη μοναδική φορά το παγκόσμιο κύπελο.
14: 60 χρόνια πόνου πράγματι. Το όνειρο κατέληξε σε δάκρυα. 5 αποκλεισμοί σε προημιτελικά από το 1966, 3 σε ημιτελικά και 2 στους 16. Το 1970 μετά την κατάκτηση του 66 ήρθε ο αποκλεισμός στα προημιτελικά από την Δυτική Γερμανία με 2-3. Μετά από 16 χρόνια το 1986 είναι το γνωστό σε όλους γκολ το χέρι του Θεού και το γκολ του 1 με την Αγγλία να χάνει με 1-2. Λίγα χρόνια αργότερα, 4 χρόνια αργότερα, το 1990, τα δάκρυα του Πολ Γκασκόιν κόντρα στη Δυτική Γερμανία στα ημιτελικά, στα πέναλτι χάθηκε αυτή η πρόκριση. 8 χρόνια αργότερα, το 1998, είναι ο αποκλεισμός της Αγγλίας από την Αργεντινή με την αποβολή, την διάσημη αποβολή του Μπέκαμ. Στα πέναλτι τότε είχε κερδίσει η Αργεντινή. Το 2002, 4 χρόνια αργότερα, από την Βραζιλία, την μεγάλη Βραζιλία του Ροναλντίνο με το φοβερό φάουλ που είχε εκτελέσει τότε ο Ροναλντίνο. 1-2 είχε κερδίσει τότε η Βραζιλία την Αγγλία. 4 χρόνια αργότερα η Πορτογαλία, τότε που ο Κριστιάνο είχε στεναχωρήσει τον Γουέιν Ρούνεϊ. Στα πέναλτι αυτή τη φορά η Πορτογαλία έχει κερδίσει την Αγγλία. 4 χρόνια πιο μετά πάμε στην Αγγλία, η οποία αποκλείστηκε από τη Γερμανία τότε με τον γκολ που είχε βάλει ο Λάμπαρτ και είχε ακυρωθεί από τον goal line technology. Είχε αποκλειστεί με 1-4 τότε η Αγγλία. Στη συνέχεια το 2018 από την Κροατία. Είναι ο ημιτελικός όπου ιτήθηκε με 2-1 η Αγγλία στην παράταση κιόλας. Το 2022 στο Κατάρ από τη Γαλλία στην φάση των προημιτελικών με 1-2, τότε μετέπειτα φιναλίστε του τουρνουά Γαλλία. Και
0: φτάσαμε στο χθεσινό, μάλιστα.
14: Έτσι ακριβώς.
0: Από το οποίο χθεσινό θα δούμε θα εξαρτηθεί και η επόμενη μέρα της Αγγλίας. Τι θα γίνει με τον Τόμας Τούχελ. Εντάξει, ο κόσμος έχει καταφερθεί εναντίον του για την εικόνα της ομάδας, ειδικά στο τέλος, μια αμυντική διάταξη.
14: Ο διεθνής τύπος κατακεράβλωσε τον Τόμας Τούχελ, ο οποίος δέχτηκε δρυμία κριτική για τις αλλαγές του, ότι κόστησαν το μάτς. Έβαλε πάρα πολύ αμυντικούς, έκανε αλλαγή τον Γκόρντον και έβαλε τον Κόνσα, δημιούργησε μια πεντάδα στην άμυνα, έδωσε ένα μήνυμα παθητικού προσανατολισμού στους παίκτες του, ένα ψωμοτήρι για την Αργεντινή, η οποία το πλήρωσε και το κόστησε στην Αγγλία.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Παπαϊωάννου. Και θα ολοκληρώσουμε το σημερινό στο ρυθμό του Μουντιάλ, βλέποντας ένα θέμα που αφορά τα κέρδη της FIFA από αυτό το παγκόσμιο κύπελο, τα οποία υπερπολαπλασιάστηκαν σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, και αυτό είναι ως συνέπεια εποφελία και για τις ομάδες που συμμετείχαν. Με αυτό το θέμα θα ολοκληρώσουμε. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη, και εμείς και πάλι αύριο εδώ στις 6.30. Καλό απόγευμα.
15: Σε μια επιχείρηση δισεκατομμυρίων με τρεις μεγάλους κερδισμένους εξελίσσεται το Μουντιάλ του 2026. Η FIFA απολαμβάνει την μερίδα του Λέοντος με τους διοργανωτές Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά, αλλά και τις ομοσπονδίες των συμμετέχοντων χωρών να ακολουθούν από πίσω. Για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ αποτελεί τη μεγαλύτερη ευκαιρία να γεμίσει τα ταμεία του. Το Μουντιάλ του 2026 έφερε την οικονομική εκτόξευση, καθώς σύμφωνα με τον Bloomberg, η FIFA εκτιμάται ότι θα αποκομίσει συνολικά 9 δισεκατομμύρια δολάρια, 2 δις δηλαδή περισσότερα από όσα κέρδισε στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Από αυτά τα 9 δισεκατομμύρια, το μεγαλύτερο κομμάτι προέρχεται από τα τηλεοπτικά δικαιώματα με 4 δις. Τα εισιτήρια θα τις χαρίσουν 3 δις δολάρια, ενώ 2 δις προέρχονται από χορηγίες και διαφημίσεις. Παρά τους φόβους ότι θα βγουν ζημιωμένες από τα έξοδα για την διεξαγωγή των αγώνων, οι διοργανώτρες χώρες παρουσιάζουν εντυπωσιακά έσοδα. Σύμφωνα με στοιχεία της Bank of America, για το διάστημα 10-21 Ιουνίου, οι συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες της πόλης διοργανώτριας αυξήθηκαν κατά 6,3% σε ετήσια βάση, ενώ οι δαπάνες επισκεπτών από άλλες περιοχές αυξήθηκαν κατά 17%. Για τις συμμετέχουσες χώρες του φετινού Μουντιάλ αναλογεί ένα πολύ μικρό κομμάτι από την χρηματική πίτα σε σχέση με τη FIFA, αλλά τα ποσά είναι δυόλευκα τα φρόνητα. Συνολικά θα δοθούν 871 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα, με το πράσινο ακροτήρι των σχεδόν 500.000 κατοίκων να κερδίζει 21 εκατομμύρια από την πορεία του μέχρι τους 32. Τα ποσά αυτά είναι και η απάντηση της FIFA στους επικριτές της, καθώς ισχυρίζεται ότι τα χρηματικά έπαθλα θα αξιοποιηθούν για αναπτυξιακά έργα και την γιγάντωση του ποδοσφαίρου σε όλον τον πλανήτη.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Όχι.

0: Το ανανεωμένο Πειραιούς App φέρνει ακόμη ευκολότερη πλοήγηση, πιο απλές λειτουργίες και γρηγορότερες συναλλαγές. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιός. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην αντεπίθεση το Μαξίμου μετά την αρχιοθέτηση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πλημελημετικές διώξεις. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανάστατη η κάτοικοι στην Κυψέλη, βλέποντας τις καθιζήσεις και τις ρογμές στα σπίτια τους. Αν έμενα εκεί θα έφευγα, η προειδοποίηση του καθηγητή γεωλογίας Αβραάμ Ζελιλίδη. Γραπτές εγγύησεις από την εταιρεία ζητά ο Χάρης Δούκας. Ο συνδετικός κρίκος του 25χρονου που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με το επιχειρησιακό ζευγάρι. Φίλο και φτερό το σπίτι του από την αντιτρομοκρατική. Και το ατελείωτο γλέντι στο Buenos Aires για την πρόκριση της Αλμπισελέστη στον τελικό του Μουντιάλ. Οι παίκτες της Αργεντινής σήκωσαν πανό για τα νησιά Φόκλαντ και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη FIFA.

Αιχμηρή απάντηση στην αντιπολίτευση αλλά και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τον Πρωθυπουργό μετά την ανακοίνωσή της ότι θέτει στο αρχείο της καταγγελίας για 7 γαλάζιους βουλευτές, ενώ για άλλους 4 ζητά να διερευνηθούν για πλημελήματα και όχι κακουργήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι διασύρθηκαν οι επεβδομάδες έντιμοι πολιτικοί και έθεσε το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες που ακούστηκαν, αφήνοντας αιχμές για τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η αντιπολίτευση πάντως συνέχισε να εξαπολύει σφοδρά πειρά εναντίον της κυβέρνησης.

0: Στην αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να αρχιοθετήσει τις υποθέσεις για τους 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους διερευνούσε για πιθανή εμπλοκή τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά της αντιπολίτευσης, από την οποία περιμένει μια συγγνώμη, όπως είπε, ενώ αφήνει αιχμές για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας.
1: Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες? Ήταν κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας, ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί τελικά διώξεις για πλημελήματα σε βάρος του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μπουκόρου και του Μαξίμου Σενετάκη για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
2: Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια.
3: Η παραπομπή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ενοχή.
4: Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόλοιψή μου όπως πρέπει, εκεί που πρέπει.
0: Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διευκρινίζεται πως οι 7 από τους 11 βουλευτές των οποίων είχε αρθεί η ασυλία απαλλάσσονται των κατηγοριών και έτσι η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Πρόκειται για τους Βασίλη Βασιλιάδη, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Καραμανλή, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Κώστα Τσιάρα και Δημήτρη Βαρτζόπουλο.
5: Εξέλιξη που αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό μου.
6: Εξ αρχής στήρισα απολύτως θεσμική στάση με πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
7: Σκοπός ήταν να πληγούν υπολήψεις, να σπηλωθούν πρόσωπα, χωρίς στοιχεία και χωρίς εδώ.
8: Δήλωσα εξ αρχής ότι καθαρός ουρανός σας τραπές δεν φοβάται. Δικαιώθηκα πλήρως.
0: Οι νέες εξελίξεις δεν πτώουν την αντιπολίτευση που, παρά τη σημερινή απαλλαγή των 7 βουλευτών, εξακολουθεί να κάνει λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
9: Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση, ενώ έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη, να ζητάει από την αντιπολίτευση να τη ζητήσει συγγνώμη επειδή την αποκάλυψε.
10: Μέχρι χθες λέγατε δεν υπάρχει σκάνδαλο, ούτε καν πλημέλημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα θα πιείτε το πικρό φραπέ.
0: Ερωτηθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εάν οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα είναι εκ νέου υποψηφίοι στις εκλογές, ο Παύλος Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει λόγος να μην είναι, εφόσον διατηρούν το τεκμήριο αθωότητας.
11: Δημήτρη Τάκη, καλησπέρα. Όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, στην αντεπίθεση πέρασε η κυβέρνηση μετά την αρχιοθέτηση 7 υποθέσεων, υπόλοιπες πλημελήματα, όχι κακουργήματα.
12: 7 και 2, 9 που είχαν αρχιοθετηθεί.
11: Ναι, ήδη.
12: Ακριβώς. Άρα από τις 13 υποθέσεις που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή και που, όπως λέγεται τότε, ήταν δεμένες, οι 9 πήγαν αρχείο. Τώρα, η κυβέρνηση, λένε τα κυβερνητικά στελέχη, λογικά περνά στην αντεπίθεση. Γιατί όταν ήρθε αυτή η δεύτερη δικογραφία στη Βουλή, ακούστηκαν πολλά για μαφίες, για καμόρες, για πλειοψηφίες που είναι υποδίκων και διάφορα τέτοια. Οι 7 συν 2, 9 αθώθηκαν, με την έννοια ότι πήγαν υποθέσεις του αρχείου γιατί δεν προέκυψαν στοιχεία. Για τους άλλους 4, η υπόθεση πάει στη δικαιοσύνη, αλλά σε βαθμό πλημελήματος. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είχαν ακουστεί και πληροφορίες περί κακουργηματικής δίωξης, αλλά και πληροφορίες, Σωτήρη, περί σύλληψης. Ναι. Ήμασταν όλοι στα δημοσιογραφικά γραφεία όταν κάποιοι κυκλοφορούσαν ότι πλησιάζει η ώρα να συλληφθεί ο Κώστας Καραμαλής και να προφυλακιστεί. Και ο Κώστας Καραμαλής πήγε στο αρχείο η υπόθεσή του, η οποία συνδέεται με την υπόθεση του κυρίου Λιβανού. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και ακριβώς για αυτή τη νέα πραγματικότητα ο κύριος Μητσοτάκης ήταν πολύ αιχμηρός στη σημερινή του τοποθέτηση και άφησε αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας ότι έχει εμπλακεί στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι.
11: Για πρώτη φορά τόσο ευθέως ο κύριος Μητσοτάκης επιτίθεται με τον τρόπο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
12: Θα πρέπει να θυμηθούμε, Σωτήρη, ότι πρώτος τον ρυθμό αυτό και την σφοδρή κριτική κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας άσκησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ακριβώς. Ο οποίος μίλησε με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς και μάλιστα σε αυτό εδώ το κανάλι και στην εκπομπή μας πίσω από τις γραμμές. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μετά την απόφαση της δικαιοσύνης, της ίδιας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που λέει δεν έχω στοιχεία για τους 9 από τους 13, κάνει αυτό το χαρακτηρισμό, διότι θέλω να σου θυμίσω, Σωτήρη, ότι από τους 7 που αρχιοθετήθηκαν, οι 4 ήταν υπουργοί και έφυγαν από τα υπουργεία τους. Ο κύριος Μηταράκης ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και παραιτήθηκε. Τώρα, η κυβέρνηση προφανώς ζητεί τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής διαντιπολίτευσης. Γιατί? Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση είχε μιλήσει για συμμορία και είχε μιλήσει για κυβερνητική πλειοψηφία υποδίκων.
11: Μάλιστα.
12: Τώρα λοιπόν που οι 7 αρχιοθετήθηκαν, οι 4 περιμένουν την απόφαση της δικαιοσύνης. Αλλά οι 7 συν τους 2-9 που αρχιοθετήθηκαν, για αυτούς τι θα γίνει που χαρακτηρίστηκαν υπόδικοι? Εν πάση περιπτώσει, επειδή ακόμα υπάρχει και το θέμα του αν θα είναι υποψήφιοι ή όχι, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα έκανε μια καθαρή δήλωση και είπε ότι όποιος επιθυμεί να είναι υποψήφιος θα είναι. Για τους 4 δηλαδή, για τους άλλους δεν υπάρχει κάποιο θέμα, διότι υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Οι υποθέσεις είναι πλημεληματικού χαρακτήρα και με βάση και την τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη, λογικά αυτή η υπόθεση μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, άντε αρχές Οκτωβρίου, θα λυθεί και δικαστικά, διότι μετά παραγράφονται οι υποθέσεις.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τώρα, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Τι συζητήθηκε και μας ενδιαφέρει, θα μας πει ο Κώστας Αλατζάς. Κώστα.
7: Και μας ενδιαφέρει πολύ, διότι συζητήθηκαν οι ελληνικοί στόχοι για τη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034 που αφορούν την άντληση των κοινοτικών κονδυλίων. Μέχρι στιγμής, όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός, η Κομισιόν έχει αποφασίσει για την Ελλάδα ότι της αναλογούν 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την εξαετία 2028-2034. Όμως η διαπραγμάτευση δεν έχει κλείσει. Συνεχίζεται και η εκτίμηση του Πρωθυπουργού είναι ότι οι διαπραγματεύσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ολοκληρωθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2027, δηλαδή σωτήρει την περίοδο που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Στόχος της κυβέρνησης είναι, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να ενταχθούν οι εθνικές προτεραιότητες στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Και κάλεσε μάλιστα τους πολίτες να συνυπολογίσουν αυτό το κεφάλαιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία της χώρας, στις επόμενες εκλογές, να κρίνουν δηλαδή με άλλα λόγια ποιο κόμμα είναι ικανό να διαχειριστεί και να διαπραγματευτεί καλύτερα τους κοινοτικούς πόρους.
11: Σε ευχαριστούμε και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο το συνολικό του προϋπολογισμού. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και αυτό καθιστά, νομίζω, ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της Άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη, όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες, αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.
11: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου είναι χωρίς τέλος οι αποχωρήσεις. Γιώργο Πιέρο, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Στήρη.
11: Δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία, από ό,τι φαίνεται, έτσι?
13: Όχι, δεν είναι καθόλου κλισέ αυτός ο τίτλος. Είναι η απόλυτη αποτύπωση της πραγματικότητας που βιώνουν αυτές τις ημέρες, αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ. Και για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, σήμερα που είχαμε ακόμη τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν. Και πάλι δεν τελειώσαμε, δεν έκλεισε αυτό το παράθυρο. Έχουν μείνει 14 στην κοινοβουλευτική ομάδα, όμως, για να είμαστε πάλι σαφείς και ειλικρινείς, μέχρι νεοτέρας. Γιατί θα φύγουν κι άλλοι.
11: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί καταρχάς που έφυγαν σήμερα. Πάμε να τους δούμε λοιπόν. Είναι η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, ο κύριος Κώστας Μπάρκας, η κυρία Καλλιόπη Βέτα. Οι τρεις τους ανεξαρτητοποιήθηκαν. Δεν παραιτήθηκαν από το βουλευτικό αξίωμα. Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να δούμε
13: και ποιοι παραμένουν.
11: Οι οποίοι παραμένουν μέχρι νεοτέρας πάντα. Πάμε λοιπόν να δούμε, είναι περισσότεροι εκείνοι. Είναι λοιπόν ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, ο κύριος Παύλος Πολάκης που επέστρεψε, ο Νίκος Παπάς, η κυρία Δούρου, η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Ξανθόπουλος, ο κύριος Γιαννούλης. Και συνεχίζουμε, είναι ο κύριος Καλαματιανός, ο κύριος Αμανατίδης, η κυρία Κρήτα, ο κύριος Παπαϊλίου, η Νίνα Κασιμάτη, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Βασίλης Κόκαλης. Αυτοί είναι που έχουν παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, είναι 14. Και ναι, το ερώτημα είναι αν θα είναι για πολύ
13: καιρό. Δεν θα είναι για πολύ καιρό 14. Θεωρούνται δεδομένες και άλλες αποχωρήσεις το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες για την ακρίβεια. 50% θα είναι ακριβώς η μείωση που θα έχουν οι εναπομείναντες 14. Το λέω αυτό διότι στο τέλος της ημέρας θα καταλήξουν στους 7 και αυτό που αποτυπώθηκε, και δεν κάνουμε κάποια πρόβλεψη ή κάτι μυθιακό. Ναι. Οι 7 ήταν αυτοί που ψήφισαν για γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι 7 που ψήφισαν γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας στη θέση του κ. Αμανατίδη θα είναι αυτοί που και το Σάββατο θα πάνε να ψηφίσουν για τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτοί οι οποίοι απήχαν και δεν ασχολούνται με τις εξελίξεις θα φύγουν επίσης. Άρα θα έχουμε άλλες 7 αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Και έχουμε δει κάτι ακόμα σημαντικό.
13: Σήμερα, έχουμε το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται για πρώτη φορά κατά του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι πρωτοφανές, κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
11: Μία ανακοίνωση, δεν είναι επίσημη, είναι κύκλων ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι του γραφείου τύπου για παράδειγμα, αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε να τη δούμε λοιπόν. Λέει ότι η ηγεσία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δεν μπορεί να αποφεύγει να απαντήσει σε ένα τόσο κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιώργο.
13: Εδώ τι μας λένε. Μας λένε ουσιαστικά σε εμάς και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο, γιατί δεν στέφονται στους δημοσιογράφους, ότι ο κύριος Τσίπρας, αν δεν δώσει καθαρές απαντήσεις, γιατί φεύγουν όλοι και πηγαίνουν προς το δικό του κόμμα, προφανώς ξέρουν που πηγαίνουν, έχει ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό δεν είχε λεχθεί ποτέ πριν, πότε λέγεται αυτό και πότε καταγράφεται, αμέσως μετά την παρέτηση Φάμελου. Έχουμε μια εμφανή αλλαγή της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ. Από τότε που έφυγε ο κύριος Φάμελος από τη μέση με όρους πολιτικούς, κάνουν επιθέσεις στην Ελλάδα, διότι αυτοί που έχουν απομείνει είναι απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια δεδομένη σύγκρουση του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάδα, μετά και την ανάδειξη του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα πάρει την απόφαση ότι θα κατέβει απέναντι στον κύριο Τσίπρα και ότι του κόψει, του κόψει από ψήφους με ένα καλώς ή κακώς αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο, ένα ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο. Κάτι το οποίο δεν θα έκανε ποτέ ο κύριος Φάμελος.
11: Χοντραίνουν τα πράγματα, θέλω να πω.
13: Ακριβώς.
11: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα. Βόμβες από κορυφαίους επιστήμονες για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε περίπου 200 σπίτια στην Κυψέλη εξαιτίας των έργων στη γραμμή 4 του μετρό. Δεν θα έμενα εκεί, δηλώνει καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ προβληματισμό εκφράζουν και άλλοι ειδικοί. Την ίδια ώρα, η ελληνική μετρό και αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εμφανίζονται καθησυχαστικά, υποστηρίζοντας πως μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ζήτημα στατικότητας και βέβαια οι έλεγχοι συνεχίζονται.

0: Εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο και δεν θα μπαίνω στο σπίτι μου.
1: Οπότε δεν θα έμενα.
2: Όταν σφινώνουν πόρτες και παράθυρα, σημαίνει ότι το κτίριο παραμορφώνεται.
3: Μεγάλη ανησυχία προκαλούν οι δηλώσεις των ειδικών στο Άξιον 24 που αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης στην Κυψέλη με τις ρογμές που έχουν δημιουργηθεί σε τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες.
0: Για αστοχίες, για γεγονότα που δεν μπόρεσαν να εκτιμηθούν στη γεωτεχνική μελέτη.
1: Είναι προφανές ότι από τη στιγμή που υπάρχουν επαναλαμβανόμενες ρογμές σε ακίνητα σε όλο το μήκος της γραμμής, προφανώς και μιλάμε για αστοχία.
3: Περίπου 200 διαμερίσματα εμφανίζουν ζημιές, οι οποίες, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι, ξεκίνησαν τον Ιανουάριο, όταν και ξεκίνησε η διέλευση του Μετροπόντικα ανάμεσα στους σταθμούς Κυψέλη και δικαστήρια.
4: Κάτοικοι στην περιοχή της Κυψέλης έβλεπαν τους τελευταίους 5 μήνες τα σπίτια τους να γεμίζουν με ρογμές. Αυτό που μας λένε τώρα είναι ότι φοβούνται για την επόμενη μέρα, αν δεν ληφθούν μέτρα και δεν υπάρξουν εγγυήσεις ότι τα σπίτια τους είναι ασφαλή.
5: Δεν αγνοεί από το Μάρτι. Εδώ κλειδώθηκαν αυτοί που κοιμόντουσαν το βράδυ που πέρασε ο Μητροπολιτικό. Δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Έτσι. Επίσης είχαν σφινώσει όλες οι πόρτες.
6: Είναι ποτέ δυνατόν να μην φοβάται επειδή είμαι άνθρωπος. Εδώ σεισμό κάνει λίγο έτσι για εκεί σκόβει το αίμα. Όχι να ταράζεται από κάτω από τη γη.
3: Η αιτία του προβλήματος ενδεχομένως να κρύβεται στο έδαφος ή σε τεχνικές αστοχίες και παραλήψεις, ενώ αρμόδια κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες στις πολυκατοικίες και στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης.
7: Κάποια κουφώματα δεν ανοίγουν, που σημαίνει ότι έχουν συμπιεστεί.
3: Την ίδια ώρα έχει διαταχθεί κατεπίγουσα προκατρακτική εξέταση, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας Ελληνικό Μετρό, οι εργασίες του Μετροπόντικα διακόπηκαν στις 8 Μαΐου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι από ξένους εμπειρογνώμονες και, όπως αναφέρει, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ζήτημα στατικότητας.
8: Δεν ξέρουν αύριο, απλώς τους ξημερώνει. Δεν είναι ωραίο πράγμα να ξυπνάς κάτι πρωί και να βλέπεις ρογμές στους τοίχους και στα πλακάκια.
3: Μετά τη συνάντηση με την Ελληνικό Μετρό, ο Δήμαρχος Αθηναίων ζητά γραπτές εγγυήσεις και τη διενέργεια ανεξάρτητου δημόσιου ελέγχου για τη στατικότητα των κτηρίων. Πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και αποζημιώσεις για τους πληγέντες κατοίκους.
9: Θέλουμε όλα να γίνονται με συνθήκες ασφάλειας όπως το βλέπουν οι κείμενες διατάξεις.
3: Ο Μετροπόντικας παραμένει σταματημένος στην Κυψέλη μέχρι να ολοκληρωθεί το πόρισμα των ειδικών επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες περίπου θα παραδώσουν τις προτάσεις τους για την ασφαλή συνέχιση των εργασιών.
10: Η Κωνσταντίνα Μαύρου βρίσκεται στην Κυψέλη, την είδαμε και πριν στο ρεπορτάζ και έχει συνομιλήσει με τους ανθρώπους που ζουν εκεί και δικαιολογημένα οι άνθρωποι έχουν τρομοκρατηθεί από τις εικόνες που είδαμε στο ρεπορτάζ, Κωνσταντίνα.
4: Και πώς γίνεται να μην έχουν τρομοκρατηθεί οι σωτήροι, θα σας δείξουμε εικόνες και αυτή τη στιγμή. Τώρα βρισκόμαστε στην οδό Δωδεκανήσου, στην οποία τα περισσότερα σπίτια έχουν υποστεί ρογμές. Η πιο επικίνδυνη είναι αυτή που σας δείχνουμε αυτή τη στιγμή. Είναι μία ρογμή ανάμεσα σε 2 πολυκατοικίες, ανάμεσα στην πρώτη και στην δεύτερη. Βλέπετε και την έκτασή της. Ξεκινάει από αρκετά ψηλά και καταλήγει μέχρι και κάτω. Φυσικά αυτή η ρογμή, όπως μας λένε οι κάτοικοι της περιοχής, δεν δημιουργήθηκε μέσα σε μια ημέρα. Από τον Μάρτιο βλέπουν στα σπίτια τους να εμφανίζονται ρογμές. Με τους ίδιους από την πλευρά τους δεν έχουν προσπαθήσει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια εταιρεία και να έχουν κάνει καταγγελίες. Ωστόσο, φτάσαμε τελικά στο αποτέλεσμα που βλέπετε αυτή τη στιγμή στα συγκεκριμένα σπίτια της περιοχής. Αυτοί που μένουν είναι κυρίως ιδιοκτήτες, γιατί οι περισσότεροι ενοικιαστές με τα δεδομένα των τελευταίων μηνών αποφάσισαν φυσικά να πάνε σε κάποια άλλη περιοχή. Αυτό που λένε οι ιδιοκτήτες και θέλουν να μεταφέρουμε είναι ότι φοβούνται για την επόμενη μέρα και το κατά πόσο είναι τα σπίτια τους ασφαλή. Αυτό που ζητάνε από την πολιτεία είναι να δοθεί λύση στο πρόβλημα που ξεκίνησε με τις εργασίες του μετρό και θέλουν εγγυήσεις για το ότι τα σπίτια τους είναι ασφαλή και μπορούν να μείνουν σε αυτά.
10: Και πώς να μείνει τρομοκρατημένοι όταν ακούνε καθηγητές πανεπιστημιακούς να λένε ότι αν έμεναν εκείνοι εκεί δεν θα συνέχιζαν να μείνουν, τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα. Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα με ένα 25χρονο να βρίσκεται στο επίκεντρο των αρχών. Ο νεαρός φέρεται να είχε ρόλο στη μεταφορά των κλειδιών διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα ευρήματα από την έρευνα του χώρου, ενώ αναζητούν και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
3: Παρουσία εισαγγελέα, πάνοπλοι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής κάνουν φύλο και φτερό το σπίτι του 25χρονου κατηγορούμενου. Ψάχνουν να βρουν στοιχεία που θα αποδεικνύουν την εμπλοκή του στα φωνικά γκαζάκια που κόστησαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα.
11: Η αστυνομία, αξιοποιώντας τα στοιχεία και τη σύγχρονη τεχνολογία, μπορεί να εντοπίσει και να προσάγει τους υπαίτιους ενώπιν της δικαιοσύνης και η δικαιοσύνη μετά να αποφαθεί σχετικά με την αθωότητά τους ή τις ποινές οποίες αντιβάλλει.
3: Ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος Κρυψώνα φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά στον 25χρονο φίλο του. Εκείνος στη συνέχεια, σύμφωνα με τις αρχές, τα έδωσε στο λεγόμενο επιχειρησιακό ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη σύντροφό του, που φέρεται μαζί να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Οι αστυνομικοί άντλησαν πιστήρια προκειμένου να ενισχύσουν τη δικογραφία. Τα ευρήματα που κατασχέθηκαν είναι πολλά και ήδη έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση.
12: Φύλο και φτερό κάνουν οι αρχές στο διαμέρισμα του 25χρονου συλληφθέντα στην περιοχή της Άνοπολης.
3: Ο 25χρονος είναι γνωστός στις αρχές και φέρεται να είχε ενεργό δράση στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική, το 2021 είχε προσαχθεί για επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ το 2022 συνελήφθη στην Τούμπα για εκτεταμένες φθορές σε καταστήματα.
11: Υπάρχει μία δεξαμενή ατόμων, την οποία οι συνάδελφοι των αρμόδιων υπηρεσιών, κάθε φορά που έχουμε τοποθέτηση εμπλουτιστικών μηχανισμών, αξιολογούν αυτή τη δεξαμενή, προβαίνουν σε κάποιες ενέργειες και έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν αυτές τις μέρες.
3: Οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψή του μετά την απολογία του 24χρονου, στον οποίο ανήκε το διαμέρισμα Κρυψώνα. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν και άλλες επαφές ή πρόσωπα που συνέβαλαν στην προετοιμασία της φωνικής επίθεσης. Ήδη στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου που φαίνεται να εμπλέκονται και στις άλλες δύο επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
13: Συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύλληψη των υπαιτίων των υπόλοιπων εμπλισμών εκείνης της ημέρας στη Θεσσαλονίκη.
3: Ο 25χρονος, που είναι ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις, αναμένεται να απολογηθεί αύριο στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που έχει αναλάβει την υπόθεση.
10: Μια οικογένεια από τη Μολδαβία ξεκληρίστηκε στη Χαλκιδική που βρισκόταν σε διακοπές εκεί για τροχαίο όταν βρήκαν τραγικό θάνατο μάνα και πατέρα, ενώ το 7χρονο κοριτσάκι τους δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τοπικά με βιτιοφόρο. Στη Λέσβο είχαμε άλλη μια τραγωδία στην άσφαλτο όπου δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους.
3: Είναι ότι απέμεινε από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια ύστερα από

0: αδιοκρίνητες συνθήκες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο το βιτιοφόρο.
1: Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Σχεδόν ολόκληρη η οικογένεια ξεκληρίστηκε. Η 28χρονη μητέρα και το μόλις 6 μηνών βρέφος της σκοτώθηκαν ακαριέ, ενώ ο πατέρας απεγκλωβίστηκε βαριά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά του.
0: Αυτό όλο ελέγχεται από την τροχιά Πολυγύρου. Νεκρή επιτόπου η γυναίκα του 28 χρονών. Ήταν δίπλα του μαζί με το μωρό τους 6 μηνών.
1: Το μοναδικό μέλος της οικογένειας που επέζησε η 7χρονη κόρη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου που είχε συλληφθεί αφέθηκε ελεύθερος. Μια ακόμα θανατηφόρα σύγκρουση σημειώθηκε στη Λέσβο, όπου δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα οι δύο γυναίκες να τραυματιστούν θανάσιμα. Παρά την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, και οι δύο απεγκλωβίστηκαν νεκρές.
2: Η κολόνα αυτή είναι μικρής έκτασης, γύρω στα 25 εκατοστά μικρής έκτασης επιφανείας. Προσέκρουσε το αυτοκίνητο, μειώθηκε δραματικά ο ζωτικός χώρος της καμπίνας, εξαϊλώθηκε η καμπίνα και επήλθε ο θανατηφόρος τραυματισμός.
1: Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ενώ ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι στο ίδιο ακριβώς σημείο, πριν από μόλις έναν μήνα, είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νεαροί ηλικίας 18 και 16 ετών, όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της.
3: Η αυστηροποίηση μόνη της δεν μπορεί να μετριάσει ή να έχουμε λιγότερα θανατηφόρα ή λιγότερο δυσάρεστα γεγονότα. Έχει να κάνει με το πώς έχουμε μάθει να οδηγούμε.
1: Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο δυστυχήματα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια που οδήγησαν στις δύο τραγωδίες.
4: Να δούμε τα νεότερα για το 7χρονο κοριτσάκι που οι γιατροί του νοσοκομείου Παπαγεωργίου δίνουν μάχη για να το σώσουν, με την Βασιλεία Μανοπούλου. Βασιλεία.
5: Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Μυριαίωστο και στη συνέχεια στο Παίδων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, καθώς είχε υποστεί κρανιογκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα σε θώρακα και πρόσωπο. Να πούμε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρεσβεία της Μολδαβίας επικοινώνησε με το νοσοκομείο και είναι πιθανό τις επόμενες ημέρες να ταξιδέψει στην Ελλάδα συγγενείς της οικογένειας για να βρεθεί κοντά στην 7χρονη, η οποία μέσα σε μια στιγμή έχασε την οικογένειά της. Αυτό το σοκαριστικό τροχαίο στη Χαλκιδική.
4: Να ευχηθούμε να τα καταφέρει το κοριτσάκι. Να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στην υπόθεση της Μαρφίν. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και των υπολείπων μελών της ομάδας που συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό. Το πόρισμα για τον συσχετισμό των προσώπων που εμφανίζονται στις φωτογραφίες της 12μελούς ομάδας επιβεβαιώνει την εμπλοκή συγκεκριμένων ατόμων. Στο ρεπορτάζ θα δείτε το περιβόητο ανώνυμο email που βοήθησε να ανοίξει και πάλι ο κύκλος των ερευνών.
6: Κύριε Εισαγγελέα, σου στέλνω γιατί δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμη και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Όλοι αυτοί που το έκαναν ήταν ένα παρεάκι εκείνο τον καιρό. Κάποιους τους ξέρετε ήδη.
7: Αυτό είναι το επίμαχο email που εστάλει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και βοήθησε στην έρευνα για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστικές αρχές έχουν δώσει εντολή να βρεθεί ο αποστολέας, καθώς θεωρούν ότι είναι μάρτυρας κλειδί στην εξιχνίαση της υπόθεσης.
0: Το email ήταν υποβοηθητικό, ίσως έδειξε στην αστυνομία ότι όντως ψάχνεις τα σωστά άτομα.
7: Με μια τεχνική έκθεση 117 σελίδων, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κατέστησε κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν τρία άτομα, δύο άνδρες 42 ετών και μία γυναίκα 46 ετών.
1: Η κατοχή αντικειμένων με μοναδικά χαρακτηριστικά, καθώς και λοιπόν αντικειμένων, γυαλιά, υποδήματα, καπέλο, καταδεικνύουν ότι τα άτομα που φέρουν τα αντικείμενα στο φωτογραφικό υλικό συσχετίζονται άρρηκτα με τα άτομα που απεικονίζονται στο πιστήριο υλικό.
7: Στο μικροσκόπιο μπήκαν και οι φωτογραφίες από τις διακοπές των δύο 42χρονων συλληφθέντων, στις οποίες κρατούν τα ίδια σακίδια που είχαν την ημέρα της δολοφονικής επίθεσης.
3: Το θέμα είναι το αποδεικτικό υλικό να είναι ολοκληρωμένο και να είναι πιστοποιημένη η αυθεντικότητά του. Προφανώς εικάζουμε ότι αυτό έχει γίνει. Τρίτο, η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε πρέπει να είναι εφαρμοσμένη, εγκεκριμένη, βίβλη.

0: βιβλιογραφημένη και άρα αποτελεσματική. Δηλαδή να μπορεί πράγματι να ταυτοποιήσει αυτό που στο αποδεικτικό μέσο εικονίζεται με κάποιο πρόσωπο.
1: Στοιχείο κλειδί για την έρευνα αποτέλεσαν και οι 204 φωτογραφίες ντοκουμέντα από την πορεία και τα επεισόδια, οι οποίες εξετάστηκαν από τους αναλυτές της Ελλάς και οδήγησαν τις αρχές στις 3 πρώτες ταυτοποιήσεις των κατηγορουμένων.
2: 12 άτομα έφυγαν από την πορεία, κατόπιν τα 5 κινήθηκαν σε άλλο σημείο και τα 3 από τα 5, ο ένας έσπασε τον ιαλοπίνακα, ο άλλος έριξε υγρό μέσα και μολότοφ και ο άλλος του και η άλλη κοπέλα τους βοηθούσε.
1: Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή πήραν τον δρόμο για τις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου, ενώ σε 12 ημέρες αναμένεται να φτάσει και στην Ελλάδα από την Αγγλία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση.
3: Στη Μέση Ανατολή τώρα η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι πλέον παρελθόν. Οι εχθροπραξίες δεν έχουν τέλος σε ξηρά αέρα και θάλασσα, με τα στενά του ορμού στο επίκεντρο και την παγκόσμια ναυσιπλοεία να βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Η Τεχεράνη πάντως σε μια κίνηση καλής θέλησης απελευθέρωσε μια Αμερικανίδα κρατούμενη, χειρονομία που χαιρέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ.
4: Το Ιράν προχωρά σε μια συμβολική κίνηση καλής θέλησης, ενώ οι εχθροπραξίες εξακολουθούν να μένονται.
5: U.S. President Donald Trump says Iran has released an American citizen in what he's labeled a gesture of goodwill.
6: Το Ιράν επέτρεψε σε Αμερικανίδα πολίτη φυλακισμένη παράνομα από τον Δεκέμβριο του 2024 να φύγει από τη χώρα. Είναι πλέον ασφαλής εκτός του Ιράν και είναι καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν αυτή τη χειρονομία καλής θέλησης του Ιράν.
4: Ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρετίζει τη χειρονομία της Τεχεράνης, αν και απέφυγε να αναφερθεί στο όνομα ή τους λόγους για τους οποίους κρατήθηκε η γυναίκα.
7: Another day of strikes by the US military against Iranian targets. US Central Command, CENTCOM, says the targets were associated with Iran's attempts to keep control of the Strait of Hormuz.
4: Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος ανοίγει πύρα εναντίον δεξαμενόπλοιου που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό πλέοντας προς την Ίσο Χάρκ.
8: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
4: Οι φρουροί της επανάστασης χτυπούν ξανά το αρχηγείο του 5ου Αμερικανικού στόλου στη Μανάμα του Μπαχρέιν, ενώ συνεχίζουν τα χτυπήματα και σε αμερικανικές αεροπορικές βάσεις σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμιξη στα στενά του ορμού, κάνοντας λόγο για κόκκινη γραμμή.
9: مجدد تاکید می شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است.
4: مینیما انوتیتاس تی خورا تو استیل نو ایرانوس پرویدروس.
10: قدم اول اینه که باید وحدت و انسجام داخلی حفظ بشه. هر کلامی، هر رفتاری باعث شقاق در جامعه بشه، قدرت ما رو کاهش خواهد داد.
4: Ενώ στο πεδίο οι επιθέσεις δεν δείχνουν να υποχωρούν, στο διπλωματικό μέτωπο το Πακιστάν ανεβάζει την πίεση, ζητώντας από οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν να κάτσουν πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
3: Νέες προκλήσεις από την Άγκυρα, καθώς πλησιάζει η επέτειος της εισβολής του Ατήλα το 1974. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, με αφορμή τη σκληρή έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, αποκαλεί κωμικοτραγικές τις καταγγελίες σε βάρος της Τουρκίας, όπως θα μας πει ο Νίκος Νανούρης. Νίκο.
11: Σωτήρη, η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους με φόντο και τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Αρχικά το Υπουργείο Άμυνας με μια ανάρτησή του ουσιαστικά κατηγορεί την ΕΟΚΑ ως τρομοκρατική οργάνωση που είχε ως στόχο την εκδίωξη των Τουρκοκυπρίων. Χαρακτηριστικά αναφέρει: δεν έχουμε ξεχάσει, δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα αφήσουμε να ξεχαστούν οι βάρβαρες και άγριες φάγες της ελληνοκυπριακής τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ και των υποστηρικτών της εναντίον των Τουρκοκυπρίων. Οι Ελληνοκύπροι τρομοκράτες που με συστηματικό τρόπο έβαψαν το νησί με αίμα, με στόχο την εξόντωση των Τουρκοκυπρίων, χωρίς διάκριση μεταξύ παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων, έγραψαν ξεδιάντροπα τα ονόματά τους στην ιστορία, αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ λίγο αργότερα το Υπουργείο Άμυνας με νέα παρέμβασή του τα έβαλε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χαρακτηρίζοντας ως αβάσιμο και παράλογο το ψήφισμα που καταδικάζει την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κατηγορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί την ελληνοκυπριακή προπαγάνδα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, και κατέληξαν λέγοντας στο Υπουργείο Άμυνας ότι η παρουσία των Τούρκων στρατιωτών στο νησί εγγυάται τα τελευταία χρόνια χρόνια τη σταθερότητα και την ηρεμία στη Μεγαλόνησο.
3: Είναι προκλητική και θα το συνεχίσουν αυτό σίγουρα τις επόμενες ημέρες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Πιερακάκη, φιλοξενεί το Πολίτικο με το ερώτημα: είναι ο Πιερακάκης το κρυφό όπλο της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα? Ραφαήλ Κάμπερ, τι γράφει το υψηλού κύρους μέσο?
12: Σωτήρη, το δημοσίευμα του Πολίτικο φέρνει στο προσκήνιο τον πρόεδρο του Eurogroup και Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη ως το κρυφό όπλο διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής στρατηγικής απέναντι στην Κίνα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο των συζητήσεων των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η υποτίμηση του κινεζικού νομίσματος, που όπως υποστηρίζουν ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των κινεζικών εξαγωγών σε βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Το Πολίτικο αποκαλύπτει ακόμη ότι ο Γερμανός καγκελάριος κάλεσε τον Κυριάκο Πιερακάκη υπό την ιδιότητα του ως πρόεδρου του Eurogroup να αναλάβει πρωτοβουλίες για το συγκεκριμένο ζήτημα, επισημένοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ανταγωνίζεται επί ίσης όρης όταν το κινέζικο νόμισμα παραμένει σημαντικά υποτιμημένο, Σωτήρη.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να αλλάξουμε κλίμα, η ελληνική θεατρική σκηνή και η μεγάλη οθόνη έγιναν φτωχότερες μετά την απώλεια της σπουδαίας Μάρος Κοντού. Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια, η αξέχαστη Ελενίτσα, η γλυκιά κυρία Κοκοβίκου, αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά και ρόλους που θα μείνουν για πάντα χαραγμένοι στη μνήμη όλων μας. Το τελευταίο αντίο θα της πούν αύριο συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και όσοι την αγάπησαν στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.

0: Η παιδική σας η καρδιά θα περιμένει να τη σκλαβώσω με το πρώτο σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ!
2: Με κομψότητα, φυσικότητα και ένα ξεχωριστό κωμικό μέτρο, η Μάρο Κοντού πρωταγωνίζει στον ελληνικό κινηματογράφο με άποψη και δυναμισμό. Το κινηματογραφικό της ταξίδι περιλαμβάνει δεκάδες ταινίες, όμως κάποιοι ρόλοι μένουν χαραγμένοι στη μνήμη μας.
1: Η Σοφία Λόρεν.
0: Και να σας πάρουνε το πρώτο σας φιλί.
2: Το 1960 στα Κίτρινα Γάντια του Αλέκου Σακελάριου, η Μάρο Κοντού υποδίθηκε τη Ρένα και απέδειξε από νωρίς το κωμικό της ταλέντο. Δίπλα στον Νίκο Σταυρίδη και τον Μίμο Φωτόπουλο συμμετείχε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές κωμωδίες της εποχής, γεμάτη παρεξηγήσεις και ανατροπές.
3: Εγώ?
4: Εσύ!
3: Καλύτερα να μην σου πω.
2: Ένα χρόνο αργότερα πρωταγωνιστεί στην ταινία «Άλλη μόνο στους νέους» με τον Δημήτρη Χόρν σε μια συνεργασία με τον Μάνο Χατζηδάκη και τις μουσικές του που άφησαν εποχή.
5: Για τους νεότερους, ναι. Όχι τους νέους, τους νεότερους, είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να παίζουν με τους πιο παλιούς και να κουμπάνε και εκείνοι λίγο από αυτό το μεγαλείο.
3: Ποιος είπες ότι είναι εργατίνα? Ο κύριος Λευτεράκης από την Πάτρα λέει.
2: Δύο χρόνια αργότερα ήρθε η Φοφό, στην ταινία «Ο φίλος μου Λευτεράκης», μια ακόμη κωμωδία του Σακελάριου, δίπλα στον Τίνο Ηλιόπουλο και τον Κώστα Βουτσά.
4: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός!
6: Σκασμός? Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
2: Το 1965 ήρθε ο ρόλος που έμελε να γίνει ο πιο εμβληματικός της καριέρας της. Η Ελένη Κοκοβίκου στην ταινία «Η γυνή να φοβείται τον άντρα». Η σχέση της με τον Αντωνάκη δημιούργησε ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά ζευγάρια του ελληνικού σινεμά.
6: Μουσικά.
2: Τις εντυπώσεις έκλεψε ως Μπιάνκα το 1968 στην ταινία «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη». Με χιούμο και ρομαντισμό, η Μάρο Κοντού έκλεψε τις εντυπώσεις δίπλα στον Αλέκο Αλεξανδράκη, όπου όπως είχε δηλώσει, ήταν gentleman.
7: Ρε μάλια!
3: Ορίστε!
7: Όχι, κάτι λέγαμε προηγουμένως.
2: Την ίδια χρονιά ήρθε και η ταινία «Ο Στρίκλος» που έγινε Αρνάκι. Ως Μέρη Χατζή Θωμά ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, με τον οποίο μετράνε δεκάδες συνεργασίες ως κινηματογραφικό ζευγάρι.
8: Στις περισσότερες πόλεις της περιφέρειας τους φερόντουσαν και τους λέγανε σαν μαμά και γιος. Υπήρχε κόσμος που πίστευε και ακόμα πιστεύει το 2026 ότι η Μάρο με τον. Με το Λάμπρο είχανε δεσμό.
6: Είδες τι γελίος που είσαι.
2: Η Μάρο Κοντού δεν άφησε πίσω της μόνο ταινίες. Άφησε χαρακτήρες που έγιναν κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
9: Συναγερμός, κυρίες και κύριοι, για τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιφέρεια Αττικής και μάλιστα ένας 60χρονος νοσηλεύεται με μηνυγκοεγκεφαλίτιδα, θέτοντας σε επιφυλακή τις αρμόδιες αρχές. Ήδη ξεκίνησαν προληπτικοί ψεκασμοί σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας όπως η Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι, η Παιανία, η Παλίνη, ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος αλλά και η Γλυφάδα. Με τον Δήμαρχό της Γιώργο Παπα-Νικολάου να επισημαίνει πως οι παρεμβάσεις έγιναν χωρίς να υπάρχει όμως λόγος ανησυχίας για τους κατοίκους.
10: Φορώντας ειδικό εξοπλισμό, συνεργεία της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν ψεκασμούς στη Γλυφάδα μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή.
11: Ενημερώσαμε τους συμπολίτες μας με δημόσιες ανακοινώσεις. Σε 6 δρόμους εδώ της περιοχής θυροκολλήσαμε ανακοίνωση ότι σήμερα τα ξημερώματα θα γίνουν ψεκασμοί. Όπως και ξεκίνησαν γύρω στις 6 παρά, από τις 5.30 το πρωί ξεκινήσαμε να κάνουμε εδώ ψεκασμούς σε συγκεκριμένα τμήματα σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.
10: Οι αρμόδιοι τονίζουν πως πρόκειται για προληπτική δράση και πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους κατοίκους. Σε κάθε σημείο που ολοκληρώνεται ο ψεκασμός τοποθετείται προστατευτική κορδέλα και ειδική σήμανση, με τους πολίτες να καλούνται να μην αγγίζουν τις ψεκασμένες επιφάνειες.
12: Πρόκειται λοιπόν για μια μετάδοση όπου γίνεται από τα πτηνά μέσω των κουνουπιών στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι μεταξύ τους δεν το μεταδίδουν και στη μεγάλη τους πλειοψηφία τα κρούσματα δεν έχουν καθόλου συμπτώματα.
10: Το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό λίμωξης από τον ιό καταγράφηκε στην Αγία Παρασκευή πριν από μία εβδομάδα. Πρόκειται για 60χρονο που νοσηλεύεται με μηνυγκοεγκεφαλίτιδα. Μετά την ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ ενεργοποιήθηκαν αυξημένα μέτρα επιτήρησης, ενώ συγκεκριμένες περιοχές εντάχθηκαν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου.
12: Ένα μικρό ποσοστό θα κάνει ήπια συμπτώματα ίωσης. Ένα πολύ μικρό όμως ποσοστό θα κάνει τη λεγόμενη νευροδιαισθητική νόσο, δηλαδή τη νόσο που προσβάλλεται ο εγκέφαλος, εγκεφαλίτιδα. Συνήθως είναι ένα ποσοστό πολύ μικρότερο από το 1%.
10: Οι περιοχές αυξημένης επιτήρησης είναι η Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι, η Παιανία, η Παλίνη και ο Δήμος Πάτων Αρτέμιδος. Στη λίστα περιλαμβάνονται και οι Δήμοι Λάρισας και Παλαμακαρδίτσας, καθώς αξιολογήθηκε ότι διαθέτουν χαρακτηριστικά που ευνοούν την κυκλοφορία του ιού.
13: Χρειάζεται να φοράμε μακριά ρούχα, ελαφριά και μακριά ρούχα. Στα εκτεθειμένα μέρη του σώματος να έχουμε κάποιο έντομο αποθητικό σπρέι ή λοσιόν. Στον χώρο τον οποίο βρισκόμαστε να χρησιμοποιούμε μέσα που διώχνουν τα κουνούπια.
10: Τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφονται κάθε χρόνο κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπορεινούς μήνες, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση.
9: Η σαλμονέλα, για την οποία συζητάμε τις τελευταίες μέρες, είναι ένα βακτήριο που μπορεί να βρίσκεται σε τρόφιμα της καθημερινότητάς μας και να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Τα πρόσφατα κρούσματα στη Λαμία ανέδειξαν τους κινδύνους από τις τροφικές δηλητηριάσεις. Οι ειδικοί εξηγούν πού μπορεί να κρύβεται η σαλμονέλα, ποια είναι τα συμπτώματα και ποια μέτρα προστασίας μπορούν να περιορίσουν την εξάπλωσή της.
14: Στη Λαμία, κρούσματα σαλμονέλας έστειλαν δεκάδες ανθρώπους στα επίγοντα. Η σαλμονέλα είναι ένα από τα συχνότερα αίτια τροφικής δηλητηρίασης και ένας αόρατος κίνδυνος που μπορεί να κρύβεται στο πιάτο μας.
15: Τους καλοκαιρινούς μήνες με τις αυξημένες θερμοκρασίες έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα ένα σκεύος φαγητού, ένα φαγητό που αγοράσουμε ή που θα καταναλώσουμε να μην έχει καταψυχθεί σωστά. Έχουμε περίπου 1000 περιστατικά ετησίως στη χώρα μας.
14: Οι περισσότεροι τη συνδέουν με το κοτόπουλο. Ωστόσο, η σαλμονέλα μπορεί να βρεθεί σε πολλά τρόφιμα που καταναλώνουμε καθημερινά. Το βακτήριο μπορεί να υπάρχει στα αυγά, στο ομό ή μη επαρκώς ψημένο κρέας όπως κοτόπουλο, γαλοπούλα και χοιρινό, στον οπογάλα και τα μη παστεριωμένα γαλακτοκομικά, στα θαλασσινά, αλλά και σε φρούτα και λαχανικά που δεν έχουν πληθεί σωστά. Μπορεί ακόμη να μεταδοθεί μέσω μολυνσμένων επιφανειών ή μέσω του νερού.
16: Μαγειρεύουμε πολύ καλά το κρέας, ιδιαίτερα τα πουλερικά, και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς αυτούς μήνες δεν αφήνουμε μαγειρεμένο φαγητό πάνω από μία ώρα έξω από το ψυγείο.
14: Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως από 6 ώρες έως και λίγες ημέρες μετά τη μόλυνση.
15: Αλλά έχουμε ένα πυρετό που δεν υφίεται. Έχουμε μία αφυδάτωση τρομερή. Όταν η εικόνα του ατόμου είναι πάρα πολύ επιδεινωμένη και όταν με ένα απλό αντιπυρετικό δεν πέφτει ο πυρετός σε ένα βαθμό, από αυτά 37,5-38. Δηλαδή βλέπουμε το άτομο ότι πραγματικά δεν μπορεί, αφυδατώνεται, δεν μπορεί να σταματήσει με οτιδήποτε τα συντηρικά του συμπτώματα.
14: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πρόληψη ξεκινά από την κουζίνα. Καλό ψήσιμο των τροφίμων, σχολαστικό πλύσιμο των χεριών, ξεχωριστές επιφάνειες για ομά και μαγειρεμένα τρόφιμα και σωστή συντήρηση στο ψυγείο αποτελούν τα βασικά μέτρα προστασίας απέναντι στη σαλμονέλα.
9: Εκτός συνόρων, απόκοσμες εικόνες στο Τορόντο του Καναδά από τους καπνούς των πυρκαγιών που έβαψαν τον ουρανό πορτοκαλί. Η χώρα είναι αντιμέτωπη με πάνω από 800 ενεργές εστίες. Την ώρα που 19 εκατομμύρια στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Οι πυκνοί καπνοί απειλούν μέχρι και τη Νέα Υόρκη.
17: Growing concern at this hour over air quality, dangerous smoke from Canadian wildfires filling the skies across the U.S., the Midwest, and now right into the Northeast tonight. At this hour, more than 800 fires are burning in Canada alone.
14: Εικόνες αποκάλυψης. That's pretty crazy, man. Ο ουρανός στο Τορόντο του Καναδά βάφτηκε πορτοκαλί. Αιτία ο πυκνός καπνός από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα.
18: So absolutely, it's noticeable.
19: I think it's caused by the wildfire that we all know about. It's just, I hope it doesn't prolong for too long. That's the only concern I have.
14: Η έκταση της καταστροφής μεγάλη. 835 πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στον Καναδά, με τις 112 να παραμένουν εκτός ελέγχου, ενώ μέχρι τώρα έχουν καεί περίπου 19 εκατομμύρια στρέμματα γης. Οι πολίτες κυκλοφορούν με μάσκες στους δρόμους, καθώς οι αρχές συστήνουν περιορισμό των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
20: Of course not happy because of air is contaminated and I don't know what to do. I have filters in the house running and I have some kind of allergy on the smoke.
14: Την ήδη δύσκολη κατάσταση επιβαρύνει ο καύσωνας με τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία να κάνουν την ατμόσφαιρα ανυπόφορη.
1: Those wildfires again creating these hazy, almost apocalyptic-like images across the U.S. from that bridge there in Michigan to scenes like these in upstate New York.
21: It's already here, basically here, meaning in New York City, but we probably haven't seen the worst of it yet.
14: Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στο Βόρειο Καναδά έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε συχνό καλοκαιρινό φαινόμενο, επηρεάζοντας μεγάλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.
21: We could say pretty confidently that the air quality levels are going to be into the unhealthy, if not very unhealthy range tomorrow in vast swaths of the Mid-Atlantic, the Northeast and the Great Lakes and probably New England as well actually.
14: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά ότι ο καπνός μπορεί να παραμείνει στην περιοχή μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
9: Ο Τζο Μπάιντεν κυκλοφορεί ένα νέο βιβλίο με άγνωστες στιγμές από την προεδρική του θητεία και με τους λόγους της απόφασής του να αποσυρθεί από την εκλογική κούρσα. Στη Βρετανία, ο κ. Στάρμερ ανακοινώνει το τέλος της πολιτικής του διαδρομής σε μια συγκινησιακά φορτισμένη συνεδρίαση. Στην Αμερική, ο Πιτ Χέξεθ προωθεί εξετάσεις τεστοστερόνης για στρατιώτες άνω των 30 ετών, ενώ νέο μέτωπο ανοίγει ο Ήλον Μάσκ, καθώς εκφράζει τη στήριξή του στην Μαρίν Λεπέν εν ώψη των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2027.
14: Ο Elon Musk παρεμβαίνει ξανά στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στη Marine Le Pen, υποψήφια του ακροδεξιού εθνικού συναγερμού, εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2027 στη Γαλλία.
22: Είναι η τελευταία ελπίδα της Γαλλίας.
14: Τον Απρίλιο, ο Musk είχε ήδη στηρίξει τη Le Pen, όταν αυτή είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε 5 χρόνια στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε. Η επεξαίρεση δημόσιων πόρων στην υπόθεση των ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών βοηθών του Εθνικού Μετώπου.
22: Ελπίζω και ενθαρρύνω τη Λεπέν να ξεπεράσει αυτή τη δίωξη και να θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες προεδρικές εκλογές.
14: Η νέα παρέμβαση του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία προκάλεσε επικρίσεις. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε πως έφτασε το τέλος της πολιτικής του πορείας.
23: This is the end of my political journey.
14: Ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας έκανε έναν απολογισμό της εξαετούς παρουσίας του στην ηγεσία των εργατικών.
23: In 6 years, went from historic defeat in 2019 to historic victory in 2024. And in 2 years in government, I leave the country in better shape.
14: Νέο πρόγραμμα ιατρικών ελέγχων για την ανεπάρκεια τεστοστερόνης στους Αμερικανούς στρατιώτες ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.
24: To meet that commitment today, I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members.
14: Το μέτρο προβλέπει ετήσιες εξετάσεις για το στρατιωτικό προσωπικό ηλικίας 30 ετών και άνω, ενώ νεότεροι στρατιώτες θα μπορούν να υποβάλλονται στις εξετάσεις εφόσον το επιθυμούν. Ο Τζο Μπάιντεν επιστρέφει στο προσκήνιο. Αυτή τη φορά μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου, στο οποίο καταγράφει τη δική του οπτική για τα 4 χρόνια που βρέθηκε στο Λευκό Οίκο. Στο βιβλίο με τίτλο «Promise Me America», ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρεται στην πορεία της προεδρίας του, από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο του 2021, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής.
9: Σε ρυθμούς Μουντιάλ τώρα, η επική πρόκριση της Αργεντινής επί της Αγγλίας στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης δεν είχε μόνο αθλητικό αντίκτυπο. Ο Λιονέλ Μέση και οι συμπαίκτες του πανηγύρισαν κρατώντας ένα πανό για τη μακροχρόνια εδαφική διαμάχη μεταξύ Αργεντινής και Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την κυριαρχία των νησιών Φόκλαντ. Αργεντινοί βετεράνοι του πολέμου παρακολούθησαν και γιόρτασαν μαζί την πρόκριση της χώρας τους, ενώ τη δραματική αναμέτρηση παρακολούθησαν από τις εξέδρες ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Μικ Τζάγκερ.
25: Επική πρόκριση στο ντέρμπι μίσους για την Αργεντινή με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή κόντρα στην Αγγλία, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές να στοχεύουν στην δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του Μουντιάλ. Οι παίκτες της Αλμπισελέστε πανηγύρισαν κρατώντας ένα πανό που ανέφερε πως τα νησιά Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή, αναφερόμενοι στον πόλεμο των Φόκλαντ που ολοκληρώθηκε το 1982 με την εισβολή των Βρετανών και την κατάληψη των νησιών. Για το πανό αυτό, οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής κινδυνεύουν με χρηματικό πρόστιμο, καθώς η FIFA απαγορεύει ρητά οποιοδήποτε πολιτικό, θρησκευτικό ή προσωπικό μήνυμα στους αγωνιστικούς χώρους. Την ίδια ώρα, Αργεντινοί βετεράνοι πολέμου που είχαν συμμετάσχει στην αποστολή των Φόκλαντ παρακολουθούσαν μαζί συγκινημένοι τον αγώνα και πανηγύρισαν την πρόκριση της χώρας τους.
26: Το παρανοθότρο, algo grande. Ya se me va a pasar.
25: Ο Μέση και η παρέα του έβγαλαν και πάλι εκατομμύρια κόσμου στο κέντρο του Μπουένος Άιρες και όχι μόνο.
0: felicidad inmensa, agradecido. Tres finales de cuatro mundiales. Nada, este equipo da todo y orgulloso de ser argentino, siempre.
3: Una locura, Argentina, una locura. Esto es Argentina, lo que se vivió hoy acá en Atlanta.
25: Από την άλλη μεριά, η Αγγλία έφτασε στην πηγή, αλλά για ακόμα μία φορά δεν κατάφερε να πιει νερό, με την απογοήτευση των φιλάθλων της να είναι έκδηλη.
4: Argentina just did us again. It's historical that Argentina always seems to overcome us.
25: Ο τύπος της Αγγλίας καταφέρεται κατά του προπονητή των τριών λιονταριών Τόμας Τούχελ για την οδυνηρή ήττα.
5: Η βραδιά που το όνειρο πέθανε. Σπαραγμός για μια ολόκληρη χώρα, καθώς τα λιοντάρια του Χάρι Κέιν αποκλείστηκαν από ξέρετε ποιον.
6: Συνολικά 60 χρόνια πόνου, καθώς τα γενναία λιοντάρια λαβώθηκαν από δύο γκολ της Αργεντινής στο τέλος.
25: Τον μεγάλο αγώνα παρακολούθησαν με αγωνία ο David Beckham με την Βικτόρια που μπορεί να πανηγύρισαν το πρώτο γκολ, αλλά μετά έφυγαν λυπημένοι. Στις εξέδρες βρέθηκε και ο Γιάννης Αντετοκούμπο με τη σύζυγό του, αλλά και ο θρύλος των Rolling Stones Mick Jagger, με τον οποίο είχε ένα σύντομο τέτα-τέτ το Greek Freak. Πλέον το μεγάλο ραντεβού για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή είναι ανάμεσα στην Αργεντινή του Lionel Messi και της Ισπανίας του Lamine Yamal το βράδυ της Κυριακής.
9: Η Οδύσσια του Νόλαν κάνει σήμερα παγκόσμια πρεμιέρα και το cast της ταινίας, θα πάμε στη Χρυσάνθη Μπουρούτη, έχει φτιάξει ένα βίντεο καταπληκτικό για την ταινία αυτή. Χρυσάνθη.
7: Το λαμπερό cast λοιπόν της Οδύσσιας αποφάσισε να προωθήσει την πολύ αναμενόμενη ταινία του Christopher Nolan με έναν ιδιαίτερο τρόπο, μέσα σε 60 δευτερόλεπτα. Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson αποφάσισαν να παρουσιάσουν το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα σε δακτυλικό 15-σύλλαβο, το κατεξοχήν μέτρο δηλαδή των στίχων της αρχαίας ελληνικής επικής ποίησης. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν προωθούν την ταινία, η οποία από σήμερα είναι και διαθέσιμη στους κινηματογράφους στην Ελλάδα. Για όποιον θέλει να πάει να τη δει.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το καταπληκτικό πραγματικά βίντεο του ενός λεπτού.
8: Odysseus.
27: Telemachus.
28: Penelope.
29: Antinous.
30: Odysseus.
31: Athena.
32: Telemachus.
33: Calisto.
34: Penelope.
35: Menelaus.
36: And Helen of Troy.
37: Odyssey.
38: Odyssey.
39: After the Iliad.
40: Hit the nose.
41: Won the war.
42: Yeah, I'm serious.
43: Odyssey.
44: Odyssey.
45: Itching for Ithaca.
46: Get past the Peloponnesian Peninsula.
47: Odyssey.
48: Odyssey.
49: Mediterranean.
50: Psych out a cyclops.
51: And crater his cranium.
52: Circeus cursing the
53: men into bacon bits.
54: Gotta go.
55: On the road.
56: Head to where Hades is.
57: Odysseus.
58: Athena.
59: Telemachus.
60: Calisto.
61: Penelope.
62: Menelaus.
63: And Helen of Troy.
64: We could be Homer.
65: The way we go over.
66: The story in 6 feet.
67: Pull a hexameter.
68: Call it whatever.
69: So long as it's this beat.
70: Sirens on
71: sirens and suitors on suitors.
72: And Zilla.
73: Charybdis.
74: Don't munch on the moors.
75: But Helen.
76: Athena.
77: A helpful.
78: And generous.
79: Help me get home.
80: To defeat that.
81: Antinous.
82: Tell me,
83: muse of that hero who's
84: traveled so
85: far and so wide and his
86: life came
87: unraveled and
88: tell me,
89: muse of that
90: hero who's
91: gotta be
92: tired as hell.
93: All because of
94: the Odyssey.
95: Odysseus.
96: The Odyssey.
97: Telemachus.
98: The Odyssey.
99: Penelope.
100: The Odyssey.
101: Antinous.
102: The Odyssey.
103: Odysseus.
104: Telemachus.
105: Calisto.
106: The Odyssey.
107: The Odyssey.
9: Εμπνευσμένο και εντυπωσιακό πραγματικά. Και τώρα πάμε σε μια πολύ σημαντική είδηση από την οικονομική επικαιρότητα. Σε ένα ιστορικά επενδυτικό άλμα, περνά ο όμιλος Actor με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισεκατομμύριο να αποτελεί το θεμέλιο για ένα πρόγραμμα επενδύσεως ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2031. Με τη νέα στρατηγική του, ο όμιλος μετατρέπεται στη μεγαλύτερη εταιρεία υποδομών ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, έκανε λόγο για μια ιστορική στιγμή, υπογραμμίζοντας ότι η Actor επέστρεψε και ότι η οικονομική της δύναμη θα αποτελέσει το νέο της πλεονέκτημα.
14: Το νέο επενδυτικό άλμα που καθιστά την Actor τη δυνατότερη και υγιέστερη οικονομικά εταιρεία παρουσίασε σήμερα, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιρεών Actor, Αλέξανδρος Εξάρχου. Το επενδυτικό σχέδιο που θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες στη λεπτομέρειά του εστιάσει στις υποδομές, την ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές. Στόχος είναι η άντληση σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, ώστε να υλοποιηθεί πρόγραμμα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2031. Με εμφανή τη συγκίνησή του, ο Αλέξανδρος Εξάρχου χαρακτήρισε την Actor την πιο υγιή εταιρεία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μίλησε για ιστορικές αποφάσεις που ελήφθησαν για την εταιρεία.
26: Ολοκληρώνουμε πλήρως την προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε 4 χρόνια πριν να κάνουμε την Actor μεγάλη ξανά. Με ιδιαίτερη συγκίνηση λέω ότι δεν είναι πλέον στο δρόμο αυτό. Με την ολοκλήρωση της αυξήσεως η Actor θα είναι η δυνατότερη, και με μεγάλη διαφορά υγιέστερη οικονομικώς εταιρεία στην Ελλάδα και ενδεχομένως στην Ανατολική Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι η σημαντικότερη απόφαση των μετόχων της Actor ever. Με συγκίνηση το λέω, η Actor επέστρεψε.
2: Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιριών Actor τόνισε ότι λόγω του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος, το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να ξεπεράσει τα 650 εκατομμύρια ευρώ που είχε τεθεί ως στόχος, ώστε να δοθεί χώρο σε ακόμη περισσότερους ξένους επενδυτές που έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους.
26: Εν όψη του επενδυτικού ενδιαφέροντος που έχουμε δει, το οποίο είναι εξαιρετικά αυξημένο, μας τιμά και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, είναι ενδεχόμενη η διοίκηση στις επόμενες μέρες να εξετάσει το ενδεχόμενο, ανάλογα βεβαίως με τις εγγραφές στο βιβλίο, να αυξήσει το ποσοστό της αύξησης. Δηλαδή τον αριθμό των 650 να τον αυξήσει ενδεχομένω.
2: Κεντρικό ρόλο στο επενδυτικό άλμα στο οποίο προχωρά η Actor έχει στρατηγική συμμαχία που συγκρότησε από κοινού με την Motor Oil. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε ότι αυτή ακριβώς η συμμαχία αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη του τομέα του LNG και τη σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας του ομίλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι προχωρούν με ταχύς ρυθμούς οι κινήσεις για την απόκτηση του 75% των ηλεκτροκεθαλής, καθώς και η συμμετοχή στο έργο του FCRU Διόργα Γκάς, που φιλοδοξεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε βασική ενεργειακή πύλη της νότιο-ανατολικής Ευρώπης.
26: Η ασφάλεια που δίδει η συμφωνία που επιχειρούμε να κάνουμε και νομίζω θα επιτευχθεί με τη Motor Oil σε ό,τι αφορά την από κοινού εκτέλεση του δεύτερου FSRU, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική για την επίτευξη του τελικού στόχου, δηλαδή τη διασφάλιση στην ουσία όχι μόνο των ροών από το LNG, αλλά της κερδοφορίας αυτού.
2: Η διοίκηση της Actor εμφανίζεται βέβαιη ότι με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση του ομολόγου ύψους 300 εκατομμύριων ευρώ, ο όμιλος θα διαθέτει την απαραίτητη χρηματοδοτική ισχύ για να προχωρήσει στις μεγάλες επενδύσεις που έχει σχεδιάσει, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενέργεια, τις υποδομές και τις αγορές της νότιο-ανατολικής Ευρώπης.
9: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.

0: Καλησπέρα σας. Με μία ακόμη επική ανατροπή, η Εθνική Αργεντινής επικράτησε της Αγγλίας με 2-1 και πανηγύρισε την πρόκρισή της σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό Μουντιάλ. Με μπροστάρι τον Μέση, η Αλμπισελέστε βάλε τέλος στα όνειρα των Άγγλων και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία το βράδυ της Κυριακής.
1: Μετά από μία ανεπανάληπτη ανατροπή, η Αργεντινή προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου, κερδίζοντας με 2-1 την Αγγλία. Οι Βρετανοί προηγήθηκαν με τον Γκόρντον στο 55, όμως από εκεί και πέρα η Αργεντινή τους έπαιξε μονότερμα. Μετά από σωρία ευκαιριών, στο 85 ο Μέση ήρθε να δώσει ασίστ στον Φερνάντες, ο οποίος με τρομερό σούτ ισοφάρισε σε 1-1, δίνοντας το ένα ασφαλή για την αντεπίθεση. Στις καθυστερήσεις του ημιτελικού, το σούτ στο δοκάρι από τον Μακάλιστερ βρήκε τον Μέση να κυνηγάει την μπάλα και να συνεχίζει τη φάση. Και ύστερα από εξαιρετική τρίπλα και σέντρα να βγάζει ασίστ στον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος με κεφαλιά δεν αστόχησε, δίνοντας την πρόκριση στους Αργεντίνους μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.
2: Es una locura lo que este grupo acaba de conseguir una vez más, meterse en una final del mundo otra vez, que venimos de ser campeones del mundo, que venimos siendo los mejores durante estos últimos 4 años, duela quien le duela, digan lo que digan. Y hoy una vez más nos ponemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada. Conseguir dos finales del mundo seguida es para poco y este grupo lo consiguió.
1: Η Αργεντινή με τα 3 τρόπαια παγκοσμίου κυπέλλου την Κυριακή θα διεκδικήσει το 4ο κοντρά στην Ισπανία που έχει μια κατάκτηση το 2010.
3: Es difícil de explicarlo con palabras. Se me quiebra la voz, sinceramente, porque es una demostración de un montón de cosas. De grupo, de hermandad, de no dar una por perdida, de luchar hasta el final. Después de esto, sinceramente, vamos a ir a ganar la final.
1: Με τη λήξη του αγώνα, οι Αργεντίνοι ξεχύθηκαν στους δρόμους με επίκεντρο των πανηγυρισμών των Buenos Aires. Στην Παταγωνία, το άγαλμα του Μέση φωτίζεται. Στο Μαϊάμι, κόσμος συγκεντρώνεται έξω από την έδρα της ομάδας του Μέση για να πανηγυρίσει. Η επιστροφή της αποστολής της Αργεντινής στο ξενοδοχείο στην Ατλάντα βρίσκει κόσμο συγκεντρωμένο να επιφημεί το Μέση και την παρέα του. Από την άλλη μεριά, η Αγγλία δεν κατάφερε και πάλι να κάνει το όνειρο πραγματικότητα και να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιό της μετά από 60 χρόνια.
4: It was difficult for us. We could not find any duels. We could not find any ball possession anymore. Yeah, couldn't get the momentum back at all. And they took advantage of that and won the game.
1: Πλέον όλοι περιμένουν το τελικό της Κυριακής ανάμεσα στην πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή και την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία.
0: Στο εγχώριο ποδόσφαιρο, το μεταγραφικό ντεμαράζ του Αστέρα Σάκτορ συνεχίζεται μετά την ανακοίνωση του Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο Έλληνας διεθνής επιστρέφει σπίτι του μετά από μία δεκαετία, με τους Αρκάδες να ολοκληρώνουν τη 10η μεταγραφή τους μέχρι στιγμής.
5: Ο Δημήτρης Κουρμπέλης επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από 10 χρόνια. Στα 32 του και πιο έμπειρος από ποτέ, ο Έλληνας διεθνής χαφ θα φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, όντας η 10η καλοκαιρινή μεταγραφή της. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης έχει μια γεμάτη καριέρα με 401 επαγγελματικές συμμετοχές, έχοντας 14 γκολ και 13 ασίστ. Το 2011 πήρε προαγωγή από την K19 ομάδα του Αστέρα Άκτορ στην πρώτη και στα 6 χρόνια που ακολούθησαν κατέγραψε 131 συμμετοχές με 3 τέρματα και 1 τελική πάσα.
6: Η κεφαλιά γκολ! 1-0 από τον Κουρμπέλη στο 66!
5: Οι εμφανίσεις του στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη με τη φανέλα των Αρκάδων οδήγησε τον Παναθηναϊκό να δώσει 500.000 ευρώ για να τον αποκτήσει. Φόρεσε το περιβραχιόνιο των Πράσινων και στα 6 χρόνια του στην ομάδα έπαιξε σε 174 αγώνες, πετυχαίνοντας 8 γκολ και μοιράζοντας 10 ασίστ.
7: Κουρμπέλης δοκίμασε το σουτ, καταπληκτικό γκολ!
5: Το 2023 ο Κουρμπέλης έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του και έπαιξε για πρώτη φορά στο εξωτερικό με τη φανέλα της Trabzonspor και της Karagümrük στην Τουρκία. Έναν χρόνο μετά μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Al Khalidj, όπου μέτρησε 52 αγώνες, 3 γκολ και 2 ασίστ. Από το 2017 είναι διεθνής, έχοντας φορέσει τη γαλανόλευκη φανέλα 54 φορές και έχοντας σκοράρει 3. Έπειτα από 10 χρόνια γεμάτα εμπειρίες, τίτλους και παραστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ο Κουρμπέλης επιστρέφει πλέον στον Αστέρα, έχοντας στις αποσκευές του πολύτιμες εμπειρίες και σημαντικές διακρίσεις που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους κορυφαίους Έλληνες αμυντικούς μέσους της γενιάς του.
0: Τα χέρια έδωσαν Club Brugge και Arsenal για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι έναντι αστρονομικού ποσού. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, οι δύο ομάδες τα βρήκαν σε όλα, με τους κανονιέρηδες να βγάζουν από τα ταμεία τους 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους, στη μεγαλύτερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Ο 24χρονος Extreme πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν, μετρώντας 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 22 γκολ και 29 assist. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους!

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αρκετή ζέστη, ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο και περιορισμένη αστάθεια στη βόρεια χώρα θα κυλήσει Παρασκευή. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν φως στα ορεινά υπηρωτικά και στη Μακεδονία και κυρίως στην κεντρική Ανατολική θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ λίγες μπόρες αναμένονται και στην Πίνδο με τα φαινόμενα αργά το βράδυ να εξασθενούν. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και ανατολικό 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 34 με 36 και τοπικά στη Δυτική Ελλάδα στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου με ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά και θα εκδηλωθούν εκεί μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: το Σάββατο, η θερμοκρασία θα ανέβει περισσότερο, με τον υδράργυρο να φτάνει στις περισσότερες περιοχές, στους 35 με 37 και τοπικά στους 38 με 40 βαθμούς. Παράλληλα, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν, ενώ η αστάθεια θα είναι πολύ περιορισμένη, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Την Κυριακή, αναμένεται μικρή περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας, οπότε και θα φτάσει ο υδράργυρος στις περισσότερες περιοχές, στους 35 με 38 και τοπικά στους 39 με 41 βαθμούς σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Η αστάθεια θα είναι περιορισμένη κυρίως στη βόρεια χώρα, με τους βοριάδες θα εξασθενούν περαιτέρω. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
3: I'm looking for Kelly Broussard.
2: That is me.
3: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
2: Oh.
3: And I must say, she seems very professional.
2: You like animals?
4: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
2: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
3: Organizing all this, pretty amazing.
2: You never doubted my powers, did you?
3: Never.
5: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: I got just the spot for you two.
7: Police officers!
8: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
7: Police, freeze!
9: That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
10: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
11: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
12: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
13: Θάλασσες θα φτιάξω.
11: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
14: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Όλη μας η τεχνογνωσία έτοιμη να προσφέρει αυτό που έχει αξία. Στη πίστα ή στο δρόμο με την ίδια τεχνολογία προσθέτου. BP Ultimate. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. Διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στο Action 24 και στην επόμενη μέρα με την Αμαλία Κάντζου.
1: Και τον Νίκο Ελευθερόγλου.
0: Σε μια μέρα ακόμα με αρκετές ειδήσεις. Ειδήσεις που ξεκίνησαν το πρωί με τις διώξεις μόλις σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Από τους
0: 11, 13 ήταν συνολικά τα ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Και με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση και τον Πρωθυπουργό να στοχοποιεί και την Ευρωπαία Εισαγγελέα Κοβέση. Πραγματικά τα ερωτήματα για τα όσα διακινήθηκαν όλο αυτόν τον καιρό εναντίον της κυβέρνησης και των αποκαλύψεων που γινόντουσαν μέσω διαρροών και σπασίματος δικογραφίας είχαν προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι ξεκινάει ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με βάση τις διώξεις που ασκήθηκαν σε 4 βουλευτές. 4 βουλευτές συν 9, οι οποίοι και οι 13 θα είναι, εφόσον το επιθυμούν, στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε πώς εξελιχθεί η αντιπαράθεση. Έχουν ανέβει αρκετά οι τόνοι. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κατηγορεί και ζητά μία έστω συγγνώμη από όσους όλο αυτόν τον καιρό βρέθηκαν στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης συνολικά. Θα δούμε πώς εξελιχθεί και αυτή η αντιπαράθεση.
1: Και για την έκφραση κυβέρνηση υποδίκων, ζητάει
0: ναι,
1: συγγνώμη.
0: Ήταν μια πολύ βαριά έκφραση, την είχε χρησιμοποιήσει το ΠΑΣΟΚ κυρίως. Και γι' αυτό και η κυβέρνηση στρέφει τα βέλη στον κύριο Ανδρουλάκη και στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είχαν κατηγορήσει την κυβέρνηση ως κυβέρνηση υποδίκων. Δεύτερο μεγάλο θέμα βέβαια είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συνεχίζεται. Ανεξαρτητοποιήσεις.
0: Συνεχίζουν να μάθουν τη Μαργαρίτα
1: Αμαλία. Ναι, ο κύριος Μπάρκας, η κυρία Βέτα και η κυρία Τσαπανίδου. Συζητούσαμε χθες εδώ με τη Φόβη Γιωτάκη για το δίλημα της κυρίας Πόπης Τσαπανίδου. Τελικά ανεξαρτητοποιήθηκε. Εμένα όμως μου προκάλεσε εντύπωση η διαρροή από κύκλους πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που έριξαν τα βέλη του στον Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά τον ρωτάνε αν είναι πίσω από όλο αυτό, από όλη αυτή την διάλυση, την εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, αν κρύβεται ο Αλέξης Τσίπρας. Του ζητούν, τον ρωτάνε ευθέως να πάρει.
0: Η Αμαλία δεν απαντά. Μέχρι τώρα η Αμαλία δεν έχει απαντήσει.
1: Καμία απάντηση δεν έχουμε από την Αμαλία.
0: Πάντως,
1: είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε επισήμως πια ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω κύκλων της πολιτικής γραμματείας, να επικρίνει και να κατακρίνει, θα έλεγα, τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Νομίζω ότι φαίνεται ότι ξεκαθαρίζει βέβαια και το δίδυμο που θα διεκδικεί στην ηγεσία. Η κυρία Δούρου απάντησε στους κύκλους του κυρίου Πολάκη. Είπε ότι εγώ θα είμαι υποψήφια και θα διεκδικήσω την ηγεσία. Σάββατο πρωί είναι η διαδικασία. Θα δούμε και εκεί ποιος θα αναλάβει αυτό που θα έχει μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν μείνει, αν θυμάμαι καλά, 17 βουλευτές.
1: Ναι,
0: θα δούμε ποιοι θα μετέχουν στη διαδικασία του Σαββάτου. Θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον της. Φαίνεται όμως ότι όποιος και να εκλεγεί στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα τον έχει ο κύριος Τσίπρας απέναντί του, πληρώνοντας και εν μέρη αυτά όλα που παρακολουθούμε. Τους βουλευτές έναν-έναν ή δύο-δύο, σήμερα είχαμε το ρεκόρ των τριών, να αποχωρούν, να γίνονται ανεξάρτητοι, να μην παραδίνουν την έδρα.
1: Εκεί
0: παρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει και υπήρχε δέσμευση προεκλογική να δώσουν τις έδρες τους πίσω. Στη συνέχεια έχουμε ένα σημαντικό που βγήκε σήμερα από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. 49,5 δις. Σωστά ακούτε το νούμερο. 49,5 δις θα πάρει η Ελλάδα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Είναι το πακέτο διαπραγμάτευσης που θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης θα αρχίσει να το βάζει στο δίλημα των εκλογών. Ποιο θέλει επί της ουσίας να διαχειριστεί αυτά τα χρήματα. Θα δούμε και άλλα πολλά. Έχουμε σήμερα καλεσμένη την κυρία Λατινοπούλου.
1: Βέβαια.
0: Θα έχει αυτό το ενδιαφέρον της.
1: Να δούμε
0: πώς. Πώς προχωράει η δεξιά πολυκατοικία και τις εξελίξεις. Ας δούμε την ατζέντα της ημέρας και επανερχόμαστε, Αμαλία.
1: Βεβαίως.

Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας.

0: Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση, ενώ έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη, να ζητάει από την αντιπολίτευση να τη ζητήσει συγγνώμη επειδή την αποκάλυψε.
1: Εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο και δεν θα μπαίνω στο σπίτι μου.

0: I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story.
1: Sir, are you meeting?
0: They better behave.
2: Action 24, ναι. Επόμενη μέρα. Βλέπουμε λοιπόν την ατζέντα πραγματικά πώς διαμορφώνεται. Υπάρχουν και άλλες συζητήσεις που θα τις συζητήσουμε στη συνέχεια. Ο ΠΚΠ. Επιστρέφει η ιστορία του ΠΚΠ. Μια υπόθεση που πλήγωσε τη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε δει τις πρώτες επιπτώσεις της δημοσκοπήσεις. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να πάρει με κάποιον τρόπο το αίμα της πίσω. Ας δούμε το βίντεο με τις εξελίξεις και τι έγινε σήμερα από το πρωί που έγινε γνωστή η είδηση.
3: Και
2: να τη συζητήσουμε ύστερα με τον κύριο Μαντά, γνωστό ποινικολόγο, ώστε να ακούσουμε και από νομικής πλευράς το τι γίνεται.
4: Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
5: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί τελικά διώξεις για πλημελήματα σε βάρος του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μπουκόρου και του Μαξίμου Σενετάκη για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
6: Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια.
7: Η παραπομπή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ενοχή.
8: Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόλοιψή μου όπως πρέπει, εκεί που πρέπει.
5: Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διευκρινίζεται πως οι 7 από τους 11 βουλευτές των οποίων είχε αρθεί η ασυλία απαλλάσσονται των κατηγοριών και έτσι η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Πρόκειται για τους Βασίλη Βασιλιάδη, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Καραμανλή, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Κώστα Τσιάρα και Δημήτρη Βαρτζόπουλο.
9: Εξέλιξη που αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό μου.
10: Εξ αρχής στήρισα απολύτως θεσμική στάση με πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
11: Σκοπός ήταν να πληγούν υπολήψεις, να σπηλωθούν πρόσωπα, χωρίς στοιχεία και χωρίς εδώ.
12: Δήλωσα εξ αρχής ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Δικαιώθηκα πλήρως.
13: Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση, ενώ έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη, να ζητάει από την αντιπολίτευση να τη ζητήσει συγγνώμη επειδή την αποκάλυψε.
14: Μέχρι χθες λέγατε δεν υπάρχει σκάνδαλο, ούτε καν πλημέλημα για τον ΟΠΚΠ. Τώρα θα πιείτε το πικρό φραπέ.
2: Είδαμε πώς εξελίσσεται η αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Γιατί σκάνδαλο υπήρχε. Το θέμα είναι αν υπήρχαν εμπλοκές πολιτικών προσώπων. Είχαμε ακούσει την κυρία Κοβέση να υποστηρίζει ότι η απώλεια σε πρώτο βαθμό ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Μαντά.
3: Καλησπέρα σας, κύριε
2: Μαντά.
15: Καλησπέρα
2: στο κενό,
15: και από μένα.
2: Γνωστό ποινικολόγο. Κύριε Μαντά, έχετε ακούσει και την εισαγωγή μας. Έχετε δει και την υπόθεση. Τι ακολουθεί από εδώ και πέρα με βάση τις διώξεις που ασκήθηκαν σήμερα σε 22 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας?
15: Θα σας απαντήσω αφού προηγουμένως μου επιτρέψετε, κυρία Κάτζου και κύριε Ελευθερόγλου, να κάνω μια μικρή παρένθεση. Για μία ακόμη φορά διαπιστώνουμε ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση ερίζονται και εκτοξεύουν ενάντια βέλη όλα αυτά πάνω στο πεδίο της λειτουργίας της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, όπως ρυθμίζεται από το Σύνταγμα στα πλαίσια της λειτουργίας της αστικής μας δημοκρατίας. Δηλαδή αυτό το πράγμα που για μια ακόμη φορά, και ξέρετε κύριε Ελευθερόγλου, φοβάμαι ότι θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε και στο επόμενο χρονικό διάστημα, όλη η αντιπαράθεση, η πολιτική να γίνεται στο πεδίο της εφαρμογής μιας ανεξάρτητης αρχής, μιας ανεξάρτητης εξουσίας, ειλικρινά δεν ξέρω πότε θα καταφέρουμε να κλείσουμε αυτήν την τρύπα στην αυτοτέλεια της θεσμικής λειτουργίας της μικρής μας δημοκρατίας.
2: Κοιτάξτε, επειδή και λοιπόν τον δυο μας τα μαλλιά έχουν ασπρίσει, δεν είναι κάτι...
15: Μα είναι φοβερό, δεν έχετε κουραστεί.
2: Πάρα πολλά χρόνια.
15: Κύριε Ελευθερόγλου, δεν έχετε κουραστεί. Εγώ σας το λέω ειλικρινά, έχω εξαντλήσει τα όρια μου πια.
2: Το έχουμε δει να ξέρεις
15: τα όρια.
3: Και όλα
2: σε αυτό που κάνει.
15: Όχι, και το έχετε πει τόσο εύστοχα. Ειδικά η δική σας εκπομπή, μου επιτρέπετε αυτό τον έπαινο στο δημόσιο χώρο. Ειδικά η δική σας εκπομπή, πόσες φορές έχει επισημάνει αυτό το πράγμα. Που κατά περίπτωση εργαλειοποιούμε τη δικαιοσύνη.
2: Ανάλογα με την απόφαση.
15: Ανάλογα...
3: Ναι, ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το να στοχοποιούνται πολιτικά πρόσωπα είναι ένα πρόβλημα. Να μην πω κάτι άλλο.
15: Δεν είναι πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα.
3: Έτσι.
15: Και βλέπετε εδώ για μια ακόμη φορά πόσο πρέπει να συνεχίσουμε να διαφυλάττουμε, ιδιαίτερα ο νομικός κόσμος, αλλά και εσείς οι δημοσιογράφοι, και να σεβόμαστε πριν και από οτιδήποτε άλλο το τεκμήριο της αθωότητας. Γιατί είναι αλήθεια ότι κάποια πρόσωπα, πολιτικά, κορυφαία, με έναν τρόπο στη διαδικασία της άρσης της ασυλίας, σπηλώθηκε. Έχουμε η διαδρομή τους, η τιμή και η υπόλοιψή τους. Μάλιστα, νομίζω ότι στα πρόσωπα για τα οποία αρχιοθετήθηκε πλέον, προσέξτε, αρχιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το θέμα της ποινικής δίωξης σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που σημαίνει ότι όχι ευρήματα δεν έχουμε, ούτε καν ενδείξεις.
3: Τότε γιατί τόσο στόρυβος, τότε γιατί αυτή η στοχοποίηση,
15: κυρία Κατζού, παρόλα αυτά, για μισό λεπτό, ζητήθηκαν και παραιτήσεις υπουργών.
3: Ναι.
15: Εγώ θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα μόνο πρόσωπο, στον Κώστα τον Τζιάρα, και δεν θα έκανα αναφορά στο συγκεκριμένο πρόσωπο εάν δεν είχε κάνει διαδρομή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρα στα δικά μας χωρικά ύδατα.
3: Σωστά.
2: Ο κύριος Τζιάρας
15: παρετήθηκε από υπουργός. Παρετήθηκε από υπουργός.
2: Ο καθένας οφείλει να κάνει αυτό είναι η θέση.
15: Κύριε Λευτερόγλου, εν όψη της εμπλοκής του στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, και βλέπουμε σήμερα με τον πιο απόλυτο τρόπο τα θεσμικά όργανα της ελληνικής δικαιοσύνης να λένε ότι ως προς τον συγκεκριμένο
2: της Ευρωπαϊκής βουλευτή,
15: της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν συντρέχει καν λόγος περαιτέρω διέρευση.
2: Και εδώ όμως, κύριε Μαντά, δημιουργούνται τα ερωτηματικά. Ποιος διέρευσε τη δικογραφία, με ποιου την απόφαση κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, γιατί έχουν τις ευθύνες οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι, συμφωνούμε απόλυτα, αλλά κάποιοι εδώ έπαιξαν ένα βρώμικο παιχνίδι. Αλλά αυτά θα φανούν κάποια στιγμή, νομίζω θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει υπόθεση.
3: Και βαριές κουβέντες. Από εδώ
15: και
3: πέρα.
15: Και βαριές κουβέντες ένθεν και ένθεν. Yeah. Τώρα πάμε.
2: Και η δικογραφία παραμένει. Δεν είναι μόνο η υπόθεση που στα μανταλάκια. Έχουμε δει δικογραφίες και βλέπουμε και τώρα που συζητάμε σήμερα με άλλες υποθέσεις που είναι στα παράθυρα, στα βίντεο, στις διαρροές, στα mail, δηλαδή, και βγάζουμε, διαμορφώνουμε ένα κλίμα που ύστερα η απογοήτευση του κόσμου είναι τόσο μεγάλη που η δικαιοσύνη

0: Έτσι. Τέτοιες που δικαιολογούν την περαιτέρω διερεύνηση πράξεων ή παραλήψεων που προέκυψαν από δικές τους ενέργειες σε τρόπο ώστε περαιτέρω να διερευνηθεί η υπόθεση αυτή. Πράγματι πλέον εδώ έχει κλείσει ο κύκλος της άρσης ασυλίας από τη Βουλή και έχουμε πλέον ισότιμη αντιμετώπιση είτε ενός απλό πολίτη, είτε ενός διευθυντικού στελέχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε βουλευτή, είτε πρώην υπουργού, από τη στιγμή που έχει δρομολογηθεί δικαστική διερεύνηση, έστω σε βαθμό πλημελήματος. Γιατί αυτό πάλι εμένα η διάκριση δεν μου αρέσει. Γιατί λέει, ναι, αλλά τελικά δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος μου, σε βαθμό κακουργήματος, αλλά ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος.
1: Που προβλέπει μέχρι 5 έτη φυλάξη αν υπάρξει καταδίκη, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι, με προλάβατε. Με προλάβατε. Δεν είναι. Και πλέον να πούμε και κάτι ακόμα. Με τις τροποποιήσεις των τελευταίων ετών, δεν έχει νόημα στη φιλόξενη εκπομπή σας να αναφέρω τις νομοθετικές παρεμβάσεις, όμως μέσα στον χρόνο της διερεύνησης με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο να πούμε εκτός από την επαπειλούμενη που είναι έως 5 ετών για κάθε μέρα ποινής που θα επιβληθεί αν επιβληθεί πάνω από τα 2 έτη, προσέξτε αυτό που σας λέω, δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε στα 5, πάνω από τα 2 έτη σίγουρα εκτίεται ένα μέρος της ποινής, την οποία καθορίζει το δικαστήριο και δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 6 μήνες.
1: Υπάρχει τώρα παραγραφής.
0: Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Α, πήγε σε πλημέλημα, τελείωσε η ιστορία με μια αναστολή θα είναι που ακούω να μου λένε σήμερα από το πρωί. Όχι. Το νομοθετικό μας πλαίσιο και το νομικό μας οπλοστάσιο είναι εξαιρετικά επαρκές να αντιμετωπίσει παραβατικές συμπεριφορές ακόμη και αν κινούνται στο πεδίο της πλημεληματικού χαρακτήρα ευθύνης.
1: Για να ξέρω, πολλές φορές τα πολιτικές καταδίκες είναι και περισσότερο κομμάτι ηθικής και αναστολή σε άλλα πράγματα.
0: Εγώ θα το... Παρότι κύριε Ελευθερόγλου, πλέον κατά την τροποποίηση του ποινικού κώδικα δεν τίθεται θέμα αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων. Αισθάνομαι όμως, ότι για ένα κορυφαίο πρόσωπο πολιτικό η ποινική του καταδίωξη και ενδεχομένως η ποινική του καταδίκη έχει τόσο τεράστια διάσταση ηθική που τον αποκαθυλώνει από την πολιτική.
1: Να τελειώνουμε μια, να σας αποχαιρετήσουμε. Υπάρχει θέμα παραγραφής
2: κάποιον
1: αδικημάτων? Επειδή είναι πλημελήματα, γι' αυτό ρωτώ.
0: Κοιτάξτε. Η παραγραφή είναι πράγματι στην πενταετία από την τέλεση της πράξης. Αυτό να το πούμε. Άρα έχουμε πράξεις διερευνόμενες και το 21, πόσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Άρα υπάρχει ένα θέμα. Προσέξτε όμως μια σημαντική λεπτομέρεια. Εάν η ποινική δίωξη και η παραπομπή σε δίκη, αλλά προσέξτε το, δεν αρκεί μόνο η ποινική δίωξη, είναι αναγκαία προϋπόθεση και η παραπομπή σε δίκη, εάν γίνει μέσα στην πενταετία, τότε αναστέλλεται η παραγραφή για 3 χρόνια ακόμη και έτσι πράγματι δεν διατρέχουμε τον κίνδυνο, κατά την προσωπική μου εντύπωση, κάποιες από τις υποθέσεις αυτές λόγω παραγραφής να μπουν στο αρχείο.
2: Κύριε Μαντά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα
1: θα
2: πολύ.
1: Θα τα ξαναπούμε, νομίζω δεν κλείνει εδώ. Δεν κλείνει εδώ, ούτε η δικαιοσύνη σταματάει εδώ.
0: Να είστε καλά. Συγκρατώ την εξαιρετική κάθε φορά προσέγγιση και από τους δυο σας για τα θέματα της δικαιοσύνης. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
1: Περνάμε σε ένα θέμα, Μαλία. Εντάξει, ο κ. Μαντάς νομίζω είναι από τους ποινικολόγους που και επιχειρήματα έχουν. Δεν έχει παροπίδες, αναλύει τις θέσεις του και νομίζω ότι μας βοηθά και πάντα στη συζήτηση.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Και αυτό είναι χρήσιμο να βγάζουν και τηλεθεατές, εσείς δηλαδή, τα δικά σας συμπεράσματα. Πάμε σε ένα θέμα που μας απασχολεί από χθες. Ενώ είχε γίνει γνωστό από το Μάρτιο. Από χθες πήρε νέες διαστάσεις, πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Σήμερα ο κύριος Δούκας συναντήθηκε με τη Μετρό ΑΕ και μιλά για τις ρογμές που παρουσιάστηκαν σε σπίτια από τις εργασίες του Μετρό στην Κυψέλη. Ας δούμε το βίντεο το σχετικό να θυμηθούμε
2: και
1: το θέμα και επανερχόμαστε να το συζητήσουμε εδώ με τις εξελίξεις που υπάρχουν.
3: Εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο και δεν θα μπαίνω στο σπίτι μου.
4: Οπότε δεν θα έμενα.
5: Όταν σφινώνουν πόρτες και παράθυρα, σημαίνει ότι το κτίριο παραμορφώνεται.
3: Αστοχίες για γεγονότα που δεν μπόρεσαν να εκτιμηθούν στη γεωτεχνική μελέτη.
4: Είναι προφανές ότι από τη στιγμή που υπάρχουν επαναλαμβανόμενες

0: σε ακίνητα σε όλο το μήκος της γραμμής, προφανώς και μιλάμε για αστοχία.
1: Περίπου 200 διαμερίσματα εμφανίζουν ζημιές, οι οποίες, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι, ξεκίνησαν τον Ιανουάριο, όταν και ξεκίνησε η διέλευση του Μετροπόντικα ανάμεσα στους σταθμούς Κυψέλη και δικαστήρια.
2: Δεν έγινε η υγεία από το Μάρτιο. Εδώ κλειδώθηκαν αυτοί που κοιμόντουσαν το βράδυ που πέρασε ο Μετροπόντικο. Δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Έτσι. Επίσης είχαν σφινώσει όλες οι πόρτες.
3: Είναι ποτέ δυνατόν να μην φοβάται επειδή είμαι άνθρωπος.
4: Κάποια κουφώματα δεν ανοίγουν, που σημαίνει ότι έχουν συμπιεστεί.
5: Αλλά θέλουμε όλα να γίνονται με συνθήκες ασφάλειας όπως το βλέπουν οι κείμενες διατάξεις.
6: Ναι. Τώρα είναι ένα θέμα.
7: Το ρεπορτάζ ήταν καλό.
6: Ναι, πολύ καλό και ευχαριστούμε και θα την έχουμε και μαζί μας.
7: Την Κωνσταντίνα τη Μαύρου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την Κυψέλη να μας δώσει τα νεότερα.
6: Εμένα πάντως υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.
7: Κάνα πόσο πολλά, καιρό πρώτα είναι απ' όλα και αυτοί οι άνθρωποι, ναι, πώς θα γυρίσουν στα σπίτια
6: τους. Δεν θα γυρίσουν στα σπίτια τους, γιατί δεν έγινε κάτι νωρίτερα, και αυτό δεν είναι ένα ερώτημα.
7: Να
6: γιατί
7: δούμε,
6: δεν έγινε.
7: Να ακούσουμε την Κωνσταντίνα λίγο.
6: Ναι, ναι. Κωνσταντίνα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Πολύ καλό το ρεπορτάζ, πες μας στις νεότερες εξελίξεις, τι έχει συμβεί από την ώρα εκείνη και.
8: Αυτό που μας λένε οι κάτοικοι Νίκο και Αμαλία είναι αρχικά αυτό που τονίσατε αυτή τη στιγμή και εσείς, είναι γιατί δεν έγινε κάτι νωρίτερα. Αυτό που μας λένε από το πρωί και θέλουν να μεταφέρουμε είναι ότι φοβούνται για την επόμενη μέρα, για το τι θα συμβεί με τα σπίτια τους. Ζουν στη συγκεκριμένη κατάσταση για τουλάχιστον τους τελευταίους 5 μήνες. Έχουν μάθει να ζουν με τον φόβο και πώς άλλωστε να μην το έχουν κάνει, όταν όπως βλέπετε κι εσείς αυτή τη στιγμή καθημερινά να αντικρίζουν τέτοιες ρογμές. Η ρογμή, ναι, που σας δείχνουμε αυτή τη στιγμή είναι η πιο επικίνδυνη ρογμή αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Βρίσκεται ανάμεσα σε 2 πολυκατοικίες, οι οποίες είναι και οι 2 κατοικήσιμες. Φυσικά δεν δημιουργήθηκε μέσα σε μία ημέρα. Αυτό που μας λένε οι κάτοικοι είναι ότι από τον Μάρτιο έχουν αρχίσει να βλέπουν ρογμές στα σπίτια τους. Έχουν προσπαθήσει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια εταιρεία, έχουν κάνει καταγγελίες. Ωστόσο, τελικά φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό που απαιτούν τώρα είναι να δοθεί μια λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο και ξεκίνησε με τις εργασίες του μετρό, και ζητούν εγγυήσεις για τις κατοικίες τους ότι είναι κατοικήσιμες.
6: Κωνσταντίνα, μου έχουν πάρει απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν θέσει οι άνθρωποι τόσους μήνες, γιατί είναι από το Μάρτιο αυτή η κατάσταση. Κάποιος ειδικός ή εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο έχουν απαντήσει, γιατί αυτό είναι βασικό.
8: Κάποια ξεκάθαρη απάντηση, η Αμαλία, τουλάχιστον έτσι όπως μας λένε οι κάτοικοι, δεν έχουν λάβει. Ανά καιρούς τους έχουν επισκεφθεί κάποιες αρμόδιες αρχές και αυτό που τους λένε είναι κυρίως τον προφορικό λόγο, όπως μας είπε και ένας άνθρωπος λίγο πριν βγούμε στον αέρα, όπου του είπε ότι ναι, μια χαρά είναι το σπίτι, ωστόσο αυτό δεν μπορώ να στο δώσω και γραπτά.
7: Για πόσα διαμερίσματα μιλάμε συνολικά, έχουμε εικόνα που έχουν υποστεί ζημιές?
8: Μιλάμε για τουλάχιστον 200 διαμερίσματα. Είναι περίπου 15 πολυκατοικίες, 200 διαμερίσματα.
7: Ήξερε, τέτοια εικόνα μόνο σε σεισμό είχα δει.
6: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, κάποιοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους, Κωνσταντίνα, γιατί υπάρχει και αυτή, αυτό. Αναρωτιόμαστε αν κάποιοι άνθρωποι φοβούμενοι σου λέει ας φύγουμε και βλέπουμε.
8: Αυτοί που έχουν φύγει είναι οι ενοικιαστές, δηλαδή αυτοί που νίκιαζαν σπίτια στη συγκεκριμένη περιοχή, είδαν τα τελευταία δεδομένα αυτούς τους μήνες και αποφάσισαν να φύγουν. Τώρα το δύσκολο κομμάτι είναι για τους ιδιοκτήτες, που είναι τα σπίτια τους, είναι οι περιουσίες τους. Κάποιοι μένουν στη συγκεκριμένη περιοχή εδώ και 40 χρόνια, οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο είναι να φύγει κάποιος σε αυτή την ηλικία. Έχει μια ζωή, έχει τόσες αναμνήσεις μέσα σε ένα σπίτι και πού να πάει στο τέλος
7: της ημέρας. Οικονομική λόγια. Δεν είναι μόνο,
6: ξέρεις, αυτό που είπε ο Νίκος, αν έχει την οικονομική δυνατότητα να
7: πάει κάπου, ας ακούσει η πολιτεία. Πρώτα απ' όλα η υπεύθυνη εταιρεία είτε να ελέγξει την ασφάλεια των ανθρώπων αυτών και να το πιστοποιήσει και να αναλάβει το κόστος των επισκευών.
6: Νομίζω
7: ότι έχει βγει κάποια ανακοίνωση.
6: Ναι, ο κ. Σταχιάος νομίζω το είπε αυτό, ότι αν έχουν προκληθεί λόγω των έργων του μετρό, τότε είναι υπεύθυνη εταιρεία να αποκαταστήσει τις ζημίες. Έτσι δεν είναι, και Κωνσταντίνα μου?
8: Σωστά, σωστά. Παρ' όλα αυτά, ακόμα δεν έχει υπάρξει, επειδή ρωτήσαμε φυσικά τους κατοίκους, ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία της εταιρείας με τους κατοίκους, έτσι ώστε να αρχίσουν να μετριώνται αρχικά οι ζημιές και μετά να περάσουμε στην αποκατάσταση.
6: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
7: Κωνσταντίνα, για το ρεπορτάζ.
6: Εξαιρετικό το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε.
7: Να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Μάνο Κρανίδη, ναι, ναι, γραμματέα επικοινωνίας Πομιδά. Πραγματικά ένα άνθρωπο που ξέρει την κατάσταση στα ακίνητα και θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή του και κυρίως να μας σχολιάσει σε πρώτη φάση. Ακούσαμε το πρωί εδώ στο Άξον ότι άνθρωποι ειδικοί που βγήκαν και είπαν ότι εμείς δεν θα μείναμε σε αυτά τα σπίτια με αυτήν την εικόνα που παρουσιάζουν.
9: Προφανώς.
6: Ναι. Η εταιρεία λέει όμως μείνετε, δεν υπάρχει πρόβλημα.
7: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας, κύριε Κρανίδη. Ναι, να τα σας πιάσουμε κατευθείαν.
9: Και κυρίως και ως πολιτικός μηχανικός θέλω να σχολιάσω περισσότερο και όχι. Λοιπόν, ναι. Εδώ είναι σαφές τι έχει συμβεί. Μιλάμε για ένα έργο καταρχήν να καταλαβαίνουμε που έχει ευρωπαϊκές και εθνικές προδιαγραφές με κόστος πάνω από 1,5 δις. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Καμία δικαιολογία. Ενώ παρόλο που υπήρχαν μελέτες προφανώς γεωτεχνικές, μελέτες για τις εξκαφές, υπήρχε πλήρη αποτύπωση όλων των κτηρίων που περνάει ο Μετροπόντικας, πάρα πολλές μελέτες, προφανώς αυτές αστόχησαν. Αυτό φαίνεται ότι έχει γίνει εδώ.
7: Επί το μετρό έχει περάσει από πολλά σημεία. Είχαμε ξανά τέτοιο φαινόμενο.
9: Όχι τέτοια έκταση. Αν θυμάστε, ένα περίπτερο είχε πέσει. Το περίπτερο.
7: Σε ζωντανή σύνδεση, γιατί το είχε απορροφήσει που έγινε τις εργασίες.
9: Όχι τέτοιο επίπεδο. Εδώ φαίνεται είναι πιο εκτεταμένο και είναι πιθανό γιατί όταν κάνεις μια γεωλογική μελέτη, παίρνεις κάποια δείγματα, έχεις κάποιο βαθμό αστοχίας. Αυτό που πρέπει να γίνει στη φάση αυτή είναι άμεσα να γίνει διαδικασία καταρχήν τεχνικού ελέγχου και για τη στατική επάρκεια των κτηρίων αυτών, καταγραφή των ζημιών, αποκατάσταση των ζημιών από την εταιρεία, χωρίς καμία δηλαδή εμφιβολία, διότι εδώ υπάρχει μια ζημιά σοβαρή, έτσι. Πέρα από την κτηριακή ζημιά, είναι η ζημιά ψυχολογική, είναι η αδυναμία οίκησης, η αδυναμία που λέτε για αξιοποίηση, φεύγουν οι νοικιαστές, το είπατε πριν. Νομίζω ότι είναι τελείως καθαρό και θα πρέπει άμεσα η εταιρεία και ο ανάδοχος να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση.
7: Κύριε Κρανίδη, θα μένατε μέσα?
9: Όχι βέβαια.
6: Κύριε Κρανίδη, αυτά μπορούν, αυτά που βλέπετε, γιατί έχουμε τις εικόνες με τις ζωές.
9: Παρόλο που δεν λέω ότι υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας, αλλά δεν είναι ώρα να μένεις σε ένα σπίτι.
7: Δεν είναι μόνο στατική επάρκεια.
9: Να μην ανοίγουν οι πόρτες.
6: Λέω όμως ότι επισκευάζονται αυτές οι ζημιές που βλέπουμε τώρα, που έχουν προκληθεί στα κτίσματα.
9: Θέλει να γίνει έλεγχος, για μένα πρέπει να γίνει και έλεγχος στατικής επάρκειας με τις κατάλληλες μεθόδους και τους κανονισμούς και να βγει ένα κοστολόγιο αναλυτικό και να γίνει να αποκατασταθούν οι ζημιές. Πιστεύω να μπορούν. Δεν τα έχω δει τα κτίρια. Θα τα δουν οι ειδικοί αρμόδιοι πραγματογνώμονες. Αλλά προφανώς μπορεί να μην σε ένα σπίτι. Θα έμενε κανείς σε ένα σπίτι με ρογμές.
7: Ναι. Από το Μάρτιο αυτή η ιστορία. Ναι. Και αν δεν είχε πάρει την προβολή που έχει πάρει τα τελευταίες ώρες.
6: Δεν έχει γίνει τίποτα.
7: Δεν θα ασχολείται κανείς.
6: Ακριβώς.
9: Λοιπόν, αυτό δεν είναι. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι απαράδεκτο. Δηλαδή έπρεπε να φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να παρέμβει ο Δήμος για κάτι που είναι άμεση ευθύνη. Εγώ δεν λέω με δόλο, από αμέλεια. Γίνεται σε μια μελέτη να υπάρξει μια αστοχία. Σε τέτοιο έργο δισεκατομμυρίου και πάνω, προφανώς απρόβλεπτο είναι, συμφωνούμε.
7: Ναι, από μια εταιρεία που δεν μας είναι τέτοια δείγματα, ας πούμε, είμαστε πιο σίγουροι, πιο ασφαλείς όταν αναλάβει. Αυτό μας κάνει εντύπωση το ότι έχει λειτουργήσει και έχει διαχειριστεί έτσι ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα.
9: Πολύ σημαντικό και εκτεταμένο, 200 διαμερίσματα. Δεν μιλάμε τώρα για ένα και δύο. Φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο, νομίζω θα φανεί και από τη διαδικασία. Τώρα κοιτάξτε ότι τη στιγμή που μπήκε η εισαγγελία Αθηνών, τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο του. Αλλά και πέρα από αυτό, όταν κάνουμε. Και όλοι, και εγώ κάνω πάρα πολλές μελέτες. Και κάποιες μελέτες μπορεί να μην είναι. Πάντα πρέπει να τις παρακολουθούμε και στην εφαρμογή τους. Και τουλάχιστον όταν να τις προσαρμόζουμε και όταν δούμε ότι κάτι δεν λειτουργεί, να το αποκαθιστούμε.
7: Δηλαδή, δεν είναι ότι πέσαν έξω οι μελέτες, έτσι. Εκεί οφείλεται.
9: Έπεσαν έξω οι μελέτες σε κάποιο σημείο, δεν υπολόγισαν κάποιες συντελέσεις. Είναι πιθανώς. Ένα μεγάλο έργο, συμφωνούμε. Αλλά τώρα πρέπει εκ των υστέρων να αναλυθούν οι ευθύνες.
6: Και να, να επισκευαστούν
9: αυτό,
6: αυτές τις ζημίες.
9: Βέβαια,
6: αυτό είναι το βασικό
9: όλα,
6: για να μπορούν πλήνεις, να είναι ασφαλείς οι άνθρωποι μέσα στα.
9: Να είναι ασφαλείς τα κτίρια, να είναι ασφαλείς οι άνθρωποι. Πάνω από είναι η ασφαλή η υγεία των ανθρώπων σε όλα τα έργα και να εκτελεστεί και το έργο.
6: Είναι πολύ σημαντικό.
9: Είναι πολύ σημαντικό,
6: βέβαια.
9: Πάνω απ' όλα με την ασφάλεια. Είναι και κάτι που είπα πριν σε κάποιους συναδέλφους σας. Ισχύει γενικά στον Έλληνα αυτό. Για να το κλείσουμε έτσι λίγο πιο ευχάριστα. Πάντα τι ενδιαφέρει όλους. Εγώ το ζω, έχω πολλά έργα. Πάντα τους ενδιαφέρει η ταχύτητα. Δεν είναι το πιο σημαντικό η ταχύτητα.
6: Ο χρόνος παράδοσης του έργου.
7: Το είδαμε και στα Πετράλωνα που κατέρευσε η πολυκατοικία. Και τα αποτελέσματα οι άνθρωποι τώρα ψάχνουν να βρουν σπίτι.
9: Να ζητάμε ποιότητα και ασφάλεια. Όχι ταχύτητα.
6: Έχει δίκιο και σκανδελίδης αυτό. Καλύτερα να καθυστερήσει κάποιους μήνες. Έτσι, εντάξει, ένα χρόνο.
9: Ειδικά όταν μιλάμε για εξκαφές μεγάλου βεληνικούς και μικροβεληνικούς, αφανή. Κατασκευής και μπετού, σκυροδέματα, φέροντες οργανισμοί. Το να βιαστείς λίγο στους τοίχους, εντάξει. Και ένα λάθος να κάνεις δεν θα επηρεάσει τη φέρουσα ικανότητα, αλλά όταν έχεις να κάνεις με φέροντα οργανισμό εξκαφές, πρέπει να προσέχεις.
7: Να ρωτήσω μια που έχουμε την ευκαιρία κάτι άλλο τον κύριο Κρανίδη. Πότε θα ξεκινήσει αυτή η συζήτηση για τις αλλαγές στους κανονισμούς της πολυκατοικίας? Είναι κάτι που τα ακούσαμε πριν λίγο.
9: Τώρα θέλετε να φάμε την εκπομπή.
7: Εδώ όχι, με δύο σημεία. Πες τα μας, ποια είναι τα σημαντικά.
9: Τώρα έγινε η επιτροπή, κύριε Ελευθερόγλου. Είναι μια επιτροπή με ειδικούς μέσα, είμαστε και από την Πομιδά. Νομίζω μέσα στο φθινόπωρο θα έχουμε το νομοσχέδιο. Που θα είναι καταρχήν η κωδικοποίηση όλων των νόμων. Νόμος του 29, έτσι, αδιανόητο.
6: Καλά, χρόνια.
9: Νόμος του 29. χίλιες τροποποιήσεις. Με χίλιες τροποποιήσεις, αλέξει το Θεό.
6: Ναι, αλλά και μόλις χρειαζόταν, χρειάζεται αυτό το νομοσχέδιο.
9: Εννοείται, εννοείται. Είναι... Και πρέπει να βρεθεί μια μέση οδός για να λειτουργούν σωστά οι κανονισμοί. Να μπορούμε στις πολυκατοικίες να έχουμε ακριβώς απαχρεωμένοι. Και είναι κάτι που είναι αναγκαίο απόλυτα. Και επίσης να πούμε και κάτι που δίνει την ευκαιρία για τους ανελκυστήρες, που πήγε πάρα πολύ καλά η απογραφή. Πάνω από 300.000 άνθρωποι δηλώσανε. Σημαντικό, ε.
7: Σημαντικό, ναι.
9: Είδατε καμιά φορά το ηλεκτρονικό. Πήρε παράταση λοιπόν και θα μπορούν και οι υπόλοιποι φορείς πρόστιμο. Το 27. Με υποχρεωτικό να το κάνουν οι συντηρητές μετά από δήλωση ανάθεσης των ιδιοκτητών. Και προσέξτε, αυτό που είπαμε είναι πρόταση δική μας. Δεν θα μπορεί να γίνει πλέον συντήρηση αν δεν απογράψεις. Λογικό. Ναι. Πρέπει να απογράψεις, όχι να πιστοποιήσεις, χωρίς κόστος.
6: Έτσι,
9: και μετά βλέπουμε στην πιστοποίηση.
6: Και μετά βλέπουμε για τη συντήρηση. Ναι. Κύριε Γρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή
9: συνεχεία πάντα.
7: Καλή συνέχεια και στη μέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με τη Φόβη Γιωτάκη και την επόμενη μέρα και φυσικά δίπλα όπως έχουν προαναγγείλει την κυρία. Α, εντάξει, οκ. Okay. Δικό μου λάθος. Θα πάμε πριν πάμε στο κομμάτι που αφορά την κυρία Λατινοπούλου και τη συζήτηση που θα έχουμε μαζί της. Έχουμε ένα θέμα, τον κύριο Λιακάκο, να πασάρουμε το βίντεό μας και επιστρέφουμε για τις εξελίξεις στον Περσικό. Δηλαδή, τις νέες φωτιές που άναψαν μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν και τις απειλές για απάντηση. Βλέπουμε το βίντεο και επιστρέφουμε να το συζητήσουμε.
10: U.S. President Donald Trump says Iran has released an American citizen in what he's labeled a gesture of goodwill.
11: Το Ιράν επέτρεψε σε Αμερικανίδα πολίτη φυλακισμένη παράνομα από τον Δεκέμβριο του 2024 να φύγει από τη χώρα. Είναι πλέον ασφαλής εκτός του Ιράν και είναι καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν αυτή τη χειρονομία καλής θέλησης του Ιράν.
12: I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave.
10: Another day of strikes by the U.S. military against Iranian targets. U.S. Central Command, CENTCOM, says the targets were associated with Iran's attempts to keep control of the Strait of Hormuz.
13: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
14: مجدد تأکید می شود. تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است.
15: قدم اول اینه که باید وحدت و انسجام داخلی حفظ بشه. هر کلامی، هر رفتاری باعث شقاق در جامعه بشه، قدرت ما رو کاهش خواهد داد.
6: Αυτή η πολύ σοβαρή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή έχει φέρει τα πάνω κάτω σε διεθνές επίπεδο και οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή, πάλι εκφράζονται φόβοι για αύξηση του πληθωρισμού, ανεβαίνει το πετρέλαιο. Πάλι μία από τα ίδια. Και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Λιακούργο Λιακάκο, διδάκτορο του Διεθνούς Δικαίου. Κύριε Λιακάκο, καλησπέρα σας.
16: Γεια σας, κύριε Ακάτζου. Γεια σας, κύριε Ελευθερόγλου. Πολύ χαίρομαι που είμαι μαζί σας αυτή τη στιγμή.
7: Και καλησπέρα σας. Δίπλα μας.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε
7: για
6: πολύ.
7: Πώς διαβάζετε τώρα το νέο κύκλο εχθροπραξιών στην περιοχή?
16: Βλέπουμε ότι το Ορμούς δεν έκλεισε με αλυσίδες. Έκλεισε με φόβο για άλλη μια φορά, δυστυχώς. Η σημερινή εικόνα στη Μέση Ανατολή είναι καθαρή. Δεν μιλάμε πλέον για απλή κρίση, αλλά για έναν περιορισμένο πόλεμο του ελέγχου των στενών. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκάθαρα συνεχίζουν τα πλήγματα εναντίον των Ιρανικών κέντρων διοίκησης, αεράμινας, πυραυλικών και ναυτικών δυνατοτήτων. Παράλληλα, ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών εφαρμόζεται πλέον στην πράξη με κινητοποίηση πετρελαιοφόρου κοντά στο νησί Χαρκ, που είναι ο πνεύμονας εξαγωγών, μην ξεχνάμε, των πετρελαϊκών εξαγωγών του καθεστώτος των φρουρών της Επανάστασης. Και προσπαθούν να ανακατευθύνουν και τα υπόλοιπα πλοία. Το Ιράν, από την άλλη, ανταπαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Ιορδανία, σε Κουβέιτ. Είναι το κλασικό, έτσι, η κλασική πεπατημένη του Ιράν να εκβιάζει μέσω των συμμάχων στον κόλπο, εκμεταλλευόμενο τη γεωγραφία. Ενώ επιμένει ότι η ασφάλεια πρέπει να περνά από τις δικές του ρυθμίσεις στο Ορμούς. Κάτι που εδώ δεν πρέπει να γίνει ανεκτό σε καμία περίπτωση και εδώ βρίσκεται και η ουσία όλης της κατάστασης. Δηλαδή η Τεχεράνη δεν θέλει απλώς να περνάνε τα πλοία με ασφάλεια, θέλει να αποφασίζει ποιος θα περνά. Αν μπορεί να επιβάλλει κάποιο χαράτσι, αν μπορεί να επιβάλλει κάποιο τέλος, να ενάντια στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, να μπορέσει να μετατρέψει τα Ορμούς σε έναν ιδιωτικό δρόμο. Και
6: κύριε
16: αυτό
6: Λιακακό,
16: νομικά δεν στέκει βέβαια, διότι είναι διεθνές στενό.
6: Εγώ θα σταθώ λίγο στην ενεργειακή αγορά, στην αγορά του μαύρου χρυσού. Και το λέω αυτό γιατί από αναλυτές, σήμερα ένας κορυφαίος αμερικανικός οίκος, η Goldman Sachs, βλέπει το πετρέλαιο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, στα 110 δολάρια στο τέλος του 26. Μιλάμε για μια, είναι 84 περίπου, 83 σήμερα, και το βλέπει στα 110.
16: Είναι
6: μπορεί
16: τρομερό,
6: να συμβεί αυτό.
16: Βεβαίως, όλα είναι πιθανά να συμβούν. Είδαμε κιόλας ότι σήμερα ανέβηκε και το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες άνω των 5 δολαρίων, πάλι από 2,8 πολεμικά. Το Brent πήγε πάνω από 84 δολάρια και δυστυχώς το Ιράν κατάφερε πλέον η φρουρή της Επανάστασης, όπου έχουμε μετακυλήσει από ένα καθεστώς θεοκρατικό σε ένα στρατιωτικό, σκληρό, εθνικιστικό, σκληροπυρηνικό καθεστώς, αξιοποιούν αυτή τη στιγμή τα στενά περισσότερο από ότι το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο κινδυνεύει να ενταφιαστεί και εντελώς, διότι μην ξεχνάμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα είχε μια πολιτική χρειά. Εδώ τα στενά έχουν άμεσα επίπτωση. Συγγνώμη, τόση ώρα έχω
6: επιστροφή.
7: Αν μπορούμε να τη φτιάξουμε, παρακαλούμε.
16: Στα στενά βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η παγκόσμια οικονομία ματώνει με το παραμικρό. Οι αγορές πιέζουν και γενικά δημιουργείται μια κατάσταση δυστυχώς αχαρτογράφητη και πάρα πολύ επικίνδυνη.
7: Είναι μόνο εξαιτίας του Ιράν ή παίζει ρόλο και αυτά που συμβαίνουν στη Ρωσία με τα χτυπήματα που κάνει η Ουκρανία στα δηληστήρια, τα ρωσικά, με αποτέλεσμα ακόμα και η Ρωσία να έχει επιβάλει δελτίο ή να ζητάει και εκείνη πετρέλαιο πια από τα δηληστήρια?
16: Η Ρωσία γενικά είδαμε ότι είχε ευνοηθεί από τον πόλεμο, από την άποψη ότι ανέβαινε η συνολική προσφορά φυσικού αερίου. Μην ξεχνάμε ότι από τον κόλπο το φυσικό αέριο έχει τις κύριες, έτσι, το LNG φυσικού αερίου πηγάζει κυρίως από τις χώρες του κόλπου, οπότε έτσι η προσφορά είναι πολύ πιο εύκολο να αυξηθεί παγκοσμίως εάν μπλοκάρουν τα στενά του Ορμούς. Και γι' αυτό είδαμε ότι η πολεμική οικονομία της Μόσχας μέχρι ένα σημείο ευνοήθηκε. Βέβαια, από την άλλη βλέπουμε ότι η Ρωσία πιέζεται και εκείνη, διότι έχει μπλοκάρει εδώ και 1,5 χρόνο στο βορειοδυτικό Ντονέτσκ με χιλιάδες νεκρούς, εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, και έχουμε και τις κοινοβουλευτικές εκλογές το Σεπτέμβριο. Και εκεί θα πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις από τον Πούτιν, γιατί άμα πάει σε νέα επιστράτευση θα αρχίσει να νιώθει το πολιτικό κόστος στο πετσί του και εκείνος. Τώρα, εδώ τώρα αυτή τη στιγμή τι έχουμε, έτσι, διότι
7: υπάρχει
16: ακούγονται τα ερωτήματα, θα πάμε σε πόλεμο.
6: Ναι.
16: Και πιστεύω ότι το ραχυπρόθεσμο και το πιο πιθανό σενάριο είναι να έχουμε μια ελεγχόμενη κλιμάκωση. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να χτυπούν τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν. Το Ιράν θα απαντά με πυράβλους και αυτά τα φθηνά ντρόουν, τα Σαχέτ, σε περιφερειακές βάσεις, πιέζοντας και την αυσιπλοεία παράλληλα. Και παράλληλα, εννοείται, οι μεσολαβητές θα πιέζουν για έναν διπλωματικό διάδρομο. Και το επικίνδυνο σε όλη αυτή την κατάσταση είναι να υπάρξει ένα μικρό λάθος, ένας λάθος υπολογισμός. Δηλαδή, ένα λάθος πλήγμα που θα αποφέρει πάρα πολλούς νεκρούς Αμερικανούς σε κάποια αμερικανική βάση. Ένα LNG carrier συγκεκριμένων συμφερόντων να βυθιστεί. Μια επίθεση ενδεχομένως σε σαουδαραβικές εγκαταστάσεις και υποδομές ή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και επίσης ταυτόχρονη ανάφλεξη στο άλλο σπουδαίο στενό του Bab el Mandeb, τις λεγόμενες πύλες των δακρύων που ενώνουν την Ερυθρά θάλασσα με την Αραβική θάλασσα, όπου κατ' επέκταση επικοινωνούν και με τη Μεσόγειο, όπου σε περίπτωση που οι Χούθοι θελήσουν να εργαλειοποιήσουν αυτό το στενό ως έτσι επακόλουθο αυτών που γίνονται στον Περσικό κόλπο, ικανοποιώντας τα αφεντικά τους που είναι η φρουρή της Επανάστασης, τότε θα έχουμε άμεσες επιπτώσεις και στην Ευρώπη και κατ' επέκταση και στη χώρα μας.
6: Ακριβώς.
16: Πρέπει να το κοιτάξουμε με σύνεση. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή τα διεθνή στενά...
6: Και να ολοκληρώσουμε, κύριε Λιακάκο.
16: Βεβαίως. Τα διεθνή στενά υπάγονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, και εμείς σαν Ελλάδα υποστηρίζουμε το δίκαιο της θάλασσας και πρέπει να το υποστηρίζουμε. Πρέπει να μείνουν ανοιχτά, διότι υπάρχει περίπτωση να γίνει, να δημιουργηθεί προηγούμενο που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στη γειτονιά μας.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λικούργο Λιακάκο. Σας ευχαριστούμε.
16: Σας ευχαριστώ. Οι
7: εξελίξεις έχουν εξαιρέσει, θα τα ξαναπούμε. Πάμε στο break τώρα, για να επιστρέψουμε τη Φόφη και να συζητήσουμε και με την κυρία Λατινοπούλου στη συνέχεια τις εξελίξεις στην δεξιά πολυκατοικία και όχι μόνο.
17: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
18: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
19: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
20: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
21: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
22: Το ΣΥΡΙΖΑ.
23: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
24: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
25: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα είναι εδώ.
26: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
25: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
27: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
28: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
29: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
30: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
31: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
32: I got just the spot for you two.
33: Police officers! Freeze!
34: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
33: Police, freeze!
35: That's Karras, cut him off.
36: The Rookies.
37: That's gonna be very interesting work.
36: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
38: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
39: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
40: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
41: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
42: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
40: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
36: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
39: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
36: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
39: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
36: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Action 24, επόμενη μέρα και κοντά μας, όπως κάθε βράδυ τέτοια ώρα, η Φόφη Γιωτάκη. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Φόφη μου.
7: Καλησπέρα. Μέχρι να φτάσουμε το Σάββατο στην εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, θα φεύγουν. Θα μείνει τελικά.
8: Θα φεύγουν. Σήμερα είχαμε άλλες τρεις ανεξαρτητοποιήσεις. Ακριβώς, δεν την κλείνει την πόρτα. Και θα κάνει ρεύμα στο τέλος, αρνητικό ρεύμα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου. Σήμερα λοιπόν είχαμε, άνοιξε το χώρο η Πόπη Τσαπανίδου και συνέχισε ο Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέτα. Το ερώτημα που μένει τώρα είναι αύριο πια, όχι σήμερα, δηλαδή δεν είναι και πολύ πιθανό να συμβεί αυτό σήμερα, τι θα γίνει καταρχάς
0: τι στάση θα κρατήσει η Όλγα Γεροβασίλη και ο Σωκράτης Φάμελος. Ναι. Δηλαδή, τελειώνουν τα 24 ώρα μέχρι την εκλογή.
6: Διαβούν τις κάρτες σχετικές, εκτός ΣΥΡΙΖΑ, τα ονόματα που είπε η Φόφη, η κυρία Τσαπανίδου, ο κύριος Μπάρκα και η κυρία Βέτα.
0: Παραιτήθηκαν επίσης από την Κεντρική Επιτροπή 63
6: δεν
0: μέλη.
6: Δεν αφήνουν τις έδρες, ε.
0: Δεν αφήνουν τις έδρες. Βλέπουμε λοιπόν, θα σας πω το εξής. Όχι, και με βάση τη δήλωσή του και ο Σιμεών και Δίκογλου θα παραδώσει την έδρα και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι αυτό θα το πράξει μετά την εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλαδή τη Δευτέρα. Ο κύριος Κεδίκογλου είναι μια πλέον διαφορετική και αυτός περίπτωση σε σχέση με τις ανεξαρτητοποιήσεις.
7: Έχει ανακοινώσει 5 μέρες την αποχώρησή του, μπαίνουμε αισίως την έκτη και παραμένει βουλευτής. Να δούμε.
0: Έχει κλείσει από ό,τι έχω μάθει ραντεβού με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, να του παραδώσει την επιστολή και αυτό θα γίνει τη Δευτέρα. Και παραδίδοντας την έδρα.
6: Αυτή η κύκλη της πολιτικής γραμματείας σήμερα, του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, και η βολή στον κύριο Τσίπρα, πώς έχουμε απάντηση στην Αμαλία, κάποια αντίδραση, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχω δει.
0: Καμία αντίδραση από την Αμαλία. Η Αμαλία αυτό που θέλει είναι να μην μπει ούτε για μισό δευτερόλεπτο στο κάδρο του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Γιατί βλέπουμε μία νέα διάλυση, σε τεύχη μάλιστα, σε επεισόδια, σε δόσεις, ανεξαρτητοποιήσεις κάθε μέρα. Και πρέπει να πούμε ότι.
7: Βλέπουμε ότι είπαν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, η ηγεσία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δεν μπορεί να αποφεύγει να απαντήσει σε ένα τόσο κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική συμμαχία, πώς ήταν.
0: Οι βουλευτές είναι ανεξάρτητοι.
7: Εδώ βέβαια ευθέως χτυπάνε τον κύριο Τσίπρα για πρώτη φορά.
0: Ακριβώς.
7: Μέχρι τώρα υπήρχε έτσι ένα πλαίσιο συνεννόησης και σύνεση μεταξύ τους. Βγαίνουν στην αντιπίθεση.
0: Κόβονται γέφυρες και νομίζω ότι από το Σάββατο και μετά μπαίνουν σε μια νέα εποχή. Και ο κύριος Τσίπρας με το πρώην κόμμα του. Μια πάρα πολύ αντιπαραθετική πια εποχή. Αυτό το ότι δεν κάνουμε αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια είναι στο παρελθόν. Προς το πρόσφατο μεν, αλλά στο παρελθόν. Επίσης, πρέπει να δούμε και τι θα κάνουν να παραμένουν και άλλοι βουλευτές που δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Είναι ο Βασίλης. Νομίζω είναι ο κύριος Βασίλης. Είναι μέχρι στιγμής. Καταρχάς να πω ότι με την παράδοση της έδρας του κυρίου Κεδικόγλου θα μπει στη Βουλή και θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Θεοδώρα Ακριώτου.
7: Παρόλο που είχε σχέσεις όμως με τον κύριο Τσίπρα. Έτσι έλεγαν οι πληροφορίες.
0: Ναι, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω στη συνέχεια πώς θα κινηθεί, αλλά το σίγουρο είναι δεν ψηφίζει, γιατί η ψηφοφορία ξεκινάει 9 μέχρι τις 11 το πρωί του Σαββάτου. Εκεί λοιπόν ποιοι θα ψηφίσουν. Θα ψηφίσουν οι δύο υποψήφοι, η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς, ο Χρήστος Γιαννούλης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο κύριος Παπαϊλίου, τον Νίκο Παπά τον είπαμε, και ο κύριος Φάμελος, από ό,τι ακούγεται, δεν θα παραστεί.
7: Μιλάμε για 7 πρόσωπα που θα εκλέξουν τον νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακριβώς.
7: Τον οποίο από τα 7
0: οι δύο είναι υποψήφοι. Τώρα λες να υπάρχει και τρίτη επιλογή. Μέχρι τότε και να φτάσουμε να κοντεύουν να είναι περισσότεροι υποψήφοι από τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής
6: ομάδας. Βλέπουμε ποιοι παραμένουν.
7: Περισσότεροι από αυτοί θα φύγουν. Έχουν φύγει νομίζω. Ο κ. Καλαματιάνος δεν έχει αποχωρήσει.
0: Όχι, ο κύριος Καλαματιανός δεν έχει. Έχει παραιτηθεί από γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, θα ανεξαρτητοποιηθεί όπως και η κυρία Γεροβασίλη. Αυτό αναμένεται να συμβεί αύριο, όπως πιθανό είναι να συμβεί και με τον κύριο Βασίλη Κόκαλη και τον Μίλτο Ζαμπάρα.
7: Συνεδριάζει αύριο η πολιτική
6: κάθε μέρα. Έτσι, δύο απανεξαρτητοποιούνται. Τρεις. Πώς, δηλαδή,
0: εντάξει, αυτό θα λήξει το Σάββατο και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει μία.
7: Πιστεύω θα λήξει, δεν θα έχουμε από Δευτέρα άλλους.
6: Θα τελειώσει όλο αυτό.
0: Η παρέτηση της Δευτέρας είναι αυτή του κυρίου Κεδικόγλου. Φαντάζομαι ότι δεν θα συμβεί από εκεί και πέρα κάτι άλλο. Το ζήτημα είναι εάν, για παράδειγμα, εκλεγεί η κυρία Δούρου, τι θα συμβεί στο κόμμα, θα επιμείνει ο κύριος Πολάκης και σε ποια γραμμή θα επιμείνει. Ποια θέση διεκδικεί. Να πούμε επίσης ότι ο κύριος Παπάς διεκδικεί στρατηγικό ρόλο, θα έλεγα, και προτείνει συλλογική ηγεσία. Το οποίο στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να το πετυχαίνει, διότι όπως βλέπουμε ούτε η κυρία Δούρου έκανε πίσω στην απέτηση του κυρίου Πολάκη, υιοθετώντας την απέτηση του κυρίου Πολάκη. Ούτε ο κύριος Πολάκης φυσικά κάνει πίσω. Δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι και μετά από τις 63 αποχωρήσεις από την Κεντρική Επιτροπή να υπάρξει ένα modus vivendi για τη συλλογική ηγεσία. Μπορεί και εκεί να δούμε σφοδρές αντιπαραθέσεις. Και την κυρία Κρήτα, σωστά, η βουλευτής επικρατείας, το
7: ξέχασε. Ανοιχτά. Έκλεισε και το μάτι η κυρία Δούρου σήμερα στη συλλογική ηγεσία που έχει πει ο κ.
0: Νομίζω
7: Παπάς. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν
0: οι ισορροπίες. Οι πέντε βουλευτές είναι υπέρ της κυρίας Δούρου. Από εκεί και πέρα δεν στοιχηματίζω.
7: Άρα είναι πιο μπροστά.
6: Η κυρία Δούρου.
7: Για να δούμε.
0: Αλλά θα όλα αυτά αλλάζουν.
6: Προβάδισμα.
0: Και όπως μου έλεγε.
6: Η κυρία Δούρου έναντι του κ. Πολάκη. Σε αυτή τη φάση μιλώ.
7: Κύριε, αν έχεις τους πέντε.
6: Ναι.
0: Αν έχεις τους πέντε.
7: Είναι το φαβορί τουλάχιστον.
0: Αυτό λένε οι πληροφορίες. Όπως πληροφορίες λένε ότι μπορεί να συμβούν τα πάντα όλα στην Κεντρική Επιτροπή.
6: Ακριβώς.
0: Εκεί είναι αχαρτογράφητα αυτά τη στιγμή τα νερά.
7: Νομίζω ότι αύριο κάνει συνεδρίαση στην Κεντρική Γραμματεία ακριβώς με θέμα την Κεντρική Επιτροπή.
0: Την προετοιμασία τη Κεντρική Επιτροπή.
7: Μετά την αποχώρηση των 63, δεν ξέρω πόσοι έχουν μείνει τελικά. Ποιο είναι ο
0: αριθμό. Και δεν είναι σίγουρο αν θα κουμπώσουν στη θέση του άλλοι. Γιατί ήδη έχουν φύγει πολλοί από κάθε τοπική οργάνωση.
6: Και που ανήκουν αυτοί οι άλλοι που θα κουμπώσουν και αν κουμπώσουν και εφόσον.
0: Είναι λίγο μπέρδεμα.
7: Δεν έχει ιστορικό δύσκολη πρόβλημα αυτό. Νομίζω ότι πλέον όλοι.
0: Τέλο πάντων, τα δύσκολα είναι άλλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω η τεράστια δυσκολία αυτή τη στιγμή είναι ότι μπήκε στη Βουλή ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτή τη στιγμή έχει. Φαίνεται ότι θα μείνουν 8 βουλευτές αυτοί που θα ψηφίσουν πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και δημοσκοπικά είναι γύρω στο 1,5%. Δεν είναι η καλύτερη εποχή για το ΣΥΡΙΖΑ.
7: Νομίζω ναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα έχει ενδιαφέρον όσο ενδιαφέρον. Βέβαια, το σημαντικό για μένα είναι ότι αποκτά πλέον ο κύριος Τσίπρας έναν αντίπαλο που έχει χαρτιά στα χέρια του και ξέρει την πορεία του κύριου Τσίπρα και θα δούμε μέχρι πού σκοπεύουν να το πάνε στην σύγκρουση μαζί του. Γιατί εκεί θα κριθεί, θεωρώ, και η πολιτική επιβίωση. Του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική.
6: Αυτό μέρα. Γιατί πραγματικά πρώτη φορά βλέπουμε αυτή την, την επίθεση έτσι, στον κύριο Τσίπρα.
0: Και έτσι όπως διαμορφώνεται ακριβώς η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι θα είναι ένας αντίπαλος, ισχυρός δεν μπορεί να πει κανείς, σημαντικός αντίπαλος προς τον κύριο Τσίπρα, διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι στις εκλογές, ακόμα και μισό ποσοστό να χάσεις, έχει τη σημασία του.
6: Μάλιστα.
0: Γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα φτάσει στις εκλογές. Είναι αρκετά νωρίς, νομίζω. Ακόμα και αν οι εκλογές γίνουν σε
7: να δούμε το βίντεο με τις δηλώσεις σήμερα του κ. Μητσοτάκη και συνέχεια να επανέλθουμε και με την κυρία Λατινοπούλου στην παρέα μας, ώστε να ανοίξουμε τη συζήτηση για τα πολλά που υπάρχουν σήμερα στην πολιτική ατζέντα.
1: Δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο το συνολικό του προϋπολογισμού. Άρα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της Άνοιξης του 2027. Διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.
7: Και από την αριστερή πολυκατοικία που τη στάγαμε εδώ αρκετή ώρα με τη Φόφη και την Αμαλία.
6: Εντάξει, πάμε λίγο
7: στην δεξιά πολυκατοικία. Να μπω κεντροδεξιά και αρχίσουμε τις συγκρούσεις από το καλησπέρα με την κυρία Λατινοπούλου.
6: Κεντροδεξιά δεν νομίζω.
2: Θα μπορούσατε να το πείτε. Καλησπέρα σας, κυρία Λατινοπούλου.
7: Καλησπέρα
2: σας. Καλά σας βρήκα σε όλους. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας.
7: Βλέπετε σήμερα οι εξελίξεις που τρέχουν αφορούν το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ. Υπάρχει μια αντίδραση από την κυβέρνηση η οποία ζητάει συγγνώμη. Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιτέθηκαν, ποια είναι η θέση δική σας και πώς είδατε την απόφαση της δικαιοσύνης να παραπέμψει από τους 13 που ξέραμε μόνο τους 4.
2: Ακούστε να δείτε. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά τι έχει γίνει με το σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι. Και το λέει και ο Ευρωβουλευτής έτσι, και εφόσον ήμουν και μέσα στις επιτροπές, όπως είμαι ακόμα και σήμερα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη τι γίνεται. Τώρα, το πώς θα προσπαθήσουν να τα καλύψουν και το τι κάνουν, ούτως ή άλλως, εδώ είχε βγει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, είχε πει: έχουμε την πλειοψηφία. Άρα λοιπόν, εμείς αποφασίζουμε και εμείς καλύπτουμε και εμείς συγκαλύπτουμε και ό,τι πούμε εμείς θα γίνει, γιατί έχουμε την πλειοψηφία. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό που είπε, αυτό κάνουν. Τώρα, από εκεί και πέρα.
7: Θέλετε το καλύπτει δηλαδή με έναν τρόπο.
2: Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία έχουν γίνει, όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει: ξέρετε κάτι, οι δικοί μου υπουργοί δεν φταίνε. Υπουργοί δεν φταίνε. Βουλευτές δεν φταίνε. Εγώ λοιπόν ρωτάω. Λογική. Πάμε στη λογική. 3 δισεκατομμύρια που ερχόντουσαν το χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρηματοδοτήσεις για τους αγρότες, για τον πρωτογενή τομέα. Τα οποία κατέληξαν σε φωσκοτόπια τα οποία δεν υπήρχαν, σε πρόβατα τα οποία κολυμπούσαν και πετούσαν και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και οι τίμοι που ουσιαστικά χρειαζόντουσαν αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να στηριχθούν και φυσικά να επανεπενδύσουν ή να κάνουν εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε θέλουν, αυτοί δεν τα έλαβαν. Λοιπόν, εδώ ποιο στέει.
6: Ότι στοχοποιήθηκαν
2: απλά πείτε μου ποιο στέει.
6: Κάποια πολιτικά πρόσωπα.
2: Δεν υπάρχει αδίκως και μη αδίκως. Εδώ εγώ θέλω να μάθω ποιο στέει.
7: Ποιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για την γνώμη σας.
2: Καταρχάς, εδώ υπάρχει πολιτική ευθύνη. Αν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν γνώριζε, όλοι οι προηγούμενοι υπουργοί δεν γνώριζαν. 6 διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ άλλαζαν, σαν τα πουκάμισα, ο ένας διοικητής πίσω από τον άλλον άλλαζαν. Υπήρχαν καταγγελίες μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στοχοποιήθηκαν και υπάλληλοι και εργαζόμενοι μέσα, οι οποίοι είχαν βγει και είχαν κάνει τις καταγγελίες δημόσια. Αυτά λοιπόν και με ένα φραπέ και με ένα χασάπι και να βγαίνουν και να λένε επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής και δεν ξέρω και δεν κάνω και δεν ήμουν εγώ και δεν ήταν ο άλλος. Εσάς όλο αυτό δηλαδή τώρα, εσείς πιστεύετε ότι ο κόσμος κρίνει από το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το πώς θα καλύψει με εξεταστικές φιάσκο τους βουλευτές της. Γιατί προανακριτική δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε. Θυμάστε που σας έλεγα
6: αλλά
2: εδώ.
6: Είναι γαλάζιο σκάνδαλο που
2: λοιπόν, είναι όλα για τα ψηφαλάκια. Όλα για τα ψηφαλάκια. Εδώ ερχόμουν και σας έλεγα πρέπει να γίνει προανακριτική. Πρέπει επιτέλους να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες. Αντί να γίνει λοιπόν αυτό, πήγαιναν και την ξεπετούσαν με εξεταστικές φιάσκο, οι οποίες ουσιαστικά ούτε ποινικές ευθύνες διερευνούν, ούτε κανένας θα αντιμετωπίσει.
7: Δεν
2: πρέπει
7: να ακούσουμε συγγνώμη από εσάς τουλάχιστον.
2: Ήταν ουσιαστικά. Συγγνώμη να ζητήσουμε εμείς. Ναι. Συγγνώμη να ζητήσουν.
7: Αυτό που ζητάει, που λέει ο κ. Μητσοτάκης.
2: Συγγνώμη, καλά, εντάξει. Μιλάμε για το θράσος του αιώνα. Ο κ. Μητσοτάκης ακόμα δεν μας έχει πει ποιο στέει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Θέλει να μας πει ότι καλώς καμωμένα ήταν όλα αυτά τα χρόνια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Δεν θεωρείτε ότι είναι υπόθεση της δικαιοσύνης για το ποιο στέει.
2: Μα πήγαν στη δικαιοσύνη, έγιναν προανακριτικοί. Έγινε, δεν έγινε. Άρα λοιπόν δεν διερευνήθηκαν οι ποινικές ευθύνες όπως έπρεπε να διερευνηθούν με εξεταστικές και συζητήσεις του τύπου φραπέ και χασάπι να πηγαίνει ο καθένας και να κάνουν τα σόου τους ο κάθε ένας εκεί μέσα για να ανεβάζει βιντεάκια στο TikTok. Αυτό δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα, ούτε κάποια ουσία. Ουσία έχει να γίνει προανακριτική, να περνούσαν ουσιαστικά να διερευνούνταν οι ποινικές ευθύνες και από εκεί και πέρα να προχωρούσαν στη δικαιοσύνη και να πάνε να αντιμετωπίσουν την ελληνική δικαιοσύνη. Και το ότι τόσα χρόνια έπρεπε να παρέμβει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση, για να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πόσα ακόμα σκάνδαλα που ακόμα δεν έχουν ανοίξει τα μάτια του κόσμου, είναι ντροπή για τη χώρα μας. Το ότι ένας Έλληνας εισαγγελέας δεν είχε παρέμβει και περιμέναμε. Λοιπόν, τα λαχεία τζόκερ τα ξεχνάτε, τη Πόρσε τη ξεχνάτε, τον πλουτισμό βουλευτών και υπουργών το ξεχνάτε. Την Κρήτη που έγινε μπλε την ξεχνάμε. Δηλαδή τώρα τι θα κάνουμε. Θα μας κατηγορήσουν και από πάνω που είπαμε το αυτονόητο. Που είπαμε ουσιαστικά ότι ξέρετε κάτι έχετε φάει χρήματα. Γιατί έχουν φαγωθεί τα χρήματα. Απλά η δικαιοσύνη έπρεπε να διερευνήσει ποιοι τα έφαγαν. Αλλά όταν βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει έχουμε την πλειοψηφία και του καλύπτουμε του δικού μα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
7: Την απόφαση αυτή για μη
2: δίωξη. Σας απάντησα. Για να μπορέσει να πάει στη δικαιοσύνη. Για να πάει στη δικαιοσύνη αυτό ο οποίο πρέπει να καταδικαστεί ή να διερευνηθούν οι ευθύνες. Έπρεπε να έχουν γίνει οι σωστές διαδικασίες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα έπρεπε και η Νέα Δημοκρατία να είχε συνεργαστεί. Όχι απλά δεν συνεργάστηκε, αλλά έκανε τα πάντα ουσιαστικά για να προστατεύσει τους δικούς της και ούτε καν βγήκαν να πούνε το αυτονόητο. Δηλαδή να βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να πει: ξέρετε κάτι, Βορύδης και Αυγεννάκης για παράδειγμα, μέχρι να δούμε τι ακριβώς γίνεται, έτσι, δεν θα είναι υποψήφιοι στις εθνικές εκλογές. Ούτε αυτό δεν είπανε. Και θα καλύπτανε τώρα τα υπόλοιπα. Τους νοιάζει μόνο να κατέβουν στις εκλογές, να μαζεύουν στα ψηφαλάκια και πάντως πάλι να τα καλύψουν κάποιος και ο πρωθυπουργός χώρας να βγει λάδι.
6: Κυρία λοιπόν, Λατινοπούλ, πάμε λίγο.
2: Βαφτίζουν το ψάρι κρέας και μας φέρνει
6: κάτι πιο χαζούς. Πολιτικό. Έχουμε δημιουργία νέων κομμάτων. Η κυρία Καριστιανού, το κόμμα του κ. Τσίπρα. Εγώ θα μιλήσω όμως για τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί μπαίνουν και νέοι παίκτες στο παιχνίδι στη συγκεκριμένη περιοχή. Και βεβαίως περιμένουμε και το κόμμα του κ. Σαμαρά. Θεωρείτε ότι θα σας πλήξει εσάς αν ο κ. Σαμαράς τελικά κάνει κόμμα και ποια θα είναι η στρατηγική σας στη συγκεκριμένη περιοχή απέναντι σε αυτούς τους νέους παίκτες, γιατί και εσείς εκεί έχετε σοβαρά ερίσματα και υψηλά ποσοστά. Γι' αυτό και σας το ρωτώ. Σας ρωτώ για την Βόρεια Ελλάδα.
2: Πρέπει να σας το γράψω.
7: Δεν θα σε επηρεάσουν.
2: Όχι.
6: Ούτε το κόμμα είναι ενδεχόμενο κόμμα του κ. Σαμαρά.
2: Όχι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Όλη αυτή η συζήτηση, η οποία σε μεγάλο βαθμό γίνεται και στα social media, αλλά γίνεται και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ξέρετε, κατ' εμέ και αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο ο κόσμος θα καταφέρει σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ίσως και άνω του 60% να πάει τις διακοπές όπως του αξίζει να πάει με τη δουλειά που ρίχνει. Με όλη αυτή την εγκληματικότητα η οποία υπάρχει, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, με την ανασφάλεια στις γειτονιές, με τα πανεπιστήμια, τα μπάχαλα, τον καθαναρχικό, τους ρουβίκονες από εδώ, τους λαθρομετανάστες από εκεί, τους γύφτους παραπέρα. Λοιπόν, όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν που ταλανίζουν την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, με φυσικά κορυφή όλων αυτών η ακρίβεια, την οποία την αντιμετωπίζει καθημερινά, γιατί θα πάει να βάλει βενζίνη, θα πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει για την οικογένειά του, για τον ίδιο. Όλο αυτό λοιπόν το πρόβλημα της ακρίβειας μαζί με όλα τα υπόλοιπα είναι αυτά τα οποία πρέπει να ακούγονται περισσότερο από όλα και να συζητιούνται περισσότερο από όλα και εκεί να είναι η προτεραιότητά μας. Ο κόσμος πλέον και έχει κουραστεί και σας το λέω και από προσωπική μου εμπειρία που συνομιλώ μαζί του, συναντώ τον κόσμο έξω, μου λέει πάλι τα ίδια τα ίδια. Μα θα σε ρωτήσουν πάλι αυτό, θα συζητήσετε πάλι
7: να
2: εκείνο. Δηλαδή, το θέμα είναι
7: να
2: ακουστούν. Να ακουστούν, λοιπόν.
7: Να ακουστούν.
6: Η στρατηγική, τη στρατηγική, δεν μου είπε.
2: Εμείς, λοιπόν, αυτό το οποίο θέλουμε είναι προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες είναι η ακρίβεια και η οικονομία. Και από εκεί και πέρα όλα αυτά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν για να υπάρχει Ελλάδα αύριο. Για να υπάρχει Ελλάδα αύριο έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Όχι, γιατί αυτά τα οποία λέμε εμείς, οι προτάσεις
6: και οι χώροι. Δεν απευθύνεται στο ίδιο
2: έχουμε, όχι, δεν θα το έλεγα.
6: Κυρία Καριστιανού ή ενδεχομένω ο κύριο Σαμαρά.
2: Θα σα το πω από πολλέ απόψει. Το ότι εμεί απευθυνόμαστε, και εγώ προσωπικά ανήκω στη νέα γενιά, απευθυνόμαστε στι νέε οικογένειε, στι νέε μανούλε, στου νέου γονεί, στου φοιτητέ, στου έφηβου, σε αυτού οι οποίοι έχουν την αγωνία για την επόμενη μέρα πώ θα νοικιάσουν το σπίτι του, σε ποιο πανεπιστήμιο, σε ποια σχολή θα πάνε, αν θα του δίνουν τα μπάχαλα μέσα στα πανεπιστήμια, αν στι εστίε θα βρουν δωμάτιο γιατί μπαινοβγαίνει ο καθένα. Το αν θα μπορέσουν να κάνουν οικογένεια, να γίνουν παιδί, να ζήσουν με αξιοπρέπεια, ακόμα και το αν θα μπορέσουν να βάλουν κάποια χρήματα στην άκρη. Οι ίσες ευκαιρίες λοιπόν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Αυτό είναι το νούμερο ένα για τη νέα γενιά. Πείτε μου λοιπόν, ποιο κόμμα αυτή τη στιγμή, θα το λέω εγώ δεν υπάρχει, ασχολείται και μιλάει συνεχώς για την φιλελεύθερη οικονομία, μιλάει για τους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές που πρέπει να γίνουν, για τη μείωση ως κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, για το χαμηλότερο ΦΠΑ, για τις χαμηλότερες εισφορές, για όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά θα δώσουν ανάσα στον ιδιωτικό τομέα, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατ' επέκταση στη νέα γενιά.
7: Ναι, η καρδιά σε ένα μεγάλο βαθμό μεγάλωσε αυτή την παράταξη που σήμερα κάνετε κριτική και δικαίωσε πάρα πολλά πράγματα κατά τη γνώμη σας. Γίνονται εκλογές. Έχει ο κύριος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία 148 έδρες.
2: Έρχεται το δεύτερο.
7: Μπαίνετε στη Βουλή.
2: Έρχεται το δεύτερο, όχι τώρα.
7: Έχετε λοιπόν, αν μπείτε στη Βουλή και τα καταφέρετε, όπως μπήκατε στην Ευρωβουλή και πετύχατε το στόχο σας, πώς αυτή την παράταξη που εσείς την αγαπήσατε, δώσατε μάχη στο παρελθόν, θα της πείτε ένα όχι, το δεύτερο όχι που μου δείξατε πριν και οδηγήσετε ξανά τον τόπο σε εκλογές.
2: Δεν είμαι μοναδική, ξέρετε. Έχουν φύγει δεκάδες χιλιάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Και πριν από την ψήφιση του γάμου και της υιοθεσίας από ομοφυλόφιλα ζευγάρια, που ήταν η απόλυτη προδοσία των ίδιων των ψηφοφόρων, που πίστευαν σε κάποιες αξίες και αρχές, και αυτές φυσικά τις έγραψε τα παλιά τα παπούτσια Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν απομακρυνθεί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι οποίοι νιώθουν ασφυκτικά να σφίγγει ο κλοιός στο λαιμό τους και αναγκάζονται να προχωρήσουν σε λουκέτο. Έχουν φύγει νέοι.
7: Αυτά συμφωνείτε με τον Σαμαρά πάντως. Τα άκουσα από τον κύριο Σαμαρά πρόσφατα αυτά. Και τα δύο που λέτε τα είπε και ο κύριος Σαμαράς.
2: Κοιτάξτε, οι κοινές αγωνίες μπορούν να ακούγονται και καλό είναι να ακούγονται από όσο περισσότερο. Γίνεται. Εγώ δεν είμαι αντίθετη στο να ακούγονται οι αγωνίες και καλό είναι να υπάρχουν περισσότεροι οι οποίοι τις εκφράζουν. Από εκεί και πέρα η αντιμετώπιση όμως, εμείς ότι θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους που κανείς δεν τολμάει να το κάνει αυτό, το ότι θα προτείνουμε, ξαναλέω και επιμένω, στη φιλελεύθερη οικονομία, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν να λέει μείωση του Υπουργικού Συμβουλίου, του αριθμού υπουργών. Κανένας δεν το λέει. 50% τουλάχιστον. Κανένας δεν λέει μείωση του αριθμού βουλευτών από 300 σε 200. Μόνο η φωνή λογικής. Κανένας δεν λέει ότι πρέπει επιτέλους να μειώσουμε τις πατάλες και τις δαπάνες του κράτους, οι οποίες ουσιαστικά αγγίζουν οι έμεσες δαπάνες ουσιαστικά στο δημόσιο, αγγίζουν το 60%. Για μισό λεπτάκι εδώ πέρα.
6: Όμως
2: εδώ γίνεται ένα φαγωγό.
6: Θα κατηγορήσουν ότι αν δεν βοηθήσετε να γίνει κυβέρνηση και πάμε συνέχεια πάμε στις επαναληπτικές εκλογές.
2: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θα γίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλοθελητές. Υπάρχει ο Βελόπουλος, ο οποίος σε κάθε δύσκολη στιγμή, σαν πιστό κουταβάκι, θα πάει εκεί πέρα, θα του κάνει τα χατήρια, θα ψηφίσει
6: αυτός
2: νύχτα.
6: Θα κάνει τα χατήρια του κυρίου Μητσοτάκη.
2: Θα ανοίξετε να δείτε πόσα νομοσχέδια έχει ψηφίσει για το ΕΣΟΥΡΟΥ, για την ΑΔΕ, για πόσες φορές τον έχει καλύψει, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε φορά που χρειάζεται προστασία ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει ο Βελόπουλος, και όταν χρειάζεται προστασία ο Βελόπουλος πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν ήρθε η άρση ασυλίας του Βελόπουλου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να σας θυμίσω ότι πάνω από 70 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν κατά της άρσης ασυλίας του. Τι σημαίνει αυτό, γιατί. Γιατί?
6: Θα πάει,
2: δεν είμαστε
6: δηλαδή,
2: όλοι ίσοι απέναντι στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, εντάξει τώρα, τι, αυτό είναι ότι κάνει νιά στα κεραμίδια. Μάλιστα. Εκκλησία ληστεύεται. Δεν είναι καλά αυτά.
0: Κάτι λέτε ότι έχετε στρατηγική, υπάρχει όμως και πιο έντονος ανταγωνισμός κατά τη δική μου άποψη σε αυτές τις εκλογές. Είτε γίνουν λοιπόν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν την άνοιξη του 2027, όπως επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία ο κύριος Μητσοτάκης. Εσείς θα είστε έτοιμοι με ψηφοδέλτια για να κατέβετε.
2: Αναπάσω
0: τα ψηφοδέλτια, τι προφίλ έχουν αυτά? Είναι με τις δικές σας αρχές και αξίες αυτό που λέτε εσείς, ή θα επιχειρήσετε και μία διεύρυνση και προς τα πού?
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και αύριο να γίνουν εκλογές, είμαστε έτοιμοι σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας. Τα ψηφοδέλτια μας εννοείται ότι συνεχώς.
7: Στελέχη σας δεν έχουμε δει πάντως.
2: Λοιπόν, να τα καλέσετε.
7: Μόνο σας βλέπουμε.
2: Με χαρά να τα καλέσετε. Ωραία. Έχω ζητήσει πολλές φορές τα στελέχη μας να βγουν σε διάφορες εκπομπές και σε διάφορα κανάλια. Ναι. Να τα καλέσετε με πολύ χαρά να μιλήσουν. Με πολύ χαρά. Θα το περιμένω για την επόμενη φορά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι ότι φυσικά εμείς πηγαίνουμε αξιοκρατικά. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αρχές και αξίες. Να είναι ένα διαπραγμάτευτο για μας ότι πρέπει να έχουν πίστη στις αρχές και στις αξίες. Ναι, φυσικά. Στην πατρίδα, στη θρησκεία, στην οικογένεια, στη φιλελεύθερη οικονομία. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος, ας πούμε, και να λέει: α, όπως βγαίνουν κάτι λαϊκιστές και κάτι γραφικοί και λένε: εντάξει, θα μοιράσουμε δισεκατομμύρια, μοιράσουμε τρισεκατομμύρια, λες και υπάρχει κανένα θαμένο χρηματοκιβώτιο κάπου. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τι κάνει? Γιατί η Νέα Δημοκρατία τι κάνει? Ναι. Απλά η Νέα Δημοκρατία, αφού τα αρπάξει από τις τσέπες των φορολογουμένων, μετά πηγαίνει και τα μοιράζει στη ΔΕΘ με ψίχουλα. Λοιπόν, εμένα αυτό, γιατί μου αναφέρατε πριν και να μιλήσω και για τις διαφορές, γιατί ουσιαστικά ο λόγος που το όχι είναι τεράστιο και αδιαπραγμάτευτο φυσικά, είναι γιατί μας χωρίζει χάος με τις αρχές και τις αξίες, όπως είπατε και πριν, της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεκριμένα, ο οποίος έχει μεταλλάξει όλο το κόμμα πλέον και το έχει κάνει κάτι σε ποταμό, Πασόκ, κάτι τέτοιο.
6: Εννοείται ότι το έχει πάει πιο κεντρό.
2: Λοιπόν,
6: πιο
2: από, κεντρό, ναι, και με παραδείγματα. Με παράδειγμα, πιο κέντρο-αριστερά.
6: Κέντρο-αριστερά,
2: κέντρο-αριστερά,
6: ξεκάθαρα. Ο κ. Τσίπρας τι είναι τότε?
2: Λοιπόν, γιατί το ότι αγωνίζονται ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής ή κομμουνιστής, τι σημαίνει δηλαδή?
6: Ο κ. Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
2: Ο πιο woke πρωθυπουργός όλων των εποχών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ψήφισε, συγγνώμη, δεν έφερε ο Τσίπρας τον νόμο για την υιοθεσία για τα ομοφυλόφιλα, ούτε το γάμο. Λοιπόν, ούτε τριπλασίασε τις νομοποίησεις που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που τριπλασίασε τον αριθμό νομοποίησεων λαθρομεταναστών. Και έδινε αβέρτα άσυλο και δά. Έτσι έχει και το άσυλο Τζαβέντα Σλάμ. Και τώρα ουσιαστικά τον έχουμε, μας έχει κατσικωθεί στο κεφάλι και είναι όλη μέρα στο Σύνταγμα και στην Ομόνοια. Λοιπόν, άλλο ένα παράδειγμα. Τι γίνεται με τα σώματα ασφαλείας και με τις ένοπλες δυνάμεις? Χαρακτηριστικό
7: μια
2: παράδειγμα.
7: Σας πάντως πρόσφατα με την αφορμή την προφυλάξη των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο και τον σκότωσαν, πήρατε μια θέση που προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις.
2: Κακώς, ναι. Το ότι κάποιοι ενοχλούνται με την αστυνομία. Το ότι κάποιοι ενοχλούνται με την αστυνομία δεν είναι κάτι καινούριο. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι τους ανέχονται.
7: Δεν ενοχλήθηκαν με την αστυνομία. Λοιπόν, δύο συγκεκριμένοι αστυνομικοί πυροβόλησαν έναν άνθρωπο, 20χρονο, με προβλήματα υγείας.
2: Αυτό θα σας το εξηγήσω στην συνέχεια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Προφυλάκηση.
7: Μάλιστα.
2: Για να γίνει προφυλάκηση πρέπει να συντρέχει ένας από τους δύο λόγους. Λοιπόν, δύο είναι οι λόγοι. Ή είναι ύποπτοι, υπάρχει κίνδυνος τροπής εφυγή, να φύγουνε, να εξαφανιστούν, να μην τους βρίσκει κανένας, ή να τελέσουν νέα δικήματα. Εδώ δεν υπήρχε κανένας από τους δύο λόγους. Άρα λοιπόν, πώς τους προφυλακίζεις? Πώς προχωράνε. Μισό λεπτάκι. Οι προφυλάκες όμως συγκεκριμένους λόγους πρέπει να συντρέχουν. Εδώ δεν συντρέχει κανένας από τους δύο λόγους.
6: Ένα νέο παιδί.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο. Ναι. Λοιπόν. Το να βγαίνουν κάποιοι και να προσπαθούν να περάσουν στην κοινή γνώμη ότι επειδή ήταν αυτιστικός, προσπάθησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς.
7: Αυτό είχε, το διέψευσε είχε, και η αστυνομία.
2: Είχε, όχι,
7: δεν
2: όχι.
7: Υπάρχει.
2: Λοιπόν, ποιο διέψευσε?
7: Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας δεν πήγε να διεμβολήσει τους αστυνομικούς.
2: Αφήστε, λοιπόν,
6: και δεν είχε κάτι
2: λοιπόν,
6: πάνω του.
2: Λοιπόν, ούτε όπλο πέταξε, ρέπλικα, ούτε όπλο ρέπλικα πέταξε, ούτε με τις αρχές είχε απασχολήσει στο παρελθόν. Λοιπόν, το ότι κάποιοι θα προσπαθήσουν τώρα να αλλάξουν την ατζέντα, εμάς δεν θα βάραμε παλαμάκια. Λοιπόν, επειδή κάποιοι θέλουν να περάσουν την ατζέντα. Ακούστε τα πράγματα πώς έχουν. Καταρχάς, το να βγαίνουν κάποιοι και να λένε είτε επειδή ήταν αυτιστικός, έκανε αυτά που έκανε.
0: Είναι ντροπή
2: για τις οικογένειες που μεγαλώνουν παιδιά με αυτισμό. Είναι ντροπή για τα ίδια τα άτομα με αυτισμό. Δηλαδή το ότι βγαίνουν στην κοινή γνώμη και λένε ότι ένα άτομο με αυτισμό μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Και δεν ντρέπονται καθόλου. Δεν ντρέπονται καθόλου. Δηλαδή ότι επειδή είχε αυτισμό έκανε όσα έκανε, άρα εντάξει δεν πειράζει. Δηλαδή τι? Λένε δηλαδή ότι το κάθε άτομο με αυτισμό μπορεί να κάνει και τέτοιες ενέργειες.
7: Η διαφωνία που λένε ότι αυτό το άτομο, εντελώς όπως το περιγράφεται, και αυτισμό να μην είχε, όταν πυροβολούν
2: Πάμε τώρα στο επόμενο. Η αστυνομία λοιπόν. Η αστυνομία. Πάμε στο επόμενο. Πάμε πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν μπορεί ο κάθε αστυνομικός να ξέρει πίσω από το τιμόνι αν είναι λαθρομετανάστης, αν είναι γύφτος, αν είναι. Μισό λεπτό. Δεν μπορεί να γνωρίζει αν είναι λαθρομετανάστης, δεν μπορεί να γνωρίζει αν είναι γύφτος, δεν μπορεί να γνωρίζει αν είναι ανήλικο, δεν μπορεί να γνωρίζει αν είναι δεινόσαυρος, δεν μπορεί να το γνωρίζει.
6: Το πρωτόκολλο.
2: Λοιπόν, όταν σου λέει σταματά, σταματά.
6: Ναι.
2: Όταν σου λέει σταματά,
6: ναι,
2: σταματά.
6: Αλλά πρέπει να λοιπόν, πει τη ζωή σου δηλαδή, να, για να σηκώσει το όπλο και να πυροβολήσει 13 φορές την Αλτινοπούλου.
2: Λοιπόν, όταν πάτε, μην προσπαθείτε αυτή τη στιγμή να αλλάξετε το τι έχει γίνει. Εδώ υπάρχουν ξεκάθαρα αυτά ναι. που έχουν βγει και λένε. Μάλιστα. Ο νεαρός δεν σταμάτησε σήμα ελέγχου, τη όπκε. Mm-hmm. Και προσπάθησε να παρασύρει αστυνομικούς. Ξεκάθαρα. Ακολούθησε καταδίωξη με επικίνδυνους ελιγμούς και όταν στο τέλος εγκλωβίστηκε από περιβολικά, τα εμβόλησε με αστυνομικούς μέσα σε αυτά. Στη συνέχεια βγήκε έξω, πέταξε ένα πιστόλι και εξής. Τους εμβόλησε. Το καταλαβαίνετε. Τους εμβόλησε.
7: Τους εμβόλησε.
2: Όταν λοιπόν προσπαθείς να εμβολήσεις, όταν προσπαθείς να αφαιρέσεις ζωή αστυνομικών, πείτε μου σε ποια περίπτωση λοιπόν πρέπει ο αστυνομικός επιτέλους να χρησιμοποιήσει το όπλο του. Πότε. Όταν δηλαδή προσπαθείς να αφαιρέσεις ζωή αστυνομικών σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν θα υπήρχε κανένα ζήτημα αυτή τη στιγμή και δεν θα συζητούσαμε. Όχι για να κρυθούν προφυλακιστές. Λοιπόν, όταν διακινδυνεύει η ζωή των αστυνομικών, οι αστυνομικοί πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν επιθυμεί να μην έχουν όπλα, να μην αμήνονται για τη ζωή τους και να χαροπαλεύουν και οι οικογένειά τους από πίσω να μην γνωρίζουν αν θα γυρίσουν σπίτι σόι και αυλαβείς, να τους αφαιρέσει τα όπλα και να τους δώσει τριαντάφυλλα. Τους εμβόλησε, το τονίζουμε.
6: Είναι η άποψή σας.
2: Όχι, δεν είναι η άποψή μου. Δεν είναι η άποψή μου. Τους εμβόλησε, απειλήθηκε η ζωή τους. Λοιπόν, δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σε σημείο να χάσουμε ανθρώπινη ζωή αστυνομικού. Πρέπει να φτάσουμε σε σημείο να χαθεί η ανθρώπινη ζωή αστυνομικού. Δηλαδή, δεν πρέπει να έχουν όλα τα εφόδια για να προστατεύσουν τη ζωή τους και κατ' επέκταση την ασφάλεια των πολιτών. Για πηγαίνετε λίγο να ρωτήσετε. Φέρετε έναν αστυνομικό. Ναι, θα κλείσουμε. Να φέρετε έναν αστυνομικό εδώ, να τον ρωτήσετε πόσα πληρώνει από την τσέπη του για να αγοράζει αλεξίσφαιρο που δεν του δίνουν. Πού είναι τα τέιζερ, πού είναι οι κάμερες, πού είναι η εκπαίδευση οι περισσότεροι που χρειάζονται αστυνομικοί. Πού είναι όλα αυτά, πρόεδρε, όταν δεν τα έχεις όλα αυτά. Δεν μπορείς, να βγαίνεις και να κατηγορείς μονίμως για όλα αυτά είναι η αστυνομική.
7: Δεν κατηγορήσαμε
2: λοιπόν,
7: κανένα.
2: Όχι, το λέω για τον κόσμο ο οποίος το κάνει. Λοιπόν,
6: μια έντονη συζήτηση, αλλά με πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πάντα αλήθειες όμως πρέπει να ακούγονται.
7: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πολιτικό μας πάνελ. Πολύ ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
4: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
3: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
5: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
9: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
10: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
11: Μπες στο Mood για καλοκαιρινές εκπτώσεις και άπεκτες τιμές στα Public. Βρες ψυγειοκαταψύκτη LG 549 ευρώ, 8 κιλο πλυντήριο LG 398 ευρώ και όλες τις οικιακές συσκευές LG άτοκα και χωρίς κάρτα και με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης 30 ευρώ. Public.
12: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
13: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας

0: τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
1: Όλα έχουν ανωδική τάση.
2: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Καλησπέρα, Άξιον 24 και επόμενη μέρα και πάμε στο πολιτικό μας πάνελ. Έτσι, έχουμε δίπλα, δεξιά μου έχω την κυρία Ζέτα Μακρύ, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Μαγνησίας. Να λέμε τις εκλογές
8: περιφέρειες. Καλησπέρα σας, κυρία
7: Μακρύ. Καλησπέρα,
8: ευχαριστούμε πολύ.
7: Και δίπλα στην Αμαλία είναι ο κύριος Λευτέρης Κακρυμάκης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποψήφιος, θα έλεγα εγώ, στην Κρήτη, αλλά τελικά από ό,τι έμαθα είναι στη Δυτική Αθήνα.
8: Καλή καλησπέρα
7: σας, όποτε και να γίνει εκλογές.
8: Δεν έχουμε ακόμα ανακοινώσεις στο δελτίο, οπότε σε ΠΑΣΟΚ από το ΠΑΣΟΚ λέω.
9: Αργούμε για αυτά.
8: Αργούμε.
9: Βέβαια, αργούμε.
10: Έχει πληροφόρηση.
7: Να ρωτήσουμε λοιπόν, γιατί μέχρι τώρα έχουμε και εμείς μπερδευτεί από τις κινήσεις του κ. Μητσοτάκη.
9: Γιατί
7: είμαστε κοντά σε εκλογές. Από αλλού θα ξεκινούσαμε, αλλά μια που το είπατε, ας κοιτάξουμε.
9: Ωραία, γιατί να μπερδευτείτε, αφού οι δηλώσεις είναι σταθερές, επαναλαμβανόμενες και έγιναν και μόλις χθες. Την άνοιξη του 27, τι δεν σας μπερδεύει κάτι σε αυτό?
7: Εντάξει, υπάρχουν
8: όλο αυτό το κλίμα δεν είναι
7: εισηγήσεις, περιοδίες.
8: Αυτό λέω.
9: Προεκλογικό είναι. Είμαστε 9 μήνες πριν τις εκλογές. Δεν είναι
7: προεκλογικό. Δηλαδή θα κάνουμε προεκλογικό 9
9: μήνες.
7: Είναι
9: προεκλογικό χρόνο.
7: Για μας χαρά είναι, γιατί θα σας έχουμε πιο συχνά. Αλλά εντάξει.
9: Εγώ κάνω προεκλογικό αγώνα πιστεύοντας ότι θα γίνουν αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός το Μάιο του 27. Εγώ έβαλα και μήνα.
8: Το Μάιο,
7: εσείς κύριε
8: Καχυμάκη,
7: για πότε ετοιμάζετε
8: κύριε Καχυμάκη?
10: Εμείς έχουμε ζητήσει εκλογές μία ή άλλη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή με μία κυβέρνηση η οποία έρχεται το ένα σκάνδαλο πίσω από τον άλλο, μία κυβέρνηση η οποία έχει διαλύσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Είδα μία έρευνα της Deutsche Bank, η οποία λέει ότι το κόστος ζωής της Αθήνας συγκρινόμενο με τη Νέα Υόρκη είναι στο 64% της Νέας Υόρκης, αλλά η μισθή του μέσου εργαζόμενου στην Αθήνα είναι στο 24% του μισθού της Νέας Υόρκης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή.
7: Αν φτάσουμε να συγκρινόμαστε με τη Νέα Υόρκη, καλό είναι.
10: Αυτή τη στιγμή.
8: Δεν είναι και τόσο καλό,
10: η μόνη υπερασπιστική γραμμή της κυβέρνησης για να κρατήσει ένα νέο άνθρωπο στην Ελλάδα και δει στην Αθήνα είναι στίχος του Λεξ. Καλή η Νέα Υόρκη, αλλά δεν έχει φρέντο εσπρέσο. Δεν υπάρχει άλλη υπερασπιστική γραμμή. Άρα, απέναντι σε μια Νέα Δημοκρατία η οποία λέει ότι δεν την ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών, μια Νέα Δημοκρατία η οποία. Η μόνη σταθερότητα την οποία φέρνει, η σταθερότητα στα ψηλά νίκια, η σταθερότητα στην ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, η σταθερότητα, αν θέλετε, στην διεθνή απομόνωση, το είδαμε και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός δρόμος. Και ο μόνος πολιτικός χώρος που προσφέρει αυτό το διαφορετικό δρόμο αυτή τη στιγμή, με πολιτικό πρόγραμμα, αλλά και το πολιτικό προσωπικό το οποίο μπορεί να το εφαρμόσει, είναι το ΠΑΣΟΚ.
7: Επειδή μιλήσατε για εκλογές και είπατε ότι είσαστε έτοιμοι και τη ζητάτε κιόλας. Να ρωτήσω δύο πράγματα που αφορούν τα ψηφοδέλτια. Αν συμφωνείτε με την άποψη του συναδέλφου σας, του κυρίου Νικολαίδη, ο οποίος είπε ότι κακώς το ΠΑΣΟΚ πήρε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα σας, και αν είναι κοντά ή μακριά η επιστροφή της κυρίας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ.
10: Θα σας μιλήσω όχι επί προσωπικού, όχι επί προσώπων, επί της αρχής. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά απευθύνει ένα πλατή κάλεσμα στην κοινωνία και βεβαίως στο πολιτικό προσωπικό, το οποίο συμφωνεί με τις πολιτικές θέσεις και τις προτάσεις του κόμματος, την πολιτική ηθική του κόμματος και τη στοχοθεσία την οποία έχει για πολιτική αλλαγή στον τόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, όσοι συνυπογράφουν αυτήν την προοπτική, προφανώς και έχουν θέση στο κόμμα.
7: Μάλιστα. Άρα δεν χρειάζεται να γίνει αυτό που είχα διαβάσει κάπου, ότι πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για τα όσα έλεγαν αντίον του ΠΑΣΟΚ όλο το διάστημα των μνημονίων και στη συνέχεια.
10: Αντιλαμβάνεστε ότι κάθε πολιτικός χώρος έχει την πολιτική του ιστορία και όσο αυτή την πολιτική ιστορία δεν την απεμπολεί, η προσχώρηση σε αυτόν τον πολιτικό χώρο είναι και η αποδοχή αυτής της πολιτικής ιστορίας και προφανώς και αυτοκριτική εφόσον αυτό συνεπάγεται.
7: Η παρέα μας συμπληρώθηκε με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη.
8: Καλησπέρα σας, κύριε Μελίδη.
7: Είστε σε αναταράξιο κόμμα, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια.
8: Λοιπόν.
7: Ακούσατε γιατί σας κατηγορεί η κυρία

0: Ακρί ο κ. Κακημάκης, δεν ενδιαφερόστε για την καθημερινότητα, δεν ενδιαφερόστε για τον μέσο άνθρωπο. Τα έχετε κάνει χάλια και στην εξωτερική πολιτική.
1: Σε όλα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας αναγνώρισε τίποτα. Έκανε μια αφοριστική ο κ. Κακημάκης, τοποθέτησε τελείω απορριπτική. Επικαλέστηκε έτσι και ένα στίχο. Και σε κάθε περίπτωση θα βρει και όλα απαράδεκτα αυτά που κάνουμε πολιτικά και καταδικαστέ. Και από την άλλη πλευρά είπε ότι πρέπει να υπάρξει και μια εναλλακτική πρόταση. Θα του πω λοιπόν και εγώ με πάρα πολύ προσοχή. Χωρίς να χρειάζεται να απαντήσω σε καθένα από αυτά, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα και ξέρουμε και ο κ. Κακημάκης ξέρει, γιατί είναι και αυτός ενεργός και ενημερωμένος, και τις κινήσεις της κυβέρνησης. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο και κάτι περισσότερο. Θα πω λοιπόν ότι εκείνο που έχει σημασία δεν είναι απλώς να καταδικάζουμε και με έναν τρόπο γενικό, με να κάνοντας χρήση οικονομικών στοιχείων με τον τρόπο που μας βολεύει, γιατί ξέρετε τους αριθμούς, μπορεί καθένας να τους διαβάσει όπως θέλει, μπορεί καθένας να τους ερμηνεύσει όπως θέλει.
2: Οι περισσότεροι τους ζουν κιόλας.
1: Λοιπόν, ναι,
2: είναι πολλοί αυτοί που είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους, όπως έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης. Συγγνώμη.
1: Ναι, δεν πειράζει. Λέω λοιπόν ότι σημασία έχει και η πρόταση που κάνουμε, πέρα από την αφοριστική κριτική, την ισοπεδωτική, να είναι και πρόταση που πείθει. Και να κάνει αυτό που ζήτησαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να κουνηθεί λίγο και η βελόνα. Δεν σημαίνει ότι θεοποιώ τις δημοσκοπήσεις ή σε αυτές βασίζομαι, αλλά καλό είναι να υπάρχει και μια αποδοχή από την κοινωνία, να πείθετε τον κόσμο, όχι μόνο για τη δική μας ανικανότητα καθημάς με ύψιλον, αλλά και για τη δική σας ικανότητα να βελτιώσετε. Και να πω και κάτι άλλο. Το κυβερνητικό παρελθόν όλων είναι, όχι για άλλους απότερο, για άλλους πιο σύντομο, είναι γνωστό, είναι δεδομένο και το δικό μας τα τελευταία χρόνια που κυβερνούμε επίσης έχει παραγωγή συγκεκριμένου κυβερνητικού έργου. Μένει άλλος ένας χρόνος που πολιτικά είναι πολύ χρήσιμος και απαραίτητος εμάς να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα και τότε θα κρυθούμε όλοι. Μέχρι τότε όμως, και δεν απευθύνομαι στον κύριο Κακημάκη και το λέω πάρα πολύ σοβαρά, μέτρο στις τοποθετήσεις μας, προσοχή σε αυτά που λέμε και κυρίως μεγάλη προσοχή σε αυτά τα οποία υποσχόμαστε.
3: Κυρία Μελίδη, και καλησπέρα σας και πάλι. Είδα μία αλλαγή στάσης απέναντι στον κύριο Τσίπρα, γιατί έχουμε αυτούς τους κύκλους πολιτικής γραμματείας που ουσιαστικά ασκούν κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, θεωρώ και σας ρωτώ αν αλλάζετε στρατηγική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί μέχρι πρώτη μας ακούγαμε ότι δεν είναι αντιπαλός σας ο Αλέξη Τσίπρας. Αλλά σήμερα αυτό, με αυτή τη διαρροή, νομίζω ότι αλλάζει το σκηνικό. Θέλετε να μας απαντήσετε.
4: Βεβαίως.
3: Αλλάζετε.
4: Θα τα προσθέσουμε όλα. Θα τα πούμε όλα εδώ. Λοιπόν, ακούστε με. Καταρχάς να πω ότι σε εποχές κρίσης και στο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς για μια ακόμη φορά περνάμε από μια εσωτερική κρίση και αντί να μιλάμε για το πρόγραμμά μας, μιλάμε πάλι για ζητήματα εσωστρέφειας. Όχι με ευθύνη όσων είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, το ξεκαθαρίζω αυτό. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, κατά τη γνώμη και τη δικιά μας, όσων έχουμε μείνει αυτή τη στιγμή, να υπερασπιζόμαστε το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη ιστορία, έχει ρίζες, ξέρετε, στην ελληνική πολιτική ιστορία και ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία κάνουμε ένα reality check και λέμε το εξής. Εμείς κάναμε εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο με τον προηγούμενο πρόεδρο μας, τον Σωκράτη Φάμελο, μια προσπάθεια να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συνένεση, σύγκληση και ενότητα των πολιτικών δυνάμεων. Αυτή η προσπάθεια απορρίφθηκε από όλους. Είχαμε μόνο ανταπόκριση από τον κύριο Γκοτζιά την κίνηση Πράττω, το Πασόκ το απέρριψε.
3: Ναι, ήταν όμως προς το. Και η κριτική ήταν προς τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Στον Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, κάναμε μία. Με την επιτροπή, την κεντρική επιτροπή που κάναμε σε 6 Ιουνίου, κάναμε μία πρόταση, παύλα κάλεσμα για ενότητα και για συνεργασία. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας αποσαφήνισε με κάθε τρόπο, απόλυτα ξεκάθαρος ήταν ο άνθρωπος, ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα μας, πόσο μάλλον χαρακτήρισε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτή είναι μια άποψη με την οποία εμείς διαφωνούμε. Και διαφωνούμε γιατί θεωρούμε ότι έχουμε και το ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο. Θεωρούμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα πλήρως ενημερωμένο, το οποίο, ξαναείπα όπως και πριν, δεν ακούγεται στο δημόσιο λόγο. Μιλάμε για οτιδήποτε άλλο εκτός από τις προγραμματικές μας θέσεις. Και από εκεί και μετά θεωρούμε ότι στο πλαίσιο των γεγονότων που έχουν συμβεί, επειδή ξέρετε τα κόμματα δημιουργούνται για ένα λόγο. Όποιον και να ρωτήσουμε στον δρόμο, από ένα μικρό παιδί μέχρι κάποιον άλλο σε ηλικία άνθρωπο, θα σου πούν τα κόμματα δημιουργούνται για να κατέβουν σε εκλογές και να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών. Αυτό που βιώσαμε λοιπόν εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα ήταν μια, θα μου επιτρέψετε να πω, ιδιαίτερη κατάσταση. Θεωρούμε ότι είχε και δημοσκοπική αποτύπωση αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το πολύ χαμηλό ποσοστό.
3: Άρα επομένως, είναι πλέον αντίπαλός σας ο κ. Τσίπρας.
4: Θα σας εξηγήσω. Αντίπαλός μας δεν είναι ποτέ ο Αλέξης Τσίπρας. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και αντίπαλός μας είναι το πώς θα μπορέσουμε να κερδίσουμε, να λύσουμε τα προβλήματα του ελληνικού λαού και να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο με τις απόψεις που έχουμε και το πρόγραμμα που έχουμε. Από εκεί και μετά όμως δεν μπορεί να μην βλέπουμε την πραγματικότητα. Ξαναλέω, είμαστε ένα κόμμα θεσμικό, είμαστε ένα κόμμα συγκροτημένο και συντεταγμένα. Και γι' αυτό με βλέπετε να είμαι λίγο μετριοπαθής στις αναλύσεις μου, επειδή έχουμε μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο που τα πολιτικά ζητήματα θα τεθούν εκεί. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να προκαταλάβω καμία απόφαση
0: τη κυβέρνηση. Κατηγορείτε τον κύριο Τσίπρα και αυτό, τον ρωτάτε μάλλον, εάν έχει στήσει όλο αυτό το σόου των αποχωρήσεων των βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ,
4: Να τα δούμε.
0: Αυτά δεν λέει, αυτά δεν λέει
4: να τα δούμε
0: και τις γραμματείες.
4: Θα σας πω.
0: Το κατηγορείται ότι στην ουσία οδήγησε με τη συμπεριφορά του τον ΣΥΡΙΖΑ από 47 βουλευτές σε 7 λένε οι πληροφορίες. Μακάρι να είστε περισσότεροι, αλλά 7 τουλάχιστον είδαμε να μετέχουν στην τελευταία πολιτική γραμματεία.
4: Είναι 7, όχι πολιτική γραμματεία. Χθες ήταν κοινοβουλευτική ομάδα, ήταν 7 βουλευτές
0: που ψήφισαν, για πρόεδρο τον.
4: Για γενικό γραμματέα. Συγγνώμη, για γραμματέα. Χθες τον κύριο Μανατή. Να τα δούμε λίγο.
0: Φταίει ο κύριος Τσίπρας για το ότι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει αυτή την εικόνα όπως υποστηρίζουν οι πηγές της.
4: Θα το αποσαφηνίσω ευθύς αμέσως. Θα λάβετε απάντηση. Απλά επιτρέψτε μου λίγο, επειδή. Ξαναλέω, εγώ είμαι μετριοπαθής άνθρωπος και θεσμικός και θέλω πάντα να τα βάζω σε μια σειρά τα γεγονότα που, ώστε να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούν. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα φαινόμενο πολλαπλών παρετήσεων βουλευτών.
3: Ναι.
4: Νομίζω.
0: Που κρατούν τις έδρες τους.
4: Και απευθύνομαι, κυρίως αυτό είναι το ζήτημα, γιατί άνθρωποι που κρατούν τις έδρες τους, το όλο το προηγούμενο διάστημα τους είχαμε δει να ζητούν από αυτούς που είχαν ήδη αποχωρήσει από το κόμμα στις προηγούμενες διασπάσεις να πάρουν την έδρα, μάλλον να δώσουν την έδρα πίσω και να την αφήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι πάντα όταν έχετε το προσωπικό ζήτημα στη μέση, της προσωπικής πολιτικής επιβίωσης, εκεί πάντα κάποιοι έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εγώ θα πω το εξής. Κινούμε πάντα στα όρια της πολιτικής λογικής και της πολιτικής ηθικής. Στα πλαίσια λοιπόν κυρίως πολιτικής ηθικής, θα αναρωτηθώ για ποιο λόγο έχουμε αυτό το κύμα, το οποίο είναι και σταδιακό, βλέπετε, με παρετήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις. Τα γεγονότα έχουν τεθεί στο τραπέζι, έχει γίνει μια κεντρική επιτροπή.
0: Είναι ηθικό να μην επιστρέφουν τις έδρες τους.
4: Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικό να μην επιστρέφουν τις έδρες τους, όπως επίσης θεωρώ ότι δεν είναι ηθικό να, ενώ γνωρίζουμε, γιατί ξέρετε, όλοι τις ίδιες πληροφορίες έχουμε, ότι έχουν γίνει κάποιες παρετήσεις και θα έρθουν και κάποιες άλλες, είναι σαν να υπάρχει ένα roll out εδώ επικοινωνιακών ενεργειών, ώστε να είναι σε μια μόνιμη κατάσταση μια εβδομάδα τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ αναταραχής. Ξέρουμε πολύ καλά.
3: Θα
4: το είπατε
3: και εσείς. Στην Κεντρική Επιτροπή συγκεκριμένοι άνθρωποι που είναι
4: μακάρι,
3: με το νόημα εκτός από ΣΥΡΙΖΑ.
4: Θα σας πω, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, μακάρι να έρθουν τα όσα δυνατόν περισσότερα μέλη Κεντρικής Επιτροπής. Εμείς δεν θέλουμε κανείς να φύγει από το κόμμα. Λέμε όμως κάτι. Ξαναλέω, στα όρια της πολιτικής λογικής και της πολιτικής ηθικής. Είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε ένα κόμμα, ενώ με κάθε τρόπο το λέει δημόσια, το λένε οι συμπεριφορές του, το λένε οι ενεργές του, δείχνει ότι είναι κάπου αλλού. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν για ποιο λόγο να παραμένει? Εμένα από κάτω βλέπετε, γράφει ΣΥΡΙΖΑ. Από την πρώτη μέρα πριν από 1,5 χρόνο που ανέλαβα τα καθήκοντα του αναπληρωτή προσώπου τύπου ΜΕΚ και σήμερα, ανεξάρτητα ποια ήταν η γραμμή του κόμματος, έλεγα τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν είναι δυνατόν να αυτό πιστεύετε εσείς, γιατί σας ακούω. Κάνετε την κριτική σας, λέτε ότι δεν είναι ηθικό να κρατάνε τις έδρες και να μην τις επιστρέφουν.
4: Δεν είναι πολιτικά ηθικό, για να το
0: ξεκαθαρίσω. Πολιτικά
4: είναι.
3: Πολιτικά
4: είναι.
3: Πολιτικά
4: είναι. Πολιτικά είναι. Το καταλαβαίνετε.
0: Θεωρείτε ότι αυτό το κάνουν μόνοι τους ή υπάρχει ενορχιστρωτή αυτή τη ιστορία? Αυτό είναι το ζητούμενο
3: που έχουμε. Αν είναι κ. Τσίπρα, για να το πούμε, γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω από τη διαρροή.
0: Γιατί αν το κάνει μόνο στο Ελευθερόπουλο ή Κάτζου, θα τον κρίνει ο κόσμος. Εάν όμως γίνεται με εντολή κάποιου του κυρίου Τσίπρα, εκκρίνει και τον κύριο Τσίπρα ο κόσμος.
4: Να το δούμε λοιπόν το εξής θέμα. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει κάτι απόλυτα σαφές. Έχει πει ότι όποιος θέλει να έρθει στο κόμμα μου, παρετείται, παραδίδει την έδρα, όπως και πολύ σωστά έκανε και ο ίδιος, και συνεχίζει την πορεία του αναλόγως του πώς θα του τεθούν τα ζητήματα όταν πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι είναι μια ξεκάθαρη άποψη αυτή και μια ξεκάθαρη στάση. Αυτοί που δεν το κάνουν αυτό, και νομίζω αν διάβασα κι εγώ την συγκεκριμένη ανακοίνωση που με τους κύκλους πολιτικής μας γραμματείας, το ζήτημα είναι αυτοί οι οποίοι φέρονται με τον διαφορετικό τρόπο από αυτόν που όρισε ο κύριος Τσίπρας, θα βρίσκονται τελικά στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα την επόμενη μέρα. Αυτό νομίζω δεν είναι ένα ερώτημα μομφή στον κύριο Τσίπρα, ένα ερώτημα που απευθύνεται και στην κοινή λογική και όπως είπα και πριν στην πολιτική ηθική. Γιατί ξέρετε, κάποια στιγμή. Και μου επιτρέπετε να το πω και αυτό. Ο χώρος μας και το 2019 και το 2023, ο ευρύτερος ΣΥΡΙΖΑ ιτήθηκε. Και ιτήθηκε από έλλειψη αξιοπιστίας. Για να κερδιθεί πίσω αυτή η αξιοπιστία, όλα αυτά νομίζω δεν βοηθούν που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή.
0: Να περάσουμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, ο ΠΚΠ.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινήσαμε τη μέρα με την απόφαση για δίωξη σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. 9 υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Είχε μπει στο αρχείο και νωρίτερα για 2 υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας η ίδια έρευνα. Ο κ. Μητσοτάκης ζητάει συγγνώμη. Γιατί ζητάτε συγγνώμη όταν 4 βουλευτές.
2: Δεν ζητάει συγγνώμη. Δεν ζητάει συγγνώμη.
0: Ζητάει να ζητήσει αντιπολίτευση. Συγγνώμη για τα όσα
2: έλεγε ο κ.
3: Μητσοτάκης.
0: Γιατί ζητάτε να ζητήσουν συγγνώμη η αντιπολίτευση και όχι εσείς που 4 βουλευτές σας εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση?
1: Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε κάτι το οποίο φαντάζομαι όλοι εδώ το καταλαβαίνουμε, αλλά να το ξεκαθαρίσουμε και για τον κόσμο. Είναι άλλο πράγμα να ασκήσω δίωξη, η άσκηση της δίωξης, και άλλο πράγμα η καταδίκη. Και γι' αυτό λέμε και για το τεκμήριο της αθωότητος. Αφού λοιπόν συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό το οποίο είναι ένα κεκτημένο της δημοκρατίας, προχωρούμε στο υπόλοιπο. Γιατί το είπε ο Πρωθυπουργός αυτό? Γιατί θυμάστε πάρα πολύ καλά, και όλοι εδώ θυμόμαστε, τις εκφράσεις, τις επιθέσεις, την κυβέρνηση των υποδίκων, τη συμμορία την εγκληματική. αφορούσε στην πλειοψηφία, στη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων στην πολιτική, οι οποίοι πανηγυρικά φόβηκαν, διότι η υπόθεσή τους αρχιοθετήθηκε. Δύο πρώτα των υπουργών, του κ. Χατζηβασιλείου και του κ. Αθανασίου, και συνέχεια των άλλων συναδέλφων βουλευτών. Θυμάστε όμως ότι αυτοί όλοι υπέστησαν μια επίθεση συνολική και οι χαρακτηρισμοί ήταν τόσο υπερβολικοί, τόσο απαξιωτικοί, που προφανώς από αυτούς που απεδείχθησαν αθώοι, κάποιος που τους χαρακτήρισε ως μέλος εγκληματικής συμμορίας ή που χαρακτήρισε την κυβέρνηση ως κυβέρνηση υποδίκων, πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Το μέτρο πρέπει να είναι επιβεβλημένο σε οτιδήποτε λέμε δημόσια, είτε ως κριτική είτε ως έπαινο. Και αυτό ισχύει και για τους τέσσερις συναδέλφους κατά των οποίων ασκήθηκε η δίωξη, γιατί και αυτοί δεν είναι σίγουροι ότι θα καταδικαστούν. Και δεν θέλω με αυτό να πω ότι τους ελαφρύνω ή τους καταδικάζω εκ των προτέρων, τίποτα από αυτά. Περιμένουμε τη δικαιοσύνη, όπως την περιμέναμε και μέχρι τώρα. Τι θα πείραζε στην ποιότητα της δημοκρατίας και στην απουσία τοξικότητας στο δημόσιο λόγο, εάν απήχαν οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης από αυτές τις οξείες εκφράσεις.
0: Επειδή είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να ασκεί κριτική και στις ευρωπαίες αγγελές στην τοποθέτησή του.
1: Κάτι ξέρει για να το λέει.
0: Πλάκι σε μια κομματική αντιπάθεση.
1: Κάτι ξέρει για να το λέει.
0: Εσείς τι πιστεύετε?
1: Για να το λέει.
0: Επειδή είστε και νομικός, δεν είστε.
1: Επαναλαμβάνω. Για να το λέει ο Πρωθυπουργός, κάτι ξέρει.
3: Μάλιστα. Κύριε Καρχημάκη, γιατί δεν ζητάτε συγγνώμη, λοιπόν? Αυτό σας ζητά από εσάς ο Πρωθυπουργός, γιατί είχατε κάνει χαρακτηρισμούς για κυβέρνηση υποδίκων και όχι μόνο. Και επιμένετε για γαλάζιο σκάνδαλο, γιατί άκουσα και τον κύριο Τσουκαλά να το λέει.
2: Η Νέα Δημοκρατία θα μας λέει καλημέρα και θα πρέπει να κοιτάμε αν έχει ήλιο έξω. Αυτά τα οποία λέγονται θα ήταν αστεία αν δεν ήταν τραγικά. Να δούμε τα δεδομένα. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σκάνδαλο στα χέρια της, το οποίο έσκασε και αφορά την περίοδό της. Μέχρι στιγμής έχουμε διερευνήσει μόνο το 2021, έπειτα το 2022, το 2023, το 2024. Έχει κοστίσει στον ελληνικό λαό μισό δις. Έχουμε μια καταδίκη του κύριου Μελά, υποψήφιου ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία το 19 και επικεφαλής του ΟΠΚΠ. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να μπλοκάρει τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών, των πιθανών ποινικών ευθυνών του κύριου Αυγενάκη και του κύριου Βορύδη με, το αμίμητο, με την αμίμητη φράση του Άδων Γεωργιάδη στο κανάλι σας, 151 έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Έχουμε τέσσερις ποινικές διώξεις. Και η Νέα Δημοκρατία θέλει να ζητήσουμε συγγνώμη. Συγγνώμη γιατί αποκαλύψαμε το σκάνδαλο. Συγγνώμη διότι επιμείναμε στην απόδοση δικαιοσύνης. Συγγνώμη διότι λέμε ότι η ηθική στην πολιτική δεν είναι προαιρετική. Συγγνώμη διότι λέμε ότι θα πρέπει επιτέλους σε αυτόν εδώ τον τόπο να μην
3: πρόσωπα,
2: υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά μεταξύ
3: αυτό
2: υπουργών.
3: Αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ακούστε, όχι, δεν το λέει, έτσι είναι.
3: Ναι, το λέω.
2: Αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξέρετε.
3: Ναι. Θέλω την άποψη πάνω σε αυτό, διότι εσείς πολιτικό πρόσωπο είστε.
2: Διότι όλη αυτή η κατάσταση δεν θα είχε δημιουργηθεί εάν η Νέα Δημοκρατία είχε ακολουθήσει μία θεσμική οδό. Ποια είναι η θεσμική οδός? Πολύ ωραία. Υπάρχει μία δικογραφία ή πολλές δικογραφίες στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας. Τα στελέχη μας θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Όλα. Θα ακολουθηθεί.
0: Δεν το αποφασίζει
2: θα
0: η Δημοκρατία.
2: Ακολουθηθεί.
0: Το δικαιοσύνη το αποφασίζει.
2: Αυτά τα οποία πρέπει να οδηγηθούν. Θα διερευνηθούν πλήρως.
0: Επιμένει στους χαρακτηρισμούς στην κυβέρνηση υποδίκων αυτή τη στιγμή.
2: Και βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τους υπουργούς οι οποίοι ήταν εμπλεκόμενοι. Η Νέα Δημοκρατία τι έκανε? Πολιτικοποίησε το ζήτημα προσπαθώντας να συγκαλύψει. Εκεί λοιπόν η ίδια πολιτικοποίησε τη διαδικασία.
0: Πολιτικοποίησε το ζήτημα. Μετά την απόφαση να μιλάτε για κυβέρνηση υποδίκων.
2: Μετά την απόφαση παραπομπής 4 βουλευτών, 11 πρώην βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, με συγχωρείτε, άλλα 11 τα οποία παραπούνται που είναι πρώην. Μετά την καταδίκη του κύριου Μελά και μετά την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να διερευνηθούν οι πιθανές ποινικές ευθύνες του κύριου Αυγενάκη και του κύριου Βορύδη. Ναι. Είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο το οποίο αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι προφανές.
0: Δεν είναι, γιατί υπάρχουν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία είναι προφυλακισμένα, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση.
2: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Δεν είναι κανείς ένοχος μέχρι να αποφασίσει το δικαστήριο.
2: Μπορώ δύο λεπτά σε αυτό. Έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέτε και αντιλαμβάνομαι ότι παίζετε τον συνήγορο του διαβόλου. Διότι η ειδοποιώς διαφορά.
0: Είναι πραγματικότητα, είναι γεγονός.
2: Η ειδοποιώς διαφορά.
1: Να το πω εγώ που δεν παίζω τον συνήγορο του διαβόλου. Θα το απαντήσω.
2: Ας το αποδώσουμε σε εσάς, κύριε
1: Μακρύ. Αποδώστε το σε μένα.
2: Λοιπόν,
1: καλά
2: κάνετε. Να το δούμε λίγο ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι μιλάμε για ένα γαλάζιο σκάνδαλο, διότι οι άνθρωποι αυτοί αξιοποιήσαν και σύμφωνα με τις συνομιλίες την σχέση τους με τα κυβερνητικά στελέχη ή τη διοίκηση, τη διορισμένη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, προκειμένου να πάρουν χρήματα από τους κανονικούς αγρότες και να τα δώσουν σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτό δεν αφορά οποιοδήποτε πρώην μέλος του ΠΑΣΟΚ. Διότι εκεί πέρα δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος είπε «Πήρα τον Πασόκο για να μου βγάλει επιδότηση». Πήραν τον Νεοδημοκράτη.
0: Πήραν τον Νεοδημοκράτη. Ο συγκεκριμένος που κατηγορείται.
2: Πήραν τον Νεοδημοκράτη.
0: Είχε σχέση, εγώ δεν λέω ότι η σχέση επηρεάζει τα πράγματα.
2: Πήραν τον Νεοδημοκράτη.
0: Ήταν γνωστός τέλεχος του Πασόκου.
2: Θα ήθελα, επειδή καταλαβαίνω τι πάτε να πείτε,
0: όχι,
2: μην το πείτε.
0: Θα το πω, γιατί να μην το πω.
2: Καλά.
0: Κατηγορείται ο ίδιος. Ο ίδιος κατηγορείται, δεν κατηγορούμε. Εγώ θα απαντήσω όπως θέλετε εσείς. Κατηγορείται από τη δικαιοσύνη ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό λέω. Δεν υπάρχει κάτι
2: αυτό
0: άλλο.
2: Να το πείτε, βεβαίως. Αλλά από εκεί και πέρα, από εκεί πήγατε να πείτε κάτι άλλο. Αλλά από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα. Εγώ
0: δεν λογοκρίνομαι, ούτε αυτό λογοκρίνομαι. Αυτό να πω κάτι άλλο, είμαστε βέβαιοι στα δεδομένα.
2: Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, το στέλεχος, το πρώην στέλεχος αυτό, δεν μίλησε με κάποιον πολιτικό του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να ζητήσει χάρη. Μιλάμε για ένα δίκτυο το οποίο αφορούσε τη Νέα Δημοκρατία. Και εδώ, αν θέλετε, είναι και η διαφορά. Η διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς τι είπαμε.
0: Είμαστε από παλιά κι εμείς. Εμείς να σπεί τα μαλλιά μας. Υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ καταδικασμένα. Όταν πήγαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Τη γνωρίζω την Εξεταστική αυτή. Έβγαινε σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Ευάγγελο Βενιζέλο τότε που ήταν στην Επιτροπή και λέγε ότι είναι τηλεφωνική αριθμή.
2: Ωραία.
0: Και ήταν υπόψη παρολίγων, παρά δύο ψήφους.
2: Χαίρομαι, χαίρομαι που πάτε 20 χρόνια πίσω. Θα απαντήσω για τα 20 χρόνια πίσω.
3: Να απαντήσετε να μιλήσετε για να κάνουμε ερώτηση στον κύριο Σερλίδη.
1: Σε πόσα θα έχετε να απαντήσετε, γιατί είμαι πάρα πολύ εύκολη, κύριε Καρχημάκη. Τοποθετήστε, λες και ήρθατε από παρθενογένεση και κανένας άλλος από εσάς δεν έχει κάνει αντικείμενα και με αυτή την ευκολία καταδικάζετε τη Νέα Δημοκρατία λέγοντας ότι είναι δεξιό σκάνδαλο. Θέλω να σας πω ότι όλοι αυτοί που καταδικάστηκαν οι πολίτες και τα στελέχη τα οποία συμμετείχαν σε αυτή. Που συμμετείχαν σε αυτά τα
2: βουλευτές Νέα Δημοκρατίας δεν είναι.
1: Έγιναν με
2: υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας.
3: Βουλευτές
2: της Νέας Δημοκρατίας.
3: Βουλευτές
2: έχουν υποθεί πάρα πολλά και δεν έχω απαντήσει.
3: Μην τον διακόπτω. Πρέπει να βάλει μια τελεία για να μιλήσει ο κ. Μελίδης.
1: Τι να μην διακόψω αυτά που ακούω.
3: Κυρία Αγγελίδη, θα σας δώσουμε την ευκαιρία.
2: Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε με τη σειρά.
3: Τώρα, αν θέλετε να απαντήσετε σε ένα-ένα, δεν γίνεται.
2: Τι να κάνω,
1: και δηλαδή. Θέλω να
2: και εγώ θα βάζω τη λάση στον ανεμιστήρα και δεν
3: θα απαντάνε. Και δεν θα απαντάνε. Περιμένετε, κύριε Καρχημάκη.
2: Λοιπόν, με ποια η πληθωρικότητα.
4: Δεν μας αφήνετε να μιλήσουμε. Έχετε κάνει μια εκτενέστατη τοποθέτηση, έχει καταλάβει ο κόσμος.
1: Για να ξεχάσουμε τα όσα έχουν κάνει και
4: για
2: να πάμε.
1: Πάλι πάμε.
2: Εδώ υπάρχει μια ηθική διαφορά.
3: Ωραία, και έτσι αναφέρομαι.
2: Εμείς είπαμε ότι οποιοδήποτε στέλεχος. Υπάρχει ποινική εμπλοκή ή έρευνα, τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν κάνουν το ίδιο στη Νέα Δημοκρατία. Να το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Γιατί η Νέα Δημοκρατία αρνείται την πρόταση του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να μην μας ενδιαφέρει αν είναι γαλάζιο, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε το στέλεχος και να φέρουν και να εφαρμόσουν το σύστημα Αράχνη, το οποίο είμαστε τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν το έχουμε εφαρμόσει, που πιάνει στην πηγή. Τέτοιου είδους ζητήματα χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Για ποιο λόγο αρνούνται την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για ποιο λόγο αρνούνται τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.
3: Για ποιο λόγο
2: αρνούνται την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στο άρθρο 86 και θέλουν να συνεχίσουν να λένε 151 έχουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε.
1: Σε αυτό θέλω να απαντήσω.
3: Κυρία Μακρύ,
1: όχι, αυτή η διάθεση του ΠΑΣΟΚ πάντως να διευκρινίζει πάντοτε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, άρα τη φοβούνται από τώρα και θέλουν να μην υπάρχει.
2: Όχι, είναι θέμα αρχή.
3: Κύριε Μελίδη, τι λέτε λοιπόν, σας παρακαλώ μια ανατελεία.
4: Καταρχάς, εγώ είμαι μετριοπαθής και δεν μηδενίζω τίποτα. Θεωρώ ότι το να κάνουμε μια ποινική συζήτηση στα πάνελ δεν βοηθάει. Θα μιλήσω πολιτικά όμως. Είναι γαλάζιο σκάνδαλο γιατί συνέβη επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι γαλάζιο σκάνδαλο γιατί όλοι οι εμπλεκόμενοι σχετίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι περισσότεροι με μόνο αυτό το κόμμα. Και είναι και γαλάζιο σκάνδαλο γιατί βλέπουμε ότι όλη η αντιμετώπιση όλο αυτό το διάστημα και στον ΟΠΕΚΕΠΕ 1 και στον ΟΠΕΚΕΠΕ 2 το sequel. Είναι μια αντιμετώπιση η οποία επικεντρώνεται στο να μην μπορέσει να βγάλει κανείς άκρη το τι γίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να εξηγήσω και να πω μόνο το εξής. Είναι περίπου ένα χρόνο πριν, και θα θέσω το ένα νομικό ερώτημα, γιατί αυτό είναι εύλογο νομικό ερώτημα, που η Νέα Δημοκρατία με τη συμπεριφορά της και αν θυμάστε την ιστορία με τα τσουβάλια των επιστελικών ψήφων που ήρθαν στη Βουλή, απέρριψε το αίτημα για συστήσεις προανακριτικής επιτροπής για τους υπουργούς. Όταν όμως είσαι μια κυβέρνηση η οποία λες δεν φοβάμαι την αλήθεια για να πάει άπλυτο φως παντού, ασχολείσαι από πάνω μέχρι κάτω με ένα σκάνδαλο και όχι μόνο με ένα κομμάτι που μπορεί να θεωρείς ότι πολιτικά είναι λιγότερο επικίνδυνο ή δύσκολο για σένα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν η Νέα Δημοκρατία ήθελε όντως να πέσει άπλυτο φως στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, θα είχε δεχτεί να συσταθεί προ ανακριτική επιτροπή πέρσι το καλοκαίρι για τους υπουργούς. Και προσέξτε με, εκεί δεν είναι θέμα της δικαιοσύνης. Ο μόνος τρόπος να ερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες υπουργών ήταν να γίνει η προανακριτική επιτροπή.
0: Δεν υπάρχουν στοιχεία όμως.
4: Δεν υπήρχε, όχι, συγγνώμη.
0: Okay,
4: για να,
0: για να
4: διερευνηθεί, λέω. Για να διερευνηθεί, έπρεπε να γίνει η προανακριτική επιτροπή.
0: Όχι, αν γινόταν εξεταστική και υπήρχαν τα στοιχεία.
4: Όχι, όχι, όχι. Με συγχωρείτε, είναι άλλη διαδικασία της προανακριτικής επιτροπής. Με συγχωρείτε, είναι άλλο πράγμα εξεταστική επιτροπή. Και νομίζω, ξαναλέω, προσέξτε τι λέω. Αν πολιτικά το θέτω, αν όντως θες να δείξεις ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, γιατί να μην κάνεις μια επανακριτική επιτροπή να πέσει άπλυτο φως παντού. Τότε εξασφαλίζεις ότι κανείς μετά, ούτε το Πασόκ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το άλλο κόμμα.
0: Εσείς για το σκάνδαλο Νοβάρτης δεν κάνατε προανακριτική.
4: Δεν θα μιλήσω. Κοιτάξτε με.
0: Έτσι, κύριε Μελίνη. Και έχετε καταδικασμένους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση εκείνων των κατηγοριών.
0: Εγώ λέω, αν έχει κάνει σκάνδαλο η Νέα Δημοκρατία και ποιο καταδίκασε οι ποινικέ
1: δημοσιογράφοι.
4: Να πείτε. Ήταν σκάνδαλο τέτοιου τύπου σαν τον ΠΚΠΕ, σαν τον ΠΚΠΕ.
0: Ήταν τέτοιο πράγμα. Ήταν.
4: Σας ρωτώ.
0: Παραδικαστικό ήταν.
4: Εντάξει τώρα. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε. Κοιτάξτε. Και όλα καταλαβαίνουμε τη διαφορά.
0: Υπάρχει κάτι. Συγγνώμη, τι εννοείται. Δηλαδή, αν κάποιος σκοτώσει έναν άνθρωπο ή τον πυροβολεί στο πόδι και μη τραυματίας, έχει διαφορά στο αν κάνει κακούδι.
4: Σας λέω τελείως το αντίθετο από αυτό που λέτε, ότι αξιολογούμε κάθε ζήτημα διαφορετικά. Το θέμα του ΠΚΠΕ αφορά μια πολύ συγκεκριμένη.
3: Υπάρχουν ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία κατασπαταλήθηκαν και πήγαν σε τσέπες ανθρώπων που δεν έπρεπε να πάνε.
4: Ακριβώς.
3: Οι πραγματικοί αγρότες δεν πήραν τα χρήματά τους.
0: Όχι,
3: και όσοι τους διευκόλυναν. Δεν ξέρω τι είχαν αυτοί. Ποιος είναι που μας είσαι. Αλλά μην λέμε τώρα ότι δεν είναι ένα μέγα σκάνδαλο ΠΚΠΕ για τα χρήματα που οι πραγματικοί αγρότες δεν πήραν ποτέ γιατί κάποιοι έβαζαν στις τσέπες τους. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι η δικαιοσύνη. Λέω, η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
4: Είναι σαφές
3: και θα κρίνει.
4: Ότι είναι
3: εγώ
4: διαφορετικού.
3: Λέω όμως ότι είναι σκάνδαλο.
0: Διαφώνησα στο κομμάτι μόνο, γι' αυτό επισήμανα, όπως η Νέα Δημοκρατία δικαίως κατακρίνεται στο κομμάτι που αναλογούν οι ευθύνες της
3: για καταδίκες
0: ή ενδεχόμενες καταδίκες τελεχών της. Λέω ότι και δυστυχώς και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταδίκες
4: αυτός
0: υπουργών τους.
4: Να σας πω κάτι όμως.
0: Για διαφορετικούς λόγους να πούμε.
2: Οι προσπάθειες που καταδικάστηκαν
4: όταν κυβερνάει 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία, και αν μου επιτρέπετε να το ολοκληρώσω αυτό που προσπαθώ να πω. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι εδώ και 7 στα 8 χρόνια πλέον, είναι στη δεύτερη θητεία της. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δηλαδή θα λέγαμε, αν θέλετε να μιλήσουμε και για διαχρονικές ευθύνες, κοντεύει να γίνει μια διαχρονική κυβέρνηση. Πώς λοιπόν κάθε φορά προκύπτει ένα θέμα, ξέρετε, εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τουλάχιστον στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, όταν είχαμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή πιο παλιά, την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, πιο παλιά του ΠΑΣΟΚ, δεν θυμάμαι μετά από χρόνια κυβέρνησης, πάντα όταν συνέβαινε κάτι, να πεταγόταν κάποιος να πει ναι, αλλά τι γινόταν πριν από 10 χρόνια, τι γινόταν. Εγώ θυμάμαι. Η πολιτική.
0: Εδώ κατηγορείται τη Νέα Δημοκρατία από το 1821.
4: Σε χρόνο είναι αυτότα λειτουργεί η πολιτική. Αν μου επιτρέπετε.
3: Πάντω η δικαιοσύνη αποφασίζει.
4: Η δικαιοσύνη αποφασίζει, αλλά προσέξτε. Με τους υπουργούς υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Για να το ξαναλέω. Στην ενδεχόμενη, μάλλον στη διερεύνηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών υπουργών, η δικαιοσύνη για να αποφασίσει πρέπει να γίνει προανακριτική επιτροπή. Μάλιστα. Και δεν έγινε αυτό.
3: Να απαντήσει η κυρία Μακρύ, γιατί ακούστηκαν διάφορα. Κυρία Μακρύ.
1: Ναι, να απαντήσω. Καταρχάς να πω ότι πραγματικά υπάρχει μια διαδικασία κοινοβουλευτική όταν υπάρχουν στοιχεία, όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και αυτή η ευκολία που ευτελίζονται οι θεσμοί. Και εν συνεχεία εκ των υστέρων λέμε ότι υπάρχει απόκρυψη, καλό είναι να σταματήσει. Σε ό,τι αφορά την κατηγορία, τη μορφή ότι εμείς εμποδίσαμε τη δικαιοσύνη. Μα επί των ημερών ξεκίνησε αυτό το ξεκαθάρισμα των σκανδάλων και η απονομή δικαιοσύνη εκείνου, είτε ήταν στελέχη, είτε ήταν λήπτες αυτών των παρανόμων επιδοτήσεων και υπήρξαν και παραδειγματικές ποινές και τιμωρίες. Από εκεί και πέρα, το να ακούω τον κύριο Καρχημάκη να επιμένει στο ότι είναι συμμορία και εγκληματική οργάνωση η Νέα Δημοκρατία, ομολογώ ότι θλίβομαι και με εκπλήσει εξαιρετικά δυσάρεστο το ότι συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ σε αυτόν τον τοξικό διάλογο που εκ των γεγονότων και του αποτελέσματος απεδείχθηκε ότι δεν είχε κανένα λόγο, κανένα βάσιμο λόγο να το κάνει. Γιατί είπαμε.
3: Πάντως, κύριε Μακρύ, συμφωνείτε ότι είναι σκάνδαλο ο ΠΚΠ, γιατί κάποιοι πήραν τα χρήματα
1: εγώ
3: τα ευρωπαϊκά.
1: Εγώ δεν είμαι στους κάποιους που είπα ότι δεν είναι σκάνδαλο.
3: Ναι, γι' αυτό ρωτώ, γιατί ξέρω
1: ότι δεν είναι. Αλλά δεν είναι γαλάζιο
3: όχι,
1: σκάνδαλο.
3: Όχι, γενικότερα μιλάω
1: σκάνδαλο. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο οφείλει να διερευνήσει η δικαιοσύνη και το κάνει. Και η κυβέρνηση σε αυτό
0: υπάρχουν
1: το θέμα δεν είχε
0: μακρύ. Εμπλεκόμενα μου φυσικά και καταδικασμένο ο πρώην πρόεδρο του ΠΚΠ.
1: Φυσικά και αυτό είναι εξαιρετικά δυσάρεστο, αλλά όχι να κατηγορηθεί.
0: Υποψήφιος ευρωβουλευτής.
1: Να, όχι να κατηγορηθεί η Νέα Δημοκρατία συλλήβδιν ότι αυτά τα θέματα τα σκεπάζει.
0: Ούτε το Πασό κατηγορήσαμε συλλήβδιν.
1: Και σε... ναι, εγώ μιλώ για τις τοποθετήσεις των δύο συναδέλφων που είναι εδώ πέρα. Και σε ό,τι αφορά τον κύριο Μελίδη που είπε ότι κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα ανατρέχουμε στο παρελθόν. Ανατρέχουμε, κύριε Μελίδη, γιατί στην πολιτική όλοι κρινόμαστε, αλλά και συγκρινόμαστε. Όταν θα έρθει η ώρα λοιπόν να αποφασίσει ο ελληνικός λαός, γιατί είμαστε εδώ κυβερνούμε με την ψήφο του ελληνικού λαού και σε αυτή θα προσφύγουμε και με αυτή ελπίζουμε βασίμως ότι θα ξανακυβερνήσουμε, όχι επειδή το επιθυμούμε εμείς. Άρα λοιπόν όταν θα έρθει η ώρα να κριθούμε όλοι για το τι έχουμε κάνει, για το τι έχουμε παραλείψει, για τα λάθη αλλά και τα σωστά μας και θα κριθούμε και θα συγκριθούμε. Και να ξέρετε ότι από το κυβερνητικό παρελθόν ούτε εμείς, αλλά πολύ περισσότερο και εσείς δεν απαλλάσσεστε. Με υπουργούς σας καταδικασμένους ομόφωνα, με υπουργούς σας οι οποίοι μιλούσαν για σκάνδαλα και διάφορες άλλες. Το παρατυπίες είναι πολύ. Και διάφορες άλλες εγκληματικές προθέσεις και ενέργειες. Όλα αυτά λοιπόν ας τα λαμβάνετε και στις υπόψεις. Και ας αποφασίσουμε όλοι.
4: Και
1: ας αποφασίσουμε όλοι.
4: Κύριε Μελίδη, να τα λέτε αυτά.
1: Και ας αποφασίσουμε όλοι.
4: Πραγματικά,
1: όταν μιλώ
4: δεν έχετε
1: στον εκπρόσωπο
4: ενός
1: κόμματος, το οποίο μας έσυρε σε ένα άχρηστο μνημόνιο. Μας φόρτωσε δισεκατομμύρια. Έκλεισε τις τράπεζες.
4: Βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, κυρία Μακρύ. Τι είναι αυτά που λέτε. Τα χάλια που δημιουργήσατε για 30 χρόνια κυβέρνησή σας, κυρίως η Νέα Δημοκρατία. Αυτά ήρθαμε και λύσαμε.
1: Και
4: με
1: 4
4: χρόνια
1: διακυβέρνηση
4: βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια με 37
1: Θα τα θυμίζουμε εμείς, θα τα θυμίσει ο ελληνικός λαός που έχει την τελική κρίση.
3: Κύριε Καρχημάκη, πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις και θέλω να σας κάνω το ερώτημα. Γιατί με βάση τη φωτογραφία της στιγμής, γιατί αυτό είναι δημοσκοπήσεις, πάντως στο Πασόκ φαίνεται ότι δεν έχει δυναμική. Όχι απλώς βελώνει ένα κούνητη, πάει προς τα κάτω. Και τον κύριο Τσίπρα, ένα επανεμφανίστηκε με ένα νέο κόμμα, να έχει εδρεωθεί με βάση τις δημοσκοπήσεις, ξαναλέω, στη δεύτερη θέση. Σας προβληματίζει αυτό. Και αν αυτό συνεχιστεί και το φθινόπωρο, μήπως θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στρατηγικής.
2: Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπη. Η δική μου πολιτική εκτίμηση.
3: Τις αμφισβητείτε, δηλαδή.
2: Είναι χρήσιμο εργαλείο.
3: Μάλιστα. Δεν τις αμφισβητείτε. Πάντως το καταλαβαίνω.
2: Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι πολύ πιο χρήσιμο από το να συζητάμε τα δεκαδικά των δημοσκοπήσεων, να συζητάμε το σε πόσες μέρες, για παράδειγμα, σε πόσες δεκάδες μέρες, λιγότερες από 15, τελειώνει το εισόδημα των πολιτών. Αυτό είναι πολύ πιο χρήσιμο και νομίζω ότι επειδή είπε στην εισαγωγική της τοποθέτηση η κυρία Μακρύ ότι η κυβέρνηση στην πραγματικότητα έχει αποτύχει διότι τα προβλήματα παραμένουν, αλλά
1: η υπερασπιστική
2: γραμμή της κυβέρνησης είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ή η αντιπολίτευση δεν έχει προτάσεις, να σας πω τις προτάσεις για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Δηλαδή, εγώ αναρωτιέμαι γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει όχι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Ούρσουλας von der Leyen. Της Προέδρου της Κομισιόν, η οποία προέρχεται από την πολιτική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, για ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών, που είναι ο λόγος που έχουμε 25-50% πιο ακριβά τα προϊόντα των πολυεθνικών στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία λέει όχι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ειδικού φόρου καταναλωσμού και πρόταση του κ. Πέτσα, ο οποίος την τελευταία φορά που τον άφησε ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία. Άρα επιβεβαιώνεται. Ένα στέλεχό σας λέει ότι πρέπει να γίνει πρόταση Πασόκ πραγματικότητα. Λέει λοιπόν ένα στέλεχό σας ότι η πρόταση του Πασόκ πρέπει να γίνει πραγματικότητα.
1: Για ποιο λόγο
2: λέει όχι η Νέα Δημοκρατία.
0: Άλλο σας ρωτήσει,
2: για ποιο λόγο λέει όχι η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Βελόνα παραμείνει ακούνητη στις δημοσκοπήσεις. Αυτό σας ρώτησε η Αμαλία. Υπάρχει πρόβλημα για το Πασόκ.
2: Μα σας απαντώ. Η πολιτική εκτίμηση δική μου είναι ότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια εικόνα που δεν θα επιβεβαιωθεί στις κάλπες εφόσον ο δημόσιος. Εφόσον ο δημόσιος διάλογος κινηθεί γύρω πράγματι από τις λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία λέει όχι στην πρόταση του Πασόκ για μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων οι οποίοι έρχονται για την κατασκευή 40.000 νέων κοινωνικών κατοικιών. Για ποιο λόγο λέει όχι στη ρύθμιση αγοράς ακινήτων με την κατάργηση της Golden Visa και του περιορισμού του Airbnb. Για ποιο λόγο λέει. Για ποιο λόγο λέει όχι στον 13ο μισθό, ο οποίος είναι βασικό συστατικό. Για ποιο λόγο λέει όχι. Άρα αυτό το οποίο λέτε, κυρία Μακρύ, είναι ότι λέτε όχι στις λύσεις που θα δίνανε πραγματική πνοή στη ζωή των πολιτών για να μην ανοίγουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέτε. Δηλαδή λέτε όχι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για να μην μπορέσουν να ανοίγουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Είσαστε τόσο εκλογολάγνοι.
1: Όχι, είναι δημοκρατία αυτή μα την πρόταση.
2: Είστε τόσο εκλογολάγνοι.
1: Είναι αυτή η απάντηση.
2: Δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Δεν είμαι καθόλου, μην ανησυχείτε για μένα.
2: Είναι δυνατόν.
1: Ωραία,
2: πείτε μου για ποιο λόγο λέτε όχι στο 13ο μισθό.
1: Δεν θα με ρωτήσετε.
2: Για ποιο λόγο λέτε όχι στις 120 δόσεις στο ασφαλιστικό σύστημα.
1: Δεν
2: που την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε, που τις είχαμε, είχαμε 50 εκατομμύρια που
0: έχουμε 2 λεπτά ακόμα
2: ασφαλιστικά ταμεία.
0: Να μιλήσει αυτό που λέει.
3: Βάλτε μια τελεία.
0: Βάλτε μια τελεία.
1: Κύριε Μελίδη, και απαντάτε γιατί δεν είναι μακρύ.
3: Δεν ακούγεται.
0: Να απαντήσει ο κύριο Μελίδη. Κάντε μια τελευταία
4: τοποθέτηση. Συμφωνώ με τον κύριο Καρχημάκη σε αυτό που είπε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπη. Να θυμίσω όμως ότι σε κάλπη μέχρι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει χάσει ποτέ τη δεύτερη θέση. Ακόμα και σε ευρωεκλογές του 24 με πρόεδρο τον κύριο Κασελάκη πήραμε 15% και ήμασταν το δεύτερο κόμμα. Εμάς εξαιτίας των δημοσκοπήσεων τον τελευταίο καιρό, ούτε λίγο ούτε πολύ από ορισμένους κύκλους μας ζητήθηκε να μην υπάρχουμε, να μην κατέβουμε σε εκλογές και να μην ασχοληθούμε με το κόμμα μας. Το λέω αυτό για τις δημοσκοπήσεις.
3: Από ποιους κύκλους σας ζητήθηκε όντως... αυτό.
4: Γιατί το βλέπουμε. Το έχει ακουστεί.
3: Γιατί αυτό είναι πολύ βαριά αιχμή.
4: Είναι σοβαρή. Συγνώμη, από κύκλους είπα. Είναι πολύ
3: κύκλους. Τι είναι οι κύκλοι. Αυτό λέω. Γιατί...
4: Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Μάλιστα. Θα πω όμως ότι είναι γνωστό στο δημόσιο λόγο και υπόθηκε από πολλοί. Από αρκετά.
3: Πρώην συντρόφου σας, κύριε Μελίδη.
4: Και πρώην συντρόφου μας σίγουρα. Από ανθρώπους που. Πολλοί έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του γράφουν. Το βλέπουμε είναι πλέον μανιέρα. Αυτό βγαίνει μια φωτογραφία, ένα χαμογελαστό πρόσωπο. Λέει αποχωρώ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε και από κάτω χειροκροτούν όλοι. Α πούμε ότι είναι αυτό γενναίο. Και δεν είναι γενναίο όταν υπερασπίζεις ένα κόμμα με τέτοια ιστορία. Αλλά να μου επιτρέψετε να πω το εξής. Η δημοσκοπήση είναι ένα εργαλείο χρήσιμο γιατί είναι φωτογραφία της στιγμής. Εγώ δεν αμφισβητώ το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, δεν κάνω αυτό το λάθος. Θεωρώ όμως ότι αν κάποια στιγμή μιλήσουμε προγραμματικά και δοθεί χώρος να ακουστούν οι απόψεις μας, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια, για παράδειγμα, έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για μείωση του ΦΠΑ, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έχουμε πει να γίνονται έλεγχοι στην αγορά. Θα ήθελα, δεν ξέρω αν θα έχει χρόνο η κυρία Μακρύ να μας πει τι θα κάνουν για την ακρίβεια
3: δεν
4: τελικά. Τόσο καιρό δεν έχουν κάνει τίποτα και φαίνεται ότι λένε ότι ολοκληρώθηκαν αυτά που μπορούσαν να κάνουν. Τι θα κάνουν στο επόμενο διάστημα λοιπόν για την ακρίβεια.
0: Θα ξαναβρεθείτε έτσι κι αλλιώς τις εκλογές, θα ξαναβρεθείτε. Έχουμε μπροστά μας
1: τόσους πολλούς μήνες.
0: Την κυρία Μακρύ, 8-9 μήνες, θα ξαναβρεθείτε.
1: Εμείς υπουργό πιστεύω, όχι την κυρία.
0: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Ζήτα Μακρύ, βουλευτή τη
1: Δημοκρατία.
0: Τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιο στη Δυτική Αθήνα. Τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου. Α με διαψευστεί, θα δουλέψει. Καλή δύναμη, καλή υπομονή στην εκλογή νέα ηγεσία.
3: Περιμένοντα την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο.
0: Θα ξαναλέμε αύριο στις 8 με την Αμαλία Κάντζου, επόμενη μέρα και ακολουθεί, μείνετε στο Άξιον και ακολουθεί ο Γιώργος Πιέρος και πίσω από τις γραμμές, Ελένη Καλογεροπούλου
3: και Δημήτρης Τάκης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
5: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Καλημέρα.
11: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
10: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
12: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
13: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
14: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
15: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
16: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
17: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
18: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
19: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
20: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
21: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
22: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
23: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
24: I'm looking for Kelly Broussard.
23: That is me.
24: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
23: Oh.
24: And I must say, she seems very professional.
23: You like animals?
25: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
23: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
24: Organizing all this, pretty amazing.
23: You never doubted my powers, did you?
24: Never.
4: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
26: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
27: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
26: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
27: Capitalism can inform how we have sex.
26: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
28: It becomes more capitalistic.
26: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
29: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
30: Καλημέρα σας.
31: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
30: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
32: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
33: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής
0: Παίρνουμε τα μηνύματα.
1: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
2: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
3: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
5: Όλα έχουν ανωδική τάση.
6: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Εθνική Αγγλίας.
1: Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι. Περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: University of York Europe Campus.
3: Σπουδές νομικής στη Θεσσαλονίκη, στο καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

0: Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Ήταν κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση, ενώ έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη, να ζητάει από την αντιπολίτευση να τη ζητήσει συγγνώμη επειδή την αποκάλυψε.
2: Εγώ ο κακός, ο άσχετος κλπ. Έλεγα από την πρώτη στιγμή ότι οι υποθέσεις είναι αστείες και δεν έχουν καμία βάση, αλλά έγιναν για να πιεστεί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να δεχθεί την πενταετή μονομερή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων από την κυρία Κοβέση. Τελικά σήμερα ξέρουμε ότι τις 7 τις έκρινε αστείες η ίδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για τις 4 ψάχνει ένα πλημέλημα. Αυτή ήταν η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας κατά την αντιπολίτευση.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα στην οποία επανέρχεται με ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης ο ΟΠΚΠ. Με την κυβέρνηση να λέει ότι η αντιπολίτευση πρέπει να ζητήσει συγγνώμη που την αποκαλούσε κυβέρνηση υποδίκων, τον Πρωθυπουργό να λέει ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν από την αντιπολίτευση, πειρά να στρέφονται και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την ίδια ώρα η αντιπολίτευση να επιμένει ότι η κυβέρνηση ευθύνεται για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ και πρέπει να συνεχίσει να απολογείται κοινοβουλευτικά και αμιγώς πολιτικά. Την ίδια ώρα έχουμε διαρκής αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ με τίτλο «Τελευταίος να κλείσει την πόρτα». Αναμένεται να μείνει με 7 βουλευτές και βέβαια στο ΠΑΣΟΚ έχουμε και μία γραμμή του Νίκου Ανδρουλάκη να ακολουθηθεί το σκληρό ροκ, δηλαδή να συνεχίσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να μιλούν για κυβέρνηση υπόδικων με συγκεκριμένο επιχείρημα, το οποίο επίσης θα σας το πούμε. Θα έχουμε τα κατάλληλα πρόσωπα, τον νομικό, τον Πολύπυρο, τον κύριο Δημητρακόπουλο, για να μιλήσουμε για τη νομική επέκταση του ζητήματος αυτού και τι μελιγενέστε και με τα πρόσωπα που συνεχίζουν να εμπλέκονται, πέρα από όσους αρχιοθετήθηκαν, και κεντρική καλεσμένη για να δούμε μαζί την πολιτική επικαιρότητα και το θέμα της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, την Άννα Διαμαντοπούλου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα, Ελένη και Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
5: Καλησπέρα
3: λοιπόν,
5: σας.
3: Όπως είδαμε πριν, έχουμε την ολική επαναφορά της αντιπαράθεσης πάνω στο σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Στην πολιτική του πτυχή είδαμε ότι ο Πρωθυπουργός ζητά να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση και την αναφορά του για έντιμους πολιτικούς που διασύρθηκαν. Και είδαμε επίσης το ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει να τοποθετείται σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους, όπως έπραξε και η Ελλάς. Και θέλω πριν συνδεθούμε με τον κύριο Δημητρακόπουλο να μας πει το κλίμα στην κυβέρνηση και αμέσως μετά να δώσουμε μια εικόνα και από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελλάς που επιμένουν στο σκληρό ροκ.
5: Να πούμε το εξής. Όταν ήρθε αυτή η περίφημη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΚΠ που αφορούσε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 13 στον αριθμό, υπήρχε η αίσθηση, υπήρχαν τα ρεπορτάζ πριν έρθει η δικογραφία στη Βουλή, ότι αυτή τη φορά η δικογραφία είναι απολύτως δεμένη.
3: Ωραία, υποθέσεις... για την αριθμητική, οι 9 αθωώνονται, οι 4 θα εξεταστούν περαιτέρω για πλημελήματα.
5: Έτσι, και οι υποθέσεις είναι δεμένες.
3: Άρα μένουμε με 4.
5: Μάλιστα, για ορισμένους βουλευτές μιλούσαν οι πληροφορίες, οι δικαστικοί συντάκτες και όχι μόνο, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για κακουργήματα. Και μάλιστα υπήρχε κάποια στιγμή και η φημολογία ότι επίκειται η σύλληψη και η προφυλάκηση του Κώστα Καραμαλή. Είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μιλάμε για τόσο σοβαρά αδικήματα. Ήρθε η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και έγινε και προανακριτική επιτροπή για 2 υπουργούς, ο ένας εκ των οποίων συνδέεται και με την υπόθεση του κυρίου Καραμαλή. Αφού λοιπόν έγιναν όλα αυτά, ξαφνικά εμφανίζεται ένα πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου, η οποία ρίχνει τη ζημιά από το 1 εκατομμύριο και που έβγαινε ως αθρηστικό κομμάτι από το σύνολο των βουλευτών σε 12-13 χιλιάδες, δηλαδή για αυτούς τους 4 που έχουν μείνει. Είναι ζήτημα αν είναι 13 χιλιάδες όλη
3: που επιμέρους αυτό κάνει πλημέλημα.
5: Ακριβώς.
3: Τις υποθέσεις.
5: Είναι όλα πλημέληματα. Ο Κώστας Καραμαλής δε που υποτίθεται θα τον συνελάμβαναν και θα προφυλακιζόταν για το κακούργημα που έκανε, η υπόθεσή του πήγε στο αρχείο.
3: Είναι στους 9.
5: Ακριβώς. Υπουργοί που παρετήθηκαν και διαπομπεύθηκαν, η υπόθεσή τους είναι στο αρχείο.
3: Και έμειναν 4.
5: Ο κύριος Μηταράκης που παρετήθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος επειδή το γραφείο του έστειλε ένα email, πήγε στο αρχείο. Άρα από τις 13 υποθέσεις, οι 9, προσέξτε, οι 9 πήγαν κουβά.
3: Οι 9
5: τόσο
3: είναι
5: απλά.
3: Αθώοι, έτσι,
5: είναι αθώοι.
3: Πλέον. Και οι τέσσερις,
5: και οι τέσσερις
3: για να πούμε ξανά,
5: είναι
3: λέω,
5: για πλημέλημα,
3: η γενική εικόνα πέρα από τα πολιτικά, για πλημέλημα.
5: Εκ των οποίων η αρχική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τους δύο από τους τέσσερις είναι ότι
3: λοιπόν,
5: και αυτοί θα πήγαιναν για κακούργημα.
3: Λίγο δύο πράγματα από τον Πασόκ και την Ελλάδα για να πάμε στον κύριο Δημητρακόπουλο, θα μας διαφωτίσει. Είναι πολύ πυρος νομικός και έχει έναν τρόπο αρκετά επεξηγηματικό για να μας πει τι μελιγενέστε. Να πω, Ελένη και Δημήτρη, ότι είμαστε από την πολύ γι' ώρα ότι το Πασόκ επιμένει στο σκληρό ροκ και μάλιστα προσέξτε λίγο σε αυτό που θα πω, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ, εκτιμώ. Σε αυτό που ρώτησα, αν θα συνεχίσετε να μιλάτε για κυβέρνηση υπόδικων, μου απάντησαν ναι, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για κυβέρνηση υπόδικων. Με το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε να στείλει στο φυσικό τους δικαστή τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ πρόσωπα. Και επίσης με το επιχείρημα ότι δεν είναι δυνατόν να τους πούμε και μπράβο που προκάλεσαν ένα μεγάλο σκάνδαλο. Άρα, συνοψίζοντας, το Πασόκ θα μείνει σε πολύ σκληρή ρητορική, θα συνεχίσει να μιλά για κυβέρνηση υπόδικων και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να πει αυτό που ζητείτε από την κυβέρνηση, δηλαδή συγγνώμη για όσα ακούστηκαν το προηγούμενο χρονικό
5: τότε
3: διάστημα.
5: Τότε γιατί λέει το Πασόκ ότι δέχεται το τεκμήριο της αθωότητας?
3: Ναι, μισό λεπτό. Λένε, εμείς δεν είμαστε
5: δικαστήριο. Πώς γίνεται ταυτόχρονα να είναι κυβέρνηση
3: υπόδικων? Εμείς δεν είμαστε δικαστήριο. Πολιτικά όμως μιλάμε για κυβέρνηση υπόδικων, σου λέω ακριβώς όπως μου το απάντησαν.
5: Μα αφού οι εννέα αθώθηκαν, διότι, πού είναι, πώς
3: είναι υπόδικοι. Το πάνε στο Μαξίμου.
4: Σκάνδαλο
3: διότι,
4: δηλαδή δεν υπάρχει.
5: Αλλά όχι για αυτούς τους βουλευτές.
3: Αφήστε με λίγο,
4: δεν υπάρχει
3: αφήστε
4: για αυτούς, ναι. Συνολικά για την κυβέρνηση υπάρχει.
3: Αφήστε με να εξηγήσω αυτό που λέω. Αφήστε με να εξηγήσω αυτό που λέω. Λένε λοιπόν ότι κατηγορούν την κυβέρνηση στον πυρήνα της και στο Μαξίμου και αποδίδουν εκεί αυτόν τον χαρακτηρισμό για την επιλογή να μην πάνε απευθείας στο φυσικό δικαστή. Γι' αυτό λένε εμείς δεν είμαστε δικαστήριο, αλλά έπρεπε να μην τους καλύψουν,
5: ωραία,
3: να τους στείλουν
5: τους
3: 9, όλους στο φυσικό
5: για
3: δικαστή.
5: Για τους 9 που πήγαν στο φυσικό δικαστή και αθώθηκαν, για αυτούς τους 9 θα πούνε
3: αυτό
5: καμιά
3: το
5: συγγνώμη?
3: Αποδέχονται. Συγγνώμη όμως δεν θα πούνε.
5: Όμως κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και αυτοί 9 και τους έλεγαν κλέφτες και απαταιώνες.
4: Μιλάνε για μοναδικό θράσος της κυβέρνησης. Λένε ότι προφανώς η Νέα Δημοκρατία έχει συνηθίσει σε αυτή την πρακτική. Λέει ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη εναντίον 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων πρώην υπουργού και γραμματέα του κόμματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Και λέει και καταλήγει ότι πρώτη φορά στα αλήθεια βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα
3: άρα,
4: τους.
3: Ούτε εκεί έχουμε, δεν φύρονται στους χαρακτηρισμούς.
5: Καλά, όχι
4: καθόλου.
5: Πρώτη φορά, διότι καθόλου. Ο κύριος Παπάς καταδικάστηκε 13-0 και μια χαρά
4: καθόλου.
5: Μπήκε στα ψηφοδέλτια.
3: Τώρα τα είπαμε τα πολιτικά, ναι, θα τα δούμε και στο πάνελ στην πολιτική αντιπαράθεση που
4: ενώ
3: θα έχει ενδιαφέρον.
4: Ενώ η κυβέρνηση φρόντισε να μην καταδικαστεί, να μην εμπλακεί κανένας.
3: Αυτό καταλογίζει και το Πασόκ.
4: Δημήτρη μου, για να τα θυμόμαστε όλα.
5: Η δικαιοσύνη έστειλε 9 στο αρχείο.
4: Μιλάμε για τη Βουλή.
5: Όπως είχε στείλει και στην υπόθεση Νοβάρτης στο αρχείο.
3: Λοιπόν, βάλτε μια τελεία. Βάλτε μια τελεία. Τα πάμε. Τα πάμε.
4: Ωραία.
3: Λοιπόν, τα πάμε αυτά. Θα τα πούμε και με το πάνελ μας. Εμείς διώσαμε το ρεπορτάζ. Θα δούμε και τους εκπροσώπους των κομμάτων να επιβεβαιώνουν, πιστεύω, τα ρεπορτάζ που δώσαμε και οι τρεις με τους τόνους που θα δείτε να υπάρχουν στη συνέχεια. Όμως, νομίζω το πιο ενδιαφέρον κομμάτι και αυτό που λέγεται αντικειμενική εικόνα είναι το νομικό σκέλος της υπόθεσης και όχι μόνο το πολιτικό, και έχουμε το κατάλληλο πρόσωπο και τον ευχαριστώ εκ των προτέρων γι' αυτό. Τον ευχαριστούμε τον κύριο Δημητρακόπουλο, πολύ έμπειρο νομικό, για να μας πει από εδώ και πέρα τι γίνεται. Καλησπέρα κύριε Δημητρακόπουλο, ευχαριστούμε.
6: Καλησπέρα και εγώ.
3: Λοιπόν,
5: καλησπέρα.
3: Βοηθήστε μας λίγο να μας πείτε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Εγώ ξαναλέω την αριθμητική, 9 απολύτως αθώοι, 4 που θα ελεγχθούν για πλημελήματα. Εσείς έχετε δικούς σας ανθρώπους που είναι πελάτες σας, δηλαδή έχετε τη νομική τους υποστήριξη σε αυτή την υπόθεση.
6: Βεβαίως. Εκπροσωπώ νομικά, είναι εντολής μου, ο κύριος Νότης Μηχαράκης, ο κύριος Κώστας Τσιάρας και η κυρία Παπακώστα. Όσο αφορά τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, και τον πρώην Υπουργό Προστασίας, τον κύριο Νότη Μηχαράκη, η πράξη αρχιοθετήθηκε με σύμφωνη γνώμη και της Εισαγγελέως στα κεντρικά, της Ευρωπαίας Εισαγγελέως στα κεντρικά, στο Λουξεμβούργο. Διότι πρέπει να ξέρουμε ότι με βάση την ποινική δικονομία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορούσε το κεντρικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο να διαφωνήσει με την αρχιοθέτηση. Αλλά όμως συμφώνησε. Αυτή τη στιγμή για να το μάθει ο κόσμος, όσο αφορά τους συγκεκριμένους υπουργούς και άλλους 7 νομίζω, άλλα 7 πολιτικά στελέχη, έκρινε η Εισαγγελία ότι δεν υπήρχαν καθόλου ούτε ενδείξεις ποινικής εμπλοκής. Θεσμικά, ο φυσικός δικαστής. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Από την αρχή έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε φιδωλοί σε κάποιον ο οποίος μιλάει νομικά και δεν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ποινικά, μια υπόθεση ποινική, να κερδίσει πολιτικά ωφέλη. Ένας άνθρωπος λοιπόν που είναι νομικός έλεγε, μην βιάζεστε, οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελέοι ζήτησαν εξηγήσεις από τα πολιτικά πρόσωπα και για να γίνει αυτό έπρεπε να γίνει άρση της βουλευτικής ασυλίας. Έγινε, δόθηκαν εξηγήσεις και οι περισσότεροι, η υπόθεση πήγε στο αρχείο, είναι άνθρωποι, δεν θα λέγαμε αθώοι, διότι για να είσαι αθώος πρέπει να σου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Εδώ οι άνθρωποι δεν υπήρξαν ενδείξεις, ούτε οι ελάχιστες, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη. Και όσο αφορά τα πρόσωπα για τα οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ αυτών και η κυρία Παπακώστα, εγώ δεν θα ήμουν συνεπής με τον εαυτό μου, εάν επειδή για την κυρία Παπακώστα ασκήθηκε ποινική δίωξη, να αμφισβητήσω την αμεροληψία των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων. Οι εισαγγελείς, το λέω δημόσια, δεν κάνω πολιτική, είμαι νομικός, λειτουργήσαν κατά συνείδηση. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι πρέπει να διαφυλάσσουμε ως κόριο οφθαλμού το τεκμήριο αθότητας, γιατί όλοι μας, και εμείς που μιλάμε τώρα και αυτοί που μας ακούνε, μπορεί να βρεθούν αύριο κατηγορούμενοι, έστω και για ένα τροχείο αδίκημα, εξαμελίας. Γι' αυτό πρέπει να τους σεβόμαστε. Διότι όταν ασκείται ποινική δίωξη, δεν σημαίνει ότι υπάρχουν αποδείξεις ενοχής. Αρκούν και ελάχιστες ενδείξεις. Στο ακροατήριο όμως, που θα έρθει και θα ζητάει πλήρη απόδειξη, σας λέω όσον αφορά την κυρία Παπακώστα και νομίζω και τους υπολείπους, γιατί γνωρίζω τη διαδικασία και γνωρίζω τις υπογραφίες, θα αθωωθούν. Διότι δεν έχει προκληθεί οικονομική ζημιά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο, στα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Άρα, τα επόμενα βήματα ποια είναι? Ναι. Αμέσως πιστεύουμε και περιμένουμε από τους Έλληνες Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς να εκδώσουν άμεσα τα κατηγορητήρια, κλητήρια θεσπίσματος, για να παραγραφεί, για να διακοπεί η παραγραφή. Γιατί αν δεν γίνει αυτό μέχρι το Σεπτέμβριο του 26, θα έχουμε παραγραφεί και αυτό κανένας δεν το θέλει. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, αυτοί οι λίγοι που μείνανε και έχουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου, από ό,τι πληροφορούμε, θα εφαρμοστεί ο νόμος ο καινούριος, θα κάνουν και αίτηση να ξεκινήσουν εχθές τα δικαστήρια. Γιατί μέσα στο ακροατήριο θα δείτε ότι και αυτές οι ελάχιστες ενδείξεις θα αποδομηθούν. Mm-hmm. Κάνω έκκληση ως νομικός. Μην προσπαθούν κάποιοι να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη μέσα από την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Θα τους γυρίσει μπούμερακ, γιατί θα έρθουν απαλλακτικά βουλέματα σε άλλες υποθέσεις και αθωωτικές αποφάσεις σε άλλες. Η προσπάθεια κάποιοι να ανεβάσουν τα ποσοστά τους υβρίζοντας για κυβερνήσεις υποδίκων είναι λάθος. Το λέω αυτό και δεν κάνω κριτική τώρα. Διότι όσο αφορά και τα δύο πρόσωπα, ένα λεπτό κύριε Βέρα, τα δύο πρόσωπα, την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή που έτυχα και είχα την τιμή επίσης να την εκπροσωπώ ως δικηγόρος, και το Σπύλο το Λιβανό που κατηγορεί το Πασό ότι δεν πήγανε στο φυσικό τους δικαστή, εγώ επικαλούμε τον Χρήστο τον Κακλαμάνη, ο οποίος είναι βασικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ και είναι εξαιρετικός νομικός, που είπε ότι αν γνώριζε ότι το πόρισμα της κυρίας Τιγεροπούλου, ακριβώς, γιατί βγάζει ειδήσεις η εκπομπή σας, εγώ σαν ΠΑΣΟΚ και σαν νομικός, ο κύριος Κακλαμάνης, που σέβομαι τον όρκο που έχω δώσει, δεν ποινικοποιώ τις πολιτικές διαφορές, δεν θα κάναμε εισήγηση αυτά τα δύο πρόσωπα να είναι με το άρθρο 86 του Συντάγματος ενώπιον της Βουλής, για να κρίνει η Βουλή.
7: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Δημητρακόπουλε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Δημητρακόπουλε, γιατί πέρα από την πολιτική εργαλειοποίηση ή μη, τι κάνει τελικά, κάνει λάθη, δεν είναι αξιόπιστη?
6: Θα σας απαντήσω. Εγώ αυτή τη στιγμή κανένας στη δικαιοσύνη δεν είναι αλάνθαστος. Η δικαιοσύνη, το errare humanum est που λέγανε οι Λατίνοι, ότι είναι η πλάνη, είναι ανθρώπινη έκφραση, υπάρχει πρωτοδικείο. Υπάρχει εφετείο, υπάρχει άλλος πάγος. Τι σημαίνει αυτό? Εάν δεν υπήρχαν λάθη στις δικαστικές αποφάσεις, δεν θα υπήρχε η ανάγκη να πάμε στο εφετείο και μετά για να δούμε και

0: περιπτώσει ζήτησε εξηγήσεις mm-hmm. και με μια ορθή κρίση για τους 7 νομίζω αρχιοθετήθηκε.
1: 9.
0: Και για τους 4,
1: 9.
0: 9 αρχιοθετήθηκε, για τους υπολείπους ενδείξεις υπάρχουν.
1: Υπάρχει εδώ όμως ένα θέμα, κύριε Δημητρακόπουλε, και αυτό το θέμα ακούει στο όνομα έκθεση Τυχεροπούλου. Mm. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την άρση ασυλίας και την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών με μία δικογραφία που, όπως απεδείχθη στην πορεία, ήταν διάτρητη. Διότι μετά τη δικογραφία αυτή, που τους έβγαζε όλους τα μανταλάκια και μάλιστα κάποιους τους κατηγορούσε για κακουργήματα, έρονται οι ασυλίες, γίνονται οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και έρχεται η έκθεση Τυχεροπούλου και τους αθώνει όλους επί της ουσίας. Ακόμη και για αυτούς τους 4 που έχουν μείνει, στην έκθεση Τυχεροπούλου υπάρχουν μέσα αθωωτικά κομμάτια.
2: Να μας απαντήσει.
0: Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
1: Γιατί δεν είχε έρθει πιο πριν, αυτό ρωτώ.
0: Θα σας πω, εδώ και εγώ προσωπικά εκφράζω ένα δικονομικό παράπονο. Δικονομικό. Θα έπρεπε πράγματι οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς να περιμένουν πρώτα το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου. Και προσέξτε, αυτό το πόρισμα έγινε κατόπιν παραγγελίας των ίδιων των εντεταλμένων εισαγγελέων. Έπρεπε να το περιμένουν. Αυτή είναι η δικιά μου η γνώμη. Διότι αν το περιμένανε, επαναλαμβάνω πάλι, Χρήστος Κακλαμάνης, το ΠΑΣΟΚ δεν θα ζητούσε να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή για να διερευνήσει τυχόν ποινικά αδικήματα στην κυρία Ραμπατζή και στον Υπουργό τον κύριο Λιβανό. Διότι η έκθεση Τυχεροπούλου έλεγε ότι δεν προκαλέσανε ζημία. Έγιναν λάθη. Αυτά είναι γεγονός. Έγιναν παραλήψεις και λάθη και βιασύνη και από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς δεν τους αποδίδω δόλο.
2: Καταληκτικό σχόλιο και συμπέρασμα.
0: Κατηγορηματικά, κύριε Πιέρο, γνωρίζω θεσμικά και την κυρία Παπανδρέου και τον κύριο Μουζάκη. Σας λέω κατηγορηματικά ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπαίνουν σε πολιτικές διακινστίδες, δεν υποστηρίζουν κόμματα, ούτε μπαίνουν στη διαμάχη των κομμάτων οι συγκεκριμένοι δύο. Γνωρίζω την πρόταση του αξιοτήμου πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη, τον γνωρίζω, το σέβομαι. Είμαι ως δικηγόρος του δίπλα του από πολύ παλιά. Στους δύο συγκεκριμένους εισαγγελείς, εγώ δεν μπορώ να αποδώσω πολιτικές σκοπιμότητες. Μπορεί να έκαναν λάθος, μπορεί να βιάστηκαν επειδή υπήρχε ο χρόνος παραγραφής. Έπρεπε να περιμένουν, πολύ σωστά το είπε ο κ. Στάκης, το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου, αφού αυτοί το προκάλεσαν και το παρήγγειλαν. Αλλά δεν βλέπω εγώ, δεν μπορώ να τους αποδώσω πολιτικές σκοπιμότητες.
1: Και οι εννέα, που εκτέθηκαν και κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, κύριε Δημητρακόπουλε, από πού θα βρουν το δίκιο τους?
2: Λοιπόν, να κάνει το
0: εκεί πέρα, σας ξαναλέω, το δίκιο τους το βρίσκουν αυτή τη στιγμή, μεταχρονολογημένα. Έτσι, με έναν πρόσχερο στιγματισμό, αλλά η πράξη αρχιοθέτησης, η οποία προήλθε από τους ίδιους εισαγγελείς που ζήτησαν να δώσουν εξηγήσεις, είναι ηθική τους δικαίωση. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, στις δημοκρατίες, μέσα στο παιχνίδι του να κυριαρχήσει κάποιος, δεν είναι η πρώτη φορά που η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής είναι ένα όπλο προς άγραν πελατείας. Έχει αποδειχτεί όμως ιστορικά ότι όσοι πολιτικοί λειτουργούν ως εισαγγελείς και όσοι πολιτικοί πιστεύουν ότι θα πάρουν την πλειοψηφία και θα γίνουν κυβέρνηση λειτουργώντας ως ιονοί εισαγγελείς, δεν περνάνε. Βραχυπρόθεσμα είναι τα κέρδη και πενιχρά. Ο κόσμος ψηφίζει αυτόν, κατά την άποψή μου, που θα διοικήσει αυτή τη χώρα αποτελεσματικά.
2: Μάλιστα.
0: Δεν θέλει να επιλέξει ως πρωθυπουργό της χώρας πολιτικούς εισαγγελείς. Αν ήταν έτσι, για να γελάσουμε, εγώ ξέρω πολύ καλό ποινικό, πολύ καλό ποινικό δίκαιο, έτσι πιστεύω, να κατέβω κι εγώ να διεκδικήσω την ψήφο του ελληνικού λαού, επειδή μπορώ να μιλάω ποινικά, μπορώ να καταφέρω να λειτουργώ σε εισαγγελέας.
2: Κύριε Δημητρακόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και για τις εξηγήσεις που μας δώσατε.
0: Είμαι χαρούμενος πάντως, επιτρέψτε μου, τουλάχιστον κι εγώ σαν άνθρωπος, γιατί είχαμε την ίδια αγωνία με τον Νόη τον Ταράκη και τον Κώστα τον Τζιάρα, που αυτή τη στιγμή πραγματικά αυτό που είπε ο Δημήτρης, ο φίλος ο Δημήτρης Ροτάκης, ότι ζούσανε, το έχω ζήσει, με ένα τεράστιο άγχος.
2: Σεβαστό.
0: Είναι φοβερό ένας πολιτικός να αντιμετωπίζει, έστω, όχι κατηγορία, να ερευνάτε. Και ήταν λυτρωτικό αυτό για τους πολιτικούς, να το ξέρετε αυτό.
2: Σεβαστό.
0: Και να είμαστε φιδωλοί, επαναλαμβάνω, γιατί όλοι μπορούμε να προσλάβουμε την ιδιότητα του κατηγορουμένου.

0: Ιωάννου κάποτε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημητρακόπουλε. Να είστε καλά.
0: Γεια, λοιπόν, γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Γιώργο.
1: Πάμε λίγο να περάσουμε, να προλάβουμε να περάσουμε στις πολλαπλές ανεξαρτητοποιήσεις, παύλα αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, Ελένη, και μπορούμε να βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Είχαμε κι άλλους, οι οποίοι μάλλον δεν είναι και οι τελευταίοι. Είναι κι άλλοι που περιμένουν στην πόρτα.
2: Όχι. Η τελευταία που θα κλείσει την πόρτα είναι η κυρία Γεροβασίλη.
1: Αυτή είναι η σημερινή φουρνιά. Η Τσαπανίδη, ναι, ο Μπάρκας και η Βέτα.
2: Ναι.
1: Αλλά έρχονται κι άλλοι.
2: Μένει ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Ζαμπάρας.
1: Ο Φάμελος.
2: Μισό λεπτό. Αύριο μέσα στην ημέρα...
1: Εδώ βλέπουμε ποιοι παραμένουν, έτσι, μέχρι στιγμής.
2: Αύριο... η κυρία Γεροβασίλη δεν...
1: Ποιοι παραμένουν μέχρι στιγμής, βλέπουμε.
2: Μέχρι στιγμής. Αύριο το μεσημέρι, τέλος πάντων, μέσα στην ημέρα θα φύγει η κυρία Γεροβασίλη. Τώρα, ο κύριος Φάμελος...
1: Μια εφτάρα θα μείνει, δηλαδή.
2: Αναμένεται να... Όχι, 8 θα είναι.
1: 8 θα μείνουν, ναι, μάλιστα.
2: Ο κύριος Φάμελος θα περιμένει τις συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής και εφόσον αποφασίσουν να κατέβουν αντιπαραθετικά στον Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθεί και ο κύριος Φάμελος.
1: Άρα θα ανεξαρτητοποιηθεί τώρα.
2: Ναι,
1: είναι σαφές. Γιατί είδαμε σήμερα και την πρώτη επίθεση κύκλων του ΣΥΡΙΖΑ κατά της Ελλάς, έτσι.
2: Ναι,
1: να το πούμε, αυτό είναι αξιοσημείωτο και πρωτόγνωρο.
2: Έχει ιδιαίτερη σημασία. Καταρχήν υπήρξε μία άτυπη ενημέρωση, το οποίο όμως βγήκε από το γραφείο τύπου. Ομολογώ ότι εγώ ρώτησα.
1: Λέει
2: με
1: η ηγεσία
2: τη
1: ελληνική αριστερή συμπαράδεξη δεν μπορεί να αποφεύγει να απαντήσει σε ένα τόσο κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Στον κύριο Τσίπρα, δηλαδή, χρεώνει σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εγώ ρώτησα από τη στιγμή που δεν υπάρχει γραμματέας και πρόεδρος βασικά και γραμματέας για να δώσει την έγκριση να βγει αυτή η άτυπη ενημέρωση, από πού βγήκε. Μου είπαν από την πολιτική γραμματεία, όταν λέμε πολιτική
1: γιατί
2: γραμματεία
1: λένε πηγές
2: τώρα,
1: πολιτικής γραμματείας, λέμε,
2: εννοούμε τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Νίκο Παπά και τον κύριο Μπουλέκο. Mm. Και προφανώς και κάποια στελέχη τα οποία πρόσκυνται στην ομάδα του κυρίου Παπά, του κυρίου Πολάκη. Προφανώς έχει μία σημασία, δείχνει το πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ... εάν εκλεγεί ο κύριος Πολάκης πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ...
1: Θα στρέφει πειρά
2: δηλαδή,
1: κατά του Τσίπρα και της Ελλάδας.
2: Θα στραφεί εναντίον του κυρίου Τσίπρα από την πρώτη μέρα. Όπως έχω πει, θα επιχειρήσει να αντικαταστήσει την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς θεωρεί ότι με αυτή την τακτική μπορεί να έχει κάποια κέρδη. Από την άλλη, η κυρία Δούρου κρατάει χαμηλούς τόνους. Δεν θα ακολουθήσει αυτή τη γραμμή. Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν ότι το Σάββατο το πρωί που θα γίνει η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Δούρου έχει την πλειοψηφία. Επειδή όμως γίνονται πολλές παρασκηνιακές διεργασίες, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει.
1: Καλά, 7 άτομα έχουν μείνει και κάνουν και παρασκηνιακές διεργασίες.
2: Όταν σου είπα, 8 είναι με τον κύριο Πολάκη.
1: Χωράνε σε πούλμαν.
2: Είναι 8 με τον κύριο Πολάκη. Η κυρία Δούρου έχει 6, μαζί με τον εαυτό της, 6 βουλευτές, 5 βουλευτές. Και ο κύριος Πολάκης, μαζί με τον εαυτό του,
1: το Σάββατο,
2: είναι
1: 3. Λοιπόν.
2: Το Σάββατο, 9 η ώρα το πρωί. Και στη συνέχεια θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή.
1: Θέλω να δώσουμε τώρα και ρεπορτάζ
2: και
1: από το
2: Πασόκ. Και να πούμε ότι σήμερα αποχώρησαν και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, με μία επιστολή τους όπου λένε ότι το γεγονός ότι επικρατεί η μειοψηφία διχάζει το κόμμα και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή τη
1: λοιπόν,
2: διαδικασία.
1: Θέλω να δώσουμε και το ρεπορτάζ του Πασόκ για να γίνει και η γέφυρά μας με τη συνέντευξη που θα έχουμε σε λίγα λεπτά με την Άννα Διαμαντοπούλου. Λοιπόν, εχθές έπαιξε πολύ και προκάλεσε και δεν πέρασε απαρατήρητη από τα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη η δήλωση που έκανε εδώ στην εκπομπή μας ο βουλευτής του Πασόκ από τη Δράμα, ο κύριος Νικολαίδης. Τον ρωτήσαμε αν θα πάρει το Πασόκ στελέχη, βουλευτές για την ακριβία από τον ΣΥΡΙΖΑ. Απάντησε πως δεν πρέπει να γίνει αυτό, γιατί κάποιος που έχει εκλεχθεί με ένα κόμμα πρέπει να μένει σε αυτό. Και στο ερώτημα, αφού ήδη έχετε πάρει βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενοι εμείς στην κυρία Θρασιά και τον κύριο Παπά, τι λέτε, είπε ότι κακώς έχουν εισέλθει ήδη στο Πασόκ. Το πρωί, λίγες ώρες μετά, και εφόσον προφανώς υπήρξαν εισηγήσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη στο βουλευτή να ανασκευάσει. Το έκανε ο κύριος Νικολαίδης. Είπε ότι δεν είχε συγκεκριμένη προσωπική αναφορά. Τα μάζεψε, είπε ότι στηρίζει τη διεύρυνση του κόμματος. Και είδα στη συνέχεια και μία δήλωση του γραμματέα του κυρίου Βαρδακαστάνη, Ελένη και Δημήτρη, ο οποίος είπε ότι εφόσον ανασκεύασε ο κύριος Νικολαίδης, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και εμείς συνεχίζουμε τη διεύρυνση.
2: Ο κύριος Νικολαίδης πάντως το είπε πολύ αυθόρμητα.
1: Ναι. Αυτό. Αυθόρμητα του είπαν να το μαζέψει. Μάλλον και το μάζεψε.
3: Ήταν σε μία συνέντευξη.
2: Και εγώ θεωρώ ότι μπορεί να εκφράζει και ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή κάποια
1: σίγουρα
2: στελέχη,
1: εκφράζει. Γι' αυτό και υπάρχει και ένα φρενάρισμα σε περιπτώσεις όπως της κυρίας Τζάκρη. Θέλω όμως να πω ότι ο κύριος Βαρδακαστάνης είπε ότι εμείς δεν συμμετέχουμε σε σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλησε δηλαδή να απεμπλακεί από αυτό.
3: Γιατί κάναμε μια συνέντευξη το πρωί
1: κάνει η Ελλάδα.
3: Και είπε ο κύριος Βαρδακαστάνης ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, αλλά εκφράζω την προσωπική μου άποψη και θεωρώ ότι όντως ο κύριος Τσίπρας έχει σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δηλαδή, αλλά όχι
3: το ΠΑΣΟΚ. Υιοθέτησε αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
1: Λοιπόν,
3: είπε ότι είναι προσωπική του άποψη, αλλά είπε ότι εγώ πιστεύω ότι όντως ο κύριος Τσίπρας έχει σχέδιο.
1: Το ερωτήματά μας στην Άννα Διαμαντοπούλου είναι αν θεωρεί ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να παίρνει βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ ή όχι και τι λέει και για το ενδεχόμενο να έρθουν άλλοι βουλευτές όπως η κυρία Τζάκρη ενδεχομένως που δεν είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει εκλεχθεί όμως και εκείνη με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτή η συζήτηση για τη διεύρυνση αποκτά ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε τη δήλωση που έκανε χθες εδώ στην εκπομπή μας και ανασκεύασε στη συνέχεια ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νικολαίδης. Θα δείτε και εσείς, θα θυμηθείτε για την ακρίβεια, ότι ήταν τόσο καθαρή που δεν χρήζει παρερμηνίας. Προφανώς προκάλεσε αντίδραση στο εσωτερικό του κόμματος και ανασκεύασε.
4: Εγώ θεωρώ ότι κανένας βουλευτής δεν πρέπει να εισέρχεται στην παράταξή μας όταν είναι κλεγμένος από άλλη παράταξη.
1: Μα έχετε ήδη δύο, αν δεν απατώμε.
4: Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να γίνει. Θεωρώ ότι ο εδραμινός λαός με ψήφισε για να τους εκπροσωπήσω ως βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κάτι το οποίο δεν θα το έκανα εγώ, δεν θα ήθελα να γίνει σε κανένα.
1: Λοιπόν, ήταν πολύ σαφής.
2: Εγώ τον κύριο Νικολαίδη πολύ τον συμπαθώ.
1: Και εγώ
2: τον
1: συμπαθώ.
2: Θεωρώ
1: είναι, όχι, είναι όντως ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος.
2: Από τα καλύτερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Από τα καλύτερα.
1: Αλλά προφανώς αυτή η άποψη έφερε κλειδονισμούς σε αυτή τη
2: εντάξει,
1: φάση.
2: Όμως κλειδονίζονται με το παραμικρό και με τη μύγα
1: καλά,
2: που,
1: κάτσε.
2: Που είναι πετάει πια.
1: Μισό λεπτό.
2: Η
1: διεύρυνση είναι στρατηγική επιλογή. Και
2: εντάξει,
1: όταν ήδη
2: όμως,
1: έχουν έρθει βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ
2: όταν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ λένε με κάποιο τρόπο, εκφράζουν τις αντιρρήσεις, τους πάει να πει ότι αυτό υπάρχει μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Υπάρχει, προφανώς και υπάρχει. Και για, αν δεν υπήρχε, για να είμαστε ειλικρινείς όπως είμαστε πάντα με τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες μας στο ρεπορτάζ, η κυρία Τζάκρη και η κυρία Κασιμάτη θα ήταν ήδη στο ΠΑΣΟΚ. Το γεγονός ότι δεν έχουν προχωρήσει οι υποθέσεις δείχνει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν θέλει τώρα
2: πάντως. Σύμφωνοι, να σας πω όμως κάτι. Η κυρία Τζάκρη με την κυρία Κασιμάτη είναι άλλο πράγμα.
1: Όχι, δεν
2: συνδέω,
1: δεν ταυτίζω.
2: Μπορείς να την,
1: λέω
2: να την,
1: ότι κάθε
2: να την κατηγορήσεις
1: φέρνει,
2: για...
1: ούτε κατηγορούμε.
2: Ότι,
1: δεν,
2: όχι, για αφωνία όλο αυτό το διάστημα. Αλλά αν μη τι άλλο,
1: πρόσεξε.
2: Έχει μία στάση...
1: Πρόσεξε.
2: Είπε ότι
1: κάθε
2: δεν θα εμπλακώ πια στα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
2: Η κυρία
1: το κοινό τους είναι ότι προκαλούν αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Και κυρίως αυτό που λέγεται παπανδρεϊκή πλευρά.
3: Πάντως να πω κάτι. Επειδή ο κύριος Βαρδακαστάνης σήμερα είπε ότι το θέμα της διεύρυνσης σε επίπεδο βουλευτών το χειρίζεται αποκλειστικά ο πρόεδρος.
1: Ο Σκανδαλίδης είναι επικεφαλής και για τους
3: ο
1: βουλευτές.
3: Ο πρόεδρος λέει για τους
1: βουλευτές.
3: Αυτό λέω. Όταν λοιπόν βγαίνει ένας βουλευτής και λέει. Εγώ πιστεύω ότι δεν έπρεπε να έρθει ο παπάς και η...
1: γι' αυτό ξύπε μετά.
3: Πες το.
1: Η θρασιά.
3: Και η θρασιά. Επί της ουσίας επιτίθεται στον πρόεδρο. Αφού ο πρόεδρος χειρίζεται
1: τους βουλευτές. Επειδή δεν ήταν ο
3: στόχος
1: του κυρίου Νικολαίδη, που είναι και ανδρουλακικός.
3: Μα το ξέρω, ναι.
1: Γι' αυτό και ανασκεύασε και...
3: Επέκρινε μια κίνηση
1: και
3: του,
1: εύκολα.
3: Του κυρίου
1: Ανδρουλάκη. Τώρα, να σας πω επίσης, γιατί λέμε για μετακινήσεις, ότι θα είδατε τη Μέλ Πολεκατσά, ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, με μεγάλο αποτύπωμα, συμβολή και παρουσία βέβαια, έτσι, όχι, δεν ήταν θεατής, συμβολή κανονική στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ο, η κυρία Λεκατσά, η οποία είχε περάσει από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, το ΣΥΡΙΖΑ και μετά το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, βρέθηκε σε πολιτική εκδήλωση του συντοπίτη της με την ευρεία έννοια Φαραντούρη, κεφαλονίτης ο Φαραντούρης από την Ιθάκη, η Μέλπο Λεκατσά. Και οι πληροφορίες μου λένε ότι η κυρία Λεκατσά και με αυτόν τον διάβλο του κυρίου Φαραντούρη μπορεί να είναι ένα από τα πρόσωπα από το επόμενο χρονικό διάστημα με κεντρικό, έτσι ας το πούμε, διάβλο το Φαραντούρη, ο οποίος είναι προϊόν της διεύρυνσης, πολιτικό και θέλει και ο ίδιος να φέρει και άλλους ανθρώπους. Μπορεί να δούμε και την κυρία Λεκατσά επίσης στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το νεότερο.
2: Η κυρία Λεκατσά έφυγε από το κόμμα του Κασελάκη με
1: ένα όνομα που δεν έχει ακουστεί, το ακούτε πρώτη φορά εδώ στην εκπομπή μας.
2: Και μέσα από. Είχαν γίνει και μεγάλα επεισόδια. Με τον κύριο Κασελάκη.
3: Είναι ένας τέλεχος που έχει ωραίο λόγο. Εγώ την άκουγα.
2: Η κυρία Λεκατσά.
3: Ναι, κυρία Λεκατσά. Ναι. Την άκουγα όταν ήταν υποψήφια ευρωβουλευτή. Και είχε ωραίο λόγο.
1: Και η παρακαταθήκη της και μόνο,
3: έχει και
1: νομίζω,
3: μία πορεία γυναίκα.
1: Αρκετά. Λοιπόν,
2: ναι, προφανώς.
1: Τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με την Άννα Διαμαντοπούλου. Προφανώς θα συζητήσουμε την κεντρική πολιτική επικαιρότητα και βέβαια και τις διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ και στην Κεντρική Αριστερά που αυτή την περίοδο ειδικά φουντώνουν όσο δεν μπορεί κανείς να προλάβει καν τις εξελίξεις τους. Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
5: Την είχε σε κλειώτη η γυναίκα αυτή.
6: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
7: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
8: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
9: Σολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
10: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
11: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
12: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
13: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
14: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Ανακάλυψε κάθε καλοκαιρινή ιστορία με άπαικτες τιμές και εκπτώσεις. Πρόλαβε μείον 50% σε επιλεγμένους τίτλους βιβλίων που αξίζει να διαβάσεις. Φτιάξε την καλοκαιρινή σου λίστα ανάγνωσης, γέμισε τις διακοπές σου με συναρπαστικές ιστορίες και άφησε κάθε σελίδα να σε ταξιδέψει ακόμα πιο μακριά. Public.
2: This is my son Antonio.
3: So how are you enjoying Brooklyn so far?
4: I like it a lot.
5: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
6: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
7: I'll just give this to my lawyer.
8: Can Tony stay and meet with us?
5: No.
8: Why not? I won't talk to my parents then either.
5: Jake, talk to me.
9: Μικρή κύριε. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Καλημέρα.
5: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
17: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πρώην Υπουργός Επίτροπος και βέβαια επικεφαλής του δικτύου. Καλησπέρα, κυρία Διαμαντοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ
18: καλησπέρα,
17: που είστε
18: μαζί μας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
17: Επίσης, θέλω να ξεκινήσω, εντάξει, από το πρώτο θέμα της σημερινής πολιτικής επικαιρότητας, που ουσιαστικά είναι και μια συνέχεια σε αυτή την αντιπαράθεση που γνωρίζουμε. Και δικαίως υπάρχει, αλλά το θέμα είναι ότι έχετε εντελώς διαφορετικές οπτικές, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Σήμερα, λοιπόν, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, ο Πρωθυπουργός είπε: διασύρθηκαν επί εβδομάδες έντιμοι πολιτικοί, μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Για να είμαι ακριβής στις φράσεις που χρησιμοποίησε, αναφέρεται σε εσάς, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, και θα ήθελα να μου πείτε αν εκτιμάτε ότι πρέπει να αναθεωρήσετε στο χαρακτηρισμό αυτόν ή πολιτικά θεωρείτε ότι είναι βάσιμος.
18: Το ζήτημα δεν είναι ο χαρακτηρισμός. Ξέρετε, θα πω έτσι για να κάνω τη συζήτηση λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Ξέρετε όλη αυτή την γνωστή ιστορία με τον Χότζα, που τον ρώτησαν, δεν μπορούμε να ζήσουμε, πολύ μικρό το σπίτι μας, και τους είπε, θα βάλετε μέσα όλα τα ζώα και τις κότες και τις αγελάδες κλπ. Και όταν του είπανε, δεν μπορούμε, είπε, βγάλτε τα. Και τότε είπαν, αχ ναι, είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί το είπα αυτό? Η κυβέρνηση σήμερα πανηγυρίζει γιατί? Γιατί υπάρχει καταγγελία 20 ανθρώπων, ενός διοικητή τον οποίο η ίδια διόρισε, 20 άλλων διοικητικών στελεχών, επειδή ένας άλλος διοικητής έχει πάει 5 χρόνια φυλακή, η Γενική Διευθύντρια το ίδιο, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή εξετάζονται, και ένα τεράστιο σκάνδαλο δημιούργησε τρομακτικό πρόβλημα στον αγροτικό κόσμο. Το πρόβλημα είναι το ΠΑΣΟΚ. Πάλι το ΠΑΣΟΚ
17: δεν είναι
18: θα
17: βαρύ
18: απαντήσει.
17: Το κυβέρνηση υπόδικων
18: αυτό
17: όταν 9
18: να
17: έχουν ήδη αθώσει.
18: Να σας πω κάτι, θα σας πω. Στον δημόσιο λόγο λέγονται πολλά και μπορεί να υπόθηκε και από κάποιο στέλεχος κλπ. Γιατί ήταν εκείνη τη φάση υπόδικη ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Αλλά η ουσία είναι αυτή που λέω. Η ουσία είναι ότι έχουμε ένα τεράστιο σκάνδαλο, ότι αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να μας απαντήσει ακριβώς τα ποσά που χάθηκαν. Μπορεί, γιατί αυτό είναι που αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή σας άκουσα και πριν με την κυρία Τιχεροπούλου, ξέρει κανείς πού βρίσκεται η κυρία Τιχεροπούλου? Επέστρεψε στη θέση της η κυρία Τιχεροπούλου, την οποία δεν την ξέρω βεβαίως τη γυναίκα. Ξέρει κανείς τι έχει γίνει με τους ιδιώτες που είναι στα δικαστήρια? Έχουμε ένα τεράστιο θέμα σε εξέλιξη. Και το πρόβλημά μας είναι το ΠΑΣΟΚ.
19: Συγγνώμη, ιδιώτες, άλλοι έχουν αθωθεί και άλλοι έχουν πάρει την ποινή τους. Όμως εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κυρία Διαμαντοπούλου. Εδώ είχαμε 13 υποθέσεις βουλευτών. Επί αυτών των βουλευτών και των δικογραφιών που ήρθε στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα, αλλά λέμε τώρα το ΠΑΣΟΚ επειδή είστε εσείς εδώ, μίλησε για πλειοψηφία υποδίκων, για συμμορία, για καμόρα και για όλα αυτά. Από τους 13, οι 9 πήγαν στο αρχείο. Όπως είχαν πάει στο αρχείο οι 10 της Νοβάρτης. Και τότε και εσείς και η Νέα Δημοκρατία ζητούσατε από τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει ένα συγγνώμη για αυτούς που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Θεωρείτε λοιπόν για αυτούς τους 9, αφήστε όλους τους άλλους, που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, που υπόθηκαν αυτά που υπόθηκαν εναντίον τους. Για αυτούς τους εννέα χρειάζεται μια συγγνώμη.
18: Εδώ σε αυτή την εκπομπή, το θυμάμαι πολύ καλά, είχαμε συζητήσει πάλι το θέμα και σας είχα πει ότι πάντοτε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στον τρόπο που σχολιάζουμε, γιατί όλοι μας ξέρουμε και όσοι έχουμε μεγάλη εμπειρία στην πολιτική ζωή της χώρας, ότι πολλοί άνθρωποι έχουν κατηγορηθεί άδικα. Και όταν γίνεται αυτή η άδικη κατηγορία, υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν υπολείψεις. Αυτό είναι μια αλήθεια. Όμως, ξέρετε, κύριε Τάκη, το πρόβλημα που συζητάμε δεν είναι εάν οι 13 βουλευτές για τους οποίους η ίδια η Νέα Δημοκρατία ζήτησε άρση ασυλίας. Mm-hmm. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έπαυσε ανθρώπους από υπουργούς. Δεν ήταν λοιπόν ένα θέμα που καλλιέργησε η κυβέρνηση. Το ζήτημα όμως
19: ήταν ένα
18: δεν
19: θέμα
18: είναι...
19: όμως που καλλιέργησαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και έλεγαν ότι οπωσδήποτε πρέπει να έρθει η ασυλία και οπωσδήποτε πρέπει να φύγουν
17: για
19: από τη θέση των υπουργών.
18: Όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας πάβει υπουργούς και όταν το κόμμα της, το κυβερνών κόμμα ζητά την άρση ασυλίας, δεν είναι το πρόβλημα. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε οι άλλοι. Και το πρόβλημα για τη χώρα είναι η διαδικασία για τον ΟΠΚΕΠΕ, που βρίσκεται σήμερα που έχουμε ακόμα εκκρεμότητες. Και αν πράγματι αυτή η διαδικασία με την ΑΔΕ ήταν η πρέπουσα, κατά την άποψή μας όχι, ένα μεγάλο θέμα, οπότε θέλετε το συζητάμε.
17: Να πάμε και σε κάτι ακόμα, το οποίο θα μας πάει μέχρι τις εκλογές. Δεν ξέρω καταρχάς, κυρία Διαμαντοπούλου, αν εκτιμάτε ότι θα πάμε σε πρώτες εκλογές. Ο κύριος Κακλαμάνης, που είχαμε πριν από λίγες μέρες εδώ, ο πρόεδρος Βουλής, κάπως τα φούντωσε τα σενάρια, γιατί είπε ότι μπορεί να είναι μια λύση σε ένα τοξικό κλίμα. Γιατί το λέω αυτό? Θα πάμε στις εκλογές, θα μας πείτε αν εκτιμάτε πρόωρα, με τη συζήτηση για την κοστολόγηση των προτάσεων. Και ένα άλλο θέμα που αφορά το ΠΑΣΟΚ είναι ότι η κυβέρνηση λέει σε εσάς ότι δεν είναι κοστολογημένες προτάσεις σας. Και αν είναι, να τις πάτε στο Γενικό Λογιστήριο. Παράδειγμα για τη 13η Σύνταξη.
18: Λοιπόν, το πρώτο θέμα, είπατε αν θα γίνουν εκλογές. Η απάντηση είναι πολύ γνωστή, ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει. Εγώ θα σας κάνω μόνο ένα σχόλιο. Ότι με αυτά που ακούμε, με αυτά που ακούμε για τον κύριο Ντίλαν, για την δίκη που εκκρεμεί στο Ισραήλ, για τη δίκη που εκκρεμεί στην Αθήνα το Δεκέμβριο, πιθανόν η ημερομηνία των εκλογών να επηρεαστεί σοβαρά από το ημερολόγιο των δικών. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό θεωρώ ότι θα είναι ένα στοιχείο του puzzle.
20: Τι εννοείτε, μπορείτε να μας...
18: Ότι μπορεί ο Πρωθυπουργός να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη ότι δεν θα ήθελε να έχει αποφάσεις δικαστηρίων πριν τις εκλογές. Να. Το βάζω ως έναν παράγοντα που θα νομίζω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Mm-hmm. Τώρα, το δεύτερο θέμα με την κοστολόγηση. Ό,τι και να πει το ΠΑΣΟΚ, το πρόβλημα είναι ότι είναι κάτι που δεν γίνεται. Είναι κάτι τρομερό, είναι κάτι που θα τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Το έχουμε πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω, ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί πολλά πράγματα από την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, χωρίς να παρουσιάσει καμία μελέτη και καμία κοστολόγηση. Δεν πάω όμως εκεί, γιατί εμάς μας ζητούν και σωστά κάνουν. Πρέπει ένα κόμμα, όταν προτείνει κάτι, να μπορεί να το υποστηρίξει. Η αποτίμηση, για να είμαστε ακριβείς, έτσι, γιατί το κοστολόγιο μου πάει περισσότερο σε προϊόν, η αποτίμηση μιας οικονομικής πολιτικής, η οποία είναι όχι μόνο τι πληρώνεις άμεσα, αλλά τη γυρίζει πίσω, τι πάει στην κοινωνία, τι πάει στην οικονομία, είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνεται. Τι γίνεται λοιπόν στην 13η Σύνταξη? Θα σου το πω πολύ απλά. Η κοστολόγηση πρώτα-πρώτα και η αποτίμηση έγινε από τον κύριο Κουτρουμάνη, που νομίζω ότι όλοι τον γνωρίζετε και όλοι τον σέβεστε σαν έναν άνθρωπο.
17: Το ξέρει το θέμα.
18: Έτσι, με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και πάρα πολύ μεγάλα και θετικά αποτελέσματα. Ναι. Έτσι. Τι συμβαίνει λοιπόν? Ένα κομμάτι της συνολικής σύμβασης δίνεται με μια μορφή επιδόματος σήμερα από την κυβέρνηση. Αυτό, συν το συμπλήρωμα που λέμε, που είναι 450 εκατομμύρια, κάνει τη 13η σύνταξη, που είναι ακόμα μία σύνταξη μέσα στον χρόνο. Γιατί άκουγα, αν θυμάμαι καλά, στη δική σας εκπομπή, να λέει η κυρία Βούλτεψ, νομίζω, να λέει ότι είναι το μηνιαίο κόστος 2,5 δισεκατομμύρια, κάτι τρομερά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Είναι, μιλάμε για το χρόνο, μία σύνταξη επιπλέον, μιλάμε για συνταξιούχους, οι οποίοι υπέστησαν, όπως ξέρουμε, πάρα πολλά. Είναι το ποσό που δίνεται τώρα, συν 450 εκατομμύρια για τον πρώτο χρόνο, και στον τρίτο χρόνο θα φτάσει το 1,...
19: Ένα ερώτημα εδώ. Παρακαλώ. Είπατε το ποσό που δίνεται τώρα, συν 450. Το ποσό όμως που δίνεται τώρα, κυρία Διαμαντοπούλου, δεν δίνεται σε όλους τους συνταξιούχους. Δίνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους. Εσείς όμως λέτε 13η σύνταξη για όλους, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι
18: γιατί
19: δεν είναι?
18: Γιατί έχουμε βγάλει, ναι, σωστά.
19: Άρα, εκτός αυτού του ποσού που δίνεται τώρα, θα πρέπει να υπάρξει και άλλο ποσό που θα δοθεί μαζί με αυτά που υπολογίζετε εσείς.
18: Ακριβώς. Έχουμε βγάλει...
19: Άρα είναι πολύ περισσότερα.
18: Όχι, όχι. Έχουμε βγάλει το μέσο όρο. Έχουμε βγάλει το μέσο όρο όλων των συντάξεων και έχουμε δώσει 450 εκατομμύρια. Και νομίζω ότι επειδή υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη συζήτηση, ας γίνει μία πολύ αναλυτική, γιατί ο κύριος Κουτρουμάνης στη συνέντευξη τύπου είπε γραμμή-γραμμή πόσο θα δοθεί αυτό, πόσο θα δοθεί εκείνο, πώς φτάνουμε στο 1,8 την τρίτη χρονιά και πώς είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τον προϋπολογισμό. Και ξέρετε,
19: ναι, αλλά
18: είμαστε
19: ξέρετε
18: σε μία
19: κάτι.
18: Φάση...
19: Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά ταυτοχρόνως έχετε υποσχεθεί και το 13ο μισθό.
18: Ναι.
19: Πόσα είναι ο 13ος μισθός? Αλλά τόσα.
18: Είναι άλλα τόσο και
19: άρα
18: έχουμε
19: κοντά
18: πει,
19: στα 3 δις.
18: Και έχουμε πει, σας έχουμε εξηγήσει όμως, ότι με βάση τον προϋπολογισμό της χώρας και τα δημοσιονομικά, τα έσοδα της χώρας, προσέξτε κύριε Τάκη, είμαστε πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε έσοδα από την εργασία. Έτσι, έχουμε το έναν, όχι το μεγαλύτερο, το πρώτο ποσοστό στη φορολόγηση της εργασίας. Και είμαστε και πρώτη χώρα από τα έσοδα στο ΦΠΑ. Και έχουμε τη δυνατότητα να αναδιατάξουμε τα χρήματα,
19: ναι, ώστε να έχουμε... Το ΦΠΑ.
18: Ώστε να έχουμε... Σας έχουμε πει πολλές φορές, η μείωση του ΦΠΑ θα φέρει περισσότερα έσοδα. Έτσι, και το έχουμε εξηγήσει και γιατί θα γίνει αυτό. Γιατί έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση. Και το έχουν αποδείξει και οι χώρες που το έχουν κάνει. Αλλά έρχεται η στιγμή σε μια χώρα που οι προτεραιότητες πρέπει να αφορούν πια τους ανθρώπους. Και εδώ έχουμε τους συνταξιούχους, μια πάρα πολύ σοβαρή ομάδα, έτσι, η οποία πρέπει να την πια μετά από 15 χρόνια κρίσης και μετά από ένα νόμο κατρούγκαλο που τους δημιούργησε τα προβλήματα που τους δημιούργησε, να τους βάλουμε σε προτεραιότητα.
19: Άρα η δική σας δε θα είναι τα 3 δις σε 13ο μισθό και 13ο σύνταξη. Θα φτάσει και άλλα πάνω από τα 3 δις.
18: Θα εξηγήσουμε πολλά πράγματα στη ΔΕΘ και θα εξηγήσουμε και έσοδα και έξοδα.
20: Ωραία. Κύριε Διαμαντοπούλη, να έρθουμε τώρα στο θέμα της διεύρυνσης. Γίνεται πολλή συζήτηση στο κόμμα σας γύρω από αυτό το θέμα και ειδικά για το εάν θα έπρεπε να πάρετε και στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Χθες μάλιστα εδώ ο κύριος Νικολαίδης εξέφρασε τον προβληματισμό του για το εάν θα έπρεπε να έχει πάει η κυρία Θρασιά και ο κύριος Παπάς να έχει έρθει στο κόμμα σας. Εσείς τι άποψη έχετε?
18: Θα σας πω γιατί το έχω πει στην εκπομπή σας, οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ξανά. Είχα πει ότι όταν ήμουν υποψήφια πρόεδρος, ότι πιστεύω ότι όταν αλλάζει ένας βουλευτής κόμμα, θα πρέπει να παρετείται και να πηγαίνει στο άλλο κόμμα. Αποδέχομαι και την δυνατότητα αλλαγής και το ότι κάποια στιγμή κάποιος θέλει να έχει άλλη πορεία. Αυτό όμως δεν είναι ούτε απόφαση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, που είναι υπεύθυνος για την κοινοβουλευτική διεύρυνση, ούτε του συνεδρίου. Και συμβαίνει και κάτι ακόμη που δεν συνέβαινε τότε. Βρισκόμαστε σε μία ρευστοποίηση του κοινοβουλίου που δεν έχει προηγούμενο. Αυτό που ζούμε στο ελληνικό κοινοβούλιο με μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, οι οποίες, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να εξηγήσουμε και να αναλύσουμε, είναι τυχαίες, δηλαδή ο καθένας μόνος του αποφάσισε ότι δεν συμφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ και είναι μία μοναχική απόφαση, δεν είναι μία μοναχική απόφαση.
17: Πάντως είπε κάτι καθαρό η κυρία Διαμαντοπούλου, την προσωπική άποψη, το είπε, το διευκρίνησε, ότι πρέπει πρώτα να παρετείτε. Σέβεται την άποψη του συνεδρίου, το καταλαβαίνω, αλλά εσείς επιμένετε στην άποψή σας.
18: Όχι, σας λέω αυτό είναι που καθαρό. Είπα ως υποψήφια πρόεδρος.
17: Και δεν
18: έρχομαι
17: αλλάζει.
18: Για να εξηγήσω ότι η ρευστοποίηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή αλλάζει και τα δεδομένα και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και για τις επιλογές του και για τις αποφάσεις του. Η διεύρυνση λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ είναι κάτι που θα γίνει. Που γίνεται συνεχώς και η διεύρυνση αυτή αφορά και τη Νέα Δημοκρατία και ανθρώπους από το χώρο της δεξιάς και από το χώρο της αριστεράς, αλλά και από το ευρύτερο ακαδημαϊκό χώρο και επαγγελματικό. Και είναι μία από τις προτεραιότητές μας.
20: Η κυρία Τζάγκρη, για παράδειγμα, είναι από τα πρόσωπα τα οποία θα χωρούσαν τη συγκεκριμένη στιγμή στο κόμμα σας?
18: Εγώ μες στο ΠΑΣΟΚ δεν έχω ακούσει συζήτηση για τον κύριο Τζάγκρη. Έχω δει όλα αυτά που βλέπετε κι εσείς και δεν έχω ακούσει καμία συζήτηση, τουλάχιστον ό,τι φτάνει σε μένα και ό,τι αφορά. Πιστεύω ότι με αφορά. Πιστεύω όμως ότι όλες οι επιλογές πρέπει να γίνουν με πολύ προσοχή για το τι εκφράζει ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός. Θέλω όμως λίγο να πω εδώ για αυτή τη ρευστοποίηση του πολιτικού συστήματος, την οποία την ξεπερνάμε πολύ εύκολα. Νομίζω στην ιστορία της Ελλάδας δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η ιστορία της, το να έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας έκανε μία πολύ συγκεκριμένη πολιτική που αφορούσε τη διάλυση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν η δεύτερη. Η πρώτη φορά έγινε το 89, η δεύτερη φορά έγινε με την κρίση και η τρίτη φορά γίνεται τώρα. Η προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα για rebranding ολοκληρώθηκε. Και επειδή τα ακούει ο κόσμος, το rebranding σημαίνει, το re στα αγγλικά σημαίνει ξανά, έτσι, ξανά κάνω την επωνυμία μου. Τώρα έχουμε το reminding που σημαίνει ξαναθυμόμαστε. Και ξαναθυμόμαστε και πώς συμπεριφέρθηκε στο Πασόκ, πώς συμπεριφέρθηκε στην ελληνική κοινωνία και τώρα πώς συμπεριφέρεται στο κόμμα του. Γιατί αυτά που βλέπουμε με τις μαζικές εξόδους, που εγώ δεν κατανοώ την αξιοπρέπεια των βουλευτών που κάνουν αυτό το πράγμα, γίνεται όχι γιατί ο ίδιος τους είπε παρατηθείτε και αναρθείτε σε μένα, τους είπε παρετηθείτε και εγώ θα δω αν θα σας πάρω. Αυτό λοιπόν είναι
20: δηλαδή,
18: κάτι
20: που... Δηλαδή αν δεν θέλουν να είναι σε ένα κόμμα που θα έχουν έναν αρχηγό με τον οποίο δεν συμφωνούν, αυτό είναι κατακριτέο.
18: Τώρα το θυμήθηκαν αυτό.
20: Τώρα πάει να γίνει αρχηγός κάποιος με τον
18: όχι,
20: οποίο
18: δεν, λέω για τώρα.
20: Δεν συμφωνούν.
18: Αυτό το ξύλωμα έγινε εδώ και αρκετό καιρό.
20: Μα τώρα φεύγουνε.
18: Και ξέρουμε όλοι ότι φεύγουνε για ένα συγκεκριμένο λόγο. Μήπως και τους πάρει ο κύριος
20: Τσίπρας. Δεν έχει πει ότι θα τους πάρει.
18: Δεν έχει πει, αλλά όλοι δηλώνουν πόσο πολύ εκτιμούν τον κύριο Τσίπρα
20: αυτό
18: και πόσο είναι σημαντική είναι αυτή η προσπάθεια.
20: Αυτό δικό
18: τους.
20: Και
18: εγώ αυτό λέω. Δικό
19: τώρα,
18: τους
19: μια
18: είναι.
19: Και λέμε για τον κύριο
18: αλλά
19: Τσίπρα.
18: Να εκλέγεται ένα κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση, να είσαι μέλος ενός κόμματος με 47 βουλευτές και να φεύγεις υμνώντας ένα καινούριο κόμμα που έγινε, εγώ νομίζω ότι δεν χωράει στην πολιτική ηθική.
19: Μια και λέμε για
17: συγγνώμη,
19: το...
17: Όχι ένα δευτερόλεπτο στη διεύρυνση να μείνω, γι' αυτό σου ζητώ συγγνώμη, για να μην το προσπεράσουμε. Δεν θα το πάω στα πρόσωπα, καταλαβαίνω και τη θέση σας και τη σέβομαι. Θέλω να πάω όμως στη γενική εικόνα. Έχετε ένα αξιακό πλαίσιο γνωστό εδώ και χρόνια, με συνέπεια και μια συγκεκριμένη αισθητική. Και πάνω σε αυτή, χωρίς να βάλω πρόσωπο, θέλω να ρωτήσω αν ένα πρόσωπο δεν έχει βρει τη Διαμαντοπούλου, αλλά έχει βρει το Βενιζέλο, τον Γιώργο Παπανδρέου. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερους. Τι να είμαι στη γεννηματά, χωράει στο Πασόκ. Αξιακά λέω, σαν θέση αρχής.
18: Σαν θέση αρχής,
17: βρίσει, όχι
18: έχει
17: κρίνει.
18: Σημασία να επιλέξουμε στελέχη τα οποία εκφράζουν την κοινωνία, σέβονται τις αρχές μας και σέβονται τις αξίες μας. Δεν θα ήθελα να μπω σε μεμονωμένα όπως μου τα λέτε τώρα, αλλά δεν πιστεύω ότι γενικώς και οι πόρτες είναι ανοιχτές και είναι άντε μπάτε σκύλια λέστε. Μάλιστα. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση, την αξιολόγηση των βουλευτών την κάνει ο πρόεδρος και έχει την ευθύνη, την αξιολόγηση όλων των άλλων στελεχών, δεν είναι ο κύριος Σκανδαλίδης μόνος του, είναι μια μεγάλη επιτροπή την οποία συμφωνήσαμε όλοι και η οποία εξετάζει ανθρώπους όλη την Ελλάδα.
17: Μάλιστα.
19: Τώρα, είπατε πριν για τον κύριο Τσίπρα και το Remind, παρά τα αυτά, ασχέτως αν θυμούνται ή δεν θυμούνται τα έργα και τις ημέρες του παρελθόντος, ο κύριος Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις έχει ένα 16 με 17%, είναι καθαρά δεύτερος και το Πασόκ είναι καθαρά τρίτο. Όχι σε μία, σε 15 δημοσκοπήσεις. Που, να ήταν 20. Μία-δύο να πει κανείς τις αμφισβητεί. Όταν είναι 20, προφανώς αυτή είναι η τάση. Το ερώτημά μου λοιπόν, κυρία Διαμαντοπούλου, είναι τι θα γίνει αν και το Σεπτέμβριο το Πασόκ βρίσκεται σε αυτή τη θέση και άρα στενεύουν τα περιθώρια της υλοποίησης του συνθήματος πρώτη με μία ψήφο διαφορά και αν τελικά σας συμφέρει οι εκλογές να γίνουν το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Μήπως με αυτή την τελευταία ζαριά που ακούμε όλοι ότι θα κάνει το Πασόκ από το Σεπτέμβριο καταφέρει τα πράγματα ή να τα αλλάξει ή να πλησιάσει τον κύριο Τσίπρα.
18: Ωραία. Θα σας πω εδώ και πολύ και πρώτα έτσι είναι οι δημοσκοπήσεις όπως τις λέτε και... Και μας προβληματίζουν και τις παρακολουθούμε και νομίζω ότι και σε πολλούς ανθρώπους του χώρου μας έχουν δημιουργήσει μια στεναχώρια, μια μελαγχολία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ποια είναι η απάντηση σε αυτό. Ξέρετε, παίζονται δύο έργα σταθερά κάθε μέρα. Το ένα είναι η δημοσκοπήση και το άλλο με ποιο θα συνεργαστεί το Πασόκ. Αυτά είναι τα δύο έργα. Πώς απαντάμε σε αυτά. Θα μου επιτρέψετε, θα μου δώσετε μόνο ένα λεπτό να σας πω το εξής. Την τελευταία εβδομάδα το Πασόκ μίλησε με τους μικρομεσαίους, ανακοίνωσε το πρόγραμμά του. Μίλησε με τους συνταξιούχους. Χθες έκανε το πρόγραμμα της παιδείας. Που εάν είχαμε κάνει αυτά που λέγαμε για την παιδεία τότε, δεν μιλούσαμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τώρα, γιατί θα ήταν αλλιώς τα δημόσια. Λοιπόν, μιλήσαμε τώρα. Βάλαμε θέμα για την Άξο, για το λιμάνι, το οποίο πάνε να καταργήσουν στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, το λιμενικό ταμείο. Κάνουμε μια προσπάθεια για τους μελισσοκόμους και το μέλι. Μιλάω για τις τελευταίες μέρες, έτσι που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας. Μιλήσαμε για όλα τα αθλητικά κέντρα και ο τομέας μας αναφέρθηκε στα προβλήματα του ελέγχου τους. Είδαμε τους εξαγωγείς. Πήγανε οι άνθρωποι και είδαν το ελεκτικό συνέδριο σήμερα, γιατί μιλάμε για τη συνταγματική αλλαγή. Και μπορώ να σας πω άλλα 10 πράγματα. Δεν θα πετάξουμε λοιπόν καμιά μεγάλη ζαριά, ούτε θα βγάλουμε κανένα αλλαγό. Αυτό που κάνουμε και θα το κάνουμε ακόμη πιο έντονα και όλο μες το καλοκαίρι, δεν χρειάζεται να έρθει ο Σεπτέμβρης, είναι να βρεθούμε μπροστά στα πραγματικά προβλήματα και στην κάθε ομάδα, γιατί πίσω από αυτά που σας είπα είναι άνθρωποι, και να. Νομίζω είδατε, δεν νομίζω ότι μπήκε στις ειδήσεις, αλλά ότι έγιναν 10 κλιμάκες στο λεκανοπέδιο μέσα σε 3 μέρες για το θέμα των νοσοκομείων.
19: Όλα αυτά δεν αποδίδουν, ενώ είναι ωραία. Γιατί? Γιατί ένα κομμάτι κόσμου πιστεύει. Μα το Πασόκ δεν θα γίνει κυβέρνηση για τα υλοποίηση. Ας πάμε στο Τσίπρα που είναι πιο πιθανό ή στο Μητσοτάκη που είναι το ακόμα πιο πιθανό επειδή είναι πρώτος. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να έχετε ωραίες ιδέες, αλλά αν ο κόσμος σας βλέπει τρίτους, σου λέει και ωραίες να είναι ιδέες, δεν θα τις υλοποιήσουν γιατί δεν θα γίνουν κυβέρνηση.
18: Πρώτα απ' όλα, αν ο κόσμος ψήφιζε μόνο αυτούς που φαίνεται ότι θα γίνουν κυβέρνηση αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν χρειαζόταν να υπάρχουν πολλά κόμματα. Ναι. Ναι, αυτή τη στιγμή το Πασόκ παρουσιάζεται έτσι στις δημοσκοπήσεις. Να κάνω όμως μια παρένθεση ότι νομίζω είχαμε 18-17 δημοσκοπήσεις σε 30 μέρες. Δεν νομίζω να ξαναγίνει αυτό έτσι. Και όλο αυτό χειραγωγεί και το γίνεται αλήθεια που τη βλέπεις και στο τέλος την πιστεύεις. Αλλά η αλήθεια και αυτό που η δικιά μας αλήθεια είναι ότι η ενασχόληση με τα πραγματικά προβλήματα. Προσέξτε, γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα που κάνει όλα αυτά που σας λέω. Είναι γιατί εμείς έχουμε τη δυνατότητα σε στελέχη, σε τομείς, σε επεξεργασίες να κάνουμε πράγματα που δεν μπορεί κανένα άλλο κόμμα. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας που είναι τρίτος, που είναι δεύτερος, έχει μια σειρά από επιλεγμένα βιογραφικά και φίλους, χωρίς επεξεργασμένες θέσεις, χωρίς ανθρώπους που μπορούν να φτάσουν στην Άξο, στη Λίμνο, στην Εύβοια, όπως φτάσαμε εμείς τελευταίες 3 μέρες. Και αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να ανατρέψει, και έτσι θα παλέψουμε να το κάνουμε, για να φτάσουμε, και εγώ θα ήθελα να πω στους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ εδώ από την εκπομπή σας, ότι μπορούμε και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί έχουμε όλη τη δυνατότητα να φτάσουμε και να πείσουμε τους ανθρώπους ότι έχουμε απαντήσεις για τα δικά τους προβλήματα. Γενικά πολιτικό παιχνίδι.
19: Να φτάσετε όμως να γίνετε δεύτεροι, ενώ ο στόχος σας ήταν πρώτοι. Και τώρα είστε τρίτοι και στην πραγματικότητα ο πρώτος στόχος είναι να περάσετε τον κύριο Τσίπρα και να ξαναπάτε δεύτεροι, όχι πρώτοι.
18: Ο στόχος παραμένει όπως έχει διατυπωθεί.
19: Δεν ναι, λέμε η πραγματικότητα ποια είναι.
18: Ναι, ο στόχος μέσα από όλο αυτό που σας είπα και όλο το σχέδιο που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα, είναι αυτό που είχαμε πει στην αρχή. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε τώρα.
20: Κυρία Διαμαντοπούλου, πριν από μερικές μέρες, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία, τότε θα επιχειρήσει να συνεργαστεί, όχι με το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά με το καλό ΠΑΣΟΚ. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Καταρχήν, υπάρχει καλό και κακό ΠΑΣΟΚ? Και δεύτερον, θεωρείτε ότι το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, αν συνεχίσει να είναι πρώτη, μπορεί να ασκήσει πιέσεις σε στελέχη του κόμματός σας για να τη στηρίξουν?
18: Πρώτα-πρώτα, αυτά με το καλό και κακό και σοβαρό και μη σοβαρό ΠΑΣΟΚ είναι τα του κυρίου Μαρινάκη, και ρωτήσω τον κύριο Μαρινάκη, ούτε μας αγγίζει, ούτε έχω καμιά διάθεση να το εξηγήσω. Αλλά εάν θέλουμε να σκεφτούμε με ποιον θα συνεργαστεί ο κύριος Μητσοτάκης ή η Νέα Δημοκρατία, εφόσον είναι πρώτο κόμμα, η μία περίπτωση είναι να συνεργαστεί με όλους τα δεξιά του κόμματα, έτσι. Αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης για τον κύριο Σαμαρά ή το θέμα του κυρίου Βελόπουλου ή των ανθρώπων που είναι τέλος πάντων στην ευρύτερη δεξιά πολυκατοικία. Εάν θέλει να κάνει συνεργασίες από την άλλη μεριά, να κάνει τον κύριο Τσίπρα. Γιατί όχι? Ο κύριος Τσίπρας έχει συνεργαστεί με ακροδεξιά. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με δεξιά. Η αριστερά έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
20: Ναι, εγώ απαντάω. Ο κύριος Μαρινάκης το είπε.
18: Ναι, εγώ απαντώ ευρύτερα.
20: Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης μίλησε για το ΠΑΣΟΚ, ότι θα κάνει πρώτα στο καλό ΠΑΣΟΚ.
18: Νομίζω ότι όλα αυτά.
19: Πάντως, πιο κοντά είναι το ΠΑΣΟΚ από τον κύριο Τσίπρα, γιατί με εσάς έχει ξανασυνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία. Με τον Τσίπρα δεν έχει συνεργαστεί.
18: Με την αριστερά έχει συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία. Με την αριστερά. Και ο κύριος Τσίπρας έχει συνεργαστεί με την ακροδεξιά.
19: Ναι, και η Νέα Δημοκρατία
18: μας συνεργασία. Ναι, εντάξει. Εμείς συνεργαστήκαμε δύο αστικά κόμματα σε μια φάση που η χώρα διαλύονταν.
20: Και ο κύριος Τσίπρας το ίδιο έκανε.
18: Όχι, ο κύριος Τσίπρας μπορούσε να επιλέξει το ποτάμι, μπορούσε να επιλέξει το ΠΑΣΟΚ.
17: Και
18: επέλεξε τον κύριο Καμένο.
20: Για να μην το επιλέξει, κάτι πήγε καλά.
18: Ή επέλεξε τον εταίρο που του πήγαινε περισσότερο. Και ο εταίρος που το πήγαινε περισσότερο. Κυρία Καλογεροπούλου μου, ήταν ο κύριος Καμένος, ο οποίος είχε γράψει βιβλίο ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν αρχηγός στις 17 Νοέμβρη και σήμερα ο κύριος Τσίπρας υμνεί τον κύριο Παπανδρέου. Αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε, γι' αυτό σας μίλησα για reminding.
17: Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, όπως πάντα, έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας και η απαντήση μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ,
18: και κύριε Μαντοπούλου,
17: που ήσασταν εδώ. Θα πάρουμε ένα σύντομο.
18: Πάντως, η εκπομπή σας συνέχεια στην επικαιρότητα, έτσι, όλο και κάτι βγάζετε.
17: Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ευχαριστούμε ξέρω, πολύ που συμβάλλετε.
19: Κάνετε φιλότιμες προσπάθειες να μας στηρίζετε, είναι η αλήθεια.
18: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα έργα που παίζονται τα έχουν ακροατήριο.
17: Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
19: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα σας.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
21: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
22: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
23: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
24: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
25: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
26: Όλα έχουν ανωδική τάση.
27: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
28: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
29: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κουζίνα. Οικογενειακό τραπέζι σε 30 λεπτά με κόστος μόνο 13 ευρώ. 35 συνταγές που σας λύνουν τα χέρια. Μαμαδίστικα πιάτα με κρεατικά, ζυμαρικά, λαχανικά. Με ζεδάκια της παρέας. Χορταστικές δροσερές σαλάτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. ΕΟΚΑ. Το ηρωικό αντάρτικο των Κυπρίων με στόχο την Ένωση. Τσάμπερλεν. Ο οπαδός της ειρήνης που προκάλεσε τη σύραξη. 1999. Β' Τσετσενικός πόλεμος. Η στρατιωτική επιστροφή της Ρωσίας. Καθολική εναντίον Προτεσταντών, οι συγκρούσεις που συγκλώνησαν την Ευρώπη και ένας τόμος με σταυρόλεξα σουντόκου παιχνίδια. Ο καλύτερος σύντροφος για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
30: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
6: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
7: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
8: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
9: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
10: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
11: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τις καλεσμένες και τον καλεσμένο μας, την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, βουλευτή της Α Θεσσαλονίκης, να τα πούμε αυτά. Κυρία Ευθυμίου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας,
2: κυρία Ευθυμίου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ανάγια Γρηγοράκου.
2: Καλησπέρα.
1: Λακωνία. Σταθερά η κυρία Γρηγοράκου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Γρηγοράκου.
3: Γρηγοράκου.
2: Ναι, αλλήμον.
1: Αυτονόητο. Αντώνης Σαουλίδης, αναπληρωτής ομοιάρχης προστασίας της ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Θεσσαλονικός Σαουλίδης, Α Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Σαουλίδη. Λοιπόν, ξεκινώ από εσάς, κυρία Ευθυμίου, διότι δεν έχω δει μέχρι στιγμής να έχει υποθεί, εκφραστεί κάπου αυτό το οποίο ζητάτε. Δηλαδή, να πει η αντιπολίτευση και όχι μόνο η αξιωματική μια συγγνώμη συγκεκριμένα. Είπε ο Πρωθυπουργός, διασύρθηκαν επί εβδομάδες έντιμη πολιτική, μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υπόδικων. Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς θέλετε να σας πούν το κόμμα της αντιπολίτευσης με ακούλπα, συγγνώμη. Πάντως κάτι δεν έχει υποθεί. Το αντίθετο βλέπω μέχρι στιγμής και από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελλάς να λένε γιατί πανηγυρίζει η κυβέρνηση.
3: Ναι. Όντως και εγώ το αντίθετο βλέπω από τις δηλώσεις και από μέσα τη στάση της αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή. Αλλά και από τις δημόσιες εκφράσεις. Ενώ θα περιμέναμε το αντίθετο. Νομίζω ότι είναι εύλογο, ευνόητο και συνάδει με αυτό που και η κοινωνία εκτιμώ ότι αναμένει, ότι όταν μιλάς πρώτον για κυβέρνηση υποδίκων, δεύτερον ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τη δεδηλωμένη, αυτά λέγανε, και τώρα έρχεται και δεν υπάρχουν καθόλου ενδείξεις ενοχής, αυτό σημαίνει νομικά, και τίθεται στο αρχείο οι 9 από τους 13 που φερόντουσαν ότι έπρεπε να δώσουν εξηγήσεις για να κριθούν αν υπήρχαν ενδείξεις ενοχής. Αυτό λοιπόν κρίθηκε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ενοχής. Και τώρα μένουν οι άλλοι 4, οι οποίοι έχουν το τεκμήριο οθότητας φυσικά, κατηγορούνται για πλημελήματα και μένει αυτό να αποδειχθεί στη δικαιοσύνη.
1: Άρα, όμως για το τι εσείς, έγινε δηλαδή, μέχρι είστε δικαιωμένοι, μιλάτε για πολιτική δικαίωση, γιατί σκάνδαλο ΠΚΠ υπάρχει. 4 επίσης οι οποίοι για πλημελήματα θα ελεγχθούν επίσης υπάρχουν. Άρα ναι. Εσείς είστε δικαιωμένοι.
3: Αυτούς καταρχάς δεν προκρίνουμε να τους καταδικάσουμε γιατί έχουν το τεκμήριο αθωότητας. Έτσι
1: προφανώς,
3: είναι ένα
1: εντάξει,
3: δείγμα.
1: Εννοείται.
3: Καταρχάς έτσι
4: ναι, αλλά αυτό που σας λέει ο Γιώργος.
3: Ναι, θα απαντήσω.
4: Το σκάνδαλο του ΠΚΠ υπάρχει. Το πρώτο σκέλος το είδαμε στη Βουλή να εκτελήσεται και μάλιστα με απόφαση του κυβερνώντος κόμματος να μην εμπλακούν στην υπόθεση άνθρωποι οι οποίοι είχαν εμφανιστεί να συνομιλούν ή να ακούνε ή τέλος πάντων να έχουν μία σχέση.
3: Πάντως και με απόφαση του κυβερνώντος κόμματος 5.500 αφημοί εστάλησαν στις εισαγγελικές αρχές για να ελεγχθούν.
4: Ναι, μιλάμε για το πολιτικό σκέλος.
3: Όχι, όταν
4: μιλάμε
3: απόφαση
4: για το πολιτικό
3: είναι
4: σκέλος.
3: Αυτή, είναι πολιτικό σκέλος αυτό. Ακουμπάει πάνω σε μια πολιτική απόφαση. Από εκεί και πέρα, για να απαντήσω στα δύο τιθέμεντα ερωτήματα, εμείς δεν είπαμε ότι πανηγυρίζουμε. Προφανώς αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Και αυτό είναι διακριτό. Είναι διακριτό. Όμως είναι εξίσου διακριτό το να έρχεται η αντιπολίτευση και να εργαλειοποιεί μία υπόθεση, στην ουσία εργαλειοποιώντας την ίδια τη δικαιοσύνη. Δηλαδή προκρίνοντας και καταπατώντας.
4: Το κόμμα σας είπε ότι να έρθει η ασυλία τους για να ελεγχθούν.
3: Το κόμμα μας το είπε γιατί το ζήτησαν οι ίδιοι βουλευτές. Ήτανε με δική τους θέληση
4: εργαλειοποιεί.
3: Αυτό.
4: Όχι, υπάρχει δεν ήταν ένα σκάνδαλο. Υπήρχαν κάποια ονόματα, κοιτάξτε, ζήτησαν κυρία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης το αυτονόητο. Να ελεγχθούν
3: και
4: αν υπάρχουν ευθύνες.
3: Ζήτησαν για αυτούς το αυτονόητο, εμείς κάναμε το αυτονόητο. Αυτονόητο όμως δεν ήτανε, θα μου επιτρέψετε, γιατί ήμασταν ξανά σε αυτό το τραπέζι, όταν μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων και ήμασταν ξανά σε αυτό το τραπέζι, όταν μας έλεγε το ΠΑΣΟΚ ότι χάσαμε την τελευταία.
1: Θέλετε λοιπόν να το αποσύρουν αυτό.
3: Εύλογο δεν είναι, δεν αισθάνονται κάπως.
1: Εγώ
3: πραγματικά απορώ.
1: Και ιδίως
3: δεν θα ήθελα να σημειώσω και να παρατηρήσω ότι η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου ήρθε αφού έγιναν όλες αυτές οι διαδικασίες στη Βουλή, εκ των οποίων η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία ζημία για το ελληνικό κράτος ό,τι αφορά τους δύο υπουργούς, που την κυρία Ραμπατζή, τους πρώην υπουργούς και τον κύριο Λεβανό. Δεν υπάρχει, έτσι φαίνεται με την έκθεση, προκύπτει από την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου. Και θα δούμε και πώς μετά τα κακουργήματα για κάποιους που εφέρονταν ως κακουργήματα τελικά έγιναν πλημελήματα. Άρα σε όλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει να έχει μια κοινή λογική και να λειτουργούμε τουλάχιστον θεσμικά και τουλάχιστον σεβόμενοι στο παιχνίδι.
1: Στο κυρία Πασόκ, νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον η απάντηση.
5: Το Πασόκ, όταν 10 πολιτικά πρόσωπα κρεμάστηκαν στα μανταλάκια επί Νοβάρτης και αρχιοθετήθηκαν, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ζητούσε από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τον κύριο Τσίπρα να ζητήσει συγγνώμη για το γεγονός ότι τζάμπα πολιτικά πρόσωπα κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και στη συνέχεια απεδείχθη ότι ήταν αθώα. Η κυβέρνηση σας ζητάει να ζητήσετε συγγνώμη για 9 πολιτικά πρόσωπα που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, απεδείχθη ότι ήταν αθώοι και αρχιοθετήθηκαν και τους οποίους εσείς εντάξατε σε μία συμμορία, σε μία καμόρα, σε μία πλειοψηφία υποδίκων ή οτιδήποτε άλλο. Για αυτά τα 9 πολιτικά πρόσωπα τα οποία θώθηκαν θα ζητήσετε συγγνώμη? Όχι για το σύνολο, για τα 9 σας ρωτώ εγώ, που αθώθηκαν.
6: Εμείς, κύριε Πιέρο, κύριε Τάκη, κυρία Καλογεροπούλου, περιμέναμε μία αντίθετη τοποθέτηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Διότι αυτό το οποίο περιμέναμε είναι στην ουσία να απολογηθούν για την κατάρρευση του αφηγήματός τους όλον αυτόν τον καιρό σχετικά με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, ότι είναι και αφορά κάποιες χρόνιες παθογένειες, ενώ έχει αποδειχθεί πλέον και με τις ποινικές διώξεις οι οποίες ασκήθηκαν, ότι τελικά πρόκειται για ένα γαλάζιο σκάνδαλο και αφορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Απ' την άλλη όμως, εγώ αυτό το οποίο πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και έχει κάνει ήδη και στον κόσμο, διότι εάν διαβάσουμε λίγο την ειδησιογραφία, αν διαβάσουμε λίγο τα σχόλια που υπάρχουν κάτω από τα blog, ακόμα και ο ίδιος ο κόσμος πραγματικά απορεί με το θράσος της πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θέλω να το πω αυτό? Γιατί μου θυμίζει λίγο αυτή την παροιμία ότι εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Δηλαδή, θέλω να ζητήσουμε εμείς συγγνώμη που είπαμε ότι πρέπει να βρεθεί, να ρίξουμε φως στη συγκεκριμένη υπόθεση, ότι πρέπει να διερευνηθούν. Μισό λεπτά, κύριε Τάκη.
1: Να διερευνηθούν.
6: Και εμείς λες να ζητήσουν συγγνώμη εμείς από τον ελληνικό λαό και από τους συναδέλφους βουλευτές. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ζήτησε συγγνώμη από τους Έλληνες αγρότες, οι οποίοι περιμένανε τα χρήματά τους να μπουν στους λογαριασμούς τους και τελικά είχαν γίνει Φεράρι στη Βόρεια Ελλάδα, ή δεν ξέραμε τι είχαν γίνει Λαχεία και όλα τα υπόλοιπα με τον κύριο Τζίτζι, το Χασάπι, το Φραπέ. Ζητάει συγγνώμη από τους Έλληνες οι οποίοι έχουν φτωχοποιηθεί από την ακρίβεια. Ζητάει συγγνώμη για τα πλήγματα που έχουν επιφέρει στο σώμα της δημοκρατίας λόγω των υποκλοπών. Ζητάει συγγνώμη για τα 2,5 δις τα οποία έχουν κατασπαταληθεί σε απευθείας αναθέσεις και τα 1,5 δις.
5: Ναι, αλλά αυτό είναι άλλο.
6: Δεν είναι άλλο, κύριε Τάκη. Όχι, δεν έχουμε καμία μπάλα στην εξέδρα.
5: Συγγνώμη,
6: είναι 4 για τους οποίους ασκήθηκε η ποινική δίωξη.
5: Εγώ σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο για 9 άτομα. Δεν σας ρώτησα για τους 4. Σας ρώτησα για τους 9 που αθώθηκαν και η υπόθεσή τους πήγε στο αρχείο. Είναι πολύ καθαρή η ερώτησή μου. Για αυτούς τους 9 που τους είχατε συμπεριλάβει στην συμμορία, στην καμόρα και δεν ξέρω και εγώ που
6: νομίζω
5: αλλού.
6: Το Πασόκ ήταν για το πρώτο, είχε μιλήσει. Μισό λεπτάκι. Είχαμε μιλήσει και για το τεκμήριο αθώτες του καθενός.
5: Ποιο τεκμήριο αθώτες, όπως τους λέγατε συμμορία.
6: Μισό λεπτάκι. Έχουμε κάποιους στους οποίους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Έχουμε 2 υπουργούς στους οποίους έχουν πάει στο δικαστικό συμβούλιο για να δουν να παραπέμφθουν.
5: Που αθώθηκαν.
6: Και έχουμε και υπουργούς στους οποίους η Νέα Δημοκρατία δεν επέτρεψε να πάνε στο φυσικό τους δικαστή.
5: Εγώ λοιπόν, σας ρωτώ για τους 9 που αθώθηκαν. Είναι τόσο δύσκολο.
6: Να ζητάει η Νέα Δημοκρατία να ζητήσει εμείς συγγνώμη από το Πασό.
5: Ελένη,
6: από το
5: Πασό να
6: ζητήσουμε συγγνώμη και η Νέα Δημοκρατία από τους Έλληνες που
5: έρχονται και όλα αυτά. Για τους 9 δεν μου είπατε.
6: Και ειδικά για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματικά επειδή προέρχομαι και από έναν αγροτικό νόμο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι άποψη έχει ο αγροτικός
5: κόσμος. Μια χαρά, το φαντάζομαι και το ξέρω και κάνω ρεπορτάζ. Αλλά εγώ σας ρώτησα για τους 9, όχι για το σύνολο.
6: Και εγώ
5: για τους 9 δεν μου απαντάτε.
6: Και σας είπα. Εντάξει. Ήμασταν οι πρώτοι που έχουμε κινηθεί απολύτως θεσμικά.
5: Okay.
6: Είμαστε σοβαροί και εδώ κλείνω.
1: Λοιπόν, κύριε Σαουλίδη, μας μετέφερε η Ελένη την ανακοίνωσή σας, νομίζω σε εξίσου υψηλούς τόνους. Και βέβαια σε καμία περίπτωση στην ίδια ανάγνωση με αυτή που κάνει η κυβέρνηση, που με έναν τρόπο μιλά για μια πολιτική δικαίωση μετά από έναν διασυρμό στελεχών της και αρκετών εκ των βουλευτών της και βέβαια και πρώην υπουργών.
7: Κύριε Πιέρο, ούτε στην υποσαχάρια Αφρική, εκεί κανένας πολέμαρχος δεν θα διανοούνταν να ζητήσει από την αντιπολίτευση, να απαιτήσει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη γιατί τέσσερις από τους δικούς του είναι κατηγορούμενοι και φέρονται ότι εμπλέκονται σε εγκλήματα, σε αδικήματα και οι 7 αθώθηκαν. Ξέρετε, ζούμε καταστάσεις...
5: Οι 9. Εννέα αρχιοθετήθηκαν.
7: Ζούμε καταστάσεις οι οποίες είναι πρωτοφανείς στην μεταπολιτευτική ιστορία του τόπου.
5: Ποιο είναι πρωτοφανές, κύριε Σαουλίδη?
7: Είναι πρωτοφανές, κύριε Τάκη.
5: Θυμάστε ότι 10 πολιτικά πρόσωπα κρεμάστηκαν στα Μανταλάκια, ανάμεσά τους ο πρώην πρόεδρος του κόμματός σας?
7: Κύριε Τάκη, θέλετε πρώην να μου αφήσετε να απαντήσω?
5: Ναι, αλλά όχι ότι είναι και πρωτοφανή. Αφήσετε,
7: είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές σε μία κυβερνητική θητεία να υπάρχουν τόσα σκάνδαλα. Να υπάρχουν καταδίκες για την διαρροή email προσωπικών δεδομένων, να υπάρχει το ζήτημα των τεμπών, το ζήτημα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, να υπάρχει το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, να υπάρχει το ζήτημα του ΦΡΑΠΕ, του Κρεοπόλη. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο είναι πρωτοφανές. Σε μία κυβερνητική θητεία τόσα

0: από στον μυθριδατισμό. Δηλαδή να συνηθίσει ο κόσμος στα σκάνδαλα, να συνηθίσει να θεωρεί φυσιολογικό να υπάρχουν κατηγορούμενοι ή και να καταδικάζονται, όπως στην περίπτωση, έστω πρωτοδίκως, στην περίπτωση της διαρροής των email, πολιτικά πρόσωπα, να ακούει ο κόσμος για διώξεις υπουργών και να σηκώνει ψηλά τους ώμους. Και ξέρετε, ο μυθριδατισμός δεν είναι επικίνδυνος μόνο για την κυβέρνηση, είναι επικίνδυνος για την ίδια τη δημοκρατία. Είναι επικίνδυνος για την ίδια την κοινωνία. Εμείς αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε.
1: Κύριε Ευθυμίου, προφανώς.
0: Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε.
1: Να απαντήσετε και αμέσως μετά να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.
2: Ναι, κοιτάξτε τώρα. Είναι προφανές από τη στάση της αντιπολίτευσης όπως εκφράζεται εδώ στο εκλεκτό επάνω των συνομιλητών μου. Η αντιπολίτευση έχει έρθει σε δύσκολη θέση. Και τι κάνει αυτή τη στιγμή? Επιχειρεί τη μέθοδο της όρευσης. Τα βάζει όλα μαζί, γιατί σε αυτό το θέμα, προφανώς, όταν έχεις παραβιάσει προδήλως το τεκμήριο της αθωότητας, αφού δεν αισθάνεσαι να πεις κάτι γι' αυτό,
1: το πετάς πάντως τη
2: λάσπη στον αναμνηστήρα. Έτσι κάνει η αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, εγώ το θεωρώ, και επειδή είμαστε όλοι συνάδελφοι και όλοι μέσα σε μία αίθουσα είμαστε και λειτουργούμε, πέρα από το πολιτικό καθαρά και το σκληρό, είμαστε συνάδελφοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε κρεμούν στα μανταλάκια. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους κρέμασαν στα μανταλάκια, που η αντιπολίτευση έλεγε ότι έχουν παραβιάσει το τεκμήριο αθωότητας. Πώς ήταν μέχρι σήμερα?
3: Με συγχωρείτε. Ποιος τους κρέμασε στα μανταλάκια? Δεν ήρθε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Τα κόμματα τους κρέμασαν στα μανταλάκια. Να ελεγχθούν.
2: Πώς το είπε?
3: Να ελεγχθούν για να δούμε αν υπάρχουν ευθύνες. Αυτοί... Ελέγχθηκαν αυτοί που έχουν ευθύνες.
2: Ναι.
3: Πάνε παρακάτω. Ωραία. Αυτοί που δεν έχουν μπαίνει στο αρχείο.
2: Το θέμα είναι...
3: Πού είναι δηλαδή το τρομερό?
2: Πώς εργαλειοποιείς
3: ή τα κόμματα το έκαναν
2: αυτό? Πώς εκμεταλλεύεσαι, ναι.
3: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το έκανε.
2: Κυρία Καλογεροπούλου.
3: Πείτε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Θέλετε να μιλήσουμε και γι' αυτό?
3: Για ό,τι θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν το έκαναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τα οποία ζητάτε τα ρέστα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είπαν το αυτονόητο. Που αν δεν το είχαν πει...
2: Όχι, είναι πώς λες ένα πράγμα. Δεν είναι μόνο τι λες, κυρία Καλογεροπούλου, το ξέρετε. Ως χρόνια στο ρεπορτάζ, με επιτυχίες, ξέρετε πολιτικά ότι δεν είναι μόνο τι λες. Είναι κυρίως και πώς το λες. Όταν λοιπόν έρχονται και το λένε με τέτοιο καταδικαστικό, αφοριστικό, ισοπεδωτικό τρόπο.
1: Ωραία,
2: έτσι
1: αυτό
2: έγινε.
1: Είναι κατανοητό. Κάτι παραπάνω θέλω να
2: πείτε. Παρακαλώ.
1: Για να δώσω και ένα καταληκτικό σχόλιο στην κυρία Γρηγοράκη και τον κύριο Σαουλίδη. Εκτιμάτε ότι υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι εισφάλει.
2: Αλλά δεν θα κρίνουμε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
1: Εσείς δεν το έχετε κάνει, αλλά άλλα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης που ανήκετε, στο υπουργικό που είστε, το έχουν κάνει.
2: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ όμως να μεταφέρω, χωρίς να σχολιάσω.
1: Και είχαμε και μια ανάρτηση, αν θέλετε, και σημερινή του υπουργού, του κ. Γεωργιάδη. Έτσι,
2: ναι, επικριτική. Δεν την έχω δει, είναι η αλήθεια. Δεν την έχω δει.
1: Ξέρετε
2: και
1: πάντως
2: χωρίς
1: τι
2: να θέλω,
4: ο κύριος Πέτσας απόψε ζητεί την παραίτηση της κυρίας Κοβέση.
1: Άρα...
2: Ναι. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως που σίγουρα θα ήθελα να τονίσω είναι όλη αυτή την απορία που είχε εκφράσει ένα κομμάτι της κοινωνίας, γιατί ζούμε μέσα στην κοινωνία και μιλάμε με τους συμπολίτες μας, που είχαν πει όταν έβγαιναν αυτές οι στοιχομηθείες στον αέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έλεγαν «Μα δεν στοιχειοθετείτε τίποτα, δεν στοιχειοθετείτε». Τώρα έρχεται λοιπόν αυτό και επιβεβαιώνεται. Άρα, σίγουρα και ήρθε και στη συνέχεια ένα πόρισμα, μια πραγματογνωμοσύνη της κυρίας Τιχεροπούλου, στο οποίο ανέτρεπε ουσιοδός όλα αυτά που είχε ήδη γίνει η άρση ασυλίας. Σίγουρα λοιπόν αυτό η κοινωνία μπορεί να το σχολιάσει.
1: Λοιπόν, ελάτε,
2: σίγουρα.
1: Μπορεί
2: να το σχολιάσει.
5: Εγώ, επειδή η κυρία Ευθυμίου αναφέρθηκε στο ότι όλοι είμαστε βουλευτές και ότι συνεδριάζουμε όλοι μαζί στα πλαίσια της Ολομέλειας της Βουλής, θα ήθελα να θυμίσω στους τηλεθεατές τι συνέβη την ημέρα που συζητούνταν η άρση ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιπολίτευση ήταν σύσσωμη στα έδρανά της και άκουγε με προσοχή όλους τους βουλευτές οι οποίοι προσπαθούσαν να περασπιστούν τον εαυτό τους. Να σας θυμίσω όμως ότι την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός δεν ήταν παρόν. Ανακοίνωνε μέτρα οικονομικά Και μετά από λίγες ώρες, που συνήθως η εξειδίκευση των μέτρων γίνεται την επόμενη μέρα, μετά από δύο μέρες, μετά από λίγες ώρες ακριβώς,

0: και οι αρμόδιοι υπουργοί. Άρα λοιπόν.
1: Και τι βλέπουμε, θέλετε να πείτε.
0: Τι θέλουμε να πούμε. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, εκείνη την ώρα για τους βουλευτές του, δεν θα έπρεπε να είναι παρόν.
1: Ο Πρωθυπουργός έκανε ό,τι έπρεπε για να στηρίξει πρώτον το θεσμικό του ρόλο με όλη αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια τους βουλευτές.
0: Ένας βουλευτής, δεν είναι έτσι η διαδικασία. Δεν θα ήθελε να ακούσει και να είναι και ο Πρωθυπουργός δίπλα του.
1: Εσείς το λέτε αυτό ακριβώς για να μπορέσετε να φέρετε μια ρογμή σε ένα αραγές σώμα που είναι, η Νέα Δημοκρατία. Γιατί, κυρία Γρηγοράκου, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ποντάρατε ότι δεν θα ψηφίζαμε τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών. Ποντάρατε πραγματικά και λέγατε πόσοι θα ψηφίσουν τις άρσεις ασυλίας. Όμως ήρθαμε ως ένα συμπαγές και αραγές.
0: Επειδή δεν είχατε ψηφίσει για την πραγματική.
1: Συμπαγής και αραγής παράταξη.
0: Οπότε δεν
1: ήρθαμε και σας διαψεύσαμε, κυρία Γρηγοράκου, για ακόμα μία φορά.
0: Όλα γίνονται για μία επικοινωνιακή διαχείριση.
1: Καθόλου επικοινωνιακή.
0: Δηλαδή την ώρα που γινόταν αυτό στη Βουλή, έπρεπε εκείνη την ώρα να ανακοινώσει μέτρα για την οικονομία.
1: Γιατί υπάρχει και ένα κυβερνητικό προγραμματισμό
0: και
1: κάποιες κυβερνητικές προτεραιότητες. Αν εσείς θέλετε να το επανερμηνεύσετε, μπορείτε να το κάνετε. Αλλά κυρία Γρηγοράκου, και εσείς κρίνεστε από τον ελληνικό λαό.
0: Όλοι κρίνομαστε.
1: Η βελόνα δεν έχει ξεκολλήσει από την αντιπολίτευσή σας. Δεν έχει ξεκολλήσει τουλάχιστον δημοσκοπικά.
0: Αφήστε το δούμε σε εθνικές εκλογές.
2: Ο κ. Κακλαμάνη σε αυτή εδώ την εκπομπή είπε ότι αν είχαμε γνώση του πορίσματος του Χεροπούλου, δεν θα κάναμε την προανακριτική για τον κ. Κακλαμάνη.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Κυρία Ραπατζή, μισό λεπτό. Ναι. Και το βασικό για το οποίο κατηγορούσατε τον κύριο Λιβανό, που ήταν η υπόθεση Καραμανλή, η υπόθεση Καραμανλή πήγε στο αρχείο.
0: Να σας θυμίσω δηλαδή, ότι για την προαναδυτική είχαμε ζητήσει και για τον κύριο Βοήλη και για τον κύριο
2: Αφινάκη. Εγώ λέω για την κυρία Ραπατζή και τον κύριο Λιβανό.
0: Καθένας...
2: Μην μου πάτε
0: όχι,
2: να πείτε μόνο αυτά που σας συμφέρουν.
0: Όχι, κύριε Τάκη.
2: Πώς όχι.
0: Όταν κάνουμε ένα θεσμικό βήμα μέσα στη Βουλή, πηγαίνουμε με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε από τις δικογραφίες. Από
2: ναι, δεν απεδείχθη λοιπόν, ότι απεδείχθη
0: τι θα
2: λοιπόν
0: αν
2: ότι ήταν.
0: Έρθει
2: μα τα λέει ο άνθρωπος που έγραψε την προανακριτική, δεν τα λέω εγώ.
0: Την ώρα των πραγματικών γεγονότων.
2: Ναι, αλλά απεδείχθη ότι ήταν λάθος. Δεν το καταλαβαίνετε.
0: Με συγχωρείτε. Εμείς είχαμε πει ότι. Πράττουμε και ο κύριος Κακλαμάνης.
2: Ναι, αλλά με στοιχεία που δεν υπήρχαν.
0: Αν θα είχε γίνει εκείνο, αν θα γίνει τ' άλλο. Εντάξει, τώρα μιλάμε επί σενάριο.
2: Όχι, δεν είναι εντάξει, διότι αν ήταν να πάτε εσείς στο ειδικό δικαστήριο, δεν θα τα λέγατε τόσο χαλαρά. Συγγνώμη.
0: Δεν νομίζω ότι
2: θα ήσασταν πιο προσεκτικοί.
0: Με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ότι το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο πραγματικά είναι σοβαρό.
2: Ναι, αλλά θέλω να πω, δεν είναι τόσο απλά, γιατί κάποιους ανθρώπους τους στέλνετε στο ειδικό δικαστήριο. Δεν είναι αν ξέραμε ή αν δεν ξέραμε.
0: Ούτε απλό είναι αυτό το οποίο έχει συμβεί στον αγροτικό τομέα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Γιατί ακόμα αυτή τη στιγμή περιμένουν οι αγρότες που είναι πραγματικοί αγρότες.
2: Μα δεν υπάρχει καμία καλλιεργούν... Ότι υπήρξε σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ,
0: υπήρξε σκάνδαλο. Άρα λοιπόν, να μην μένουμε σε αυτό, να κοιτάμε λίγο και τη μεγάλη εικόνα και τι συμβαίνει στην Ήπεθρο, έτσι.
3: Κύριε Σαουλίδη, έλα. Κύριε Πιέρο, σήμερα η Νέα Δημοκρατία ξεπέρασε κάθε όριο θράσους και προκλητικότητας. Νομίζω ότι είναι πλέον απολύτως σαφές ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα. Αυτό πιστεύω ότι δεν το αμφισβητεί κανένας. Και από αυτούς που βρίσκονται σήμερα στο πάνελ, αλλά και από αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν ή συμμετέχουν στις...
4: Ναι, απλώς είναι διαφορετικό να υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα και αλλιώς να υπάρχει ένα οργανωμένο καθοδηγούμενο από την κυβέρνηση σύστημα. Και έχει σημασία.
3: Υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα το οποίο τι κάνει. Κάνει παρεμβάσεις στις διαδικασίες ελέγχου. Αποκρύπτει ευρήματα.
4: Και καθοδηγείται από ποιον, από την κυβέρνηση.
3: Αποκρύπτει ψευδείς βεβαιώσεις. Από ποιους. Αυτό θα αποδειχθεί στην πορεία.
4: Ναι, γιατί είναι πολύ
3: μέσα στους εμπλεκόμενους όμως υπάρχουν τέσσερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή, όπως είπε νωρίτερα και η κυρία Ευθυμίου, είμαστε δικηγόροι και γνωρίζουμε, δεν αναφέρεται σε καθόλου ενδείξεις. Αναφέρεται σε μη επαρκείς ενδείξεις. Εντάξει.
1: Και τι
3: είναι
1: θέλετε
3: άλλο
1: να πείτε.
3: Ή καθόλου
1: και τι θέλετε να πείτε. Καθόλου ενδείξεις τέθηκαν στο αρχείο.
3: Και, άλλο, και άλλο το να μην υφίστανται επαρκείς ενδείξεις.
1: Για ποιους το λέτε αυτό, συγγνώμη,
3: το
1: δεν κατάλαβα.
3: Ζητούμενό μας, λοιπόν.
1: Κύριε Σαλούδη, για ποιους το λέτε αυτό.
3: Το ζητούμενό
1: μας... Για ποιους το λέτε αυτό, πείτε μου. Για τους 9 ή για τους 4.
3: Για
1: ποιους το λέτε.
3: Για αυτούς τους οποίους αναφέρεται το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αναφέρεται λοιπόν για τους 9.
2: Για αυτούς που πήγαν στο αρχείο, το λέτε.
1: Ναι, εκεί δεν υπήρξαν ενδείξεις, κύριε Σαουλίδη.
2: Μα εσείς προχθές μας λέγατε για την υπόθεση του κυρίου Κοντονή ότι πήγε στο αρχείο. Τώρα ξαφνικά ακόμη και το αρχείο έχει πρόβλημα. Δηλαδή ούτε το αρχείο το δέχεστε.
3: Θέλετε να με ακούσετε.
2: Ναι, σας ακούω.
3: Εντάξει. Επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Η κυρία Ευθυμίου νωρίτερα είπε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις.
2: Δεν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αδικήματος.
1: Το πόρισμα της εισαγγελίας.
3: Το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφέρει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς.
1: Κρίθηκε, κύριε Σαουλίδη.
3: Δεν υπάρχουν επαρκείς.
1: Έχουμε κρίση.
3: Έτσι.
1: Έχουμε κρίση, κύριε Σαουλίδη. Τι λέτε,
2: τέλεσε ένα δικείμενο.
3: Δεν λέει κανένας ότι δεν σήκωσαν το τηλέφωνο για να ενδιαφερθούν για κάποιον δικό τους άνθρωπο.
1: Μα γι' αυτό,
3: δεν το λέει πουθενά.
1: Γι' αυτό
3: λοιπόν μιλάμε
1: ιστορία
3: για ένα οργανωμένο σύστημα το οποίο κινείται στις πλάτες του έντιμου αγρότη, του έντιμου παραγωγού, ο οποίος στο τέλος αυτό θα πληρώσει.
1: Εσείς τώρα τι μας λέτε,
3: ζημιά.
1: Δεν δέχεστε την κρίση της δικαιοσύνης, εκεί καταλήγετε τελικά. Δεν αυτό
3: θέλω,
1: μας λέτε.
3: Δεν θέλω να αλλοιώνετε.
1: Λέτε για το πόρισμα της αγγελίας, το οποίο κρίθηκε. Τι μας λέτε, κύριε
3: Σαουλίδη. Δεν θέλω να
1: αλλοιώσα. Ρωτάω.
3: Δεν θέλω να αλλοιώνετε τα λεγόμενά μου. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι είναι ένα σκάνδαλο γαλάζιο, είναι ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πόρισμα της αναφέρεται σε ένα οργανωμένο σύστημα το οποίο έκανε παρεμβάσεις στις διαδικασίες ελέγχου, έκανε παρεμβάσεις για την αλλίωση δεδομένων, για την απόκρυψη ευρημάτων, έκανε ψευδείς βεβαιώσεις, έκανε και όλα αυτά.
1: Άρα,
3: για ποιο λόγο,
1: λέτε ότι δεν
3: για την παράνομη διαχείριση
1: στο αρχείο,
3: των
1: δεν
3: κοινοτικών
1: το δέχεστε,
3: χρημάτων.
1: Δηλαδή, αυτό μας λέτε. Κύριε
3: αυτό
1: Ευθυμίου,
3: σας λέω, δεν καταλαβαίνετε, κύριε Ευθυμίου, ελληνικά.
4: Για τους 9
3: δεν καταλαβαίνετε, δεν μιλάει. Προσπαθήσατε, είμαι πολύ σαφής.
1: Δεν καταλαβαίνετε,
3: θα σας το κάνω πολύ απλό.
1: Δέχεστε, δεν το δέχεστε.
3: Θα σας το κάνω πάρα πολύ απλό.
1: Ένα ναι ή όχι.
3: Προσπαθήσατε λοιπόν, προσπαθήσατε στην
1: πρωτομή.
3: Δεν σας αρέσει αυτό που θα πω.
1: Όχι, θα είναι ναι ή όχι.
3: Θα με αφήσετε, κύριε Ευθυμίου.
1: Να σας αφήσω άκουσα, εγώ.
3: Σας διέκοψα.
1: Όχι. Κάνουμε διάλογο. Κάνουμε.
3: Εμείς δεν κάναμε διάλογο. Όταν αναφερθήκατε εσείς, δεν σας διέκοψα. Να πω αυτό το οποίο θέλω, εκτός αν δεν θέλετε να το ακούσετε.
4: Ελάτε, κύριε.
3: Αν δεν θέλετε να το ακούσετε, προσπαθήσατε λοιπόν.
1: Αρκεί να μην το επαναλάβετε.
3: Προσπαθήσατε. Θα σας τα πω πολύ απλά. Πολύ απλά. Προσπαθήσατε να ξεπλύνετε. Προσπαθήσατε να απομονώσετε. Ότι δεν είχαν καμία απολύτως σχέση. Εντάξει. Είχαν σχέση, όχι επαρκή, για να δημιουργηθεί ένα κατηγορητήριο. Είναι κατανοητό πόσο πιο απλά
1: λέτε,
3: θέλετε.
1: Κύριε Σαουλίδη.
3: Αυτό λέει το πόρισμα.
1: Αυτό λέει το ποιο
3: αυτό
1: πόρισμα
3: λέει
1: το
3: πόρισμα.
1: Λέει αυτό της
3: το πόρισμα λέει ότι δεν υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις.
1: Της εισαγγελίας. Ή αυτό που τέθηκε στο αρχείο τώρα. Αυτό που τέθηκε στο αρχείο λέει αυτό. Δεν υπήρχαν ενδείξεις, κύριε Σαουλίδη. Καθόλου ενδείξεις.
3: Κυρία Ευθυμίου, είστε συνάδελφος δικηγόρος. Έτσι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πριν τεθεί, για να τεθεί στο αρχείο.
1: Εσείς πάτε ένα βήμα πιο πριν, εγώ σας λέω υπάρχει κρίση.
3: Για να τεθεί στο αρχείο θα πρέπει να υπάρχει ένα πόρεσμα. Έτσι. Ή σύμφωνα με το ελληνικό δικαστικό σύστημα, θα πρέπει να υπάρχει ένα βούλευμα. Το βούλευμα έχει μία λογική, έχει μία επιχειρηματολογία.
1: Πάμε για ένα διάλειμμα.
3: Στην επιχειρηματολογία, λοιπόν, στην επιχειρηματολογία.
5: Καλημέρα.
6: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
5: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
7: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
8: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
9: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
12: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
13: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
14: Σε ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
15: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
16: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
17: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
3: I'm looking for Kelly Broussard.
2: That is me.
3: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
2: Oh.
3: And I must say, she seems very professional.
2: You like animals?
4: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
2: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
3: Organizing all this, pretty amazing.
2: You never doubted my powers, did you?
3: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε ένα νέο γύρο. Δεν σας αφορά κομματικά, σας αφορά κοινοβουλευτικά. Είναι μια εικόνα η οποία καταρχάς έχει δημιουργήσει μια πρωτόγνωρη εικόνα για τον πρόεδρο της Βουλής, μας τα έλεγε και ο κ. Κλαμάνης. Αναφέρομαι στις διαρκείς αποχωρήσεις, ανεξαρτητοποίηση του κοινοβουλευτικού κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για το κόμμα που κυβέρνησε πριν από λίγα χρόνια, πρωταγωνίστη στα μνημόνια. Έπειτα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και σήμερα, όπως μας λέει η Ελένη, θα μείνει λογικά, είναι θέμα χρόνου, 8 βουλευτές. Δηλαδή και αυτοί που έχουν μείνει είναι στην πόρτα της εξόδου. Θα ήθελα, κυρία Ευθυμίου, να μου πείτε και θεσμικά και κοινοβουλευτικά πώς βλέπετε την εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ και αν θεωρείτε ότι υπάρχει, γιατί το ακούω από πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ένα σχέδιο του κυρίου Τσίπρα το οποίο εκτελέστηκε για να έχει αυτή την εικόνα ο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Κοιτάξτε, καταρχάς θεσμικά, κοινοβουλευτικά, προφανώς δεν είναι μια εικόνα που ανταποκρίνεται στη λαϊκή ετιμιγορία. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είχε εκλεγεί, δηλαδή η λαϊκή ετιμιγορία μετά τις εκλογές του 23 ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Έφυγαν κάποιοι βουλευτές, έχασε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φεύγουν τώρα όλοι αυτοί οι βουλευτές, κάποιοι ανεξαρτητοποιούνται και κάποιοι παρετούνται. Άρα υπάρχει μια μεγάλη απαξίωση στο κόμμα αυτό, από τους ίδιους τους βουλευτές προφανώς. Αναρωτιέμαι, κυρίως σε επίπεδο έτσι, πολιτικού πολιτισμού ή ορθότητας, πολιτικής ορθότητας, αν υπάρχει σεβασμός στην λαϊκή ετιμιγορία, είναι σίγουρα κάτι που μας προβληματίζει. Και σαφώς θεωρώ ότι δεν μπορώ να κρίνω αν είναι ένα σχέδιο του κυρίου Τσίπρα. Αυτό δεν μπορώ να το αξιολογήσω. Αλλά σε κάθε περίπτωση μας προβληματίζει, δημιουργεί ερωτήματα και είναι κάτι που παρακολουθούμε. Υπό την έννοια από ποια έννοια. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ανακατεύεται στα εσωκομματικά άλλων χώρων. Τα παρακολουθεί βεβαίως.
8: Και τα σχολιάζει, γιατί και πάλι επικαλούμε σχολιασμούς νεοδημοκρατών.
9: Ο καθένας έχει τον τρόπο του να εκφράζεται. Ναι. Επισήμως όμως νομίζω το θέμα που ηγείρεται είναι αν υπάρχει σεβασμός στη λαϊκή ετιμιγορία. Νομίζω αυτό είναι το, το επίσημο ζήτημα. Από εκεί και πέρα, ως κόμμα, εμείς πάντοτε λέγαμε ότι και έχει εκφραστεί δημοσίως και επισήμως νομίζω ότι θέλουμε να έχουμε μια δυνατή αντιπολίτευση, μια ισχυρή και αξιωματική αντιπολίτευση. Προφανώς αυτό δεν φαίνεται μέχρι σήμερα να υφίσταται, αλλά αυτό που θεωρώ ότι εμείς οφείλουμε να κάνουμε, προφανώς κοιτάμε και δεξιά και αριστερά, προφανώς.
8: Έχετε επιλέξει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα,
9: που κοιτάμε, γιατί αυτό δεν είναι...
8: είναι κάτι που εκφράζεται από την άλλη πλευρά. Ότι, για παράδειγμα, το Πασόκ λέει ότι εσείς θέλετε να φουσκώσετε τον κύριο Τσίπρα.
9: Όχι είναι η απάντηση.
8: Και,
9: όχι
8: και πάλι για να επικαλεστώ τα δικά σας στελέχη.
9: Ναι.
8: Τα δικά σας στελέχη με έναν τρόπο επιλέγουν τον κύριο Τσίπρα. Λένε ναι, εντάξει, αλλά αυτός είναι πιο λαμπερός, αυτός ξέρει γιατί έχει κάνει πρωθυπουργός. Τελικά έχετε επιλέξει αντίπαλο.
9: Δεν έχουμε επιλέξει. Αυτό θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι η Μητσοτάκης ή η Χάος. Είναι η Μητσοτάκης, η Ανδρουλάκης, η Τσίπρας ή ό,τι κρυθεί. Αυτό όμως που για μας είναι απόλυτη εκτιμώ προτεραιότητα και είναι, πρέπει να το ακολουθήσουμε συντεταγμένα, είναι ότι πάμε για την αυτοδυναμία με καμία χαλαρή ψήφο, καμία ψήφο χαμένη. Δεν υπάρχουν περιθώρια για δεύτερους και τρίτους γύρους εκλογών χωρίς αλαζονική στάση. Αυτό δεν είναι μία αλαζονική στάση. Είναι προκύπτει από μία βαθιά ενσυναίσθηση της ανάγκης που εξασφαλίζει αυτή τη στιγμή η σταθερότητα. Είναι μεγάλο διακύβευμα η σταθερότητα και στην Ευρώπη αλλάζουν τα δεδομένα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή διεκδικούμε κι εμείς, διαμορφώνονται μάλλον καινούργιες πολιτικές και μέσα σε αυτές τις καινούργιες πολιτικές μπορεί να γίνει, να γίνουν και μέσα στην ελληνική προεδρία. Άρα είναι κρίσιμο για μας να είμαστε συντεταγμένοι, να έχουμε μία σταθερότητα μέσα σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό ντόμινο αλλαγών.
8: Για να πάμε να δούμε πώς το βλέπει και η κυρία Γρηγοράκου. Και ίσως να έχει και λίγο περισσότερο ενδιαφέρον για εσάς, κυρία Γρηγοράκου, η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ από την άποψη ότι είναι ο λεγόμενος ομορός χώρος. Υπάρχει διαδικασία της διεύρυνσης για το ΠΑΣΟΚ και θα ήθελα να μας πείτε και πώς βλέπετε αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια και αν σας ενδιαφέρουν από την άποψη της διεύρυνσης, που είναι μια συζήτηση σε εξέλιξη από ό,τι καταλαβαίνω στο κόμμα.
10: Κοιτάξτε, κύριε Πιέρο, κάθε κόμμα κοιτάει τα του οίκου του. Ναι. Επομένως, το έχουμε αποδείξει νομίζω και σε όλες αυτές τις διασπάσεις τις οποίες έχει υποστεί το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν παίρνουμε μέρος. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να αναφέρω έτσι μια προσωπική άποψη, ότι όπως είπε και η κυρία Ευθυμίου, είμαστε βουλευτές οι οποίοι συνεργαζόμαστε, οι οποίοι δουλεύουμε μαζί. Δηλαδή, για παράδειγμα, σας αναφέρω ότι εγώ είμαι υπεύθυνη του πολιτισμού στο ΠΑΣΟΚ. Από την αρχή της θητείας μας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την κυρία Μάλαμα υπεύθυνη, κυρία Καλογεροπούλου, η οποία αναξιοτοποιήθηκε. Οπότε δεν ήταν για το ΣΥΡΙΖΑ η εκπρόσωπος του πολιτισμού, ας πούμε, στις επιτροπές.
11: Η κυρία Μάλαμα έχει φύγει εδώ και πολύ καιρό.
8: Στην αρχή.
10: Μετά τώρα, μέχρι πρόσφατα, είχαμε την κυρία Βέτα, που ήταν υπεύθυνη του πολιτισμού. Σε λίγες μέρες, τη Δευτέρα, βγαίνει από τη διαβούλευση ένα νομοσχέδιο του πολιτισμού. Δεν ξέρω ποιον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε δίπλα μας για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Όπως αντίστοιχα και στα έδρανα που καθόμαστε, βλέπαμε τους συναδέλφους μας δίπλα και τώρα πραγματικά κοιτάμε τις λίστες με τους ομιλητές να δούμε πού έχει πάει ο καθένας. Αν υπάρχει, αν έχει ανεξαρτοποιηθεί.
9: Αλήθεια είναι αυτό.
10: Είναι αυτό. Δηλαδή το καταλαβαίνει και το παραδέχεται και η κυρία Ευθυμίου. Από εκεί και
9: εντάξει,
10: πέρα.
9: Είναι άδεια τα έδρανα.
10: Είναι άδεια και εντάξει, είναι κάπως. Νομίζω και συναισθηματικά είναι να το δει κάπως και βλέπεις ότι είναι ένα κόμμα το οποίο κάποτε είχε κυβερνήσει. Όπως κυβέρνησε, έτσι, αλλά κυβέρνησε. Τώρα, εάν αυτό είναι δάχτυλο του κυρίου Τσίπρα, δεν θα πάρω θέση. Αλλά όταν βλέπεις ότι οι περισσότεροι που αναξιοτοποιούνται ή που παρετούνται μιλούν για το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, ότι δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτό, και όταν βλέπεις και την όλη στάση. Ξεκινώντας φυσικά από το θεωρείο κατά την παρουσίαση του βιβλίου της Ιθάκης. Ή για παράδειγμα τώρα που δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και περιμένουν να δούνε εάν τελικά θα κατέβουμε το νέο συνδυασμό. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κρίνει ο ελληνικός λαός και από το θέμα τον ηθικό κώδικα, τον κώδικα δηλαδή.
8: Αυτό είναι
10: το πώς
8: κατανοητό. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, αν σας ενδιαφέρει κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μετακινηθούν στο ΠΑΣΟΚ, το λέω με δεδομένο ότι κάποιοι είναι ήδη στο ΠΑΣΟΚ και επειδή επίσης είναι δεδομένο στη διαδικασία της διεύρυνσης, όπως έχει αναφερθεί, δεν έχει τελειώσει. Αντιθέτως, θα τη συνεχίσετε με τον κύριο Σκανδαλίδη και βέβαια και με την υπογραφή του κύριου Ανδρουλάκη.
10: Το ΠΑΣΟΚ ανέκαθεν ήταν ένα πολύ συλλεκτικό κόμμα. Όντως, έχουν έρθει, με αποφάσεις του Προέδρου, έχουν έρθει οι συνάδελφοι ο Πέτρος Παπάς και η Ράνια Θρασκιά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γνωρίζουμε, καταλαβαίνω και εγώ τα ειδησιογραφικά, αυτά τα οποία διαβάζουμε, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι στο οποίο μας έχει επικοινωνηθεί. Όπως αντίστοιχα, πολύ βασικό και μεγάλο κομμάτι για μας είναι στην ουσία να υπάρχει διεύρυνση στην κοινωνία. Δηλαδή, δεν κοιτάμε μόνο τους βουλευτές, κοιτάμε πρωτίστως τους ανθρώπους που είναι μέσα στην κοινωνία, οι οποίοι στην ουσία θα τρέξουν και αυτοί μαζί μας στις επόμενες εθνικές εκλογές για να έχουμε το καλύτερο δυνατό και επιθυμητό αποτέλεσμα. Προφανώς είναι η πρώτη θέση. Από εκεί και πέρα, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για όλο αυτό, Άποψή μου είναι ότι όποιος μπορεί και συμφωνεί με τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ, με τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, τον αξιακό, μπορεί να έρθει στο ΠΑΣΟΚ. Και στο τέλος της ημέρας όλοι χρειωνόμαστε, κύριε Πιέρο. Δηλαδή, όλοι θα κατέλθουμε στις εθνικές εκλογές και όλοι θα κριθούν στο τέλος από τον ελληνικό λαό. Αν δηλαδή μια απόφαση ήταν σωστή, αν όντως αυτός ο πολιτικός ή ο άνθρωπος κοινωνίας όντως ήρθε προς το ΠΑΣΟΚ ή εξακολουθεί να έχει τη δικιά του ατζέντα, και νομίζω ότι στο τέλος ημέρας αυτό θα είναι.
11: Κύριε Σαουλίδη, το να λέει ο κύριος Βαρδακαστάνης ότι είναι ο Αλέξης Τσίπρας πίσω από τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να το λέει γιατί είναι ένα αντίπαλο κόμμα. Το να λέει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι δεν είναι τυχαίο που σηκώνονται και φεύγουν όλοι, μπορεί να το λέει γιατί είναι ένα αντίπαλο κόμμα. Το να το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, το πρώην κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και μάλιστα με αιχμηρό τρόπο, είναι κάτι καινούριο ως δεδομένο, διότι μέχρι χθες ο ΣΥΡΙΖΑ πάλευε και διαλυότανε για το αν θα έχει όχι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Τώρα φύγαμε από το αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο και πήγαμε στην καταγγελία.
8: Αναφέρεται στην ανακοίνωση του κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης. Την πολιτική γραμματεία, μάλιστα.
11: Ότι ο κύριος Τσίπρας είχε ένα οργανωμένο σχέδιο να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς τη βλέπετε αυτή την μετατόπιση, αυτή την τοποθέτηση, και πώς βλέπετε και το ενδεχόμενο να έχετε αντίπαλό σας και τον ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές? Αντίπαλο αιχμηρό.
8: Ας μας πει πρώτα αν το διαλύσανε εκείνη το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Καλά, θα πει ότι το διαλύσανε.
12: Εμείς πρώτα απ' όλα, κύριε Τάκη, δεν ασχολούμαστε με τα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Αυτό στο οποίο έχουμε επικεντρώσει είναι την αναγκαιότητα να υπάρξει στη χώρα μια μεγάλη αριστερή, δημοκρατική, προοδευτική συμπαράταξη, μια νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία που θα εκφράζει την ανάγκη για αλλαγή πορείας. Διότι γνωρίζετε, κύριε Τάκη, ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή δεν είναι μια κομματική απέτηση, είναι μια κοινωνική απέτηση. Και εμείς λοιπόν σε αυτήν την προσπάθειά μας απευθύναμε ένα ανοιχτό κάλεσμα, ένα ανοιχτό προσκλητήριο προς όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς και εν γέννη ανήσυχους πολίτες της χώρας να συμπαραταχθούν μαζί μας, να συστρατευτούν μαζί μας, ούτως ώστε να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή, γιατί μέσα από αυτήν περνάει και η αλλαγή πολιτικής. Γιατί οι πολιτικές είναι αυτές
8: οι οποίες
12: πληγώνουν τον κόσμο. Από εκεί και πέρα όμως, για μας είναι ξεκάθαρο το εξής, ότι όταν μιλάμε για πανστρατιά, μιλάμε για μια ανιδιοτελή συμπόρευση, για μια ανιδιοτελή συστράτευση, απομακρυσμένη από προσωπικές ατζέντες. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε πει ότι δεν υπάρχουν συμφωνίες, δεν υπάρχουν business class, δεν υπάρχουν προκρατήσεις.
8: Κύριε Σαουλίδη, σας κατηγορούν και νομίζω εύλογα σας λέω ότι είναι πρωτοφανές ότι είστε εσείς πίσω από αυτό που συμβαίνει με τις αποχωρήσεις των βουλευτών. Σε αυτό θέλουμε μια απάντηση.
12: Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε.
8: Εσείς ως Ελλάς, έτσι.
12: Εμείς αυτή τη στιγμή σας έδωσα μια απάντηση. Ότι δεν ασχολούμαστε με τα εσωτερικά των άλλων κομμάτων.
8: Όχι, είναι ανακοίνωση αυτό. Αυτό δεν είναι διεργασία. Αυτό είναι καταλογισμός. Κατηγορώ τον Τσίπρα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι βουλευτές που φεύγουν, φεύγουν γιατί τους έχει.
12: Παρόλα αυτά όμως, κύριε Πιέρο, σας λέω ότι εμείς είμαστε επικεντρωμένοι στην σχέση μας με την κοινωνία, στην προσπάθεια την οποία καταβάλουμε για να ξαναφέρουμε την κοινωνία στο επίκεντρο της πολιτικής.
11: Ότι όλοι αυτοί που φεύγουν, φεύγουν αποθεώντας τον Αλέξη Τσίπρα και φεύγουν με την ελπίδα ότι θα τους πάρετε. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για σχέδιο οργανωμένο. Δηλαδή ότι τους έχετε βάλει σε πρώτη φάση να φύγουν και σε δεύτερη φάση να τους πάρετε.
12: Το μόνο οργανωμένο σχέδιο είναι το πώς και πάλι θα φέρουμε την κοινωνία στο κέντρο της πολιτικής. Μάλιστα. Το μόνο οργανωμένο σχέδιο το οποίο εξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι
11: εγώ
12: το πώς θα απαλύνουμε τα προβλήματα, τα οικονομικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Έλληνας.
11: Πώς θα σταθείτε στην πολεμική που από ό,τι φαίνεται θα σας κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι ένα όμορο κόμμα, δηλαδή είναι, πώς να το πω, είναι σάρκα από τη σάρκα σας, τουλάχιστον όσον αφορά τους ψηφοφόρους σας, γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων σας ήταν πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Εμείς αυτή την περίοδο, κύριε Τάκη, είμαστε επικεντρωμένοι στο να καταθέσουμε τα εξειδικευμένα μέτρα μέσα από τα οποία θα υλοποιήσουμε τις 5 εμβληματικές προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίες σχετίζονται με την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
11: Δεν θέλει να απαντήσετε.
12: Σας απαντώ. Δεκτό. Μα δεν σας είπα ότι δεν ασχολούμαστε με τα εσωτερικά των άλλων κομμάτων.
11: Μα εδώ δεν είναι εσωτερικό, δεν είναι ένα κόμμα που σας καταγγέλει ότι το διαλύεται.
12: Σας είπα ότι δεν διαλύουμε κανέναν. Σας είπα ότι δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο. Το μόνο οργανωμένο σχέδιο.
11: Τώρα το λέτε.
12: Όχι, το είπα και πριν.
8: Δεν διαλύουν οργανωμένα.
12: Το μόνο οργανωμένο σχέδιο είναι αυτό που σχετίζεται με την εξειδίκευση των μέτρων που θα καταστήσουν επιτέ τι πέντε πνευματικέ προτάσει του Αλέξη Τσίπρα και τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
8: Τι δύο κυρίε, την κυρία Ευθυμίου και την κυρία Γρηγοράκου και τον κύριο Σαουλίδη. Σα ευχαριστώ πολύ και του τρει που ήσασταν μαζί μα σήμερα και είχαμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και να πάμε στο θέμα που ήμασταν εχθέ το βράδυ και που πρέπει να το αναδεικνύουμε και το κάνουμε όλη τη μέρα εδώ στο 24, να δούμε τον τρόμο που βιώνουν οι κάτοικοι στην Κυψέλη. Και σήμερα μου έκανε εντύπωση ότι το πρωί ο κύριος Ζελιλίδης, από τους πιο έγκυρους καθηγητές γεωλογίας, είπε ότι αν είχε ένα σπίτι στην Κυψέλη και συνέβαιναν αυτά που βλέπουν στους τοίχους, στις ρηγματώσεις, οι κάτοικοι της Κυψέλης, ο ίδιος θα είχε εγκαταλείψει το σπίτι του.
13: Εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο και δεν θα μπαίνω στο σπίτι μου.
14: Οπότε δεν θα έμενα.
15: Όταν σφινώνουν πόρτες και παράθυρα, σημαίνει ότι το κτίριο παραμορφώνεται.
16: Μεγάλη ανησυχία προκαλούν οι δηλώσεις των ειδικών στο Άξιον 24 που αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης στην Κυψέλη με τις ρογμές που έχουν δημιουργηθεί σε τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες.
13: Για αστοχίες, για γεγονότα που δεν μπόρεσαν να εκτιμηθούν στη γεωτεχνική μελέτη.
17: Είναι προφανές ότι από τη στιγμή που υπάρχουν επαναλαμβανόμενες ρογμές σε ακίνητα σε όλο το μήκος της γραμμής, προφανώς και μιλάμε για αστοχία.
16: Περίπου 200 διαμερίσματα εμφανίζουν ζημιές, οι οποίες, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι, ξεκίνησαν τον Ιανουάριο, όταν και ξεκίνησε η διέλευση του Μετροπόντικα ανάμεσα στους σταθμούς Κυψέλη και δικαστήρια.
18: Οι κάτοικοι στην περιοχή της Κυψέλης έβλεπαν τους τελευταίους 5 μήνες τα σπίτια τους να γεμίζουν με ρογμές. Αυτό που μας λένε τώρα είναι ότι φοβούνται για την επόμενη μέρα, αν δεν ληφθούν μέτρα και δεν υπάρξουν εγγυήσεις ότι τα σπίτια τους είναι ασφαλή.
19: Δεν αγνοεί από το Μάρτι. Εδώ κλειδώθηκαν αυτοί που κοιμόντουσαν το βράδυ που πέρασε ο Μετροπολιτικό. Δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Έτσι. Επίσης είχαν σφινώσει όλες οι πόρτες.
20: Είναι ποτέ δυνατόν να μην φοβάται επειδή είμαι άνθρωπος. Εδώ σεισμό κάνει λίγο έτσι για εκεί σκόβει το αίμα. Όχι να ταράζεται από κάτω από τη γη.
16: Η αιτία του προβλήματος ενδεχομένως να κρύβεται στο έδαφος ή σε τεχνικές αστοχίες και παραλήψεις, ενώ αρμόδια κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες στις πολυκατοικίες και στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης.
21: Κάποια κουφώματα δεν ανοίγουν, που σημαίνει ότι έχουν συμπιεστεί.
16: Την ίδια ώρα έχει διαταχθεί κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας Ελληνικό Μετρό, οι εργασίες του Μετροπόντικα διακόπηκαν στις 8 Μαΐου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι από ξένους εμπειρογνώμονες και, όπως αναφέρει, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ζήτημα στατικότητας.
22: Δεν ξέρουν αύριο, απλώς τους ξημερώνει. Δεν είναι ωραίο πράγμα να ξυπνάς κάτι πρωί και να βλέπεις ρογμές στους τοίχους και στα πλακάκια.
16: Μετά τη συνάντηση με την Ελληνικό Μετρό, ο Δήμαρχος Αθηναίων ζητά γραπτές εγγυήσεις και τη διενέργεια ανεξάρτητου δημόσιου ελέγχου για τη στατικότητα των κτηρίων. Πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και αποζημιώσεις για τους πληγέντες κατοίκους.
23: Θέλουμε όλα να γίνονται με συνθήκες ασφάλειας όπως το βλέπουν οι κείμενες διατάξεις.
16: Ο Μετροπόντικας παραμένει σταματημένος στην Κυψέλη μέχρι να ολοκληρωθεί το πόρισμα των ειδικών επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες περίπου θα παραδώσουν τις προτάσεις τους για την ασφαλή συνέχιση των εργασιών.
8: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Πρέπει να είναι στην επικαιρότητα το θέμα και πρέπει οι άνθρωποι να σταματήσουν να φοβούνται και κυρίως να βρεθεί μια λύση. Να αποκατασταθούν.
11: Να σου πω κάτι τώρα, όταν βγαίνουν,
8: και να κατασταθούν,
11: όταν
8: να
11: βγαίνουν επιστήμονες διάστημα, και λένε εγώ θα είχα φύγει, πώς να μην φοβούνται.
8: Ναι. Γι' αυτό το λέω. Μα, ναι,
24: και
8: αλλά...
24: σκεφτείτε, παιδιά, ότι καλώς το λένε οι επιστήμονες.
11: Εννοείται προφανώς. Δεν επικρίνουμε τους επιστήμονες.
24: Τα σπίτια είναι με δάνειο ακόμα. Και αναγκάζονται.
8: Με δάνειο και χωρίς δάνειο και με νίκιο να είσαι χάρη στο σπίτι σου και με όλα.
24: Εντάξει, Γιώργο μου, προφανώς. Σκέψου ότι πληρώνει και το δάνειο.
11: Εντάξει,
24: και δεν θα έχει και σπίτι.
11: Ναι, αλλά εδώ θα έχει ευθύνες και η εταιρεία. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι στο σπίτι, προφανώς θα υπάρχουν αστικές ευθύνες κλπ. Δεν είναι έτσι.
24: Πάντως αυτό είναι πάρα πολύ
11: και
24: σοβαρό.
11: Και μπαίνει και ο Δήμος στη μέση και όλα αυτά είναι σοβαρή ιστορία. Γιατί δεν είναι ένα σπίτι και δύο.
8: Η εταιρεία λέει ότι δεν προκύπτει ζήτημα στατικότητας, που είναι το μεγάλο.
11: Ναι.
8: Και οι ζημιές είναι ζημιές. Τώρα το θέμα είναι οι αρμόδιοι να πούν όντως όλοι ότι δεν υπάρχει θέμα στατικότητας. Έτσι.
11: Και
24: πάντως
11: να
24: όταν
11: το πούμε
24: υπάρχουν 200
11: τώρα
24: οικογένειες οι οποίες έρχονται και λένε ότι, υπάρχει πρόβλημα, ότι βλέπουν ρογμές, ότι το ένα ότι το άλλο, με συγχωρείτε πάρα
11: έτσι
24: πολύ.
11: Είναι,
24: δηλαδή
11: θέλει προσοχή, διότι αν χτύπα ξύλο, πέσει καμιά πολυκατοικία, μετά θα τρέχουμε ύστερα όλοι μαζί και έχουμε τίποτα θύματα.
24: Μα δεν το συζητάω.
8: Είναι ορισμός, ξύλο, και προφανώς επειδή υπάρχει κινητοποίηση δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί τώρα είναι γνωστό ευτυχώς εκεί το θέμα και κινητοποιούνται οι
11: αρμόδιοι. Γιατί είδαμε τι έγινε με
8: το
11: την άλλη πολυκατοικία.
8: Θέλουμε να δώσουμε και μία λύση στους ανθρώπους, στο ενδιάμεσο μέχρι τότε, ώστε να είναι ασφαλείς και αν χρειαστεί για αυτό το χρονικό διάστημα να τους εξασφαλίσουν.
11: Από την άλλη,
8: και το που θα
11: πρέπει, πρέπει να πούμε ότι και σε άλλες χώρες, όταν γίνονται τόσο εμβληματικά έργα μετρό κλπ., προφανώς. Όχι, άλλο λέω ρε παιδί μου. Ότι κάποια
8: πρέπει.
11: Προβλήματα υπάρχουν.
8: Ναι, αλλά
11: τώρα
8: αυτό
11: εδώ
8: δεν είναι,
11: είναι
8: πρόβλημα. Αυτό είναι, είναι θέμα βιωσιμότητας.
11: Είναι,
8: είναι,
11: είναι, είναι πολύ σημαντικό.
24: Μιλάμε για το σπίτι του.
8: Δεν υπάρχει κάτι πιο ιερό από το.
11: Τώρα μην το συζητάμε. Ξέρεις τι είναι ξαφνικά να μένει σπίτι σου και να αρχίσουν οι ρογμές και να μην ξέρεις τι. Τι κάνεις και τι δεν κάνεις. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Είναι σαν να έχεις ένα διαρκή σεισμό.
8: Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το κρατάμε στην επικαιρότητα και να μαθαίνουμε βέβαια και τι γίνεται. Και σήμερα όλη τη μέρα, το Action 24 και από το πρωί, τις εκπομπές, τον κύριο Ζηλίδη τον είδα στον Γιώργο και την Τώρα, ήταν έτσι χαρακτηριστικό. Τώρα, στα πίσω από τις γραμμές, ένα ακόμα θερμό Σαββατοκύριακο για την Ελένη Καλογεροπούλου.
24: Η οποία φεύγει άδεια.
8: Ναι, φεύγει άδεια, αλλά δεν νομίζω ότι φεύγει και πολύ.
24: Φεύγω την Κυριακή.
11: Άρα δεν φεύγει αύριο. Δηλαδή θα εκλέξεις και πρόεδρο και μετά θα φύγεις.
24: Ναι, να μην έχω γωνία.
11: Ναι, αλήθεια μόνο.
8: Καλά, θα σταματήσουν. Λοιπόν. Πάλι κάτι θα γίνεται μέχρι.
11: Καλά, εντάξει.
8: Λοιπόν, ωραία, το θερμό Σάββατο τι έχει από ΣΥΡΙΖΑ. Θα εκλεχθεί πρόεδρο. Επικεφαλίσουν.
24: 9 η ώρα το πρωί, 9 με 11, έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Εκεί θα είναι οι δύο υποψηφιότητες. Έχει σημασία ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, παρασκηνιακά γίνονται πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
8: Το τρομερό
24: πράγματα.
8: Είναι ότι γίνονται πάρα πολλά από 7 άτομα.
24: Ναι, 8.
8: Αυτό είναι το τρελό.
24: Σου χωρίζεται 7
11: εσένα. 8. Λοιπόν. Κοίταξε, και αν παραιτηθούν και κάποιοι άλλοι και, και πάρουν τις έδρες βουλευτές που θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θα αυξηθεί.
24: Δεν θα παραιτηθούν, θα ανεξαρτητοποιηθούν.
11: Όχι, όχι, λέω. Αυτοί που ανεξαρτητοποιούνται, αν κάποια στιγμή παραιτηθούν.
24: Το φθινόπωρο αυτό.
11: Και, και δεν γίνουν εκλογές.
24: Αυτό δεν γίνει το. Ναι, εντάξει.
8: Πρόσεξε. Οι διεργασίες θα γίνουν 8.
24: Αν δεν γίνουν εκλογές.
8: Όλοι αυτοί γίνουν
24: εκεί θα είναι αλλιώς.
11: Εκεί
24: το
11: θα αυγατήσει πάλι την ολική ομάδα. Θα ξαναπάει 15.
24: Τώρα, το ναι, το θέμα, ακούστε να δείτε ποιο είναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ έχω μια εικόνα ότι οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ αποψηλώνονται.
11: Φεύγουν.
24: Δηλαδή, μου έλεγε χαρακτηριστικά ένα κορυφαίο τέλεχος ότι σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες δεν ξέρουνε, σε κάποιες περιφέρειες, αν θα βρουν υποψήφιο για το ψηφοδέλτιο.
11: Μα, Ελένη,
24: μου είπε χαρακτηριστικά τη φράση «Θα γίνουμε σαν το κουκουέ μουλού που βάζει έναν άνθρωπο στο ψηφοδέλτιο και κατεβαίνει».
11: Όταν το επίδικο είναι ποιος θα πιάσει το 3% για να βάλει το κόμμα στη Βουλή, καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.
24: Είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία. Σας το λέω, όποιος και να βγει έχει μπροστά του Γολγοθά.
11: Συμφωνούμε.
24: Θεωρώ εγώ προσωπικά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πια πηγαίνοντας και προς τις εκλογές, θα γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, τώρα δεν θέλω να πω τον αριθμό που έχω ακούσει ότι έχουν μείνει, γιατί δεν κάνει, δίνουν μία μάχη.
8: Που έχουν μείνει, τι εννοείς, μέλη στο κόμμα,
24: στελέχη. Μέλη στο ελάχιστα. Δηλαδή,
8: καλά, αποτυπώνεται και στο ποσοστό.
24: Όταν
8: δεν είναι
24: μιλάμε
8: ότι
24: για ελάχιστα, μιλάμε ελάχιστα. Οι ψηφοφόροι έχουν αποδεκατιστεί. Εντάξει, δεν υπάρχει
8: φαίνεται
24: τίποτα.
8: Φαίνεται στο ποσοστό, δεν είναι ότι.
11: Πάντως το ενδιαφέρον είναι ότι θυμάσαι, οι εχθροί του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια έλεγαν ότι αυτό το κόμμα, η τιμωρία του θα είναι να επιστρέψει στο 3%. Φαντάζομαι ούτε αυτοί μπορούσαν να φανταστούν ότι θα πάει
24: προφανώς,
11: κάτω από το 3%.
24: Προφανώς. Όμως θα πω και κάτι, ρε παιδιά, για να δείτε, γιατί ακούω συνέχεια λένε για τον Τσίπρα και ότι ο Τσίπρας και ότι οργανωμένο. Την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν στην Κεντρική Επιτροπή. Στην Κεντρική Επιτροπή ήταν στελέχη μόνο της μειοψηφίας, δηλαδή του κυρίου Παπά, του κυρίου Πολάκη και της κυρίας Δούρου. Κάποια στιγμή βγαίνει ένας κυρίος μέσα από την Κεντρική Επιτροπή.
11: Ναι.
24: Δικός τους, δεν είναι. Πάω εγώ λοιπόν, λέω, τι γίνεται, λέω, μέσα, τι προχωράει η διαδικασία. Και τι μου απαντάει ο άνθρωπος. Κατάλαβες τώρα γιατί έφυγε ο Τσίπρας. Αυτή ήταν σας. Ήταν η απάντηση.
11: Το είχαμε καταλάβει. Πρόσεξε, πολύ πιο νωρίς εμείς γιατί
24: ενός
11: έφυγε
24: ανθρώπου που συμμετείχε, δηλαδή ανήκει στην μειοψηφία και συμμετείχε στη διαδικασία. Θέλει με λίγο πολύ να συνεχιστεί
11: προφανώς,
24: να υπάρχει
11: παιδιά, ο
24: ΣΥΡΙΖΑ με όποια μορφή.
11: Ο Τσίπρας γιατί φτιάχνει ένα κόμμα αμιγός προσωπού Παγιές για να μην ξαναμπλέξει με αυτή την ιστορία.
24: Η απάντηση που μου έδωσε... Και, ξέρεις,
11: τώρα εσύ
24: κοίταζα,
11: τα ζεις 20 χρόνια, ρε Ελένη, δεν ξέρεις
24: ναι,
11: τι γίνεται.
24: Αλλά όταν σου λένε οι ίδιοι άνθρωποι
11: καλά,
24: ότι κάνουν αυτή την διαπίστωση...
8: Ναι. Αυτό γιατί γίνεται. Αυτό γίνεται γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μάλλον εκπροσωπούσε ένα ιστορικό ρεύμα της ανανοητικής και της ριζοσπαστικής αριστεράς. Αλλά δεν υπήρξε ποτέ ιστορική παράταξη, γιατί κυβέρνησε μια φορά. Θέλω να πω ότι ο Τσίπρας... Ήταν αυτός.
11: Εντάξει, δεν είναι μόνο ο αυτό. Είναι γιατί αυτή ήταν, είναι η κουλτούρα των φέρνει... αριστερών κομμάτων. Γι' αυτό.
8: Ναι, άλλο θέλω να πω όμως ότι στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία, επειδή έχουν τη λογική των παρατάξεων.
11: Είναι και, είναι
8: και να φύγει ένα αρχηγό, κάποιο άλλο έρχεται. Ναι. Εδώ ήταν.
11: Γιώργο, μα είναι άλλο τώρα ένα κόμμα εξουσία.
8: Το που έφυγε, γεια σα.
11: Ναι, και άλλο τώρα.
8: Το λέω γιατί και το Πασόκ πήγε στο 4%. Αλλά στραβά κουτσά, δύσκολα
11: ναι,
8: πάνω κάτω. Κάποιο άλλο πάντα ερχόταν.
24: Εδώ αλλά και εκεί δεν πρόσεξε. Δεν μπόρεσε
8: έφυγε
24: ποτέ να ανακάμψει.
8: Κοίταξε, κατάλαβε. Το λέμε εύκολα
24: έφτασε
8: σήμερα. Ήτανε 4 και τώρα θεωρείται αυτονόητο το διψήφιο.
24: Το διψήφιο, ναι, εντάξει. Σε
8: είναι...
24: αυτό συμφωνώ, Γιώργο.
8: Αυτό έχει να κάνει
24: σε
8: με το
24: αλλά
8: ποια φάση βλέπεις
11: ναι,
8: κάθε
11: σύμφωνο
8: φορά.
11: Αλλά πριν το 4, το Πασόκ κυβέρνησε για 30 χρόνια τη χώρα.
8: Αυτό λέω.
11: Και έπιανε 40 ναι, και 48
8: μπορεί να
11: δει και 47.
8: Αλλά και αυτό που είναι σήμερα, όπως και αν είναι σήμερα, δεν ήταν κάποτε αυτονόητο.
24: Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και από εκεί και ύστερα εγώ θεωρώ ότι όταν θα πάνε έχοντας εκλέξει τον νέο πρόεδρο ή την πρόεδρο στην Κεντρική Επιτροπή, εκεί θα αποφασίσουν ότι θα κατέβουν προφανώς στις εκλογές, θα φτιάξουν την Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, θα γίνουν όλα αυτά. Φυσικά έχει σημασία να δούμε αν, για παράδειγμα, δεν εκλεγεί ο κύριος Πολάκης πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, που όπως έχω πει, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, φαίνεται ότι η κυρία Δούρου θα κερδίσει αυτή τη μάχη. Uh-huh. Τι θέση θα θελήσει να διεκδικήσει ο κύριος Πολάκης.
11: Στη θέση του επικεφαλής Εκλογικής Επιτροπής.
24: Της Εκλογικής Επιτροπής.
11: Και
24: αν προφανώς θα προχωρήσει η πρόταση του κυρίου Παπά να είναι αυτός γραμματέας.
11: Εντάξει, αφού εκεί... δεν ενδιαφέρεται κανένας άλλος για τη θέση του γραμματέα, γιατί να μην πει ο
24: Παπάς. Είχαν πει στον κύριο Μπουλέκο. Νομίζω όμως ότι θα γίνει...
11: Ο κύριος Μπουλέκος δεν θα πάρει τίποτα, δηλαδή. Γιατί έχει δώσει τόσο αγώνα ο άνθρωπος. Κρίμα εντάξει, είναι να μείνει...
24: Δεν ξέρω, υπάρχουν και άλλες θέσεις, δεν ξέρω.
11: Μην γελάς.
8: Γελάω με εσένα που έχεις τόσο αγώνα.
11: Ναι, γιατί όχι, να σου πω κάτι.
24: Θα έχει μάθει απ' έξω.
8: Θα έχει γίνει αριστερό.
11: Πρόσεξε, όχι,
24: να πω και κάτι άλλο τώρα.
11: Εγώ τον κύριο... Να πω το κρίμα μου. Εγώ τον κύριο Μπουλέκο δεν τον ήξερα. Τον γνώρισα εδώ. Και ο άνθρωπος είναι αξιοπρεπέστατος.
24: Έκανε μεγάλη προσπάθεια.
11: Έκανε μεγάλο αγώνα. Και είναι κρίμα να τον πετάξω στο τέλος και να τον αφήσω στην άκρη. Γιατί έκανε τεράστιο αγώνα.
24: Τέλος πάντων, μια και έχουμε 2-3 λεπτά να πω και για την κυρία Καριστιανού ότι από τη Δευτέρα αναμένεται να αλλάξει, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δεν ξέρω ακριβώς, την επόμενη εβδομάδα, το επικοινωνιακό επιτελείο.
11: Ξανά.
24: Ναι.
11: Πόσες φορές.
24: Τους τύχησαν οι 5 μονάδες που έχασαν. Θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει εξωστρέφεια. Αυτή τη στιγμή έχουν μία νέα ομάδα νέων στελεχών που τους κάνουν φροντιστήρια προκειμένου να μπορούν να βγουν και να αντιπαρατεθούν σε πάνελ και θα αρχίσουν να εμφανίζονται σε πάνελ.
8: Οι πτώσεις της δημοσκοπήσης τους έκανα να το πάρουν αλλιώς. Λοιπόν, μέχρι το τελευταίο λεπτό,
11: τις
8: επάλξεις. Λοιπόν, κάναμε το καθήκον μας. Θα το...
24: Η Ελενίτσα
8: απολύτως,
24: πόσο έχει,
8: επάλξεις,
24: μία και...
11: Μία και καμία.
8: Σήμερα. Όχι, σήμερα δεν, μία και καμία. Πάει
11: μία και
8: σήμερα.
11: Καμία,
8: λοιπόν,
11: τέλος.
8: Αύριο θα σας τα εξηγήσουμε αυτά. Λοιπόν,
11: βάζεις το μαχαίρι στην καρδιά συνέχεια, λοιπόν, έτσι, το στρίβεις.
24: Καλά να πάθεις.
8: Δίνουμε τη σκητάλη στην Αθηναίδα Νέγκα και στο καλύτερα αργά. Καλεσμένος της Αθηναίδας ο Παύλος Γερουλάνος σήμερα. Εμείς τα λέμε αύριο εδώ στις 10. Καληνύχτα σας.
24: Καλό βράδυ.
11: Καλό βράδυ.
1: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την Envy Publications.
1: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. BP Ultimate.

0: Ξενερώσεις. Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Περισσότερες φωτό.
2: Περισσότερο χορό.
3: Μέχρι το πρωί.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλεσμένος σήμερα εδώ είναι ένας πολιτικός. Γενικά είναι πολύ συμπαθής, έτσι. Δεν ξέρω αν τον ψηφίζετε, αν πρόκειται να τον ψηφίσετε. Έχει μερικά καλά που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Ένα που ξεχωρίζω εγώ είναι ότι αν είναι σε καλή μέρα και έχει όρεξη, μπορεί να πει όλη την ιστορία της Ελλάδας σε κάτι λιγότερο από 3 ώρες και να μην αφήσει σχεδόν καθόλου κενά. Ο Παύλος Γερουγλάνος είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα στους τηλεθεατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση η ξενάγησή σας, γιατί την παρακολούθησα και πραγματικά ξέρετε να λέτε όλη την ιστορία. Υπήρχαν πάρα πολλά κομμάτια που εγώ δεν τα ήξερα. Αλλά έχετε ένα δικό σας τρόπο να διηγήσετε την ιστορία της Ελλάδας σε 2,5 ώρες.
1: Είναι λίγο διαφορετικό, διότι δεν είναι ουσιαστικά η ιστορία της Ελλάδας. Έχει απίθανες ιστορίες μέσα της, αλλά είναι μία εξέλιξη της ελληνικής τέχνης.
0: Ναι.
1: Και το κάνω αυτό διότι την ελληνική ιστορία τη μαθαίνουμε σε τεύχη. Διότι τη μαθαίνουμε με πολέμους, με καταστροφές, με επαναστάσεις. Ενώ η ιστορία της Ελλάδας μέσα από την ελληνική δημιουργία είναι αδιάκοπη, διότι ο άνθρωπος δεν σταματάει να δημιουργεί ποτέ. Mm-hmm. Δημιουργεί πάντα. Ναι. Δημιουργεί στους ρωμαϊκούς χρόνους, δημιουργεί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και αυτό το οποίο τελικά φτιάχνει την Ελλάδα του σήμερα, που είναι πολύ καθορισμένη από το πολιτικό στίγμα της γενιάς του 30, ας πούμε, mm-hmm. έρχεται όλο μαζί και κουμπώνει σε αυτό το οποίο σήμερα λέμε τη σύγχρονη Ελλάδα. Το οποίο είναι πραγματικά πολύ πιο μαγευτικό από αυτό το οποίο καμιά φορά αντιλαμβανόμαστε μέσα στις δυσκολίες της καθημερινότητας.
0: Και όλο αυτό συμβαίνει στο Μουσείο Μπενάκη, να πούμε, ότι είναι η δική σας αυτή η ιδιαίτερη ξενάγηση.
1: Γιατί είναι το μόνο μουσείο στην Ελλάδα που καλύπτει την ελληνική τέχνη από το 7.000 π.Χ. περίπου μέχρι και σήμερα.
0: Ναι. Δεν νομίζω, έχουμε κάνει αρκετές συνεντεύξεις. Νομίζω ότι σας είδα πολύ χαρούμενο στο Μουσείο Μπενάκη. Σας είδα πολύ άνετο και πάρα πολύ κεφάτο. Και λέω, ναι, αυτός ο τύπος είναι τελικά κάποιος που κάνει μια άλλη δουλειά από αυτή που εγώ νομίζω. Ή εκεί αισθάνεστε πιο άνετα?
1: Όχι, νομίζω ότι πρώτον αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω, διότι αγαπάω την ιστορία, αλλά θεωρώ ότι στην πολιτική χωρίς ένα υπόβαθρο ιστορικό, δεν μπορείς να πάρεις σωστές αποφάσεις. Έχουμε κάνει εγκλήματα στην Ελλάδα, θεωρώντας ότι μιμούμενοι κάποιον άλλον λαό μπορούμε να γίνουμε όσο καλή είναι αυτή. Δεν σημαίνει πάντα έτσι. Υιοθετήσαμε, ας πούμε, το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα όταν ήταν εντελώς λάθος σύστημα για την Ελλάδα.
0: Γιατί είναι λάθος σύστημα για την Ελλάδα?
1: Διότι αναζητεί περισσότερο τα πράγματα στα οποία δεν είσαι καλός. Δηλαδή κοιτάζει να σε κατατάξει. Κοιτάζει να πει ποιος είναι ο πρώτος, ποιος είναι ο δεύτερος, ποιος είναι ο τρίτος. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που σκέφτεται έτσι δεν σκέφτεται πώς θα αναγνωρίσει ταλέντα.
0: Ναι.
1: Βρίσκω ότι ένα σύστημα στην Ελλάδα, σε μια σχετικά μικρή χώρα, στην οποία χρειαζόμαστε κάθε ταλέντο που έχουμε στη διάθεσή μας, το να έχεις ένα εκπαιδευτικό σύστημα που ψάχνει στο τι είσαι καλός και όχι σε τι δεν είσαι καλός για να σου κόψει πόντους, θα ήταν ένα σύστημα πολύ πιο κοντά σε αυτό που έχουμε ανάγκη.
0: Εσείς υποφέρατε από αυτό το σύστημα. Είστε από τα παιδιά που ζορίστηκαν σε ένα σύστημα που ψάχνει να βρει αδυναμίες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, βέβαια, διότι τότε δεν υπήρχε η αίσθηση του τι μπορεί να σε μπλοκάρει από το να εκπαιδεύεσαι. Οι μαθησιακές δυσκολίες, η δυσλεξία, που το πιθανότερο είναι ότι είχα εγώ τότε και το αναγνώρισα μέσα από τα παιδιά μου.
0: Το έχετε κάνει εσείς ποτέ το τεστ ή το κάνατε όπως το κάνουμε όλοι οι γονείς πια στα παιδιά?
1: Το κάναμε όπως το κάνουν όλοι οι γονείς, αλλά παρατηρούσα στα παιδιά μου πράγματα τα οποία έκανα και εγώ λάθος.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς στα παιδιά μπορούσε κάποιος να τους εξηγήσει τι συμβαίνει. Σε μένα δεν υπήρχε αυτό. Εκείνη την εποχή σε κατατάσσανε είτε με τους έξυπνους είτε με τους ηλίθιους.
0: Οπότε τι έλεγαν? Ο Παύλος είναι
1: καλό παιδί, αλλά δεν παίρνει απογράμματα.
0: Και να που είστε τώρα.
1: Ναι.
0: Το ιστορικό υπόβαθρο που λέτε ότι δεν το έχουν στην Ελλάδα, δεν το έχουμε γενικότερα, το έχουν οι συναδελφοί σας? Ποιος ξέρει καλή ιστορία?
1: Όσοι ξέρουν καλή ιστορία το βλέπεις στις τοποθετήσεις τους, γιατί χωρίς συζήτηση βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο έχουμε πάρει αποφάσεις στο παρελθόν και τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να διορθώσουμε σε αυτό. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις πουθενά στην πολιτική. Υπάρχουν λύσεις στις οποίες θα δοκιμάσεις και μετά πρέπει να τις συνέχεια να τις κάνεις καλύτερες. Εδώ έρχεται ο ένας, βάζει το ένα σύστημα, δεν μας κάνει μετά επειδή θα βρουν 1-2 προβλήματα που έχει αυτό το σύστημα, το βγάλουμε τελείως, θα φέρουμε ένα άλλο. Μα και αυτό θα έχει προβλήματα στην αρχή.
0: Ναι.
1: Η ιδέα ότι κοιτάζω αυτό που έχω φτιάξει και το προσαρμόζω στα χαρακτηριστικά της Ελλάδας και στα χαρακτηριστικά μας ως ιδιοσυγκρασία και το φτιάχνω έτσι ώστε τελικά να υπηρετεί την ελληνική κοινωνία, αυτό δεν υφίσταται με την ίδια λογική που υφίσταται σε άλλες χώρες.
0: Τώρα μας ακούν τηλεθεατές και λένε «Μα δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε οι πολιτικοί μεταξύ σας. Δεν μπορείτε να καταλήξετε σε ένα σχέδιο για την παιδεία, για παράδειγμα, το οποίο ανεξαρτήτως του ποια θα είναι η κυβέρνηση, θα συνεχιστεί για κάποιες δεκαετίες ακόμα».
1: Εγώ το πάω ανάποδα λίγο.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να μάθω περισσότερο από αυτά που κάνουμε καλά. Και υπάρχουν μερικά πράγματα στην Ελλάδα που έχουμε αποδείξει ότι τα κάνουμε καλά. Mm-hmm. Ας πούμε, υπάρχει μια συνέχεια στο θέμα της ελληνικής διπλωματίας. Υπάρχει μια συνέχεια στο θέμα του ελληνικού στρατού. Υπάρχει ένα θέμα συνέχειας στα θέματα της ψηφιοποίησης. Δεν γίναμε ξαφνικά ένα θαύμα ψηφιοποίησης. Αυτό είναι μια δουλειά που έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν για να φτάσουμε εδώ. Και έχουμε και μια επιτυχία στον τουρισμό. Και τα τέσσερα αυτά στοιχεία έχουν αυτό που λέω τα τρία σίγμα. Συνεργασία όταν βάζεις σχέδιο, συνέχεια, ότι το σχέδιο που θα βάλεις θα το ακολουθήσουν οι επόμενοι, και συστήματα τα οποία μπορούν να αξιολογήσουν κάθε βήμα και να δουν αν κάτι μπορεί να το κάνεις καλύτερα. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί που τα βάζουμε αυτά τα τρία σίγμα, η Ελλάδα καταφέρνει να φέρνει αποτελέσματα. Είχαμε ποτέ συνεργασία ή συνέχεια στην παιδεία, είχαμε ποτέ συνεργασία ή συνέχεια στην υγεία? Ποτέ.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν, εάν αρχίσουμε να βάζουμε αυτό σαν κριτήριο, τότε θα καταλάβαινε οποιαδήποτε κυβέρνηση ότι αν θέλει να φέρει πραγματικές αλλαγές στη χώρα, πρέπει να είναι αλλαγές τις οποίες μπορεί να διαχειριστεί αύριο και μια επόμενη κυβέρνηση. Mm-hmm. Αν είναι τώρα να αλλάζουμε το σύστημα κάθε φορά και η επόμενη κυβέρνηση να το ξαναλλάζει,
0: ναι.
1: Στο τέλος δε μένουμε με κάτι το οποίο να κάνει καλό στον τόπο.
0: Ναι, αυτό κάνουμε πάντως μέχρι στιγμής.
1: Το κάνουμε πολύ συχνά. Ναι.
0: Το κάνουμε
1: όχι
0: πάρα
1: πάντα,
0: συχνά.
1: Αλλά το κάνουμε συχνά.
0: Σας παρακολουθώ πάρα πολύ. Θα μείνω στον Παύλο Γερουλάνο, τον ιστορικό. Θα σας ρωτήσω λοιπόν, εάν κάποιος συνάδελφός σας, μερικούς αιώνες από τώρα, ο ιστορικός του μέλλοντος που λέμε, κάνει ένα καφέ, δεν ξέρω τι κάνει τέλος πάντων, και βρει πράγματα για την Ελλάδα, πώς θα χαρακτήριζε αυτή την περίοδο που ζούμε?
1: Κοιτάξτε, ό,τι και να κάνεις, όταν θα χαρακτηρίσεις αυτή την περίοδο, θα τη δεις σαν μια μεταμνημονιακή περίοδος, δυστυχώς. Τα μνημόνια τι κάνανε? Επανακαθορίσανε την πολιτική, ναι, ως λογιστική διαχείριση. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό η πολιτική.
0: Δεν είναι και αυτό.
1: Είναι ένα πράγμα που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι αυτό που καθορίζει το μέλλον του τόπου. Αυτό που καθορίζει το μέλλον ενός τόπου είναι το όραμα. Είναι το κατά πόσο μπορείς να κοιτάξεις μπροστά και να δεις πώς θα είναι η Ελλάδα σε 10 χρόνια. Η πολιτική από τα μνημόνια και πέρα αποστηρώθηκε από αυτό. Κάπως το φοβόμαστε. Ότι ένα όραμα μπορεί να είναι κάτι ψεύτικο. Mm-hmm. Ότι ένα όραμα μπορεί να είναι κάτι πολύ παραπλανητικό. Δεν είναι αυτό ένα όραμα. Ένα όραμα είναι ένα στόχος, mm-hmm, τον οποίο μετά πρέπει να έρθεις πίσω και να σχεδιάσεις πώς θα τον πετύχεις.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η διαδικασία πλέον δεν γίνεται. Mm-hmm. Και γι' αυτό μπαίνουμε και σε εντελώς ανούσιες συζητήσεις. Παίζουν πόσο κοστίζει αυτό, γιατί θα κάνεις αυτό και δεν θα κάνεις αυτό.
0: Είναι όμως ανούσιο αυτό, γιατί πολύ πρόσφατα έγινε αυτή η συζήτηση στη Βουλή για το αν μπορεί να υπάρξει 13η σύνταξη. Και αυτό που απάντησε η κυβέρνηση, που απάντησε ο Πρωθυπουργός, είναι πείτε μου πόσο κάνει. Ναι. Δηλαδή υπάρχει και το λογιστικό κομμάτι.
1: Ναι, μπορείτε να μου πείτε πόσο κάνει το, ναι, να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις της ελληνικής δημιουργίας που σήμερα νιώθουν εγκλωβισμένες. Ναι. Μου έκανε εντύπωση μετά από 7 χρόνια που τους το φέρνω. Άκουσα προχθές τον κύριο Πυρακάκη να λέει ότι τα κόκκινα δάνεια φρενάρουν την ανάπτυξη. Μα βέβαια, κύριε Πυρακάκη μου, αλλά είχατε έναν υπουργό για πόσα χρόνια, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος του το λέγαμε και αρνείται να το δει. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνει πώς, ας πούμε, ότι ένα κόκκινο δάνειο σταματάει τον πολίτη από το να είναι ενεργός.
0: Ναι.
1: Και στην Ελλάδα κάνουμε και κάτι ακόμα χειρότερο. Το κόκκινο δάνειο απενεργοποιεί και τα παιδιά των ανθρώπων που έχουν πάρει αυτά τα δάνεια. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα νέο παιδί το οποίο μεγαλώνει σε ένα σπίτι, που καταλαβαίνει κάποια πράγματα από επιχειρηματικότητα, που καταλαβαίνει πώς να δημιουργήσει, που είναι έτοιμος να πάρει ρίσκο. Και του λες, όχι, εσύ δεν μπορείς, γιατί ο πατέρας σου ή η μάνα σου πήραν ένα δάνειο το οποίο για τους όποιους λόγους που δεν έχουμε εξετάσει δεν μπορέσανε να το πληρώσουν. Δεν ήταν αναγκαστικά ολοποδίτες οι άνθρωποι. Και τώρα και εσύ και αυτοί είναι αποκλεισμένοι από το να κάνετε κάτι δημιουργικό στην ελληνική κοινωνία. Γιατί? Και γιατί παίρνει αυτή την κυβέρνηση 7 χρόνια να το πάρει χαμπάρι?
0: Το πήρε όμως.
1: Πότε, 7 χρόνια μετά?
0: 7 χρόνια μετά.
1: 7 χρόνια μετά ειδικά όταν πλησιάζουν οι εκλογές, ο μόνος λόγος για τον οποίο το έχουν πάρει είναι γιατί έχουν ένα θηριώδες πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια. Και τώρα είδαν το φως το αληθινό και σκέφτονται τους ανθρώπους που έχουν αυτά τα κόκκινα δάνεια. 7 χρόνια είχαν την ευκαιρία να κάνουν πράγματα, δεν τα κάνανε.
0: Ναι.
1: Δεν χωράνε εδώ συγγνώμες.
0: Λοιπόν, ψάχνω εδώ δικές σας ατάκες που έχω σημειώσει. Σας έχουν πει ότι το ΠΑΣΟΚ, σας έχουν καταλογίσει, κρύβει τα καλά που έγιναν με το Ελλάδα 2.0.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα σας πω ότι εμάς μας κατηγορούν ότι κρύβουμε τα κακά.
0: Ναι, ότι δεν θέλετε να τα παραδεχτείτε. Τώρα είπατε ότι ο κύριος Πιερακάκης, εντάξει, μετά από 7 χρόνια παραδέχτηκε κάποια πράγματα.
1: Μα είναι πάρα πολύ, είναι πολύ αστείο που το λέει αυτό.
0: Δική σας ατάκα είναι, την έχω βρει.
1: Ναι. Είναι πολύ αστείο ότι το λένε αυτό, διότι εμείς κάναμε μια αναφορά στην οποία τι κάναμε, είπαμε πόσα έργα υπάρχουν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι. Ποια πετύχανε μέχρι τώρα το στόχο τους και ποια όχι.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Είπαμε ότι 36% πήγε το στόχο του.
0: Ναι.
1: Άρα μπράβο.
0: Mm-hmm.
1: Είπαμε και ότι κάποια έργα δεν πετύχαν ακριβώς το στόχο. Κάναμε μερικά πράγματα, αλλά δεν φτάσαμε πουθενά κοντά σε αυτό που έλεγε η κυβέρνηση ότι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Άρα πάλι δεχόμαστε τι έχει γίνει, αλλά τους λέμε, τους κάνουμε κριτική ότι δεν φτάσατε στο στόχο σας. Και το τελευταίο είναι έργα που επεντάξανε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορείς να κάνεις αυτή την περιγραφή και να μην έχεις περιγράψει κάπου ότι γίναν πράγματα. Αλλά για το όνομα του Θεού, 36 δις Ταμείο Ανάκαμψης. 90 δις το σύνολο των χρημάτων που είχαν στη διάθεσή τους. Κάτι δεν γινόταν.
0: Ναι. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί έχω προσέξει, είχατε και μία φύσα που ήταν η γέφυρα στο Ρίο Αντίριο. Ναι. Κομμένη την είχατε φτιάξει έτσι και κάτι λέγατε ότι αν ήταν έργο της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είχε ολοκληρωθεί ποτέ.
1: Ναι, γιατί όταν πετυχαίνεις το 36% των στόχων σου,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των στόχων σου δεν το πετυχαίνεις. Είναι σαν να ξεκινάς μία γέφυρα και να την αφήσεις μισή.
0: Δηλαδή καταλογίζεις στη Νέα Δημοκρατία ότι τα αφήνει μισά?
1: Καταλογίζουμε στη Νέα Δημοκρατία ότι έκανε κακό σχεδιασμό,
0: ναι,
1: όταν ξεκίνησε. Και έκανε κακό σχεδιασμό διότι αντί να ενώσει διαφορετικές απόψεις, να συνθέσει διαφορετικές απόψεις, αυτό που έκανε είναι κάθισαν τρεις άνθρωποι μέσα, αποφασίσαν ότι αυτά είναι τα έργα τα οποία έχουν ένα επίπεδο ωριμότητας, άρα αυτά θα κάνουμε και για αυτά θα πάρουμε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Βάλανε πρώτη προτεραιότητα την απορρόφηση, ενώ η απορρόφηση δεν ήταν ζητούμενο, δεν αποδεικνύεται ότι δεν ήταν ζητούμενο στο Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί τώρα τους έχουν αφήσει να παρκάρουν χρήματα δεξιά και αριστερά. Αλλά με

0: εταιρεία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή υπάρχει και αυτό το θέμα, δεν υπάρχει στην Ελλάδα? Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ μικρές.
1: Να το πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα τεράστιο λάθος που κάνανε είναι ότι επενδύσανε πολύ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς να κάνουν δίκτυα και μπαταρίες.
0: Ναι, είναι το γνωστό πρόβλημα ότι
1: ακριβώς. Άρα,
0: έχουμε πολύ ρεύμα.
1: Που πας και φτιάχνεις όλο αυτό το ρεύμα και μετά το παίρνει η Βουλγαρία, το οποίο, η οποία έχει αποθηκευτικούς χώρους. Τώρα, εάν αντί να σκεφτώσουν έτσι.
0: Δεν είναι και θέμα τεχνολογίας όμως και θέμα μπαταριών.
1: Ναι, λέει η κυβέρνηση ότι είναι ακριβή η τεχνολογία, ενώ τώρα γίνεται πιο φθηνή κτλ. Ωραία, τότε πάρε. Μην πας τόσο γρήγορα σε ανανεώσιμες. Κράτα αυτά τα χρήματα, βάλτε σε κοινωνικές κατοικίες.
0: Ναι.
1: Επιλογές είναι αυτές.
0: Ωραία.
1: Αλλά πάμε στο πιο σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι ένα μεγάλο μέρος του πακέτου πάει σε μεγάλους επιχειρηματίες, γιατί αυτοί μπορούν να το απορροφήσουν και τελειώνουν.
0: Και μπορούν να κάνουν τη δουλειά.
1: Γιατί δεν μπορούσε ένα μέρος από αυτό να μοιραστεί αλλιώς? Πείτε για παράδειγμα ότι κάθε 10 ανεμογεννήτρες, το λέω συμβολικά προφανώς, για να κάνουμε εύκολη τη συζήτηση, πάει στο να ποτίζει τα χωράφια σε μια περιοχή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η εξοικονόμηση του αγρότη θα ξανακαταναλωθεί μέσα στην τοπική κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Τι θα το κάνει, τι θα τα κάνει τα 2 εκατοστάρικα, 3 εκατοστάρικα, που θα είναι παραπάνω εισόδημα για τον αγρότη, δεν θα πάει να το εξοδέψει στην τοπική κοινωνία?
0: Ναι.
1: Αυτά τα 3 εκατοστάρικα στα χέρια ενός μεγάλου επιχειρηματία θα φύγουν από τη χώρα. Διότι αυτός ο επιχειρηματίας μπορεί να επενδύσει οπουδήποτε θέλει στον κόσμο.
0: Ναι, είπατε βέβαια τοπική κοινωνία και σκεφτήκαμε όλοι τα χωριά που ξέρουμε που είναι ερημωμένα,
1: βέβαια,
0: που δεν έχει κανείς να κάνει κάτι. Βέβαια. Δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα ένας αγρότης να
1: πάει. Δυτική Μακεδονία, ναι. Ήπειρος, στερά Ελλάδα, μέρη της Πελοποννήσου, αδειάζουν.
0: Mm-hmm.
1: Αδειάζουν. Δεν νιώθει ο κόσμος ότι έχει μια προοπτική εκεί πέρα για να μείνει να μεγαλώσει τα παιδιά του.
0: Ναι, άρα πού να πάει να τα κινήσει τα λεφτά εκεί σε τοπικό επίπεδο?
1: Δεν υπάρχουν τοπικές κοινωνίες οι οποίες αντίθετα,
0: ναι,
1: αν στηριζόντουσαν αυτές οι κοινωνίες, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα αισθανόταν τέτοια απόγνωση.
0: Με ποιο τρόπο μπορεί να στηριχθούν οι κοινωνίες και να ξαναγεμίσουν τα χωριά?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Βλέπω ότι κάνετε πολλά ταξίδια τελευταία, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Αυτό μπορείς να κάνεις να φρενάρεις την ερήμωση. Το πρώτο πράγμα δηλαδή πρέπει να κάνεις πριν αρχίσεις να φτιάχνεις την επόμενη μέρα. Εκεί λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας της διοίκησης.
0: Ναι.
1: Όλα πηγάζανε πια πριν από το Υπουργικό Συμβούλιο, τώρα όλα πηγάζουν από το Μαξίμου.
0: Mm-hmm.
1: Αν αντί να έχουμε αυτό το σύστημα, είχαμε ένα σύστημα όπου οι τοπικές κοινωνίες αποφασίζαν τοπικά προγράμματα ανάπτυξης και ερχόταν το κεντρικό κράτος ως αρρωγός αυτής της προσπάθειας.
0: Ναι.
1: Ως με τεχνογνωσία ενδεχομένως, με χρήματα που έρχονται από το εξωτερικό. Αλλά ενθαρρύναμε τις τοπικές κοινωνίες να κάνουν τα δικά τους σχέδια. Και όχι, ναι, απλώς να υλοποιήσουν του κέντρου.
0: Σας είδα στη Βουλή να λέτε για αυτό το περίφημο χιονοδρομικό κέντρο στη Βασιλίτσα.
1: Είναι σχεδόν κωμικό το ότι η Βουλή των Ελλήνων πρέπει να επικυρώσει μία συμφωνία μεταξύ ενός ιδιώτη και για το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας. Πουθενά στον κόσμο δεν αποφασίζει για αυτό το κεντρικό κράτος.
0: Ναι.
1: Θα ήταν η περιφέρεια έστω.
0: Mm-hmm.
1: Θα ήταν ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Μόνο εδώ περιμένουν όλα να περάσουν από το μάτι του Μαξίμου για να πάρουν το OK για να γίνει η επένδυση.
0: Γιατί στο τέλος κλείσατε την ομιλία σας με αυτό το «Πού πας ρε Καραμήτρο»?
1: Δεν το έκλεισα εκεί, αλλά αυτό που σου κάνει εντύπωση είναι, λες ας πούμε, τώρα ένας άνθρωπος,
0: ναι,
1: ο οποίος δεν έχει τεχνογνωσία σε χιονοδρομικά κέντρα, δεν έχει χρήματα στη διάθεσή του. Ξαφνικά λέει ότι εγώ θα γίνω ιδιοκτήτης και διοικητής ενός χιονοδρομικού κέντρου και βασίζει την ελπίδα του,
0: ναι,
1: στο γεγονός ότι παρότι δεν έχει business plan, παρότι δεν έχει τεχνογνωσία, παρότι δεν έχει χρήματα,
0: ναι,
1: θα του τα δώσει το κράτος.
0: Αυτό που περιγράφεται όμως είναι πολύ δύσκολο να το έχει ένας ιδιώτης. Δεν ξέρω ποιο είναι το know-how για να έχει κάποιος ένα χιονοδρομικό κέντρο. Φαντάζομαι
1: ότι
0: εύκολα θα το έχει ένας μεγάλος όμιλος.
1: Όταν ρωτήθηκαν στην Επιτροπή, απάντησε στις απαντήσεις που δώσαν ήταν «Μα προσέλαβαν,
0: ναι,
1: έναν άνθρωπο που το είχε διαχειριστεί το χιονοδρομικό κέντρο». Δηλαδή, ναι, αυτό που η κυβέρνηση λέει ότι δεν έκανε καλή δουλειά για να το κάνει ως δημόσιο,
0: mm-hmm,
1: δέχεται ότι είναι καλός σύμβουλος για την εταιρεία που το παίρνει ως ιδιώτης.
0: Μάλιστα.
1: Και το μόνο το οποίο λέω είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι ότι και το που πας ρε Καραμήτρο είχε να κάνει με το αν έλεγες, ας πούμε, σε μια παρέα ότι εγώ χωρίς τεχνογνωσία, χωρίς business plan, θα πάρω λεφτά από το κράτος για να κάνω χιονοδρομικό, θα σου λέγανε «Πας ρε Καραμήτρο».
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν.

0: νόημα. Αλλά κάτι άλλο είναι πολύ πιο σημαντικό. Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να αναλάβουν και το δικαίωμα να διαχειριστούν το χιονοδρομικό κέντρο και την ευθύνη. Και το κράτος να παρακολουθεί την εξέλιξη αυτού του έργου. Δεν μπορεί να λέμε ότι τώρα η Ελληνική Βουλή θα πρέπει να διαχειριστεί.
1: Ωραία, θα σας το γυρίσω. Λέτε ότι πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Δεν μπορώ να φανταστώ μία χρονιά της ζωής μου, μήνα της ζωής μου, που να μην έχω ακούσει από Έλληνες πολιτικούς αυτή την ατάκα. Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάρα πολλά χρόνια κυβέρνηση, δεκαετίες ολόκληρες. Δεν άλλαξε αυτό το παραγωγικό μοντέλο. Οι συνεταιρισμοί ήταν μία πασοκική, νομίζω, πολιτική.
0: Θα έλεγα ότι το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε σήμερα είναι ένα παραγωγικό μοντέλο της δεκαετίας του 90.
1: Ναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ θα έλεγα τουλάχιστον δύο φορές άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
1: Μπορεί να αλλάξει και τώρα, να πάτε δηλαδή να πείτε σε ανθρώπους μην κάνεις αυτό, κάνεις το άλλο. Δεν είναι έτσι ακριβώς, πρέπει να τους δοθούν χρήματα και όλα αυτά. Αλλά μπορείτε, είναι εφικτό θεωρείτε?
0: Ναι. Θεωρώ ότι είναι εφικτό εάν αλλάξουν οι προτεραιότητες που έχει η χώρα. Όσο οι προτεραιότητες επιβάλλονται από μια νοοτροπία ότι εδώ στο κέντρο ξέρουμε τι είναι καλό για την Βασιλίτσα, για τον Εύρο ή για την Ήπειρο, τότε οι αποφάσεις που θα παίρνουμε θα είναι πάντα λάθος ή θα είναι λυπείς.
1: Ναι.
0: Μόνο όταν αρχίσουν όλα αυτά τα κομμάτια να δένουν, δηλαδή ένα χιονοδρομικό κέντρο στη Βασιλίτσα, αν δεν δέσει με τις άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές, αν δεν δέσει με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές των Γρεβενών, δεν έχει μόνο του μεγάλο μέλλον. Θα έχει μικρή σεζόν, έχει μόνο εσωτερικό τουρισμό. Αν τα δέσεις με άλλες δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις στη γύρω περιοχή, τότε αρχίζεις και δημιουργείς ένα προορισμό, δημιουργείς μια εμπειρία την οποία ο άλλος μπορεί να θέλει να επισκεφθεί, είναι πολύ πιο πιθανό να θέλει να επισκεφθεί.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι μέρος ενός είδους τουρισμού που λέγεται τουρισμός περιπέτειας. Αφορά γύρω στα 20 με 25 είδη τουρισμού. Η Πολωνία θεωρείται αυτή τη στιγμή εξαιρετικά δυναμική σε αυτό το είδος τουρισμού και έχει 6.
1: Ναι.
0: Η Ήπειρος έχει καμιά 20.
1: Έχετε κάνει τέτοιο τουρισμό?
0: Ναι.
1: Είστε περιπετειώδης τύπος.
0: Εξαρτάται πόσο περιπετειώδης είναι κανείς. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που κάνουν extreme sports. Δεν έχω κάνει extreme sports, αλλά μια κατασκήνωση δεν έχω πάει.
1: Εντάξει, πολύ ωραία. Το ακαθόδες θέμα βεβαίως είναι οι επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες δεν είναι οι καλύτερες. Και διαβάζω πάλι, έχω ξεχωρίσει μια δική σας ατάκα. Στην πολιτική ο πύχης δεν είναι ποτέ αυτά που κάνεις ή αυτά που μπορείς να κάνεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι, το πύχη δεν τον καθορίζει. Δεν λες ότι εγώ θα ξεκινήσω και όπου φτάσουμε.
1: Όχι, εγώ σας το λέω για να μην μου πείτε, εντάξει, αυτό μπορούμε
0: είναι,
1: να κάνουμε.
0: Είναι, θα βάλουμε ένα στόχο και θα κρυθούμε από το πόσο κοντά στο στόχο φτάσει.
1: Είστε μακριά από το στόχο.
0: Κοιτάξτε, ο στόχος μετριέται στο τέλος.
1: Ναι.
0: Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτό τον καιρό έχουμε ένα πάρα πολύ ρευστό πολιτικό τοπίο. Εξαιρετικά ρευστό. Πήγαμε από μια εποχή που η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού έδειχνε μια ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη, σε μια εποχή που θέλει πολιτική αλλαγή. Και βεβαίως την ώρα που έγινε αυτή η μετατόπιση, εμφανίστηκαν πάρα πολλά κόμματα μέσα μέσα στο πολιτικό σκηνικό. Εκεί λοιπόν είναι πολύ λογικό ότι πολλοί κόσμος περιμένει να δει τι θα αποφασίσει το τέλος. Και πραγματικά το πιστεύω ότι οι τελικές αποφάσεις θα πάρθουν. Δηλαδή το τι θα ψηφίσει ο κόσμος θα πάρθει ως απόφαση το τελευταίο μήνα.
1: Πολύ ωραία. Είμαστε κοντά στις διαφημίσεις. Πάμε να κάνουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με περιπετειώδη Παύλο Γερουλάν.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
16: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
17: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
18: Έλα, έλα,
19: έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers! Freeze!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
12: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
13: Couldn't you just open yourself up a little bit?
12: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
13: I like her.
12: Me too.
14: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τον αφήσαμε να πει όλα τα πολιτικά, όπως τα λέει πάρα πολύ και ασχολείται με όλα. Και τώρα θα πάμε στα υπόλοιπα, κύριε Γερουλάν. Λέγαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή ότι όταν ήσασταν φοιτητής πηγαίνετε σε συναυλίες.
16: Ναι.
15: Τι φοιτητής ήσασταν?
16: Τι εννοείτε?
15: Δεν ξέρω, τι κάνατε, πώς ήταν ο νέος Παύλος Γερουλάνος και πώς εξελίχθηκε?
16: Νομίζω και, ακόμα και στα χρόνια που ήμουν φοιτητής άλλαξα πάρα πολύ, γιατί πήγα εκεί πολύ φοβισμένος με το τι θα βρω μπροστά μου και εκεί πραγματικά αισθάνθηκα ότι ένας κόσμος άνοιξε για μένα.
15: Ναι.
16: Άρχισα να νιώθω πολύ πιο σίγουρο στα πόδια μου, άρχισα να αγαπάω τα γράμματα πολύ περισσότερο, άρχισα να φαντάζομαι, να μ' αρέσει η έρευνα γύρω από την ιστορία που αποφάσισα να κάνω. Έκανα μια διατριβή στο τέλος, η οποία...
15: Με θέμα τη
16: διαπραγμάτευση του Βενιζέλου στο Παρίσι. Mm. Βενιζέλου στο Παρίσι. Με άπειρο υλικό που είχα στη διάθεσή μου. Άρχισα να αγαπάω όλα αυτά τα πράγματα και μέσα εκεί άρχισα να αισθάνομαι και ότι θα έπρεπε να γνωρίσω αυτή τη χώρα στην οποία ήμουνα.
15: Ναι.
16: Και ένα από τα αγαπημένα πράγματα στην Αμερική ήταν η μουσική. Mm-hmm. Κυρίως η blues, η jazz καμιά φορά, αλλά κυρίως η μουσική που, αν θέλετε, η Αμερική προσέφερε και λίγο πιο προς τα έξω.
15: Για τη μουσική πηγαίνατε ή για τη συναυλία?
16: Και τα δύο.
15: και τα δύο είναι καλά.
16: Αγαπούσα και τα δύο πολύ. Καλά, δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να ακούς μουσική ζωντανή από το να την ακούσει σε ηχογράφηση. Αλλά κάναμε μεγάλες διαδρομές με το αυτοκίνητο και, για να πάμε σε μια συναυλία.
15: Είστε καλός οδηγός? Θα το κάνω πιο συγκεκριμένο. Όχι.
16: Όχι.
15: Δηλαδή είναι ένα κόκκινο φανάρι στη μέση του πουθενά. Δεν περιμένει κανείς να περάσει. θα πατήσετε γκάζι και θα φύγετε ή θα σταματήσετε?
16: Όχι.
15: Σαν πουλί νομοταγής.
16: Όχι, στο κόκκινο θα σταματήσω.
15: Θα σταματήσετε. Ακόμη και αν δεν είναι κανείς δεξιά-αριστερά.
16: Ακόμα και αν δεν είναι κανείς δεξιά-αριστερά.
15: Οκ, εντάξει, καταλάβαμε. Λοιπόν, άλλους ανθρώπους τους διαμορφώνουν οι σπουδές, όπως είπατε. Άλλους οι συναυλίες. Άλλοι διαμορφώνονται όταν αποκτήσουν οικογένεια. Κάποιοι όταν είναι πολύ μικρά παιδιά. Ποια ήταν η εποχή που σας άλλαξε πάρα πολύ και γίνατε αυτό που είστε σήμερα?
16: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει μια εποχή που δεν σε αλλάζει. Σε κάθε εποχή, εφόσον είσαι διατεθειμένος κιόλας, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που σου λέει ότι είμαι εγώ μετά από μια ηλικία, αυτός είμαι και δεν αλλάζω. Mm. Αλλά αν έχεις τη διάθεση να γίνεις καλύτερος, πάντα θα βρεις τα ερίσματα τα οποία θα σε παροτρύνουν να σκεφτείς διαφορετικά.
15: Ναι.
16: Και αυτό το έκανε και το Πανεπιστήμιο προφανώς, το έκανε η εμπειρία μου στην εταιρεία μετά, όταν δούλευα στα Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς. Πολύ μεγάλο σχολείο για μένα ήταν το Υπουργείο Εξωτερικών, όταν είδα τι ρόλο μπορεί να παίζει η Ελλάδα στο διεθνές στερέωμα. Η αντιπολίτευση ήταν άλλο μάθημα τελείως. Η κυβέρνηση και τα μνημόνια. Κάθε περίοδος έχει πάρα πολλά να σου δώσει αν έχεις ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά σου.
15: Αν ρωτούσα ένα συμφοιτητή σας ή κάποιον που σας ξέρει από πολύ μικρό και του έλεγα, ο Γερουλάνος πώς έχει αλλάξει, τι θα μου έλεγε?
16: Δεν ξέρω, γιατί έχουμε μία παρέα που μείναμε μαζί από τις πρώτες μέρες του Πανεπιστημίου και κρατάμε επαφή ακόμα και τώρα. Και νομίζω ότι ειδικά όταν βρισκόμαστε μαζί, ήμασταν ακριβώς οι ίδιοι που ήμασταν, απλώς με λιγότερη ευελιξία στα πράγματα. Ναι. Με την ηλικία έχουμε γίνει λίγο πιο αργοί και λίγο πιο αρτηριοσκληρωτικοί. Αλλά διασκεδάζουμε όπως διασκεδάζαμε και είναι μια πολύ ωραία παρέα και εκτιμώ και αυτές τις παρέες που, ακόμα και αν βρεθείς μετά από 3 χρόνια, θα είναι σαν να μην έχει περάσει μέρα.
15: Εκεί γνωρίζετε και τον Γιώργο Παπανδρέου στην Αμερική.
16: Στα μεταπτυχιακά.
15: Ναι.
16: Στα μεταπτυχιακά.
15: Πώς χαρακτηρίζετε, αν μπορούσατε να βάλετε ένα τίτλο στη σχέση σας, τι θα λέγατε?
16: Επικοδομητική και μακροχρόνια.
15: Mm-hmm. Αυτός είναι πολύ τίτλος, πολύ επίσημος.
16: Μα κοιτάξτε, η σχέση μας είναι... προσδιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό γύρω από την πολιτική και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα άνοιγα μια προσωπική συζήτηση σε μια δημόσια. Ναι. Γενικά μου αρέσει να χωρίζω το προσωπικό από το πολιτικό.
15: Ναι. Λέτε πολύ ωραίες ιστορίες, βέβαια, και λέτε ωραίες ιστορίες που έχουν σχέση με την οικογένειά σας. Σας άκουγα σε μια συνέντευξη που λέγατε ότι όταν ήσασταν μικρός, ήσασταν το πνεύμα αντιλογίας στο τραπέζι το οικογενειακό.
16: Ναι, ναι.
15: Παραμένετε πνεύμα αντιλογίας?
16: Ναι, απλά έχω μάθει να το διαχειρίζομαι έτσι ώστε να μην φαίνεται τόσο πολύ όσο φαινόταν τότε.
15: Ναι.
16: Όταν λες ότι σε ένα σύστημα όπως το ελληνικό σύστημα, το οποίο για δεκαετίες, για να μην πω 2 εκατονταετίες, λειτουργεί πάρα πολύ συγκεντρωτικά, ότι αυτό πρέπει να σπάσει αν θέλουμε να απελευθερώσουμε τις πραγματικές δυνάμεις του ελληνισμού, θεωρώ ότι αυτό είναι μια πρόταση που αναιρεί ένα παρελθόν. Οπότε... Δεν νομίζω ότι μπορεί να την πει κάποιος απελπιστικά συστημικός.
15: Ναι.
16: Κάποιο πνεύμα αντιλογίας πρέπει να έχεις μέσα σου για να ψάξεις.
15: Βλέπουμε εδώ
16: τι μπορεί να διορθωθεί.
15: Μια φωτογραφία σας που νομίζω δεν έχω δει παιδί με πιο ξανθά μαλλιά από ότι εσείς. Είστε πάρα πολύ μικρός. Τι ηλικία έχετε εδώ?
16: Θεός ξέρει.
15: Ναι. Και πρέπει να πω ότι μοιάζεται
16: πάντως
15: με τον Μπαμπά.
16: Είναι
15: πολύ.
16: Πριν από τα 5.
15: Είναι πριν από τα 5.
16: Ναι, γιατί πετάνε και τα 2 μου αυτιά. Στα 5 μου έκανα μία εγχείρηση οτίτιδας, γιατί είχα οξία οτίτιδα και μου μαζέψανε το ένα αυτή κατά λάθος.
15: Ναι.
16: Οπότε, αλλά εδώ...
15: Ναι. Πολύ ωραία φωτογραφία.
16: Οι αδελφές μου με κοροϊδεύουν.
15: Σας είχα κάνει μια συνέντευξη παλιά και σας είχα πει τι ελαττώματα έχετε και μου είχατε πει πρέπει να ρωτήσετε τις αδελφές μου.
16: Ναι. Καλά τώρα και τις κόρες μου.
15: Οκ. Συνήθως οι κόρες έχουν άλλη εικόνα.
16: Άλλη εικόνα.
15: Ποιος έχει την καλύτερη εικόνα για σας?
16: Ο καθένας έχει...
15: Ποιος σας ξέρει πάρα πολύ καλά?
16: Η Λάρα.
15: Mm-hmm. Η σύζυγος.
16: Ναι. Και από την καλή και από την ανάποδη. Η υπόλοιπη οικογένεια έχει μέρη της εικόνας.
15: Ναι. Το ότι ήσασταν πνεύμα αντιλογίας στην οικογένεια σας διαμόρφωσε πολιτικά στη συνέχεια. Γιατί έχετε πει ότι είστε από μια οικογένεια που έχει και τα 2.
16: Ναι.
15: Εσείς ήσασταν το πνεύμα αντιλογής, ξέρανε πολιτικά που θα προσγειωθείτε όταν ήσασταν μικρός? Ή λέγανε αυτός θα είναι πάντα πνεύμα αντιλογίας, θα λέει κάτι για να μας εκνευρίσει το τραπέζι?
16: Όχι, νομίζω ότι ένα πράγμα το οποίο... και το λέω γιατί μου το είπανε πολλά χρόνια αργότερα.
15: Ναι.
16: Ένα πράγμα το οποίο ήταν χαρακτηριστικό μου από μικρός, είχα μια πολύ μεγάλη απέχθεια στην αδικία.
15: Ναι.
16: Δεν ξέρω γιατί, το είχα συνδυάσει με μια σειρά από πράγματα τα οποία έζησα σαν μικρό παιδί, οπότε το άδικο με προσέβαλε.
15: Ήσασταν το αδικημένο?
16: Όχι, μάλλον ένιωθα έτσι, αλλά δεν θα έλεγα.
15: Καλά, έτσι είναι τα παιδάκια, ναι.
16: Ναι. Αλλά όχι, γενικά τα θέματα της αδικίας με ενοχλούσαν πάρα πολύ. Άρα... οτιδήποτε είναι συντηρητικό, οτιδήποτε κρατάει τα πράγματα ως έχουν, οτιδήποτε δίνει συνέχεια σε ένα σύστημα που δίνει συνέχεια σε αδικίες, εμένα αυτό με προσβάλλει. Άρα μονίμως θα είμαι απέναντι σε κάτι τέτοιο. Όποιος και αν το εκφράζει αυτό, όποιος εκφράζει το ότι τα πράγματα πρέπει να μείνουν ίδια, ειδικά μια εποχή που τα πράγματα είναι πολύ άδικα.
15: Ναι. Είδα τη συνέντευξη που δώσατε στο Λάλα, ήταν πάρα πολύ καλή, πολύ απολαυστική. Μέσα σε όλα τα πράγματα λοιπόν, ο Λάλα σας ρώτησε, το κάνω για να διευκολύνω τη θέση μου, σας είπε ήσασταν ωραία παιδιά στην οικογένειά σας. Και λέω, ωραία, θα την πάρω αυτή την ερώτηση και θα σας ρωτήσω αν το να είναι ωραίος κάποιος, να είναι εγωιτευτικός, είναι πρόβλημα στην Ελλάδα που είμαστε σοβαροφανείς, ειδικά σε θέματα πολιτικά?
16: Πάντα σε όλα αυτά είναι τι και πώς το κουβαλάς. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ... που δεν είναι αναγκαστικά ωραίοι, που έχουν όμως μια μεγάλη... είναι πολύ γοητευτικοί.
15: Ναι.
16: Και ανάποδα θεωρώ ότι...
15: Αν ήταν ρατσιστικό για σας, σας ρωτάω. Γιατί αυτό που λέτε, ειδικά αν ρωτήσετε μια γυναίκα, θα σας πει ότι δεν έχει σχέση μόνο η εξωτερική εμφάνιση. Είναι όλα τα...
16: Ναι.
15: Τις μεγάλες επιτυχίες τις έχουν άντρες που έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Αλλά είχατε υποστεί ποτέ μια δυσπιστία ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος ευάερος, ευήλιος, έχει βγαίνει ωραία στις φωτογραφίες, ίσως θα πρέπει να είμαστε... καχύποπτη απέναντί του?
16: Προσεκτική.
15: Ναι.
16: Πιστεύω ότι γενικά έχουμε δημιουργήσει φόρμουλες με στερεότυπα. Ένα στερεότυπο το οποίο το βρήκα πολύ περιοριστικό,
15: ναι,
16: είναι αυτό της ηλικίας. Δεν είσαι 50 χρονών, ναι, δεν είσαι σοβαρός. 28 χρονών έτρεχα μια εταιρεία. Δεν μπορείς να λες έναν άνθρωπο που μετά από έχει περάσει αυτή την εμπειρία στα 35 του, ας πούμε, ότι αν δεν γίνεις 50 δεν θα σε πάρω σοβαρά. Ήδη από τα 35 του είχε πολύ πιο πλούσιες εμπειρίες από ό,τι μπορεί να είχε κάποιος άλλος. Τέτοια αντιμετώπισα αρκετά, έβλεπα, ας πούμε, ότι... αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο το οποίο το δέχομαι. Όταν είχα βάλει όλες μου τις δυνάμεις να πάρω τα πτυχία τα οποία ήταν κάπως δεδομένο ότι πρέπει κάποιος στην οικογένεια να πάρει. Και γύρισα στην Ελλάδα και μου λέει η μάνα μου, ωραία τα πτυχία που πήρες, τώρα πρέπει να πάρεις το πτυχίο της ζωής. Λέω, κάτσε, τι κάναμε τόσα, τι κάναμε τόσα χρόνια. Και τι εννοούσε με αυτό? Είναι, κοίτα να δεις, το ότι πέτυχες κάτι στη ζωή σου δεν σημαίνει ότι σου δίνει το δικαίωμα να πάρεις ψηλά τον αμανέ. Μετά θα μπεις σε ένα καινούριο περιβάλλον, πρέπει να αποδείξεις πάλι εδώ.
15: Ναι.
16: Είσαι. Άρα αποδέχομαι ότι ό,τι στερεότυπο και αν επιβάλλεται πάνω σε μια κατάσταση, ο κόσμος περιμένει από σένα να αποδείξεις αν οι ικανότητες σου είναι τέτοιες που μπορείς να αντεπεξέλθεις στις προκλήσεις που έχεις μπροστά σου.
15: Ναι. Είστε επιχειρηματίας, είναι κάτι που αναφέρετε και πολύ συχνά, γιατί κάποια πράγματα σίγουρα τα ξέρετε από μέσα. Πώς πάνε τα ψάρια?
16: Να χτυπήσω ξύλο. Θεωρώ ότι είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει τεράστιες δυνατότητες στην Ελλάδα. Μου έδειξε πολλά για τον αγροδιατροφικό τομέα, για το πόσο, σε πόσο ενδιαφέροντα μέρη του κόσμου αναζητείται η ελληνική διατροφή.
15: Ναι.
16: Και την καθορίζω ως ελληνική, διότι είναι η μεσογειακή καταρχάς, αλλά μετά, όταν σκέφτονται την Ελλάδα, σκέφτονται το αυθεντικό, τη μικρή παραγωγή, την αυθεντική παραγωγή. Και αυτό ειδικά τώρα που η Ελλάδα και τουριστικά έχει πετύχει τους στόχους της σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό πολλαπλασιάζεται συνέχεια.
15: Ναι.
16: Ξαφνικά λοιπόν το λάδι μας, οι ελιές μας, το γιαούρτι, η φέτα, το ψάρι, το κρασί, αρχίζουν και βρίζουν τον δρόμο τους στα καλύτερα ράφια για τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου. Yeah. Και αντί το κράτος να πει, βρε παιδί μου, εδώ κάτι υπάρχει. Έχουμε μια τεχνογνωσία που αξίζει τον κόπο. Και να ρωτήσει πώς μπορούμε να βγούμε σε νέες αγορές με νέα προϊόν. Αφήνει το κάθε ένας να παλεύει μόνος του. Mm-hmm. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι ειδικά στους μικρούς παραγωγούς είναι απαγορευτικό.
15: Ναι.
16: Και πάλι κάποιοι θα καταφέρουν.
15: Mm-hmm.
16: Αλλά το σημαντικό είναι να πάρουμε αυτή τη γνώση, να την κωδικοποιήσουμε και να βοηθήσουμε και άλλους παραγωγούς να φτάσουν στις αγορές που δίνουν πραγματικά χρήματα για την ποιότητα των προϊόντων που παράγουμε.
15: Θα το ελαφρύνω πάρα πολύ.
16: Ναι,
15: στην Αμερική, πολιτικοί όπως ο Τραμπ, ξέρω ότι δεν είναι καθόλου το στυλ σας, έχουν κάνει και διαφημίσεις στο παρελθόν. Αν κάνετε μία διαφήμιση για τα ψάρια, για τα ιχθυοτροφία σας, τι θα λέγατε, ότι αγοράστε τα, είναι πολύ καλά, γιατί?
16: Κυρίως για την υγεία. Είναι από τις πιο υγιεινές μορφές πρωτεΐνης που μπορείς να φας. Οπότε,
15: ναι. Του γερουλάνου τα ψάρια είναι καλύτερα για ποιο λόγο?
16: Δεν θα χρησιμοποιήσω την εκπομπή σας για να κάνω...
15: Είναι μέρος της ερώτησης. Δεν σημαίνει κάτι άλλο. Προσπαθώ να δω αν θα ήσασταν καλός πολιτής.
16: Διότι αναγνωρίζονται έτσι από άλλους.
15: Okay, εντάξει, είναι πάρα πολύ σεμνή τοποθέτηση αυτή, αλλά θα τη δεχτώ. Λοιπόν, πάλι να το ελαφρύνω το θέμα. Με τον Αντώνη Σαμαρά έχετε συγγενική σχέση. Είναι κάτι που σας ρωτάνε συχνά.
16: Ναι.
15: Όταν σας παίρνει τηλέφωνο, πώς είναι το κλίμα? Τι κάνεις, ξάδερφε? Συζητάτε όλα τα υπόλοιπα και δεν συζητάτε τίποτα πολιτικό? Δεν το πιστεύω.
16: Δεν συζητάμε πολύ πολιτικά. Με πειράζει και μου λέει ξεστράτησες, γιατί εκείνος θεωρεί ότι... του λέω, ξεστράτησα. Εμείς πάντα βενιζελικοί ήμασταν.
15: Ναι.
16: Εσείς εκεί παντρευτήκατε κάτι με σίνιους σαμαράδες και πήγατε από την άλλη μεριά.
15: Καλά, έχει θράσος να σας λέει ξεστράτησες. Δηλαδή νομίζω ότι
16: είναι
15: τώρα
16: μεγαλύτερος.
15: Το ξεστράτησες είναι κάτι το οποίο τον χαρακτηρίζει πάρα πολύ. Δεν του το γυρίζετε το ερώτημα και την πλάκα?
16: Βέβαια.
15: Ναι, και τι
16: μα καλά με πειράζει, δεν το εννοεί.
15: Ναι.
16: Δεν νομίζω δηλαδή.
15: Πώς πιστεύει θα τα πάει στις εκλογές ο εξάδελφος?
16: Νομίζω ότι μιλάει σε έναν κόσμο. Mm. Δεν μπορώ να σας πω πόσο πολύ είναι αυτός ο κόσμος, αλλά σίγουρα έχει ένα ακροατήριο το οποίο τον ακούει.
15: Ναι.
16: Και μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και σε παραδοσιακούς ψηφοφόρους που κατά καιρούς έχουν εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ και ίσως έχουν αποσυρθεί από την... δεν πάνε στην κάλπη. Καμιά φορά τον συναντώ.
15: Ναι.
16: Ίσως η στάση του σε κάποια εθνικά θέματα, ίσως το γεγονός ότι κάνει μια πολύ εύστοχη κριτική προς τον κύριο Μητσοτάκη σε αρκετά θέματα.
15: Είναι συντηρητικός όμως ο κύριος Σαμαράς.
16: Ναι,
15: τόση ώρα μας λέγατε ότι μακριά από τη συντήρηση.
16: Ναι. Μα διαφωνούμε και δεν θα μπορούσαμε να βρεθούμε ποτέ στο ίδιο κόμμα. Εκτός αν έκανε εκείνος μια μεγάλη αλλαγή.
15: Ναι.
16: Αλλά,
15: θα τον δεχόταν το ΠΑΣΟΚ?
16: Άμα φτάσουμε και να αναρωτιόμαστε αυτό, τότε θα έχει πάει πολύ καλά το ΠΑΣΟΚ.
15: Ναι, μάλιστα.
16: Αλλά η κριτική η οποία κάνει όμως σε πάρα πολλά θέματα είναι πολύ ακέραια και πολύ στοχευμένη. Και επειδή ξέρει πράγματα από το πώς λειτουργούν τα πολλά θέματα στο εξωτερικό, πώς σκέφτονται οι δυτικοί κτλ. Άνθρωποι με τους οποίους έχουμε καθημερινή επαφή ως χώρα αναγκαστικά,
15: ναι.
16: Έχει μια κριτική πάρα πολύ που κόβει με το βαμβάκι.
15: Μάλιστα, πολύ ωραία. Επιστρέφουμε λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ. Τον τελευταίο καιρό έχω δει ότι ο κύριος Ανδρουλά έχει κάνει βίντεο. Έχει γίνει πιο χαλαρός, έχει σπάσει. Είναι κάτι στο οποίο εσείς είσαστε πάρα πολύ καλός. Έχετε κάνει και χιουμοριστικά βίντεο με αφορμή πράγματα που είχαν υποθεί στην εκπομπή μου κάποια εποχή.
16: Με τον κύριο Τζουβέλα.
15: Με τον Τζουβέλα, ναι.
16: Με
15: γιατί σας έκανε μια πολύ καλή δική σας μίμηση. Σας μιμείτε πολύ καλά. Επιστρέφω όμως στον κύριο Ανδρουλάκη. Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι που τον βοηθά? Γιατί μία από τις κριτικές είναι ότι είναι λίγο απρόσιτος. Ενώ έχω ακούσει ότι είναι το επίκεντρο της παρέας, φαίνεται ότι είναι από τους πολιτικούς που είναι λίγο, πώς να το πω, ναι, είναι από τους πολιτικούς που κρατάνε μία απόσταση από την πολλή άνεση και από την πολλή...
16: Κοιτάξτε, η πολιτική έχει αλλάξει υπό την έννοια ότι πλέον δεν αρκεί να πεις αυτό το οποίο πιστεύεις και να το αφήσεις να φτάσει στα πέρατα του κόσμου. Πρέπει να το παρουσιάσεις μέσα σε πολλά διαφορετικά μέσα και να το παρουσιάσεις με έναν τρόπο που το κάνει εύπεπτο στα κοινά που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μέσο.
15: Ναι.
16: Άλλο κόσμο ακουμπάει τηλεόραση, άλλο ακουμπάει το TikTok, άλλο ακουμπάει το Facebook και αυτά τα κοινά αλλάζουν και σε πολύ γρήγορο.
15: Σας έλειπε αυτό στο ΠΑΣΟΚ?
16: Ναι, θεωρώ ότι οτιδήποτε τέτοιο γίνεται είναι για καλό. Θα κάνουμε πειράματα, κάποια πράγματα θα μας βγούνε, κάποια πράγματα δεν θα μας βγούνε. Για μένα το κύριο που έχει ενδιαφέρον για να κάνουμε τώρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως μικρομεσαίο επιχειρηματία ή συνταξιούχο ή μια μάνα.
15: Ναι.
16: Τι λέει για κάθε κοινωνική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή αν κάτι εμένα, εγώ θα ήθελα να δω να πετύχουμε το καλοκαίρι, είναι όταν γυρίσουμε το Σεπτέμβριο, να μπορεί να ξέρει η κάθε κοινωνική ομάδα στην οποία αποτινόμαστε, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει στη ζωή του εάν εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ. Γιατί έχει το ΠΑΣΟΚ πρόγραμμα, έχει πολύ αναλυτικό πρόγραμμα.
15: Mm-hmm.
16: Και προφανώς δεν μπορεί να θυμάται όλος ο κόσμος όλα τα μέτρα.
15: Ναι. Αλλά αν για να μην ξέρει, τα θυμάται σημαίνει ότι δεν περνάνε.
16: Όχι αναγκαστικά, ναι. Όχι αναγκαστικά, διότι όταν δημιουργείς ένα πρόγραμμα θα έχεις 15 μέτρα για τους, μόλις
15: πάντα
16: ανακοινώσαμε.
15: Όμως, τα κόμματα αναζητούν κάτι πιασάρικο, για να το πω λέγα. Κάτι
16: ναι.
15: Το οποίο εκτός προγράμματος και πέρα από τα κείμενα είναι κάτι που θα μιλήσει στον ψηφοφόρο και θα τον οδηγήσει στην κάλπη.
16: Ακριβώς. Άρα τώρα το πρόγραμμα το οποίο πρέπει να είναι η βάση μας. Αν μεταφραστεί για κάθε κοινωνική ομάδα και γίνει και σύνθημα, τότε νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να το επικοινωνήσουμε. Διότι κακά τα ψέματα, τα συνθήματα έχουν αξία μόνο αν πίσω τους έχει γίνει μια δουλειά.
15: Ναι.
16: Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάνει αυτή τη δουλειά. Το να βγάλεις το σύνθημα είναι πιο εύκολο από το να κάνεις το πρόγραμμα.
15: Το ΠΑΣΟΚ έχει και ένα σωρό συνθήματα από το παρελθόν.
16: Ναι, αλλά δεν.
15: Τα θεωρείτε ξεπερασμένα.
16: Όχι, απλώς πρέπει να βρεις το σύνθημα το οποίο μιλάει στην εποχή του.
15: Ναι.
16: Σου, εγώ θυμάμαι όταν κάναμε αυτή τη δουλειά για το 2009, ό,τι μας ερχόταν στο μυαλό, το γράφαμε σε έναν τοίχο.
15: Ναι.
16: Ό,τι μας ανέβαινε, μας κατέβαινε. Μετά, με τις αναλύσεις που κάναμε, βλέποντας πού βρίσκεται η ελληνική κοινωνία, ψάχνοντας τι είναι αυτό που κάνει τον πολίτη να αντιδρά θετικά απέναντι στα πράγματα, αρχίσαμε να σβήνουμε.
15: Mm-hmm.
16: Είδαμε, για παράδειγμα, ότι θέλει θετικό μήνυμα.
15: Τι έμεινε στο τέλος?
16: Πρώτο ο πολίτης.
15: Mm-hmm. Τώρα τι θα μείνει, πιστεύετε, έτσι προεκλογικά? Εντάξει, δεν ξέρουμε το σύνθημα ακόμα, ή μπορεί να μην θέλετε να το αποκαλύψετε, αλλά τι είναι αυτό που αφορά πάρα πολύ?
16: Πιστεύω ότι τη μεγάλη αλλαγή που χρειάζεται η χώρα στην αλλαγή, mm-hmm. η μεγάλη αλλαγή που χρειάζεται στη διοίκηση της η χώρα.
15: Ναι.
16: Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα διοίκησης της χώρας.
15: Ωραία.
16: Και αυτό πηγάζει από τον τρόπο που σκέφτεται το πολιτικό σύστημα.
15: Πάλι θα προσπαθήσω να σας χαλαρώσω και θα σας ρωτήσω, εκτός από όλα αυτά τα σοβαρά, τι βρίσκεται αστείο στην πολιτική?
16: Πολλά πράγματα.
15: Όπως.
16: Θυμάμαι ένα βράδυ, αργά τη νύχτα, περνούσε ένα νομοσχέδιο ως υπουργός. Και ήμασταν όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι και ήταν οι τελευταίες στιγμές μια πολύ μακριάς διαδικασίας που είχαμε κάνει για το νομοσχέδιο για τον κινηματογράφο.
15: Ναι.
16: Και κάπου στο τέλος ξεκινάει μια συζήτηση, πρέπει να πω εξαιρετικά υψηλού επίπεδου, μεταξύ του εκπροσώπου του δικού μας, του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του εκπροσώπου του ΚΚΕ, όπου το θέμα της συζήτησης ήταν, φτάσαν να συζητάνε για το αν ο Οδυσσέας ήθελε πραγματικά να φτάσει στην Ιθάκη ή το καθυστερούσε εσκεμμένα. Θυμάμαι να είναι αργά τη νύχτα με τα μεσονύχτια και να τους κοιτάω και από τη μία μεριά να χαίρομαι πάρα πολύ τη συζήτηση που γινόταν, γιατί είχε ένα χιούμορ το όλο πράγμα, από την άλλη να λέω, Θεέ μου, τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα.
15: Έλληνες πολιτικοί.
16: Αλλά είναι στιγμές που πρέπει να ελαφρύνεις τα πράγματα, και όσο πιο όμορφα τα ελαφρύνεις, τόσο καλύτερα για την πολιτική.
15: Όταν το επίπεδο δεν είναι υψηλό και δεν συζητούν οι πολιτικοί μεταξύ τους ομερικά θέματα, αλλά πέφτει, και όλοι ξέρουμε ότι πέφτει πολύ συχνά στη Βουλή. Πώς αισθάνεστε?
16: Εκεί αισθάνομαι άσχημα, διότι αισθάνομαι ένα κούμπομα στο στομάχι μου, διότι ο ρόλος μας, πιστεύω ο ρόλος κάθε ανθρώπου που θέλει να εκπροσωπήσει άλλους, δεν είναι να ρίχνει λάδι στη φωτιά.
15: Ναι.
16: Το πιο εύκολο πράγμα είναι να ρίξει λάδι στη φωτιά. Μπορείς να πεις κάτι και να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Τι νόημα έχει αν αυτό το οποίο θα κάνεις δεν οδηγεί στο να χτιστεί κάτι καλύτερο? Mm-hmm. Ωραία, θα σε κάνει δημοφιλή επειδή λες ίσως και με πάρα πολύ ευφύη τρόπο πράγματα που λέει ο κόσμος στο καφενείο.
15: Ναι.
16: Αλλά αυτό δεν σε κάνει, δεν σου δίνει χαρακτηριστικά ηγέτη. Mm-hmm. Για μένα η ηγεσία είναι το να πας τα πράγματα ένα βήμα παρακάτω.
15: Ναι.
16: Και αυτό απαιτεί και ένα επίπεδο πολιτισμού, και ένα επίπεδο, αν θέλετε, κουλτούρας, ένα επίπεδο σεβασμού απέναντι στον άνθρωπο ο οποίος ακούει. Όλα αυτά οδηγούν σε μια πολιτική φτιαγμένη με λίγο διαφορετικούς όρους.
15: Ναι. Έχετε περιγράψει λοιπόν τα οικογενειακά σας τραπέζια, για να γυρίσω αυτό. Τελευταία ερώτηση είναι. Και είπατε ότι ο Παύλος ήταν το παιδί που ήταν πνεύμα αντιλογίας, το παιδί που ήταν κάπως, δεν είχε δείξει ακόμη ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία. Αν επιστρέφατε λοιπόν και ήσασταν, καθώς ήσασταν με την πλευρά των μεγάλων και ενημερώνατε τους μεγάλους και τους γονείς σας, τι παιδί έγινε αυτός ο Παύλος, τι θα λέγατε?
16: Τι έγινε από τότε?
15: Ναι.
16: Νομίζω είμαι ο τελευταίος που πρέπει να ρωτήσετε. Μάλλον την οικογένειά μου θα πρέπει να ρωτήσετε τι,
15: ναι,
16: τι αλλαγή είδανε.
15: Αν έπρεπε εσείς να τους παρουσιάσετε, τι απέγινε αυτό το παιδί ο Παύλος?
16: Εκεί είναι.
15: Εκεί είναι.
16: Ναι.
15: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
16: Κι εγώ.
15: Και να σας ευχηθώ ότι καλύτερο από καρδιάς και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
16: Εγώ
15: ευχαριστώ πολύ. Αυτό λοιπόν ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
4: Είχε εκλειώτη γυναίκα αυτή.
5: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
6: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
7: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
8: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Έλα, έλα,
5: έλα πως είσαι.

επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.

0: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
1: I'm looking for Kelly Broussard.
0: That is me.
1: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
0: Oh.
1: And I must say, she seems very professional.
0: You like animals?
2: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
0: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
1: Organizing all this, pretty amazing.
0: You never doubted my powers, did you?
1: Never.
3: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: Excuse me. Hey, is Mr. Shen here?
1: Just a moment.
0: Thank you.

0: Come on, let me try.
1: No fucking way, it's my ride! Oh, no, it's my ride!

Easy, Kyle.

0: again. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
5: Πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
6: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
4: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
7: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
8: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
9: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Δεν αρχίζουμε πάλι με μπάσκετ, μην φοβάστε. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Back to Back. 3 με 5 και σήμερα θα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Για το μπάσκετ. Είπα να μην ξεκινήσουμε με μπάσκετ.
1: Γιατί εγώ ξύπνησα με μπάσκετ.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Για το Λιόπουλο λες.
1: Βέβαια. Με πήρε εκεί η Ειρήνη τηλέφωνο, μου λέει Βασίλη, ανεβάζω ένα κείμενο. Τι κείμενο, Ειρήνη? Έκλεισε ο Λιόπουλος. Οπα.
0: Ξέρεις τι λέω. Πάμε πάλι τον πρόλογο. Καλώς ήρθατε στο Back to Back, 3 με 5 καθημερινά. Ναι, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ σήμερα. Εντάξει. Όντως, Τζο, με μπάσκετ. Θες? Ναι, λέει. Εντάξει. Είπα και εγώ να κάνω το κομμάτι μου, δεν γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε. Θέλω να πω μια κουβέντα πρώτα απ' όλα. Δεν υπολογίσαμε κάτι χθες.
1: Τι ότι... Το Λιόνελ Μέση.
2: Το Μέση.
0: Ότι έπαιζε απέναντι στον καλύτερο όλων των εποχών. Ότι έπαιζε η Αγγλία. Ότι η Αγγλία, ό,τι και να είναι η Αγγλία, ακόμα και αν είναι στα καλύτερά της, ακόμα και αν έχει προπονητή, όπως λέγαμε χθες, που δεν το έδειξε και πολύ, προπονητής από ένα σημείο και μετά. Απέναντί της έχει έναν παίκτη, ο οποίος παίκτη στα 39 του και για 20 πλάς χρόνια κάνει πλάκα.
1: Φίλε, ο Μέση.
2: Και βάλε, φίλε.
1: Νομίζω μια μέρα θα ξυπνήσουμε και θα δούμε έκτακτο ότι περπάτησε στο νερό.
2: Ή έκοψε τη θάλασσα στα δύο.
1: Είναι το μόνο που δεν έχει κάνει. Το μόνο που δεν έχει κάνει ο Μέση είναι να περπατήσει στο νερό.
0: Και όλα νομίζω δεν υπερβάλλει. Και νομίζω δεν υπερβάλλει.
1: Όλα τα άλλα τα έχει κάνει.
0: Νομίζω πολύ ρεαλιστικό.
2: Στο ραβδί και να ανοίξει.
1: Δεν υπάρχει. Τώρα. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Δηλαδή είμαστε ευλογημένοι που το ζήσαμε στα... σε όλη του την πορεία.
2: Θέλω να σα εκμυστηρευτώ χθε βράδυ τι έχει γίνει στο αεροδρόμιο τη Βιέννη.
0: Ήσουν εκείνη την ώρα, πετούσε εκείνη την ώρα.
2: Καλή του ώρα που το βάλανε 120 λεπτά το παιχνίδι, άρισε και το αεροπλάνο μέχρι να έρθει για να φύγουμε. Οπότε το είδαμε όλο.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε βάλει τα κινητά, ρε παιδί μου, στη σειρά.
0: Okay.
2: Και είμαστε. Εντάξει, δεν είμαστε μέσα στα πόδια τη ομάδα. Εμεί πάντα καθόμαστε διακριτικά πιο πέρα, ρε παιδί μου.
0: Σωστά.
2: Και είναι τώρα το παρεάκι τρεις Αργεντίνοι του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Του Παναθηναϊκού με Τσιριβέγια και Πένια και άλλου παίχτε τέλο πάντων. Πιο πέρα, απομονωμένοι και έχει βάλει το τάμπλετ το Τσιριβέγια, ένα μεγάλο και βλέπουν όλοι το μάτς. Το δικό του. Έχει 5-6 δευτερόλεπτα καθυστέρηση σε σχέση με εμάς. Οπότε εμείς ζούμε την αγωνία.
1: Τι είναι, Αντίνο Ταμπόρδα είναι μαζί?
2: Αντίνο Ταμπόρδα, Τσάβες, Τσιριβέγια, Πένια και άλλοι, ρε παιδί μου. Και βλέπουν όλοι στο Τσιριβέγια. Και εγώ είμαστε Αργεντινολάγνη με έναν συνάδελφο παραδίπλα. Ζούμε την αγωνία μας. Λέμε δεν είναι δυνατό την Goldfinger. Έχει βγάλει ο Pickford κάλτσες. Και λέμε δεν γίνονται
0: τα
2: αυτά.
0: Τα δοκάρια.
2: Δοκάρια αυτά. Γίνεται το 1-1, α, τι ωραία κτλ. Λέμε, κοίτα να δεις, θα χάσουμε την παράταση. Γιατί σε λίγο φεύγαμε. Ήταν κανένα τέταρτο, μετά φεύγαμε. Και στο 2-1, κραυγάζουμε έξαλλοι. Προηγήθηκε το δοκάρι, 5 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
2: Οι άλλοι ήταν ακόμα στο δοκάρι και σου λέει, γι' αυτό φωνάξανε. Και γυρνάει ο Τσάβες, τώρα μια πόση από εδώ μέχρι κάτω, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Και γυρνάει ο Τσάβες, μας κοιτάει και βλέπει εμάς να πανηγυρίζουμε για το ότι έχει μπει γκολ. Τι, κάνει ο Τσάβες μακριά. Και μετά από 5 δευτερόλεπτα ακούγεται τα πόρτα. Όλοι πάνω.
1: Ωραίο.
2: Και έχει γίνει μακελιό.
1: Ωραίο.
0: Είχε πει το είχα αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή μαζί μας εδώ, ο Γέγαντας Ιμπραήμοβιτς, ότι όσο περνούσε η ώρα, λέει, για προηγούμενη εμφάνιση του Μέση, τόσο μετατρεπόταν, λέει, σε ένα θηρίο, λέει, που κατάπινε τους πάντες και δεν μπορούσε να το σταματήσει κανένας.
2: Σαλισσασμένο κογιό.
0: Σαλισσασμένο κογιό και χειρότερα, που λέει ο λόγος. Και αυτό, ρε φίλε. Δεν πειράζει, σαν να χωριέσαι. Τι είναι? Α, διπλό.
2: Μήπως δεν έχει τριγκιτραγκά?
1: Όχι.
0: Και αυτό έγινε και πάλι χθες. Δηλαδή, ναι. Στα 39 το τύπος έχει και τη διάβγεια και τον τρόπο να κρατήσει δυνάμεις για το κατάλληλο σημείο και την ψυχή, εν πάση περιπτώσει, γιατί κουβεντιάζουμε και αυτό πολλές φορές. Και άλλους 25, 26 είναι συνολικά το ρόστερ, άλλους 25 να είναι διαθέσιμοι για να πεθάνουν για αυτόν.
1: Φίλε, έχουν στερέψει τα λόγια. Τι εγώ ναι, δεν έχω άλλα λόγια να πω για τον Λιονέλ Μέση.
2: Ναι.
1: Δεν, ο άνθρωπος είναι εξωγήινος. Δεν είναι άνθρωπος. Είναι...
2: Και πήγε τώρα το γατί.
1: Δεν υπάρχουν άλλα λόγια.
0: Ο Μπέλιγχαμ.
2: Και τον κάνει τραστόκι.
1: Ποιος?
2: Κάτσε αγοράκι μου σε πάνω.
0: Έχεις ακούσει δήλωση και είναι μετά.
2: Ναι.
0: Του είπα εγώ, λέει, να μην το κάνει αυτό το πράγμα.
2: Και
0: τι πας και το ξυπνάς, λέει.
2: Το θηρίο, λέει, μέσα του.
0: Το Μέση.
1: Στο 1-0 έγινε αυτό.
0: Αυτό έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο, νομίζω, στο 0-0.
2: Στο δεύτερο είναι.
0: Είναι στο 1-0.
2: Στο δεύτερο που πάει και τους περνάει ο Μέση και πάει να φύγει από δεξιά προς τα μέσα και πέφτουν τρεις και το θερίζουν και πάνε.
0: Που παίρνει την κίτρινη ο Άντερσον.
2: Ναι.
0: Είναι 0-0 πάνε... ακόμα.
2: Είναι στο δεύτερο ημίχρονο πάντως. Δεν θυμάμαι αν έχει βάλει.
0: Όχι, είναι στο πρώτο.
2: Ρε, εσύ, αφού από εκεί κανένα.
0: Είναι στο πρώτο. Στο 37 τρώει την κίτρινη κάρτα ο Άντερσον.
2: Σίγουρα.
0: 1-0. Που γυρίζει πίσω, την κρατάει την μπάλα με τον Γκέιν και περνάει ανάμεσα. Και πάει ο άλλος και του μιλάει.
2: Και λέει ο. Πώς το λένε το γάτι αυτό?
0: Ο Μπέλιγχαμ.
2: Εντάξει,
0: όχι γάτι.
2: Γατί, μπροστά στο μεγάλο.
0: Ναι.
2: Και η Νέα και του λέει ότι του είπε εντάξει, δηλαδή δεν είναι να είσαι πιο σκληρό. Δεν ήταν και το τρομερό αυτό που σου κάναμε. Τι λες,
0: του είπε κι άλλα. Του λέει σα πρόχνουν και πηγαίνετε μακριά και το ξέρουν όλοι. Και ο Ρονάλντο είναι καλύτερο από σένα. Και έφυγε μετά.
1: Έτσι το είπε.
0: Φυσικά.
1: Έκανα να
2: και του έκανε από μέσα από μακριά, του κάνει ένα.
0: Και του κάνει ναι, καλέ εμπλεγμένο αγόρι μου.
2: Δεν είπε μπόμπο τώρα. Έκανε αυτό μόνο. Έφυγε.
0: Που ο Μπέλιγχαμ εντάξει τώρα πέρα απλά είναι τρελή παιχτούρα. Ο Κέιν είναι τρελή προσωπικότητα και παιχτούρα, βάζω και τα δύο. Αλλά απ' την άλλη η Αγγλία, ρε φίλε, αυτό που λέμε loser τώρα.
2: Επιβεβαίωσε αυτό που σα είχα πει πριν από λίγε μέρε, ότι ναι, κάτι θα κάνει η Αγγλία στο τέλο πάλι για να τα κάνει θάλασσα. Και ναι, χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δείξε μου λίγο κάτι από το βίντεο, ρε Γρηγόρη. Ρε παιδιά, κοίταξα λίγο καλά το δεύτερο εκεί που κρατάει την μπάλα, τη φέρνει στο δεξί και σεντράρει, πάρε βάλει. Είναι οκ. Okay. Αυτό είναι το πρώτο γκολ. Δε τι κάνει εδώ. Ο τύπος κρατάει μπάλα όσο χρειάζεται, αφού έχει εκτελεστεί το κόρνερ, προκειμένου να ελευθερωθεί ο Έντσο Φερνάντες για να σουτάρει ελεύθερος εκεί. Νωρίτερα ο Άντερσον, ξαναβάλει το να παίξει. Κοίτα ο Άντερσον που είναι, είναι μπροστά στον Έντσο Φερνάντες. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Σπέντς είναι αρκετά γρήγορος για να αντιμετωπίσει ναι, το ένας με έναν το Μέση. Και ο Μέση κρατάει όσο χρειάζεται για να πάει και δεύτερος παίκτης αντίπαλος για να κρατήσει.
2: Στον χώρο του Φερνάντες.
0: Και ελευθερώνει τον Φερνάντες.
1: Σωστά. Εδώ βέβαια αργεί πάρα πολύ ο Μπέλιγχαμ. Ο Μπέλιγχαμ πρέπει να βγει εκεί.
0: Να βγει, το 10 είναι.
1: Πότε βγαίνει. Ναι. Γιατί την, εδώ τώρα το δείχνουμε έτσι, αλλά το έχω δει πολλές φορές.
2: Όλοι κοίτα πώς είναι βιδωμένοι όλοι.
1: Ναι, ο Μπέλιγχαμ έχει αργήσει πάρα πολύ να βγει, γιατί είναι λογικό να πάει βοήθεια στο Μέση. Πάρα πολύ λογικό. Και ο Μπέλιγχαμ αργεί πάρα πολύ να βγει πάνω στον Έντσο Φερνάντες.
0: Στο αλλά, δεύτερο γκολ, μια και το
1: είναι δικαιοσύνη
0: αυτό,
1: έτσι, γιατί έχει χάσει ναι, η Αργεντινή. Τους έπνιξε.
0: Τους έπνιξε. Στα καρέ τους. Αλλά θέλω να πω, Μπίλ, ότι στο δεύτερο κάνει το αντίθετο. Δηλαδή δεν φέρνει την μπάλα έξω Μέση. Πάλι υποδεχόμενο την μπάλα στο πλάι.
1: Τη φέρνει στο δεξί.
0: Τη φέρνει στο δεξί. Και σεντράρει πάρε βάλε στο Λαουτάρο.
2: Αυτό που δεν περιμένουν όμως. Ότι θα το κάνει κίνηση να μπει μέσα από δεξιά. Την ώρα που έχει γίνει ήδη το δοκάρι και προσπαθούν να βρουν πάλι την ισορροπία του στην περιοχή, την μπαίνει από το Σπέντς. Και τη φέρνει, κόβει δεξιά, που δεν το περιμένει κανείς εκείνη την ώρα. Και τι τέλεια σέντρα κάνει με το δεξί το κακό, ρε φίλε. Πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Τέλεια στο δεύτερο γκολ. Ναι.
2: Έχει περάσει από τέσσερα νταμάρια.
0: Αλλά εκεί είναι εύκολο να το διαγνώσει και να το δει ο καθένας. Εδώ θέλει λίγο παρατήρηση το τι έχει κάνει ο τύπος. Και λέει κάποιος τώρα, να μην πάει, λέει βοήθεια ο Άντερσον στο Σπέντς. Τον αφήνει το ένα με έναν, ακόμα και αν είναι όντως καλός αμυντικά ο Σπέντς.
1: Μα πρέπει κάποιος να πάει βοήθεια. Ή θα πάει ο Άντερσον ή θα πάει ο Κέιν.
0: Ή θα πάει ο Κέιν.
1: Πρέπει κάποιο να πάει βοήθεια οπωσδήποτε. Αλλιώς ο Μέση δεν μπορεί. Χωρίς στο ένα με έναν δεν γίνεται.
0: Και δεν είναι λάθος να πάει τα αμυντικό χαφ. Και δεν είναι λάθος να πάει τα αμυντικό χαφ. Θα πάει ο Άντερσον. Εγώ λέω ότι καλώς το έκανε εκεί. Αλλά απ' την άλλη, εκεί έξω έπρεπε να βγει κάποιος.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ο Έντσο Φερνάντες έχει δοκιμάσει το πόδι, αν θυμάσαι, δύο-τρεις περιπτώσεις ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Δεν κατάφερε να σκοράρει. Εκεί το ζήγησε, ωραία, το έστειλε. Ο Πίκφορντ.
1: Αλλά τώρα και με 11 παίκτες μέσα στην περιοχή, ρε Αγγλία. Δηλαδή.
0: Και για πόση ώρα, Βασίλη μου.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Βάζει τον κόλτρε, φίλε, και γυρίζει τον
1: κόλτρε. Εγώ θα σα πω
2: κάτι. Εξήντα και μετά.
0: Έλα μέσα.
2: Στη συμπαθέστατη προοδευτική του Σούλη Παπαδόπουλου.
1: Φίλε, εγώ την Αγγλία. Ναι. Εγώ η Αγγλία ήθελα να το πάρει. Και ήθελα να το πάρει γιατί. Όπως ήθελα να το πάρει πέρσι και η Arsenal για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Γιατί τους λυπάμαι. Δηλαδή την Arsenal τη λυπόμουν τόσα χρόνια. Την Αγγλία την έχει λυπηθεί η ψυχή μου, εκείνου τον κόσμο του. Του έχω λυπηθεί. Θέλω κάτι να πάρουν, παιδί μου, να πούνε ότι το φέραμε σπίτι, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Αλλά τώρα πας και παίζεις, ρε φίλε, έτσι. Από το 1-0 και μετά. Έχει καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις.
0: Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Δεν βάζεις γκολ στο 75 και κρατάω.
1: Και επίσης, είναι πολύ μεγάλο το διάστημα, φίλε.
0: Και επίσης, ωραία, εγώ σου λέω ότι ενστικτοδός οι παίκτες γύρισαν πίσω. Το δέχομαι εγώ αυτό, ρε παιδί μου. Το παιχνίδι καμιά φορά σε πάει έτσι, χωρίς εντολή. Μας έχει τύχει και σε εμάς. Στο χαμηλότερο επίπεδο.
1: Σωστά.
0: Αλλά να πω το εξής.
2: Πρέπει να παρέμβει.
0: Μπράβο. Ο Πάγκος εκείνη τη στιγμή πρέπει να δείξει το δρόμο το διαφορετικό. Δηλαδή, δεν βάζω τρίτο στόπερ επειδή γύρισατε πίσω. Όχι, θα σου πω, προβληματίστε λίγο με δύο-τρεις γρήγορους που έχουμε σε μια αντεπίθεση να κρατήσει και τρεις παίκτες πίσω. Ναι. Εκεί κάνανε επίθεση όλοι τη Αργεντινή.
2: Και πρόσεχε Μασάι, γιατί τι κάνει. Περνάει ο Σκαλόνι και το Λαουτάρο. Βγάζει τον Ταλιαφίκο, παίζει ουσιαστικά με 30 πίσω, που ανάθεμα και ήταν 32 είχαν μείνει, και όλοι οι υπόλοιποι ήταν τη μέση και πάνω. Και βάζει αυτό τον Νταμάρι τον Νταν. Αυτός ο Νταν μου θυμίζει δεκαετία 90's, παιδιά. Κάτι στόπερ εκεί με Άνταμς της Άρσεναλ.
0: Σωστά.
2: Υπάρχει αυτή η φάτσα. Δεν υπάρχει ο τύπος.
0: Και δεν ήταν.
2: Τρομερός.
0: Και αυτά που έκαναν τώρα για δεν να δημιουργήσει την παρουσία του Νταν, έχεις δίκιο. Δεν ήταν γεμίσματα. Ήταν ωραίες ενέργειες. Με υπομονή πήγαινε η μπάλα στο πλάι και έκαναν σέντρα. Με το μέσα από τη μία. Απ' την άλλη, Ταλιαφίκο έπαιζε.
2: Και δεν ήταν όλοι στον αέρα. Και κάτω φύγανε και ξηραφιές φύγανε. Και
0: με Χούλιαν Άλβαρες αριστερά. Όταν όσο
2: και δοκάρια φύγανε.
0: Δηλαδή είχε τρόπο.
2: Κάποιοι δεν με πίστεψαν. Αργεντίνη Ισπανία έχω πει.
0: Το έχεις πει, ναι.
2: Και γκολ είχα παίξει 3-1 την Αργεντινή, το χάσα για ένα γκολ στο πουλ το εσωτερικό.
0: Πάμε να δούμε τι είχε πει ο Μιρότσος λίγο σχετικά με αυτό το θέμα. Έχεις τη φωτογραφία έτοιμη. Ωραία. Ό,τι λέμε, να παίζετε το αντίθετο. Το είχε πει και εσύ χθες, γιατί δεν είχε πάει πολύ καλά.
1: Το είχα πει, το είχα πει. Ναι.
2: Πατάμε, λέει, μπαίνουμε σε πισίνα και τι κάνουμε.
1: Και πατάμε αχινό.
0: Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ενεργήσετε στο μέλλον για σίγουρα κέρδη, όπως λέει και ο Βασίλης μας εδώ. Θα μπορούσε να σου έχει βάλει καλύτερη φωτογραφία.
1: Εμείς λέμε νίκη Α, εσείς παίζετε νίκη Β. Γιατί τα κέρδη είναι αντίστροφα. Τέλειος. Τέλειος αυτός που το φτιάξει.
0: Δυνατός. Και μη ρώτησε με χιούμορ, προχωράμε. Γυρίζουμε τώρα εδώ.
1: Αλλά εγώ θέλω να σας πάω λίγο πίσω, 20 χρόνια πίσω.
0: Okay.
1: Το 2006 σε έναν ημιτελικό Ιταλία-Γερμανία.
2: Γερμανία,
1: το
2: ναι,
1: θυμάστε.
2: Βέβαια.
1: Αδιανόητος ημιτελικός.
2: Βέβαια.
1: 0-0. Mm-hmm. Μαρσέλο Λίπι. Τώρα μιλάμε για προπονητάρα. 0-0 μέσα στην Γερμανία που είναι οικοδέσποινα η Γερμανία.
2: Παράταση.
1: Και τελειώνει την παράταση με 4 επιθετικούς ο Λίπι. Που κερδίζει. Ναι. Έχει τον Τελπιέρο.
2: Τζιλαρντίνο.
1: Έχει τον Τζιλαρντίνο. Έχει τον Ιακουίντα.
2: Ιακουίντα και Τότι.
1: Και Τότι. Ή Τότι Τόνι.
2: Όχι, όχι, ο Τότι είναι. Στην περίφημη αντεπίθεση που κλέβει, ξεκινάει από τον Καναβάρο που φωνάζει ο Ιταλός.
1: Μπράβο. Μπράβο.
2: Δεν έκανε την υπογραφή αυτή.
1: Μπράβο.
2: Είναι καταπληκτικό.
1: Γιατί τι κάνει.
2: Τότι, Τζιλαρντίνο, Εντελπιέρο. Ναι.
1: Γιατί εκεί ο Μαρσέλο Λίπι σέβεται και την ποιότητα της ομάδας του.
2: Ναι, ρε, παιχταράδες.
1: Παρά το γεγονός ότι η Ιταλία είναι από τη φύση τους πιο αμυντική κτλ. Αλλά εκεί έχει παιχταράδες. Σέβεται και την ποιότητα της ομάδας του και το όνομα της ομάδας του. Ότι εδώ πέρα δεν πάμε να το πάμε στα πέναλτι. Πάμε να κερδίσουμε για να τελειώνουμε. Και αν θυμάστε γι' αυτό το πράγμα, ο Καναβάρο και ο Γκατούζο κάποια στιγμή είχαν δώσει κάτι συνέντευξης και έλεγαν, νομίζω ο Γκατούζο το έχει πει, ότι όταν γινόντουσαν οι αλλαγές, λέγαμε ο προπονητής έχει τρελαθεί. Τι κάνει. τι μας κάνει, θα χάσουμε. Έτσι,
2: στην παράταση και στο τέλος. Το
1: ναι,
2: βάζει
1: ο Γκρόσο το 0-1
2: από την και το 0-2 στην αντεπίθεση του Πίρλο. Του Πίρλο και φώναζε ο Ιταλός, αδερφός ο Ιταλός αυτός, αντιάμο Μπερλίνο. Πάμε στο Βερολίνο.
1: Εκείνη λοιπόν η αντίδραση είναι αντίδραση προπονητή. Τώρα η χθεσινή του Τούχελ που τον εκτιμώ κιόλα.
2: Και άλλοι είχαν τον κλείσμα, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα λείπει με κλείσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να σου πω και κάτι, δεν εγγυάται το ότι θα βάλει πολλού αμυντικού, θα παίξει και καλύτερα αμυντικά.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν λειτουργικό.
2: Όχι, θα σα πω ένα breaking.
1: Όπα.
2: Αλλά εντάξει, ψηλό αναμενόμενο. Ναι, απλά περιμέναμε να βγει ρε παιδιά το επίσημο από χτε. Το περιμέναμε για. Χιαστό. Η μανιτική του Ίγκασον έχει δείξει ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο.
0: Μάλιστα.
2: Ένα χρόνο έξω, χάνει όλη τη σεζόν πριν καλά ξεκινήσει. Πρόβλημα ζημιά και με καλάμπρια, όχι τέτοιο Παναγία μου βέβαια. Ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο που σημαίνει 6 εβδομάδες εκτός. Δηλαδή χάνει ουσιαστικά το καλοκαίρι των προκριματικών ο Ιταλός. Και ξαφνικά. Θεματάκια στον Παναθηναϊκό.
1: Τον μάτιασαν τον Παναθηναϊκό.
2: Πάνω εκεί που δεν είχε ένα πρόβλημα, μέσα σε ένα 24ωρο. Χάνει δύο βασικά στελέχη της άμυνας. Θα τα αναλύσουμε πιο μετά, απλά επειδή είναι updated. Mm-hmm. Είπαμε να το πούμε μπαμ-μπαμ.
0: Λοιπόν, έχουμε τους βασκετικούς όλους.
1: Στείλ το
0: και τους τρεις.
2: Ναι, ναι, ναι, το
0: πάμε πέρα. Να τους δούμε και τους τρεις. Και τους τρεις που λέγει ο Γουλής.
2: Πού είναι όλα τα φιλαράκια εδώ.
0: Έστω δύο, το δέχομαι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώ στην Ηλία. Δεν πιστεύω να είσαι μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο που ήταν όταν είχε πάει για ελιές ο Γουλής, όχι εσύ.
2: Όχι, ρε φίλε. Ηλία, τι σου λέει.
3: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, η Ρήνη, τι κάνεις.
3: Δεν πρόλαβα. Είχα μια ανηλυμένη υποχρέωση.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, φίλε.
3: Είμαι στο αμάξι.
0: Το θέμα είναι να είσαι παντού έτοιμος. Όχι σαν έναν άλλον που έχει πάει στην Νάπολη διακοπές και του λέμε βγες λίγο αυτά. Τώρα είμαι με την κοπέλα μου και αυτά για εκείνα.
1: Έτσι είπε.
0: Όχι, δεν είπε έτσι. Το χόντρινα λίγο για να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον η ιστορία.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Να και ο Στέφανος Τάτσιος, γιγαντά μου. Έχει θολώσει το πίσω. Πίσω είναι μια, μια πισίνα λογικά και δεν ξέρω τι άλλο.
1: Και μαλλί Elvis Presley, έτσι.
0: Το μαλλί είναι για να καλύπτει το πίσω μέρος για να μην φαίνεται τι
1: Elvis
0: έχει πίσω.
1: Elvis Presley, το μαλλί φοβερό.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε τι έχει γίνει στο μπάσκετ από χθες μέχρι σήμερα που μιλήσαμε τελευταία φορά. Απλώς πριν από αυτό θέλω να κάνω μια αναφορά, μιας και μαζευόμαστε σιγά σιγά στην χορηγό εταιρεία την Elabet, η οποία βρίσκεται καθημερινά μαζί μας από τις 3 μέχρι τις 5 στο back to back. Αυτή είναι η Elabet. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι μαζί μας και αυτή τη εβδομάδα, αλλά και την επόμενη, την τελευταία, την καταληκτική ημερομηνία 24 Εβδόμου, που τελειώνουμε με τις εκπομπές για αυτή τη σεζόν. Θα είναι ως εκεί η Elabet μαζί μας. Και το δώρο μας είναι το iPhone 17 για εσάς, την ίδια μέρα, την Παρασκευή αυτή, 24 Εβδόμου, θα το δώσουμε σε έναν από εσάς. Με ποιο τρόπο? Πολύ απλός ο τρόπος, για αυτό το Mission Giveaway της Sky Telecom. Follow 3 λογαριασμούς, Sky Telecom, Αθλέτικο και Action 24.
2: Και τους τρεις παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια και με τον τρόπο αυτό το Mist Blue είναι στα χέρια ενός από εσάς. Λοιπόν.
2: Πλάκα στην πλάκα πόσο είναι?
1: Δύο πλάκες.
2: Δύο πλάκες λίγο άλλος. Πόσο έμεινε? 8 μέρες,
0: Ναι, αδερφέ μου.
2: 8 μέρες για την κινητούμπα. Κύριε, είναι τρομερό το κινητό. Ναι. Κύριοι και κυρίες.
0: Θέλω να πούμε εργάσει μέρες. Έξι και σήμερα.
1: Θέλει κόρη μου κινητό, έχω να σας πω.
2: Χτυπήστε το, είναι κινητάρα, φοβερό χρώμα. Το εγχώρετε αυτό.
0: Α, στείλει ένα μήνυμα με διαφορετικό όνομα.
1: Πάρουμε τον άνθρωπο κανένα τηλέφωνο.
0: Ναι, αμέ, το κανονίσουμε. Πάρτε από τώρα, φίλε.
1: Μελίνα, έρχομαι σπίτι.
0: Είμαι πολύ λάρετ.
1: Μελίνα, έρχομαι σπίτι.
0: Ξεκινάω με την κυρία τη παρέα. Ξεκινάω με την κυρία τη παρέα. Ειρήνη Φράσκου. Λοιπόν.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Σήμερα νιώθω πολύ συγκινημένος. Για πρώτη φορά έχεις εξαιρετικό σήμα. Νιώθω πάρα πολύ καλά.
4: Άλλαξα τοποθεσία.
0: Άλλαξα σπίτι. Πολύ ευχάριστο. Μπράβο. Το δεύτερο. Είδαμε χθες αυτά που μας μετέφερε στο ξεκίνημα της εκπομπής ο Βαγγέλης Ιωάννου και έλεγε ότι αποσύρε το ΠΑΟΚ. Το λόγο δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, τι σκέφτηκε. Πολλά χρήματα τελικά για τον Λιόπουλο.
1: Πολλά
0: ο άλλος θέλει τον Άρη.
1: Πολλά γκάρντ.
0: Πολλά γκάρντ ο ΠΑΟΚ.
1: Αυτό βγαίνει από τον ΠΑΟΚ, νομίζω. Πολλά γκάρντ.
0: Μπορεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση ουσιαστικά άνοιξε ένας δρόμος. Και αν ο δρόμος αυτός είχε μερικά αγκάθια όσον αφορά το χρηματικό αντίτιμο που θα έδινε ο Άρης στον Παναθηναϊκό, γι' αυτό φρόντισε ο παίκτης που βλέπουμε εδώ. Γιατί το ήθελε πολύ προφανώς.
4: Ναι, από χθες οι συνομιλίες μεταξύ Παναθηναϊκού και Άρη γινόταν σε πολύ καλό κλίμα γενικότερα. Ο Παναθηναϊκός, θα σας τα πει και ο Ηλίας, δεν ήθελε να σταθεί εμπόδιο προφανώς στον Τολιόπουλο, στην επιθυμία του Τολιόπουλου να αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα του Άρη. Ωστόσο, το οικονομικό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς ο Άρης είχε τονίσει ότι πάνω από το ποσό που είπε αρχικά, δηλαδή τις 800.000 ευρώ, δεν θα διαθέσει για την αγορά του Τολιόπουλου. Ο παίκτης, επειδή επιθυμούσε διαρκώς να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και στο Palais des Sports, πρόσθεσε άλλες 400.000 ευρώ από την τσέπη του, έτσι ώστε να φτάσουμε το 1.200.000 ευρώ και να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο, το ήθελε πάρα πολύ. Το κουβεντιάσαμε και το έδειξε κιόλας.
2: Ναι. Σε ένα περιβάλλον που ξέρει, τον αγαπάνε, τον έχει υποστηρίξει για να φτάσει στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσα από τον Άρη για την Εθνική. Βέβαια, είναι ο Σπανούλης πλέον, είναι σε άλλο επίπεδο ο Άρης. Είναι πολύ ενδιαφέρον πακέτο όλο.
0: Ναι. Σωστά.
1: Εδώ θέλω λίγο να ευλογήσω τα γένια μας και να πω ότι πρώτα από το Αθλέτικο έμαθε ο κόσμος την απόσυρση του ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ για τον Τολιόπουλο χθες το μεσημέρι. Και πρώτα από το Αθλέτικο.gr έμαθε ο κόσμος σήμερα την οριστική συμφωνία Παναθηναϊκού Άρη από την Ειρήνη. Για τη μεταγραφή του Τολιόπουλου.
2: Και εσύ κάνεις καλό σκάουτινγκ. Εσύ κάνεις καλό σκάουτινγκ. Αγωνό, έχεις πάρει τους καλύτερους. Προχώρα.
0: Για σένα λες.
2: Όχι. Και τα παιδιά λέω. Τους καλύτερους στην πιάτσα του μπάσκετ έχουμε.
0: Λοιπόν, ωραία. Αφού ευλογήσαμε τα γένια μας, πάμε λίγο να δούμε ποιο άλλο αποκλειστικό έχεις να μας δώσεις. Έχεις κανάλι τώρα, γιατί έχεις ανεβάσει και τον πύχη ψηλά, όπως λέει ο Βασίλης. Ή όχι. Δεν έχεις τίποτα άλλο. Τελειώσανε τα αποκλειστικά.
1: Τελειώσανε οι μεταγραφές τους.
4: Εντάξει, παιδιά, για ρεπό καλά τα πήγαμε και σήμερα, αφήστε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν ρεπό. Τα ρεπό είναι υπερεκτιμημένα.
2: Εδώ δεν υπάρχουν ρεπό, Ειρήνη. Θα το μάθεις με τον καιρό αυτό.
0: Επόμενη κίνηση.
4: Δεν μετράει σαν ρεπό, παιδιά. Επειδή είστε εσείς, το μετράω σαν ευχαρίστηση.
0: Ωραία. Δεν μετράει σαν δουλειά.
2: Ωραία τρίπλα.
0: Ειρήνη, για λέγε, τι είναι η επόμενη κίνηση, ποια είναι για τον Άρη?
4: Λογικά, μέχρι το απόγευμα θα ανακοινωθεί και ο Ρόμπισον Ελ, ο NBA, ο οποίος θα προσθεθεί και αυτό στο ρόστερ του Άρη. Είχε ζητήσει προθεσμία μέχρι σήμερα, 15 Ιουλίου, για να δει μήπως μπορέσει να βρει κάποιο συμβόλαιο στο NBA. Αυτό δεν έγινε, αν και φαινόταν να σας πω από τις προηγούμενες μέρες, γιατί ούτε στο Summer League συμμετείχε τελικά. Οπότε έτσι αυξήθηκαν και οι πιθανότητες για τον Άρη και όπως όλα δείχνουν, θα προσθεθεί και αυτό στο ρόστερ του Βασίλη Σπανούλη.
0: Ωραία. Και πάμε στον Ηλία τώρα, γιατί από αυτόν φεύγει, από τον Παναθηναϊκό φεύγει ο συγκεκριμένος παίχτης, ο Τολιόπουλος, και πηγαίνει στον Άρη. Φαντάζομαι, και το έχεις πει και χθες, ότι δεν μπορείς να κόψεις το δρόμο κάποιου που θέλει να πάει να παίξει περισσότερο, ειδικά όταν το έχεις ξεκαθαρίσει από την αρχή, ότι εκεί δεν θα βρεις τον χρόνο που θα ήθελες.
5: Ακριβώς έτσι είναι, και το μόνο αυτό που είχαμε πει και χθες ήταν ότι θα πρέπει να ανέβει οικονομικά ο Άρης. Τέλος πάντων, να ανέβει οικονομικά η πρόταση που θα πάρει ο Παναθηναϊκός, τα χρήματα που θα πάρει ο Παναθηναϊκός, έγινε μέσω του Τολιόπουλου αυτό το πράγμα. Το 1,2 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα ποσό πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό, αν αναλογιστούμε πως το buyout που είχε δώσει για να πάρει τον παίχτη από τον Άρη ήταν στις 40.000 ευρώ, οπότε είναι τεράστια η διαφορά, όπως καταλαβαίνει κανείς. Και είναι ένα ποσό που ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό και τον βοηθάει να σεβαστεί και την άποψη και την επιθυμία του παίχτη που ήθελε να πάει σε μια ομάδα που θα είναι πρωταγωνιστής, θα έχει βασικό ρόλο και θα μπορεί να παίξει και να αποδώσει αυτό που θέλει. Και, θα έχει, και είναι και σε άλλο επίπεδο πλέον ο Άρης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον ίδιο τον Τολιόπουλο. Δηλαδή μπορεί να βρεθεί σε ένα χρόνο ξανά στη EuroLeague, για παράδειγμα. Δεν αποκλείεται τίποτα ο Βασίλης Τολιόπουλος και να έχει εκεί πρωταγωνιστικό ρόλο, ένα διαφορετικό ρόλο μάλλον με τον Άρη. Οπότε νομίζω εντάξει, σε προφορικό επίπεδο είναι όλα καλά. Απομένει να αποτυπωθεί συμφωνία και γραπτός, ώστε να οριστικοποιηθεί και αυτή η αποχώρηση από τον Παναθηναϊκό. Είχαμε πει ότι μετά τις πρώτες γρήγορες τέσσερις και σημαντικές μεταγραφές θα δει λίγο ο Παναθηναϊκός το πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ του. Έφυγαν Όσμαν και Τολιόπουλος, ανανέωσε ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και νομίζω από εδώ και πέρα στρέφεται αποκλειστικά. Ο Παναθηναϊκός το είχε ήδη κάνει άλλωστε. Στρέφεται αποκλειστικά στην απόκτηση ενός γκάρντ με την επιθυμία να είναι ένας παίκτης που θα κάνει διαφορά. Το έχουμε πει με κάθε τρόπο τις προηγούμενες μέρες. Και θα πρέπει, αν είναι, είπα και χθες, ότι αν είναι να κάνει κάτι άμεσο ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει να σπάσει κάποιο συμβόλαιο από την EuroLeague. Αλλιώς θα πάει σε μια λύση από το NBA που ίσως να πάρει λίγο παραπάνω χρόνο για να περιμένει ο Παναθηναϊκός να βγει κάποιος παίκτης που θα τον ικανοποιεί πλήρως στα θέλω του. Ένας παίκτης που θα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Για να πιάσω λίγο το κομμάτι αυτό, το να σπάσει συμβόλαιο της EuroLeague και να ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί άκουσα και αργότερα την έβλεπα την εκπομπή σας, που και ο κόσμος μέσα από τα social media αλλά και από τα σχόλια που έστελνε στην εκπομπή αναφέρθηκε πάρα πολύ στο όνομα του Φακούντο Καμπάτσο, τον οποίο είχε αναφέρει ο Βασίλης Μυρότσος.
0: Περίμενε, Ηλία, να σου πω κάτι. Να ξεκαθαρίσω κάτι λίγο στο chat. Όσον αφορά τα μηνύματα που στέλνετε, έχει ξεκινήσει εκπομπή εδώ και κάνα 20 λεπτό. Έχουμε ήδη αναφερθεί σε μερικά θέματα. Οπότε μ' αρέσει που θέλετε να συμμετάσχετε στην κουβέντα και να πείτε, ας πούμε, για τον Νίγκασον, τι έχει γίνει για τον Καλάμπρια κλπ. Έχει υποθεί πριν από λίγη ώρα. Οπότε, ναι, ισχύει αυτό για τους τραυματισμούς των δύο παικτών. Το μετέφερε ο Κώστας. Breaking, μάλιστα, το ανέφερε.
1: Πείτε και στο Αθλέτικο μέσα, έχει ανέβει είδηση.
0: Αλλά δεν πρέπει να το πω τώρα πάλι αυτό, γιατί έχει ήδη υποθεί. Μείνετε μαζί μας, θα το αναλύσουμε σε λίγο και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και τι σημαίνουν αυτές οι δύο σημαντικές απουσίες για τους επόμενους αγώνες. Για τον έναν σχεδόν όλη σεζόν, μην πω όλοι, και για τον άλλον αυτή η καλοκαιρινή διαδικασία των προκριματικών. Πάμε ξανά στον Ηλία. Όντως, όλοι λένε για Καμπάτσο. Τι σημαίνει αυτό για τον Παναθηναϊκό, αν είναι ένα όνομα το οποίο ασχολείται ή όχι?
5: Λοιπόν, για να σπάσει, είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι ο Παναθηναϊκός θα ψάξει να σπάσει κάποιο συμβόλαιο. Για να σπάσει κάποιο συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει και ερωτήσεις, αν σπάνε τα συμβόλαια κάποιων παιχτών. Και όπως είπαμε, θέλει παίχτες από το πρώτο ράφι, να το πω έτσι. Ένα παίχτη που θα κάνει διαφορά. Οπότε, ναι, ο Παναθηναϊκός πριν καμιά εβδομάδα περίπου έκανε μια ερώτηση για το στάτους του Φακούντο Καμπάτσο, γιατί υπάρχουν αρκετές αλλαγές, είναι αλήθεια, και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει αλλάξει ο προπονητής, έχουν φύγει αρκετοί παίχτες, πηγαίνουν κάποιοι άλλοι. Οπότε έκανε μια ερώτηση ο Παναθηναϊκός, γιατί σίγουρα ο Καμπάτσο είναι ένας παίχτης που θα έκανε πάρα πολύ στο Ζέλικο Μπράντοβιτς και θα έκανε διαφορά στον Παναθηναϊκό. Έκανε μια ερώτηση για να δει το στάτους του. Έλαβε την απάντηση ότι δεν βγαίνει από το συμβόλαιό του, από τη Ρεάλ Μαδρίτης, και αυτό ήταν. Τέλος, έχει κάνει και άλλες ανάλογες ερωτήσεις ο Παναθηναϊκός, ψάχνοντας, όπως λέμε, το έχουμε ξεκαθαρίσει πολλές φορές, να βρει έναν παίχτη που θα κάνει διαφορά και για να το βρει αυτό θα πρέπει να σπάσει ένα συμβόλαιο. Ρώτησε και για τον Μαλεντόν, έχει ρωτήσει και για άλλους παίχτες. Προς το παρόν, οι απαντήσεις που έχει λάβει είναι ότι δεν βγαίνουν αυτοί οι παίχτες από τα συμβόλαιά τους. Οπότε, αν δεν βρει, ξαναλέω, κάτι άμεσα το επόμενο διάστημα ο Παναθηναϊκός, τις επόμενες μέρες από την EuroLeague, θα στραφεί στην αγορά του NBA.
0: Για Μπουσέλε, πες μου μόνο.
5: Για να ξέρει και ο κόσμος, επειδή τον περιμέναμε στις 5.30 ώρα, έχει μια μικρή καθυστέρηση πτήση του. Να τσεκάρω και τώρα, γιατί δεν είχε αναχωρήσει μέχρι πριν λίγη ώρα. Νομίζω, ναι, πλέον αναχώρησε. Αναμένεται μετά τις 6, μετά τις 6 και 10, αναμένεται να είναι στην Αθήνα και να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις. Το πάρα πολύ σημαντικό μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Να δούμε τι θα πει. Έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σήμερα στο κανάλι του Παναθηναϊκού στο YouTube και έχει αναφερθεί μεταξύ άλλων στον πρωταρχικό του στόχο, που είναι σημαντικός, γιατί νομίζω ότι τον είχαμε αναλύσει και όταν έγινε γνωστή η συμφωνία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αυτό που θέλει ο Σέρβος προπονητής είναι να είναι η οικογένεια η ομάδα του μέσα στα αποδυτήρια. Το έθεσε ως το πιο σημαντικό στόχο, να έχουν όλοι την ομάδα πάνω απ' όλα, κάτω τον εαυτό τους από την ομάδα. Ακόμα και ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, και έτσι θα πετύχει τους στόχους της. Αυτό θεωρεί ότι είναι το κλειδί για να πετύχει τους στόχους του ο Παναθηναϊκός. Και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, και που έκανε πραγματικότητα την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, αλλά και για όσα έχει κάνει γενικότερα στο χτίσιμο της ομάδας φέτος και για την επιστροφή των Διαμαντίδη και Μπατίστ.
0: Έλα, Μεσχέ.
1: Να ρωτήσω κάτι γρήγορα, ρε Σίλια.
2: Τώρα εντάξει, ο Τολιόπουλος φεύγει. Από Έλληνες πώς είναι δηλαδή, είμαι οκ. Okay. Αν πάρει και το διαβατήριο φαλ, είναι οκ okay ο αριθμός των Ελλήνων που.
0: Νόμιζα ότι άκουσες, είμαι οκ, okay, άκουσα. Είμαι.
2: Είναι okay, είναι.
1: Εγώ είμαι, άκουσα.
2: Και είναι οκ okay η ομάδα, ρε.
0: Γι' αυτό γέλασα.
5: Και εγώ είμαι, άκουσα.
0: Τρεις.
2: Πάλι και έτσι δεν ξέρω.
1: Γνώσα λανθάνουσα, αλήθειες λέει.
2: Αν είναι οκ okay η ομάδα.
0: Απάντησε του ανθρώπου, ε. Θέλει να ξέρει αν είναι οκ. Okay.
2: Δηλαδή, γιατί αν κάτι είχε ακουστεί, θα φύγει ο Σαμοντούροφ, λοιπόν, θα πάει στα κολέγια και σε αυτά. Τι γίνεται
1: τώρα. Στα κολέγια και σε αυτά.
0: Υπερτιμημένη εκπαίδευση.
5: Ναι, έχει κλείσει. Έχει κλείσει ο Σαμοντούροφ. Θα συνεχίσει το κολεγιακό πρωτάθλημα την καριέρα του.
0: Ναι.
5: Ο Παναθηναϊκός έχει τον Σλούκα, έχει τον Ρουγκαβόπουλο, έχει τον Καλαϊτζάκη, έχει τον Μίτογλου. Θα πάρει και το διαβατήριο φάλ. Είναι 5 σίγουροι βασικού κορμού παίχτες.
2: Μπράβο.
5: Από εκεί έχει συμβόλαιο με τον Ματζούκα και με τον Μωραΐτη. Για το Ματζούκα, επειδή υπάρχουν πολλοί παίχτες μπροστά του στα forward και νομίζω θα είναι κρίμα για το να μείνει και απλά να συμμετέχει στις προπονήσεις, νομίζω ότι μάλλον δεν θα παραμείνει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από την ΑΕΚ, έχω ακούσει κάτι, αλλά δεν θέλω, επειδή δεν κάνω το ρεπορτάζ, καλύτερα να μας τα πει ο Χρήστος Τσάλτας αυτά, αν υπάρχει όντως κάποιο ενδιαφέρον από την ΑΕΚ.
0: Αν υπάρχει ο Χρήστος Τσάλτας, νομίζω να πεις.
6: Όχι.
5: Ναι.
6: Να ρωτήσω κάτι για τον Ματζούκα. Ναι. Αν δεν, γιατί για να πάει στην ΑΕΚ πρέπει να μείνει και ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Όλοι καταλαβαίνουμε τους λόγους. Αλλά μήπως υπάρχει και ενδιαφέρον από τον Μαρούση να γυρίσει εκεί ως δανεικός στον Παναθηναϊκό.
5: Θα μπορούσε. Αυτό που ξέρω είναι ότι το πιθανότερο είναι να μην συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα θα υπάρχουν επιλογές για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Γιατί θέλει και ο ίδιος πλέον μετά το πέρασμα από το κολεγιακό πρωτάθλημα θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Νομίζω αυτό που έχει πρωτίστως σημασία είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Για το Μωραΐτη θα μπορώ να το πατήσω με μεγαλύτερη ασφάλεια το επόμενο διάστημα. Το πιθανότερο είναι να συμμετέχει στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού Μωραΐτης και μετά να πάρθει οριστικά η απόφαση. Υπάρχει ενδιαφέρον σίγουρα από τον Ηρακλή, αν δεν κάνω λάθος θα μας το πει βέβαια και η Ειρήνη, που θέλει να το διατηρήσει στις τάξεις της. Και θα δούμε όμως ποια θα είναι η απόφαση του Παναθηναϊκού. Αν θα τον διατηρήσει, ίσως κάνει κάποια άλλη κίνηση ή έκπληξη ο Παναθηναϊκός με κάποιον άλλον Έλληνα, απλά για το rotation. Έτσι, ξαναλέω, όχι κάτι.
2: Για το τον αριθμό, να συμπληρώσει τον αριθμό. Okay.
0: Ωραία. Πάμε και στα του Ολυμπιακού. Να ξεκινήσουμε με το ότι μετακομίζει ο Ολυμπιακός. Οριστικά πλέον, έτσι, Στέφανε.
6: Ναι, Βασίλη, είναι οριστικό. Να το πούμε σωστά. Ο Ολυμπιακός του χρόνου θα αγωνίζεται σαν Ελαρένα. Απλά η τελική συμφωνία δεν έχει κλείσει ακόμα, όπως διάβασε ο κόσμος στο Αθλέτικο. Οι υπογραφές θα πέσουν ανάμεσα στις δύο πλευρές μέσα στον Ιούλιο, δηλαδή μπορεί να τραβήξει το θέμα και μέχρι τον Ιούλιο για διαδικαστικούς λόγους. Υπάρχουν ακόμη κάποιες λεπτομέρειες που συζητούν η ΚΑΕ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Γι' αυτό λέω ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος ακόμα. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει τελειώσει το θέμα.
1: Αλλά είναι διαδικαστικό.
6: Ναι. Υπάρχουν όμως κάποιες λεπτομέρειες που δεν έχουν κλείσει, γι' αυτό και δεν μπορούν να πέσουν υπογραφές ακόμα και επίσημες ανακοινώσεις. Νομίζω ότι μόλις γυρίσει και η αποστολή του Ολυμπιακού από το Las Vegas την Παρασκευή ή το ξημερώματα Σαββάτου, νομίζω φτάνουν. Θα επισπευθούν και κάποιες διαδικασίες και κάποιες συζητήσεις με την ΑΕΚ. Σίγουρα θα μπουν ρήτρες, πάρα πολύ αυστηρές, όπως διάβασαν και ο κόσμος στο άρθρο του Αθλέτικο, για δολιοθωρές, για κάποιες ζημιές, για κάποιες καταστροφές, αν υπάρξουν στο γήπεδο της ΑΕΛ Αρίνα. Γενικότερα θα είναι μια πολύ. Έχει υπάρξει μεγάλη συζήτηση ΑΕΚ Ολυμπιακού για να κλείσει αυτό το deal, γιατί και η ΑΕΚ δυσκολεύεται με βράδυ και λόγω του κόσμου και λόγω του γηπέδου, γιατί θα χρειαστεί, είναι πάρα πολύ πιθανό να χρειαστεί να παίζει ο Ολυμπιακός στις διαβολοβδομάδες εντός έδρας Τρίτη-Πέμπτη και η ΑΕΚ να παίζει ενδιάμεσα Τετάρτη BCL. Οπότε καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Όμως ο Ολυμπιακός βρήκε την έδρα του για τη νέα σεζόν, η οποία θα είναι τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβρη και το Γενάρη. Και στη χειρότερη μπορεί να φτάσει και το Φεβρουάριο και από Μάρτιο ο Ολυμπιακός να μπει στο ΣΕΦ. Αλλά αυτό εξαρτάται και από το πώς θα πάνε και οι εργασίες, η πρώτη φάση των εργασιών στο γήπεδο. Θα το δούμε αυτό. Είναι ανάλογα και πώς θα πάνε.
0: Για τα θέματα που απασχολούν τον Ολυμπιακό, κυρίως για ανανεώσεις, έχουμε κάποια εξέλιξη από χθες. Δεν έχω ακούσει.
6: Όχι,
0: κάτι.
6: Ό,τι είπαμε. Του Ντόρσεϊ πηγαίνει πολύ καλά. Για το Γόκαπ δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Περιμένουμε ποια πλευρά θα κάνει την επόμενη κίνηση για να έχουμε κάποιο επόμενο βήμα στις συζητήσεις μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Για forward ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται. Νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα για το θέμα του forward ή πόσες κινήσεις θα γίνουν μία ή μία συν μία,

0: Έρικα έδωσε τότε.
1: Α,
0: θα πάρει ένα 200.
1: Θα πάρει,
0: θα πάρει τώρα.
1: Ένα 200.
0: Ένα 200.
1: Άρα,
2: 30.
0: 30 φορές πάνω.
1: Δεν πέτυχα τίποτα.
2: Ήσουν κοντά όμως, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά respect. Έφτασε αρκετά κοντά. Δηλαδή, δεν ήσουν καπετανάκος στα πρώτα του. Αλλά ήσουν αρκετά κοντά.
0: Καλό ήταν.
1: Θα πάρει 800 και 400
0: και 400
1: που
0: χαρίζει το παιδί. Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Άμα το πας σε λεφτά ομάδος, ναι, είναι 20 φορές πάνω τα λεφτά.
2: Πάντως, θέλω να το πω και λίγο διαφορετικά τώρα. Το να θες κάπου, μάλλον να βρεθείς κάπου πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Είναι το ένα ότι το λες. Το άλλο είναι ότι το δείχνεις κιόλας.
1: Βέβαια.
0: Ο
2: συγκεκριμένος το έδειξε πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
2: Και λέω για γενικές περιπτώσεις κι άλλο. Όποιος θέλει κάποιος να βρίσκεται κάπου, το δείχνει κιόλας. Έτσι δεν είναι.
0: Δεν
2: αυτό
0: ξέρω
2: το τηλέφωνο το κράτησες, ε?
1: Δεν το κράτησα, ρε φίλε, γιατί είμαι τίμιος. Θα βάλω τα ωραία μου λεφτάκια και θα πάρω στην κόρη μου ένα κινητό.
2: Ναι.
1: Τελεία και παύλα. Αφού ο Βερβελές δεν μας πήγε στο φίλο του και έφυγε διακοπές χωρίς να μας πάει στο φίλο του να μας κάνει μια καλύτερη τιμή όπως έλεγε εδώ. Τι να κάνω κι εγώ, θα πάω.
2: Και ο φίλος περιμένει, να ξέρεις.
1: Περιμένει, ε.
2: Και όχι μόνο. Έχει πολλούς φίλους ο Βερβελές που περιμένουν να περάσουμε από εκεί, αλλά ο Βερβελές έφυγε. Θα γυρίσει, ρε. Θα γυρίσει.
1: Τι θα γυρίσει. Θέλει τώρα κινητό άμεσα.
2: Ναι.
1: Σκάλα στο άλλο.
2: Α, τόσο γρήγορα. Γιατί τηλεφωνικά δεν γίνεται.
0: Φίλε Γιάννη και όλοι οι υπόλοιποι.
2: Θα είπαμε μετά.
0: Μπείτε στο πρώτο πεντάλεπτο της εκπομπής, τα έχουμε πει και θα ξαναπούμε σε λίγο.
2: Αυτό που είπαμε για.
0: Μα τώρα για πάλι συνεχίζεται αυτό.
2: Το είπαμε, παιδιά. Το είπε ο Γουλής πρώτος από την αρχή εδώ. Λοιπόν, πάμε. Καπετανάκος είναι εκεί. Μια σιγά αναφέραμε νωρίτερα. Α, την κουβέντα σου είχαμε που λέγα εκεί μια ψυχή.
0: Με γυλαικάκι, τι ψυχρουλά. Γεια σου, Τάσο.
3: Ψυχρουλά, δεν έχει βγει ήλιο σήμερα εδώ στην Ελλανδία. Κάνει απεργία.
2: Τι είδες χθες?
3: Πονέσαν τα ματάκια μου, Βασίλη.
2: Και εμάς. Τουλάχιστον είχε καλύτερη εικόνα σε σχέση με το Skype που έβλεπα από εκεί. Τουλάχιστον δεν είχε σπασίματα εικόνα και τέτοια. Παιδιά, έκατσα να δω. Έπαθα ζημιά, ρε. Θες. Έκατσα να δω. Εντάξει, ενημέρωσαν οι άνθρωποι που ήταν θέμα της παραγωγής της Αυστριακής τηλεόρασης. Αλλά ρε, φίλε.
0: Το θέμα είναι πήγε να κάνει παραγωγή ο Skype πάνω και του είπαν οι Αυστριακοί ότι η παραγωγή είναι δική μας. Ναι. Έχουν βγάλει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Τρομερό, φίλε. Και όχι, ήταν και ο ήχος.
0: Ναι,
2: δεν μπορούσε να ακούσει καν. Τέλος πάντων, έκανε υπομονή, είδα ένα ημίχρονο και μετά το γύρισα στην ΑΕΚ. Είδα παραπάνω στην ΑΕΚ, αλλά δεν με βοήθησε πολύ
0: όσον αφορά
2: τη διάθεσή μου. Γιατί δεν είχε, όπως το λέει ο Τάσος, δεν είχε καλή απόδοση.
0: Ούτε στο ένα κέρδισες πολλά, ούτε στο άλλο, πιστεύω.
2: Ναι, όχι, εντάξει, δίκιο έχεις αυτό. Τάσο, γιατί το λες αυτό, μάλλον τι είναι αυτά που είδε ο Νίκολιτς και δεν του άρεσαν, ας πούμε, από χθες. Τι ξεχωρίζεις εσύ?
3: Όπως είχαμε πει και για το πρώτο φιλικό, ότι δεν είναι πολλά να κρατάς γενικότερα από αυτά τα φιλικά με τις προπονήσεις που γίνονται διάμεσα στις εβδομάδες, γιατί είναι πολύ δυνατές προπονήσεις, τα πόδια είναι βαριά, κάποιοι παίκτες δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα. Οπότε και γι' αυτό το φιλικό θα διατηρήσω την ίδια στάση. Βεβαίως βλέπεις στοιχεία παικτών και κάποια πράγματα αν μπορούν να τα κάνουν ή όχι, άσχετα αν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό ενός αγώνα. Χθες κυρίως το δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ είναι απογοητευτική. Στα όρια του προκλητικού απογοητευτική. Και γι' αυτό είχαμε και το δημόσιο ξέσπασμα, έτσι το χαρακτηρίζω εγώ, του Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του αγώνα. Είδαμε μια ομάδα η οποία δεν μπορούσε καν να κυκλοφορήσει την μπάλα, δεν μπορούσε καν να κάνει τα στοιχειώδη, πολλά εύκολα λάθη. Παίκτες οι οποίοι απλά σαν να βλέπανε αγκαρία τον αγώνα. Νομίζω ότι και από το παιχνίδι και από όσα είδαμε, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το έχουν οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, γιατί προκαλούν και συζητήσεις και αναλύσεις και αντιδράσεις. Ακόμα και στο εσωτερικό της ΑΕΚ προσπαθούν να ερμηνεύσουν όλα όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα μετά το τέλος του φιλικού. Μίλησε για μια εικόνα που δεν είναι αποδεκτή, είναι πολύ θυμωμένος με όσα είδε. Μίλησε για ένα ρόστερ που εδώ πέρα στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας δεν τον ικανοποιεί, γιατί έχει μόλις 13-14 παίκτες οι οποίοι μπορούν να λογίζονται στο ενεργό ρόστερ ως βασική, πολύ μικρό νούμερο για τα δεδομένα της ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι. Είναι παίκτες οι οποίοι δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος των απαιτήσεων και στο υψηλό επίπεδο που πρέπει να έχει η ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι και για το οποίο λέμε συνέχεια ότι η ΑΕΚ είναι μια ιστορική ευκαιρία αυτό το καλοκαίρι να δομήσει πάνω στον κορμό του πρωταθλήματος που κατέκτησε την περσινή σεζόν, να πάει τον Αύγουστο, έχει ένα τελικό Super Cup και από εκεί και πέρα τα play-off του Champions League. Προφανώς για τον Νίκολιτς δεν τελείωσε ο κόσμος, δηλαδή η ΑΕΚ έχει ακόμα ένα μήνα, όπως είπε και ο ίδιος. Δεν είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, αλλά υπάρχει μια ανησυχία και ένας προβληματισμός. Κυρίως εν ώψη του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας, εκεί που νομίζω ότι όλοι όσοι βρίσκονται εδώ, οι παίκτες ΑΕΚ, δεν θα πάνε στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, διότι ο Μάρκο Νίκολης δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από όσα βλέπει και από όσα είδε και χθες από τους ποδοσφαιριστές του.
2: Ποιος φωτογραφίζει, δηλαδή με βάση τα όσα είδαμε εμείς, έχουμε μια εικόνα, αλλά φαντάζομαι η δική σου γνώμη νομίζω μετράει περισσότερο.
3: Εντάξει, θα πάμε στο κομμάτι των

0: μικρών, οι οποίοι δείχνουν ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν το επίπεδο των υπολείπων στην ΑΕΚ. Έχουν και τα περισσότερα ελαφρυντικά για όλο αυτό. Ίσως ο Χρυστακόπουλος να μπορεί να παραμείνει ως ακόμα ένα δεξί μπακ ως λύση.
1: Δεξί
0: από
1: μπακ.
0: εκεί και πέρα. Ναι. Ο Καλοσκάβης με τον Κουτέσα δεν έχουν καλή εικόνα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και τιμιότητα απέναντι σε αυτά που βλέπουμε και στις προπονήσεις και στα φιλικά. Και αυτό είναι προβληματικό, διότι ο Καλοσκάμις είναι αυτή τη στιγμή, αν δεν με πατήσει αυτή πίσω, θα πω και το υπόλοιπο ρεπορτάζ, γιατί βλέπω τρέχει ταχύτατα.
1: Για βάλτε τον λίγο full screen, Γιάννη. Είναι... Τον βλέπουμε εμείς, τον βλέπουμε αυτό που λες. Α, οκ.
0: Okay. Από... Με έχει βάλει στο σημάδι μία εδώ πέρα.
1: Ναι. Από νωρίς ακολουθεί.
0: Όχι, τώρα.
1: Τώρα, εντάξει.
0: Τα έχει με το αθλητικό.
1: Κάνε πως δεν δίνει σημασία. Ναι.
0: Ο Καλοσκάμις, όντας πίσω από τον Ζούμπκοφ η επόμενη λύση στο δεξιάκρο της επίθεσης, καταλαβαίνεις ότι είναι προβληματικό να έχει μια τέτοια εικόνα. Ο Σαχαμπό επίσης, επειδή είναι μια λύση στα χαφ, λείπει ο Πινέδα, οπότε δεν είναι πάρα πολλές οι λύσεις εδώ, η εικόνα του δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που απαιτείται για την ΑΕΚ. Σε αυτούς θα προσθέσουμε και τον Λιούμπιτς και τον Ελίασον, για τους οποίους τους φωτογράφησε ουσιαστικά χθες ο Νίκολης, λέγοντας ότι είναι και παιδιά τα οποία ξέρουν ότι ίσως δεν έχουν μέλλον στην ομάδα και δεν ανταποκρίνονται σε όλα αυτά. Όλα αυτά, αν τα μαζέψεις μαζί με τις απουσίες, 300 δεν προπονείται κανονικά ο Ζήνη, δεν αγωνίστηκε για ακόμα ένα παιχνίδι γιατί έχει ενοχλήσεις στον νόμο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό συνθέτει ένα puzzle το οποίο δεν ικανοποιεί καθόλου τον Μάρκο Νίκολιτς. Και εδώ να πούμε ότι ίσως όλο αυτό αναγκάσει, όλο αυτό που βλέπει στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, ίσως αναγκάσει τον Μάρκο Νίκολιτς να αλλάξει μαζί με τον Χαβιέρι Μπάλτα και το μεταγραφικό σχεδιασμό. Αυτές οι δύο-τρεις κινήσεις που μίλησαν την περασμένη Κυριακή που είπε ο Σέρβος μετά το φιλικό με την The Graph Shop, ίσως αυξηθούν για αυτό το καλοκαίρι στην ΑΕΚ και νομίζω ότι κάπου εκεί θα πάμε, διότι βλέπει να είναι οι ανάγκες περισσότερες από όσες μπορούν να καλύψουν οι ποδοσφαιριστές του.
1: Τώρα μισό λεπτό. Θέλω κουβέντα τώρα, Μπίλη. Μας είχε πει ο Τάσος, το θυμάσαι Τάσο, ότι σκέφτεται αυτό το καινούριο δεδομένο με τους δύο παίκτες, συν δύο στον πάγκο θα πω εγώ, πιτσιρικάδες, η ΑΕΚ, να το καλύψει από μέσα, εκ των έσω, και όχι να πάει να πάρει κάποιους παίκτες. Τώρα όμως αυτό που μου λες είναι προβληματικό λίγο, αν δεν καλύπτει τα θέλω του Νίκολιτς κάποιος από αυτούς. Εδώ τι γίνεται, πες μου και θέλω και τη γνώμη του Βασίλη μετά.
0: Για αυτές τις δύο θέσεις είναι η πιο εύκολη υπόθεση, Βασίλη, γιατί η ΑΕΚ έχει πάρει τον Αλεξίου, που είναι για αυτόν τον κανονισμό, ταιριάζει κουτί και γι' αυτό τον απέκτησε η ΑΕΚ. Για τον Καλοσκάμι δεν είναι καλή εικόνα του, αλλά πρέπει πάση θυσία να είναι έτοιμος για τον Αύγουστο, τουλάχιστον για το πρώτο επίσημο παιχνίδι που θα πρέπει να αγωνιστεί. Δηλαδή, αυτά τα δύο είναι φαβορί. Ο Αλεξίου και ο Καλοσκάμι, δεν βλέπω κάποιον άλλο παίκτη αυτή τη ηλικία να μπορεί να μπει στο αρχικό σχήμα.
1: Θες τον μπάγκο άλλου δύο. Όμως,
0: δεν είναι καλή εικόνα του Καλοσκάμι. Θα είναι οι πιτσιρικάδες από την K19, ίσως και ο τερματοφύλακας να υπάρχει ένας αναπληρωματικός. Mm-hmm. Θα το δούμε αυτό. Κυρίως ας βρούμε το βασικό που είναι το αρχικό σχήμα να είναι εντάξει και αντάξει. Και για το υπόλοιπο νομίζω ότι θα καλυφθεί εκ των έσω με τα παιδιά από την K19. Ο Χρυστακόπουλος ως δεξί μπακ είναι μια λύση. Υπάρχει ο Ψηρόπουλος με τον Τζαραμανίδη στα στόπερ. Δεν είναι πρώτης γραμμής. Δεν είναι ενεργοί ποδοσφαιριστές επίπεδου της ΑΕΚ. Αλλά τουλάχιστον για αυτά τα παιχνίδια κυπέλου και του Super Cup νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πατήσει πάνω σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι το υπόλοιπο κομμάτι είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από τους πιτσιρικάδες. Και το λέω αυτό γιατί σε όλα αυτά που είπα πριν για την εικόνα στην προετοιμασία, ούτε ο Βίντα με το Μάνταλο είναι πλέον στο top επίπεδο για να μπορεί να λογίζονται ως ποδοσφαιριστές πρώτης γράμμης. Έτσι μειώνεται πάρα πολύ, συρρυκνώνεται πάρα πολύ το ρόστερ το ενεργό που έχει ο Νίκολιτς. Βεβαίως αυτός με τον Ριμπάλτα έχουν αποφασίσει για το ποιοι ποδοσφαιριστές είναι εδώ, ακόμα για τις ανανεώσεις. Γιατί ο Βίντα με το Μάνταλο τώρα ανανέωσαν το συμβόλαιό τους και θα παραμείνουν για ακόμα ένα χρόνο στην ομάδα. Όλα αυτά όμως συνθέτουν ένα puzzle προβληματισμού για την ΑΕΚ. Υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει κόκκινος συναγερμός όπως είπε ο Νίκολας, αλλά υπάρχει μια ανησυχία για το ότι τα πράγματα πλέον πρέπει να γίνουν γρήγορα και νομίζω ότι και όλο τον προβληματισμό του, και κεντρικός μάλλον άξονας σε όλο τον προβληματισμό του είναι και η υπόθεση Πινέδα, που τον εγκλωβίζει σε πολύ μεγάλο κομμάτι για αυτά που θέλει να κάνει στην ΑΕΚ και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή στον άξονα.
1: Γνώμη και για τους νέους, αλλά ναι, και για αυτή την εικόνα που λέει την προβληματική ο Τάσος.
2: Καταρχάς για τους νέους θέλω να πω ότι οι ομάδες πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν πλέον με βάση το ότι πρέπει να έχουν πιτσιρικάδες και μάλιστα σε καλό επίπεδο. Άρα θα τους χτίσουν, θα τους φτιάξουν από τις ακαδημίες τους, θα γυρίζουν όλη την Ελλάδα να βρουν ταλέντα, θα τους αγοράσουν από κάπου αλλού. Πρέπει όμως κάτι να κάνουν, γιατί το να νιώθει ένα παιδί σαν τον Καλοσκάμι στις 16 Ιουλίου ότι 12 Αυγούστου βρέξει χιονίσει, εγώ θα είμαι βασικό στο πρώτο επίσημο μάτι της ομάδας μου. Δεν κάνει καλό ούτε στην ΑΕΚ ούτε στο παιδί. Ο Καλοσκάμης αυτή τη στιγμή λέει
0: ακριβώς
2: ότι βρέξει χιονίσει, εγώ 12 Ιουλίου στο Ιγκρίτη θα παίξω βασικό στο Super Cup. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Έτσι δεν είναι.
1: Θα σου απαντήσω άλλο όμως μετά όμως δεν θα είσαι βασικό.
0: Και σε όλα τα μάτς κυπέλου.
1: Δεν παίξεις.
2: Μπράβο, και σε όλα τα μάτς του κυπέλου. Άρα πώς δεν θα είναι. Θα είναι. Άμα δεν βρει άλλους θα είναι.
1: Αυτός και ο Αλεξίου θα είναι.
2: Βέβαια. Άρα θα πρέπει οι ομάδες να αρχίσουν να το χτίζουν και σε βάθος χρόνου να έχουν πολλές επιλογές. Και για μένα και οι τέσσερις που λέμε, δύο να παίζουν δύο στον πάγκο, λίγοι είναι. Θέλει παραπάνω. Ναι. Θέλει 6-7 πιτσιρικάδες έτοιμους να μπουν στη μάχη. Δεν λέω εγώ να είναι ο Μέση και ο Μαραντόνα.
1: Ναι.
2: Έτοιμους να μπουν στη μάχη και να βοηθήσουν αποτελεσματικά τις ομάδες τους. Τώρα για το άλλο κομμάτι της ΑΕΚ, θέλω να δώσω respect στον Νίκολιτς. Δεν κρύβεται. Σπάνια ακούμε δηλώσεις προπονητών μετά από φιλικά μέσα Ιουλίου, σαν και αυτούς που έκανε χθες ο Νίκολιτς. Και σπάνια προκύπτει και από το ρεπορτάζ να λέει ότι εδώ πέρα είμαστε σε μια κατάσταση, παιδιά, που okay, όχι κόκκινο συναγερμός, αλλά λίγα καμπανάκια χτυπάνε, γιατί για το rotation μας έχουμε 13 παίκτες ουσιαστικά, 14 στο πολύ. Εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε, κάπως πρέπει να το βρούμε και έχοντας και το βραχνά του τι θα γίνει και με τον καλύτερο μας παίκτη, που λέγεται Πινέδα. Νομίζω ότι επειδή ο Νίκολιτς το έχει πάρει χαμπάρι πάρα πολύ νωρίς, κάπως θα το λύσει η ΑΕΚ το πρόβλημά της μέχρι τέλη Αυγούστου, που είναι τα σημαντικά. Γιατί το Super Cup καλό είναι, αλλά εντάξει, okay. Δεν θα τη διαλυθεί και καμιά σεζόν αν δεν τα καταφέρει. Τέλη Αυγούστου είναι τα πιο σημαντικά. Και παίζονται 30 εκατομμύρια.
1: Με το Super συμφωνώ, γιατί αυτό σκεφτόμουν ακριβώς. Μήπως είναι ένα mind game αυτό, μήπως λέει ξυπνήστε.
2: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Και του. Αυτό καλά, και καλά κάνει. Είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος ο Νίκολιτς. Πάρα πολύ.
1: Τάσο, τι λες γι' αυτό.
0: Το πιθανότερο σενάριο, Βασίλη, είναι όλο αυτό το χθεσινό να χρησιμοποιείται για το εσωτερικό.
2: Σωστά.
0: Το έκανε και πέρσι σε αντίστοιχη περίοδο στην προετοιμασία ο Νίκολιτς για να χτυπήσει καμπανάκια σε παίκτες που είχε ήδη στην προετοιμασία για να τους πει ότι παιδιά δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Ή αλλάζετε ή φεύγετε από την ομάδα. Και νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος. Άμα δείτε και το βίντεο με τις δηλώσεις του, θα καταλάβετε και το ύφος του. Είναι πολύ ξεκάθαρος, κυρίως από το ύφος του και την αυστηρότητα των όσων λέει ο Σέρβος, και το έχουμε καταλάβει εδώ και ένα χρόνο. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός και ξεκάθαρος ακόμα και μέσα σεζόν κατά παικτών και δημοσίως και ιδιωτικός. Οπότε ξέρουν όλοι ότι ο Νίκολιτς πολλά από αυτά που λέει τα χρησιμοποιεί για το εσωτερικό της ομάδας, για να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Αλλά βεβαίως με το ενεργό rotation να λέει ότι είναι μια καλή ενδεκάδα συν 3-4 αλλαγές. Προφανώς η ΑΕΚ έχει πει ότι θα κάνει 2-3 ακόμα μεταγραφές. Περιμένει το ζήτημα από τον Πινέδα. Νομίζω ότι όλο αυτό δεν φτάνει για μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει ξανά το πρωτάθλημα και να το πάρει. Για μια ομάδα που θέλει να λογίζεται ως το πρώτο φαβορί και λίγο πιο μπροστά από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό αυτή την περίοδο, παρότι είναι νωρίς μέσα Ιουλίου. Και αν θέλει να μπει στο league face του Champions League, η ΑΕΚ πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα πλέον πολύ πιο γρήγορα για να είναι έτοιμη τον Αύγουστο. 18-19 είναι το μεγάλο πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Νομίζω ότι είναι το μεγάλο στόχος της ΑΕΚ για αυτό το καλοκαίρι. Αλλά αν μιλήσεις με τον Μάρκο Νίκολς, και επειδή το κάνουμε σχεδόν καθημερινά μαζί του από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, έχει πάρα πολύ ψηλά και το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δεν θέλει οποιοδήποτε τρόπο να ξεφεύγει από τα χέρια της ΑΕΚ. Οπότε πιστεύω ότι θέλει να παρατάξει και την καλύτερη δυνατή ομάδα και στο τελικό του Super Cup. Αν μπορούσε να το κάνει και ως πρόβα τζενεράλε για το Champions League θα το έκανε. Αλλά ο κανονισμός με τους δύο μικρούς τον εγκλωβίζει σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Ειδικά αν συνυπολογίσουμε ότι και οι δύο μικροί που θα μπουν δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο παρουσίας επίπεδου και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους. Γενικότερα είναι μια περίοδος προβληματισμού από χθες το βράδυ μετά τις δηλώσεις του Νίκολιτς. Σήμερα η ομάδα είχε αποθεραπεία μετά το φιλικό. Ο Νίκολιτς έμεινε σε ξενοδοχείο και συνεργάστηκε για πολλή ώρα με τον Ριμπάλτα. Νομίζω ότι και τα όσα είπε αλλά και η επόμενη μέρα στην ΑΕΚ ήταν το αντικείμενο συζήτησης των δύο ανδρών, οι οποίοι αποφασίζουν για τα πάντα στο μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ, αν θα αλλάξουν κάποια δεδομένα, τι θα γίνει με το κέντρο της άμυνας, αν θα πάει όντως για κεντρικό ή αμυντικό η ΑΕΚ, γιατί και χθες ο Γεωργίεφ έπαιξε στόπερ. Αλλά έχουμε πει ότι όλο αυτό το πρώτο στάδιο είναι μια πρώτη περίοδος αξιολόγησης του ρόστερ. Οπότε από το δεύτερο θα μπορούμε να βγάλουμε πιο ουσιαστικά συμπεράσματα και εκεί θα κρυθούν και πιο συγκεκριμένα οι αποφάσεις του Νίκολιτς. Νομίζω όμως ότι το κυρίαρχο ζήτημα αυτή τη στιγμή παραμένει δυστυχώς για την ΑΕΚ το ζήτημα του Πινέδα.
1: Περίμενε.
0: Ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι στα χέρια της.
1: Περίμενε. Ναι. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό παραπάνω.
0: Με κόψεις
1: τώρα, πήρα φορά. Τι είπε.
2: Με κόψεις, είχα πάρει φορά.
1: Παράνασα. Κάνε ζέσταμα λίγο. Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ, αν ξαναρωτήσει κανένας για Έγκασον, δίρετον. Δεν θα πάω εκεί, όχι. Αλλά Στέλνουν ακόμα μηνύματα για τον Νίκασον. Τα έχουμε πει, παιδιά, σε λίγο στο ρεπορτάζ του Γουλίου θα τα ξαναπούμε.
2: Χάνει όλη τη χρονιά ο Νίκασον. Να το ξαναπούμε μία στιγμή.
1: Καλάμπρια, 6 εβδομάδες ίσως. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τεχνητή κρίση λέει για την ΑΕΚ ή τεχνητή ένταση για να σφίξουν τα λουριά λίγο ο Νίκολιτς και οι υπόλοιποι. Ναι, εγώ σε αυτό είμαι. Ναι, συμφωνώ. Αυτό εννοώ κι εγώ. Τώρα.
2: Είναι, οι Σέρβοι το κάνουν κιόλας αυτό. Να ξέρεις.
1: Και ο Νίκολης νομίζω πως έχει και την ιδιοσυγκρασία και την ευφυΐα, αν θέλεις, για να το κάνει και νωρίς κιόλας. Και πριν, πώς το λένε, χαθούν κάποια πράγματα. Στόχοι, εντάξει, δεν νομίζω τόσο νωρίς να χάσεις κάτι. Ίσως μόνο στις 12 Αυγούστου μπορεί να χάσεις ένα στόχο, αν δεν πάει καλά το πράγμα. Αλλά νομίζω καλώς το κάνει τώρα. Πάμε σε κάτι άλλο όμως, φίλε. Αυτή η ατάκα να απαντήσει ο ίδιος ο παίκτης, αν θέλει να μείνει στην ΑΕΚ. Όταν τη λέει ο Νίκολης, ο οποίος μιλάει διαρκώς με ριμπάλτα, που ξέρει. Όχι ένα και δύο, 10 πράγματα παραπάνω από εμάς.
2: Ναι.
1: Έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον στα δικά μου μάτια. Δηλαδή, μήπως και ο ίδιος έχει απειβδίσει με αυτή την ιστορία, μήπως πιστεύει ότι ο σχεδιασμός όλος της ΑΕΚ μπορεί να πηγαίνει λίγο πίσω αν περιμένει τον παίκτη αυτό. Μήπως θα ήθελε πιο ξεκάθαρα τα πράγματα για να είναι και καλύτερο το κλίμα στην ομάδα. Πολλά σκέφτομαι εγώ με αυτή την ατάκα του. Τι λες, Στάσουλη μου?
0: Η ΑΕΚ, Βασίλη, σε μία εβδομάδα θα είναι πάλι εδώ στο Apeldoorn της Ολλανδίας για το δεύτερο στάδιο. Σας περιέγραψα πριν ότι είναι ουσιαστικά το πιο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ, εκεί που θα μοντάρει την ομάδα για τον Αύγουστο και θέλει όλους τους παίκτες να είναι εδώ.
2: Αν δεν βρεθεί λύση άμεσα με τον Πινέδα.
1: Τώρα είναι τσάμπα, άντε. Και το χάνουμε και από άλλες δουλειές, δηλαδή. Θα σου κάνει μια συνταξία ακόμα.
2: Ναι,
0: θα κάνει το λέει. Πούμε εδώ δύο εβδομάδες. Κάνω τη Χάιντι.
2: Κάνω τη Χάιντι.
1: Θυμάσαι που τη φώναζε ο παππούς της και κατέβαινε από το λόφο.
0: Έτσι κατεβαίνω κι εγώ.
1: Μαζί με το σκύλο.
0: Άμα το δεις, κάτι απογεύματα. Έτσι με φωνάζει ο Τσίλης, Μυρότσο.
1: Λοιπόν, έλα.
0: Επειδή είμαι και μοναδικός που οδηγεί εδώ, καταλαβαίνεις.
2: Μάλιστα.
0: Η αλήθεια είναι ότι το βασικό στάδιο, το πιο κύριο και σημαντικό, είναι το δεύτερο στάδιο. Αν δεν έχει εδώ τον Πινέδα η ΑΕΚ ή αν δεν έχει κάποιον άλλον χαφ που θα είναι του επίπεδου του Κάρινεν και του Μαρίν για να δομήσει τον άξονα που θέλει, είναι τεράστιο πρόβλημα για τον Νίκολιτς. Και επειδή ο Νίκολιτς δεν βλέπει το σήμερα, αλλά βλέπει το. Όχι ούτε καν το αύριο, το μεθαύριο στην ΑΕΚ και ξέρει ότι κάποιες διαδικασίες μπορεί να πάρουν χρόνο, το είπε και δημόσια χθες ότι πρέπει να μας απαντήσει ο παίκτης γιατί το βασικότερο όταν η ΑΕΚ έχει συμβόλαιο με τον ποδοσφαιριστή. Και υπάρχει μια συγκεκριμένη ρήτρα. Δηλαδή, η ΑΕΚ είναι δεμένη με συμβόλαιο με τον παίκτη. Ο Μοντερέι, αν τον θέλει, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να μας πει πλέον ο ποδοσφαιριστής, αν θέλει να είναι εδώ. Προφανώς και σε όλα αυτά που συμβαίνουν, γράφονται και ακούγονται, η ΑΕΚ έχει ανοιχτά αυτιά γιατί ξέρει τι γίνεται στην πιάτσα. Αυτό που σας περιγράφω εδώ και δύο εβδομάδες, ότι η υπόθεση Πινέδα ολοένα και δυσκολεύει. Φτάσαμε στη σημερινή μέρα. Σας είχα πει ότι περίπου να έχουμε εξελίξει την Πέμπτη και τελικά βρεθήκαμε με αυτές σήμερα με τον Πινέδα. Τα μηνύματα που έρχονται από το Μεξικό ολοένα και αναφέρουν ότι η Μοντερέι θέλει να πάρει τον ποδοσφαιριστή και να φτάσει σε αυτά τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ από την πλευρά της ΑΕΚ είναι ξεκάθαρη για το ως προς τι υπάρχει πάνω στο τραπέζι. Πάνω στο τραπέζι υπάρχει μία ρήτρα, 8 εκατομμύρια πληρωμένη σε μία δόση. Δεν βλέπω διατεθειμένη την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή να συζητήσει κάτι άλλο. Ίσως αναγκαστεί αργότερα, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι άλλο να μπορεί να συζητήσει. Και γι' αυτό γίνεται χοντρός τζόγος, και πριν το γράψαμε και στο Αθλέτικο ένα μεγάλο κομμάτι, ότι ουσιαστικά όλο αυτό που γίνεται με τον Πινέδα είναι ένας χοντρός τζόγος. Μπορεί να ερμηνεύεται και δεν είναι και μακριά από την πραγματικότητα ότι φτάνουμε στην τελική ευθεία για την πώληση του, όχι για την πώληση του Πινέδα, για την αποχώρηση του Πινέδα με την πληρωμή ρήτρας. Διότι δεν διαπραγματεύεται καν πλέον η ΑΕΚ αν πληρωθεί η ρήτρα. Και νομίζω ότι ο Ριμπάλτα εδώ και μέρες έχει λάβει το μήνυμα για όλα αυτά που πρέπει να κάνει για τον αντικαταστάτη του Πινέδα στο ρόστερ. Από εκεί και πέρα, αν δεν γίνουν όλα, αν δεν οριστικοποιηθούν όλα, γιατί μιλάμε για το Μεξικό, η Μοντερέι στις 19 του μήνα ξεκινάει το πρωτάθλημα και ο Αλμίδα πιέζει πάρα πολύ. Μία μεταγραφή έχει ζητήσει ο Αλμίδα από τη διοίκηση Μοντερέι, η οποία μετά την περσινή απογοητευτική σεζόν τερμάτισε 13η στο πρωτάθλημα και έμεινε εκτός από όλες τις τελικές φάσεις. Θέλει να ρίξει πολλά χρήματα στις μεταγραφές και έχει ζητήσει ένα ποδοσφαιριστή ο Αλμίδα και αυτός είναι ο Πινέδα. Το ίδιο είχε κάνει και το 22 με την ΑΕΚ και το ίδιο είχε κάνει και το 23 για να αγοραστεί ο Πινέδα από την Θέλτα τότε. Η αλήθεια είναι ότι προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στον Πινέδα. Αγγίζει σχεδόν τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο Μεξικό να επιστρέψει στο σπίτι του. Στο Μεξικό υπάρχει και μια ιδιάζουσα μορφή στα συμβόλαια. Ουσιαστικά δεν υπάρχει μέσα σε συμβόλαια η εφορία. Είναι πληρωμένη, οπότε τα 3 εκατομμύρια ευρώ είναι το καθαρό ποσό που πάει στον ποδοσφαιριστή. Ακόμα ένα μεγάλο συν για να θέλει Κασέρι. Ο Πινέδα να πάει στην πατρίδα του με την οικογένειά του. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό βρίσκει την ΑΕΚ πιεσμένη. Βρίσκει τον Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς σε θέση να πρέπει να αναζητούν, όχι να αναζητούν, γιατί ήδη έχουν εντοπίσει κάποιες περιπτώσεις, να πρέπει να είναι σε γρήγορση, ώστε όταν οριστικοποιηθεί του Πινέδα, αν οριστικοποιηθεί τελικά, να πρέπει να είναι έτοιμοι για τον αντικαταστάτη. Και όλο αυτό με τις μέρες να περνούν. Γι' αυτό πίεσε ο Νίκολιτς να γίνουν όσα έχουν να γίνουν, να γίνουν άμεσα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι για τον Πινέδα θα έχουμε μέχρι και τη Δευτέρα, πιθανολογώ, να έχουμε οριστικές εξελίξεις. Γιατί την επόμενη εβδομάδα, αν δεν έχουμε, θα πρέπει να έρθει στην Ελλάδα, να ενσωματωθεί με την ΑΕΚ και να είναι εδώ στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
1: Από Κάιρι Νεντίδες, ρωτάει πολλοί κόσμος αν μπορεί να αντικαταστήσει τον Πινέδα. Άλλα χαρακτηριστικά, παιδιά, απαντάω εγώ στο πρώτο κομμάτι αυτό.
3: Άλλος παίχτης.
0: Όχι, όχι.
1: Άλλος παίχτης και...
0: Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα.
1: Ακριβώς. Άρα θα χρειαστεί σίγουρα προσθήκη εκεί η ΑΕΚ εφόσον ο Πινέδα αποχωρήσει. Αλλά...
0: Εγώ πιθανολογώ ότι ναι. Στο σενάριο που φύγει ο Πινέδα. Δεν αποκλείω το σενάριο η ΑΕΚ να πάει για δύο χαφ σε αυτή τη θέση.
1: Για δύο ακόμα.
0: Ναι, για δύο ακόμα σε αυτή τη θέση.
1: Μάλιστα. Αυτό έχει σχέση
0: γιατί
1: και με το ότι...
0: Γιατί βλέπουν ότι εδώ Σαχαμπό
1: αυτό πήγα να σου πω,
0: έχει το project, έχει ναι. τα στοιχεία, αλλά ακόμα έχει πολύ δρόμο.
1: Αυτό πιστεύω και εγώ. Το Σαχαμπό δεν είναι στο επίπεδο για να πιστέψει ο Νίκολιτς ότι μπορεί να μπει στα παπούτσια, καλά σίγουρα όχι του Πινέδα, αλλά ενός παίκτη που...
3: Είναι πολύ δύσκολη.
4: Στο 8 δηλαδή ο ένας και ο άλλος 8-10.
0: Νομίζω ότι ο ένας θα έχει τα χαρακτηριστικά του Πινέδα για βασικός και νομίζω ότι ο άλλος θα έχει πάλι περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά για να πάει όμως πιο πίσω στο rotation, να υπάρχει ως λύση. Να υπάρχει στην πρώτη γραμμή αυτός ο παίκτης μαζί με τον Μαρίν και τον Γκάρντεν και να υπάρχει πιο πίσω η επόμενη λύση γιατί η ΑΕΚ δεν έχει βάθος και σε αυτή την θέση. Όπως ακόμα μια θέση την οποία δεν έχουμε αναφέρει πάρα πολύ είναι ότι πίσω από τον Ζούμπκοφ, ο οποίος Ζούμπκοφ χθες εμένα. Μου έδειξε για ακόμα μια φορά αυτό που βλέπω στην προετοιμασία, ότι όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια του, απουσιάζει από το υπόλοιπο παιχνίδι της ΑΕΚ. Δεν το συζητώ για βοήθεια στο Ρώτα. Θα πω ότι ακόμα και στο επιθετικό παιχνίδι δεν συμμετέχει όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια του. Όταν την πάρει, είναι άλλος παίκτης, είναι πραγματικά δυναμίτης και είναι πάρα πολύ επιθετικός. Και αυτό πλέον, όχι πλέον, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι καλύπτεται γιατί ο Ρώτα είναι σε τρομερή κατάσταση. Ο Ρώτα είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης της προετοιμασίας, σταθερός. Και πατώντας τον γκάζι από την περσινή σεζόν, δεν έχει αφήσει καθόλου τον ρυθμό να τον επηρεάσει. Είναι σαν να μην έχει σταματήσει ποτέ για αυτόν η χρονιά η περσινή. Πλέον αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον Νίκολιτς στο να καλύπτει τη δεξιά πλευρά, αλλά και πίσω από τον Ζούμπκοφ, με αυτή την εικόνα του Καλοσκάμι, δεν υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής να καλύψει επάξια αυτή τη θέση. Με τον Λιούμπις και τον Λίασον να είναι εκτός ουσιαστικά του αγωνιστικού πλάνου. Οπότε δεν είναι απλός ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ και το έχω πει πάρα πολλές φορές και το επαναλαμβάνω ότι ίσως πάμε βαθύ Αύγουστο και να βλέπουμε προς αφαιρέσεις στο ρόστερ της ΑΕΚ.
3: Μάλιστα.
1: Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε τον κύριο Τάσο μας. Ωραία. Τάσο, τα λέμε.
0: Όχι, το Σάββατο είναι το επόμενο και τελευταίο φιλικό για την ΑΕΚ με τη Σύντρου Ίντερ. Είναι νωρίς, είναι 3 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας. Και αργά το βράδυ η αποστολή επιστρέφει στην Αθήνα για να επιστρέψει ξανά εδώ στην Ολλανδία στις 23 του μήνα.
1: Δευτέρα θα είσαι στο στούντιο εδώ μαζί μας.
0: Κάτι για Κυριακή το βράδυ μου ρίξανε ένα χώσιμο. Ισχύει.
4: Δεν έχουμε τον τελικό Κυριακή.
1: Άμα αν έχουμε τον τελικό την Κυριακή, ναι. Πώς το ξέχασα, μπράβο.
3: Και χώσιμο με τελικό Μουντιάλ.
1: Εντάξει, θα κάτσουμε εδώ, θα φάμε παρέα και να τον τελικό. Έτσι κι αλλιώς και σπίτι να ήσουν, τον τελικό θα βλέπεις, άρα δεν θα ήσουν χρήσιμο σε κάτι.
0: Και σπίτι βρήκαμε και τον νοικιάσαμε.
1: Και την Τρίτη έχουμε φωτογράφηση, άρα όπως βλέπεις θα έρθεις ένα χαλαρό τριήμερο για να φύγεις πάλι για προετοιμασία. Φιλιά, Χαϊντί, τα λέμε.
0: Τέλεια. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία.
1: Γεια σου, δεν θα σε ξεχάσουμε και σένα ποτέ.
3: Γεια σου, Τάσο.
1: Λοιπόν, αυτά με τον Τάσο Καπετανάκο.
4: Ο Χουάνγκ έκλεισε στην Πόρτο.
3: Ναι.
4: Ήταν κοντά.
3: Ήταν κοντά.
4: Ήταν κοντά και πλήρωναν.
3: Γιατί αυτός είναι ένας παίκτης τύπου Πινέδα.
4: Ωραία, ο Χουάνγκ είναι ένα καταπληκτικός προσφυγητής. Και το θυμόμαστε το περάσμα των Ολυμπιακών.
3: Στη Φέγενορ δεν πήγε τόσο καλά πάντως.
4: Όχι, είχε ένα τραυματισμό και τον πήγε πίσω. Αλλά είναι καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Ένα πρόβλημα έχει μόνο ο Χουάνγκ.
3: Όπου πάει, φεύγει.
4: Μπορεί να ξημερώσει 8 βρυμίνια και σου πει: δεν μπορώ, αλβαρέθηκα το. Τρώει τέτοιες φρίκες. Δεν μ' αρέσει άλλο εδώ, θέλω να φύγω το Γενάρη. Βγάλε τώρα προγραμματισμό.
1: Πάντως, ρε φίλε, είναι τρομερό να σε έχει πρικήσει ο Θεός με αυτό το ταλέντο. Και να έχεις.
4: Πολύ καλός παίχτης, παιχτάρα.
1: Κάποια τέτοια θέματα δηλαδή.
4: Ναι, παιχτάρα, παιχτάρα.
1: Προχωράμε. Μ' αρέσει πάντως που σκέφτεσαι σαν τεχνικός διευθυντής.
4: Ποιος είναι, βέβαια.
1: Είπες ένα όνομα, ποιος ταιριάζει εκεί, λες αυτός. Πού έχει πάει, έχει πάει εκεί.
3: Μα κάποια στιγμή θα δικαιωθώ.
1: Πρέπει να σηκώσει τηλέφωνο.
4: Όχι, δεν είναι.
3: Εγώ πρέπει να το σηκώσω μισό λεπτό. Έλα, πρόεδρε!
4: Δεν έχω καταλάβει και ποιος είναι. Ήταν νούμερο τώρα.
3: Ο πρόεδρος.
4: Όχι εδώ.
1: Ένα νούμερο, λες τον άνθρωπο.
3: Για τον πρόεδρο
4: ρωτάνε. Ένα νούμερο που δεν το ξέρω, λέω.
1: Έλεγα τη λέει τον άνθρωπο.
3: Εν τω μεταξύ, χθες είχαν έρθει κάτι φίλοι σπίτι για να δούμε την μπαλά.
1: Ναι.
4: Ναι.
3: Και έναν από τους φίλους που ήρθαν σπίτι, τον λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το παρατσούκλι τον είναι πρόεδρος.
1: Πρόεδρος. Δεν τον έχει το μαγαζί.
3: Έλα πρόεδρε. Όχι, όχι. Όχι αυτός με το μαγαζί. Έλα πρόεδρε και λέω, ορίστε Γιωργάρα, του λέω, αύριο θα έρθεις, του λέω, στην εκπομπή, σε βγάλω για ένα λεπτό να πω αυτός είναι ο πρόεδρος που μίλησα χθες.
1: Γελάω πάρα πολύ που έβλεπα στο διαδίκτυο, κυρίως Twitter, εντάξει, έγραφαν κάποιοι λες και ανακάλυψαν την Αμερική. Μιλάει ρεπόρτερ με πρόεδρο.
4: Έλαντε.
1: Όχι, δεν μιλάμε.
4: Πραγματικά. Πραγματικά όμως.
3: Μα πραγματικά.
1: Λες και είναι τρομερό να μιλήσει.
3: Μα αυτή δεν είναι η δουλειά μας.
1: Προφανώς.
3: Να μιλάμε με τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου για να μαθαίνουμε νέα και να τα μεταφέρουμε στον κόσμο.
1: Από τον πρόεδρο μέχρι την καθαρίστρια μιλάω.
3: Ακριβώς.
1: Προφανώς.
3: Πραγματικά το είδα και εγώ και
1: ρεπορτάζ.
3: Το μόνο που με ξένησε είναι αυτό ότι κάποιοι.
1: Νόμιζα ότι σε ξεμπρόστιασε κάποιος, ρε.
3: Ναι.
4: Σε ξεγύμνωσε.
3: Να πούμε σε κάποιους ανθρώπους ότι το να μιλάς με έναν άνθρωπο δεν σημαίνει ότι παίρνεις και 20 άρικα.
4: Εντάξει, ναι, εντάξει.
1: Μακάρι να ίσχυε βέβαια.
3: Μακάρι.
1: Μακάρι.
3: Κάθε τηλεφώνημα να ήταν και ένα 20 άρικο.
1: Γιατί χτυπάει συνέχεια.
3: Θα είχαμε γίνει πλούσιοι.
1: Ας πούμε τώρα ο Κώστας θα το σήκωνε.
3: Ναι.
1: Άμα έπαιρνε 20 άρικο.
3: Ναι, εννοείται.
4: Δεν ξέρω καν ποιος είναι.
1: Θέλω να τον είπες και νούμερο τον άνθρωπο, θα το δούμε μετά.
4: Το νούμερο που έχει στο κινητό δεν ξέρω.
1: Θέλω να αναφέρω ακόμα μία φορά ότι η Μαριάννα είναι στο στούντιο, is in the building που λένε και στην Τρίπολη. Αλλά θα ήθελα να πω για το iPhone το οποίο δίνουμε δώρο σε εσάς. Διαχειρός Μαριάννας στις 24 του μήνα. Follow 3 λογαριασμούς, Sky Telecom που μας δίνει το δώρο, το Αθλέτικο και το Action 24, ένα like στο post και ένα mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Με τον τρόπο αυτό το πολύ εύκολο, αυτό το Mist Blue είναι δικό σας. Και η Ελαμπέτ είναι η χορηγός εταιρεία. 3 με 5 καθημερινά στο Back to Back και σήμερα είναι εδώ μαζί μας. Ξεκίνησε εδώ και κανένα 55 λεπτό και θα παραμείνει για ακόμα μία ώρα και 5-6 λεπτά ακόμα. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελαμπέτ. Σε λίγο θα είναι και ο Βερβελές μαζί μας, από εκεί που βρίσκεται. Θέλω να δω αν έχει καλό σήμα. Δεν λέω που βρίσκεται, θα μας πει ίδιος αν θέλει. Ναι. Θέλεις κάτι?
3: Όχι.
1: Εντάξει, άκουσα
3: δεν ότι... είπα κάτι.
1: Νόμιζα ότι πήρες φορά για να μιλήσεις.
3: Όχι, όχι.
1: Θέλω να πάμε στο του Παναθηναϊκού, που ξεκίνησε να αναφέρεται ήδη ο Κώστας για το φιλικό το χθεσινό.
4: Το έκτακτο.
1: Αλλά το χειρότερο δεν είναι το φιλικό το χθεσινό ως εικόνα για τον Παναθηναϊκό, είναι το ότι προέκυψαν πράγματα. Πολύ δύσκολα όσον αφορά τους τραυματισμούς. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ίγκασον είναι μια περίπτωση που ίσως υπολόγιζε, ίσως έδειχνε στοιχεία.
4: Ήταν στο rotation και
1: ίσως ήταν
4: τον υπολόγιζε πάρα πολύ, ειδικά για τα καλοκαιρινά προκριματικά, λόγω και της εμπειρίας του. Και τώρα το χάνει όχι απλά για αυτό το διάστημα, το χάνει για όλη τη σεζόν.
1: Θυμίζω πέρσι σε ένα διάστημα καλό για τον Παναθηναϊκό σχετικά, καλό αμυντικά τουλάχιστον,
4: τον
1: να το πω έτσι. Ίγκασον με Κάτρι.
4: Βέβαια.
1: Ήταν αυτοί οι δύο.
4: Τον κράτησε.
1: Πάει ο Ίγκασον.
3: Άρα πάει για extra stopper. Δηλαδή, ήταν να πάρει έναν, θα πάρει δύο.
4: Κοίταξε να δεις τώρα. Για την ώρα, αυτό καταλαβαίνουμε ότι επισπεύδονται οι εξελίξεις στο θέμα του στόπερ που έπρεπε να πάρει ούτως ή άλλως. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, και δεν είναι μόνο του Ίγκασον το θέμα, και θα το εξηγήσουμε. Χάνει τον Ίγκασον όλη τη σεζόν. Στα 33 του κιόλας, καλά να είναι το παιδί, μακάρι να γυρίσει όσο να τον πιο γερό.
3: Έχει και συμβόλαιο και μετά.
4: Ναι, έχει άλλα δύο. Είναι φέτος και του χρόνου. Όσο το καλοκαίρι 28 έχει ο Ίγκασον. Τετραετές είχε κάνει.
3: Τετραετές είχε κάνει, σωστά. Ναι.
4: Δεν είναι μόνο ότι χάνει τον Ίγκασον, τον οποίο ούτως ή άλλως σε αυτή τη γραμμή, έχοντας περιθώριο να περιμένει τον όποιο Φαντρόχελεν, είχε De Vrij, Ίγκασον, Κάτρι για αυτά τα μάτς ο προπονητής. Τώρα έχει De Vrij, Κάτρι. Και το
3: και
4: λέω γιατί δυστυχώς ο Τουμπά και χθες.
3: Καλά, ο Τουμπά χθες.
4: Ήταν όχι απλά κάκι, ήταν απογοητευτικός. Ήταν απογοητευτικός. Και χάνει κλωτσάει, δηλαδή άλλη μια ευκαιρία, γιατί είναι ένα μάτς το οποίο θα μπορούσε να πει του προπονητή ότι κοίταξε να δεις, εντάξει δεν είμαι ο Μαλτίνι, αλλά μπορώ να δώσω πέντε πράγματα. Ούτε δύο δεν έδωσε από αυτά που θα περιμέναμε και είναι πραγματικά προβληματική η εικόνα. Δεν μπορείς να περιμένεις κατά τον πατέρα, σοβαρά να τα βάλουμε κάτω. Άρα πρέπει να επισπεύσουμε ο Παναθηναϊκός και νομίζω μέσα στο 48ωρο θα έχουμε εξέλιξη είτε με τον Φαντρόχελεν. Δηλαδή, να καθίσουν κάτω με τον Γκυργιλντιρίμ, μήπως και οι ατζέντες και όλοι αυτοί οι οποίοι πιέζουν πάρα πολύ, βρεθεί επιτέλους μια άκρη και ολοκληρωτική.
1: Τώρα ο Γκυργιλντιρίμ θα τρίμει τα χέρια του, ρε. Γιατί λέει θα πιέσει ο Παναθηναϊκός.
4: Ο οποίος, μεταξύ, να ξέρεις, εντάξει, είναι παλιά σκοπής φαίνεται ο Κυριούλης αυτός. Mm-hmm. Διαβάζει τα πάντα. Τι γράφουν στην Ελλάδα.
3: Διαβάζει γουλί.
4: Ορίστε,
3: τι ξέρω να διαβάζει. Αυτό πρέπει να ο Γκυργιλντιρίμ διαβάζει γουλί.
4: Ελληνικό τύπο. Γενικά βλέπει δηλαδή τα πάντα. Ήξερε το Παναθηναϊκός, έπαιρνε τον De Vrij, μόλις είδε ότι πρέπει να πάρει τον De Vrij, μάσησε. Του λέει ναι, ρε παιδιά, να τα βρούμε. Μόλις μαθαίνει από τον Νικό ότι θα πάρει κι άλλο στόπερ, 5 εκατομμύρια. μετά. Γενικά ψάχνονται όλο το επιτελείο του πάρα πολύ στο ότι γράφεται εδώ πέρα.
1: Καλά κάνει για την ομάδα του, είναι συμφέρον.
4: Για το συμφέρον του θα κοιτάξει. Θα κάνει ο καθένα και θα έχει το συμφέρον του.
3: Εγώ μπορώ να πω κάτι.
4: Έλα. Ό,τι θε.
3: Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή δύο στόπερ που κάθονται. Τον Μπάλμερ Μπράουν και τον Γετβάη. Δεν μπορεί να ενεργοποιήσει κάποιον. Δεν θέλει να ενεργοποιήσει κάποιον. Είναι ξεκάθαρο ο προπονητή.
4: Ο Γετβάη έχει τελειώσει πολύ καιρό τώρα τον Παναθηναϊκό.
3: Ωραία. Ο Πάλμερ Μπράουν.
4: Ο Έρικο Πάλμερ Μπράουν έχουμε πει ότι δεν.
3: Τι δεν.
4: Δεν υπολογίζεται. Και ο λόγο έχει να κάνει όχι με τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Είναι μια επιλογή που έχει κάνει κεντρικά το κλαμπ, στρατηγικά στο πούμε το κλαμπ, που δεν μπορεί να ποντάρει σε ένα παίχτη ο οποίο βγάζει τραυματισμού και όταν θα 2-3 το χρόνο και όταν χτυπάει το χάνει 1,5 μήνα.
1: Θα στη γνώμη μου. Και ω μήνυμα, εγώ συμφωνώ με τον Κώστα, είναι λάθο να επιστρέψει. Το έκανε πέρσι, αν θυμάσαι, με παίχτε. Και το Γετβάη. Κάποια στιγμή το είχαν τελειωμένο.
3: Και το Βιλένα.
1: Και όταν τον χρειάστηκαν και λέει δεν έχω άλλου, θα τον βάλω να παίξει, λέει. Δεν είναι έτσι όμω. Και για τον παίκτη, αλλά
3: μπορεί
1: και
3: να έχει στραβεί όμως.
1: Και για το κλαμπ. Θα μου πεις τον πληρώνεις, λες, επειδή τον έχεις, βάλτε να παίξεις.
3: Ναι, μπορεί να τον βάλεις στη λίστα τώρα με την μπάξη, για να έχεις. Γιατί θα πάει με τρεις στόπερ. Τι τρεις. Τρεις. De Frey, Κάτρι, Τουμπά.
1: Ναι.
3: Γιατί αλλά ναι, ναι. Τον Τουμπά, το όπως τον είδα εγώ εχθές.
1: Πάει με δύο στόπερ.
4: Καλύτερα βάλει το Λάβδα. Χίλιες φορές το μικρός. Ο οποίος είναι και σοβαρή περίπτωση.
3: Μιλάμε ότι κατεβασιά έκανε αν η Αυστριακή ήταν ευκαιρία.
4: Βασίλη, καταλαβαίνω, θα το δούμε βέβαια ρεπορταζιακά. Στου επόμενου 48 ώρε ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει στόπερ. Είτε θα έρθει ο Ολλανδός, είτε θα πάει στην επόμενη επιλογή του που μπορεί να είναι ο Κασαμά, μπορεί να είναι ο Σκανδιναβός που λέμε. Έχει περιθώριο. Η λίστα κατατίθεται αύριο στην UEFA.
1: Τι απάντησε στο Βασίλη, είπε για έναν ή δύο λες.
4: Για την ώρα προέχει να έρθει ο ένα. Και ο ένα ήταν βασικό. Δηλαδή, ούτε ο άλλο ο Φαντρόχη για βασική επιλογή, για πρώτη γραμμή rotation υπολογίζεται. Mm-hmm. Και βλέπουμε πώς θα πάει το καλοκαίρι, αλλά σίγουρα πρέπει να τον έχει σύντομα. Και δικαιούται, υπενθυμίζω, ο Παναθηναϊκός παρότι θα καταθέσει αύριο την ευρωπαϊκή λίστα του, να κάνει δύο αλλαγές έως και την παραμονή του πρώτου αγώνα με την μπάξη, δηλαδή μέχρι τις 22 το βράδυ. Εγώ λέω ότι μέχρι το Σάββατο θα ξέρουμε αν θα έρθει ο Ολλανδός, ο Φαντρόχελεν, ή θα έρθει άλλο. Ο Παναθηναϊκός μέχρι την Κυριακή θέλει να έχει κλειδωμένη. Μεταγραφή στο όπερ. Πιέζεται πλέον γιατί προέκυψε αυτή η εξέλιξη, η οποία δεν είναι ευχάριστη.
1: Και προκύπτει και σε θέση, ρε φίλε, είδες αυτό που λέγαμε, που όντως πονάει, που όντως λέει δύο.
4: Έψανε παίχτη ούτως ή άλλως, ρε παιδί μου, έψανε παίχτη. Ναι. Και τώρα χάνει και αυτό που τον είχε. Αν ερχόταν ο Βαντρόγκελεν, ο Ιγκασό θα ήταν τέταρτη επιλογή στο rotation. Χάνει και αυτό τον παίχτη τη τέταρτη επιλογή. Τώρα καταλάβατε, είναι.
1: Ποιο είναι.
4: Εταιρεία ήταν που θέλει να μου κάτι που έχω παραγγείλει. Ωραία.
1: Είμαι απ' έξω, μ' ανοίγεται.
3: Ρε φίλε, είμαστε όμως, είμαστε εκπομπή που δεν κρυβόμαστε. Καλά, δηλαδή, είτε μιλάμε με εταιρεία που έχουν παραγγείλει, είτε μιλάμε με προέδρους,
1: είτε
3: τα βγάζουμε όλα στη φόρα.
1: Είτε με κάποια, ας πούμε.
3: Είτε με κάποια, τα βγάζουμε όλα στη φόρα, γιατί όχι.
1: Σε βαθμό παρεξηγήσεως, τα λέμε όλα δηλαδή.
3: Βεβαίως.
1: Ίσως το έχουμε παρακάνει λίγο, πιστεύεις. Δημοσίευε και ο κόσμος στο chat, αν πιστεύετε ότι το έχουμε παρακάνει λέγοντας τα προσωπικά μας. Τέλος πάντων.
4: Λοιπόν, ένα είναι αυτό.
1: Ναι. Να απαντήσω λίγο σε ένα φίλο που λέει:
4: θες,
1: ναι, δεν είναι μεγαθύριο η Πάξη προφανώς, αλλά μιλάμε για μια ομάδα που παίζει τώρα ο Παναθηναϊκός. Και το ότι έχει τραυματισμούς και απουσίες σε θέσεις που ήδη ψάχνει παίκτες είναι πρόβλημα. Ειδικά αν σκεφτείς ότι αυτοί οι παίκτες, οι δύο δηλαδή που μας ανέφερες και ο Καλάμπρια, είναι εκτός για πολύ καιρό. Άρα αυτό σημαίνει ότι και στους επόμενους γύρους θα έχει θέμα ο Παναθηναϊκός εκεί. Πρέπει να ψάχνει άμεσα.
4: Σίγουρα το Ιταλό, άμα λέμε και 6 εβδομάδες.
3: Καλό Σεπτέμβρη.
4: Είναι μέχρι τέλος Αυγούστου.
3: Καλό Σεπτέμβρη.
4: Όλα τα προκριματικά.
3: Ναι.
4: Καλώς και τα πρώτα, το πρώτο 1-2 παιχνίδια του πρωταθλήματος.
3: Καλώς ήρθες, κύριε Τσάπρα, στην βασική εντεκάδα του Παναθηναϊκού.
1: Ευτυχώς ήρθες, κύριε Τσάπρα.
4: Για τον Τσάπρα. Καλά, θα έπαινε μπακ ούτως ή άλλως, το ξέραμε αυτό. Απλά πρέπει να πούμε και τον Τσάπρα δύο πράγματα και χθες, γιατί έχει τα καλά του. Πρέπει να κάνουμε και κάποια πράγματα να τα συζητήσουμε περισσότερο αναλυτικά. Και επειδή δεν πρόκειται να πάρει τώρα μπακ ο Παναθηναϊκός για τις 6 εβδομάδες αυτές, χθες έβαλε τον Κάτρι. Το οποίο Κάτρι όμως δεν μπορεί να το στερηθεί από το κέντρο της άμυνας, αν δεν πάρει στόπερ.
1: Ειδικά τώρα.
4: Αν λείψει, χτυπά ξύλο. Ο Τσάπρας.
3: Ναι, με ακούτε.
4: Λοιπόν, για τον Τσάπρα, όπως είπαμε και τον Τουμπά, τον έχει σμαδέψει το πρώτο ημίχρονο συνεχώς και παίζει την πλάτη του η Rapid. Αυτός ο γρήγορος που είχε μπροστά ο Χαϊντάρα.
3: Και δεν μπορεί να ακολουθήσει.
4: Και δεν μπορούσε. Παιδιά, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, το συζητάγαμε και τέλος πάντων και ρεπορταζιακά προκύπτει αυτό. Αν υπάρχει μια σχετική ηρεμία, γιατί είναι πολύ βαριά ήταν, με γεμάτη μηνύματα και καμπανάκια τη χθεσινή, έτσι. Όσο πήγαινε καλά το πράγμα ως τώρα, λέγαμε και αναλύουμε τα γεγονότα. Το χθεσινό σου χτυπάει καμπανάκια, λες ρε φίλε, μπορεί να μην μεγαθύρει ο Πάξη, είναι ευρωπαϊκό μάτς. Και είναι σε 8 μέρες. Αν διακρίνω μια ηρεμία στον Παναθηναϊκό και χθες το βράδυ.
1: Είναι επειδή παίζει σέντερ φορ στην Πάξη ο Άνταμ.
4: Όχι.
1: Που ήταν σαν αστέρα παλιά.
4: Ναι, όχι, όχι, αυτό δεν νομίζω.
1: Καλό παιδί.
4: Καλό παιδί πρέπει να είναι, όντως.
3: Δεν έχουμε αδερφή να τη δώσουμε.
1: Ναι, τι να
4: κάνουμε. Δεν. Και ομορφάντρα ήταν. Και ομορφόπεδο ήταν. Χθες, αν παρατηρήσατε, δεν ήταν καλά όλη η ομάδα. Δηλαδή δεν υπήρξε ένα που διακρίθηκε. Λίγο κάτι ψηλά ο Καμαρά. Και αυτό σε συγκεκριμένα μέτρα.
1: Ναι.
4: Όλη η ομάδα ήταν χάλια χθες. Όλοι.
3: Από τη μέση και μπροστά δεν ήταν χάλια.
4: Βασίλη, και πάλι, okay, στο πρώτο ημίχρονο έχει κάνει 2-3 φάσεις καλές.
3: Μπράβο.
4: Γιατί είναι καλός ο Ραστό.
3: Απλά ό,τι πήγαινε πίσω έγραφε.
4: Και πέρα αυτό, δεν ήταν όμως. Είχε έναν άξονα βαρύ. Και είχε τα χαρακτηριστικά που συνέθεταν τον άξονα των πρώτων 11. Αλλά και όταν έγιναν οι αλλαγές στο δεύτερο, δεν δώσαν τίποτα. Γιατί η ομάδα δεν ήταν καλά. Ήταν βαριά η ομάδα χτες. Mm-hmm. Εγώ περιμένω ότι τώρα θα σβήσουν λίγο οι προπονήσεις αυτή τη εβδομάδα και ότι θα πάει λίγο πιο φρεσκαρισμένη.
3: Κοίτα.
4: Στο παιχνίδι με τους Παξέους. Θα δούμε.
3: Εγώ λέω ότι του κάνει καλό του Παναθηναϊκού αυτή η βαριά ήττα από την Rapid. Γιατί, όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, ένα κακό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι πάρα πολύ γρήγορα υπήρξε μια υπέρμετρη αισιοδοξία ότι εδώ φτιάχνεται μια ομάδα που θα τα διαλύσει όλα, που θα πάρει το πρωτάθλημα, που πια ΑΕΚ, ποιος Ολυμπιακός, ποιος ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Ο Νίστρουπ, οι νέοι παίκτες, η ομαδάρα κτλ.
4: Όχι πάντως από το κλαμπ.
3: Όχι.
4: Όχι από το κλαμπ.
3: Όχι από το κλαμπ.
1: Όχι από,
3: όχι από το κλαμπ.
1: Βεβαίως.
3: Καθόλου από το κλαμπ.
4: Ναι.
3: Εδώ έρχεται λοιπόν μια ασφαλιάρα που μόνο καλό μπορεί να κάνει. Και επίσης είναι καλό ότι παίζει σε 8 μέρες, πλέον σε 7 μέρες, με μια ομάδα πολύ χαμηλής δυναμικότητας. Δηλαδή τώρα δεν μπορούμε να μπούμε σε συζήτηση.
4: Καλά, δεν το συζητάμε. Έχεις
3: για το αν θα περάσει
1: να πάρει την πάξη.
3: Άντε και να γίνει στραβή και
4: κλείσει. Όχι.
3: Ναι, μπράβο. Και να γίνει στραβή και
4: κλείσει. Αν είναι όχι το φαβορί, δεν το συζητάμε. Ναι. Δηλαδή δεν μπαίνει καν η κουβέντα τώρα.
1: Και δεν είναι αυτό που λέει ένα μάτς. Ούτε, είναι δύο.
3: Ούτε χρειάζεται υπέρμετρη αισιοδοξία όταν τα φιλικά πήγανε τόσο καλά όσο τα τρία πρώτα. Ούτε φυσικά τώρα χρειάζεται να τον πιάσουν να έρθει πανικό. Ότι πω που φάγαμε 4 γκολ, πω που γιατί ο Πένια. Το έφαγε από απευθείας κόρνερ, πω γιατί με 5 ευκαιρίες θα φάγαμε τα 4. Κουλ, ηρεμία.
4: Σκασμένος ήταν αυτός, θες,
3: αλλά,
4: κάνει κακή,
3: αλλά κάποιοι παίκτες πρέπει, φίλε, να παλέψουν πάρα πολύ και άμα δεν μπορούν, δεν έχουν θέση στο Παναθηναϊκό. Τώρα ο Τουμπά, για παράδειγμα, ρε φίλε, δεν είναι εικόνα αυτή.
4: Δεν είναι, συμφωνώ.
3: Δεν είναι εικόνα αυτή.
4: Ήταν απογοητευτικό. Και γιατί πάει, πάει χλιαρά, ρε φίλε, ναι. Σφάσεις. Είσαι στόπερ, δεν γίνεται πιέση, ρε. Και τσουρούκι να είσαι, να μην ξέρεις μπάλα, ρε παιδί, να την κλωτσάς και να σκάει μπάλα. Δεν γίνεται να πηγαίνει ποτέ χλιαρά ω το πριν πάρει την μπάλα.
1: Να σου πω.
4: Έχει φάει δύο γκολ έτσι.
1: Ναι. Σε μια-δύο φάσει είδα τα μπόρδα να είναι μέσα στην περιοχή, να πρωταγωνιστεί σε κάποιε φάσει.
4: Αυτό που είπαμε.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Και ο Αντίνο είδαμε μέσα, κάποια στιγμή να παίζει από τη μέση και μπροστά.
3: Ναι, αλλά ο Αντίνο πρέπει να αρχίσει λίγο να περνάει και κανέναν.
1: Ναι, πολύ βασικό αυτό. Αλλά πριν από αυτό όμως να πω κάτι πιο βασικό. Να δίνουν καμιά βοήθεια πίσω στα μπακ. Δηλαδή η εικόνα, η τραγική στα ακραία μπακ χθε που είδα δεν οφείλεται μόνο σε αυτού.
3: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και λέει ο Κώστας, είπε πριν σωστά ότι του φεύγαν του Τσάπρα στην πλάτη, αλλά και ο Τσάπρας δεν είχε βοήθεια.
4: Όχι.
3: Ούτε ο Κυριακόπουλος είχε
4: βοήθεια. Εντάξει, σημάδευαν θέμα μεσοποδόσφαιρο, βάραγε τα βολέ που είχαν καλό τέρμα αυτή. Μεταξύ, σημάδευε τεμπεσίριο Παναθεμάτων μπροστά το Χαϊντάρα, αλλά ο Ζαρουρί, παιδιά, δεν έχει δώσει μισή βοήθεια χτες.
3: Ναι.
4: Και είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν ξέρω από τα τρεξίματά του, δεν λέω φυσική κατάσταση. Βάλε ότι έχουν κάνει ένα έντονο πρόγραμμα, ότι παίξαν πριν τρεις μέρες πάλι και ότι γίνονται κάποιες συγκεκριμένες μετρήσεις για το πώς θα πάνε πάνω στην προετοιμασία. Κάθε μέρα είναι ξεχωριστή στην προετοιμασία. Εγώ περιμένω το δω αυτά. Γι' αυτό πάντως τους είδα ήρεμους χθες. Ο Ζαρουρί, πέρα από το γεγονός ότι δεν έδωσε μισή βοήθεια πίσω, πολύ ατομική ενέργεια χθες. Δηλαδή είχε 2-3 περιπτώσεις να μοιράσει μπάλα, να σπάσει, να κάνει, να δείξει. Δεν το έκανε. Αντίθετα, ο Παντελίδης, να μου πεις, μπήκε όταν το μάτι ήταν σκοτωμένο πλέον στο τέλος. Με το σκορ να έχει ήδη ξεφύγει. Τουλάχιστον έβλεπες πράγματα. Κίνηγαγε, γύριζε, πίεζε, έφαγε κλωτσιές, έριξε κλωτσιές, έβαλε ένα γκολ, έχασε ευκαιρία. Τον καταλάβαμε τον Παντελίδη. Αυτή τη στιγμή, στα δικά μου μάτια, σε σχέση με το χθεσινό φιλικό που υποτίθεται το τελευταίο πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό, τον Παντελίδη θα βάζα.
3: Και
4: με βάση
3: την
4: εικόνα.
1: Συμφωνούμε, τρεις.
4: Με βάση την εικόνα.
1: Και να σου πω και κάτι ακόμα. Αν τον Παντελίδη τον είχες πληρώσει 10 εκατομμύρια και τον Αντίνο τον είχες πληρώσει 1,5, δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή κουβέντα στο ξεκίνημα, τουλάχιστον ως αφετηρία, για το ποιος θα ήταν πρώτος.
4: Τι να σου πω κάτι, δεν το βλέπει ο Δανός έτσι. Μπορεί εμείς να το κοιτάμε απ' έξω έτσι, αλλά ο Δανός δεν νομίζω ότι το βλέπει έτσι.
1: Είναι περιουσιακό στοιχείο όμως απ' την άλλη ο Αντίνο.
4: Σύμφωνο.
1: Και σημαντικό. Αλλά και το είναι... Παντελίδη είναι οπτική φυσιά.
4: Είναι το εξτρέμ που θέλει να του δώσει κάποια πράγματα και πιστεύει θα τα πάρει. για τα μπόρδα, αυτό που είπαμε κύριε Βασίλη, και τα χάσε χθες τις δύο ευκαιρίες που βρέθηκε, είναι ότι τον θέλει στο κουτί ο προπονητής. Δηλαδή δεν είναι δεκάρι. Είναι δεύτερος επιθετικός πίσω από τον φορ. Χθες ήταν με τον Ραστόντερ, ο οποίος έχει κάνει καλό παιχνίδι για μένα.
3: Καλό παιχνίδι έχει κάνει.
4: Καλό είναι ο Ραστόντερ στο διάστημα. Απλά δεν παίρνουν τα γκολ και πίσω ό,τι πάει γράφει. Ο Πένια ήταν. Εγώ δεν θέλω τώρα να τον αδικήσω. Δεν τρώσε εύκολα γκολ από κόρνερ. Δηλαδή γράφει ιστορία το να τρώσει γκολ από κόρνερ. Αλλά και ήταν και σκασμένο χθες. Δηλαδή δεν μίλαγε στην επιστροφή. Ήταν. Πολύ τον είχε πειράξει όλο αυτό. Δεν το έχει, αυτός την έχει πατήσει γιατί δεν έχει. Περιμένει να πιάσει μπάλα να φύγουμε κόντρα. Και στον αέρα δεν έχει δει ότι η μπάλα του στρίβει. Είναι ήδη πολύ μπροστά. Δεν προλαβαίνει να κάνει πίσω βήμα. Καληνύχτα Μαργαρίτα. Το τρώει και γράφει και ιστορία. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να κάτσουμε να κρίνουμε γιατί έχει πέσει καραμούζα από χθες, την οποία τη θεωρώ και λίγο υπερβολική.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Το στοιχείο αυτό για το οποίο ο Παναθηναϊκός τον πήρε αυτό τον ποδοσφαιριστή. Με τα πόδια. Το ότι παίζουν τα πόδια. Το είδες καθόλου.
4: Τεμπεσίρι.
1: Τίποτα.
4: Όχι.
3: Τρομερός, τρομερός.
4: Τεμπεσίρι.
1: Α, τεμπεσίρι.
3: Και πολύ έξω από την περιοχή του.
1: Τεμπεσίρι λέμε βάλει τεμπεσίρι γιατί δεν σου τάζει καλά. Αυτό λέμε.
4: Όχι. Τεμπεσίρι το βάζει για να πάει καλά. Όταν το έχει το τεμπεσίρι σημαίνει ότι έγινε καλά το πράγμα.
1: Εντάξει. Έχει παίξει μπιλιάρδο ποτέ.
4: Πάντα.
1: Αμερικανικό.
4: Βέβαια.
3: Φυσικά. Και γαλλικό. Χθες έλεγα με ένα φίλο μου ότι θα πάμε τώρα να παίξουμε γιατί έπαιξαμε την κόρη.
4: Να πάμε, ρε φιλαράκι.
1: Για μπιλιάρδο και... καλή είμαστε. Για μπάλα δεν είμαστε τώρα πλέον.
4: Και γαλλικό με τον αδερφό μου έπαιζα.
3: Μπιλιάρδο και τάβλι.
1: Ναι.
3: Και τάβλι, όποιο θέλει, στοίχημα. Όσο θέλει.
4: Κάποια ψυχούλα διευθυντική λέει ότι όταν χάνει το τάβλι τα κλείνει σε
3: μπαρμπάδε. Εντάξει, ρε φιλέ. Όλοι όσοι σέβονται τον εαυτό του και έχουν παίξει τάβλι έχουν κλείσει το τάβλι. Έτσι. Κυρίως όταν παίζουν απέναντι σε τυχερούς ανθρώπους που θέλουν εξάρες, φέρνουν εξάρες. Θέλουν τριώδιο, φέρνουν τριώδιο. Θέλουν 4-3, σαν του Σαούλη δηλαδή.
1: Τι του λες, άντε ρε ζαράκια και τέτοια, του λες και κλείσουν.
3: Είναι ζαράκια ο Σαούλης. Είναι ζαράκια. Είναι ζαράκια. Είναι... Για να μην τον πω κάπως αλλιώς, ας το πούμε ζαράκια.
4: Όχι στον αέρα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και με αυτή την επισήμανση του Βασίλη, πάμε πάλι στον Μπένια.
4: Νομίζω έχει μιλήσει. Α, για τον Μπένια αυτό εγώ θα τον κρίνουμε αργότερα. Πάντως ότι. Και στο μάτς με τον Άγιαξ το είδαμε. Και με την Grasshoppers και χθες ακόμα και στο κακό διάστημα του Παναθηναϊκού μέχρι να φάει το δεύτερο και το τρίτο γκολ. Έχει ένα 15 λεπτό καλό που η μπάλα μοιράζεται σωστά και κυκλοφορεί σωστά. Και συμμετέχει σε αυτό παίζοντας ψηλά ο Πένια. Ο Νίστρουπ έχει κάνει δηλώσεις και σε εμάς, γενικά σε όλους τους απεσταλμένους θες, όπου έχει πει μια εντάξει είναι ατακάκια ο άνθρωπος και γενικά θα μας δώσει ατάκες φέτος. Είναι καλό που δεχτήκαμε αυτή την μπουνιά στο κεφάλι. Και ότι ξέρει ήδη, γιατί το ρώτησα εγώ και μου λέει σε μεγάλο βαθμό: έχω καταλήξει 9 από του 11 που θα παίξουν την με την Πάξη.
3: Ναι.
4: Και το μάτι τη Πέμπτη.
1: Του υποπτεύεσαι ποιοι είναι?
3: Μετρημένα πια.
1: Νομίζω και εγώ.
4: Τα περισσότερα ναι. Και τέλος πάντων, ανέλησε τους λόγους γιατί δεν ήταν καλή ομάδα. Χαρακτήρισε ότι ήταν πολύ soft η ομάδα γενικά. Και ειδικά στο πρώτο μήχρονο απλά ακολουθούσε και παρακολουθούσε. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει, μάλλον παρακολουθούσε του Αυστριακού. Χθες λέγαμε για τον Μανώλη, θυμάσαι, κάνει μια κουβέντα.
1: Δεν έπαιξε αυτός, ο μόνος.
4: Είναι ο μόνος μαζί με τον Τζάβες από τους 25 που είχε μαζί του που δεν έχει παίξει θες.
1: Τι σημαίνει αυτό?
4: Το did not play που λένε και οι Αμερικάνοι DNP.
1: DNP, yes, σωστά. Yes, indeed.
4: Με τη Rapid δείχνει ότι πλέον ότι δύσκολα, ότι είναι τελευταίος στην αξιολόγηση, στην ιεραρχία του Νίστουπ και πολύ δύσκολο θα μείνει στην ομάδα. Εντάξει, ο Μανώλης, ξαναλέω, επειδή είναι. Τέρας επαγγελματισμού αυτά, δεν το συζητάμε. Από την πρώτη μέρα είναι κανονικά, δεν είναι κάποιος που το έχει παρατήσει. Ότι... Γι' αυτό και συμμετέχει φουλ στην προετοιμασία. Ο και αξιολόγηση του προπονητή είναι ότι θεωρεί ότι οι υπόλοιποι χαφ είναι μπροστά από αυτόν. Θα αποκτηθεί και ο Χτάρη. Άρα, no space for him. Δηλαδή, προτιμάει, θα πω ότι κατάλαβε στο μυαλό του ο Νίστουπ, ακόμα και τον Πινιάρη να χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή, που είναι παιδί προοπτική ομάδα. Οπότε βλέπω το Μανώλη τις επόμενες εβδομάδες. Τώρα θα είναι ο Άρης, θα είναι η Τουρκία, θα είναι η Τσάμπιος που έχει δύο προτάσεις από την Αγγλία πάλι, γιατί ο Παναθηναϊκός υπενθυμίζω ότι η Τσάμπιος τον πήρε.
3: Ναι.
4: Στην...
3: Από εκείνη που φοράει τα κίτρινα.
4: Πώς λένε.
1: Όχι, Watford.
4: Όχι, Watford. Watford ήταν η άλλη παιχταρά, ήρθα από τη Watford. Όχι, ρε εσύ, έλα.
3: Τέλος πάντων.
1: Δεν έχω πολύ, 45 λεπτά έχω ακόμα. Θα το σκεφτούμε τώρα.
4: Ξαφνικά εκεί που θα μιλάτε, θα πετάξω εγώ μια λέξη τώρα.
3: Πάντως Παναθηναϊκός θέλει ένα οχτάρι βαρβάτο, πολύ βαρβάτο, ψηλό άμυση.
4: Όχι, θέλει ένα οχτάρι προσωπικότητα και παιχταρά.
3: Παιχταρά.
4: και προσωπικότητα. Ναι, ναι. Δηλαδή, να πει εδώ η μπάλα σε μένα ναι, και πάμε. Μπράβο, μπράβο, και, πάμε.
3: Και τον 4 πίσω θέλει.
4: Και πω εντάξει.
3: Υγεί. Καλά, λοιπόν, εγώ που είμαι τεχνικός διευθυντής.
1: Πάμε, Βερβέλ έχουμε.
4: Μέσα Αυγούστου 4, αδερφέ.
1: Ωραία, μόλις τον έχεις θα μου τον δώσεις. Πάρε με να ξεκινήσω, είμαι ΠΑΟΚ και είμαι Άρη, θέλω
4: Cardiff,
1: σαν, παρακαλώ, φίλε μου.
4: Κάρντιφ.
3: Λοιπόν, μην αποθεώνεις εμένα το τσάτ.
4: Μπράβο ρε τσάτ.
1: Κάρντιφ, το στείλε,